0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σωρό ενός ατόμου άγνωστων μέχρι στιγμή στοιχείων εντόπισαν πυροσβέστες στο εσωτερικό κατοικίας μέσα σε δασική έκταση στην προσπάθεια κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή της Λιτής στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τη δεύτερη σωρό που βρίσκεται στην περιοχή, ενώ οι αρχές εξετάζουν αν ανήκει στον 12χρονο που αγνοείται από την έναρξη της φωτιάς. Νωρίτερα είχε εντοπιστεί νεκρός ένας ακόμη άνδρας σε μικρή απόσταση από το ίδιο σπίτι στα όρια του οικισμού Λιτή. Παράλληλα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν από το σημείο μια γυναίκα με εγκάβματα, η οποία διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται. Η πυρκαγιά δεν παρουσιάζει πλέον ενεργό μέτωπο, ωστόσο ισχυρές επίγειες δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις και να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο. Επιχείρηση διαχείρισης επικίνδυνου φορτίου στήθηκε απόψε στην Καβάλα μετά από διαρροή που σημειώθηκε σε βιτιοφόρο στο 466ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στο ύψος της Καλαμίτσας στο ρεύμα προς Κήπους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο φορτηγά μετέφεραν στερεό μόλυβδο με διαρροή να καταγράφεται στο ένα, ενώ το δεύτερο παρέμεινε ακινητοποιημένο προληπτικά χωρίς να παρουσιάζει πρόβλημα. Στο σημείο επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ, καθώς εφαρμόστηκαν αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας λόγω της επικινδυνότητας του φορτίου. Παράλληλα, η τροχιά έχει θέσει σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Συνελήφθησαν για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Στη Λέσχη Φιλίας, κάτω Πετραλώνων, διανυκτέρευσαν οι ένοικοι της πολυκατοικίας με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων. Σύμφωνα με ανάρτηση του Γάρη Δούκα, ο Δήμος θα παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε κατά τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου νέα αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει σύντομα στις αντλίες. Παράλληλα, τόνισε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα εντατικοποιήσουν τους ελέγχους, ωστόσο οι τιμές σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης θα πρέπει να ακολουθούν τη διεθνή πορεία του αργού. Από την αντιπολίτευση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι έπαψε να ισχύει το μοναδικό μέτρο συγκράτησης της κερδοφορίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει μια εικονική εικόνα της οικονομίας, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας ανέφερε πως στον πόλεμο κατά της ακρίβειας το κόστος εξακολουθεί να το πληρώνει ο πολίτης. Το Ιράν διαμηνεί ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για οριστική συμφωνία τερματισμού του πολέμου, εάν προηγουμένως δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του Μνημονίου Συνεννόησης που υπεγράφει μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. 10 εκατομμύρια Αμερικανοί βρίσκονται αντιμέτωποι με παρατεταμένο κύμα καύσωνα. Οι υψηλές θερμοκρασίες πλήττουν το κεντρικό και ανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών και αναμένεται να διατηρηθούν έως τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, κεραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης άφησαν πολλές περιοχές του νησιού χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι

0: ειδήσεις και στο etnews.gr, συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα. Λοιπόν, επιστρέψαμε, ξεκινήσαμε με Χριστάκη Σύμπο και παίζουν τα μπαγλαμαδάκια. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά, όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλό μήνα είπαμε σε όλους. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα και χόρεψε το τσιφτετέλι. Απόστολος Νικολαίδης, ζωντανά από τη Νέα Υόρκη.

Καλημέρα στον Παναγιώτη του Μπυρμπίλη που μας ακούει στην Καλαμάτα εκεί στο Φουρνάρικο. Πασχάλης Τερζής, 30 φυλάκι.

Θέλω απόψε να χορέψω δυο στροφές χορό αντρικιό. Το άδικο που έχεις πώς να αντέξω.

Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Νίκος Μπακάκος και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Καλό μήνα σε όλους. Άντζελα, μήπως ξέρεις να μου πεις...

Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105. Η ώρα είναι 4.

0: κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή της Λιτής στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τη δεύτερη ζωρό που βρίσκεται στην περιοχή, ενώ οι αρχές εξετάζουν αν ανήκει στο 12χρονο που αγνοείται από την έναρξη της φωτιάς. Νωρίτερα είχε εντοπιστεί νεκρός άλλος ένας άνδρας σε μικρή απόσταση από το ίδιο σπίτι. Παράλληλα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν μια γυναίκα με εγκάβματα η οποία διακομίστηκε και νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά δεν παρουσιάζει πλέον ενεργό μέτωπο, ωστόσο ισχυρές επίγειες δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή. Επιχείρηση διαχείρισης επικίνδυνου φορτίου στήθηκε απόψε στην Καβάλα μετά από διαρροή σε βιτιοφόρο στο 464ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στο ύψος της Καλαμίτσας στο ρεύμα προς Κήπους. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο φορτηγά μετέφεραν στερεό μόλυβδο με διαρροή να καταγράφεται στο ένα, ενώ το δεύτερο παρέμεινε ακινητοποιημένο προληπτικά χωρίς να παρουσιάζει πρόβλημα. Στο σημείο επιχείρησαν πυροσβέστες και ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ, εφαρμόζοντας αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας λόγω της επικινδυνότητας του φορτίου. Παράλληλα, η τροχέα έθεσε σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Συνελήφθησαν για την κατάρρευση της τετραόρυφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία που αφορά πολυοδομικές παραβάσεις. Στη λέσχη Φιλίας κάτω Πετραλώνων δεν θα διανυκτερεύσουν οι ένοικοι της πολυκατοικίας με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων. Επίσης θα τους δοθεί από τον Δήμο έκτακτη οικονομική βοήθεια, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας. Από σήμερα 1η Ιουλίου τίθεται σε ισχύ η κατάργηση του πλαφώνου στο περιθώριο κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα, σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη σε σύσκεψη στο Μαξίμο. Παρά την άρση του μέτρου, διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά κατά τους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, κατόπιν άτυπης συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε κατά συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου νέα αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει σύντομα στις Αγγλίες. Από την αντιπολίτευση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι καταργήθηκε το βασικό μέτρο συγκράτησης της κερδοφορίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση για εικονική πραγματικότητα στην οικονομία, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Τσούμπας υπογράμμισε ότι οι πολίτες συνεχίζουν να επομίζονται το βάρος της ακρίβειας. Από σήμερα 1η Ιουλίου ισχύει ο φόρος των 3 ευρώ για μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ιράν διαμηνύει ότι δεν θα συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του Μνημονίου Συνεννόησης που υπεγράφει μεταξύ Ταχεράνης και Ουάσιγκτον, διαμηνύοντας επίσης ότι παραμένει απολύτως έτοιμο για κάθε στρατιωτική εξέλιξη. Δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί βρίσκονται αντιμέτωποι με παρατεταμένο κύμα καύσωνα. Οι υψηλές θερμοκρασίες πλήττουν το κεντρικό και ανατολικό τμήμα των ΗΠΑ και αναμένεται να διατηρηθούν έως τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, κεραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης άφησαν πολλές περιοχές του νησιού χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες. Ο καιρός. Γενικά αίθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός, με μονωμένες καταιγίδες στα βόρειο-δυτικά. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο, στην Αττική θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυριακού.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνου.

0: Λοιπόν, πάμε και σε ένα φίλο από τη Λαμία, τον Οδυσσέα τον Τζάβο, ο οποίος μας ακούει στο δρόμο. Λέει καλημέρα, καλό μήνα, να είσαι πάντα γερός και δυνατός και προχώρα όπως είσαι, η παρέα η δικιά σου είναι πάντα ευχάριστη. Καλά τιμόνια σε όλους τους συναδέλφους που σ' ακούνε και σ' ακούμε στο δρόμο. Καλή υπομονή, προχώρα άρχοντα της νύχτας. Για πού το βάλαμε απόψε αδελφέ, προς τα πού οδεύουμε, κατεβαίνουμε στο μεγάλο χωριό? Λοιπόν, για πάμε.
1: Πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
2: Σημερώματα δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
4: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
5: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
6: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
7: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
8: Σου επιφυλάσσουμε όμως μια έκπληξη. Όμορφα τραγούδια ήταν το Χατζηδάκη και είναι και θα είναι. Όμως όμορφα τραγούδια γράφει και η Μαντώ.
7: Βέβαια.
8: Και ένα από αυτά είχα την τύχη να το τραγουδήσω κι εγώ. Έχει τίτλο 9-8.
9: 9-8 είναι σε στίχους Ιφηγένειας Γιαννοπούλου. Και εγώ με τη σειρά μου είχα τη μεγάλη τύχη και τιμή να το τραγουδήσει μια τόσο μεγάλη λαϊκή φωνή όπως του Πασχάλη.
7: Πασχάλη, παιδιά, να το ακούσουμε.

Καλημέρα, καλό μήνα Γιαννάρα. Συγχαρητήρια για το πτυχίο. Λέει, άμα μπορείς, βάλε λίγο σκάρλα. Γνωρίζετε, το θυμήθηκες. Λοιπόν, αφιερωμένο στον Νίκο τον Μπακάκο. Ευχαριστώ πολύ. Ο Κωνσταντίνος από τη Νέα Αχμάκρη. Ευχαριστώ, φίλε μου. Να είσαι καλά. Σου αφιερώνω το επόμενο.

Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Λέει ο Μαυριδόπουλος, θα πάμε μέχρι το ακριβώς με Στέλιο, με Ρίτα, με Στράτο και με Γιώργο Μαργαρίτη. Ήταν μετά τι έχουμε, δελτίο ειδήσεων Νίκος Μπακάκος και μετά Γιάννης Αργυρός στη συνέχεια και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας, ο Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2, ώστε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλή μέρα και ένα καλό μήνα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε τραγωδία εξελίσσεται η πυρκαγιά στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης, καθώς πυροσβέστες εντόπισαν σωρό άγνωστων στοιχείων μέσα σε κατοικία σε δασική έκταση στην περιοχή της Λιτής, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να ανήκει στον 12χρονο που αγνοείται από την έναρξη της φωτιάς. Νωρίτερα είχε βρεθεί νεκρός κι άλλος ένας άντρας σε μικρή απόσταση από το ίδιο σπίτι. Από το σημείο απεγκλωβίστηκε γυναίκα με εγκάβματα, η οποία νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά δεν έχει ενεργό μέτωπο, αλλά παραμένουν ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή. Επιχείρηση διαχείρισης επικίνδυνου φορτίου στήθηκε στην Καβάλα μετά από διαρροή σε βιτιοφόρο στο 464 χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στο ύψος της Καλαμίτσας στο ρέμα προς Κήπου. Λίγο πριν τις 12 τα μεσάνυχτα, δύο φορτηγά μετέφεραν στερεό μόλυβδο με διαρροή να καταγράφεται στο ένα, ενώ το δεύτερο παρέμεινε ακινητοποιημένο προληπτικά χωρίς να παρουσιάζει πρόβλημα. Πυροσβεστικές δυνάμεις και ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ εφάρμοσαν αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας λόγω της επικινδυνότητας του φορτίου, ενώ η τροχέα προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολυοδομικές παραβάσεις. Οι ένοικοι της πολυκατοικίας φιλοξενήθηκαν στη λέσχη Φιλίας κάτω Πετραλώνων με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος θα τους παρέχει και οικονομική βοήθεια. Σε ισχύ από σήμερα, 1η Ιουλίου, η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα, σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη στη σύσκεψη στο Μαξιμού. Παρά την άρση του μέτρου, διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κατόπιν άτυπης συμφωνίας με την βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου χθες νέα αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει σύντομα στις αντλίες. Από σήμερα 1η Ιουλίου τίθεται σε ισχύ φόρος 3 ευρώ για μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται μέσω παραγγελιών σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ιράν αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπεγράφει μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, διαμηνύοντας παράλληλα ότι παραμένει έτοιμο για κάθε στρατιωτική εξέλιξη. Δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί αντιμέτωποι με παρατεταμένο κύμα καύσωνα. Οι υψηλές θερμοκρασίες πλήττουν το κεντρικό και ανατολικό τμήμα των ΗΠΑ και αναμένεται να διατηρηθούν έως τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε χθες το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα και ραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης άφησαν πολλές περιοχές του νησιού χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες.
0: Ο καιρός.

0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με μονωμένες καταιγίδες στα βόρειο-δυτικά. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά, με τη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλό μήνα. Εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Earth News Radio 105,8. Και μπορεί στην ελληνική επικαιρότητα να κυριαρχούν τα αστυνομικά θέματα, οι φωτιές ή οι εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό και στην Ευρώπη το τι θα γίνει με την κλιματική κρίση. Ωστόσο, στα κυβερνητικά επιτελεία όλου του κόσμου επικρατεί μια μεγάλη αγωνία. Πότε οι τιμές των καυσίμων θα εξομαλυνθούν, ώστε να αποκατασταθεί η μεταφορική αλυσίδα, να πέσει ο πληθωρισμός, να επουλωθούν οι πληγές του πρόσφατου πολέμου, ώστε να επανέλθουν σε μια μορφή κανονικότητα και οι οικονομίες σε όλο τον κόσμο. Δύσκολο. Θα χρειαστούν αρκετοί μήνες και πάντα με την προϋπόθεση ότι δεν θα ξανακυλήσουμε σε πολεμικές επιχειρήσεις. Προς το παρόν, βλέπουμε μια θεαματική αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές στο βαρέλι το πετρέλαιο, που όμως δεν έχουν φτάσει στην Αγγλία. Μια ελληνική παράδοση χρόνων. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, θα είναι μαζί σας ως τις 6. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος επέστρεψε στη ρύθμιση του ήχου και η Ιρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λέγαμε λοιπόν για τη μεγάλη πτώση στην τιμή του πετρελαίου στην Αγγλία, ωστόσο δεν το έχουμε δει ακόμη, καθώς οι καταναλωτές εξακολουθούν να βλέπουν υψηλές τιμές στα πρατήρια και συνακόλουθα να παραμένει το υψηλό μεταφορικό κόστος που περνά τελικά στην τιμή του προϊόντος. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία η ντομάτα 1η Ιουλίου να είναι στα 2 ευρώ στη λαϊκή, παρά μόνο τα ακριβά καύσιμα και μια ισχυρή δόση κερδοσκοπίας. Το ζήτημα των καυσίμων, όχι της ντομάτας, έφτασε μέχρι τον Πρωθυπουργό, ο οποίος τόνισε πως αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές στην Αγγλία. Οι εποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία σε βενζίνη και δίζελ θα ακολουθήσει τις τιμές του αργού πετρελαίου. Χρειάζονται οι έλεγχοι, καθώς ένα μεγάλο κομμάτι των απασχολούμενων με την πώληση καυσίμων βρίσκεται σε πλήρη ασυδοσία, όπως κατέδειξε και η έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, όπου απέδειξε ότι 400 εκατομμύρια κάθε χρόνο πληρώνονται τους καταναλωτές στο βωμό των κυκλωμάτων. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι τιμές στα πρατήρια θα έπρεπε να ακολουθούν τις διεθνές τιμές σε μέγιστο διάστημα καθυστέρησης στις 4 ημέρες. Στις 4 ημέρες θεωρείται ότι αναπληρώνονται την όποια ποσότητα έχει ένα πρατήριο, άρα θα έπρεπε να αλλάζουν και οι τιμές. Στην Ελλάδα βεβαίως ισχύει το πυραυλικό σύστημα όταν ανεβαίνουν οι τιμές και του αραμπά όταν βρίσκονται σε πτώση. Δεκατρία λεπτά μετά τις 5, ο καύσωνας που ταλαιπώρησε τόσες ημέρες τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη κίνηται ανατολικότερα. Ανέβασε όμως θερμοκρασίες και στην Ελλάδα, κυρίως τη νύχτα και στα αστικά κέντρα. Στην Αθήνα απόψε η θερμοκρασία είχε ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου καθ' όλη τη διάρκεια. Και για σήμερα πάντως, Τετάρτη, ο καιρός θα είναι καλός, καλοκαιρινός για το σύνολο σχεδόν της επικράτειας. Μοναδική εξαίρεση θα αποτελέσουν κάποιες ορεινές περιοχές στην κεντρική και βόρεια Πελοπόννησο, όπου το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν κάποιες πρόσκαιρες μπόρες. Τοπικές βροχές αναμένονται και στα υπόλοιπα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, από το ύψος περίπου της κεντρικής Στερεάς και της δυτικής Θεσσαλίας και βορειότερα στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία και την υπόλοιπη Μακεδονία. Στις άλλες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, όπως και στα Επτάνησα, αναμένονται λίγες αραιές νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και ίσως λίγες αραιές νεφώσεις, θερμοκρασία από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται επίσης πάρα πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, ενώ μετά από το μεσημέρι και μέχρι το απόγευμα θα πυκνώσουν λίγο οι νεφώσεις στις γύρω περιοχές πέριξ της Θεσσαλονίκης, κυρίως στα ορεινά τμήματα, με αποτέλεσμα να είναι μικρή η πιθανότητα να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή και ασθενείς μπόρες. Η θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη λοιπόν 22 βαθμούς αυτή την ώρα, στην Πάτρα 23, στο Ηράκλειο 23, στη Χαλκίδα 23, στην Κόρινθο 23, στην Καβάλα 20, στην Καλαμάτα 20, στη Λάρισα 20, στα Ιωάννα 16, στην Αθήνα 26 βαθμούς Κελσίου. Και βέβαια χθες θα πρέπει να πούμε ότι η πιο ζεστή θερμοκρασία, η πιο υψηλή θερμοκρασία παρουσιάστηκε στις Σοφάδες με 39 βαθμούς, στην Κομωτινή επίσης 39, στην Αθήνα 38, στη Χαλκίδα 38, στην Ορεστιάδα 38,
ενώ οι πιο κρύες θερμοκρασίες σημειώθηκαν στην Πράμαντα με 13, στο Παρανέστη με 13, στο Μέτσοβο με 13, στο Ανθυρό με 14 και στο Κερασοχώρι με 14 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, από την Εύρω έως την Κρήτη και από τα Ιωάννινα ως το Καστελόριζο, σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση στο Earth News Radio. Είναι πρωινό Τετάρτης, πρώτη του μήνα, γιορτάζουν ο Ανάργυρος, η Ανάργυρη, ο Αργύριος, η Αργυρία, ο Δαμιανός, η Δαμιανή, ο Κοσμάς, ο Μαυρίκιος και η Μαυρικία. Χρόνια πολλά σε όλους και σαν σήμερα το 1828 αρχίζει η λειτουργία της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων με την επωνυμία Λόχος Ευελπίδων. Διοικητεί τον Ιταλό λοχαγό Σαλτάλι και ανώτερο επόπτη τον Βαβαρό συνταγματάρχη Αιδεκ. Το διάταγμα της ίδρυσής της θα υπογραφεί αργότερα στις 21 Δεκεμβρίου του 1828. Το 1932, δύο μέρες μετά την χειροκοπία της Ελλάδας, διοργανώνεται συλλαλητήριο στο πεδίο του Άρεως ενάντια στις αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού. Οι χωροφυλακοί επιτίθεται στους συγκεντρωμένους και αρχίζουν συγκρούσεις που επεκτείνονται σε όλη τη γύρω περιοχή. Άρα βλέπετε, δεν ήταν φαινόμενο πριν από μια δεκαετία ελληνικό, ήταν ένα φαινόμενο το οποίο πάντοτε όταν περνά κρίσεις η χώρα, όταν περνά χρεοκοπίες και βεβαίως υπάρχουν οι επιπτώσεις στη συνέχεια, πάντοτε είχαμε αντίστοιχα γεγονότα. 1944 αρχίζει η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη χαράξη μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Θα αποφασιστεί η σύσταση δύο νέων οργανισμών, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το δολάριο θα αντικαταστήσει το χρυσό ως μέσο των διεθνών συναλλαγών. 1979, η Sony λανσάρει στην Ιαπωνία το Walkman. Τώρα θα μου πείτε, για αρκετούς το Walkman δεν σημαίνει τίποτα σήμερα, δεν το γνωρίζουν καν, ίσως θα πρέπει να το κοιτάξουν στο διαδίκτυο. Όμως το Walkman για μια ολόκληρη εποχή ήταν η νέα τεχνολογία, κάτι σήμερα σαν την τεχνητή νοημοσύνη. 2015, σε καθεστώς καθυστέρησης πληρωμής, θέτει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την Ελλάδα, καθώς δεν αποπλήρωσε τη δόση του περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ που όφιλε. Σε ανακοίνωση του EFSF, λύγει και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και η χώρα βρίσκεται πλέον χωρίς χρηματοδοτική κάλυψη. Ο αντιπρόεδρος της τότε κυβέρνησης, Γιάννης Τραγασάκης, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί το δημοψήφισμα. Την ίδια μέρα, να ψηφίσουν όχι στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, καλεί τους πολίτες ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, επισημένοντας ότι έτσι θα ενισχύσουν τη διαπραγματευτική προσπάθεια της κυβέρνησης με στόχο μια καλύτερη συμφωνία. «Δεν έχω κρυφό σχέδιο εξόδου της χώρας από το ευρώ», τονίζει τότε ο Αλέξης Τσίπρας. Το 1823 έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης, ο κερκυραίος λογοτέχνης και μεταφραστής, ο οποίος είχε γράψει «Η τιμή και το χρήμα» και «Τον κατάδικο». Το 2004, ο Μάρλον Μπράντο, ο Αμερικανός ηθοποιός, λεωφορείων ο πόθος, το λιμάνι της αγωνίας, ο νονός, το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι και το αποκάλυψη τώρα. Και το 2015, ο Νικόλας Γουίντον, γνωστός και ο Βρετανός Σίντλερ, ο οποίος είχε σώσει κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου 669 παιδιά από την Τσεχία και τη Σλοβακία, στην πλειονότητά τους εβραϊκής καταγωγής, από βέβαιο θάνατο στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης. Και το 1849 έρχεται στη ζωή ο Αργύρης Εφταλιώτης, το φιλολογικό ψευδώνυμο του Κλεάνθη Μιχαηλίδη, επιχειρηματία, ποιητή και συγγραφέα από το Μόλυβο της Λέσβου, ο οποίος είχε γράψει τη Μαζόχτρα και το Μανώλη τον Τελβεντέρη. Το 1899 γεννιέται ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο Έλληνας φιλόσοφος και ο πρώτος πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ενώ το 1945 έρχεται στη ζωή η Ντέπι Χάρη, η Αμερικανίδα ρόκερ, η τραγουδίστρια των Blondie.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Κώστα, καλημέρα στη Φρατζέσκα, καλημέρα στον Νίκο από τη Χαλκιδική. Λοιπόν, μια από τις εντυπωσιακότερες ιστορίες του Μουντιάλ ήταν αυτή του τερματοφύλακα της Παραγουάης, του μεγάλου ήρωα της Παραγουάης, του Ορλάντο Χιλ, ο οποίος από χθες τα ξημερώματα πέρασε στην αιωνιότητα. Τα Μουντιάλ έχουν τη δυνατότητα να γεννούν θρύλους όπως καμία άλλη αθλητική διοργάνωση και ο τερματοφύλακας πρωταγωνίστησε στην επική πρόκριση της Παραγουάης επί της Γερμανίας στα πέναλτι και θα μείνει στην ιστορία τόσο του παγκοσμίου κυπέλου όσο και της πατρίδας του. Η μάχη βεβαίως του 26χρονου goalkeeper απέναντι στους παίκτες φόβητρα της Γερμανίας δεν ήταν η δυσκολότερη που είχε στη ζωή του, καθώς πριν μερικά χρόνια πουλούσε μέχρι και τα παπούτσια του για να ταΐσει την οικογένειά του. Η Παραγουάη λοιπόν αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Γερμανία, το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση και συνέχεια στα πέναλτι και εκεί ήταν η ώρα για όσους ήταν έτοιμοι να περάσουν τα βιβλία της ιστορίας. Ο Χιλ έμοιασε αποφασιστικός όσο κανείς άλλος, δεν φοβήθηκε κανένα αντίπαλο και εν τέλει οδήγησε την πατρίδα του στη δεύτερη νίκη της ιστορίας της σε νοκάουτ αγώνα στο Μουντιάλ. Η καριέρα του Χιλ ξεκίνησε να παίρνει την ανιούσα μόλις πέρσι, όταν καθιερώθηκε ως βασικός στη Σαν Λορέτζο στην Αργεντινή και στο υψηλό επίπεδο που επέδειξε σε ένα από τα πιο δύσκολα γήπεδα της χώρας, που τον οδήγησε να κάνει το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα της Παραγουάης στη νίκη με 1-0 επί του Περού. Μόλις ολοκληρώθηκε το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα, ήταν η ίδια η σύζυγός του, η Μελίσσα Άβαλος, η οποία αποκάλυψε τις θυσίες που έπρεπε να έχει κάνει ο 26χρονος τερματοφύλακας όταν γεννήθηκε ο γιος του Λαουτάρο μόλις πριν από 4 χρόνια. Το αγόρι γεννήθηκε όταν ο πατέρας του μόλις ξεκινούσε την επαγγελματική του καριέρα στην Σαν Λορέτζο της Παραγουάης. Τα χρήματα ήταν λιγοστά, ενώ εκείνη την εποχή τόσο ο Χιλ όσο και σύντροφός του έπρεπε να βρουν χρήματα για να τα βγάλουν πέρα. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, το μωρό αντιμετώπισε κάποια προβλήματα υγείας που προκάλεσαν ακόμη περισσότερα έξοδα στην οικογένεια. Όταν γεννήθηκε ο Λαούτη, δεν είχαμε τίποτα και ο Ορλάντο πουλούσε τον εξοπλισμό του από το σύλλογο για να καλύψει τα έξοδα. Ο γιος μας πάλευε για τη ζωή του και ο μπαμπάς του ήταν πάντα δίπλα του. Πούλησε τα πάντα, τη φανέλα της εθνικής ομάδας Under 20, δεν μπόρεσε να την κρατήσει ως ενθύμιο, τα ρούχα του, τα αθλητικά του παπούτσια. Πούλησε κυριολεκτικά τα πάντα. Μοιράστηκε σύζυγός του το λογαριασμό στο Instagram μετά το τεμπούτο του συζύγου της στην Παραγουάη. Ήταν τόσο μεγάλη η θλίψη μας που αυτό που βιώνουμε σήμερα το ζήσαμε από το Θεό μέσα από δάκρυα και εκείνος απάντησε στις προσευχές μας. Δεν ήταν εύκολο, τίποτα δεν ήταν ποτέ, αλλά με αγάπη και θυσία όλα είναι δυνατά, έγραψε η γυναίκα του Χιλ. Και ο Ορλάντο Χιλ δεν θα μπορούσε να φανταστεί βεβαίως ότι θα έχει μια τόσο ραγδαία εξέλιξη. Στις αρχές του 2024 μεταγράφηκε από τη Σαν Λορέτζο, αφήνοντας το σύλλογο της Παραγουάης για να πάει στην Αργεντινή, στον ομώνυμο σύλλογο και πέρασε έναν ολόκληρο χρόνο ως αναπληρωματικός. Η εξαιρετική του απόδοση με την ομάδα που τερμάτισε δεύτερη οδήγησε στον τεμπούτο του στην πρώτη ομάδα, στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς και καθιερώθηκε ως βασικός το 2025. Έγινε ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες του αργεντίνικου ποδοσφαίρου και ήταν καθοριστικός για την ομάδα του Σαν Λορέτζο, που γεμάτη νεαρούς παίκτες έφτασε στους ημιτελικούς του Απερτούρα το 2025. Με μόλις 13 γκολ που δέχτηκε, είχε το δεύτερο καλύτερο αμυντικό ρεκόρ στο τουρνουά, πίσω μόνο από τη Ροζάριο Σεντράλ και την Ντεπορτίβο Ριέστρα. Σήμερα, κάποια χρόνια αργότερα, με την οικογένειά του να έχει μεγαλώσει, ο Χιλ έζησε τη μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του και μάλιστα σε παγκόσμιο κύπελο. Ήταν ένα τεράστιο συνέστημα, ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας, έφεραν την ισοφάρηση, αλλά καταφέραμε να κρατήσουμε την ισοπαλία και να κερδίσουμε στα πέναλτι. Ο τερματοφύλακας εξήγησε πως στόχος είναι να αναλύσει κάθε παίκτη, κάθε λεπτομέρεια και δόξα τω Θεώ κατάφερα να αποκρούσω 2 πέναλτι και αυτό ήταν καθοριστικό για την πρόκριση. Φαντάζει πλέον πολύ δύσκολο η καριέρα του να συνεχιστεί στην Αργεντινή, όσο καλά και αν τα πηγαίνει, καθώς αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες είναι λογικό να ασχοληθούν μαζί του και σύντομα, όπως όλα δείχνουν, θα τον δούμε στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Και αν αυτή ήταν μια ιστορία από τις πολλές που θα μάθουμε σε αυτό το Μουντιάλ, συγκλονιστικότερες ειδήσεις της ημέρας ήταν η χθεσινή τραγωδία που ξεκίνησε από μια πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς οι πυροσβέστες εντόπισαν σωρό άγνωστων στοιχείων μέσα σε κατοικία σε δασική έκταση και εξετάζουν το ενδεχόμενο να ανήκει στον 12χρονο γιο της οικογένειας που αγνοείται από την έναρξη της πυρκαγιάς. Νωρίτερα είχε βρεθεί νεκρός και ένας άνδρας σε μικρή απόσταση από το ίδιο σπίτι, πιθανότατα είναι ο πατέρας του παιδιού,
ενώ από το σημείο απεγκλωβίστηκε γυναίκα με εγκάβματα, η οποία νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι η μητέρα της οικογένειας. Η πυρκαγιά τώρα δεν έχει ενεργό μέτωπο, αλλά παραμένουν βεβαίως ισχυρές δυνάμεις, όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων. Τι να πει κανένας, το πόσο άσχημα πήγε μία φωτιά, μία από τις πολλές φωτιές που επισημαίνει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης ότι υπάρχουν καθημερινά. Ξεπερνάμε τις 40 με 50 φωτιές καθημερινά. Οι περισσότερες ευτυχώς με τα σύγχρονα μέσα, με τα drone και με τους μηχανισμούς προειδοποίησης, λήγουν την πρώτη ώρα, και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, γιατί όταν η φωτιά είναι στα πρώτα λεπτά, τότε μπορεί να την καταφέρουν και να την σβήσουν οι πυροσβέστες. Όμως υπάρχουν και αρκετές φωτιές που δυστυχώς, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση, γιατί υπάρχει και αυτό, υπάρχει ένα ποσοστό 5-10% που μπαίνουν από πρόθεση. Είδατε και το τι έγινε στη Βουλή με την γυναίκα αυτή, η οποία ήταν υποψήφια ενός κόμματος και η οποία έβαλε εξεπίτηδες φωτιά στην Κορινθία. Λοιπόν, είναι μια τραγωδία αυτή. Εξίσου συγκλονιστική είναι και η υπόθεση που από πραγματικό θαύμα δεν θρυνήσαμε θύματα. Μιλάμε για την κατάρρευση της τετραώρης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες στο διπλανό οικόπεδο είχε δρομολογηθεί η ανέγερση ενός νέου πολυτελούς πενταόρφου συγκροτήματος κατοικιών με υπόγειο, σοφίτα, πιλωτή, το οποίο θα υψωνόταν μέσω τυχαία με το παλιό κτίριο που κατέρευσε. Λοιπόν, 5 άνθρωποι αυτή τη στιγμή έχουν συλληφθεί. Είναι οι 3 μηχανικοί που είχαν την ευθύνη του έργου, είναι και 2 από τους ιδιοκτήτες του οικοπαίδου. Θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα. Είναι ο ιδιοκτήτης οικοδομής, ο εργολάβος και ο υπεύθυνος μηχανικός. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολεοδομικές παραβάσεις. Τώρα, οι άνθρωποι είδαν την καταστροφή με τα μάτια τους. Ευτυχώς ειδοποιήθηκαν πάρα πολύ έγκαιρα ο ένας με τον άλλον και βγήκαν από το κτίριο από χθες το μεσημέρι, όταν πήρε κλίση. Οι άνοικοι της πολυκατοικίας φιλοξενήθηκαν το βράδυ, πέρασαν το βράδυ τους στη Λέσχη Φιλίας των Κάτω Πετραλών, με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος τους παρέχει και οικονομική βοήθεια. Καταλαβαίνετε τώρα, μέσα σε ελάχιστα λεπτά χάθηκαν όλα για αυτούς τους ανθρώπους. Ευτυχώς βέβαια κέρδισαν την μάχη για τη ζωή. Δεν είχαμε και εκεί κάποιο δυσάρεστο, πολύ δυσάρεστο θέμα. Πραγματικό θαύμα πάντως ότι δεν θρυνήσαμε θύματα σε μια τέτοια πρωτοφανή εξέλιξη που είχαμε μέσα στο κέντρο της πόλης. Τώρα, έχει μεγάλο ενδιαφέρον το τι θα βγάλει το πόρισμα, η πραγματογνωμοσύνη της πυροσβεστικής και των τεχνικών υπηρεσιών για ό,τι συνέβη σε αυτή την πολυκατοικία. Λέγεται ότι ήταν μια πολυκατοικία της δεκαετίας του 70, ότι είχε ιδιαιτερότητες όπως έχουν σχεδόν όλες οι πολυκατοικίες στην Αττική, ειδικότερα αυτές που χτίστηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες. Από την άλλη τώρα ακούσαμε και το δικηγόρο των ιδιοκτητών και των μηχανικών, που έλεγε ότι υπήρχε θέμα με το χώμα στην περιοχή. Θα τα εξετάσει όλα αυτά οι αρχές και η δικαιοσύνη και θα δούμε το αποτέλεσμα. Λοιπόν, χθες είχε την τιμητική του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης. Μίλησε σε αρκετά μέσα. Λεφτά υπάρχουν, λεφτά γεννιούνται. Εγώ πιστεύω το δεύτερο, η αντιπολίτευση το πρώτο, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δίνοντας το στίγμα του για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Αναφερόμενος στην υπεραπόδοση της οικονομίας, ο Υπουργός σχολίασε με νόημα πως χαίρομαι για αυτό που είπε ο κ. Τσίπρας, ότι η οικονομία όντως υπεραποδίδει, υποστηρίζοντας ότι κάθε διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο επιστρέφει στην κοινωνία πάντα εντός των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων. Όπως ανέφερε, η ανάπτυξη δεν προκύπτει από παροχές χωρίς αντίκρισμα, αλλά από επενδύσεις, μεταρρυθμίσεις και πολιτικές που δημιουργούν νέο πλούτο και αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Απαντώντας στην αντιπολίτευση για την ποιότητα των επενδύσεων, υποστήριξε ότι τα επίσημα στοιχεία δείχνουν σημαντική αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων σε τομείς όπως η τεχνολογία, τα logistics και η αγροτοδιατροφή, ενώ τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η περαιτέρω αύξηση των μισθών και η μεταφορά των θετικών επιδόσεων της οικονομίας σε κάθε νοικοκυριό. Τώρα, όταν ρωτήθηκε για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, που ας μην το κρύβουμε,
είναι ένα πολύ μεγάλο αγκάθι, ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός για την κυβέρνηση και φαίνεται αυτό στα τηλεοπτικά πάνελ. Ο Υπουργός σημείωσε πως η πολιτική δεν είναι η μνήμη του παρελθόντος, αλλά η μνήμη του μέλλοντος, επισημαίνοντας ότι το ζητούμενο δεν είναι ισοκομματικές συζητήσεις, αλλά η αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών και η συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας. Τώρα, για όλα αυτά, δηλαδή για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, τα διδάγματα της ελληνικής κρίσης, την πολιτική σημασία της εκλογής του την Προεδρία του Eurogroup, την ανάγκη για μια πιο ισχυρή και χρηματοδοτικά επαρκή Ευρώπη, μίλησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Πυριακάκης, και στο γαλλικό περιοδικό L'Express. Ο κ. Πυριακάκης περιέγραψε την ελληνική κρίση ως μια τραυματική αλλά διδακτική εμπειρία, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει αφήσει πλέον πίσω της την δεκαετία της κατάρρευσης και έχει εισέλθει σε φάση σταθερότητας, μεταρρυθμίσεων και επενδυτικής αναβάθμισης. Πληρώσαμε πολύ ακριβά το λαϊκισμό, δήλωσε, τόνισε όμως ότι έχει συντελεστεί μια ουσιαστική αλλαγή νοοτροπίας. Έχει εμπεδοθεί η αντίληψη ότι δεν πρέπει να μένουμε στάσιμοι, ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση ενός μεγάλου αριθμού μεταρρυθμίσεων, δίνοντας έμφαση σε επενδύσεις στην καινοτομία, τις τεχνολογίες αλλά και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Αναφέρθηκε στην εμπειρία της ελληνικής κρίσης, θύμισε ότι η χώρα έχασε το 25% του ΑΕΠ της σε μια δοκιμασία που, όπως αναφέρει, κανείς δεν περίμενε ότι θα διαρκούσε πάνω από μια ολόκληρη δεκαετία. Αποτέλεσμα ήταν, όπως σημείωσε, η Ελλάδα να χρειαστεί να επανεξετάσει τόσο το οικονομικό μοντέλο όσο και τον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού της συστήματος. Πρώτης κρίσης, το παραγωγικό μοντέλο ήταν προσανατολισμένο κυρίως στην κατανάλωση και δεν στηριζόταν επαρκώς ούτε στην καινοτομία ούτε στις εξαγωγές. Υπογράμμισε ακόμη ότι από τις 4 χώρες της Ευρωζώνης που μπήκαν σε πρόγραμμα χρηματοδοτικής στήριξης, οι 3 χρειάστηκαν μόνο ένα πρόγραμμα, ενώ η Ελλάδα 3, κάτι που κατά τον ίδιο αποδεικνύει ότι το πολιτικό σύστημα δεν διαχειρίστηκε σωστά την κρίση. Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Πυριακάκης χαρακτήριζε το δημοψήφισμα του 2015. Αναφέρθηκε στο δημοψήφισμα ο κ. Πυριακάκης, γιατί σε λίγες μέρες συμπληρώνονται 11 χρόνια. Αποτυχημένο, και επισημαίνει ότι πληρώσαμε πολύ ακριβά το λαϊκισμό και μάλιστα με ιδιαίτερα οδυνηρό τρόπο. Και προσθέτει ότι η περίοδος εκείνη άφησε πολύτιμα διδάγματα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην ίδια την Ευρώπη, καθώς, όπως είπε, χωρίς τα μαθήματα της κρίσης χρέους δεν θα είχαν δημιουργηθεί στη συνέχεια κρίσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για την αντιμετώπιση μεταγενέστερων κρίσεων, ιδίως της πανδημίας. Τώρα, ανέφερε συνέχεια για τις επιτυχίες, για τα επιτεύγματα έχει κάνει η κυβέρνηση, λέγοντας ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ η ανεργία, έχουν αυξηθεί οι θέσεις εργασίας κατά 500,000 και η χώρα πλησιάζει στο χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στη σύγχρονη ιστορία της. Πάντως, σημαντικό έργο κατά τον κύριο Πυριακάκη είναι και η σταδιακή αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους. Το 2020 το δημόσιο χρέος της Ελλάδας ξεπερνούσε το 200% του ΑΕΠ και εκτιμά φέτος ότι θα υποχωρήσει κάτω από το 140%, ενώ το 2029 κάτω από το 120%. Επεσήμανε ότι δεν έχουμε καμία πρόθεση να μεταβιβάσουμε αυτό το βάρος στην επόμενη γενιά, και αυτό ίσως είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς, όπως όλοι γνωρίζουμε, εάν δεν πληρωνόταν έγκαιρα το χρέος και έρχονταν τα τοκοχρολήσια μαζί με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του ελληνικού κράτους, είτε για τις συντάξεις, τους μισθούς στο δημόσιο, τις υποχρεώσεις που είχε για τόκους την επόμενη δεκαετία, τα πράγματα θα ήταν δύσκολα για τα δημόσια οικονομικά και δεν είναι απίθανο να χρειαζόταν ξανά να λάβουμε επώδυνα μέτρα σαν και αυτά που είχαμε λάβει την προηγούμενη δεκαετία. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό το έχουν καταλάβει στο οικονομικό επιτελείο. Είναι μια πολιτική που υλοποιείται, δηλαδή η ελαφρύνση του χρέους, παράλληλα με την καθοδήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος, και θα δώσει ένα εύνασμα, θα δώσει μια όθηση στην επόμενη δεκαετία, ώστε να μην δυσκολευτεί η ελληνική οικονομία στις υποχρεώσεις της. Ο μεγάλος αντίπαλος πάντως και της κυβέρνησης και της ελληνικής οικονομίας αυτή την εποχή είναι η ακρίβεια, είναι καθοριστικό. Παρά τη συμφωνία που υπήρξε προχθές στο Μέγαρο Μαξίμου, χθες ο Πρωθυπουργός το ανέφερε και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μάλιστα, θεωρεί ότι βασικός στόχος για να αποκλιμακωθούν οι τιμές στα προϊόντα είναι να υπάρξει πρώτα η πτώση στην τιμή των καυσίμων, η πτώση που θα πρέπει να φτάσει στην αντλία. Και το λέω αυτό γιατί είπαμε και στην εισαγωγή,
Στην Ελλάδα έχουμε το πυραυλικό σύστημα όταν ανεβαίνουν οι τιμές και το σύστημα του αραμπά όταν πέφτουν οι τιμές. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν είπε χθες ότι αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου, να τις δούμε τις τιμές στην Αντλία. Οι εποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία σε βενζίνη και δίζελ θα ακολουθήσει τις τιμές του αργού πετρελαίου. Υπήρξε συναντήληψη της κυβέρνησης και της αγοράς για να παραμείνουν σταθερές τιμές στα προϊόντα το επόμενο δίμηνο με προοπτική νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο. Η πολιτεία θα παρακολουθεί έτοιμη να επέμβει. Η ακρίβεια ήταν και θα είναι η βασική μας προτεραιότητα, είπε ο Πρωθυπουργός. Τα προβλήματα βεβαίως δεν κάνουν διακοπές και τώρα οφείλουμε να συνεχίσουμε την αντιπαράθεση μαζί τους. Την ώρα που οι αντίπαλοι ασχολούνται με τις αντιφάσεις των κομμάτων, δικός μας καθήκον είναι να στραφούμε στην κοινωνία, είπε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο. Βέβαια, εάν παρατηρήσει κάποιος τις ανακοινώσεις που κάνει ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, θα δει ότι οι τιμές στα καύσιμα, στο βαρέδι δηλαδή, πλησιάζουν πολύ κοντά στα πρώτης κρίσης επίπεδα. Στο ντίζελ βεβαίως κομβικό ρόλο έχει παίξει και η επιδότηση της τιμής που εφαρμόστηκε από τον Απρίλιο. Και οι διεθνείς τιμές λοιπόν της βενζίνης στο διάστημα 27 Φεβρουαρίου 26 Ιουνίου αυξήθηκαν κατά 26,4%, του πετρελαίου κίνηση κατά 18% και οι τιμές λιανικής παρουσιάζουν όμως μια αύξηση αυτή τη στιγμή 9,3% και 1,8% αντίστοιχα. Άρα λοιπόν, ενώ θα έπρεπε να μετακυλίονται στη λιανική με καθυστέρηση 4 ημερών οι διεθνείς τιμές, ακόμη δεν το έχουμε δει αυτό στα πρατήρια. Αντίθετα, βλέπουμε μια πολύ πολύ πολύ αργή προσαρμογή των τιμών. Λοιπόν, σε λίγες μέρες θα έχουμε τη σύνοδο κορυφής, τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Εκεί θα πάει και ο Ντόναλντ Τραμπ. Περιμένουμε να δούμε, είχαμε ακούσει για κάποιο δώρο που θα γίνει προς τον, μια κίνηση καλής θέσης προς τον Ταγί Περντογάν. Ο Ταγί Περντογάν, ο οποίος θεωρείται καλός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ, θεωρείται όμως και ένας σύμμαχος ο οποίος έβαλε πλάτη σε αυτό το κρίσιμο χρονικό διάστημα για τον Ντόναλντ Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε σχέση βεβαίως με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Μένει να δούμε, γιατί ο Ερντογάν συνεχίζει τις σφοδρές επιθέσεις και τους υψηλούς τόνους κατά του Ισραήλ. Από την άλλη πλευρά, φαίνεται ότι υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις, υψηλές αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες για την σκέψη να δοθούν κινητήρες για το νέο μαχητικό, το νέο τουρκικό μαχητικό. Από την μία πλευρά οι Αμερικανοί το θέλουν να βοηθήσουν και την βιομηχανία, την πολεμική βιομηχανία των Ηνωμένων Πολιτειών. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ισχυρή αντίδραση από τους βουλευτές στα όργανα, στο Κογκρέσο και στην Βουλή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα δούμε που θα καταλήξει αυτό το μπραντεφέρ και θα δούμε αν μπορεί να τον ικανοποιήσει ή να τον δυσαρεστήσει τον Ταγί Περντογάν σε λίγες ημέρες που θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

Λοιπόν, ακούτε τις πρωινές ιστορίες και μια συγκλονιστική ιστορία για τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής μας έρχεται από τον Ειρηνικό. Μια πραγματική μάχη για την επιβίωση έδωσε ένας 42χρονος ψαράς, ο Τζούνιο Απιούτα, ο οποίος έμεινε επί 8 ημέρες στον Ειρηνικό ωκεανό, αφού η μηχανή της μικρής αλιευτικής του βάρκας παρουσίασε βλάβη κατά τη διάρκεια ψαρέματος. Σύμφωνα λοιπόν με τον Guardian, ο ψαράς διασώθηκε στις 18 Ιουνίου όταν εντοπίστηκε από αεροσκάφος πολεμικής αεροπορίας της Νέας Ζηλανδίας. Λίγο αργότερα περισυλλέγει από ελιπτικό σκάφος, βάζοντας τέλος στην περιπέτειά του. Η περιπέτειά του, που είχε ξεκινήσει 8 μέρες νωρίτερα, αφού είχε ολοκληρώσει ένα αγώνα βόλεϊ, πήγε στο σπίτι του, ετοίμασε τον εξοπλισμό του και βγήκε για ψάρεμα. Προσπάθησε να βρει ένα ψαρότοπο να ψαρέψει και λίγη ώρα αργότερα η μηχανή της βάρκας του άρχισε να παρουσιάζει προβλήματα, λειτουργώντας με διακοπές μέχρι που σταμάτησε εντελώς, καθώς έπεφτε η νύχτα. Χωρίς τα απαραίτητα εργαλεία για την επισκευάση και με τον άνεμο να ενισχύεται, σκέφτηκε ότι ακόμη και να πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσει πίσω στο νησί, γρήγορα όμως κατάλαβε ότι δεν θα τα κατάφερνε. Έτσι επέλεξε να παραμείνει στη βάρκα, βλέποντας σταδιακά τα φώτα να χάνονται. Οι επόμενες ημέρες αποδείχθηκαν ιδιαίτερα δύσκολες. Ο Απιούτα βρέθηκε αντιμέτωπος με ισχυρούς ανέμους, τεράστια κύματα, συνεχής βροχοπτώση και χαμηλές θερμοκρασίες. Δύο φορές τα κύματα τον έριξαν στη θάλασσα, αλλά κατάφερε να επιστρέψει στη βάρκα και για να μην παρασύρθει από τη θάλασσα, καθόταν όσο πιο χαμηλά μπορούσε, ενώ ταυτόχρονα απομάκρυνε συνεχώς τα νερά που γέμιζαν το σκάφος. Τα μοναδικά εφόδια που είχε μαζί του ήταν δύο μπουκάλια νερό, ένα σκουβάς, τα αλιευτικά του εργαλεία και ένα φορητό ψυγείο και ένα σεντόνι. Για να επιβιώσει, έτρωγε μικρές ποσότητες ομού ψαριού που έπιανε με τα εργαλεία του και συγκέντρωνε βρόχινο νερό στο κουβά για να πίνει. Τις νύχτες χρησιμοποιούσε το σεντόνι και το ψυγείο για να προστατευτεί όσο μπορούσε από το έντονο κρύο. Σε όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας δεν σταμάτησε να προσεύχεται και παρά την αβεβαιότητα για το πού τον οδηγούσαν τα θαλάσσια ρεύματα, δήλωσε ότι δεν έχασε ποτέ την ελπίδα ότι θα σωθεί. Την τρίτη μέρα διέκρινε τα φώτα ενός αλιευτικού σκάφους, προσπάθησε να το πλησιάσει κοπηλατώντας, όμως οι δυνατοί άνεμοι τον απομάκρυναν και το πλοίο χάθηκε από το οπτικό του πεδίο. Την 8η μέρα άκουσε τον ήχο αεροσκάφους να πετά πάνω από την περιοχή και πίστευσε ότι η διάσωσή του πλησίαζε. Το αεροσκάφος της Νέας Ζηλανδίας εντόπισε τη βάρκα και ειδοποίησε τα αλιευτικά που βρισκόταν στην περιοχή. Λίγο αργότερα, ένα αλιευτικό πλησίασε και ο Απιούτα σφύριζε σταμάτα μέχρι που ένα μέλος του πληρώματος αντιλήφθηκε την παρουσία του και έριξε το φακό προς τη βάρκα του. Και έτσι, έπειτα από 7 νύχτες και 8 μέρες μόνο στη θάλασσα, η περιπέτειά του έλαβε τέλος. Ο 42χρονος μεταφέρθηκε στη Νέα Ζηλανδία και αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στις νήσους Κουκ, αλλά δήλωσε ότι θα συνεχίσει να εργάζεται ως ψαράς, αλλά με μεγαλύτερη προσοχή αυτή τη φορά, υπενθυμίζοντας σε όσους βγαίνουν στη θάλασσα να έχουν πάντα μαζί τους φακό, σωσίβιο και αδιάβροχο και να ετοιμάζονται κατάλληλα πριν από κάθε εξόρμηση. Πραγματικά, πολύ μεγάλη δύναμη ψυχής ένας άνθρωπος να μείνει μόνος του 8 μέρες στη θάλασσα, να τρώει ομά ψάρια και να πίνει βρόχινο νερό και να καταφέρει να βγει νικητής από μια τέτοια περιπέτεια. Λέγαμε μέχρι τώρα για το κύμα καύσωνα στην Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, αλλά τώρα ο καύσωνας έχει μετακομίσει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί ασφιχτιούν από τις υψηλές θερμοκρασίες. Πολλές πόλεις στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών θα αντιμετωπίσουν τις επόμενες ώρες ένα κύμα καύσωνα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει έως τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι οι θερμοκρασίες αναμένεται να καταρρύψουν ρεκόρ, με τον Ενδράργυρο να ξεπερνά τους 38 βαθμούς και την αίσθηση της θερμοκρασίας να ανέρχεται στους 45 βαθμούς Κελσίου λόγω της πολύ υψηλής υγρασίας σε ορισμένες περιοχές. Το κύμα καύσωνα έρχονται καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να γιορτάσουν τα 250 χρόνια για τη διακήρυξη ανεξαρτησίας, ενώ διοργανώνουν το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό. Λοιπόν, έτσι είναι η κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες. 46 λεπτά μετά τις 5 νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, οι 5 λόγοι που φέρνουν τον εφοριακό στην πόρτα σας. Έλεγχη σε επιχειρήσεις, Ακαδημία για ανώτερα στελέχη στο δημόσιο, όλες οι αλλαγές στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση των υπαλλήλων. Και το τελευταίο χειροκρότημα στο Ηρώδιο με τη συναυλία του φημισμένου Αμερικάνου τραγουδοποιού και πιανίστα John Legend έκλεισε το 2 Ηρώδιο του Αττικού για τα επόμενα 3 χρόνια για ένα μεγάλο αναστηλωτικό πρόγραμμα που θα θωρακίσει και θα αναδείξει το μνημείο και θα το καταστήσει επισκέψιμο καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία στο κέντρο του πρωτοσέλιδου της Καθημερινής.
Έρευνα της UBS, αυξήθηκε ο πλούτος, διευρύθηκαν οι ανισότητες. Η μέση περιουσία ανενήλικα στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 9% στα 125.560 ευρώ την τελευταία πενταετία, σύμφωνα με τη UBS. Ωστόσο, ο διάμεσος πλούτος, δηλαδή η περιουσία του μεσαίου Έλληνα, υποχώρησε το ίδιο διάστημα κατά 18% στα 51.820 ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι η ανισότητα διευρύνθηκε. Λοιπόν, πώς καλύπτει τα κενά στην αεράμινα η Τουρκία? Εξετάζει αμερικανικούς Patriot για τους ευρωπαϊκούς SAM, μείωση φόρους εφάπαξ από επαγγελματικά ταμεία, κίνητρα για ενίσχυση επαγγελματικής ασφάλισης και βασισμένο σε ντρόν στο αμυντικό δίδυμα Starmer, παρελθόν τα δαπανηρά προγράμματα των φρεγατών. Γιατί έπεσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα, είπαμε και προηγουμένως για αυτή την παρολίγο τραγωδία, αλλά τραγωδία είναι ούτως ή άλλως. Κάποιοι άνθρωποι, αρκετοί, έχασαν το κατάλημά τους, το σπίτι τους. Πάμε στα νέα. Σχέδιο ασπίδα στα ντρόν σκάβουν τα νησιά, γιατί τα διδάγματα των πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή οδηγούν στην υπογειοποίηση σημαντικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Γιατί χρησιμοποιείται ο όρος οχυρωματικά έργα, που θα γίνουν και σε τι βάθος χρόνου? Μέχρι το τέλος Ιουλίου θα συνεδριάσει το ΚΙΣΕ για το πράσινο φως στην ασπίδα του Αχιλέα. Ρούμπιο είχε εξελιχθεί στην Αθήνα πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πληροφορίες για ολιγόρη επίσκεψη ανώτατου Αμερικανού αξιωματούχου καθοδόν προς την Άγκυρα πριν τις 7 Ιουλίου. Ασφαλιστικό. Μια πρόσθεση της σύνταξης στους νέους εργαζόμενους, η φιλοσοφία των επαγγελματικών ταμείων και γιατί συμφέρει τους νέους ελθόντες. Πολιτικό παρασκήνιο, 11 Ιουλίου κρίνει το αύριο του ΣΥΡΙΖΑ και ο Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με την Γκλιφόιλ. Ωραιόκαστρο, τραγωδία με δύο νεκρούς από την πυρκαγιά και πλήγμα στο Μάγκα, τα παιδιά που γεννιούνται στη ΣΥΠΑ είναι Αμερικανοί. Στόχος στο Μονακό, ένας Ουκρανός με ρωσικές σχέσεις και κυπριακές άκρες. Κατέρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα γιατί έπεσε σε χάρτινος πύργος. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε πιθανές αστοχίες εργασίες της διπλανής οικοδομής, όμως θα ελεγχθεί για σταθερά θεμέλια και η πολυκατοικία που έπεσε. Πάμε στην απογευματινή. Πόσο ασφαλή είναι τα σπαλιά σπίτια? 2.867.948 κτίρια ηλικίας άνω των 40 ετών. Πρώτου 1970 οι μισές κατοικίες, ανύπαρκτη έλεγχη, τι λένε οι μηχανικοί. Τι προκάλεσε την κατάρρευση της τετραώρης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, οι εργασίες σε διπλανή οικοδομή και οι μαρτυρίες ενίκων που έβλεπαν το κακό να έρχεται. Τα νέα σενάρια για πρόορες, η διάψευση και ένα παρατηράκι, οδηγίες Μητσοτάκη στο Υπουργικό. Το ευχαριστώ του Μιλωνάκη στον Ευαγγελισμό, δύο μήνες μετά η πολύ ευχάριστη είδηση της χθεσινής ημέρας. Η οικογενειακή τραγωδία στο Ρεόκαστρο, πατέρας και γιος νεκροί από πυρκαγιά, νοσηλεύεται με εγκαύματα η μητέρα. Και πάρτι από τους μπαρικάντα με θέα την Ακρόπολη. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Οι προσθήκες και οι αλλαγές στις σχολές ΑΕΗ στο φετινό μηχανογραφικό. Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, θητεία στο 2030 για τον νέο πρόεδρο του Αριού Πάγου. Έξτρα μισή εθνική σύνταξη από τα επαγγελματικά ταμεία. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο? Συμπλήρωμα παροχών 200-300 ευρώ για μισθωτούς και επαγγελματίες. Δύο ημέρες έτριζε η πολυκατοικία, τους χτυπούσαν τα κουδούνια λίγο πριν καταρρεύσει. Πολιτικός μηχανικός, το σημείο κλειδί στη προσωρινή αντιστήριξη. Ρεκόρ προπόληση εισιτηρίων για την Οδύσσια του Νόλαν. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Επεκτείνεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, πάρτι επιδοτήσεων και μεταβοηδή. Υποστήθηκε κομπίνα με πλαστές γεννήσεις και σφάγια μοσχαριών. Αν ίσχυαν τα στοιχεία που δηλώνονταν στον οργανισμό, η Ελλάδα θα αύξανε διαρκώς το ζωικό κεφάλαιο βοηδών, θα ήταν πρώτη σε παραγωγή κόκκινου κρέατος. Λοιπόν, ευρωβαρόμετρο, νέα πρωτιά για την Ελλάδα. Το 61% δηλώνει ανασφάλεια για οικονομία, υγεία και εργασία. Κόντρα. Γιατί η Exxon Mobil φεύγει από την Κρήτη, οι πιέσεις Τουρκίας έδιωξαν τον αμερικανικό πετρελαϊκό κολοσσό στον αέρα έρευνες για το οικόπεδο 2 που περιλαμβάνεται στο παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Δύο νέες δημοσκοπήσεις σε διαρκή άνοδο το κόμμα του Αλέξη. Κατέρευσε σε χάρτινος πύργος η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Ρίζοσπάστης, χιλιάδες νέες και νέοι στα χνάρια των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού στο Βίτσι. Ξεκινάει σήμερα η 35η αντιπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ. Και ναυτεμπορική, ράλι 36 δις στο Euronext Athens, η κεφαλαιοποίηση εκτινάθηκε στα 182 δισεκατομμύρια, φτάνοντας στα επίπεδα του Δεκεμβρίου του 2007.

Καλημέρα στην Αργυρό και στο Δημήτρη. Ζέστη μου γράφουν στον Πειραιά. Έχουμε και σήμερα. Καλημέρα από τον Πέτρο από τη Θεσσαλονίκη. Με το φεγγάρι λέει ακόμη ψηλά. 24 βαθμούς στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ακούσατε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Είχαμε χθες δύο δημοσκοπήσεις. Αυτή τη Άλκο για τον flash.gr και τη δημοσκόπηση τη Mark, όπου δείχνει προβάδισμα 14 μονάδων στη Νέα Δημοκρατία. Η δημοσκόπηση τη Mark, η οποία παρουσιάστηκε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Η Νέα Δημοκρατία κινείται στο όριο των ευρωεκλογών, συγκεντρώνει ποσοστό 30,5 στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, ενώ η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 16,5%. Το Πασόκ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, δίνει μάχη για την τρίτη θέση με το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, το κόμμα Ελπίδα, καθώς και τα δύο κόμματα βρίσκονται στο 10,5%. Η Ελληνική Λύση έχει υποχωρήσει στο 7%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο 6,5%, η Πλαίσια Ελευθερία στο 5,3%, όλα τα υπόλοιπα κόμματα βρίσκονται κάτω από το εκλογικό όριο του 3%, με το ΣΥΡΙΖΑ να κινείται πλέον στο 1,2%. Στην πρόθεση ψήφου, πρώτο κόμμα με 26,8% είναι η Νέα Δημοκρατία, δεύτερη η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα με 14,3% και στην τρίτη θέση μοιράζονται Πασόκ και Ελπίδα. Στο ερώτημα ποιον θεωρείται από τους πολίτες ο καταλληλότερος πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρώτος με 30,2%, δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας με 15,6%, στην τρίτη θέση βρίσκεται η Μαρία Καριστιανού με 7,8%. Στο ΣΥΡΙΖΑ, που όπως σας είπα είναι στο 1,2%, έχουμε νέα επεισόδια στο τι θα γίνει με την ηγετική ομάδα. Την παρέτηση του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου ζήτησε με ανάρτηση του ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος θέτει ως προτεραιότητα την άμεση επιστροφή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ο κ. Πολάκης υποστηρίζει ότι έχει καταρρεύσει το αφήγημα και η στρατηγική του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Και έτσι λοιπόν θα δούμε τώρα στις επόμενες ημέρες που θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή, νομίζω στις 11 του μήνα, για να αποφασίσουν αν θα παραμείνει η απόφαση δηλαδή για στήριξη της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα ή θα κατέβει αυτόνομα στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, σε συνεργασία πιθανά και με κάποια άλλα κόμματα τα οποία προέρχονται είτε από το ΣΥΡΙΖΑ είτε έχουν κοινό ιδεολογικό τόπο. Μάλιστα και ο Σοκράτης Φάμελος είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατεβάσει τα ρόλα, δεν αναστέλει τη λειτουργία του. Αντίθετα, οι παρεμβάσεις αποκτούν μεγάλη σημασία για να μπορέσει να εκφραστεί η λαϊκή αντίδραση στις επόμενες εκλογές. Απομένουν 3 λεπτά. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Η πολύ πρωινή παρέα πρέπει να φύγει. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης αφήνει πίσω της μια βαριά ανθρώπινη τραγωδία. Πυροσβέστες εντόπισαν δεύτερη σωρά σε κατοικία στη δασική περιοχή της Λιτής, με τις αρχές να εξετάζουν αν πρόκειται για τον 12χρονο που αγνοείται από την εκδήλωση της φωτιάς. Νωρίτερα είχε βρεθεί νεκρός ένας άνδρας σε μικρή απόσταση από το σπίτι, ενώ μια γυναίκα απεγκλωβίστηκε με εγκάβματα και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο αγνοούμενος ανήλικος φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και της τραυματισμένης γυναίκας. Αν και δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την αντιμετώπιση τυχών αναζωπυρώσεων και την ολοκλήρωση των ερευνών. Επιχείρηση διαχείρισης επικίνδυνου φορτίου στήθηκε λίγο τυχών αναζωπυρώσεων και την ολοκλήρωση των ερευνών. Επιχείρηση διαχείρισης επικίνδυνου φορτίου στήθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καβάλα, μετά από διαρροή σε βιτιοφόρο.

0: Της ΕΜΑΚ εφάρμοσαν αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας λόγω της επικινδυνότητας του φορτίου, ενώ η τροχέα προχώρησε και σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα ο ιδιοκτήτης της όμορης οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολεοδομικές παραβάσεις. Οι ένοικοι της πολυκατοικίας φιλοξενήθηκαν στη Λέσχη Φιλίας κάτω Πετραλώνων με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος θα τους παρέχει και οικονομική βοήθεια. Σε ισχύ από σήμερα, 1η Ιουλίου, η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα, σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη στη σύσκεψη στο Μαξίμου. Διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά όλων τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κατόπιν άτυπης συμφωνίας βιομηχανίας τροφίμων και σούπερ μάρκετ. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου χθες νέα αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει σύντομα στις αντλίες. Από σήμερα, 1η Ιουλίου, τίθεται σε ισχύ φόρος 3 ευρώ για μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται μέσω παραγγελιών σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ιράν αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του Μνημονίου που υπεγράφει μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, διαμηνύοντας ότι παραμένει έτοιμο για κάθε στρατιωτική εξέλιξη. Δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί αντιμέτωποι με παρατεταμένο κύμα καύσωνα, το οποίο αναμένεται να διατηρηθεί έως τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε χθες το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα και ραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης άφησαν πολλές περιοχές του νησιού χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με μονωμένες καταιγίδες στα βόρειο-δυτικά. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Β' για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό μήνα. 1η Ιουλίου σήμερα 6 και 9 το πρωί της Τετάρτης. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες σε όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορεί να μας ακούτε. Η κυρία Άννα, για παράδειγμα, στο Αργοστόλι, με 23 βαθμούς, έχει βγει για πρωινό περπάτημα με το φεγγάρι και την παρέα μας. Καλημέρα, καλό μήνα να έχουμε. Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Κατερίνα Σαρίτου, Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα μέχρι και τις 8. Και έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω μηνυμάτων από το Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη. Μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος είναι μέσω Viber. Earth News, μία λέξη. Κενό, radio, δεύτερη λέξη. Μας βρίσκεται στο Viber και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Για να δούμε πώς θα πάει πρωτομηνιά ο μήνας. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σήμερα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου θα υπάρχουν και τοπικοί όμβροι, ενώ στα βορειοδυτικά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 31, στην υπόλοιπη χώρα τους 37 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ζέστα. Καλημέρα στη φίλη μας την Κατερίνα. Από την Μυτιλίνη με 25 βαθμούς ήδη. Τη Φωτεινή από την Ξάνθη με 20 θερμοκρασία. Καλό μήνα, λέει. Είπα 20 μήνες. Λοιπόν, καλό μήνα να έχουμε. Καλημέρα και στην Κυριακή στην Καλαμάτα με 24, παρακαλώ. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. 12 βαθμούς και πολύ βροχή αυτή την ώρα. Έχει στις κορυφές του Σμόλικα ακόμη χιόνι, μας λέει. Ο κύριος Κώστας είναι στην Κοτήλη, έτσι. Εκεί έχει 12 βαθμούς και πολύ βροχή αυτή την ώρα. Καλημέρα και στην Ελασσόνα, στο φίλο μας τον Θοδωρή. 22 βαθμούς έχει ήδη η Ελασσόνα. Σήμερα γιορτάζει ο Ανάργυρος, η Ανάργυρη, ο Αργύριος, η Αργυρία, ο Δαμιανός, η Δαμιανή, ο Κοσμάς, η Κοσμία, ο Μαυρίκιος και η Μαυρικία. Χρόνια τους πολλά. Γιορτάζει και ο Μαυρίκιος με την Ελαρέρα. Λοιπόν, σήμερα είναι Εθνική Εορτή του Καναδά. Σε ανάμνηση της ιδρυτικής πράξης της χώρας την 1η Ιουνίου του 1867. Αυτή τη χώρα θέλει να κάνει 51η πολιτεία ο Τραμπ. Είναι Εθνική Εορτή της Ρουάντα για την κήρυξη της ανεξαρτησίας της από το Βέλγιο το 1962, παρακαλώ. Είναι Εθνική Εορτή του Μπουρούντι για την κήρυξη της ανεξαρτησίας του επίσης από το Βέλγιο, επίσης το 1962. Τι έγινε το 62, πολλές χώρες έχασαν το Βέλγιο. Κρίμα. Είναι Εθνική Εορτή της Σομαλίας. Δεν ξέρω αν στο Βέλγιο, ας πούμε, έχουν καμιά γιορτή για να γιορτάζουν, για παράδειγμα, την απώλεια της Ρουάντα και του Μπουρούντι. Γιατί εδώ έχουμε γιορτές, για παράδειγμα, για να γιορτάσουμε, ξέρω εγώ, τον εμφύλιο. Λέω παράδειγμα. Είναι επίσης Εθνική Εορτή της Σομαλίας για την ενοποίηση της χώρας το 1960, η μέρα της ίδρυσης του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κίνα, 1η Ιουλίου του 1921, το ΚΚΚ που κυβερνά την αχανή χώρα από το 49, είναι το μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα του κόσμου με 86 εκατομμύρια μέλη, άμα θέλουν να μην γίνουν. Είναι Εθνική ημέρα ιατρών στην Ινδία και γιουλάγια στη Βουλγαρία.
1: Δόξα.
0: Είναι μια γιορτή που θυμίζει, λέει, την εποχή των χίπης. Σπόγω τώρα την γιουλάγια.
1: Πες μου, σε παρακαλώ.
0: Έλκει την καταγωγή της από ένα τοπικό αγροτικό έθιμο που διαμορφώθηκε τη δεκαετία του 80 ως υπαινικτικός τρόπος διαμαρτυρίας κατά του κομμουνιστικού καθεστώτος του Τοντόρ Ζίβκοφ.
1: Αποκλείεται.
0: Δεν ξέρω αν το ξέρουν αυτό ή αν το θυμούνται ή αν το έχουν διαβάσει ποτέ. Κάποιοι που θα συγκεντρωθούν σε διάφορα βουνά σήμερα. Λοιπόν, ομάδες νέων ξεκινούσαν το βράδυ της 30ης Ιουνίου και με οτοστόπ έφταναν στη Βάρνα, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, για να υποδεχθούν την ανατολή του ηλίου την πρωτομηνιά της 1ης του Ιουλίου. Υπό τους ήχους του εμβληματικού τραγουδιού των Uriah Heep, July Morning. Καταλαβες. Δηλαδή πήγαιναν εκεί
1: και ακούγαν July Morning.
0: Και ακούγαν Uriah Heep.
1: Ωραία η ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Σήμερα γιορτάζεται, λέει, σε όλα τα βουλγαρικά θέρετρα της Μαύρης Θάλασσας.
1: Χαμούλης γίνεται στα θέρετρα.
0: Γουλάγια.
1: Γουλάγια.
0: Γιουλάγια.
1: Αυτή.
0: Γιουλάγια.
1: Αυτή, πώς τη λένε.
0: Εντάξει.
1: Ωραία. Ωραία.
0: Ναι. Ωραία.
1: Ποιος γιορτάζει σήμερα?
0: Είπα.
1: Όχι, όχι. Από τους άλλους.
0: Ο Αργύρης.
1: Από τους άλλους.
0: Από τους άλλους, θα σου πω εγώ τώρα.
1: Έχει πολλές φορές μέσα στη χρονιά των Αγίων Αργύρων. Έχει και 1 Νοεμβρίου.
0: Ναι. Μπα, τίποτα. Ο Άγιος Αρβανός, ο Λεόντιος, ο Άγιος Ιούλιος και ο Άρων. Εντάξει, δεν έχει τίποτα έτσι ωραίο. Κάνα καλό όνομα. Αυτό, ναι. Ο...
1: Ονοματάκι.
0: Ναι, ο. Κάποιος, ας πούμε.
1: Χρόνια πολλά στη Σχολή Ευελπίδων.
0: Α, γιατί...
1: Σαν σήμερα το 1828,
0: ναι,
1: άρχισε η λειτουργία της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων,
0: ναι,
1: με την επωνυμία Λόχος Ευελπίδων, με διοικητή τον Ιταλό λογαγό Σαλτάλη και ανώτερο επόπτη τον Βαβαρό συνταγματάρχη Έιδεκ. Το διάταγμα της ίδρυσής της θα υπογραφεί αργότερα, 21 Δεκεμβρίου του 1828. Άρχεστε μαθών, άρχιν επιστήσει το μότο της σχολής.
0: Άρχεστε μαθών, άρχιν επιστήσει.
1: Ναι.
0: Πολύ καλό.
1: Ναι.
0: Ναι. Το 1932, δύο μήνες μετά την χρεοκοπία της Ελλάδος, διοργανώνεται συλλαλητήριο στο πεδίο του Άρεως ενάντια στις αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού. Η χωροφυλακή επιτίθεται στους συγκεντρωμένους και αρχίζουν συγκρούσεις που επεκτείνονται σε όλη τη γύρω περιοχή.
1: Το 1944 αρχίζει η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Θα αποφασιστεί η σύσταση δύο νέων οργανισμών. Το ένα το ξέρετε πολύ καλά. Το Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και ο δεύτερος και άλλος γνωστός είναι, αλλά εντάξει, όχι στον
0: τρόπο. Λιγότερο.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το δολάριο αντικαθιστά το χρυσό ως μέσο των διεθνών συναλλαγών. Τότε κάναμε με χρυσό. Εσύ.
0: Το 1979, σαν σήμερα.
1: Αμάν.
0: Τι λάνσαρε η Sony.
1: Έλα τώρα.
0: Στην Ιαπωνία. Τότε το Walkman.
1: Ναι.
0: Πόσοι από εσάς το θυμάστε το Walkman?
1: Είχαμε Walkman.
0: Όλοι είχαμε. Δεν υπήρχε σχεδόν κανένας εκείνη την εποχή που να μην είχε Walkman.
1: Και με θυμάμαι, είχα ένα πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Sony.
0: Sony.
1: Ναι.
0: Όλες οι μάρκες βγάλανε.
1: Ναι, αλλά Sony, ναι, είχα πάρει.
0: Εγώ είχα Akai.
1: Μου είχαν πάρει.
0: Δεν θυμάμαι. Akai είχα ή Sony. Ναι. Δεν θυμάμαι.
1: Το οποίο ήταν μπλε.
0: Ναι.
1: Σκούρο και είχε πορτοκαλί λεπτομέρειες. Και είχα και αυτά τα ακουστικάκια. Που ήταν με τα μικρά τα τέτοια
0: ψήρες.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν ήταν ψήρες. Ήταν σαν ακουστικά σαν αυτά που φοράμε τώρα εδώ πέρα, μικρογραφία όμως.
0: Ναι, ναι, ωραία.
1: Με
0: ήταν.
1: Πορτοκαλί.
0: Ωραία. Εγώ το είχα σε Βεραμό.
1: Σε Βεραμό.
0: Σε Βεραμό.
1: Βεραμό, τι μου λες.
0: Ναι. Λοιπόν, και έγραφε κιόλας. Δηλαδή μπορείς ταυτόχρονα να...
1: Ναι, έκανε και recording. Ναι,
0: έκανε και recording.
1: Ναι. Τι recording δεν ξέρω.
0: Το 2015, τότε εκείνη την εποχή, πηγαίναμε, λέγαμε, έβαζε
1: ο... Από καστόφωνο σε καστόφωνο.
0: Κάτι πειρατική σταθμή, ας πούμε,
1: ναι,
0: και λέγανε, ας το τραγούδι ολόκληρο, μην μιλάς πάνω στο τραγούδι να το γράψουμε.
1: Όποτε, τι είχαν ακούσει αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Έχω βρει εγώ τον Ποπάη που είχε εκπομπή στα Εξάρχεια, φίλος μου. Λοιπόν, το 2015, σε καθεστώς καθυστέρησης πληρωμής, θέτει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την Ελλάδα, καθώς δεν αποπλήρωσε την δόση των περίπου 1,5 δις ευρώ που όφιλε. Με ανακοίνωση του EFSF, λύγει και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και η χώρα βρίσκεται πλέον χωρίς χρηματοδοτική κάλυψη. Το 2015, υπενθυμίζω, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί το δημοψήφισμα.
1: Βέβαια.
0: Τον είχαν επιψαλιδεύσει μετά.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι.
1: Πάλι το 2010. Πολλές επαιτίους του 2015 έχουμε αυτές τις μέρες.
0: Τι να γίνει, ναι.
1: Και στις 5 θα κλαίμε. Λοιπόν, το 2015.
0: Στις 5 ήταν στις 7.
1: 5.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Νομίζω.
0: Για πες.
1: Να ψηφίσουν όχι στο δημοψήφισμα της 5ης, άνατο, 5ης,
0: ναι,
1: Ιουλίου,
0: ναι,
1: καλεί τους πολίτες ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
0: Μάλιστα.
1: Επισημένοντας ότι έτσι θα ενισχύσουν τη διαπραγματευτική προσπάθεια της κυβέρνησης με στόχο μια καλύτερη συμφωνία. Δεν έχω κρυφό σχέδιο εξόδου της χώρας από το ευρώ, τονίζει. Ψηφίσαν όχι.
0: Μάλιστα.
1: Τότε οι Έλληνες.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και τελικά τι έγινε τότε?
0: Σταμάτα, παιδί μου.
1: Συγγνώμη, είναι ιστορικά γεγονότα, δεν είναι?
0: Ιστορικά γεγονότα τόσο όσο.
1: Τι τόσο όσο?
0: Λοιπόν, εσύ θες να δεις και τις προεκτάσεις του.
1: Όχι, τη συνέχεια λέω. Είναι η προέκταση.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1849 ο Αργύρης Εφταλιώτης, φιλολογικό ψευδώνυμο του Κλεάνθη Μιχαηλίδη, επιχειρηματία, ποιητή και συγγραφέα από το μόλυβο της Λέσβου. Έγραψε το Μανώλη τον Τελμπεντέρη.
1: Γνωστός.
0: Και επίσης και τη Μαζόχτρα.
1: Όχι.
0: Δεν τον ήξερα.
1: Ναι.
0: Το 1899 γεννιόταν ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, Έλληνας φιλόσοφος, πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Και επίσης το 1945 η Ντέμπορα Χάρη, η Ντέμπι, το χαϊδευτικό της, Αμερικανίδα ρόκερ, η τραγουδίστρια των Μπλόντι. Ωραία ήταν.
1: Η θεά. Θεά. Ωραία θεά. Υπέροχη.
0: Κάποιοι τη θεωρούσαν πολύ προκλητική, πολύ σνόμπ και πολύ τέτοια. Μια χαρά ήταν.
1: Και ακόμα είναι υπέροχη.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Σαν σήμερα χάσαμε το 1923 τον Κωνσταντίνο Θεοτόκη, τον Κερκυραίο λογοτέχνη και μεταφραστή. Το 2004 τον Μάρλον Μπράντο. Τι να πω.
0: Τι να πεις. Μπορείς να πεις τίποτα.
1: Και το 2015 τον Νίκολας Βίντον, γνωστό και ως ο Βρετανός Σίντλερ, ο οποίος είχε σώσει κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου 669 παιδιά από την Τσεχία και τη Σλοβακία, στην πλειονότητά τους εβραϊκής καταγωγής, από βέβαιο θάνατο στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης.
0: Μάλιστα. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Καλομήνα. 21 βαθμούς στη Ξάνθη Αλεξανδρόπολη, στη διαδρομή εκεί που κάνει. Καλημέρα στο Γιάννη. Καλημέρα στην καλύτερη πρωινή παρέα από το πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Νοτιού Πηλίου.
1: Παιδιά,
0: τα φρουναράκια του χωριού.
1: Του κόσμου όλου η καλύτερη.
0: Ο Βασίλης σε ρωτάει γιατί αργείς, γιατί πάει να φέρει τους καφέδες.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Από τον Τύρναβο. 24 βαθμούς. Στον Τύρναβο ήδη. Ναι. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Ναι. Καλημέρα από Καβάλα. 26 βαθμούς. Αυτά.
1: Λοιπόν. Δεν ξέρω, δεν έχω όρεξη να πω ειδήσεις σήμερα.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν είναι ευχάριστες.
0: Α, επειδή δεν είναι ευχάριστες.
1: Δεν έχει
0: ναι.
1: Τίποτα ευχάριστο.
0: Ναι.
1: Τίποτα ευχάριστο. Είχαμε αυτή τη φοβερή φωτιά στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Στο Δερβαίνη. Που έχουμε δύο νεκρούς.
0: Mm.
1: Πιθανότατα είναι πατέρας και γιος.
0: Ναι.
1: Το παιδί, η δεύτερη σωρός που βρέθηκε μέσα στο σπίτι, δεν έχει γίνει ακόμα ταυτοποίηση. Μάλλον είναι το παιδί της οικογένειας. Η μητέρα είναι με εγκάβματα στο νοσοκομείο. Τι να θες να πεις από αυτό?
0: Ναι, όχι, δεν θες να πεις.
1: Είχαμε την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα.
0: Άλλο μυστήριο πράγμα.
1: Δεν είναι καθόλου μυστήριο. Προφανώς δεν είχαν ακολουθηθεί.
0: Ναι, αυτό το προφανώς.
1: Ναι,
0: γι' αυτό λέω. Είναι μυστήριο με την έννοια δεν ξέρουμε ακριβώς τι έγινε. Το προφανώς τι ο καθένας φαντάζεται.
1: Αυτό το πράγμα εντωμεταξύ που κατέρευσε αυτή η πολυκατοικία, ρε παιδί μου, και είναι. Λες και πήγε κάποιος και τη διέλυσε κομμάτι-κομμάτι.
0: Προφανώς, γιατί όσο. Αυτό το προφανώς λέω
1: ναι,
0: και εγώ.
1: Ναι, ναι,
0: η
1: ναι.
0: Λογική μου με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι εργασίες που κάνανε δίπλα με κάποιον τρόπο κλώνησε ή ξεθεμελίωσε το διπλανό κτίριο.
1: Ενώ για τα υλικά που, τα οποία είχε γίνει η πολυκατοικία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα μπάζα που βλέπεις, χωρίς να είσαι ειδικός, εγώ δεν είμαι ειδικός.
0: Ναι, μου θύμισαν, ξέρεις τι μου θύμισαν. Αυτό που λέγαμε προχθές για το σεισμό της Τουρκίας, που έβλεπες ότι δεν είχαν, ρε παιδί μου, οπλισμό μέσα τα κτίρια. Δεν είχαν δηλαδή μέταλλο κάτι στη.
1: Έφερνα κοντά τις φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει.
0: Ψάχναμε για σίδερα.
1: Μπράβο, και
0: δεν είχε.
1: Ναι,
0: δεν είχε. Σκελετό δηλαδή το κτίριο. Δεν φαινόταν. Δηλαδή μπορεί, δεν είμαστε ειδικοί έτσι. Ούτε από μια φωτογραφία μπορούμε να κάνουμε τώρα
1: πολεοδομική αυτή. Αλλά λέω τώρα, αυτή η πολυκατοικία που κατέρευσε. Δεν θρηνήσαμε θύματα γιατί μία από τις ενίκους είχε, ρε παιδί μου, γυναίκα ήταν λίγο πιο αυξημένη τα αντανακλαστικά της.
0: Μα λέει 2-3 μέρες λέει
1: άκουγε
0: ακουγόταν περίεργη θόρυβη, ας πούμε,
1: ναι, ναι.
0: Και το μυαλό της πήγε
1: κατευθείαν. Και δεν είναι ότι μόνο ότι άκουγε θορύβους, ας πούμε. Προχώρησε και ένα βήμα παραπέρα.
0: Φώναξε ειδικό, φώναξε πολιτικό μηχανικό.
1: Είπε βγείτε όλοι έξω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Φοβερό.
0: Καλό ήταν.
1: Μπράβο της.
0: Αυτό ήταν.
1: Το θέμα είναι που γίνουν αυτοί.
0: Μέσα στο χαμό ήταν το καλό της ημέρας. Αυτό. Ναι. Ότι δεν είναι θρηνήσαμε.
1: Γιατί θυμόντουσαν όλοι χτες.
0: Ναι.
1: Όχι της δουλειάς άνθρωποι. Και άλλοι, ας πούμε. Τότε θυμάσαι που είχε γίνει μια έκρηξη από κάτι τρομοκράτες σε μια πολυκατοικία στο Βελόκηπους. Πού ήτανε.
0: Στο Βελόκηπους.
1: Που φτιάχνανε,
0: ναι.
1: Που είχαν εργαστεί.
0: Φτιάχναν βόμβα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτοί οι άνθρωποι τι που γίνανε, ας πούμε.
0: Ναι, δεν το έχουμε ψάξει. Δεν το έχουμε.
1: Νομίζω ότι δεν έχουν γίνει τίποτα. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν έχουν.
0: Τώρα προσωρινή στέγη. Θα βρούνε.
1: Καλά, αυτό είναι.
0: Προσωρινή στέγη θα τους βρούνε. Εν πάση περιπτώσει, εκ των πραγμάτων. Αλλά εδώ μπαίνουν τώρα. Ποιος θα τους. Δηλαδή, το σπίτι τους. Μπορεί να είχαν πληρώσει ακόμα να αποπληρώναν κάποιοι από αυτούς δάνειο. Κάποιοι ήταν. Εντάξει, νικάριδες. Οκ, okay, δεν ήταν ιδιοκτητικό τους. Οι ιδιοκτήτες πώς θα αποζημιωθούν για αυτό το πράγμα, ας πούμε. Και πότε. Γιατί μπορεί να αποζημιωθούν και κάποια στιγμή να φτάσουν και δικαστικά και να πάρουν ένα σκασμό λεφτά ενδεχομένως, γιατί θα είναι και ψυχικές οδύνες κτλ. Αλλά αυτό θα γίνει μετά από πόσα χρόνια.
1: Εγώ δεν ξέρω. Εντάξει, ναι, αυτό είναι.
0: Λοιπόν, ας πούμε κάτι λίγο διαφορετικό. Ας πούμε, γιατί είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα ο αγώνας με Μεξικού με Εκουαδόρ, με τον Ισημερινό δηλαδή. 2-0. Κερδίζει το Μεξικό.
1: Προβάδισμα ασφαλείας.
0: Κερδίζει το Μεξικό 2-0. Μπαίνει και στην έδρα του ούτως ή άλλως. Να το πούμε αυτό. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ξενύχτησε πάλι.
1: Λίγο.
0: 3-0. Λίγο, η Γαλλία.
1: Ναι.
0: Κέρδισε ποιον.
1: Η Νορβηγία σου επίσης.
0: Η Νορβηγία μου λίγο. Ναι, λίγο ανησυχήσαμε. Λέγαμε,
1: Σουηδία ήταν η Γαλλία.
0: Ανησυχήσαμε με την έννοια, λέμε, πάλι θα πάει στα πέναλτι, πάλι θα έχουμε καθυστερήσεις κτλ. Πρέπει και να κοιμηθούμε.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, καθάρισε.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Άρα έξω η Σουηδία.
0: Έξω η Σουηδία, ναι. Έξω το ακτήλε φαντοστού. Όχι, το κόρντε ντιβουάρ, πώς το λένε.
1: Ναι, καλά το
0: λένε. Ναι, ακτήλε φαντοστού. Μπράβο. Και. Λέμε.
1: Σήμερα παίζει η Αγγλία.
0: Στρογγυλή είναι η μπάλα. Ναι. Δεν μπορούμε να πούμε τι τέλος θα έχει ο αγώνας Εκουαδόρ Μεξικού, αλλά προηγείται.
1: Εντάξει, στο 64 είναι.
0: Παίζει και η Αγγλία μου. Η Αγγλία μου με ποιον παίζει.
1: Η Αγγλία σου παίζει με τη. Τι είναι κοντ.
0: Κοντ.
1: Αυτό το πράγμα. Παιδιά, αυτό το πράγμα.
0: Δεν ξέρω τι χώρε. Μα αλλάζουν και ονόματα εμεί, τέμε. Που αλλάζουν ονόματα.
1: Κογκό.
0: Α, με το Κογκό, το οποίο ήταν ιδιαίτερα μαχητικό και αγωνιστικό αυτό το διάστημα.
1: Ναι.
0: Και έχει και τον.
1: Σε αντίθεση με την Αγγλία σου.
0: Το Κογκό δεν έχει, που έχει αυτό το μάγο που κάνει τα βουνού, τη σκόνη.
1: Πάλι
0: που, αυτό.
1: Πάλι δεν είχαν παίξει αυτοί.
0: Δεν είχαν παίξει με την Αγγλία, είχαν παίξει με κάποιον άλλον.
1: Καλή, αφού έλεγε ο Σαμάνος.
0: Τον Κέιν είχε.
1: Ναι, ναι.
0: Του είχε κάνει μαγικά.
1: Για να μην σκοράρει.
0: Να έχει αφλογιστία.
1: Ναι.
0: Μήπως είναι άλλη χώρα.
1: Τι να σου πω, ξέρω, ούτε έχω μπερδευτεί.
0: Ναι,
1: τέλος πάντων,
0: θα μας το πούνε μετά από το παρατέταρτο.
1: Ναι, ναι.
0: Για σιγουριά, γιατί.
1: Θα τα ακούσετε κανονικά. Ναι.
0: Χθες μας έλεγε ένας ακροατής, θα ήσασταν απολαυστικοί έτσι και κάνατε μετάδοση αγώνα.
1: Εμείς, παιδιά, αν το επαναλάβω, θεωρούσαμε, ας πούμε, ότι. Εγώ δηλαδή, θεωρούσαμε ότι ο Πάπα Μπούπα Διόπιτ είναι τρεις παίκτες. Εντάξει. Ο Πάπα, Μπούπα και ο Διόπ. Είχαμε χαρεί πάρα πολύ για τη μεταγραφή που κάνει μια ελληνική ομάδα.
0: Η ΑΕΚ. Είχαμε χαρεί γιατί.
1: Και λέγαμε μπράβο, παίρνει τρεις παίκτες.
0: Και είχαμε και την απορία που βρήκε τα λεφτά για να πάρει τρεις παίκτες. Μέχρι που μας είπαν ότι ο Πάπα Μπούπα Διόπ είναι ένας. Ένας και το αυτό πρόσωπο.
1: Ναι.
0: Ένα και το αυτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ναι. Τώρα παίζανε εδώ πέρα, παίζανε τα αδέρφια του, ξαδέρφια του. Τι. Και άλλοι Διόπ παίζουν.
1: Εντάξει, πολύ μεγάλη.
0: Είναι μεγάλη οικογένεια. Και είναι όλη ποδοσφαιρομάνα οικογένεια. Δεν είναι. Όλα καλά.
1: Πάμε για λίγο.
0: Για να μας βάλει τραγουδάκι ο Γιάννης, σημαίνει ότι πρέπει να βγούμε.
1: Ναι, αφού είναι 27.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τραγωδία στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης. Πυροσβέστες εντόπισαν δεύτερη σωρό στο σπίτι που βρίσκεται στη δασική έκταση που εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά. Εκφράζονται φόβοι ότι ανήκει στον 12χρονο γιο της οικογένειας. Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης, εντοπίστηκε η σωρός ενός άνδρα. 5 συλλήψεις για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Επιχείρηση διάσωσης επικίνδυνου φορτίου στην Καβάλα μετά από διαρροή σε βιτιοφόρο στην Εγνατία οδό στο ύψος της Καλαμίτσας στο ρεύμα προς Κήπους. Ένα αγόρι 3 ετών ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια κτηρίου στη Βενεζουέλα 6 μέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα σύμφωνα με απόφαση από το Μαξίμου. Από σήμερα σε ισχύ φόρος 3 ευρώ για μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται μέσω παραγγελιών σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ιράν αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπογράφει μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Σοβαρά προβλήματα από το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Αχ, υπέροχος Brian Ferry με Roxy Music μαζί.
1: Μορφή μεγάλη.
0: Υπέροχο, υπέροχος. Τι ωραίος τύπος.
1: Ρε, ναι, ναι.
0: Τι ωραίος τύπος.
1: Ή τέτοια εντύπωση έχουμε.
0: Θα ήθελα να είναι φίλος μου. Ναι, πώς να το πω.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Είναι τύπος
0: και να βγαίνουμε μαζί όμως.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εκεί με τα...
0: Γιατί είναι για τέτοια, ας πούμε. Για...
1: Με τα 17 ετών ουίσκια.
0: Ναι, τέτοιο πράγμα. Έτσι το φαντάζομαι.
1: Μακάλα, ναι. Να πίνεις σε αυτό ποτήρια κρυστάλλινα πακιά. Αυτό. Που δεν μου αρέσει το ουίσκι. Αλλά δεν λέμε τώρα.
0: Ταιριάζει.
1: Ναι.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολύ, πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από την Νεάπολη Λακωνίας, ο οποίος στέλνει κάτι ξελογιάστρες φωτογραφίες κάθε μέρα. Έχω θεωρήσει ότι η Νεάπολη Λακωνίας πρέπει να είναι πολύ ωραίο μέρος.
0: Αφού έχει την Ελαφώνη ο δίπλα.
1: Κοίτα ρε φεκαράρα ρε που έχουν
0: εκεί.
1: Τι λέμε εμείς τώρα, το ναό του Ποσειδώνα κτλ. Πάει το Reuters εκεί, βγάζει φωτογραφίες, ωραίες, τις στέλνει σε όλο τον κόσμο. Όντως είναι σημαντικό.
0: Στην Ελαφώνη σου.
1: Όχι.
0: Θα τρελαθεί.
1: Έχω πάει. Όχι, το μόνο τέτοιο. Όχι, δεν έχω πάει. Καλημέρα κύριε Πέτρο. Καλό μήνα. Ιθάκη. Καλημέρα από την Ιθάκη.
0: Α, ορίστε,
1: ωραία,
0: που δεν έχει πάει και τα τι ωραία.
1: Και Ιθάκη είναι ωραία. Τα έχω δει, τις φωτογραφίες έχω δει, ρε. Ναι, ξέρω, ναι, φωτογραφίες έχω
0: δει. Έχω εκεί, είναι πολύ ωραία.
1: Ιθάκη, βλέπω όλο σκαφάτι έχουν έρθει στην Ιθάκη. Βλέπω Ιθάκη, πολλά σκαφάκια εκεί πέρα. Πολλά έτσι, ιστιοπλοϊκά και έτσι και τέτοια.
0: Βέβαια.
1: Και γιότ και αυτό.
0: Βέβαια.
1: Ωραία, όμορφα.
0: Ναι. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν Βραζιλιάνοι στην Ελλάδα, ενώ κοινότητα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι στήσαν μεγάλο κρέντιλι μετά την πρόκριση. Αλλά ήταν λίγο σαν πως κάνουν στο καρναβάλι του Ρίο. Τέτοια φορούσανε.
1: Η μη γυμνή δηλαδή.
0: Ναι, δεν με καλέσανε. Πρέπει να γραφτώ σε αυτή την κοινότητα. Γιατί είμαι...
1: Είσαι Βραζιλιάνα.
0: Σχεδόν.
1: Ναι.
0: Σχεδόν είμαι. Και θα γίνω Βραζιλιάνα με τους σομπρέρους μου. Εντάξει, δεν φοράω σομπρέρους στη Βραζιλία, δεν έχει σημασία.
1: Καμία σχέση. Εν τω μεταξύ, η Σερέτη υποστηρίζει πιο φανατικά την Βραζιλία από ότι την υποστηρίζουν κάποιοι Βραζιλιάνοι, ας πούμε. Ενδεχομένως.
0: Βέβαια.
1: Άρα, ψυχείτε.
0: Ναι.
1: Σώματι όχι ακόμα, γιατί την έχουν καλέσει.
0: Έχω και φανέλα τη Εθνική, δηλαδή δεν μπορούσα να πάω.
1: Έχει.
0: Βέβαια.
1: Εγώ μόνο τη Εθνική Ελλάδος έχω.
0: Βέβαια.
1: Από, τους Ολυμπιακούς Αγώνες από τότε. Από το, ή από το 2004.
0: Από το 2004, λογικά.
1: Δεν θυμάμαι. Πάντως, εν πάση περιπτώσει, έχω μια της Εθνικής Ελλάδος.
0: Μπράβο σου.
1: Ναι. Ωραία. Ωραία. Ωραία ήταν.
0: Όλοι είχαμε πάρει τότε.
1: Αχ, ωραία χρόνια.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ήρθε μετά, άστο.
1: Εντάξει, δεν έχει σημασία. Λοιπόν. Ναι. Ακούστε να δείτε.
0: Έλα.
1: Επειδή κάποιοι φίλοι ακροατές κατά διαστήματα μας λένε σιγά και μιλάτε για τη ζέστη και φέρετε τον πανικό και δεν έχει γίνει και τίποτα. Βγήκε ο Κοπέρνικος. Δεν ξέρω αν ο Κοπέρνικος.
0: Πολύ φίλος μας.
1: Ελέγχεται από κανέναν, εν πάση περιπτώσει. Και λέει ότι τον Ιούνιο είχαμε ρεκόρ ζέστης στην επιφάνεια των ωκεανών. Του πλανήτη όλου, έτσι. Λοιπόν, οι πιο ζεστές θερμοκρασίες που έχουν παρατηρηθεί ποτέ. Και αυτό εξαιτίας των επιπτώσεων του El Niño που σας λέγαμε πριν από καμιά 15-20 μέρες.
0: Μπράβο,
1: ας πούμε, οι οποίες έρχονται οι συνθήκες που δημιουργεί το El Niño να προστεθούν στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση της γης. Και έτσι είχαμε το ρεκόρ θερμοκρασιών 21 βαθμούς στην επιφάνεια των ωκεανών.
0: Βράζουν οι θάλασσες.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει σχέση με το βασίλειο των ψαριών στους ωκεανούς. Έχει με τις μετακινήσεις των διάφορων πληθυσμών ψαριών σε διάφορες άλλες περιοχές για να βρουν δροσιά. Έτσι με ένα μεγάλο, πολύ χοντρικά το λέμε και σχηματικά, έτσι ερμηνεύονται και οι λαγοπόδαροι που έρχονται εδώ να γεννήσουν. Και οι λαγοκέφαλοι. Και οι, πώς τις λένε τις άλλες με τα πλοκάμια. Οι μέδουσες, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Οι μέδουσες. Οι τσούχτρες δεν έχουν μπλοκάμια.
0: Τσούχτρες, ναι. Άσε με τώρα.
1: Όλα αυτά τα πράγματα, αυτά τα ζελαιοειδή που έρχονται εδώ κτλ. Όλα έχουν την εξήγησή τους, θέλω να πω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό γιατί ανεβαίνει η θερμοκρασία. Και τι σας λέγαμε προχθές, ότι πιο πολύ από κάθε άλλη πλευρά του πλανήτη ανεβαίνει η θερμοκρασία που στην Ευρώπη.
0: Ναι, πολύ,
1: αυτό.
0: Πολύ, πολύ.
1: Να το έχουμε κατά νου.
0: Κατά επέκταση
1: μελλοντικά,
0: Μεσόγειο, παιδιά,
1: μελλοντικά,
0: που ναι. Η Μεσόγειος ήταν μια θάλασσα η οποία ήταν ευλογημένη, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Να το πεις έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ήταν Ατλαντικός ωκεανός.
1: Απλά...
0: Και έχουμε και καρχαρίες πια.
1: Απλά...
0: Εντάξει.
1: Απλά το λέω για να... δεν θέλω να... πιστέψω ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή. Το ξέρω, το βλέπω παντού γύρω μου ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή. Απλά το λέω για κάποιους οι οποίοι δεν είναι δυσκολόπιστοι.
0: Πάντως κάθε καλοκαίρι.
1: Εδίσπιστοι.
0: Κάθε καλοκαίρι υπάρχουν μια-δυο απειλές. Να μας αγώνουν. Δηλαδή, θυμάσαι ένα καλοκαίρι που ήταν έντονη η αγωνία με τα κουνούπια τίγρης.
1: Ναι. Που φέρνανε ελονοσίες και διάφορες άλλες. Ναι,
0: που και αναλύσεις για τα κουνούπια τίγρης.
1: Φέτος έχουμε για το λαγοκέφαλο.
0: Τώρα έχουμε το λαγοκέφαλο.
1: Ναι.
0: Ναι. Άλλες χρονιές είχαμε πιο έντονα τις μέδουσες, ας πούμε.
1: Είδα τώρα που. Επειδή λες για τους λαγοκέφαλους. Είδα κάποια στιγμή έναν συγκεκριμένο τύπο, ναι, ο οποίος είχε βγάλει στο TikTok ένα βίντεο. Σως, προσοχή, λαγοκέφαλος έκανε την εμφάνισή του, δεν θυμάμαι σε ποια παραλία. Και ήταν κάτω από κάτι, μια κατασκευή μέσα στη θάλασσα, όπου είχε φορέσει μάσκα λαγού ο ίδιος, και είχε βγάλει βίντεο τον εαυτό του και έλεγε λαγοκέφαλος στο... αυτό.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Πολλά σχόλια γίνονται από το control της τηλεόρασης
1: και δεν μας αρέσει. Ναι.
0: Και... φοράμε σήμερα, για να εξηγήσουμε γιατί γίνεται όλο αυτό το πράγμα, φοράμε με ίδια απόχρωση που κάμισε ο Διονύσης, τίσερτ εγώ. Και μοιάζουν λίγο με στολές φυλακών.
1: Του πορτοκαλί.
0: Αλλά φυλακών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, εδώ έχουμε τις ασπρομαύρες λίγες. Όχι.
0: Όχι.
1: Έχουν καταργηθεί αυτά. Δεν υπάρχουν πια. Αυτά τα είχαν οι Ντάλτον στο Λούκι Λουκ.
0: Μας αφήσανε για λίγο και θα ξαναπούμε.
1: Τώρα που είπα Ντάλτον, διάβαζα χθες.
0: Τι.
1: Και έτριβα τα μάτια μου. Ένας που έκανε μία δολοφονία κατά παραγγελία. Εδώ και συνελήφθη.
0: Εδώ στη χώρα μας.
1: Ναι, στη χώρα μας. Και συνελήφθη. Το έκανε, όπως ομολόγησε, ένας 30χρονος. Λοιπόν, το έκανε, λέει, κατ' εντολήν των Ντάλτον. Υπάρχουν ακόμα οι Ντάλτον, ζούνε.
0: Ποιοι είναι?
1: Ο Τζοέ, ο Άβερελ και ο Βίλιαμ και ο Τζακ. Ζουν αυτοί. Είναι υπαρκτά πρόσωπα οι Ντάλτον. Ξέρω εγώ. Είναι συμμορία, λέει, οι Ντάλτον στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Το ξέρεις εσύ?
0: Όχι.
1: Ούτε εγώ. Γι' αυτό έτριβα τα μάτια μου.
0: Ντάλτον,
1: ναι.
0: Έχουμε και Ντάλτον.
1: Έχουμε, ναι.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Διαβάζω κάτι μπούρδες εδώ μεταξύ.
1: Μη μιλάς.
0: Υπάρχει, λέει, ένα κίνημα.
1: Ναι. Τι κίνημα?
0: Το οποίο λέγεται Fire.
1: Fire.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνουν αυτό το.
1: Φωτιά.
0: Το, ναι. Όχι. Financial, ναι, independence, retire early.
1: Ναι.
0: Οικονομική ανεξαρτησία και βγαίνει πρόωρα στη σύνταξη.
1: Ναι.
0: Αυτό το κίνημα, λέει, σε αυτό που μπαίνουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι και βγαίνουν στη σύνταξη 40-45.
1: Πού γίνεται αυτό. Να πάμε. Πού γίνεται αυτό.
0: Δεν βγαίνουν ακριβώς στη σύνταξη.
1: Ναι.
0: Σταματάνε να δουλεύουν 40-45 γιατί έχουν ήδη αποκτήσει οικονομική ανεξαρτησία.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Αυτή, λέει, η φιλοσοφία που έχουν.
1: Ναι.
0: Με τις φιλοσοφίες έχω και εγώ πολλά να πω. Λοιπόν, ξοδεύεις, λέει, πολύ λιγότερα από όσα κερδίζεις. Αποταμιεύεις επιθετικά. Πώς να αποταμιεύεις, μάνα μου? Ακόμη, λέει, και το 50 ή 70% του εισοδήματός σου.
1: Τι τρώνε ρίζες.
0: Ξέρω εγώ τι τρώνε. Επενδύεις. Πρόσεχε, επενδύεις αυτό το ποσό και αφήνεις το χρόνο και τις αποδόσεις να δουλέψουν για σένα.
1: Ναι.
0: Για να βγεις πρόωρα στη σύνταξη.
1: Τι λέει, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Δεν το είχαμε σκεφτεί αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί? Και εγώ αυτό θέλω να κάνω. Early retirement fire, ξέρω εγώ τι. Αν μου τύχει το Joker.
0: Ναι.
1: Αν μου τύχει το Joker, αυτό θα κάνω.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να έχω ένα κονδύλι.
0: Την μπουρδολογία.
1: Ένα
0: αυτή.
1: Κονδύλι.
0: Ναι. Είναι ένα ζευγάρι, λέει.
1: Ακού, λέει, κάνουμε επιθετική αποταμίευση.
0: Ναι, ναι.
1: Τι λέτε? Ναι, μάλιστα.
0: Ακού, είναι ο Άλαν και η Κέιτι Ντόνιγκαν, τη Βρετανία. Όλα από Βρετανία έρχονται αυτά τα κουλά, να το ξέρετε. Αυτοί, λοιπόν, λέει, σταμάτησαν να δουλεύουν. Αυτό στα 40 και εκείνοι στα 35. Ωραία. Λέει, κάθε χειμώνα.
1: Ναι.
0: Ακού, τι κάνανε. Για να καταλάβει, ζει μίζερα μέχρι τα 40-35, ψοφολογά,
1: ναι,
0: και μετά. Είσαι χάλια.
1: Γι' αυτό σε ρώτησα εγώ τι τρώγανε ρίζες, ας πούμε.
0: Κάθε, λέει, χειμώνα,
1: ναι,
0: δεν άνοιγαν τη θέρμανση.
1: Αλλά
0: φορούσαν πολλά ρούχα,
1: ναι,
0: και χρησιμοποιούσαν θερμοφόρες. Λέει, δεν ήταν ταλαιπωρία, ήταν στρατηγική. Αν δεν ταιριάζανε, δεν θα συμπεθεριάζανε αυτοί οι δύο. Ναι. Δεν αγόραζαν ποτέ έτοιμο φαγητό. Άμα τους δεις,
1: ναι,
0: ναι. Για 10 ολόκληρα χρόνια πήγαιναν στη δουλειά με φαγητό από το σπίτι.
1: Εντάξει. Okay, το
0: και
1: καταλαβαίνω.
0: Μόνο από αυτό,
1: ναι,
0: εξοικονόμησαν 40.000 λίρες σε μια δεκαετία.
1: Επειδή πέραν φαγητό από το σπίτι?
0: Ναι,
1: και γιατί στο σπίτι με το παράγανε.
0: Και δεν άλαβαν τη θέρμανση, σου λέει.
1: Ναι, αλλά πώς το μαγειρεύανε στο σπίτι? Πού, το βγάζαν στον ήλιο να αυτόσει?
0: Όχι, το μαγειρεύανε.
1: Το μαγειρεύανε.
0: Θέρμανση, λέμε.
1: Ναι, δεν είναι έξοδα στο σπίτι να μαγειρέψει το φαγητό?
0: Εντάξει, τι να σου πω τώρα.
1: Ναι.
0: Ναι, τι να σου πω.
1: Δεν πρέπει να αγοράσεις τις πρώτες ύλες? Πρέπει να τις αγοράσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, Ποια, η διαφορά δηλαδή είναι το αν θα το παραγγείλω ή αν θα το πάρω
0: όλη
1: από το σπίτι,
0: το
1: που η διαφορά είναι, μιλάμε για 1-1,5 ευρώ ας πούμε το γεύμα. Δύο, άιντε δύο.
0: Όλοι αυτοί το μεταξύ δεν ήταν, ξέρω εγώ, υπάλληλοι με το μέσο μισθό ή το βασικό.
1: Ναι.
0: Αυτή δούλευε σε χρηματοοικονομική εταιρεία. Ένας άλλος ήταν.
1: Άμα έπαιρνε 15.000 το μήνα και από τις 15.000 ξόδευε τα 1.000 και κρατούσε τα 14, έτσι ξέρω κι εγώ.
0: Κι εγώ.
1: Δώστε μου τέτοιο μισθό να σας πω εγώ πόσες επιθετικές αποταμιεύσεις κάνω.
0: Κι εγώ. Εντάξει, άμα δείτε ολονών τις φάτσες.
1: Μην μιλάς εσύ. Δεν τους κρίνουμε από τη φάτσα τους ανθρώπους.
0: Φυσικά και τους κρίνουμε.
1: Δεν τους κρίνουμε από τη φάτσα τους ανθρώπους. Αυτό είναι shaming. Πώς το λένε, face shaming.
0: Επένδυαν λέει τα χρήματα που βάζα στην άκρη σε παθητικά επενδυτικά κεφάλαια. Αυτή όλη την
1: τακτική. Τι είναι τα παθητικά επενδυτικά κεφάλαια,
0: δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, και γιατί δεν μοιράζονται αυτή τη γνώση και με άλλους, να γίνουν όλοι
0: ζάπινοι.
1: Γιατί διάβαζα κάπου λέει ότι έχουμε 82.000 εκατομμυριούχους στην Ελλάδα. Και. Ναι, ωραία.
0: Ναι.
1: Ή ξέρω εγώ.
0: Τόσα χρόνια δεν έχω γνωρίσει έναν.
1: Τον έννοια.
0: Παίζει πάνω του, ρε παιδάκι.
1: Ή ότι έχουν. Όχι, ξέρουμε κα. Λοιπόν, ή ότι για παράδειγμα έχουν αυξήσει πάρα πολύ τον πλούτο του η υπερπλούση του πλανήτη. Ο Μπέζος δηλαδή, ο Μάσκ και τα λοιπά. Ναι, ωραία.
0: Δεν μπορώ.
1: Το ξέρουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Επίσης ξέρουμε ότι τα λεφτά φέρνουν λεφτά. Και αυτό το ξέρουμε. Βέβαια είναι και εύκολο να τα χάσει. Τέλος πάντων, δεν θα μπούμε στα γκιντέρια που έχουν οι πλούσιοι γιατί δεν είμαστε.
0: Αχ, δικαιώνομαι.
1: Τι.
0: Τώρα διαβάζω μια άλλη έρευνα.
1: Α. Ναι. Αγγλική και αυτή.
0: Ναι, Βρετανική και αυτή. Mm-hmm. Άκου να δεις τώρα. Εγώ όταν έχει ζέστη πολύ, ναι, έχω νεύρα.
1: Ναι.
0: Δεν αντέχω και κρεβρίζομαι, ρε παιδί μου. Δηλαδή είμαι. Δεν μπορώ. Δηλαδή. Πολλά νεύρα όμως.
1: Για πες.
0: Και λέει ότι οι ακραίες θερμοκρασίες, η πτώση της ζέστης, λέει, ναι, κτλ. Αφορούν και την ψυχική υγεία.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Τις πιο ζεστές ημέρες.
1: Έχει νεύρα. Άμα έχεις πολύ ζέστη, έχεις νεύρα.
0: Ναι, για το...
1: Άρα ταράζεται η ψυχική σου,
0: ναι,
1: υγεία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τι, αυτό τι γίνεται τώρα. Έπρεπε να το πει επιστήμονας.
0: Ναι, ρε, το εξηγούν. Ναι. Λέει, όταν ο εγκέφαλος καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια και βρίσκεται υποθερμικό στρες,
1: ναι,
0: για να διατηρήσει το σώμα σε μια θερμοκρασία να μην πάθεις τίποτα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να είσαι ήρεμος και συγκεντρωμένος, γιατί μένουν, λέει, λιγότεροι γνωστικοί πόροι. Ποιοι είναι αυτοί? Πού είναι αυτοί οι νέοι?
1: Έχω κι εγώ.
0: Και εσύ κι εγώ έχουμε.
1: Έχουμε γνωστικούς πόρους.
0: Πιθανότατα.
1: Δεν θυμάται.
0: Ναι. Τι να πω. Και τώρα λέει να πίνουμε νερό.
1: Να πίνουμε νερό.
0: Πίνουμε.
1: Άμα πίνουμε νερό, τι κάνουν οι γνωστικοί πόροι?
0: Όχι, γιατί άμα λέει να μην είναι αφυδατωμένος ο οργανισμός.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν είναι, δεν είναι αφυδατωμένος, ρυθμίζει σωστά τη θερμοκρασία του σώματος. Γιατί αλλιώς παθαίνει υπνηλία, ζάλι και πονοκεφάλους.
1: Μπράβο.
0: Κατάλαβες.
1: Η υπνηλία μπορεί να πιάνουμε, να μας πιάνει.
0: Εγώ υπνηλία πιάνω συνέχεια. Δεν χρειάζεται να έχει ζέστη.
1: Η υπνηλία μας πιάνει. Ύπνο δεν έχουμε.
0: Ξέρεις που
1: γιατί πιάνει. Λίγο.
0: Καμιά φορά στο αυτοκίνητο.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τώρα το πρωί όταν φεύγω από εδώ.
1: Σε πιάνει.
0: Με πιάνει κάτι χασμουριτά. Όχι υπνηλία, εντάξει, όνομα του Θεού. Αλλά κάτι τραβάω, κάτι χασμουριτά. Και στα φανάρια με βλέπουν και γελάνε.
1: Με έχει πιάσει μια φορά στη μεγάλη ευθεία της Εθνικής Οδού.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είχε κανένα suspense ο δρόμος.
0: Τίποτα.
1: Ας πούμε,
0: τίποτα.
1: Κανένα ενδιαφέρον ο δρόμος.
0: Ναι, ναι.
1: Και εκεί πήγε να με πιάσει μια φορά. Τέλος, λοιπόν, η Μαριτίνα, η φίλη μας, λέει. Εγώ πάντως, παιδιά, τέσσερις δουλειές κάνω και όχι επιθετική, ούτε αμυντική αποταμίευση δεν κάνω.
0: Καλέ.
1: Άμυνα, ναι. Αποταμίευση όχι.
0: Μαζί σου.
1: Στο ίδιο καζάνι βράζουμε.
0: Ναι.
1: Μαριτίνα, στο λέμε.
0: Τώρα που πες Μαριτίνα, χτες το βράδυ έδωσε μια συνέντευξη ο Παύλος Γερουλάνος.
1: Ναι.
0: Είπε ότι στρατηγικό στόχος του Πασόκ είναι η κατάκτηση πρώτης θέσης.
1: Πολύ ωραία.
0: Στις εθνικές εκλογές.
1: Ναι.
0: Ότι επιδιώκει το Πασόκ την επανασύνδεση με τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους του, που τα τελευταία χρόνια ή απέχουν ή έχουν πάει αλλού.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι. Δεν είναι τίποτα καινούργιο προς το παρόν, τα λέει αυτά ο κύριος.
0: Όχι. Το καταστατικό του κόμματος ισχύει για όλους.
1: Ναι.
0: Και δεν ήθελα να σχολιάσω τα σενάρια συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Και γιατί έπρεπε να το πεις αυτό τώρα?
0: Γιατί είπε επίσης ότι αν το Σεπτέμβριο παραμείνει το Πασόκ τρίτο, θα πούμε τη γνώμη μας στα όργανα.
1: Παραμείνει...
0: Το κράτησα για το τέλος.
1: Παραμένει τρίτο πού όμως?
0: Στις δημοσκοπήσεις.
1: Άλλο η δημοσκόπηση, άλλο οι εκλογές.
0: Τρίτο τέταρτο είναι.
1: Άλλο η δημοσκοπήση. Χθες είχαμε και άλλη καινούρια. Το λέω για, επειδή ναι, έλεγα ότι τελειώνουν οι δημοσκοπήσεις και θα έχουμε ξανά από το Σεπτέμβριο. αλλά η Σερέτη με διόρθωσε και είπε: όχι, έχουμε 3-4 ακόμα. Η μία βγήκε χθες.
0: Ναι. Κάτι μου απάντησε η Μαριτίνα, νομίζω.
1: Σου απάντησε η Μαριτίνα ότι το καταστατικό ισχύει και για τους συνεργαζόμενους.
0: Εμένα ρωτάω στον Παύλο.
1: Καλημέρα και στον κύριο Παύλο. Δεν γράφω τίποτα άλλο διότι εντυπωσιάστηκα από τους τσίπιδες νεοσυνταξιούχους και είπα να αρχίσω να αποταμιεύω τις λέξεις. Θα τους τρελάνω όλους στην πολυλογία σε λίγα χρόνια. Ωραίος.
0: Καλό.
1: Άνθρωπός μας.
0: Ναι,
1: ο κύριος Παύλος, όπως πάντα βέβαια. Καλημέρα και στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Χρόνια πολλά ευχαριστώ στους εορτάζοντες. Η Βασιλική μας λέει, παιδιά, το έκανα εγώ κάποια χρόνια. Πήγαινα με το ποδήλατο στη δουλειά, δεν πήγαινα διακοπές, δεν ψώνιζα ρούχα. Για κάποια χρόνια γίνεται.
0: Και τι κατάλαβες?
1: Όχι. Αυτό είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα.
0: Δεν το λέω.
1: Μπορεί να απέκτησε με αυτόν τον τρόπο το σπίτι που έχει και μας έδινε χθες από τον Νέο.
2: Στα Πορτοκαλί. Στα Πορτοκαλί.
0: Ναι, μας αφήσανε από τις φυλακές του Αλκατράζ.
3: Τι συνέβη στη ζωή σας, θέλετε να μας μιλήσετε?
0: Ξέρουμε, συμβαίνει αυτό μερικές φορές το πρωί.
1: Ωραίο χρώμα, καλοκαιρινό.
2: Τα χεράκια σας είναι ελεύθερα, γιατί δεν τα βλέπουμε.
1: Τυχαίνει να είχαμε και οι δύο την ίδια έμπνευση, ρε παιδί μου. Δεν είναι πρώτη φορά που έτυχε, βέβαια. Τυχαίνει συχνά. Έχουμε μια τέτοια
2: επικοινωνία. Αυτό είναι που λένε τα μεγάλα πνεύματα συναντώνται και στιλιστικά.
1: Ναι.
2: Ναι, τι λέγατε?
0: Λέγαμε διάφορα πράγματα.
1: Λέγαμε για μια ενδιαφέρουσα έρευνα που κάναμε, μάλλον για μια αποκάλυψη που έκαναν ένα ζευγάρι, οι οποίοι έχουν φτιάξει ένα κίνημα στη Βρετανία.
0: Το Fire.
1: Το οποίο κίνημα αυτό τι λέει? Δεν ξοδεύω από αυτά που βγάζω στη δουλειά μου. Ναι. Κάνω επιθετική αποταμίευση και βγαίνω στη σύνταξη στα 40. Στα 40 σταματάω να δουλεύω.
0: Επενδύει.
2: Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά τι.
1: Δεν γίνεται.
0: Όχι, είναι μίζερο.
1: Δεν γίνεται. Καταρχήν, δεν βάζουν, λέει, θέρμανση το χειμώνα για να μην ξοδεύουν πετρέλαιο.
0: Για φοράνε παράδειγμα, πολλά ρούχα.
1: Φοράνε πουλόβερ μέσα στο σπίτι. Και ξέρω εγώ τι άλλο φοράνε μέσα στο σπίτι. Και μπουφάν. Δεν πηγαίνουν πουθενά ταξίδια. Δεν κάνουν τέτοια πράγματα, ας πούμε. Φέρουν τα περάκια από το σπίτι για να φάνε στη δουλειά. Αλλά βέβαια, είχαν μια δουλειά και οι δύο. Ήταν σε χρηματιστηριακή εταιρεία. Δηλαδή είχαν κάτι μισθού.
2: Άρα έκαναν επενδύσει κιόλα.
1: Ναι, έκαναν επενδύσει στη συνέχεια. Έτσι ξέρω κι εγώ. Άμα παίρνω 15.000 ευρώ.
0: Όχι, δεν ξέρω. Όχι, όχι. Αν μπαίνει να ζει από τα πιο δημιουργικά και με τέτοια χρόνια της ζωής σου να ζεις μίζερα, εγώ δεν λέω να βγαίνεις και τα σκορπάς.
2: Ναι, αλλά και τα 40 δημιουργικά είναι που βγαίνεις στη σύνταξη.
0: Σημαίνει.
2: Ωραία.
3: Παιδιά, όλο αυτό το fire, το κίνημα, το έχει ανακαλύψει η Ελλάδα εδώ και 50 χρόνια. Βγαίνανε στα 35 σύνταξη με πλασματικά, ανήλικα, βαρέα που δεν υπήρχαν.
0: Κινηματάρα είναι αυτή, ναι.
3: Παιδιά, εγώ ήμουν, συγγνώμη, εγώ ήμουν στον. Τι κίνημα? Στην Ελλάδα αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εγώ θυμάμαι, ήμουν πριν από 20 χρόνια στο στρατό και ήταν εκεί μία υπαξιωματικός και μου λέει, άντε, μου λέει, 5 μέρες μείνανε, μου λέει, τι θα κάνετε, λέω. Μου λέει, φεύγω.
2: Σύνταξη.
3: Παρετήστε, λέω, αυτό, τι παρετούν, μου λέει. Σύνταξη. Λέω, μισκότε, πόσο χρόνο είστε, μου λέει, 45.
2: Ναι.
3: Πώς βγαίνει σύνταξη, 45.
0: Ενθουσιάστηκε ο Κώστας.
3: Είχα μια άλλη οδόνηση και την περίοδο σε μια εφημερίδα, ήταν στη διοικητική υπάλληλος, μου λέει, 38 χρονών. Βγαίνω σύνταξη. Πώς βγαίνει τελείως σύνταξη 38 χρόνια, μου λέει, έχω ανήλικο παιδί. Και το παιδί, λέω, θα βγει σύνταξη, θα μεγαλώσει καλύτερα. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά τα είχαμε φτάσει στη χώρα,
2: τώρα
3: ρε παιδί
2: δεν
3: μου.
2: Δεν υπάρχουν πια αυτά.
3: Τι fire και fire. Εδώ ήμασταν τώρα τα παλιά τα ορθόδοξα χρόνια. Έβγαινε κόσμο σύνταξη. Στη Ζάκυνθο ήταν μισή τυφλή. Βγαίνανε, όχι μισή, το 90% του κόσμου δεν έβλεπε. Στη Ζάκυνθο.
2: Ναι, αλλά κοίταξε να δει. Αυτοί όμως παίρνανε σύνταξη που λες, οι δικοί μας. Αυτοί εκεί. Παίρνουν σύνταξη άμα βγουν τόσο
1: νωρίς? Όχι, δεν παίρνουν σύνταξη. Όχι. Σταματάνε να δουλεύουν γιατί μετά αυγατίζουν οι επενδύσεις που έχουν κάνει και τα λοιπά. Φάιρ
3: 2.0 και βγαίνεις και έχεις λεφτά. Δεν έχεις δηλαδή τίποτα. Μα τώρα θα μας πούνε οι κουτόφραγοι που το κάναμε εμείς 50 χρόνια αυτό το πράγμα. Βγαίναμε σύνταξη, βγάζαμε λεφτά, μια χαρά. Πλασματικά αυτά χρόνια, το ένα τ' άλλο. Έμπαιναν στο ΝΑΤ μέσα ναυτικό επάγγελμα, δεν είχε δει ο άλλος θάλασσα στη ζωή του ποτέ και τον βάζανε στο ΝΑΤ. Στα ταμεία των αγροτών μπαίνανε μέσα και δεν ήξερε πώς είναι τσάπα, δεν είχε πάει σε χωράφι.
0: Πες τα Κώστα Παπακλιμιτζό.
3: Συγγνώμη, ποιο φάιο τώρα τα έχουμε κάνει.
2: Ωραία ήταν, αλλά τα πληρώσαμε κάτι παραπάνω.
1: Δεν θέλαμε να σε εκνευρίσουμε.
3: Παιδιά,
2: ωραία έτσι είναι.
3: Όταν μπήκαμε στα μνημόνια, πριν μπήκαμε στα μνημόνια, 50 δις το χρόνο του κράτος, επίλων των συμφορών. 40 δις, κάτι τέτοιο έδινε. Σε συντάξεις. 40-50 δις δίναμε. Δηλαδή ήταν ασφαλιστικά ταμεία και δίναμε και άλλα 40-50 δις. Για να έχουμε όλους αυτούς που λέμε τώρα. Είχαν πέσει έξω τα ασφαλιστικά συστήματα, είχαν και βγαίνουν όλοι 35 χρόνια σύνταξη. Όλοι.
1: Σκίζαν τα πτυχία τους όλοι αυτοί που ασχολούνται με την επιστήμη, ας πούμε, τη στατιστική, τη οικονομία, τη αυτή, για το ασφαλιστικό σύστημα της Ελλάδας. Πώς γίνεται να βγαίνει στα 40 σύνταξη. Αυτό.
2: Καλά, ήταν και στα βαρέα ανθυγίνα, κάτι επαγγέλματα. Εντάξει, που αν δούμε τώρα τη λίστα που υπήρχε πριν, τότε στα βαρέα ανθυγίνα.
1: Επειδή είπε πριν και για παράδειγμα για τις ένοπλες δυνάμεις. Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν, άμα είσαι στην Παραμεθόριο για παράδειγμα και κάνεις θητεία, αυτό μετράει διπλός χρόνος. Άμα είσαι σε περιοχές που είναι με πόλεμες και ξέρω εγώ τι, μετράει διπλέον.
3: Γιατί να βγεις 45, γιατί αυτό. Το κράτος που έχει αυτόν τον άνθρωπο έχει εκπαιδεύσει, τον έχει βοηθήσει έχει, και αυτό σε λοιπά έχει δουλεργαστεί, γιατί να χάσει ένα τέτοιο στέλεχος 45 χρονών.
0: Δεν το αξιοποιεί λίγο διαφορετικά επίσης.
2: 5 χρόνια βαρέθηκε. Πάει να κάτσει να συνταξιδοτηθεί.
0: Καλά, εγώ δουλεύω 30 και έχω άλλα τόσο. Συγγνώμη, παιδιά.
3: Ναι, μετά όμως παραπονιόμαστε. Θα πούμε, έχουμε χαμηλή παραγωγικότητα. Έχουμε. Μαλλιά μας, γούστο μας, καπέλο μας. Τόση παραγωγικότητα θέλουμε. Θέλουμε παραπάνω. Αυτή είμαστε.
0: Το τζιγκλίσαμε με αυτό τώρα.
3: Μα τώρα φάει, βγαίνει ο άλλος 40 χρονών και να μας το πει στην
2: Ελλάδα. Μα στη Βρετανία πάει αυτό. Μας
3: κάνει έκπληξη κιόλας που γίνεται.
2: Δεν ανάβει καλοριφέρ για να έχει, λέει, να πορεύεται.
0: Καλά, αυτή είναι μίζερη. Εμείς είμαστε κυμπάριδες.
2: Ναι.
0: Εμείς βγαίνουμε και στα 40, κάνουμε και ζωάρα.
3: Εμείς έχουμε 400.000 στη χώρα ενεργές ρευματοκλοπές. Κλέβουμε ρεύμα στο γείτονα, ανάβουμε καλοριφέρ και πληρώνουμε.
1: Όχι, και το κάνουν αυτό κερδοφόρες επιχειρήσεις. Το κάνουν, δηλαδή δεν το κάνει μόνο κάποιος ο οποίος λες έχει ανάγκη, βρε άδερφε. Εντάξει, δεν μπορεί αλλιώς να.
3: Στα μνημόνια τώρα. 400.000 αυτή τη στιγμή μιλάμε. Είναι ρευματοκλοπές ενεργεία στην χώρα.
0: Πλήρωνε. Και εμένα, και εγώ είχα γυρίσει μια μέρα στο σπίτι βράδυ μετά από 15 ώρες δουλειάς και μπαίνω μέσα στο σπίτι και δεν είχε φως. Και λέω, τι έγινε. Παίρνω τηλέφωνο, λέω, συγγνώμη, λέω, έχει κάποια βλάβη. Μου λέει, όχι, κυρία μου, δεν πληρώσατε το λογαριασμό. Είχα ξεχάσει μία μέρα ιδιωτική εταιρεία και μου κόψανε το ρεύμα. Και έψαχνα να βρω πού θα μείνω το βράδυ
1: ξεχνάς, κυρία
0: για
1: μου.
0: Να πάω στη δουλειά μου την άλλη.
1: Καλά κάνανε.
0: Αλλά εμένα μου το κόψανε. Αυτοί που κάνουν ρευματοκλοπές.
1: Άλλο.
2: Αλλά τις άλλες τις ενεργείες τις έχουμε και τις βλέπουμε.
0: Ναι, ναι.
2: Τέλεια.
0: Τι να πω.
3: Επειδή έπρεπε να φύγω, εγώ δεν μπορώ να του βλέπω άλλο. Θέλω να ξέρω τι έγκλημα κάνετε. Του βλέπω και αισθάνομαι ότι είναι.
2: Ή μπορεί να κάνει.
0: Orange is the new black. Τι να λέμε τώρα.
3: Λοιπόν.
1: Freedom. Freedom.
2: Καλή ελευθερία.
1: Γεια σα. Να είστε καλά.
3: Σα καλημέρα.
0: Έχουμε σήμερα κάνει αίσθηση, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε κι εμεί και θα επιστρέψουμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τραγικός ο απολογισμός της φωτιάς στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης, όπου στα όρια του οικισμού της Λιτής οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σωρό ενός άνδρα σε δασική έκταση μέλη. Τραγικός ο απολογισμός της φωτιάς στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης, όπου στα όρια του οικισμού της Λιτής οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σωρό ενός άνδρα σε δασική έκταση και μια δεύτερη επανθρακωμένη σωρό μέσα στα χαλάσματα καμένου σπιτιού. Η αστυνομία εξετάζει.

0: προσκήπους. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το υλικό που διέρευσε είναι μόλυβδος. Δεύτερο φορτηγό ακινητοποιήθηκε προληπτικά χωρίς να έχει διαπιστωθεί απώλεια φορτίου ή άλλο πρόβλημα. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πεδράλωνα ο ιδιοκτήτης της όμορης οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολεοδομικές παραβάσεις. Οι ένικοι της πολυκατοικίας φιλοξενήθηκαν στη Λέσχη Φιλίας κάτω Πετραλώνων με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος τους παρέχει και οικονομική βοήθεια. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα, σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη σε σύσκεψη στο Μαξίμου. Παρά την άρση του μέτρου, διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κατόπιν άτυπης συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Το Ιράν αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπεγράφει μεταξύ Ταχεράνης και Ουάσιγκτον. Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάσισε να διατηρήσει το ισχύον καθεστώς του δικαιώματος στην ηθαγένεια εκ γεννήσεως, απορρίπτοντας το εκτελεστικό διάταγμα του Προέδρου Τραμπ, το οποίο προέβλεπε ότι τα παιδιά που γεννιούνται στις ΗΠΑ από γονείς οι οποίοι βρίσκονται παράνομα ή προσωρινά στη χώρα δεν αποκτούν αυτόματα την αμερικανική υπηκότητα. Σε ανάρτησή του, το Truth Social υποστήριξε ότι το μέτρο είναι επιζήμιο για τη χώρα και μπορεί να αλλάξει μέσω της νομοθετικής διαδικασίας στο Κογκρέσο. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, κεραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης άφησαν πολλές περιοχές του νησιού χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, βόρειο άνοιμο ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Κάστρο. Εκεί βρίσκεται η Λία Χριστάρα, η ανταποκριτριά μας στην ΕΡΤ της Θεσσαλονίκης, να μάθουμε τι γίνεται με αυτήν την πυρκαγιά. Λία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από την Λυτή. Κοιτάξτε, η φωτιά είναι, δεν έχουμε ενεργό μέτωπο. Okay. Δεν έχουμε ενεργό μέτωπο. Είμαστε δηλαδή σε καλή κατάσταση. Απλά παραμένουμε πήγε δυνάμεις για μην τυχόν αναζωπηρώσεις. Καταλαβαίνετε ότι ήταν αρκετά μεγάλη και ενισχύσε πολύ κόσμο. Γι' αυτό το λόγο παραμένουμε πήγε δυνάμεις. Είναι έτσι κι αλλιώς αυτή η διαδικασία. Όμως μιλάμε για μια φωνική πυρκαγιά. Για μια πυρκαγιά που κόστησε τη ζωή σε δύο συνανθρώπους μας. Ο ένας από τους δύο μάλιστα είναι μόλις 12 ετών. Βέβαια, περιμένουμε να γίνει και η ταυτοποίηση της δεύτερης ορού. Όλα συνέβησαν εδώ στο σπίτι που βρισκόμαστε. Είμαι μαζί με το συνεργείο της του Art News, στην Ελιτή. Το σπίτι βρίσκεται που διέμενε αυτή η οικογένεια στα όρια του χωριού, μέσα σε μια δασική έκταση. Το σπίτι έχει καταστραφεί, έχει καεί ολοσχερός και όλο το κτήμα μέσα στο οποίο βρισκόταν το σπίτι. Τώρα πρέπει να εγκλωβίστηκαν οι άνθρωποι λογικά και να μην μπόρεσαν να φύγουν. Αρχικά οι πυροσβέστες εντόπισαν τον 65χρονο πατέρα της οικογένειας. Η μητέρα ήταν ήδη στο Ιπποκράτειο ως εγκαυματίας και συνεχίζει να νοσηλεύεται εκεί. Η μητέρα τότε είπε ότι εγώ πίσω έχω αφήσει, είναι και το παιδί μου, δεν ξέρω που βρίσκεται. Άρχισαν τότε οι αναζητήσεις. Υπήρχε η πληροφορία δηλαδή ότι υπάρχει ένα αγνοούμενο παιδί και ελπίζαμε μέχρι τελευταία στιγμή να βρεθεί κάπου σε κάποιο σημείο να είναι καλά, δηλαδή σοκ και βλαβές. Δυστυχώς όμως οι έρευνες που συνεχίστηκαν μέχρι και αργά το βράδυ βρέθηκε, δεν ήταν δηλαδή αισιόδοξο, δεν είχαμε αισιοτέλος, καθώς βρέθηκε τελικά η σωρός περίπου στις 10.30. Σήμερα θα γίνει η ταυτοποίηση.
0: Η ταυτοποίηση. Γι' αυτό και εξακολουθούμε και λέμε. Ναι,
2: τραγωδία.
0: Το λέω για τους...
1: Αλλά δεν έχουμε άλλον αγνοούμενο. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος άλλος αγνοούμενος στην περιοχή. Δεν ξέρω. Πριν, δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι, έχουμε και ακόμη ένα έκτακτο γεγονός στη Θεσσαλονίκη. Αν θέλετε να το αναφέρω. Mm. Στα ξημερώματα λοιπόν είχαμε μπρισμό, μάλλον κατά πάσα πιθανότητα με γκαζάκι, σε δύο περιπτώσεις. Σε μία πολυκατοικία, στο κέντρο περίπου της Θεσσαλονίκης, σε μία πολυκατοικία δύο γιοταχοί καταστράφηκαν και εκεί μάλιστα προσπάθησαν οι ένικοι να σβήσουν την φωτιά και είχαμε έναν τραυματία. Ευτυχώς όχι σοβαρά, και άλλους τρεις που μεταφέρθηκαν και οι τέσσερις ίδρυσαν με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο. Και είχαμε και ακόμα μία περίπτωση, περίπου την ίδια ώρα, αυτή τη φορά σε υπαίθριο χώρο σπιτιού, πάλι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Τώρα το αναφέρω αυτό γιατί, πέρα φυσικά από τους ανθρώπους που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, υπάρχει πληροφορία ότι σε αυτά τα δύο σπίτια διαμένουν άνθρωποι που έχουν σχέση με την πολιτική. Θα μάθουμε αργότερα αν ισχύει αυτή η πληροφορία που έχουμε. Καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πληροφορία και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και εκεί αυτή η υπόθεση. Πραγματικά ετοιμαζόμουν φαίνεται τελικά, είναι περίεργη.
0: Ετοιμαζόμουν να σε ρωτήσω, ξέρουμε ποιος μένει σε αυτά τα σπίτια, αλλά το πρόλαβες και είπες ότι υπάρχουν ήδη κάποιες πληροφορίες, αλλά περιμένουμε να ολοκληρωθεί η έρευνα και να ξέρουμε κάτι επίσημα και οριστικά, γιατί όντως είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μας μεταδίδεις, Λία.
1: Ναι, εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό. Και επίσης να μάθουμε λίγο και για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Τέσσερις πάλι επαναλαμβάνω. Αλλά μας είπαν ότι είναι γενικά σε καλή κατάσταση. Ευτυχώς θα πάνε και οι συνάδελφοι φυσικά να κάνουν και επιτόπιο ρεπορτάζ, όπως μαθαίνω. Οπότε θα ξέρουμε περισσότερα πράγματα σε λίγο.
0: Πολύ ωραία.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Περιμένουμε τα νεότερα. Λία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Να σε καλά.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ακούσατε και για το θέμα του Ωραιόκαστρου, αλλά και για δύο περίεργους εμπρισμούς στην Θεσσαλονίκη, οι οποίες πιθανώς σχετίζονται, και γι' αυτό σας το λέμε, σχετίζονται με πολιτικά στελέχη, πολιτικά πρόσωπα. Αυτό. Να το πούμε, υπάρχει αυτή η πληροφορία. Περιμένουμε τώρα να διασταυρωθούν αυτές οι πληροφορίες, να έχουμε κάτι πιο οριστικό και χειροπιαστό και πιο επίσημο. Να σας το μεταδώσουμε βεβαίως, κυρίες και κύριοι, με την βοήθεια των συναδέλφων από την Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πολύ, Τιλία.
2: Δεν έχουμε ευχάριστα σήμερα, η αλήθεια είναι, πραγματικά. Να σας πούμε ότι έφυγε από τη ζωή και ο Μιχάλης Μόσιος, θα τον ξέρατε ως Ταμτάκο, έτσι είχε μείνει από αυτό το ρόλο που είχε παίξει τη δεκαετία του 80, σε πάρα πολλές βιντεοτενίες ήταν, βιντεοτενίες. Και έγινε γνωστό από τον γιο του ηθοποιού, ο οποίος ανακοίνωσε ότι έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του, ήταν 79 ετών. Αυτά.
0: Καλημέρα, κανένα ευχαριστώ. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη, ο οποίος κύριος Γιάννης λέει: πείτε το μήνυμα όπως το διαβάζετε και όχι με εισαγωγικά, δικά σας λόγια κλείνουν τα εισαγωγικά, γιατί λέτε μπούρδες. Σταματήστε να επιπηλάτε όλη μέρα την καραμέλα που σας έχουν δώσει. Αυτή τη δουλειά κάνουμε εμείς, να ξέρετε. Το βράδυ και το πρωί, 5 η ώρα, περνάμε από κάπου, μας δίνουν μια καραμέλα και τη λέμε. Αυτό να το έχετε καταλάβει.
2: Ούτε λένε για καραμέλα.
0: Λοιπόν, ναι, ναι. Λοιπόν, η καραμέλα ό,τι κάνει ζέστη. Το ξαναεπαναλαμβάνω, γράφει ο κύριος Γιάννης. Είμαι 40 χρόνια χειμερινός κολυμπητής, έχω κολυμπήσει με 10 και 11 μποφόρ και με θερμοκρασίες υπό το 0. Κάθε πρωί κάνω 5 χιλιόμετρα κολυμπώντας, χθες βγήκα με κρυοπαγήματα. Όσοι δεν το πιστεύουν, ας έρθουν αύριο το πρωί 6 ώρα στην Πλάζ Πάτρας. Θα με δουν, φαίνομαι από μακριά. Αν τολμάνε, ας βουτήξουν. Βάζω ό,τι στοίχημα θέλετε, ούτε 100 μέτρα δεν θα πάνε. Ωραία. Στον κουβά ο Κοπέρνικος. Που λέει ότι ανέβηκε ο Ιούνιος, ήταν 21 βαθμού, 20,8 για την ακρίβεια. Κοντά 21 βαθμούς η θερμοκρασία στους ωκεανούς. Δεν ξέρει τι λέει, διότι ο κύριος Γιάννης ξέρει καλύτερα.
2: Ναι.
0: Αυτό. Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Μαντέψτε πού θα τα λέμε το 26-27 από τη Σύρο. Πήρε με μετάθεση, πάει Σύρο. Α, φεύγει από την Κέφαλο που ήταν στην ΚΟ και πάει Σύρο, αλλά είναι από τη Σύρο. Καταλαβες. Οπότε πάει στα μέρη της. Αυτό.
2: Ναι,
0: μπράβο, μπράβο κύριε.
2: Μπράβο. Αυτό είναι
0: μπράβο.
2: Πολύ ωραίο.
0: Ωραίο,
2: πάρα
0: μπράβο.
2: Πολύ ωραίο. Ναι. Λοιπόν, είμαστε και στις πρώτες θέσεις για τη λειψιδρία, να ξέρετε. Άμα θέλετε να ξέρετε, στη λειψιδρία.
0: Τι εννοείς, είμαστε στις πρώτες θέσεις.
2: Πρώτη.
0: Κάτσε, γιατί μπορεί να το αφισβητήσει κάποιος. Μήπως είναι καμιά καραμέλα που σου έχουν δώσει ένα τώρα.
2: Τι γύρω στα τι είναι και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.
0: Ξέρει τι γύρω στα τώρα. Εντάξει. Ναι. Έχουμε νερά.
2: Πρώτη είναι η Κύπρος πάντως.
0: Απλά τα έχουν κρύψει ανουνάκι από κάτω και δεν τα βγάζουν, ας πούμε, για να βάλουν πλαφόν και να αυξήσουν τη τιμή στο νερό.
2: Η Κύπρος.
0: Ή να ιδιωτικοποιηθεί το νερό.
2: Σταμάτα, ρε παιδί μου, η Κύπρος. Η Κύπρος χρησιμοποιεί το 72% των διαθέσιμων αποθεμάτων γλυκού νερού σε αιτήσια βάση και το καλοκαίρι αυτό εκτοξεύεται στο 92%. Τα αποθέματα. Τα αποθέματα, το τονίζω. Έτσι. Ναι.
0: Λοιπόν, να σας πούμε.
2: Τρίτη είμαστε εμείς.
0: Να σας πούμε τα νεότερα για την Βενεζουέλα. Πλησιάζουν τις 2.000 οι νεκροί πλέον. Έχουν αρχίσει ήδη να κάνουν τις εμφανίσεις τους οι ελλείψεις υλικών αγαθών, φυσικά όπως ήταν αναμενόμενο, και τροφίμων και όχι μόνο. Το πολύ καλό, αν είναι καλό μέσα σε αυτήν την καταστροφή, είναι ότι υπάρχει τεράστιο κύμα αλληλεγγύης από όλο τον κόσμο. Από όλες τις χώρες σπέβδουν δυνάμεις για να βοηθήσουν, είτε στις έρευνες είτε στο να βοηθήσουν τους ανθρώπους που έχουν διασωθεί αλλά περνούν δύσκολα γιατί έχουν καταρρεύσει τα σπίτια τους, έχουν εξαφανιστεί, δεν βρίσκουν τρόφιμα κτλ. Έχει πάει και ελληνική ομάδα, έχει πάει και από το Ισραήλ, έχει πάει και από τη Γαλλία, έχει πάει από πολλά μέρη του κόσμου. Από την Πολωνία έβλεπα να φεύγουν διασώστες για να πάνε. Τους Πολωνούς τους ξέρουμε και από τις δικές μας πυρκαγιές που στέλνουν και δυνάμεις πυροσβεστικές εδώ τα καλοκαίρια. Λοιπόν, αυτό το διάβασα χθες ότι σύμφωνα με στοιχεία της NASA, δορυφορικές εικόνες της NASA, 58.000 κτίρια ή έχουν πάθει σοβαρές ζημιές ή έχουν γκρεμιστεί ολοσχερός. Ολοσχερός. 58.000 κτίρια. Καταλαβαίνετε, είναι μεγάλο νούμερο. Πολύ μεγάλο νούμερο.
2: Πάρα πολύ μεγάλο.
0: Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Δεν αμφισβητούμε τα στοιχεία του Κοπέρνικου, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι ειδήσεις ψάχνουν να βρουν σε ποιο μέρος του κόσμου κάνει πολύ ζέστη και στρέφουν τα φώτα εκεί. Γιατί δεν ακούμε, για παράδειγμα, ότι στην Ελλάδα ο Μάιος και ο Ιούνιος ήταν μια χαρά δροσεροί μήνες. Κύριε Δημήτρη, δεν το λέγαμε με βάση τους συναδέλφους, τους φίλους μετεωρολόγους, ότι επειδή εμείς είχαμε το ευεργετικό μελτέμι, εμείς γλιτώσαμε από αυτόν τον θόλο που τρέλαινε την Ευρώπη. Δεν είναι είδηση, για παράδειγμα, στρέφουμε εμείς το ενδιαφέρον μας για κάποιο λόγο στη Γαλλία ή στο ξέρω εγώ τι, που είχαν για παράδειγμα 80 πνιγμούς από ανθρώπους που έβαφαν στο νερό για να δροσιστούν. Αυτό δεν είναι είδηση, είναι αμεληταίο, θέλω να πω. Όλη η Ευρώπη, ένα μεγάλο μέρος της, εν πάση περιπτώσει, ταλαιπωρήθηκε επί πάνω από εβδομάδα. Ήταν και η διάρκεια του φαινομένου που τους φέρνει μια κόπωση, όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, δεν αποτελεί αυτό είδηση. Δεν αποτελεί είδηση, για παράδειγμα, τα επίσημα στοιχεία ότι η Ευρώπη έχει πιο γρήγορα υπερθερμαίνεται από ό,τι άλλες πλευρές του κόσμου. Δεν το έχουμε, δεν το αντιμετωπίσαμε αυτό τον Ιούνιο ή ξέρω εγώ πότε θα το αντιμετωπίσουμε, αλλά θα το βρούμε μπροστά μας κάποια στιγμή.
2: Ναι.
0: Αυτό δεν πρέπει να το πούμε, για να καταλάβω δηλαδή.
2: Δεν είναι μόνο το σήμερα, είναι και το αύριο. Καταλάβατε. Πρέπει να βλέπουμε μπροστά για κάποια πράγματα. Δεν είναι αυτό που αισθανόμαστε και ζούμε τώρα μόνο. Αν το καταλάβουμε αυτό και το συνειδητοποιήσουμε, θα είμαστε καλύτερα όλοι.
0: Ναι, γιατί έτσι δεν βλέπαμε άλλα πράγματα και μετά μας κάσανε στη μούρη. Μετά, στη συνέχεια.
2: Λοιπόν, επίσης, επιστρέφω στο θέμα των πετραλώνων, τις πολυκατοικίες που κατέρευσε.
0: Ναι.
2: Πριν λέει κάνα δύο μέρες, η κυρία που φώναξε μηχανικό, είχε ρωτήσει το μηχανικό δίπλα που φτιάχνανε το καινούριο το κτίριο. Που ευθύνεται προφανώς το κτίριο, η ανέγερση αυτού του κτιρίου για την κατάρρευση πολυκατοικίας.
0: Δεν ξέρω αν ευθύνεται, αλλά να πούμε και την ειδησιογραφικά ότι οι 5 άνθρωποι από τη διπλανή πολυκατοικία κρατούνται.
2: Ναι, έχουν συλληφθεί βέβαια.
0: Αυτό. Άρα και οι αρχές θεωρούν ότι η διπλανή πολυκατοικία ευθύνεται.
2: Η κυρία λοιπόν που κάλεσε μηχανικό είχε παρατηρήσει επίσης ότι γέρνει το κτίριο στο οποίο έμενε λίγο. Και του λέει δεν το βλέπετε ότι γέρνει. Και της απάντησε ο μηχανικός, λέει, και η πίζα γέρνει αλλά δεν έχει πέσει. Ωραία απάντηση. Επιστημονική.
0: Ναι.
2: Επιστημονάρα.
0: Όχι, ωραίο. Μπορεί να θέλει να κάνει.
2: Χιουμορίστας.
0: Μπορεί να θέλει να κάνει κάνα τέτοιο κτίριο. Ωραία. Περνά στην ιστορία, έτσι καταλαβες. Ο κύριος Παύλος λέει: συνωμοσία του απεχθούς διεθνούς και κατά βάση εβραϊκού κεφαλαίου είναι τα περί λειψιδρίας. Σταματήστε να είστε φερέφωνά τους. Να σταματήσουμε να πλενόμαστε θέλουν για να αγοράζουμε τα αρώματά τους για να καλύψουμε την πούχα. Αντίσταση τώρα στις διεθνείς συνωμοσίες.
2: Παιδιά, ήθελα να το τονίσω αυτό το πράγμα. Επειδή αρχίζει και ζεσταίνει, σήμερα θα είναι από τις πιο ζεστές μέρες.
0: Μην το λες αυτό.
2: Η 1η Ιουλίου, όχι το λένε, οι μετεωρολόγοι. Ότι θα είναι από τις πιο ζεστές μέρες του φετινού καλοκαιριού. Λοιπόν,
0: να πας αύριο το πρωί στις 6 ώρα στην Πάτρα. Ναι, για πες.
2: Υδρώνεις, αποσμητικά. Έχει και φτηνά, άμα θέλετε. Δεν είναι κακό. Δεν είναι ντροπή να φοράς αποσμητικό.
0: Έχουν χημικά. Και δεν βάζουμε χημικά στο σώμα μας.
2: Σαπουνάκι.
0: Έχει άλλες ουσίες.
2: Δεν έχει, λοιπόν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ακούστε τώρα, θα συζητήσουμε ένα άλλο θέμα. Γιατί το διαβάσαμε χθες και μας έκανε εντύπωση. Ξέρουμε ότι έχουν εκτοξευθεί οι μικροδορυφόροι και από τη χώρα μας, έτσι, για να μπορούν να χρησιμεύουν σε διάφορα πράγματα. Κάποιοι από αυτούς, τα δεδομένα τους δηλαδή, θα αξιοποιούνται από εδώ από τους επιστήμονες για την παρακολούθηση των δασών της χώρας μας, να χαρτογραφούν την καύσιμη ύλη.
0: Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Δεν είναι ότι απλά θα βλέπουν, για παράδειγμα, αυτό που κάνουν και
2: αυτό
0: τα drones.
2: Το κάνουν τα drones,
0: ότι εκδηλώθηκε μια πυρκαγιά ή σηκώνεται καπνός, άρα να στείλουμε εκεί πέρα δυνάμεις. Όχι. Προκαταβολικά θα λένε ότι αυτό το δάσος έχει συσσωρευτεί καύσιμη ύλη. Το πώς και το πώς θα γίνεται αυτό το πράγμα και τι θα γίνεται αμέσως μετά θα μας το εξηγήσει ο κύριος Ιωάννης Γίτας. Είναι διευθυντής του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεεπισκόπησης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και θα μας πει για αυτή τη χρήση των μικροδορυφόρων που έχουν εκτοξευτεί. Καλή σας ημέρα,
2: καλημέρα,
0: κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα για εσάς, καλημέρα και στους ακροδές εκπομπής.
0: Πείτε μας λίγο τι είναι αυτό το. Γιατί εμάς έτσι σε πρώτο άκουσμα, μόλις το είδα, είπαμε κοίτα να δεις.
2: Πάντα μας
0: σκεφτήκαμε
2: αυτά,
0: και δύο. Μας αρέσουν αυτά. Αλλά πώς δουλεύει αυτό το σύστημα?
3: Κοιτάξτε, όπως είπατε πολύ σωστά, εδώ πρόκειται για μια ανάπτυξη μια σειρά εφαρμογών, οι οποίοι έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αρκτικότητας, στο πλαίσιο του προγράμματος μικροδορυφόρων που αναπτύσσει η χώρα και το οποίο υποστηρίζεται το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έτσι λοιπόν, πριν από 2 χρόνια, υπήρξε μια συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος και το συγκεκριμένο Υπουργείο, με σκοπό να μαζέψουμε εμείς μια σειρά από εταιρείες και ακαδημαϊκά ιδρύματα, γιατί δεν είναι μόνο το Αριστοτέλειο στην προσπάθεια αυτή, είναι και το Αστροσκοπείο και είναι και ιδιωτικές εταιρείες που συμμετέχουν. Με σκοπό ακριβώς να αναπτυχθούν μια σειρά από εργαλεία, από προϊόντα και υπηρεσίες που να σχετίζονται με το δάσος και την παρακολούθηση της υγείας του δάσους συνολικά. όχι αποσπασματικά μόνο για τις πυρκαγιές δηλαδή. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν έχουμε αναπτύξει δύο βασικές ομάδες υπηρεσιών, γιατί περί αυτού πρόκειται. Η μία λοιπόν αφορά τη χαρτογράφηση των τύπων του δάσου, των δασών, και αυτό γίνεται επίσης, έχει γίνει, θα ήθελα να πω, ταυτόχρονα ή την ίδια περίοδο που η Ελλάδα, κάτι το οποίο δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, έχει τελειώσει τη δεύτερη εθνική απογραφή των δασών, που είναι μεγάλο εγχείρημα. Το οποίο συνδέεται ακριβώς με το να μαζέψουμε πληροφορίες για το δάσος, πηγαίνοντας στο δάσος. Και αυτό λοιπόν αναπτύξαμε τη χαρτογράφηση των τύπων δασών και δασικής καύσιμης ύλης, όπως ήταν νωρίτερα. Αυτό το ένα κομμάτι τη δουλειά που αναπτύσσουμε. Και το δεύτερο είναι τη παρακολούθηση των δασών γενικά, αλλά και των περιοχών του δικτύου Natura 2000. Αυτά όλα λοιπόν δεν στηρίζονται, συγγνώμη, πρόβλημα μάλλον την επόμενη ερώτηση, αλλά θα ήθελα να δώσω λίγο μια συνολική εικόνα. Δεν σχετίζεται μόνο στο σύστημα μικροδορυφόρων, σχετίζεται επίσης και στην αξιοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Απογραφής Δασών που ανέφερα νωρίτερα. Που στηρίζεται αποκλειστικά στις πληροφορίες που έρχονται από τη λήψη δεδομένων πεδίων.
0: Άρα είναι ο συνδυασμός και εικόνων και πληροφοριών από τη γη, μέσα από το δάσος και μέσω των δορυφόρων. Είναι ένα συνδυασμός.
3: Βεβαίως, εδώ εμείς ακριβώς αξιοποιήσαμε τα στοιχεία δεδομένων πεδίου που συλλήφθηκαν σε όλη τη χώρα κατά τη διάρκεια των ετών 24-25, και μιλάμε τώρα για πολύ κόσμο, έχει δουλέψει πολύ κόσμο στο πεδίο μαζεύοντας στοιχεία αυτά, και επίσης αξιοποιήσαμε και τις δυνατότητες που θα έχει το ελληνικό σύστημα μικροδορυφόρων που είναι τεράστια.
2: Άρα δηλαδή είναι αυτά τα στοιχεία, αυτό μάλλον το ήθελα να ρωτήσουμε. Άρα δηλαδή αυτά τα στοιχεία τα παίρνετε, τα συλλέγετε, βλέπετε πού υπάρχει πρόβλημα, πού χρειάζεται παρέμβαση κτλ. Και τα μοιράζετε ή μπορούν ή έχουν πρόσβαση συνάδελφοί σας από άλλα επιστημονικά πεδία.
3: Ναι, για να είναι έτσι κατανοητό στους ακροατές μας. Αυτό που κάναμε είναι να αναπτύξουμε όλη την σειρά, όλη τη διαδοχή των υπηρεσιών, όλο τους αλγόριθμους και όλα αυτά που σχετίζονται με τα προϊόντα τα οποία θα μπορεί αύριο μεθαύριο όχι μόνο το Αριστοτέλειο να αξιοποιήσει, αλλά και το Υπουργείο μέσω του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος το οποίο έχει ιδρύσει. Άρα από εκεί η πληροφορία είναι θέμα πολιτικής, σε ποιον θα διαχέεται και πόσο άμεσα θα διαχέεται σε αυτόν.
0: Η χρησιμότητα του να δείτε ότι για παράδειγμα έχει συγκεντρωμένη καύσιμη ύλη στο δάσος του Σέιξου ή στο δάσος της Δαδιάς ή όλα αυτά τα πράγματα, λέω παράδειγμα. Ναι. Αυτή η χρησιμότητα ποια είναι η πρακτική?
3: Τεράστια. Τεράστια, ξέρετε, ξέρει κάποιος, από σημείο που ξέρουν οι αρχές, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση των δασών, πού υπάρχει βιομάζα, που πρέπει να γίνει απόλυψη βιομάζας, απομάκρυνση, διάφορα διαχειριστικά έργα, είναι, θέλετε, το πρώτο και βασικό κομμάτι του οποιοδήποτε εθνικού σχεδιασμού. Άρα οι πληροφορίες που παρέχουμε και θα παρέχουμε, γιατί είναι ένα πρόγραμμα που θα διαρκέσει, θα έχει συνέχεια δηλαδή, είναι ακριβώς το να δίνουμε στις κατάλληλες πληροφορίες, κατάλληλες υπηρεσίες, ώστε τα δάση μας να βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Αυτό είναι το βασικό. Και αν θέλετε, μέχρι τώρα, πρέπει να τα ακούσουμε νομίζω και ακρότες μας αυτό, έχουμε χρησιμοποιήσει δεδομένα από ευρωπαϊκούς δορυφόρους, όχι ελληνικούς. Ναι. Γιατί? Ναι. Γιατί, όπως διαβάζουμε και στις ειδήσεις, οι ελληνικοί δορυφόροι τώρα στέλνονται στο διάστημα.
2: Σωστά.
3: Άρα στην δεύτερη φάση, μάλλον αυτό που θα γίνει στη συνέχεια, είναι θα αντικαταστήσουμε εμείς, θα βγάλουμε έξω από το σύστημα παροχής που έχουμε, αυτό το σύστημα των λογορίθμων που έχουμε δημιουργήσει, θα βγάλουμε έξω τις εικόνες των ευρωπαϊκών δορυφόρων και θα τις αντικαταστήσουμε με τις ελληνικές εικόνες που θα δίνονται άμεσα, από το επόμενο τρίμηνο ίσως. Και αυτές οι εικόνες οι ελληνικές, επειδή έχουν καλύτερη ευκρίνεια, πάμε από τα 10 μέτρα, αν θέλετε, στα 3 μέτρα ευκρίνεια, και έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα επανάληψης λήψης εικόνας πάνω από την ίδια περιοχή της Ελλάδας. Δηλαδή, σε καθημερινή βάση θα βλέπουμε το Σέξου, αν θέλετε, ενώ μέχρι τώρα με τους ευρωπαϊκούς δορυφόρους θα βλέπουμε κάτι 3-4 μέρες. Ο συνδυασμός λοιπόν αυτών των δύο πραγμάτων θα μας λύσει τα χέρια σε πολλούς χρήστες ή και, αν θέλετε, οργανισμούς που ασχολούνται με τη διαχείριση του περιβάλλοντος και την παρακολούθηση της υγείας αυτού.
2: Βέβαια. Πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δείχνει και την εξέλιξη των πραγμάτων. Δηλαδή θα μπορέσει να δράσουν και κάποιοι και προληπτικά σε κάποια πράγματα ίσως.
0: Αυτό τώρα επαφίεται βέβαια στη διαχείριση, σε αυτούς τους οργανισμούς που μας λέει ο κύριος Γίτας, στους οργανισμούς που διαχειρίζονται τα δάση. Πώς θα χρησιμοποιήσουν την πληροφορία. Πλέον έχουν την πληροφορία όμως, μέχρι τώρα δεν την είχαν. Τώρα έχουν την πληροφορία. Το πώς θα την αξιοποιήσουν είναι άλλο θέμα, άλλο κεφάλαιο. Σε αυτό δεν υπησέρχεται ο κύριος Γίτας, έτσι δεν καταλαβαίνω σωστά, κύριε Γίτα?
3: Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι θέμα εθνικής εφαρμογής, εθνικής πολιτικής που δεν έχει σχέση ούτε με ακαδημαϊκά δίγματα ούτε με εταιρείες.
2: Όχι, όχι.
3: Ναι. Είναι θέμα λήψεων πολιτικών αποφάσεων σε άλλο επίπεδο.
0: Προφανώς. Προφανώς. Μάλιστα. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα όλα αυτά και ίσως και μας κάνουν λίγο να αισιοδοξούμε για το αμέσως προσεχές διάστημα. Μήπως γλιτώσουμε κάτι από τον δασικό πλούτο της χώρας. Αυτό είναι το στοίχημα, αυτό δεν είναι.
3: Κοιτάξτε, γι' αυτό δουλεύουμε όλοι. Επίσης, νομίζω ότι στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος η Ελλάδα αρχίζει και αποκτά ένα δυναμικό οικοσύστημα, όπως λέμε, στον χώρο του space, του διαστήματος δηλαδή. Και νομίζω όλη αυτή η άσκηση βοηθάει σε αυτό που είπατε ακριβώς, το να παρέχουμε ακριβείς πληροφορίες σε αυτούς που τις χρειάζονται την κατάλληλη στιγμή, ώστε να μπορέσουν και αυτοί να κάνουν τη δουλειά τους καλύτερα.
2: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιτανέ. Είστε καλά.
2: Καλημέρα. Τώρα δεν τα ακούνε εντωμεταξύ. Τα ακούνε. Όλοι αυτοί που δεν θέλουν να βγάλουν, ας πούμε, την κοινωνική ταυτότητα, γιατί δεν τους παρακολουθούν. Σου λέει, θα βλέπει. Στην πραγματικό χρόνο θα βλέπει ο άλλος το.
0: Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Γίτας, διευθυντής του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης, τίτλοι και αυτοί, του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Ο φίλος μας ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη επανέρχεται και λέει: παιδιά, μας στέλνει ανάλογα δημοσιεύματα με αυτά που υπήρχαν προχθές από επίσημες ανακοινώσεις ευρωπαϊκών οργανισμών. Έτσι, ότι η Ευρώπη θερμαίνεται πιο γρήγορα. Όχι, μας στέλνει ανάλογες ανακοινώσεις και ανάλογες και της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και από την ειδησογραφία και για την Ασία που επίσης θερμαίνεται νωρίτερα από τον υπόλοιπο κόσμο αλλά και της Αυστραλίας. Κύριε Δημήτρη, αυτό ειλικρινά δεν είχε πέσει στην αντίληψή μου.
2: Είναι μια παγκόσμια συνωμοσία.
0: Δεν είχε πέσει στην αντίληψή μου. Αλήθεια σας το λέω. Λοιπόν. Γι' αυτό και γελάω. Άμα είναι όλες να ζεσταίνονται περισσότερο από ποιες άλλες. Ποιες θα μείνουν δηλαδή να μην ζεσταίνονται. Η Ευρώπη, η Αυστραλία, η Ασία. Δηλαδή τι έχει μείνει. Το Τραμπ μόνο.
2: Και η δροσιά.
0: Η Βόρεια Αμερική.
2: Και η δροσιά.
0: Μόνο εκεί.
2: Πάμε τώρα.
0: Εκεί είναι μια χαρά.
2: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τραγικός ο απολογισμός της μεγάλης φωτιάς σε δασική περιοχή κοντά στη Λιτή Θεσσαλονίκης. Δύο νεκροί και μία εγκαυματίας εκφράζονται φόβοι ότι μία σωρός ανήκει στο 12χρονο γιο της οικογένειας που αγνοείται. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Χαΐα, Ηλία, Εύρω και Ρόδο. Πέντε συλλήψεις για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη σε σύσκεψη στο Μαξίμου. Από σήμερα φόρος 3 ευρώ για μικροδέματα από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ιράν αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπεγράφει μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Σοβαρά προβλήματα από το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Ένα αγόρι 3 ετών ανασύρθηκε ζωντανό από ερείπια κτηρίου της Βενεζουέλας 6 ημέρες μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο ταμτάκος του ελληνικού κινηματογράφου. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, ως 37 στη

0: Καλημέρα σας, εδώ είμαστε και πάλι τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής.
1: Καλημέρα στον κύριο Νίκο που λέει: είμαι επαγγελματίας δίτης στο Ιόνιο, η θερμοκρασία στη θάλασσα είναι 24-25 βαθμοί Κελσίου, προς απάντηση στον χειμερινό κολυβητή. Ωραία, καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη. Καλημέρα και στην κυρία Αντωνία. Να είστε καλά. Λέει πολλά συγχαρητήρια στους μουσικούς παραγωγούς. Στην Ήρα την Πανανίδη δηλαδή, που διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Καλημέρα και στον κύριο Σταμάτη. Όπλο που να εξαφανίζει μια αναμένη φωτιά έχετε εφεύρει. Όλα τα υπόλοιπα δεν επαρκούν στην πράξη, είναι ημίμετρα.
0: Λοιπόν, ο Νίκος Νικολακόπουλος διαλέγει τις μουσικές αυτές τις μέρες.
1: Α, το ωραία, είναι, ωραία, άδεια, συγγνώμη.
0: Με ενημερώνουν τα παιδιά, όχι.
1: Έχει ήρα άδεια.
0: Ναι,
1: μπράβο. Καλό καλοκαίρι, Ήρα.
0: Ιράκι. Ναι. Ναι. Εμείς θα πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο Σπυράκο, που είναι καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Γιατί θέλουμε να συζητήσουμε μαζί του, να μας διαφωτίσει λίγο. Γιατί είδαμε αυτό το οποίο είναι ένα γεγονός το οποίο δεν συμβαίνει κάθε μέρα και ούτε θέλουμε να συμβαίνει κάθε μέρα, με την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Εμείς από τα λίγα που είδαμε, γιατί ειδικοί δεν είμαστε, δεν γνωρίζουμε, είδαμε να καταραίει πάρα πολύ εύκολα ένα τετραόροφο κτίριο, μια πολυκατοικία δηλαδή. Και αν μπορεί να εξηγήσει και ο ίδιος με αυτά που έχει δει, τι έφταιξε, τι μπορεί να συνέβη, πώς μπορεί να προκλήθηκε η κατάρρευση αυτού του κτιρίου. Καλή σας ημέρα, κύριε Σπυράκο.
1: Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Σας έχει ξανατύχει κάτι τέτοιο καταρχήν?

0: κοιτάξτε, δεν συμβαίνουν αυτά. Δεν είναι κάτι σύνηθες. Και αν συμβεί κάτι, θα είναι μικρή έκταση, όχι κάτι τέτοιο το οποίο είδαμε τώρα. Ναι. Και να πω ότι τέτοιου είδους κατασκευές, δηλαδή εξκαφές για την ανέγεση μιας πολυκατοικίας, δεν είναι από ένα κτίριο, άλλο το οποίο συνήθως είναι της εποχής του 1970, του 1980 το πολύ, του 60 ακόμη, γίνονται σε όλη την Ελλάδα καθημερινά.
1: Βέβαια, και γι' αυτό γεννά ανησυχία.
0: Και υπόγεια, και ένα και δύο υπόγεια κλπ. Επομένως, είναι μια κατασκευή η οποία συμβαίνει κάθε μέρα σε όλη την Ελλάδα σε πάρα πολλά σημεία. Έχετε ακούσει να συμβαίνει κάτι αντίστοιχο?
2: Όχι.
1: Εμείς δεν έχουμε ακούσει, γι' αυτό σας ρωτούμε αν υπάρχουν τουλάχιστον ιστορικά δεδομένα, ας πούμε, κάποια.
0: Δεν είναι κάτι σύνηθες να γίνεται, και όταν αυτό συμβαίνει, συμβαίνει διότι τις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα. Δηλαδή, δεν έχει προηγηθεί ο έλεγχος που απαιτείται για τις συνθήκες του εδάφους, τις γεωλογικές συνθήκες στο οικόπεδο που πας να χτίσεις. Αυτό γίνεται με μια συγκεκριμένη μελέτη που σου δείχνει ακριβώς ποια είναι η στρωματογραφία, ποιο είναι το έδαφος. Εάν αυτό δεν το κάνεις, γιατί δεν είναι πάντοτε υποχρεωτικό, αυτό το οποίο όμως πρέπει να κάνεις είναι, και ιδιαίτερα όταν πρόκειται να κατασκευάσεις πολύ κοντά ή ακριβώς δίπλα από το υφιστάμενο κτίριο, να κάνεις κάποιες τομές, κάποιες εξκαφές επιφανειακές και να κοιτάξεις τι ακριβώς θεμέλια έχει το όμορο κτίριο. Πριν κάνεις αυτές τις τομές, επισκέπτεσαι το όμορο κτίριο, το διπλάνο σου κτίριο, και βλέπεις, έχει υπόγειο, δεν έχει υπόγειο. Αν το διπλανό σου κτίριο, ας πούμε, έχει τρία υπόγεια και εσύ δεν πρόκειται να πας πάνω από ένα υπόγειο, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι ιδιαίτερο. Παρ' όλα αυτά πάλι θα κάνεις αυτούς τους ελέγχους που θα πω σε λίγο. Αλλά πάντως επισκέπτεσαι το διπλανό κτίριο. Βλέπεις λοιπόν αν έχει ή όχι υπόγειο. Αν λοιπόν δεν έχει υπόγειο και εσύ πρόκειται να κατασκευάσεις και υπόγειο, ακόμα ένας περισσότερος λόγος να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός. Επομένως, θα πρέπει να κάνεις αυτούς τους ελέγχους, να δεις πώς είναι τα θεμέλια του κτιρίου, του υφιστάμενου, δηλαδή αυτού που έπεσε, και ανάλογα με το τι θα βρεις, θα κάνεις μετά μία μελέτη, την οποία θα προκύψει ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος και σε ποια έκταση θα πρέπει να κάνεις αυτό που λέμε την αντιστήριξή σου. Δηλαδή, τι θα κατασκευάσεις εσύ από τη δικιά σου μεριά, από το δικό σου οικόπεδο,
2: έτσι ώστε να μην προκληθεί
0: πρόβλημα στην όμορφη πολυκατοικία. Αυτή είναι η διαδικασία.
1: Αυτή η διαδικασία φαίνεται
0: δεν ακολουθεί.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτή η διαδικασία, αυτές οι μελέτες που μας περιγράψατε μόλις, είναι κοστοβόρες? Θέλω να πω, γίνονται πάντα? Μερικοί τις αποφεύγουν για λόγους κόστους? Είναι υποχρεωτικοί από τον πολεοδομικό κανονισμό ή όχι?
0: Αυτό που δεν είναι υποχρεωτικό για σπίτια, για κατοικίες, είναι να γίνει αυτό που είπα προηγουμένως, η γεωτεχνική μελέτη. Αυτή είναι κατά την κρίση του μηχανικού. Αν λοιπόν ο μηχανικός δει ότι η περιοχή του δεν έχει καλό έδαφος, ας το πούμε έτσι ποιοτικά, τότε ο ίδιος μπορεί να την κάνει. Να καλέσει ένα συνεργείο, να κάνει τον έλεγχο, να προκύψει τα στοιχεία. Το κόστος όλων αυτών των πραγμάτων που είπα πριν από λίγο δεν είναι πάνω από 2.000 ευρώ. Καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μεγάλο το κόστος.
1: Δεν είναι απαγορευτικό,
0: καθόλου απαγορευτικό, ιδιαίτερα όταν κάνεις μια επένδυση για μια πολυκατοικία, η οποία θα στοιχήσει 2.000 ευρώ
2: και σε γλιτώνει από πράγματα τα οποία δεν με συμβαίνουν μπροστά στα μάτια μας.
0: Βεβαίως. Δηλαδή είναι μηδαμινό το κόστος αυτών των ελέγχων. Και θα προκύψει. Γιατί οπωσδήποτε δεν θα προκύψει κάποια μέτρα που μεταλάβουν.
2: Θα σας ακούμε λίγο διαφορετικά. Δεν ξέρω κάτι έγινε με τη γραμμή. Κύριε καθηγητά, δεν σας ακούμε καλά. Μάλλον κάτι έγινε με τη γραμμή. Σας ακούμε λίγο στο βάθος.
1: Σαν να είναι με ανοιχτή ακρόαση.
2: Ναι, μήπως να τον καλέσουμε ξανά τον άνθρωπο. Ναι, να τον καλέσουμε εκ νέου, γιατί κάτι έγινε. Κάτι έγινε με τη γραμμή για να το ολοκληρώσουμε. Έπρεπε να έχουν γίνει λοιπόν κάποια βήματα. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Όχι, είναι, από ό,τι εξηγεί ο κύριος Σπυράκος, είναι μια πάγια διαδικασία η οποία πρέπει να επαναλαμβάνεται.
2: Ναι, ναι.
1: Αυτό, κύριε Σπυράκο.
0: Ναι, με ακούτε.
1: Τώρα σας ακούμε μια χαρά. Ναι, είναι μια πάγια διαδικασία η οποία πρέπει να γίνεται όταν υπάρχουν κτίρια μεσοτυχίες ή ακόμα και πολύ κοντινά, μας λέτε.
0: Οπωσδήποτε, και βλέπετε ότι καταλαβαίνει στην Ελλάδα πόσες κατασκευές γίνονται σήμερα. Πόσες οικοδομές κατασκευάζονται σήμερα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι,
0: αυτό γίνεται. Ο κανόνας είναι αυτός.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτή η διαδικασία. Αυτό που έγινε είναι, ελπίζω να είναι η εξαίρεση. Και, γιατί μπορεί, υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί να μην έχει ακολουθεί ακριβώς αυτή η διαδικασία, αλλά να ήταν τυχεροί, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο. Ναι, ναι. Τους δόθηκε περισσότερος χρόνος για να μπορέσουν να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα. Εδώ λοιπόν συνέβη το εξής, ότι και τα μέτρα δεν τα πήραν, αλλά ενδεχομένως και η όμορφη αυτή πολυκατοικία να έχει κάποιες. Όχι να μην είναι θεμελιωμένη πάνω στο κατάλληλο έδαφος όπως πρέπει να, να μην έχει το μέγεθος των θεμελίων που έπρεπε να είχε ιδανικά, και αυτό συμβαίνει. Και επίσης αυτές οι πολυκατοικίες είναι της εποχής του 1970 και έχουν θεμελιώσεις της εποχής εκείνης. Δηλαδή κάθε κολόνα έχει ένα θεμέλιο. Αν λοιπόν το θεμέλιο αυτό αστοχήσει, αστοχεί και η κολόνα, και επομένως αρχίζει το κτίριο πλέον να μην έχει.
1: Άρα μας λέτε ότι μπορεί το συγκεκριμένο κτίριο να είχε ήδη στατικά προβλήματα, δηλαδή να είχε κάποιο είδους προβλήματα. Ναι.
0: Και αυτό έχει μια πιθανότητα, αλλά αυτό όμως δεν δικαιολογεί αυτό που συνέβη.
1: Ναι.
0: Ό,τι προβλήματα είχε.
1: Ναι. Μάλιστα. Ακόμα και να είχε, δηλαδή επιδεινώθηκαν με τις ενέργειες που γίνανε στο διπλανό κτίριο.
0: Οδήγησε σε αυτή την αστοχία στο τέλος στην κατάρρευση κλπ. Αλλά όμως, επαναλαμβάνω, αν είχαν λάβει τα σωστά μέτρα και είχαν κάνει τους σωστούς ελέγχους, δεν θα είχε συμβεί αυτό.
1: Εμείς εκφράσαμε στην αρχή της εκπομπής μια απορία, γιατί δεν είμαστε ειδικοί, γι' αυτό θέλουμε να σας ρωτήσουμε εσάς που είστε ειδικός. Βλέποντας τις φωτογραφίες από το κτίριο που κατέρευσε, δεν βλέπαμε σχεδόν καθόλου μεταλλική, πώς το λένε, από μέσα μέταλλο.
2: Σίδερα,
1: δεν βλέπαμε σίδερα.
2: Ναι.
1: Δεν βλέπαμε κυρίως τσιμέντο. Αυτό έχει να κάνει με αυτό που λέτε με τις παλιές θεμελιώσεις των δεκαετιών του 70 ή του 80 που γίνονταν με άλλους τρόπους τα κτίρια, χωρίς να δίνονται τόσο βάρος, ας πούμε, στην ποιότητα κατασκευής.
0: Προσέξτε, μην αποδώσουμε τα προβλήματα στο όμορο και στο κτίριο, το οποίο έπεσε.
2: Ναι,
0: το κτίριο αυτό έχει κατασκευαστεί με έναν κανονισμό παλιό, ο οποίος σήμερα έχει καμία σχέση με το καινούριο, έχει πολύ περισσότερο πλυσμό ένα σύγχρονο κτίριο. Συνήθως έχει άλλου είδους θεμελίωση με την οποία ενδεχομένως δεν θα είχα συμβεί αυτό, με μεγάλη πιθανότητα, αν δηλαδή οι θεμελίωση ήταν αυτές που συνήθως εφαρμόζουμε σήμερα και λέγεται κοιτόστρωση και εκτείνεται σε όλο την κάτωψη του ισογείου με ένα πάχος τουλάχιστον 60 πόντων, αυτό θα είχε αποφευθεί. Αλλά όμως το 80% των κατασκευών μας είναι αυτής της κατηγορίας, αυτό που είδατε, πλαστικά κέντρα. Επομένως το γνωρίζουμε εμείς οι μηχανικοί και λαμβάνουμε τα μέτρα μας.
1: Ναι, αυτό για να μην τρομάξουν και όλοι έχουν ή μένουν σε κατασκευές, ας πούμε, αυτής της δεκαετίας. Μην νομίζουν ότι.
0: Θα τρομάξουν απλούστατα. Όταν είναι να γίνει μια κατασκευή στο όμορο, πρέπει ο μηχανικός να φροντίσει, αλλά αφού πλέον και ο ιδιοκτήτης ξέρει ότι είναι σε μια κατασκευή παλιά.
2: Είναι πάντως και εντυπωσιακό
0: αλλά
2: το γεγονός.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό το γεγονός και έσωσε ζωές, το ότι μία από τις ενίκους της πολυκατοικίας αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, κάλεσε έναν μηχανικό και ο μηχανικός συμβούλευσε να βγουν από το κτίριο. Είναι πραγματικά, πώς το λένε, με μία.
1: Σωτήριο.
2: Ναι.
0: Γίνονται κάποιες αρχικές παραμορφώσεις του κτηρίου και δημιουργούνται κάποιες δρογμές, ενδεχομένως και πια μικρή κλίση, αλλά δεν ειδοποιεί πάρα πολύ, έτσι, δεν ειδοποιεί πάρα πολύ.
2: Ναι,
0: οπότε
2: ναι.
0: Είναι τυχεροί οι οποίοι άκουσαν το μηχανικό και έφυγαν.
2: Βέβαια.
1: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα. Καλό μήνα.
1: Καλημέρα. Ο κύριος Κωνσταντίνος Πυράκος, καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Για αυτό το φαινόμενο που εγώ δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει, την κατάρρευση του κτιρίου στα Πετράρωνα. Πάμε για μπαλίτσα τώρα.
2: Όλα, Δημήτρη.
3: Όλα.
2: Δημήτρης Καϊμάς μαζί μας.
1: Πέρασε το Μεξικό αέρα πατέρα.
3: Νομίζω περισσότερο αέρα πέρασε η Γαλλία, εδώ που τα λέμε έτσι.
1: Καλά, ναι, εντάξει, ναι, σωστό
3: πέρασε
1: και αυτό.
3: Πέρασε 3-0, ήταν και είναι το φαβορί και για το παιχνίδι, αλλά νομίζω και για το τρόπαιο. Είναι η καλύτερη ομάδα με διαφορά, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, στο θεσμό, με παιχταράδες και με ένα προπονητή. Παίζει και αυτό σημαντικό ρόλο, να δίνει σε όλους ρόλους και να έχει ήρεμους όλες τις μεγάλες βεντέτες, και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο σε, σε μια δουλειά, σε μια ομάδα, όταν έχεις πολλά αστέρια θα πρέπει να κάνεις τους άλλους, μάλλον όλα τα αστέρια, να ξέρει ο καθένας να έχει το ρόλο του και ο καθένας να υπολογίζει τον άλλο και να σέβεται. Οπότε έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει η Γαλλία, 3-0. Εμπαπέ και αυτός σκόραρε, και νομίζω μαζί με το Μέση θα πάνε κόντρα τουλάχιστον για αυτό το Μουντιάλ, ποιος θα πάρει τη θέση του πρώτου σκόρερ και για τον ίν Μουντιάλ, αλλά και γενικότερα για, για όλη την ιστορία του, του θεσμού. Τώρα ποιο άλλο ήταν?
1: Εντάξει, νομίζω ότι ένα γκολ διαφορά έχουν, νομίζω.
3: Ναι.
1: Πολύ, δηλαδή είναι σε απόσταση αναπνοής ο Εμπαπέ από το Μέση. Εξαρτάται ότι θα κάνει και ο Μέση στη συνέχεια, ναι.
3: Γι' αυτό λέω, νομίζω, όπως και να έχει, νομίζω θα πάνε κόντρα.
2: Την Νορβηγία πώς την είδες?
3: Η Νορβηγία είναι ο Χάλαντ, έτσι. Ακόμα σε μια ομάδα ακτέλεια φανταστού, μπορεί να μην την ξέρουμε περισσότερο, αλλά και αυτή είναι μια καλή ομάδα. Απ' την άλλη, η Νορβηγία πλέον δεν είναι μόνο να είμαστε πολύ καλοί στην άμυνα και να περνάσει κανένας. Είναι λιγότερο καλή στην άμυνα πλέον και πολύ καλή στην επίθεση. Με τον Χάλαντ νομίζω να είναι ο καλύτερος εκτελεστής, έτσι ποδοσφαιρικά πάντα, στον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Ακόμα και σε κακή μέρα, που ήταν χτες, δεν πήρε πάσες μία και έκανε γκολ, έκανε το καθήκον του. Τώρα, για να δούμε και τα ζευγάρια, γιατί σιγά βγαίνουν και τα ζευγάρια των 16. Έχουμε και λέμε τώρα Καναδάς Μαρόκο. Έτσι, το Μαρόκο νομίζω θα συνεχίσει και μετά τους 16. Η Παραγουάη που κέρδισε προχτές θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία. Νομίζω η Γαλλία εδώ έχει έτσι ένα πιο εύκολο ρόλο, και η Νορβηγία που κέρδισε χθες θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία, και το Μεξικό περιμένει αντίπαλο. Όπως είπε, στο Μεξικό έπαιξε ωραία παλίτσα, γίνεται χαμός στο Μεξικό.
2: Κάθεσα
3: τώρα και έβλεπα βιντεάκια
2: και
3: διάβασα ένα ωραίο άρθρο, να δούμε και την πηγή, αλλά τώρα δεν θέλω να παίξω, είναι από τα μεγάλα, από τις μεγάλες ιστοσελίδες, Μιλένιο είναι, και λέει εν ολίγης ECC, δηλαδή και αν ναι, δηλαδή ότι ήταν μια φράση που το έχει πει ένας προπονητής της Πούμας του Μεξικό, να πάρουμε το πρωτάθλημα, και τώρα πλέον και οι ίδιοι και σε επίπεδο εθνικής ομάδας έχουν αυτό το τίτλο, γιατί να πάρουμε το πρωτάθλημα. Χαμό στου δρόμου στο.
1: Βέβαια, εγώ άκουσα για να χαλάσω λίγο το κλίμα. Άκουσα, για παράδειγμα, διάβασα ότι οι οπαδοί του Μεξικού είχαν πάει έξω από το ξενοδοχείο που έμεναν η ομάδα, οι παίκτες του Ισημερινού, για να κάνουν φασαρία, για να μην του αφήσουν να κοιμηθούν και να ξεκουραστούν το προηγούμενο του αγώνα, α πούμε. Ναι, αλλά αυτά δεν παρέσουν εμένα.
2: Έχουν ξαναγίνει.
3: Αυτό δεν το είδα. Αλλά γίνονται αυτό. Γίνονται και στις καλύτερες οικογένειες. Δηλαδή, εδώ προσέχουμε και καλά, αλλά αν μας αφήνουν να το κάνουμε και εμείς εδώ. Δηλαδή, οι αγκίδες του Παναθηναϊκού, οι Ολυμπιακοί του Παναθηναϊκού και πάει λέγοντας, για να μην κοιμηθούν. Το έχουν κάνει και στην Ευρώπη και σε μεγάλα ντέρμπι, εθνικές ομάδες και παρόμοιες χώρες. Έχει γίνει και άλλη φορά αυτό. Αλλά εγώ λέω για τον λαό στο Μεξικό και πολύ περισσότερο και για τα μέσα ενημέρωσης. Που και εμείς αυτό ίδιο θα λέγαμε, εδώ που τα λέμε, φανταστείτε να ήμασταν συνδιοργανωτές, να ήταν τρίτη βράδυ, να περνάγαμε στους 16 πανηγυρικά, νομίζω κάτι θα λέγαμε.
1: Κάτι θα κάναμε κι εμείς.
3: Το πάμε να το σηκώσουμε το κύπελλο, και καλά κάνουν οι άνθρωποι, έτσι, ποδοσφαιρόφιλοι είναι, έτσι, ποδοσφαιρική χώρα, αλλά στο Μεξικό γίνεται χαμούλης. Τώρα, σήμερα έχουμε επίσης τρία παιχνίδια. Το ένα, μάλιστα, παιδιά της Αγγλίας, είναι πάρα πολύ νωρίς, 7 η ώρα, είναι κόντρα στο Κογκό. Είναι μια χαρά ωρίτσα, δηλαδή δεν έχει δικαιολογία κανένας να πει μόνο για δουλειά. Μόνο για δουλειά, δηλαδή που τα λέμε πάνω σε ώρα εργασίας. Είναι F2 ο αγώνας. 11 η ώρα, και αυτό είναι μια χαρά. Βέλγιο, Σενεγάλη. Νομίζω η Αγγλία δεν είναι grande favori, δεν νομίζω να έχει πρόβλημα με το Κογκό. Βέλγιο, Σενεγάλη όμως είναι και δύο καλές ομάδες. Το Βέλγιο ίσως βρίσκει τον εαυτό του, εδώ και από το προηγούμενο παιχνίδι, γιατί ήταν αρκετά μέτρη, οπότε νομίζω ότι θα είναι ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Και τα ξημερώματα, και εδώ είναι καλό, που δεν του φαίνεται, 3 η ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον δεν είναι μόνο μπάσκετ, ράγκμπι.
1: Έχουν μπει ορμητικά, δεν έχουν μπει, ρίχναν 4 και τα λοιπά.
3: Και,
1: ναι.
3: Και πολλά χρήματα και στο πρωταθλήμα τους έρχονται, όπως ο Μέση πήγε στην Αμερική, θα μου πείτε στα εισαγωγικά κέρματά του, τον βλέπουμε. Έχουν ρίξει αρκετά χρήματα, έχουν βελτιώσει πάρα πολύ το πρωτάθλημά του, τις υποδομές, και η εθνική τους είναι αρκετά καλή. Οπότε νομίζω και η Βοσνία από την άλλη είναι μια έμπειρη ομάδα.
2: Και
1: αυτή τη δική της σχολή. Ναι. Ενδιαφέρουσα θα είναι αυτή. Μας λένε ότι αυτή τη στιγμή είναι 6-6 τα γκολ που έχουν βάλει ο Μέση και ο Εμπαπέ. Δηλαδή είναι στο ισοβαθμό προς το παρόν.
3: Αλλά λείπει να έχει ένα παιχνίδι λιγότερο ο Μέση.
1: Έχει κι άλλον αγώνα ο Μέση. Εντάξει, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι 18 Ιουλίου. Οπότε πόσο πάει.
3: 19.
1: Με το δεδομένο θα περάσει και η Γαλλία και η Αργεντινή, γιατί δεν ξέρουμε ποτέ. Γίνονται και εκπλήξεις.
3: Είναι πιθανός ο τελικός, γιατί μόνο εκεί θα βρεθούν. Αν βρεθούν, θα βρεθούν σε τελικό όπως πάει τώρα. Και πολύ γρήγορα ο Τραμπ έχει χάρη πάρα πολύ από το Μουντιάλ και θέλει να το διοργανώσει.
2: Και θέλει να αγοράσει όλο το ποδόσφαιρο, όλες τις ομάδες, να γίνονται όλες οι διοργανώσεις.
1: Όχι, μπορεί να θελήσει και να πει: δεν θα το τελειώσουμε στις 18, θα το τελειώσουμε, ξέρω εγώ, τον Αύγουστο.
2: Θα το τραβήξουμε λίγο.
3: Δεν γίνει ποτέ πάντως σε 12 χρόνια να πάρει μια χώρα ξανά το Μουντιάλ, έτσι. Αλλά ο ίδιος.
2: Για όλα υπάρχει πρώτη φορά.
1: Σωστό. Φανταζόμαστε. Ναι, τέλος πάντων. Α μην επεκταθούμε. Αρκετά.
3: Πολύ μεγάλο αυτό, εντάξει.
1: Αρκετά. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
2: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Καλημέρα. Ρε παιδί μου. Και αυτή η μάχη τώρα πια. Εγώ είμαι ο σκόρερ. Εγώ έχω βάλει τα
1: πράγματα. Έχει τη σημασία του. Μετράνε αυτά.
2: Είναι φοβερό.
1: Μετράνε. Γιατί ο Χάλαντ δεν μετράει και αυτό πόσα γκολ βάζει. Ο Ρονάλντο δεν μετράει πόσα. Δεν έχουν την προαιώνια κόντρα, ας πούμε. Ναι, εντάξει, έτσι γίνεται αυτό. Ή ποιος θα πάρει τις περισσότερες χρυσές μπάλες ή τα περισσότερα χρυσά παπούτσια και πάει λέγοντας.
2: Αυτά είναι μεγάλη κόντρα. Ναι. Μεγάλη κόντρα είναι αυτό. Πολύ μεγάλη. Μπορεί να μου πει ποιος που πείραξε το χάρτη, την κίνηση.
1: Τι την έκανε.
2: Δεν μπορώ να δω τώρα εδώ πέρα την κίνηση, ας πούμε. Και...
1: Δεν φαίνεται που είναι κόκκινο.
2: Θα σου πω εγώ τώρα, θα το δω αλλού. Θα το δω αλλού, παιδιά. Έχω παντού την άκρη μου εγώ για να σας πω τι γίνεται στους δρόμους. Τι ωραίο τραγούδι. Αχ, από το Dirty Dancing. Πόσες φορές έχουμε δει αυτή την ταινία, φίλες και φίλες.
1: Και φίλοι την έχουν δει.
2: Φίλες και φίλες, ξέρω εγώ. Για τον Patrick Swayze τη βλέπαμε. Γιατί τη βλέπαμε αυτή την ταινία και ονειρευόμασταν. Και ακούγαμε το δίσκο. Είχε λιώσει αυτός ο δίσκος στο pick-up.
1: Θα πεις την κίνηση ή ακόμα.
2: Προσπαθώ, Διονύση,
1: δεν σου βγάζει.
2: Δεν μπορώ.
1: Δεν σου βγάζει.
2: Δεν μπορώ.
1: Δεν έχει κίνηση σήμερα, γι' αυτό δεν βγάζει τίποτα εδώ το μπλιμπλίκι.
2: Να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Κώστα που έκανε μια μικροεπέμβαση χθες και πήγαν όλα καλά. Και βγαίνει σήμερα και σιδερένιος.
1: Α, δεν νυχτέρευσε.
2: Ναι, δεν νυχτέρευσε.
1: Εγώ του είχα πει να βγει από χθες.
2: Εντάξει, έμεινε για ασφάλεια. Περαστικά και σιδερένιος. Λοιπόν, τα πράγματα στους δρόμους είναι όπως τα ξέρετε. Κάθε πρωί. Τι να πω. Τι να πω, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να γιάσω.
1: Ποιο σου χάλασε το χάρτη.
2: Κάποιο μου χάλασε το χάρτη εδώ πέρα. Σπαθώ αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ δεν μπορώ καθόλου τα Windows, παιδιά. Καθόλου.
1: Δεν
2: μπορεί
1: τα Windows.
2: Δεν μπορώ, δεν μπορώ αυτά τα Windows.
1: Συγγνώμη. Τα Windows, σου ζητάνε συγγνώμη.
2: Αχ. Που λέει, έχω προσπαθήσει να κάνω και αυτή τη σκηνή από το Dirty Dancing.
1: Με τον Τάκη. Να σε πάρει κάποιος να σε σηκώσει ψηλά. Εσύ να τον σηκώσει ή ο Τάκης.
2: Όχι, εγώ αυτός να με σηκώσει. Εγώ να τον σηκώσω. Μα τι λέει εσύ, Γιάννη. Δηλαδή πραγματικά, κάντε εικόνα αυτό. Θα παίρνει καταρχήν από πάνω μου. Θα παίρνει και δεν θα τον έπιανα. Δεν θα προλάβαινα να τον πιάσω τα χέρια.
1: Καλημέρα στη δροσερή Κοπεχάγη. 17 βαθμούς έχει τώρα η Κοπεχάγη. Κατέβηκε η θερμοκρασία σιγά-σιγά. Μπράβο. Yeah. Μπράβο στην Κοπεχάγη.
2: Θα ξανάρθει, να ξέρετε.
1: Σταμάτα, μωρέ.
2: Η φίλη μας η Μαργαρίτα πάντως στις Βρυξέλλες δεν βρίσκει ούτε ανεμιστήρα για δείγμα. Θέλω να σου πω. Έχουν εξαντληθεί τα πάντα. Έχουν ξεπουλήσει. Εκεί πρέπει να πάμε να ανοίξουμε ένα μαγαζί.
1: Στόπα, εγώ. Στόπα από την προηγούμενη εβδομάδα. Θα κάναμε χρυσές δουλειές.
2: Ναι.
1: Να πηγαίναμε εκεί με ανεμιστήρες και με διάφορες πατέντες άλλες. Αλλά,
2: αλλά, δε.
1: Αλλά ποιος με ακούει εμένα. Έχει μετά δίκιο. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τη δουλειά στα 40 και να γίνουμε συνταξιούχοι.
2: Λοιπόν, φεύγουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας Βασίλης Αδαμόπουλος και Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φωτιά στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε ανήκει στο 12χρονο αγόρι, που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και τη εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις για την ταυτοποίηση. Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι εχθές σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβαίνι, έχει οριοθετηθεί, ωστόσο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την αντιμετώπιση τυχών αναζωπήσεων. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αχαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Μεγάλη κινητοποίηση από τη διαρροή σε βιτιοφόρο στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Καλαμίτσας, στο ρεύμα προς Κήπους. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το υλικό που διέρευσε είναι μόλυβδος, ενώ ένα δεύτερο φορτηγό κινητοποιήθηκε προληπτικά χωρίς να έχει διαπιστωθεί απώλεια φορτίου ή άλλο πρόβλημα. Τα αποτελέσματα της αυτοψίας καθώς και των τεχνικών ελέγχων αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα, δίπλα από το οικόπεδο στο οποίο βρισκόταν σε εξέλιξη εργασίες εξκαφής για την ανέγερση πενταόροφης οικοδομής. Ο ιδιοκτήτης της όμορης οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολεοδομικές παραβάσεις. Δύο ύποπτοι εμπρισμοί αυτοκινήτων με διαφορά λίγης ώρας στη Θεσσαλονίκη. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα, σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη σε σύσκεψη στο Μαξίμου. Παρά την άρση του μέτρου, διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο κατόπιν άτυπης συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες Super.

0: 7 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα και ο επίσημος απολογισμός ξεπερνά πλέον τους 1.900 νεκρούς και σχεδόν 10.600 τραυματίες. Εκφράζονται όμως φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί. Το Ιράν θα έχει συζητήσεις πιθανόν σήμερα στο Κατάρ για τα παγωμένα περιουσιακά του στοιχεία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, διαψεύοντας κάθε συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπογράφει με την Ουάσιγκτον. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να καταστρέψουν ολοσχερώς τις υποδρομές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο. Διεμήνυσε παράλληλα ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τις περιοχές που ελέγχουν όσο η σιητική οργάνωση εξακολουθεί να αποτελεί απειλή. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο ταμτάκος του ελληνικού κινηματογράφου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, βόρειοι άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
2: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λιπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
1: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός σπιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.

Λοιπόν, καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. 8 και 9 πρώτα λεπτά. Είμαστε μάλλον στο κεντρικό στούντιο της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου για Δωδεκάνησα και Κυκλάδες και το αντίστροφο βέβαια. Είναι σήμερα 1η Ιουλίου, οπότε πέρασαν 6 μήνες από τότε που μπήκε η πρωτοχρονιά, που μπήκε ο καινούριος χρόνος. Ναι, φεύγουν αυτά, φεύγουν γοργά όταν δεν θέλεις μερικές φορές. Μία είδηση που μας ξάφνιασε, άλλους ξάφνιασε και άλλοι το θεώρησαν πολύ φυσιολογικό. Ο Δημήτρης Ζανετούλης, ο κύριος Δημήτρης Ζανετούλης, διαγράφει από την αρχή οργάνωσης με απόφαση του Νικολάου Γερονικόλα. Με επιστολή προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, ο επικεφαλής παράταξης, ο κύριος Γερονικόλας, γνωστοποίησε τη διαγραφή του Δημοτικού Συμβούλου και μάλιστα επικαλεύστηκε το άρθρο 116, την παράγραφο 3 του συγκεκριμένου άρθρου του νόμου 5314 του 2026. Τελικά οριστική κατάληξη η εσωτερική σύγκρουση στο Δημοτικό Συνδυασμό Αρχής Οργάνωσης για το νησί μας. Ο κύριος Γερονικόλας προχώρησε στη διαγραφή του Δημοτικού Συμβούλου του κύριου Ζανετούλη, γνωστοποίησε την απόφασή του με επιστολή προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου και όπως είπε στηρίχθηκε σε μία νομική βάση, καθώς από την ιδιότητα του επικεφαλής της παράταξης επικαλείται την παράγραφο 3 του άρθρου 116 του νόμου 5314 του 26 και ζήτησε από τον πρόεδρο του σώματος τις προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες για να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο και την καταχώρηση της απόφασης στα σχετικά πρακτικά του Δήμου. Με την επίσημη γνωστοποίηση, αυτή η εσωτερική αντιπαράθεση η οποία υπήρχε περνά πλέον από το πεδίο της δημόσιας τοποθέτησης αυτών των θεσμικών διαδικασιών. Πήρε την απόφαση μόνο μερός ο επικεφαλής παράταξης, συνεργοποίησε το μηχανισμό προβλέπει σχετική διάταξη για τη διαγραφή μέλους από την δημοτική παράταξη και από τη στιγμή που η επιστολή θα καταχωρηθεί στα πρακτικά, έτσι όπως τουλάχιστον είναι οι διαδικασίες, ο ίδιος πάβει να εκπροσωπεί το συνδυασμό ο κ. Ζανετούλης, από τον οποίο εξελέγει, διατηρεί την έδρα του στο Δημοτικό Συμβούλιο, διότι το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου παραμένει προσωπικό και η επιστολή, όπως έτσι αναφέρεται τουλάχιστον, ήταν πολύ λιτή, πολύ λίγα λόγια. Κύριε Πρόεδρε, προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, με την παρούσα από την ιδιότητά μου ως επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης Αρχή Οργάνωσης για το νησί μας, γνωστοποιώ ότι κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 116 του νόμου 5314 του 2026, αποφασίζω την διαγραφή του Δημοτικού Συμβουλίου του κ. Ζανετούλη από τη Δημοτική Παράταξη Αρχή Οργάνωσης για το νησί μας. Παρακαλώ για τις προβλεπόμενες διαδικασίες κτλ. Τι προηγήθηκε, δεν ξαφνιάστηκε κανείς. Ο κύριος Γερονικόλας πρόσφατα είχε καλέσει τον κύριο Ζανετούλη για να παραδώσει ο ίδιος την έδρα με αφορμή το ζήτημα των οφειλών προς τους εργαζόμενους της ΔΕΙΑΡ. Είχε κάνει μία ανακοίνωση ο κύριος Γερονικόλας και είχε καταλογίσει τον κύριο Ζανετούλη ότι αντί να ασκεί τον αναγκαίο έλεγχο, υιοθετούσε θέσεις της διοίκησης, διακινούσε πληροφορίες που δεν επιβεβαιωνόταν από τα διαθέσιμα στοιχεία, χαρακτήρισε το θέμα της πληρωμής των εργαζομένων σαν την σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Εκείνη η πρόσκληση του κ. Γερονικόλα προς τον κ. Ζανετούλη δεν εισακούστηκε. Στο επόμενο διάστημα, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κλήθηκε να προχωρήσει στις ενέργειες που προβλέπει ο νόμος και να ενημερώσει το σώμα. Ολοκλήρωσε το τυπικό μέρος, έμενε, ολοκλήρωσε τη διαδικασία και παράλληλα άνοιξε το ζήτημα της εκπροσώπησης της παράταξης στα συλλογικά όργανα του Δήμου, όπου ο κ. Ζανετούλης μετήχε ως μέλος του συνδυασμού του κ. Γερονικόλα. Δεν διευκρινίζει ο ίδιος την δική του τοποθέτηση για την απόφαση, ούτε διευκρινίζεται και ο τρόπος με τον οποίο ο κύριος Ζανετούλης προτίθεται στο εξής να κινηθεί εντός του Δημοτικού Συμβουλίου. Κάπου βέβαια το υποψιαζόμαστε όλοι μας, αλλά αν δεν δηλώσει και ο ίδιος, ναι, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Τετάρτη λοιπόν σήμερα, 1η Ιουλίου.
Είναι η πρωινή εκπομπή, η πρωινή ενημερωτική εκπομπή. Θα πάμε σε ένα τραγούδι για να συνεχίσουμε.

Θεωρώ ότι η είδηση όλων των ημερών, πέρα από τα πολιτικά και τα δικά μας και τα εσωτερικά και τα λοιπά, είναι η Βενεζουέλα. Εδώ και καιρό, νομίζω ότι εδώ και μέρες, δυστυχώς, κρατά τα σκύπτρα της ενημέρωσης η Βενεζουέλα, όπου σήμερα αναφέρεται ότι ανασύρθηκε ένα τρίχρονο αγοράκι ζωντανό 6 μέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Δεν ξέρω πώς ανέπνεε εκεί το παιδάκι αυτό. Ένα αγόρι λοιπόν 3 ετών ανασύρθηκε ζωντανό 6 μέρες, χωρίς να φάει, χωρίς να πιει, χωρίς οξυγόνο, προφανώς οξυγόνο από κάποια έτσι δίωδο στα ερείπια εισχωρούσε. Ανασύρθηκε λοιπόν ζωντανό το παιδί από ένα κτίριο στη Λαγουάιρα της Βενεζουέλας, 6 μέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς, 7,2 και 7,5 όπως θυμόμαστε, που έπληξαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου, έδωσαν μια σπάνια νότα αισιοδοξίας μέσα στην τραγωδία. Τώρα τελευταία γίνονται σεισμοί που πιάνουν πόλεις, αλλά πιθανότατα σε διπλανή πόλη να μην ακούγονται καν, να μην κουνιώνται καν. Αυτό συνέβη και τελευταία στην Κάσο Κάρπαθο. Στην Κάσο νομίζω. Ένας μεγάλος σεισμός που όμως εδώ δεν το καταλάβαμε. Σε άλλη περίπτωση θα το είχαμε καταλάβει. Είπαν οι επιστήμονες ότι δεν είναι ειδικοί, ότι δεν αφορά τόξο, τουλάχιστον δεν αφορούσε τόξο ο δικός μας σεισμός, αλλά ήταν τοπικός. Το τρίχρονο αγοράκι ανασύρθηκε λοιπόν ζωντανό στη συνοικία Las Corrales, πέρασε 6 μέρες εγκλωβισμένο κάτω από τα ερείπια. Είναι θεού θέλημα αυτό. Αλλά ο πιο πρόσφατος απολογισμός των αρχών, θα έχει να το λέει το παιδί όταν μεγαλώσει, ο πιο πρόσφατος απολογισμός των αρχών για τους σεισμούς της 24 Ιουνίου κάνει πλέον λόγο για περίπου 2.000 νεκρούς, 1.943 ήταν μέχρι κάποια ώρα, και γύρω στους 11.000 τραυματίες. Όμως εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί, διότι τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι αγνοείται περίπου η τύχη 50.000 ανθρώπων. 11 περίπου χιλιάδες τραυματίες, 2.000 νεκροί και αγνοείται η τύχη 50.000 ανθρώπων. Ναι, είναι τραγικό. Είναι τραγικό.

0: Περιφερειακό λοιπόν συμβούλιο χθες και είδαμε τη διαμαρτυρία όλων για την κατάργηση του θεσμού των επάρχων και των εντεταλμένων περιφερειακών συμβούλων, όπως προβλέπεται από το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που ψηφίστηκε την περασμένη Παρασκευή. Τι ήταν αυτό πάλι? Αλήθεια, τι ήταν αυτό πάλι? Καταργούνται οι έπαρχοι, καταργούνται οι εντεταλμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι. Και ποιος θα μοιράζεται τελικά τις ευθύνες? Όλοι μαζί? Δεν γίνεται, δεν ξέρω ποια νου σκέψη ήταν. Υποθέτουμε ποιοι το σκέφτηκαν αυτό. Αλλά πραγματικά είναι καταστροφικό, ιδιαίτερα σε μια περιοχή όπως το Νότιο Αιγαίο, που είναι έτσι απομακρυσμένη, που είναι πολύ νησιακή, που έχει πάρα πολλές δυσκολίες. Εχθές λοιπόν ο περιφερειάς, ο κύριος Χατζημάρκος, αναφέρθηκε στο θέμα. Το συγκεκριμένο θέμα χρησιμοποίησε πραγματικά σκληρή γλώσσα, τόνισε ότι η αντίδραση εστιάζει σε ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε αυτή την πολυνησιακή περιφέρεια, που η διοικητική οργάνωση καλείται να ξεπεράσει όλα αυτά, να ξεπεράσει το θέμα ότι είναι πολυνησιακή περιοχή, να ξεπεράσει το ότι είναι απομακρυσμένα τα νησιά. Ο θεσμός του επάρχου σε τέτοιες περιπτώσεις αποτελούσε βασικό εργαλείο. Έπαρχος Κο, έπαρχος Καλύμνου, έπαρχος Καρπάθου. Αποτελούσε λοιπόν βασικό εργαλείο άμεσης εκπροσώπησης. Είχε κάπου να απευθυνθεί ο Δήμος, ο πολίτης, έτσι ώστε ό,τι αφορά την περιφέρεια να φτάσει στην περιφέρεια. Ο Γιώργος Χατζημάρκος ξεκαθάρισε ότι δεν θα αποδεχθεί ποτέ το θέμα αυτό, την κατάργηση των επάρχων, δεν θα επιτρέψω να περάσει αυτή η απόφαση στην πράξη. Έκανε λόγο για μια απόφαση πολιτικά ανήθικη και παράλληλα τόνισε ότι τουλάχιστον στο Νότιο Αιγαίο οι έπαρχοι έκαναν καλή δουλειά. Και σε ό,τι αφορά το νέο κώδικα, είπε ότι ήταν χωρίς λογική η απόφαση για την κατάργηση του θεσμού και συμπλήρωσε ότι ο θεσμός του επάρχου αφορά σχεδόν μόνο την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Οι άλλες υπόλοιπες είναι στεριανές περιοχές. Το Βόρειο Αιγαίο που έχει νησιά είναι λίγα τα νησιά, η Κρήτη είναι τεράστια. Τα Επτάνησα έχουν άλλες ιδιαιτερότητες, είναι πάρα πολύ κοντά στην Ήπειρο. Δεν θα γίνει δεκτό λοιπόν, είπε ο Περιφερειάρχης, και υπογράμμισε ότι θα ανανεώσει τη θητεία των 10 επάρχων της περιφέρειας που θα έχουν τους ίδιους ρόλους, το ίδιο αντικείμενο και τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτές που έχουν σήμερα. Βέβαια το θέμα είναι ότι δεν θα λέγονται έπαρχοι, δεν θα μπορούν να αμείβονται, και εφόσον δεν θα μπορούν να αμείβονται, δεν ξέρω τι θα πρέπει να κάνουν, αν το δεχθούν αυτοί οι άνθρωποι να συνεχίσουν, διότι κάπως πρέπει να δουλέψουν και στη δική τους τη δουλειά για να βγάλουν τα προς το ζήν. Όμως θα πρέπει να είναι και έπαρχοι ταυτόχρονα. Δεν συμβιβάζονται αυτά τα δύο, διότι ο έπαρχος έχει αρκετή δουλειά να κάνει. Καταργούνται και οι εντεταλμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι. Μειώνεται ο αριθμός των ειδικών συνεργατών στις περιφέρειες. Γι' αυτό ο Γιώργος Χατζημάρκος ήταν πάρα πολύ έτσι θυμωμένος. Οι ειδικοί συνεργάτες είπε ότι είναι πολύτιμοι στο βαθμό αυτό της αυτοδιοίκησης και δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά οι αμοιβές τους εντάσσονται σε λειτουργικά έξοδα της περιφέρειας. Και να πούμε ότι στην διάρκεια, όπως έτσι αναφέρουν και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Γιώργος Χατζημάρκος χτυπούσε ασταμάτητα το τηλέφωνο του, λέει. Περιφερειάρχες συνάδελφοι ζητούσαν να μιλήσουν μαζί του για τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστούν το ζήτημα. Είναι πρόεδρος των περιφερειαρχών της Ελλάδας. Λογικό είναι να τον ακολουθούν οι άλλοι περιφερειάρχες, να ζητούν τη συμβουλή του. Και βέβαια, εντάξει, είναι και ένα κοφτέρο και ένα έξυπνο μυαλό ο Γιώργος Χατζημάρκος. Τέθηκε μάλιστα από κάποιους περιφερειάρχες να κάνουν, τέθηκε η πρόταση να παραιτηθούν, να παραιτηθούν σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Επίσης δεν αντέδρασαν διαφορετικά οι περιφερειακοί σύμβουλοι που ήταν εκεί, εξέφρασαν αγανάκτηση, εξέφρασαν οργή, τόνισαν ότι δεν θα μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση αυτή, να συνεχιστεί η πολιτική που γίνεται από την περιφέρεια χωρίς επάρχους, και δεν ξέρουμε, όπως είπαμε και από την αρχή, ποιοι έπαρχοι θα μπορέσουν να είναι να είναι εντάξει τα καθήκοντά τους, διότι έχουν και ιδιωτική ζωή, έχουν και υποχρεώσεις, θα πρέπει να δουλέψουν κιόλας. Δεν ξέρω βέβαια ποιος φωστήρας το σκέφτηκε και το στήριξε αυτό το διάστημα, σε αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο. Ναι, φωστήρας, οπωσδήποτε. Λοιπόν, θα πάμε σε μερικά διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιάννη Μαστροκούκο, τον δήμαρχο της Καλύμνου, διότι εκεί στην Καλύμνου γίνονται πάρα πολλά πράγματα.
1: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. Δωδεκανησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την υποπτία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά παριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Και στο δεύτερο μέρος, κυρίες και κύριοι, με συνέντευξη όπως το συνηθίζουμε, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και πάμε γρήγορα γιατί έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Έχουμε λοιπόν στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο της Καλύμνου, τον Δήμαρχο Καλυμνίων, τον κύριο Γιάννη Μαστροκούκο. Καλή σας μέρα, κύριε Μαστροκούκο, είσαστε καλά?
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
0: Μαζεμένα θα τα πούμε σήμερα, γιατί πραγματικά αυτές τις μέρες έχετε κάνει πάρα πολλά. Έχουν γίνει πολλές και δυνατές εξελίξεις στην Καλύμνο. Και να ξεκινήσουμε από την διαχείριση των απορριμμάτων στο νησί της Καλύμνου, που δεν ξέρω πόσα χρόνια. Δεν ξέρω αν θυμάμαι ποτέ την Καλύμνο χωρίς να καίει εκεί η περιοχή, αυτό το ηφαίστειο που λένε οι Καλύμνοι. Πώς είναι λοιπόν, πώς πάει, ποια είναι η εξέλιξη αυτού του θέματος?
1: Τουλάχιστον όση ηλικία έχω, θυμάμαι μια ζωή,
0: ναι, ακριβώς.
1: Να είναι το πρόβλημα, και το οποίο πρόβλημα ας μην το περιγράψουμε, να μην το περιγράψουμε άλλο. Απλά δεν τιμούσε κανέναν και λειτουργούσε εις βάρος της υγείας των ανθρώπων, του περιβάλλοντος και όλα τα σχετικά. Εμείς όπως είχαμε δεσμευτεί, προχωρήσαμε, συζητάμε καταρχήν τις στρατηγικές μας επιλογές και τις συνεργασίες μας. Συνεργαστήκαμε πολύ καλά με την Περιφέρεια και τον Περιφερειάρχη, όπως επίσης και με τον Φόφσα Νοτιού Αιγαίου. Mm-hmm. Από εκεί ξεκινήσαμε, χαράξαμε ένα σχέδιο αντιμετώπισης των απορριμμάτων, το οποίο σχέδιο έχει δύο κατευθύνσεις. Μία είναι η ενδιάμεση λύση, που σημαίνει τώρα τι κάνουμε, και μία είναι η οριστική λύση. Στην ενδιάμεση λύση έχουμε ολοκληρώσει την ΣΜΑ, την Μονάδα Μεταχόρθωσης, όπου τα σκουπίδια πλέον σε press containers, τα οποία είναι εντελώς κλειστά, χωρίς οσμές, χωρίς στραγγίδια, χωρίς απολύτως τίποτα, με όλη την ασφάλεια, πρεσάρονται και μεταφέρονται στον πλησιέστερο αδειοδοτημένο χιτά, ο οποίος είναι
0: της ΚΟ. Ναι. Πώς ξεπεράστηκε αυτό το θέμα?
1: Το ΙΚΟΣ δεν είχε αδειοδοτημένο χιτά, και επειδή είμαι και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΦΣΑ, έγινε μια πολύ σημαντική προσπάθεια να αναβαθμιστεί ΙΚΟΣ και να αποκτήσει ένα χώρο υγειονομικής ταφής αντάξιο της φήμης του νησιού, των επισκεπτών, αλλά και των πολιτών του νησιού. Έτσι με τον ΦΟΦΣΑ και με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη και πρόεδρο του ΦΟΦΣΑ, κάναμε όλες εκείνες τις παρεμβάσεις, οι οποίες ήταν και αρκετά δαπανηρές, οπότε ο χώρος εκείνος της ανεξέλεκτης στην κυριολεξία ταφής των απορριμμάτων στην ΚΟ έχει μετατραπεί σε χώρο, σε χιτά. Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αδειοδοτήσεις, οι περιβαλλοντικοί όροι και τα σχετικά. Έχει δοθεί η άδεια λειτουργίας του χώρου, οπότε όλα είναι σύμφωνα με τον νόμο και όπως προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων, όπως προβλέπει το Περιφερειακό Σχέδιο επίσης Διαχείρισης Απορριμμάτων, όπως και το τοπικό σχέδιο. Και έτσι ξεκινήσαμε την διαδικασία.
0: Θυμάμαι κάθε δημοτική αρχή που έβγαινε έλεγε τέρμα το ηφαίστειο, εμείς βγαίνουμε ας πούμε 1η Οκτωβρίου, 2 Οκτωβρίου, το ηφαίστειο δεν θα υπάρχει κτλ. Κτλ. Φαίνεται πως ήταν τελικά αρκετά δύσκολο και φαίνεται πως το τολμήσατε, κύριε Μαστροκούκο.
1: Κύριε Αβάλα, κοιτάξτε να δείτε. Τα λόγια όταν είναι μακριά σαν κομπολόγια είναι
0: ωραίο είναι αυτό.
1: Ναι, το θέμα είναι κανείς να αφήσει τα πολλά πολλά και να ασχοληθεί σοβαρά με τα ζητήματα. Και όπως κάποια στιγμή είχα πει χαριτολογώντας, πρέπει πρώτα κανείς να κάνει δουλειές και μετά να μιλά. Όπως αυτό που λέει ο λαός, ότι πρώτα κάνει πρώτα το αυγό και μετά κακαρίζει. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Ό,τι είναι να γίνει, δεν χρειάζεται ούτε λαοπλάνη, ούτε λαϊκισμοί, απολύτως τίποτα. Ο κόσμος έχει κουραστεί, εμείς ήδη έχουμε κουραστεί, γεράσαμε με τα ίδια προβλήματα, ναι, σε αυτόν τον τόπο, ναι, τα ίδια προβλήματα, τα ίδια ζητήματα, και απλά γινόταν διαχείριση αυτών για πολιτική εκμετάλλευση και σε ουσία...
0: Μόνο για πολιτική εκμετάλλευση. Μόνο.
1: Τώρα έγινε μια πάρα πολύ καλή και μόνος του...
0: Και εις βάρος των κατοίκων βέβαια, της υγείας των κατοίκων, γιατί καίγονται και πλαστικά, καίγονται διάφορες ουσίες που ήταν τοξικές για τους οργανισμούς.
1: Ναι. Και να σας πω ότι πρέπει να περάσουμε και στην εποχή των συνεργασιών. Mm-hmm. Είναι τα θέματα τόσο οξυμένα που χρειάζονται κανείς να έχει μια... να έχει καλή συνεργασία με αμφίδρομη σχέση, με κατανόηση, για να μπορέσεις να κάνεις πράγματα ο καθένας για τον τόπο του. Και αυτή η συνεργασία, όπως σας προείπα, με τον Χόβσα ήταν ένα επιτυχημένο μοντέλο. Εμείς λοιπόν είμαστε έτοιμοι, έχουμε ολοκληρώσει ό,τι έπρεπε να ολοκληρώσουμε. Γίνεται η μεταφορά σε press containers, όμως αυτό είναι το πρώτο μεγάλο και ουσιαστικό βήμα, αλλά δεν είναι το τέλος. Δεν έχουμε ολοκληρώσει. Έχουμε να κάνουμε ακόμα αρκετά πράγματα στην ολοκλήρωση αυτής της ενδιάμεσης λύσης, όπως επίσης έχουμε να κάνουμε και τον τελικό στόχο, όπως θα έχει πει και ο Περιφερειάρχης, είναι αυτό της δημιουργίας των δύο μεγάλων εργοστασίων, ένα στην ΚΟ και ένα στην Κάλυμνο, και αυτά πάνε μαζί για να μπορέσουν να είναι και βιώσιμα. Mm-hmm. Έχει στηθεί το ΣΔΙΤ, η συνεργασία δηλαδή δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση, η οποία ανέρχεται στα 110 περίπου εκατομμύρια ευρώ, και η χρηματοδότηση αυτή αφορά και για την κατασκευή των δύο εργοστασίων, αλλά και για τη λειτουργία τους. Για πρώτη φορά χρηματοδοτείται η λειτουργία κατά 80%.
0: Και πού θα γίνουν αυτά στην Κάλυμνο, πού σκέφτεστε να γίνει αυτό?
1: Στην Κάλυμνο θα γίνει στην περιοχή Γιαννοχώραφα. Να σας πω επίσης ότι πέρα από την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων, ότι έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της προκήρυξης, που είναι η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους επιχειρηματίες που θα ήθελαν. Αυτή έχει ολοκληρωθεί. Έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον αρκετές και μεγάλες εταιρείες του τόπου μας. Και είμαστε τώρα στη δεύτερη φάση της κατάθεσης των μοντέλων που προτείνει η κάθε εταιρεία.
0: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει ότι θα βγει οριστικός ανάδοχος και μέσα σε μία διετία από την ώρα που της ανακήρυξης του αναδόχου θα έχουμε ολοκληρώσει μια και καλή και εσαΐ το θέμα των σκουπιδιών, τόσο για στην ΚΟ όσο και στην Κάλυμνο. Απλά είναι βήματα τα οποία θέλουν το χρόνο τους και κυρίως θέλει κατανόηση. Όλα τα άλλα τώρα, αυτά τα οι περίεργες και οι φωνές οι παράξενες,
0: πάντα υπάρχουν αυτές και, ναι.
1: Εντάξει,
0: και δεν εισακούονται κιόλας. Νομίζω ότι βγάζουν, κάνουν θόρυβο, αλλά δεν...
1: Σημασία έχει ότι στο τέλος, κυρία Βάλα, πριτανεύει η λογική, και η λογική δεν έχει να κάνει με τίποτα άλλο πέρα από το συμφέρον των ανθρώπων που κατοικούμε σε αυτόν τον τόπο, και οφείλουμε να διασφαλίζουμε και την ποιότητα και τον σεβασμό και την αξιοπρέπεια όλων μας.
0: Μάλιστα. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Είχατε η απομάκρυση σκαφών από το λιμάνι της Καλύμνου. Ένα άλλο έτσι πολύ σημαντικό θέμα, ένα άλλο σοβαρό θέμα. Τα σκάφη τα οποία ήταν εγκαταλελειμμένα και μερικά από αυτά ήταν στο βυθό ή και όχι στο βυθό, αλλά δεν άφηναν άλλα σκάφη να προσεγγίσουν το λιμάνι της Καλύμνου. Αυτό έγινε και μάλιστα έγινε πολύ έτσι γρήγορα, έτσι δεν είναι?
1: Κύριε Βάλα,
0: ποια είναι τα ωφέλη για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και για τη λειτουργία του λιμανιού?
1: Θα σας πω λοιπόν ότι από την περίοδο του έντονου μεταναστευτικού κινήματος έχουν παραμείνει στο λιμάνι της Καλύμνου περί τα 47 σκάφη βυθισμένα στο λιμάνι, και μερικά εξ αυτών διελειμμένα και επιπλέον, και άλλα είναι μισοβυθισμένα. Με αποτέλεσμα ο ζωτικός χώρος του λιμανιού της Καλύμνου να περιοριστεί αφάνταστα, να υπάρχει ζήτημα και να κάθονται τα παροκλεισμένα και τα βυθισμένα να κοσμούν το λιμάνι. Το ζήτημα αυτό είναι εδώ και πολλά χρόνια.
0: Πάρα πολλά χρόνια επίσης.
1: Ναι, είναι πάρα πολλά χρόνια. Εμείς το είδαμε και το πιάσαμε το ζήτημα από την πρώτη στιγμή. Κάναμε την σχετική μελέτη τα προβλεπόμενα και μόλις ήμασταν έτοιμοι πήγαμε στον Υπουργό, στον κύριο Πλεύρη, ο οποίος μπορώ να πω και δημοσίως ότι μας δέχθηκε με ενσυναίσθηση τα αιτήματα τα οποία του καταθέσαμε και διασφαλίσαμε μία χρηματοδότηση του 1,7 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου το λιμάνι μας να απαλλαγεί από όλη αυτή την απρέπεια και από αυτή όλη τη σαπίλα, από όλη αυτή την βρωμιά, η οποία δεν φτάνει η βρωμιά, αλλά δημιουργεί και εμπόδιο στην χρήση του λιμανιού.
0: Επίσης,
1: ναι.
0: Πόσα σκάφη απομακρυνθήκαν, κύριε Δημαρχέ?
1: Δεν απομακρύνθηκαν.
0: Θα απομακρυνθούν. Πόσα σκάφη είναι στο στόχο να
1: απομακρυνθούν? Τουλάχιστον 47.
0: Πολλά. Πολλά για ένα νησιωτικό λιμάνι.
1: Πάρα πολλά.
0: Άρα τεράστια και τα ωφέλη, πολλά και τα ωφέλη για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και τη λειτουργία του λιμανιού στη συνέχεια.
1: Ακριβώς. Θα ανασάνει, θα ανακουφιστεί το λιμάνι, θα ανακουφιστεί η ακτοπλοεία, θα ανακουφιστούν οι ψαράδες οι οποίοι κάλυμνος διαθέτει το μεγαλύτερο ληφτικό στόλο
0: στην Ευρώπη.
1: Του Αιγαίου, ναι, θα έλεγα, της πατρίδας μας.
0: Στην Ευρώπη επίσης είναι. Ναι.
1: Της παράκτιας Ελλείας και της Μέης Ελλείας, και οι οποίοι οι άνθρωποι δεν έχουν χώρο να ράξουν τα σκάφη τους γιατί υπάρχουν τα παροπλισμένα.
0: Το επόμενο βήμα ποιο είναι και πότε περιμένετε ότι θα ολοκληρωθεί το έργο αυτό?
1: Το επόμενο βήμα τώρα συντάσσουμε τεύχη δημοπράτησης και το βγάζουμε στον αέρα προς αναζήτηση εργολάβου. Ξεκινάμε.
0: Υπάρχει έτσι σχεδιασμός ώστε στο μέλλον να αποφευθεί η εγκατάλειψη των σκαφών στο λιμάνι της Καλλίνου? Τουλάχιστον όσο είσαστε εσείς δήμαρχος, ευχόμαστε να είσαστε πολλά χρόνια, πολλές τετραετίες. Υπάρχει λοιπόν σχεδιασμός ώστε να αποφευθεί στο μέλλον?
1: Όσο είμαι εγώ δήμαρχος, αποθήκη του Αιγαίου, αποθήκη της Μεσογείου, το λιμάνι της Καλλίνου, να
0: δεν θα ξαναγίνει. Ναι.
1: Να το ξεχάσουν, και σας το λέω με τη μία και καθαρές κουβέντες. Θυμάστε πολύ καλά τι έγινε όταν μας έφεραν το φορτηγό πλοίο Blue Shark, φορτωμένους με τόνους σιτάρι, και το οποίο ήθελαν, το άφησαν έξω από το λιμάνι του νησιού και ήθελαν ούτε λίγο το πολύ να το βάλουν και μέσα. Και θυμάστε ότι η στάση μας ήταν πολύ αυστηρή.
0: Εντελώς αρνητική, ναι.
1: Ναι. Μα εντελώς, γιατί ήταν ένα πλοίο μισοβυθισμένο και το οποίο, φανταστείτε, τι παραβολοντική ρήπανση θα είχε δημιουργήσει.
0: Μα με το σιτάρι που είχε μέσα, είχε γεμίσει ποντίκια από ό,τι θυμάμαι. Έτσι δεν είναι?
1: Όχι μόνο αυτό, η τόνη σιτάρι, αλλά είχε 67 τόνους μαζούτ.
0: Oh.
1: Όλοι αυτοί θα ρήπαιναν τη λεκάνικο καλύμνου. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο?
0: Πού πήγε αυτό το πλοίο τελικά?
1: Αυτό το πήρανε, έφυγε, πάει για αγοραστής, το πάει εκεί που πρέπει να το πάει. Mm-hmm. Είτε θα το επισκευάσει, θα πάει για σκραπ, θα κάνουν ό,τι θέλουν. Μακριά από τα νερά της περιοχής, διότι πρέπει τη λεκάνικο καλύμνου να την προστατεύσουμε. Είναι ένας χώρος που βιοπορίζεται αρκετός κόσμος. Είναι μια θάλασσα η οποία διακινεί χιλιάδες ανθρώπους, ντόπιους και τουρίστες. Πρέπει το περιβάλλον να είναι όπως αρμόζει στην ιστορία και στον πολιτισμό της πατρίδας μας.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, με την Μινέρβα είχατε κάνει μια έτσι ευχαριστήρια επιστολή, ευχαριστήρια αναφορά στην ναυτιλιακή Μινέρβα. Γεγονός είναι ότι η Μινέρβα έχει κάνει τοπικά πολύ καλό στον κόσμο, στους νέους που αποφυτούν από τη σχολή των καπεταναίων, από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού της Καλλίνου, και όχι μόνο για τους Καλλίνιους, και για τα γύρω νησιά. Και επίσης είχαν κάνει την παιδική χαρά, το σπίτι των φοιτητών, των άπορων φοιτητών της Μινέρβας, της Ακαδημίας, με συγχωρείτε. Και γενικώς η Μινέρβα Ναυτιλιακή δείχνει ότι εκτιμά αυτό που παίρνει από την Κάλυμνο. Και παίρνει τι παίρνει? Παίρνει ναυτικούς πολύ καλούς για την εταιρεία της, έτσι δεν είναι?
1: Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο να φτιάξει κανείς μια επιχείρηση, Στην άμμο πρέπει να δει και πώς θα τη λειτουργήσει.
0: Ναι.
1: Τι χέρια είναι αυτά που θα λειτουργήσουν
0: ναι.
1: την επιχείρηση, την όποια επένδυση και εν προκειμένου μια ναυτιλιακή εταιρεία. Έχουμε κατακτήσει πλέον μια πάρα πολύ καλή σχέση με την εταιρεία Μινέρβα και τους ιδιοκτήτες, τον κύριο Ανδρέα Μαρτίνο, πατέρα και γιο, και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Έτσι έχει εγκατασταθεί η Μινέρβα στην Κάλυβνο, έχει κάνει δικό της γραφείο και η συνεργασία πάει πάρα πολύ καλά και η σχέση είναι αφίδρομη. Εμείς λειτουργούν τα δικά μας χέρια, οι μηχανικοί, οι καπεταναίοι και γενικότερα οι ναυτικοί στελεχώνουν τα πλοία της εταιρείας με ό,τι αυτό σημαίνει. Η Μινέρβα εμπιστεύεται στα χέρια των Καλυμνίων τα περιουσιακά αυτά, σημαντικά περιουσιακά στοιχεία.
0: Πολλά δις.
1: Διότι ένα πλοίο, βέβαια. Και τα οποία τα εμπιστεύονται σε χέρια καπεταναίων και μηχανικών Καλυμνίων, τα οποία παιδιά δεν είναι μόνο ότι το σκουδάζουν το αντικείμενο, αλλά υπάρχει και η κουλτούρα της ναυτοσύνης
0: ναι,
1: που προέρχονται από θαλασσινές οικογένειες με αποτέλεσμα να αποτελούν στελέχη υψηλών προδιαγραφών. Και η συνεργασία λοιπόν αυτή είναι αφίδρομη. Η εταιρεία, ο Δήμαρχος ζήτησε από την εταιρεία να κάνει μια παιδική χαρά μέσα στην πόλη της Καλύμνου και έφτιαξε μια πραγματικά πολύ εξαιρετική, ναι. Εξαιρετική.
0: Δεν υπάρχει εδώ στη Ρόδο αυτή η παιδική χαρά.
1: Είναι εξαιρετική η παιδική χαρά. Όποιος είναι χρήστης ή την έχει δει θα μπορέσει να καταλάβει αυτά που λέω. Δεν είναι υπερβολές.
0: Είναι ασφαλής.
1: Και έχει κάνει και διάφορες άλλες δράσεις. Όπως αυτή η τελευταία η ευχαριστήριος επιστολή. Πέρσι κάναμε και μια συνεργασία. Κάναμε μια συναυλία στη συνεργασία με την εταιρεία Μινέρβα και φέραμε την πρωτοψάλτη στην Κάλυβνο.
0: Στο λιμάνι μια υπέροχη.
1: Υπέροχη βραδιά.
0: Υπέροχη βραδιά ήταν. Η Άλκηστη πρωτοψάλτη ήταν η...
1: Τώρα έχει δώσει ένα σοβαρό μηχάνημα για το νοσοκομείο της Καλύμνου ύψους 60.000 περίπου ευρώ. Και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα βήματα, διότι αποφεύγεται η γραφειοκρατία των προμηθειών, που είναι χρονοβόρες, ενώ η χορηγία αυτή του κυρίου Μαρτίνου έλυσε ένα σημαντικό ζήτημα που απασχολούσε το νοσοκομείο.
0: Λοιπόν, πάμε στον τουρισμό, το τελευταίο κεφάλαιο, γιατί θα πρέπει να κλείσουμε. Στον τουρισμό, λοιπόν, πώς είναι φέτος στην Κάλυμνο?
1: Ο τουρισμός είναι περίπου στα περσινά επίπεδα. Δεν υπάρχουν αποκλήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Όμως για μας θέλει μεγάλη προσοχή, διότι το διεθνές αεροδρόμιο, το δικό μας, είναι το διεθνές αεροδρόμιο της ΚΟ. Και θέλει μεγάλη προσοχή και ο αγώνας ο οποίος κάνουμε είναι τεράστιος, προκειμένου η ΑΝΕΚ να επιβιώσει. Διότι τα πλοία της ΑΝΕΚ είναι αυτά τα οποία είναι η ραχοκοκαλιά του τουρισμού για την Κάλυμνο.
0: Ναι. Ο σύνδεσμος με την ΚΟ.
1: Ναι, και είναι αυτά. Γιατί το λέω? Διότι ο ιδιώτης καλώς κάνει, έχει σκοπό την κερδοφορία και εκτελεί δρομολόγια τόσα όσα να είναι τα πλοία του γεμάτα και να έχει τα αντίστοιχα κέρδη.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ εμείς έχουμε στόχο στο να μην ταλαιπωρείται κανένας επιβάτης και να έρχονται στην Κάλυμνο και γρήγορα και με ασφάλεια ό,τι ώρα έρθουν τα τσάρτερ.
0: Mm-hmm.
1: Θα σας πω λοιπόν τη σπουδαιότητα ότι χθες υπήρξε μία ταλαιπωρία στο λιμάνι του Μαστιχαριού, διότι ήρθαν περίπου στα 160 περίπου άτομα με το τσάρτερ αλλά και τις πτήσεις τις τελευταίες από το Ελευθέριος Βενιζέλος, με αποτέλεσμα το πλοίο της 1 η ώρα παρακαλώ τη νύχτα, αποτέλεσμα το πλοίο της ΑΝΕΚ έβαλε όσα άτομα χωράει, προβλέπει το πρωτόκολλο, και τα υπόλοιπα έμειναν απ' έξω. Αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο
0: Φέβαια.
1: Για την εικόνα του νησιού και για τον τουρισμό.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι και με το να είναι μία η ώρα τη νύχτα δεν μπορούσε να μπει και η διαδικασία έγκρισης από το Υπουργείο νέας δρομολόγησης. Άρα λοιπόν η ΑΝΕΚ, το παράδειγμα αυτό είπα, διότι η ΑΝΕΚ είναι αυτή η οποία μπορεί να ανεβάσει τον τουρισμό στην Κάλυμνο και να επιβιώσει αυτός ο πληθυσμός πάνω σε αυτό το νησί ή να δημιουργηθεί πρόβλημα. Γι' αυτό η ΑΝΕΚ πρέπει να προστατευτεί και σε αυτόν τον αγώνα. Αυτός ο αγώνας είναι δύσκολος και μοναχικός.
0: Ατελείωτος αυτός ο αγώνας. Όσα χρόνια είσαστε δήμαρχος τουλάχιστον, θυμάμαι να παλεύετε με αυτό. Έχει παθογένειες από παλιά η ΑΝΕΚ, από προηγούμενες δημοτικές αρχές. Κάποια στιγμή πρέπει να εξυγιανθεί. Δεν ξέρω, η πολιτεία, η πολιτική, οι φορείς του τόπου μας και όχι μονάχα και σε κεντρικό επίπεδο θα μπορούσαν να συμβάλλουν, κύριε Δήμαρχε.
1: Προς το παρόν ο αγώνας είναι δύσκολος. Έχουμε βρει κάποιους συμπαραστάτες οι οποίοι στηρίζουν και κατάλαβαν το θέμα και έχουμε βρει μπροστά μας και κάποιους οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους έχουν προβάλει τεράστια εμπόδια, γιατί βρίσκονταν και σε θέσεις επιτελικές που είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν και είναι αυτοί οι οποίοι μέχρι τώρα μας ταλαιπωρούν, ενώ θα μπορούσαμε τώρα να μιλάγαμε αλλιώς.
0: Μία έτσι, εγώ τη θεωρώ έτσι η πληγή για την Κάλυμνο, είναι κάτι που δεν θέλω έτσι να σκέφτομαι και να θυμάμαι, είναι το κομμάτι του κάστρου της Χρυσοχεριάς και κάποια άλλα έργα τα οποία αρχαιολογικής σημασίας που ήταν να εγκαινιάσει η κυρία Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού, και στη συνέχεια κάποιοι αντέδρασαν, κάποιοι, και φυσικά δεν ήρθε ποτέ η κυρία Μενδώνη. Με αυτό το ζήτημα τι γίνεται, διότι η κυρία Μενδώνη ήρθε εδώ στη Ρόδο και στα γύρω νησιά και ανακοίνωσε πολλά, όχι, δεν ανακοίνωσε, εγκαινίασε. Τα είχε ανακοινώσει, ολοκληρώθηκαν και τα εγκαινίασε τα αρχαιολογικής σημασίας έτσι, τμήματα εδώ. Αποκαταστάθηκαν κάπως οι σχέσεις της με την Κάλυμνο, έγινε κάτι άλλο καινούριο ή τελικά μας πλήγωσαν.
1: Δεν έχουμε κάτι.
0: Όχι εσείς ο Δήμος, όχι. Όχι. Κάποιοι, ένα μέρος των πολιτών, κάποιων κομμάτων τα οποία δεν είναι πρόσκειτο στην Δημοκρατία.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα πράγματα υπάρχουν, πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι. Ξέρετε ότι δεν είναι ανακάλυψη δική μας, πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Δεν συμφωνούν όλοι, δεν αγαπάνε όλοι ο ένας τον άλλο. Σημασία έχει ότι εμείς καταφέραμε ένα έργο το οποίο το βρήκαμε στα σπάργανα στο ξεκίνημά του, καταφέραμε και το ολοκληρώσαμε και αυτή τη στιγμή οι τρεις μήλοι του κάστρου της Χρυσοχεριάς έχουν αναστηλωθεί, έχουν αποκατασταθεί, έχουν φωταγωγηθεί και θα πάμε στην δεύτερη φάση που είναι η αξιοποίησή τους.
0: Μάλιστα. Το επόμενο έργο, κύριε Δήμαρχε, για να κλείσουμε.
1: Ναι.
0: Το επόμενο έργο ποιο είναι ή θέλετε να ολοκληρώσετε τα ήδη υπάρχοντα.
1: Εμείς έχουμε πάρει ήδη μία χρηματοδότηση. Εντάξαμε ένα περιφερειακό δρόμο στον Βαθύ,
0: ναι,
1: στην αγροτική οδοπία. Και έχουμε εξασφαλίσει 1.000.000 ευρώ προκειμένου να γίνει αυτός ο δρόμος από την Ρήνα, από το περίπου το ύψος της Ρήνας του Βαθύ, αριστερά όπως μπαίνουμε στο Βαθύ, έως και τα Στημένια. Αυτό ήταν μια πάρα πολύ σημαντική επιτυχία, η Κάλυμνος να ενταχθεί στο πρόγραμμα της αγροτικής οδοπίας και μάλιστα να πάρει πολύ υψηλή βαθμολογία, με άριστα το 100, εμείς πήραμε 85%, και είμαστε σε πολύ υψηλή θέση. Όταν άλλες περιοχές, οι οποίες είναι κατεξοχήν αγροτικές, δεν κατάφεραν να ενταχθούν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό
0: σημαντικό.
1: Είναι το ένα.
0: Ναι.
1: Το άλλο, θα ξεκινήσουμε τώρα. Πήραμε μια χρηματοδότηση των 700.000 ευρώ για τις ζημιές που είχε υποστεί το νησί. 200.000 η ΔΕΙΑΤ και 500.000 ο Δήμος. Και προσπαθούμε τώρα να ξεκινήσουμε τις παρεμβάσεις αυτές της αποκατάστασης.
0: Μάλιστα.
1: Η Τέλεντος έχει αλλάξει μορφή.
0: Ναι.
1: Αν δείτε το νησί δεν θα το πιστέψετε.
0: Τα είδαμε σε εικόνες και πραγματικά
1: και συνεχίζει. Ήδη έχουμε φτιάξει το λιμάνι μπροστά, το οποίο έχει αναγγίξει άνθρωπος 50 χρόνια. Έχουμε κάνει ένα ωραίο λιθόστρωτο στην προβλήτα, στην κεντρική προβλήτα του νησιού και συνεχίζουμε τις εργασίες.
0: Μάλιστα.
1: Μετά θα πάμε στη Ψέρυμο. Και έχει ο Θεός, καλά
0: ναι.
1: να είμαστε.
0: Ναι, καλά
1: βλέπετε
0: να
1: ότι
0: αυτό.
1: Εγώ, βλέπετε ότι δεν ασχολούμαστε με το παρελθόν. Δεν κάνουμε αναφορές. Η κατάσταση την οποία παραλάβαμε ήταν γνωστή, υπαρκτή και συγκεκριμένη. Εμείς πέσαμε με τα μούτρα στην κυριολεξία στη δουλειά και προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον τόπο μας να πορευτεί ως το δυνατόν καλύτερα μπροστά.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα σας, καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς, να είστε καλά. Λοιπόν, είναι και 8 και 58 πρώτα λεπτά. Εδώ ολοκληρώνουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας, τη σημερινή μας εκπομπή, την πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων με τη Χριστίνα Μέγα και η εκπομπή της Χριστίνας Μέγα, η δημοσιογραφική εκπομπή. Στη συνέχεια η Μαριέτα Γαβριλιώτη. Καλά να είμαστε να ακούμε ειδήσεις από εδώ. Καλή σας μέρα από τον Νίκο Κάπρο, από τον Γιώργο Μπαλή και τη Μαρία Βάλε που ήταν στο μικρόφωνο. Γεια σας.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Δημόσια δήλωση ανάκλησης, αναλαμβάνοντας πλήρως την πολιτική ευθύνη για ανακριβή αναφορά που αφορούσε τον αντιπρόεδρο του Αναπτυξιακού Οργανισμού Κολοσσός, Στράτο Καρίκη, εξέδωσε ο επικεφαλής της παράταξης, αρχή οργάνωσης, Νίκος Γερονικόλας. Στην ανακλητική δήλωσή του, διευκρινίζει ότι η θέση του αντιπροέδρου βάσει του θεσμικού πλαισίου είναι άνευ αμοιβής, σημειώνοντας ότι δεν υπήρχε πρόθεση προσωπικής προσβολής. Κατά της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στα νησιά με αφορμή το υποδιαβούλευση ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τάχθηκε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Απαιτεί να ζητείτε για οποιαδήποτε απόφαση αφορά θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας η σύμφωνη γνώμη του πρώτου ή του δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης. Την κάθετη αντίθεσή του στην κατάργηση των επάρχων και των εντεταλμένων περιφερειακών συμβούλων που προβλέπει ο νέος κώδικας της αυτοδιοίκησης, διατύπωσε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Ανεξήγητη και ακατανόητη χαρακτήρισε την πρόβλεψη ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, τονίζοντας ότι δεν θα κάνει αποδεκτή στην πράξη την κατάργηση. Παράλληλα, έκανε λόγο για λαϊκισμό του εσχής του είδους, αναφερόμενο στη μείωση του αριθμού των ειδικών συνεργατών που θα μπορεί να έχει κάθε περιφέρεια. SOS εκπέμπει το ΕΚΑΒ Ρόδου. Η κατάσταση λόγω της έλλειψης προσωπικού είναι σε οριακό σημείο, με τους εργαζόμενους να κάνουν λόγο για μη ασφαλή επιχειρησιακή λειτουργία. Η συνεχιζόμενη υποστελέχωση είναι πια θέμα δημόσιας ασφάλειας και προστασίας της ανθρώπινης ζωής, αναφέρουν, και καλούν τη διοίκηση του ΕΚΑΒ και το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσουν άμεσα στη μετακίνηση προσωπικού για την κάλυψη των αυξημένων καλοκαιρινών αναγκών και στη δρομολόγηση μόνιμων προσλήψεων. Στη διαγραφή του Δημοτικού Συμβούλου Δημήτρη Ζανετούλη προχώρησε χθες ο επικεφαλής της παράταξης, αρχή οργάνωσης, Νίκος Γερονικόλας. Με επιστολή του προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ζητά να κινηθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες. Τη χρηματοδότηση του έργου του κλειστού κολυμβητηρίου στη Ρόδο ζητά με παρέμβασή του προς τον αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας. Χρηματοδότηση ζητά και για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Καλλιπάτηρα. Εξαρθρώθηκε συμμορία νεαρών που διέπρατε ληστεία στην ΚΟ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, διάπραξη ληστείων, όπλο κατοχή, υπεξαίρεση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο πατέρας του ενός εκ των τριών δραστών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Δικογραφία σε βάρος 16χρονου ημεδαπού για ναρκωτικά σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξυγνίασης Εγκλημάτων ΚΟ. Στην κατοχή του βρέθηκε ακατέργαστη κάναβη βάρους 3,6 γραμμαρίων. Για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου συνελήφθη ο πατέρας του. Στην κατοχή του βρέθηκε ακατέργαστη κάναβη βάρους 3,6 γραμμαρίων. Για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου συνελήφθη ο πατέρας του. Σε 24 ώρια απεργιακή κινητοποίηση κατέρχονται σήμερα.

0: Αττική Περιφέρεια που διεκδικεί αυτή την κορυφαία διεθνή διάκριση. Έφριος ο καιρός σήμερα στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλό μήνα. 1η Ιουλίου σήμερα, Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Χριστίνα Μέγα στα μικρόφωνα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, με τους Νίκο Κάπρο και Γιώργο Μπαλή στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και τι έχουμε? Δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ. Η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να διατηρεί καθαρό προβάδισμα με 26,8% στην πρόθεση ψήφου. Δεύτερη είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 14,3%, ενώ Πασόκ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού μοιράζονται την τρίτη θέση με 9,2%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,1%, το ΚΚΕ με 5,9% και η Πλεύση Ελευθερίας με 4,6%. Πίσω από τις κομματικές επιδόσεις, η έρευνα αναδεικνύει με σαφήνεια τις πραγματικές προτεραιότητες των πολιτών. Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός συγκεντρώνουν ποσοστό 73,8%, παραμένοντας μακράν το σημαντικότερο πρόβλημα της καθημερινότητας. Ακολουθούν οι μισθοί και οι συντάξεις, ενώ ιδιαίτερα υψηλά βρίσκονται πλέον και τα ζητήματα που αφορούν τα σκάνδαλα και τη διαφθορά. Και αναρωτιέμαι, πώς γίνεται η ακρίβεια, η χαμηλή μισθή και τα σκάνδαλα να βρίσκονται σταθερά στην κορυφή των προβλημάτων και την ίδια στιγμή η Νέα Δημοκρατία να παραμένει πρώτη στις δημοσκοπήσεις? Είναι ένα πολιτικό παράδοξο που εύλογα προκαλεί ερωτήματα. Δεν λέω ότι οι δημοσκοπήσεις κάνουν λάθος.

Η απορία μου αφορά τους ίδιους τους πολίτες. Προσπαθώ να κατανοήσω αυτή την αντίφαση στη στάση του εκλογικού σώματος. Την ίδια ώρα, εντυπωσιακά να τα πω, απολαυστικά να τα πω, είναι τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Τζίπιο. Το 21,1% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ θέλει η Νέα Δημοκρατία να συνεχίσει να είναι κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Και δεν σταματά εκεί. Το 43,9% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ θέλει η κυβέρνηση να εξαντλήσει την τετραετία, ενώ το 34,2% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, πάνω δηλαδή από τον έναν στους τρεις, θέλει πολιτική σταθερότητα. Τελικά το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ δεν είναι μόνο η ηγεσία του. Είναι και ένα σημαντικό κομμάτι της εκλογικής του βάσης. Γιατί αν είσαι ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ και θέλεις τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό, τότε πολιτικά βρίσκεσαι πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Στο μικρό κόσμο μας τώρα έχουμε τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο να βάλει κατά του Υπουργείου Εσωτερικών, χωρίς να το κατονομάζει, για την κατάργηση του θεσμού των επάρχων. Αν κατάλαβα καλά, που μάλλον κατάλαβα, στην περιφέρεια δεν περίμεναν ότι η κατάργηση θα είχε άμεση ισχύ, γιατί ως πρόβλεψη στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης υπήρχε. Κατανοώ τον εκνευρισμό. Σε ένα νησιωτικό χώρο η παρουσία υπάρχων έχει πρακτική αξία. Δεν είναι μία θέση χωρίς αντικείμενο. Αυτό που δυσκολεύομαι να κατανοήσω είναι το επαναστατικό ύφος. Η κατάργηση δεν θα γίνει αποδεκτή. Οι έπαρχοι θα οριστούν κανονικά, ανεξάρτητα από τι προβλέπει ο κώδικας. Και πώς θα πληρώνονται? Δεν θα πληρώνονται. Προορίζονται δηλαδή για εθελοντική θητεία. Δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνούν με αυτό και οι ίδιοι. Ναι, ξέρω, θα βγουν όλοι και οι 10 και θα πούν ότι δεν τους ενοχλεί, ότι θέλουν να προσφέρουν στον τόπο, ότι δεν τους ενδιαφέρει η αμοιβή και όλα τα γνωστά, τα αναμενόμενα και τετριμένα. Και εγώ στη θέση τους μάλλον τα ίδια θα έλεγα. Μόνο που η πραγματική ζωή είναι πολύ πιο απαιτητική από τις δηλώσεις. Γιατί άλλο να λες ότι θα συνεχίσεις να προσφέρεις αμύστη και άλλο να μπορείς στην πράξη να αφιερώνεις τον ίδιο χρόνο με την ίδια ένταση και τις ίδιες ευθύνες χωρίς να αμείβεσαι. Στο τέλος της ημέρας οι λογαριασμοί δεν πληρώνονται με φιλότιμο. Εκνευρισμένος εμφανίστηκε ο Γιώργος Χατζημάρκος και για τη μείωση του αριθμού των ειδικών συμβούλων. Μόνο που και αυτή η πρόβλεψη δεν προέκυψε ξαφνικά, περιλαμβάνεται στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Και εύλογα γεννάται το ερώτημα, ούτε αυτό το είδαν όσο ο κώδικας ήταν υποδιαβούλευση ή το είδαν αλλά θεωρούσαν ότι δεν θα εφαρμοστεί? Τέλος πάντων, ο Περιφερειάρχης, αφού έβαλε και πάλι εναντίον του Υπουργείου Εσωτερικών, χωρίς να το κατονομάζει, υποστήριξε ότι οι ειδικοί σύμβουλοι δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά τα λειτουργικά έξοδα της κάθε περιφέρειας. Μάλιστα. Μόνο που για να υπάρχουν λειτουργικά έξοδα, πρέπει πρώτα να υπάρχουν έσοδα. Και τα έσοδα της περιφέρειας, εξ όσων γνωρίζω, δεν πέφτουν από τον ουρανό. Προέρχονται από δημόσιους πόρους, από δημόσιο χρήμα. Σωστά? Σωστά. Το γεγονός άλλωστε ότι η κυβέρνηση ορίζει πόσους ειδικούς συμβούλους μπορεί να έχει η κάθε περιφέρεια, λύνει και την απορία από πού προέρχονται τα χρήματα.
Τι άλλο έχουμε? Τον Νίκο Γερονικόλα να προχωρά σε δημόσια ανακλητική δήλωση για την ανακριβή, ας την χαρακτηρίσουμε έτσι, αναφορά του που αφορούσε τον αντιπρόεδρο του αναπτυξιακού οργανισμού Κολοσσός, Στράτο Καρίκη. Η κίνηση προφανώς τον τιμά, έστω και αν προηγήθηκε η προαναγγελία μήνυσης και αγωγής από το Στράτο Καρίκη. Εκεί όμως που αρχίζουν τα ερωτήματα είναι στο περιεχόμενο της ίδιας της ανακλητικής δήλωσης. Αναφέρει: ύστερα από πλήρη έλεγχο του θεσμικού πλαισίου που διέπει τον αναπτυξιακό οργανισμό, διαπιστώθηκε ότι για τη θέση του αντιπροέδρου δεν προβλέπεται εκ του νόμου αμοιβή. Μάλιστα. Η απορία είναι απλή. Γιατί αυτός ο πλήρης έλεγχος του θεσμικού πλαισίου δεν έγινε πριν από τη δημόσια καταγγελία? Ήθιστε να προηγείται η έρευνα και να ακολουθεί η καταγγελία, όχι το αντίστροφο. Η ανακλητική δήλωση είναι αυτονόητη όταν διαπιστώνεται ένα λάθος. Δεν αποτελεί όμως δείγμα υπεύθυνης αντιπολίτευσης. Υπεύθυνη αντιπολίτευση είναι να ελέγχεις τα στοιχεία, να διαβάζεις το νομοθετικό πλαίσιο και μετά να καταγγέλεις. Αυτό ξέρω εγώ. Θα μείνω στο κεφάλαιο Νίκος Γερονικόλας, καθώς χθες το βράδυ διέγραψε το Δημήτρη Ζανετούλη από την παράταξή του. Ξανά. Με τη διαφορά ότι αυτή τη φορά μπορεί να το κάνει. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης δεν απαιτεί πλέον για τη διαγραφή Δημοτικού Συμβούλου απόφαση των 2/3 της παράταξης. Αρκεί η απόφαση του επικεφαλής. Ούτε φωτογραφική να ήταν. Ή μήπως ήταν? Θα μείνουμε με την απορία. Ένα είναι σίγουρο. Το νέο κώδικα το μελέτησε. Σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το άρθρο για τις διαγραφές. Τον προηγούμενο δεν τον είχε μελετήσει. Σε άλλα νέα, σκοπεύουν να μου στερήσουν τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου. Προορίζουν άλλο πρόσωπο για τη θέση. Και θέλω να ρωτήσω τον Περιφερειάρχη, γιατί μου το κάνετε αυτό? Πώς θα αντέξω τα περιφερειακά συμβούλια χωρίς το συγκεκριμένο πρόσωπο στη θέση του Προέδρου? Εν τω μεταξύ θα φύγει και δεν έχω μάθει ακόμα το όνομά του. Δεν ενδιαφέρθηκα να το μάθω. Πάντως θέλω να τραγουδήσω το «Μη φεύγεις μη, με πόνο σου φωνάζω». Θα πρόκειται για τεράστια απώλεια, όχι για την περιφέρεια απαραίτητα. Ποιος θα διορθώνει τη Χρύσα Καραγιάννη ότι ο κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν είναι νόμος, αλλά κώδικας? Εν τω μεταξύ, ανοίγω παρένθεση. Ψηφίστηκε από τη Βουλή, δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και αποτελεί νόμο του κράτους ως νόμος 5314 / 2026. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που δεν είναι απλώς παρεμβάσεις. Είναι πολιτιστική κληρονομιά των συνεδριάσεων. Κάτω τα χέρια σας λοιπόν από τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Προς το πέρα.

Λοιπόν, 20 λεπτά μετά τις 9, πάμε να ρίξουμε τη ματιά μας στον τοπικό τύπο, ξεκινώντας από την εφημερίδα Ροδιακή. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στη Ρόδο δικαιώθηκε ένας πολυετής αγώνας. Νέα επιστημονική δημοσίευση του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου για είδος λάγο κέφαλου. Ανοίγει ο δρόμος για δεκάδες προσλήψεις στο νοσοκομείο της Ρόδου. Γιώργος Χατζημάρκος: δεν θα αποδεχθώ ποτέ την κατάργηση των επάρχων. Χειρόφρενο τραβούν σήμερα τα φορτηγά δημόσιας χρήσεως και οι μεταφορείς. Εντυπωσιακές βαθμολογίες και από τα παιδιά του ΓΕΛ ή Αλυσού, ισχυρές επιδόσεις για τη Ρόδο. Πάμε και στην εφημερίδα Δημοκρατική. Πανελλαδικές εξετάσεις πάνω από τους μισούς υποψηφίους στα Δωδεκάνησα κάτω από τη βάση σε 4 βασικά μαθήματα. Τα αρχαία ελληνικά συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποσοστό βαθμολογιών κάτω από τη βάση, αγγίζοντας το 63,4% με βαριά εικόνα και σε ιστορία, οικονομία και μαθηματικά. Στον αντίποδα η φυσική ξεχωρίζει με τις υψηλότερες μέσες επιδόσεις. Σφραγίζεται οριστικά το τραμπολίνο, καθώς νέα πραγματογνωμοσύνη το κρίνει εξαιρετικά επικίνδυνο. Με μυστικά ραντεβού και ανοιχτά τηλέφωνα χτίζει ο Τσίπρας τη νέα του ομάδα στα Δωδεκάνησα. Και νομίζω πως είναι έτσι όπως αναφέρεται. Δεν διάβασα το δημοσίευμα, δεν πρόλαβα. Ωστόσο νομίζω ότι ο τίτλος απηχεί την πραγματικότητα. Λοιπόν, Περιφερειακό Συμβούλιο, σημείο τριβής με την κυβέρνηση, η κατάργηση των επάρχων. Γιώργος Χατζημάρκος: τον νοσηρό χθες, εγώ θα το πολεμήσω. Διεκόπησαν ως αυθαίρετες οι εργασίες στον περίβολο της Βίλας Ακάβη. Νέα επιστημονική δημοσίευση επιβεβαιώνει την παρουσία του λαγοκέφαλου στη θάλασσα της Ρόδου. Και απολογείται την Παρασκευή 22χρονος για γενετήσιες πράξεις με 14χρονη κατεξακολούθηση. Αυτά από τον τοπικό τύπο. Βεβαίως θα πρέπει να σχολιάσουμε και την τραγωδία στο Δερβαίνι του Ωραίο Κάστρου, φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή, άφησε πίσω της 2 νεκρούς, έναν πατέρα και τον 12χρονο γιο του και μία εγκαυματία, σύζυγο και μητέρα των δύο ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην φωτιά. Δυστυχώς, το χειμώνα πνιγόμαστε, θρυνούμε ανθρώπους δηλαδή από πνιγμό, και το καλοκαίρι καιγόμαστε. Μάλλον θα πρέπει να αρχίσουμε να το συνηθίζουμε. Δεν ξέρω τι πήγε στραβά σε αυτή την περίπτωση και χάθηκαν 2 άνθρωποι. Τραγουδάκι.

0: 28 λεπτά μετά τις 9 και πάμε να δούμε το θέμα αυτό που προέκυψε με την διαγραφή του Δημήτρη Ζανετούλη από τον επικεφαλής της παράταξης αρχή οργάνωσης Νίκο Γέρο Νικόλα, με βάση βέβαια το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί με τον προηγούμενο, να θυμίσω ότι απαιτούνται τα 2/3 της παράταξης προκειμένου να μπορέσει να διαγραφεί ένας δημοτικός σύμβουλος. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, έχουμε το μέλος της παράταξης αρχή οργάνωσης, τον κύριο Αγαπητό Πάλα. Κύριε Πάλα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές, και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα και σε εσάς. Λοιπόν, είστε μέλος της παράταξης, έτσι?
1: Ήμουνα μέλος της παράταξης.
0: Δεν είστε πλέον?
1: Κοιτάξτε να δείτε, να πάμε λίγο πίσω, κυρία Μέγα.
0: Ναι, να πάμε.
1: Εγώ...
0: Ήσασταν υποψήφιος πάντως με την παράταξη.
1: Ήμουν υποψήφιος, δυσαρεστήθηκα πάρα πολύ την επομένη των εκλογών, των δημοτικών εκλογών της πρώτης Κυριακής, διότι η παράταξη έπρεπε να συγκεντρωθεί και να αποφασίσει για την επόμενη Κυριακή. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Καλέστηκαν μόνο αυτοί που είχαν εκλεγεί από την παράταξή μας και από εκεί ξεκίνησε το κακό. Και θυμάστε καλά.
0: Εντάξει, και αυτοί που κλήθηκαν να παραστούν στη συνέχεια ανεξαρτητοποιήθηκαν.
1: Α, αυτό ήθελα να πω.
0: Έτσι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Αυτό
0: ναι.
1: Ήθελα να πω, ότι έφυγαν 4 συνάδελφοι και ανεξαρτητοποιήθηκαν. Έμεινε ο Δημήτρης Ζανετούλης προς τιμή του να στηρίξει την παράταξη. Δυστυχώς όμως στην πολιτική ποτέ δεν εκτιμάται η προσπάθεια του κάθε αιρετού. Και ήρθε η στιγμή που φάνηκε, ας πούμε, ότι η κακία στην πολιτική δεν χρειάζεται.
0: Πώς την χαρακτηρίζετε την κίνησή του?
1: Είχε υποχρέωση,
0: ναι,
1: ο επικεφαλής της παράταξης αυτής να καλέσει και να συζητήσει με τον Δημήτρη Ζανετούλη για ποιο λόγο γίνεται αυτή η διαγραφή. Όταν είσαι δημοτικός σύμβουλος και εκλέγεσαι, θα πρέπει να λες την άποψή σου. Και δυστυχώς φαίνεται με όλα αυτά τα γεγονότα που έχουν προκύψει το τελευταίο καιρό και με τον εκλογικό νόμο αυτό που ψηφίζανε για την αυτοδιοίκηση, ότι δυστυχώς κανένας δεν είχε το πολιτικό ανάστημα στην διαβούλευση αυτή να προσβάλλει αυτό το έκτρωμα του εκλογικού νόμου. Κανένας. Έρχονται εκ των υστέρων όλοι να διαφωνήσουν σε κάποια θεματάκια. Και να μην σας πω ότι μπορεί αυτή η διάταξη για τη διαγραφή του Δημήτρη Ζανετούλη ήταν και φωτογραφική.
0: Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι το σχολίασα λίγο
1: τώρα...
0: πριν και εγώ αυτό, γιατί μου φαίνεται περίεργο ξαφνικά να αλλάζει ο συγκεκριμένος νόμος, το συγκεκριμένο άρθρο, ενώ δεν βλέπουμε καμία πρόβλεψη, ή τουλάχιστον δεν έχω δει τι γίνεται σε περίπτωση που σε μία παράταξη μένει μόνο ο επικεφαλής. Υφίσταται αυτό ως παράταξη.
1: Άρα λοιπόν αυτός ο εκλογικός νόμος σχεδιάστηκε πρόχειρα, κατά την άποψή μου, πρόχειρα πολύ, διότι άκουσα ότι κατεργούνται και τα τοπικά συμβούλια των κάτω των 300, δεν τον έχω διαβάσει ακόμα, κατοίκων. Κατεργούνται. Και θα διορίζει, λέει ο Δήμαρχος, έναν υπάλληλο.
0: Ακούστε, έχω τώρα την αίσθηση πάντως, κύριε Παλό, ότι δεν τον έχουν διαβάσει τον κώδικα.
1: Όχι. Μα
0: και ξαφνικά ξυπνήσαμε, αφού ψηφίστηκε, αφού δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, ξυπνήσανε όλοι και λένε τι γίνεται.
1: Είχα πει σε ένα βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος, όταν έγινε στο πρώτο σφαλά, στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, λέω, εσείς πάτε να παίξετε την αυτοδιοίκηση σαν το κίνο. Σαν το κίνο, πραγματικά. Τυχερό παιχνίδι. Πρώτη επιλογή, δεύτερη επιλογή και ανάθεμα γνωρίζουν πώς θα γίνεται η αξιολόγηση. Αλλά κατά την άποψή μου όλα αυτά γίνονται για το Δήμο Αθηναίων. Εκεί αυτό είναι το παιχνίδι, το ο Δήμος Αθηναίων. Ας ξυπνήσει λοιπόν ο κόσμος και να δει ότι αυτή η κυβέρνηση ψηφίζει νομοσχέδια για ιδίων όφελος. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα, να μείνουμε όμως λίγο στο θέμα.
1: Ξύπνησε και η περιφέρεια για την κατάργηση των επάρχων.
0: Να μείνουμε λίγο στο θέμα του Δημήτρη Ζανετούλη και της διαγραφής του από τον Νίκο Γερονικόλα.
1: Ναι. Εγώ νομίζω ότι ο Δημήτρης είναι ένας άνθρωπος που είχε συμμετοχή σε κάθε συνεδρίαση, σε κάθε επιτροπή, έλεγε την άποψή του, μιλούσε με τον Νίκο τον Γερονικόλα πριν αποφασίσουν τι θα πούνε, σχεδόν συμφωνούσα σε όλα. Τον τελευταίο καιρό όμως άλλαξε πάρα πολύ η στάση του Νίκου Γερονικόλα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά νομίζω ότι και στο μέλος της ΔΕΡΜΑΕΣ, για την κυρία Παπασάβα λέω τώρα, ναι, που πήγε να την αντικαταστήσει ενώ την είχε προτείνει την προηγούμενη θητεία, και αυτό του ξύνησε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του και να ξέρει ότι ό,τι λέει και ό,τι κάνει δεν διαγράφεται. Έχει πορεία μπροστά του, έχει φιλοδοξίες και δεν διαγράφονται αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Και θα πρέπει να προσέχει πάρα πολύ σε αυτά που λέει και που κάνει και με ποιους συνεργάζεται, θα το πω και αυτό. Και με ποιους συνεργάζεται για όλο αυτό το θέμα.
0: Τι εννοείται?
1: Θα έρθει η ώρα που θα το πούμε και αυτό, κυρία Μέρα.
0: Θα έρθει η ώρα. Δεν ξέρω βέβαια, θα πρέπει πραγματικά να δούμε όλοι τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχω την εντύπωση ότι μπορούν να δημιουργήσουν παράταξη ανεξάρτητη. Το έχετε ακούσει εσείς αυτό?
1: Όχι, δεν το έχω ακούσει. Δεν το έχετε ακούσει. Εντάξει, κυρία Μέγα, τώρα είναι ένα 720 σελίδες, όπως άκουγα το φίλο μου, το Μανούλ, το Σαμπί προφές. Για μας είναι τόσο δύσκολο να τον διαβάσουμε και να...
0: Προφανώς, αλλά ναι, αυτοί που ασχολούνται με τα κοινά ήταν υποχρεωμένοι να τον έχουν, ναι, διαβάσει, ναι, από τη στιγμή, ναι, που τέθηκε σε διαβούλευση.
1: Μα ή τον διαβάζαμε ή δεν τον διαβάζαμε, και σε προηγούμενες διαβουλεύσεις κάναμε, στείλαμε έγγραφα να αλλάξει κάποια στον κώδικα αυτοδιοίκηση, αλλά ποτέ δεν έγινε. Γιάννης Πίνη, Γιάννης Κερνά, αυτοί αποφασίζουν για τα συμφέροντα τα δικά τους.
0: Μάλιστα.
1: Έχει γίνει πια...
0: Να δούμε τι άλλο μας επιφυλάσσει αυτός ο κώδικας. Σίγουρα μας επιφυλάσσει περιφερειακό τέλος. Εκτός από τα δημοτικά τέλη θα πληρώνουμε και περιφερειακά τέλη.
1: Θα έχει πολλά που θα μας...
0: Ελπίζω να μην πέσουν από τα σύννεφα κάποιοι για αυτό το περιφερειακό τέλος.
1: Δεν πειράζει. Ναι. Τουλάχιστον αυτοί που υποστηρίζουν με τα μανία σε αυτή την κυβέρνηση, ας το καταλάβουν ότι αυτή η κυβέρνηση νομοθετεί για τα συμφέροντά της.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω, κύριε Πάλα.
1: Και
0: καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.
2: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. Δωδεκανησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία, και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Υπάρχει ένα μέρος όπου ιστορίες του κόσμου συναντούν το φως του Αιγαίου. 18ο Ψαροκόκαλο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στη Φολέγανδρο. Spike Lee, Theodore Youssef, Κότζι Γιαμαμούρα και η νέα γενιά του ελληνικού και παγκόσμιου σινεμά συναντιούνται στην καρδιά του καλοκαιριού. 10 με 17 Ιουλίου. Ταινίες από 42 χώρες, μεγάλα αφιερώματα, ανοιχτές συζητήσεις και networking. Φεστιβάλ Ψαροκόκαλο. Ραντεβού εκεί όπου ο κινηματογράφος γίνεται βίωμα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο ψαροκόκαλο.org.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, 41 λεπτά μετά τις 9, εχθές είχαμε τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου. Ενδιαφέροντα τα θέματα, μείνετε συντονισμένοι, διότι και για το θέμα των επάρχων και για το θέμα των ειδικών, την κατάργηση των επάρχων και για το θέμα της μείωσης του αριθμού των ειδικών συμβούλων, αλλά και για τα ελάφια θα ασχοληθεί η Μαριέτα η Γαβριλιώτη. Εμείς θα ασχοληθούμε με το θέμα του Χιτά, της ΚΟ και της Καλύμνου. Ένα θέμα που συζητήθηκε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο με τον Περιφερειάρχη, να αναφέρεται βεβαίως στην ανάρτηση, αν δεν κάνω λάθος, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το πώς εξελίχθηκαν οι δύο Χιτά, της Καλύμνου και της ΚΟ. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσε ο Περιφερειάρχης για το θέμα αυτό.
1: Προηγούμενη εβδομάδα πήγε στην ΚΟ και επισκέφθηκε το Χιτά ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ανέβασε ένα βίντεο από εκεί, τον ευχαρίστησα και δημόσια και ιδιωτικά, τον πήρα τηλέφωνο και τον ευχαρίστησα. Μου λέει, χάρηκα που το είδα αυτό που κάνατε, χαρά στο κουράγιο σας. Και σήμερα λέω και εγώ ανθρώπους, χαλάλι τα όσα τραβήξατε, αυτή είναι η πολιτική η οποία αγνοεί αυτές τις αντιλήψεις που μας κράτησαν κοντούς, μίζερους, μέσα στη βρώμα, μέσα στις χωματερές, μέσα στη μόλυνση, μέσα στον ντουμάνι από τα ηφαίστεια αυτά. Και αυτή είναι η πολιτική που εφαρμόζουμε, χάρη στους ανθρώπους που άντεξαν, Μανώλη μου Σελή, περήφανος και εσύ μπορείς στο νησί σου, στην πατρίδα σου, να πεις βάλαμε πλάτη δεκαετίες. Πόσα χρόνια είναι, 20, 30, 40. 40 χρόνια. 40 χρόνια μετά, 40 χρόνια μετά, μπορείτε να πάτε πια εκεί πάνω, να πάτε με μπουλντόζες και χώμα να το κλείσετε.
0: Σαράντα χρόνια μετά λύθηκε το πρόβλημα. Εγώ θα βάλω ένα ερωτηματικό, γιατί υπάρχουν ως γνωστόν αντιδράσεις. Η μόνη ευτυχής είναι σίγουρα η Καλύμνη. Για τους σκόους δεν παίρνω όρκο. Έτσι, γιατί το να μεταφέρεις τα σκουπίδια από το ένα νησί στο άλλο, προσωπικά, με συγχωρείτε κιόλας, αλλά εγώ δεν το θεωρώ λύση. Έτσι. Λοιπόν, τώρα τι άλλο έχουμε. Την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να διεκδικεί τον τίτλο της Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας για το 2028. Παρακαλώ, είναι η πρώτη από ό,τι βλέπω ελληνική περιφέρεια που καταθέτει υποψηφιότητα για την διεθνή αυτή διάκριση. Να θυμίσω ότι το 2019 η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είχε ανακηρυχθεί ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας και τώρα διεκδικεί και την κορυφαία διεθνή διάκριση. Γιατί όχι, θα έλεγα εγώ. Νομίζω ότι γαστρονομικά πάμε καλά. Και από τη στιγμή που πήραμε τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας Γαστρονομίας, γιατί να μην πάρουμε και τον τίτλο της Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας. Εσείς τι λέτε?

0: Λοιπόν, λίγα λεπτά πριν από τις 10 και πάμε στην Σύρο και στη Λίνα Θεολογίτου. Λίνα, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα κυρίες και κύριοι από τις Κυκλάδες. Να πούμε τα νέα μας λοιπόν, δεν τα είπαμε και χθες. Να ξεκινήσουμε από τη Μήλο, που με ανακοίνωσή του ο Δήμος Μήλου απαντά στα δημοσιεύματα σχετικά με το πρόσφατο περιστατικό που γίνει και viral στο Σαρακίνικο, όταν λουόμενη κινδύνευσε μην μπορώντας να βγει στη στεριά την ώρα που τα κύματα την έσπρωχναν προς τα βράχια. Δεν ξέρω αν το έχετε δει το βίντεο, έπαιξε πάρα πολύ αυτές τις ημέρες.
0: Δεν το είδα, να σου πω την αλήθεια.
1: Δημιουργήθηκε ένας σάλος σχετικά με την ασφάλεια των παραλίων και συγκεκριμένα του Σαρακίνικου. Όπως αναφέρει ο Δήμαρχος Μήλου, λοιπόν, διατυπώθηκαν δημόσιοι ισχυρισμοί ότι στο Σαρακίνικο δεν υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη, δεν υπάρχει σήμανση και ότι δεν έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας. Ισχυρισμοί, οι όπως αναφέρει ο Δήμος, είναι απολύτως ψευδείς και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Διευκρινίζει ότι στην περιοχή υπάρχει οργανωμένη ναυαγοσωστική κάλυψη, έχουν τοποθετηθεί προβλεπόμενες πινακίδες και οι σημαδούρες και έχει πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη οριοθέτηση της θαλάσσιας ζώνης σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Ο Δήμαρχος τόνισε ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει τη διασπορά ψευδών ή ανακριβών πληροφοριών που πλήττουν το κύρος της Δημοτικής Αρχής και δυστυμούν αδικαιολόγητα τη Μήλο. Επηρεάζουν φυσικά και την εικόνα του νησιού ως ένας ασφαλής τουριστικός προορισμός και υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Και καλεί λοιπόν όσους προέβησαν στις συγκεκριμένες δημόσιες τοποθετήσεις να προβούν άμεσα στην αποκατάσταση της αλήθειας και στην ανάκληση των ανακριβών ισχυρισμών τους. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Δήμαρχος δηλώνει ότι θα προβεί σε κάθε αναγκαία νόμιμη ενέργεια για την προάσπιση της αξιοπιστίας του και της φήμης του νησιού. Ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη περίπτωση, βέβαια, πρέπει όλοι να θυμόμαστε ότι η θάλασσα κρύβει κινδύνους και το διαπιστώνουμε αυτό κάθε καλοκαίρι, δυστυχώς με το χειρότερο τρόπο, όπως συνέβη προχθές πάλι στη Μήλο, όταν ένας άνδρας 89 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Γέρακα στον Αδάμαντα Μήλου. Στο σημείο μετέβη ένα επαγγελματικό σκάφος με επιβαίνοντα ένα εκμισθωτή θαλασσίων μέσων αναψυχής. Στον άνδρα αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες με κάρπα και χρήση απεινιδωτή, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με σκάφος σε παραλία του νησιού που δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του από γιατρό του Κέντρου Υγείας Μήλου. Ισορρός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού. Ενώ από το λιμεναχείο Μήλου που διενέργει την προανάκριση παραγγέλθηκε και η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά. Τώρα να πούμε, επειδή δεν τα είπαμε και χθες, ότι τις προηγούμενες ημέρες επισκέφθηκε τη Σύρο, την Πάρο και την Τίνο ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Φιλίμωνας Ζανετίδης στο πλαίσιο των τακτικών επαφών που έχει με φορείς, υπηρεσίες και ανθρώπους του Πρωτογενούς Τομέα στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεών του, ο κ. Ζανετίδης είχε συναντήσει εργασίες με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, υπηρεσιακούς παράγοντες, αγροτικούς και αλληλευτικούς φορείς, με αντικείμενο φυσικά τα ζητήματα που αφορούν την παραγωγή, την αγροτική δραστηριότητα, την αλεία, τη λειτουργία των υπηρεσιών και τις ανάγκες στήριξης των παραγωγών. Ο κ. Ζανετίδης δήλωσε πως η παρουσία μας στα νησιά δεν είναι περιστασιακή, είναι μέλος μιας συνεχούς συνεργασίας με τους δήμους, τις υπηρεσίες και τους φορείς. Ακούμε τα προβλήματα, καταγράφουμε τις ανάγκες και εργαζόμαστε ώστε οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα να έχουν ενημέρωση, υποστήριξη και τα εργαλεία που χρειάζονται. Να πούμε ότι είχαμε και την επίσκεψη και του Υφυπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση στη Σύρο τις προηγούμενες ημέρες. Ο κ. Βρούτσης προχθές το πρωί επισκέφθηκε τις δύο κλειστές αίθουσες βόλεϊ και μπάσκετ του νησιού και συναντήθηκε με τον εργολάβο που είχε αναλάβει τις παρεμβάσεις, ενώ ενημερώθηκε αναλυτικά για την πρόοδο των εργασιών και τα επόμενα στάδια του έργου. Ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε ότι θα καλυφθεί η επιπλέον δαπάνη ύψους 250.000 ευρώ που απαιτείται για το γήπεδο βόλεϊ, δηλώνοντας συνολικά ευχαριστημένος από την πορεία των έργων και από τη συγκεκριμένη συνάντηση και δηλώνοντας πως η νεολαία της πρωτεύουσας των Κυκλάδων οφείλει να απολαύσει μια κυψέλη αθλητισμού, την οποία είναι αλήθεια ότι έχει στερηθεί εδώ και πολλά χρόνια στη Σύρο. Τώρα να πούμε ότι, να κλείσουμε και με μια έτσι όμορφη είδηση, ωραία είδηση, η Νάξος βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο επίκεντρο μιας σημαντικής διεθνούς ακαδημαϊκής πρωτοβουλίας, φιλοξενώντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Ευρωπαϊκής Πανεπιστημιακής Σημασίας ΥΒΙΣ. Με τη συμμετοχή φοιτητών και ερευνητών από κορυφαία ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και από το συντονισμό της καθηγήτριας Νίκης Ευελπίδου, το πρόγραμμα επικεντρώνεται στη μελέτη της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας των παράκτιων οικοσυστημάτων της Μεσογείου με δράσεις πεδίου στην Άξο, την Πάρο και τα Κουφονίσια. Μέσω αυτής της δράσης, οι μετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν σύγχρονες μεθόδους και εργαστηριακής ανάλυσης σε ένα από τα πλέον αντιπροσωπευτικά γεωλογικά περιβάλλοντα της Μεσογείου και θα συμμετάσχουν σε γόνιμες συζητήσεις για τη μελλοντική εξέλιξη της περιοχής ως αποτέλεσμα της ανόδου της στάθμης θάλασσας, η οποία αποτελεί και άμεση συνέπεια φυσικά της κλιματικής αλλαγής. Να πω πριν κλείσουμε ότι περιμένουμε με ανυπομονησία να ακούσω στη Μαριέτα, όπως προανέφερες και εσύ, το θέμα με των επάρχων, γιατί αφορά και τις Κυκλάδες φυσικά.
0: Φυσικά. Μέσα στους 10 είναι και οι Κυκλαδίτες, εννοείται.
1: Ακριβώς. Οπότε περιμένω να ακούσουμε και στην εκπομπή της Μαριέτας τι θα γίνει με το συγκεκριμένο θέμα.
0: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο το τι θα γίνει. Καταργούνται. Απλά ο Περιφερειάρχης είπε ότι θα τους ορίσει ξανά. Δεν πρόκειται, λέει, να. Μόνο ανεπηρέαστη δεν θα αφήσει την πολιτική λειτουργία των επάρχων, μόνο που δεν θα πληρώνονται. Δηλαδή θα τους ορίσει ξανά ο Περιφερειάρχης. Ωστόσο, γιατί δεν αποδέχεται στην πράξη την αποδυνάμωση του θεσμού, ενός θεσμού κρίσιμου για τις νησιωτικές κοινωνίες, απλά δεν θα πληρώνονται.
1: Λοιπόν. Να πούμε ότι βέβαια δεν είναι διακοσμητικός ο ρόλος των επάρχων.
0: Φυσικά και δεν είναι. Μιλάμε, έχουν πρακτική αξία οι άνθρωποι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λίνα.
1: Και εγώ,
0: καλή σου ημέρα. Γεια. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να σας πω ότι ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα, τοπικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Μαριέτα Γαβριλιώτη. Γεια χαρά.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Καμπαρδόνη. Διαδοχικές εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκι δέχθηκαν στις 4 με 4.30 τα ξημερώματα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα σε Τούμπα και Πηλαία. Από την έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε στο σπίτι της πολιτευτή Α Θεσσαλονίκης Αφροδίτης Νέστορα, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και νοσηλεύεται διασωληνωμένη μητέρα της. Οι υπόλοιποι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατήγγειλε τις τρεις δολοφονικές εμπριστικές επιθέσεις. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η χρήση εκρηκτικών μηχανισμών σε κατοικίες και οχήματα θέτει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέκρινε όσους καλλιεργούν κλίμα ανοχής απέναντι στη βία και διεμήνυσε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιδείξει καμία ανοχή. Στην περίπτωση του κυρίου Ιωακίμοβιτς, ο εμπριστικός μηχανισμός ήταν τοποθετημένος στην είσοδο της πολυκατοικίας. Για άνανδρη τρομοκρατική επίθεση μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, Ζήσης Ιωακίμοβιτς, τονίζοντας πως πράξη εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή. Στην περίπτωση της επίθεσης σε βάρος του κυρίου Αναστασιάδη, το γκαζάκι ήταν τοποθετημένο σε ακάλυπτο χώρο απέναντι από το σπίτι του. Είχαμε δεχθεί και παλαιότερα επιθέσεις, είχαμε τοποθετήσει κάμερες, το υλικό των οποίων εξετάζει η αστυνομία, είπε στο σταθμό μας ο Σάββας Αναστασιάδης. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φωτιά στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και τη εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις για την ταυτοποίηση της δεύτερης σωρού. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις για την ταυτοποίηση της δεύτερης σωρού. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιών κατηγορία 3 σε Αττική Εύβοια, Βιωτή, Αχαΐα, Ηλία, Εύρω και

αυτός ο στόχος επετεύχθη, είπε ο Υπουργός. Όπως είπε, πριν από 2 χρόνια, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, η λίστα αναμονής των ψυχρών χειρουργείων ήταν 90.000, τα οποία περίμεναν από το 2017. Σήμερα είναι 7.000 περιστατικά, όλα του 2026, με αναμονή 4 μηνών. Αυτό σημαίνει ότι η λίστα αναμονής μέσα σε 2 χρόνια από την έναρξη του προγράμματος μειώθηκε κατά 98%, σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη. Τα αποτελέσματα της αυτοψίας καθώς και των τεχνικών ελέγχων αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, δίπλα από το οικόπεδο στο οποίο βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες εξκαφής για την ανέγερση 5 όροφης οικοδομής. Ο ιδιοκτήτης της όμορης οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολεοδομικές παραβάσεις. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της ειδικής ομάδας της ΕΜΑΚ προκάλεσε διαρροή σε βιτιοφόρο στην Εγνατία Όδο, στο ύψος της Καλαμίτσας, στο ρεύμα προς Κήπους. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το υλικό που διέρευσε είναι μόλυβδος, ενώ ένα δεύτερο φορτηγό ακινητοποιήθηκε προληπτικά χωρίς να έχει διαπιστωθεί απώλεια φορτίου ή άλλο πρόβλημα. Σε ισχύ από σήμερα, η κατάργηση των πλαφών κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα. Παρά την άρση του μέτρου, διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κατόπιν άτυπης συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Επίσης, από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή η επιβολή τέλους 3 ευρώ στα μικροδέματα που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέτρο που επηρεάζει εκατομμύρια καταναλωτές οι οποίοι πραγματοποιούν αγορές μέσα από διεθνείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, κεραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότης άφησαν πολλές περιοχές του νησιού χωρίς ρεύμα για αρκετή ώρα. Το Ιράν θα έχει συζητήσει πιθανόν σήμερα στο Κατάρ για τα παγωμένα περιουσιακά του στοιχεία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, διαψεύδοντας κάθε συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπεγράφει με την Ουάσιγκτον, διαμηνύοντας ότι παραμένει έτοιμη για κάθε στρατιωτική εξέλιξη. Ο καιρός. Ζεστή η πρώτη μέρα του Ιουλίου. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα υπηρετικά με τοπικές βροχές και στα βόρειο-δυτικά μονωμένες καταιγίδες, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Δημόσια δήλωση ανάκλησης, αναλαμβάνοντας πλήρως την πολιτική ευθύνη για ανακριβή αναφορά που αφορούσε τον αντιπρόεδρο του Αναπτυξιακού Οργανισμού Κολοσσό Στράτο Καρίκη, εξέδωσε ο επικεφαλής της παράταξης αρχή οργάνωσης Νίκος Γερονικόλας. Στην ανακλητική δήλωσή του διευκρινίζει ότι η θέση του αντιπροέδρου βάσει του θεσμικού πλαισίου είναι άνευ αμοιβή, σημειώνοντας ότι δεν υπήρχε πρόθεση προσωπικής προσβολής. Κατά της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στα νησιά με αφορμή το υποδιαβούλευση ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τάχθηκε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Απαιτεί να ζητείτε για οποιαδήποτε απόφαση αφορά θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας η σύμφωνη γνώμη του πρώτου ή του δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης. Την κάθετη αντίθεσή του στην κατάργηση των επάρχων και των εντεταλμένων περιφερειακών συμβούλων που προβλέπει ο νέος κώδικας της αυτοδιοίκησης, διατύπωσε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Ανεξήγητη και ακατανόητη χαρακτήρισε την πρόβλεψη ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, τονίζοντας ότι δεν θα κάνει αποδεκτή στην πράξη την κατάργηση. Παράλληλα, έκανε λόγο για λαϊκισμό του εσχής του είδους, αναφερόμενο στη μείωση του αριθμού των ειδικών συνεργατών που θα μπορεί να έχει κάθε περιφέρεια. SOS εκπέμπει το ΕΚΑΒ Ρόδου. Η κατάσταση λόγω της έλλειψης προσωπικού είναι σε οριακό σημείο, με τους εργαζόμενους να κάνουν λόγο για μη ασφαλή επιχειρησιακή λειτουργία. Η συνεχιζόμενη υποστελέχωση είναι πια θέμα δημόσιας ασφάλειας και προστασίας της ανθρώπινης ζωής, αναφέρουν, και καλούν τη διοίκηση του ΕΚΑΒ και το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσουν άμεσα στη μετακίνηση προσωπικού για την κάλυψη των αυξημένων.

Καλοκαιρινών αναγκών και στη δρομολόγηση μόνιμων προσλήψεων. Στη διαγραφή του Δημοτικού Συμβούλου Δημήτρη Ζανετούλη προχώρησε χθες ο επικεφαλής της παράταξης αρχή οργάνωσης Νίκος Γερονικόλας. Με επιστολή του προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου ζητά να κινηθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες. Τη χρηματοδότηση του έργου του κλειστού κολυμβητηρίου στη Ρόδο ζητά με παρέμβασή του προς τον αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας. Χρηματοδότηση ζητά και για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Καλλιπάτηρα στη Ρόδο. Εξαρθρώθηκε η συμμορία νεαρών που διέπρατε ληστείες στην ΚΟ σε βάρος τους. Σχηματίστηκε δικογραφία για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, διάπραξη ληστείων, οπλοκατοχή, υπεξαίρεση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο πατέρας του ενός εκ των τριών δραστών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Δικογραφία σε βάρος 16χρονου ημεδαπού για ναρκωτικά σχηματίστηκε από το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων ΚΟ. Στην κατοχή του βρέθηκε ακατέργαστη κάναβη βάρους 3,6 γραμμαρίων. Για παραμέληση εποπτείας συνελήφθη ο πατέρας του. Σε 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση κατέρχονται σήμερα οι επαγγελματίες μεταφορής της Ρόδου. Διαμαρτύρονται για τα πρόστιμα που επιβάλλονται βάσει του κανονισμού για τα βασικά όρια οδήγησης και ανάπαυσης. Τον τίτλο της Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας για το 2028 διεκδικεί το Νότιο Αιγαίο μετά την ανακήρυξή του ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας το 2019. Γίνεται η πρώτη ελληνική περιφέρεια που διεκδικεί αυτή την κορυφαία διεθνή διάκριση. Εύρεος ο καιρός στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας, κυρίες και κύριοι, στις 11.

0: κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη, είμαστε εδώ για σας. Χετπάκης ΑΕ.
1: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λιπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
0: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Καλημέρα με την ΕΡΤ.

Καλημέρα και καλό μήνα, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 1 Ιουλίου σήμερα, το ρολόι μας δείχνει 14 λεπτά μετά τις 10, είναι η ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου κοντά σας, Μαριέτα Γαβριλιώτη στο μικρόφωνο, Γιώργος Μπαλής και Νίκος Κάπρος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής που ξεκινά μόλις τώρα σε μια ημέρα καθόλου καλοκαιρινή. Έχουμε βέβαια αρκετά μποφοράκια, αλλά όπως και να έχει είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, μπαίνουμε στον πιο καλοκαιρινό μήνα του χρόνου νομίζω. Μια ημέρα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, με ειδήσεις που και σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο προκαλούν το ενδιαφέρον και όχι μόνο. Έχουμε μία είδηση που μας προέκυψε τώρα τις τελευταίες ώρες. Κάποιες βομβιστικές επιθέσεις, εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για τριπλή επίθεση. Τις έρευνες έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν μεταξύ 4 και 4.30 τα ξημερώματα. Είναι στα σπίτια του πρώην, του Προέδρου μάλλον της Δίκουσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, του πρώην, ενός πρώην βουλευτή και μιας πολιτεύτριας. Και υπάρχουν, όπως λέει το ρεπορτάζ, τραυματίες, 5 τραυματίες, εκ των οποίων μία γυναίκα διασωληνωμένη. Τώρα εδώ σηκώνεις τα χέρια ψηλά, αναρωτιέσαι ποιος εχέφρον άνθρωπος και για ποιο λόγο επέλεξε να επιτεθεί με τέτοιο τρόπο σε 3 στελέχη του κυβερνώντος κόμματος. Ποια μπορεί να είναι τα κίνητρα? Σε καμία περίπτωση βεβαίως δεν μπορεί να δικαιολογήσεις μια τέτοια ενέργεια. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντως, ο Παύλος Μαρινάκης, βγήκε και δήλωσε, όπως είδα κάπου, ότι οι άνθρωποι αυτοί χτυπήθηκαν για τις ιδέες τους. Τώρα, αν είναι δυνατόν στην Ελλάς του 2026, για να παραφράσω και το γνωστό τραγούδι, να υφίστανται τρομοκρατικές επιθέσεις κάποιοι άνθρωποι για τις ιδέες τους και αυτοί οι άνθρωποι τώρα να μην ανήκουν και σε κανένα ακραίο εξτρεμιστικό χώρο, όχι ότι αυτό θα το δικαιολογούσε προς Θεού, αλλά να ανήκουν στο κυβερνών κόμμα. Δεν ξέρω τι να πω, να ευχηθώ μόνο να βγάλει άκρη πολύ πολύ γρήγορα η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Και βεβαίως όλοι οι τραυματίες να γίνουν πολύ γρήγορα καλά. Είχαμε και αυτό το απίστευτο περιστατικό στα Πετράλωνα. Τώρα τι να πούμε, ότι εξαιτίας εργασιών που γίνονταν σε ένα διπλανό οικόπεδο στο οποίο θα χτιζόταν μια πολυκατοικία με υπόγειο πάρκινγκ, κατέρευσε μια άλλη πολυκατοικία και αντιμετωπίζουν πρόβλημα από ό,τι φαίνεται και κάποια άλλα διπλανά κτίρια. Φαίνεται ότι δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα αυτοί που έκαναν τις εργασίες στο οικόπεδο και ότι χάρη στην παρατηρητικότητα μιας γυναίκας και μιας πολιτικού μηχανικού, δεν είχαμε θύματα από την πολυκατοικία που κατέρευσε, γιατί είχαν προλάβει να βγουν όλοι έξω. Την ίδια ώρα έχουμε και εδώ πολλά και ενδιαφέροντα. Από πού να ξεκινήσουμε? Από το ότι ο νέος κώδικας που έχει να κάνει με την λειτουργία των δήμων και των περιφερειών φέρνει τα πάνω κάτω σε πολλά και μπορεί τώρα να εκδηλώνονται διαφωνίες, αλλά τώρα δεν ξέρω τι νόημα πρακτικό έχουν αυτές οι διαφωνίες. Καταργούνται οι έπαρχοι και οι εντεταλμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι. Υπάρχει και ένα θέμα με τον αριθμό των ειδικών συνεργατών που θα μπορεί να έχει κάθε περιφέρεια. Το θέμα τέθηκε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο και μπορεί ο Γιώργος Χατζημάρκος να είπε ότι για μένα οι έπαρχοι θα συνεχίσουν να υπάρχουν και εγώ θα τους ορίσω ξανά, με τη διαφορά βέβαια ότι δεν θα μπορεί να τους πληρώνει. Το θέμα είναι ότι οι έπαρχοι δεν υφίστανται πλέον.
Και για άλλη μια φορά, ο του θαύματος δεν ελήφθησαν υπόψη οι ιδιαίτερες και ειδικές συνθήκες που επικρατούν στα νησιά. Έτσι, όταν ακούτε από χίλιοι ανθρώπων που έχουν εξουσία, κυβερνητική εξουσία, διάφορα παχιά λόγια για την νησιωτικότητα, να ξέρετε ότι είναι απλώς παχιά λόγια, γιατί δεν προβλέφθηκε ούτε καν σε μια περιφέρεια όπως η δική μας με 50 τόσα νησιά να διατηρηθεί ο θεσμός των επάρχων. Κρίθηκε επαρκής, όπως έλεγε χθες ο Γιώργος Χατζημάρκος κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, το ότι υπάρχει χωρικός αντιπροσωπευτικός περιφερειάρχης, ένας στα Δωδεκάνησα και ένας στις Κυκλάδες βεβαίως. Κατά τα λοιπά, θα τα πούμε για το θέμα αυτό των επάρχων. Κατά τα λοιπά, φαίνεται ότι ο νέος κώδικας έδωσε την ευχέρεια στον Νίκο Γερονικόλα, τον επικεφαλής της παράταξης Αρχή Οργάνωσης για τη Ρόδο. Ναι, εδώ πολλά μπορεί να σχολιάσει κανείς. Να διαγράψει τελικά, γιατί την προηγούμενη φορά το ανακοίνωσε, μεν δεν μπορούσε να το κάνει δε, τον Δημοτικό Σύμβουλο Δημήτρη Ζανετούλη. Και τώρα είναι και επίσημα μόνος, γιατί και μέχρι τώρα το τελευταίο διάστημα δηλαδή μόνος ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με τον Δημήτρη Ζανετούλη δεν είχαν πια νομίζω και πολλά κοινά, αλλά τώρα είναι εντελώς μόνος. Και βέβαια χθες τελικά, και αφού τον απείλησε ο Στράτος Καρίκης με μήνυση και αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση, ανακάλεσε και αυτά που είχε πει εναντίον του, ότι δηλαδή είναι έμισθος αντιπρόεδρος στον αναπτυξιακό οργανισμό Κολοσσός. Καμιά φορά ισχύει το καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Ή και το άλλο, γνωστό στίχος, ότι αρχίζει ωραίο, τελειώνει με πόνο. Πάμε Νίκο μου στο πρώτο μας τραγούδι, αφιερωμένο εξαιρετικά σε αυτήν και σε πολλές άλλες αντίστοιχες, ανάλογες, παρεμφερείς περιπτώσεις.

0: Λοιπόν, πάμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Συνεδρίασε χθες το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ήταν διπλή η συνεδρίαση, ήταν μια τακτική και ήταν και μια συνεδρίαση λογοδοσίας. Είχαν αρκετά και ενδιαφέροντα και οι δύο συνεδριάσεις. Δυστυχώς, το έχω ξαναπεί, δεν μπαίνουν στον κόπο να μας στείλουν την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης λογοδοσίας, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουμε τι πρόκειται να συζητήσουν, αν πρόκειται να συζητήσουν, αν έχει κάτι ενδιαφέρον, αν δεν έχει. Τώρα, γιατί κρατιέται μυστικό και καμιά φορά διαρρέει και σε συγκεκριμένα μέσα, δεν είναι θέμα των μέσων προς Θεού. Αυτό δεν το ξέρω να σας πω. Τέλος πάντων, εμείς θα μείνουμε στην τακτική συνεδρίαση. Να πω ότι σε λίγη ώρα υπάρχει και άλλη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που έχει να κάνει με την εκλογή Προεδρίου, γιατί λήγει η θητεία. Ανάλογη διαδικασία θα γίνει και στην περίπτωση του Δήμου της Ρόδου. Δεν ξέρω αν έχει οριστεί χρονικά η συνεδρίαση, όμως αντίστοιχη διαδικασία θα γίνει σύντομα και στο Δήμο της Ρόδου. Λοιπόν, πάμε καταρχάς στην χθεσινή συνεδρίαση. Όπως είπαμε, τέθηκε προ ημερησίας διατάξεως το θέμα του νέου κώδικα, ο οποίος φέρνει τα πάνω κάτω σε αρκετά πράγματα. Μεταξύ αυτών, όπως είπαμε, βάζει φρένο στους εντεταλμένους περιφερειακούς συμβούλους και στους επάρχους, τους καταργεί ουσιαστικά με το αιτιολογικό ότι υπάρχουν οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες, ενώ βάζει φρένο στον αριθμό των ειδικών συνεργατών που μπορεί να έχει κάθε περιφέρεια. Όλα αυτά προκάλεσαν δυσαρέσκεια, κριτική από την πλευρά του περιφερειάρχη, του Γιώργου Χατζημάρκου, και όχι μόνο. Μίλησε για ακατανόητες αποφάσεις και για λαϊκισμό του εσχίστου είδους και είπε ότι δεν θα αποδεχθεί ποτέ στην πράξη την κατάργηση των επάρχων. Μάλιστα, έχει εκδώσει και ανακοίνωση, μας ήρθε πριν από λίγο ανακοίνωση, δήλωση του Γιώργου Χατζημάρκου και φωτογραφία του με τους επάρχους Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, και λέει ότι για μένα δεν αλλάζει πολιτικά η λειτουργία των επάρχων στα νησιά μας, όχι μόνο παραμένει ανεπηρέαστη, αλλά θα φροντίσω να ενισχυθεί άμεσα. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτά που είπε στη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
1: Για μένα είναι ανεξήγητο. Για μένα δεν έχει καμία λογική. Δεν έχει καμία λογική γιατί οι παρεμβάσεις αυτές και στους επάρχους και στις και στους εντεταλμένους. Υπάρχει και άλλη παρέμβαση που έχει εξοργήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών. Έχει να κάνει με τον αριθμό των συνεργατών, των ειδικών συνεργατών που μπορεί να έχει κάθε περιφέρεια. Και εκεί δεν έχουμε καταλάβει γιατί γίνεται αυτή η συζήτηση. Κοιτάξτε, αν ο λαϊκισμός, αν επιτρέψει, ο λαϊκισμός είναι ένα μεγάλο θέμα και ένα μεγάλο πρόβλημα και είναι παγκόσμιο. Δεν είναι ούτε ροδίτικο, δεν είναι κυκλαδίτικο, δεν είναι δωδεκανησιακό, δεν είναι αθηναϊκό, δεν είναι ελληνικό, είναι ευρωπαϊκό, είναι παγκόσμιο και είναι σε όλη την πορεία της ιστορίας. Αλλά ο λαϊκισμός, θα ξέρετε κάτι, από κάπου καλλιεργείται και από κάπου δεν πολεμάται ή συντηρείται. Έτσι θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Πάμε στον αριθμό των ειδικών συνεργατών. Πρωτοσέλιδα και άρθρα και ειδικοί συνεργάτες και γεμίσαμε με τα κλητούς και αυτά και εκείνα και τα άλλα. Απαντώ, λαϊκισμός του εσχίστου είδους. Του εσχίστου είδους λαϊκισμός. Πολύ περισσότερο εξοργίζομαι όταν αυτός υιοθετείται από κυβερνητικό κλιμάκιο. Οι ειδικοί συνεργάτες του δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης δεν επιβαρύνουν κρατικό προϋπολογισμό. Πάμε ξανά. Οι ειδικοί συνεργάτες στο δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό ούτε με ένα ευρώ. Γιατί δεν αμείβονται. Τα λέω καλά, κυρία μου?
2: Μάλιστα.
1: Δεν αμείβονται από την μέσα τη διαδικασία της μισθοδοσίας που βγαίνει Γενικό Λογιστήριο, Υπουργείο Εσωτερικών, ενιαία αρχή πληρωμών. Περνάνε από την ενιαία αρχή πληρωμών στο τέλος οι καταβολές, αλλά είναι από τα λειτουργικά της κάθε περιφέρειας.
0: Τώρα να σας πω, αυτό το τελευταίο δεν το πολύ κατάλαβα, αλλά δεν έχω και λόγο να αμφισβητήσω τον Περιφερειάρχη. Θέλω να πω ότι οι περιφέρειες, από ό,τι ξέρω, δεν έχουν δικά τους έσοδα, άρα υποθέτω ότι λειτουργικά ή όπως αλλιώς έχουν να κάνουν με τον κρατικό προϋπολογισμό, όσο και αν προφανώς το πρόβλημα του κρατικού προϋπολογισμού δεν είναι οι ειδικοί συνεργάτες των 13 περιφερειαρχών. Εν πάση περιπτώσει, αυτά πέρασαν. Τώρα λαϊκιστής του εσχής του είδους προφανώς είναι ο Υπουργός, ο Θοδωρής Λιβάνιος, γιατί δεν νομοθέτησα εγώ, άρα μάλλον σε αυτόν ανήκει ο λαϊκισμός του εσχής του είδους, τον οποίο ακούσαμε από τον Περιφερειάρχη. Όπως σας είπα, δήλωσε ότι δεν θα αποδεχθεί ποτέ πολιτικά στην πραγματικότητα την κατάργηση των επάρχων, και όχι μόνο δεν θα την αποδεχθεί, αλλά θα συνεχίσει να τους έχει συνεργάτες. Αυτό κατέστησε σαφές ο ίδιος. Θα αξιοποιήσει πλήρως όλα τα διοικητικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή της η περιφέρεια, ώστε η λειτουργία των πολιτικών της εκπροσώπων στα νησιά να συνεχιστεί όχι μόνο χωρίς υποβάθμιση, αλλά και με ενίσχυση στην πράξη και στην ουσία και στο περιεχόμενο του πολιτικού του ρόλου. Δεν θα το αποδεχθώ ποτέ, είπε ο Περιφερειάρχης. Ο επίσημος τίτλος μπορεί να αλλάξει, όχι η ουσία, όχι η ταυτότητα, και το περιεχόμενο του ρόλου θα συνεχίσουν αναβαθμισμένοι. Αυτά τονίζονται και στην ανακοίνωση που μας έστειλαν. Βέβαια, όπως σας είπα, δεν θα μπορεί να τους πληρώνει, οπότε δεν ξέρω κατά πόσον θα είναι αναβαθμισμένοι στην πραγματικότητα και εάν κάποιοι θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα στην άσκηση των καθηκόντων τους, καθώς θα κληθούν να τα ασκούν αμυσθεί. Θα το δούμε αυτό. Να σας πω ότι σήμερα είναι στις 10.30 προγραμματισμένη η ειδική συνεδρίαση. Θα γίνει και αυτή στην αίθουσα του Επιμελητηρίου και έχει δύο θέματα: την εκλογή μελών Προεδρίου Περιφερειακού Συμβουλίου και την εκλογή μελών Περιφερειακής Επιτροπής. Να σας πω ότι μάλλον αλλάζει ο Πρόεδρος. Αυτό καταλάβαμε και από αυτά που είπε ο ίδιος χθες, ο κύριος Σπυρίδων Αποστόλου. Προφανώς ο Περιφερειάρχης θα προτείνει στέλεχος από τα Δωδεκάνησα τώρα, γιατί ο κύριος Αποστόλου ήταν από τις Κυκλάδες. Τώρα πρέπει να πω ότι ο συγκεκριμένος πρόεδρος ήταν από μόνος του ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου. Άλλες φορές ήταν αρκετά έτσι χαλαρός και συνενετικός, άλλους δεν τους άφηνε να πούνε μία λέξη που εκείνος μπορεί να θεωρούσε ότι δεν τέριαζε στο ύφος και το ήθος και το θέμα της συνεδρίασης. Χθες, ας πούμε, που η συνεδρίαση ήταν πάρα πολύ ήρεμη και ήταν και η τελευταία του από τη θέση του Προέδρου, έκανε κάτι μαθήματα, αν θυμάμαι καλά, στην Χρύσα την Καραγιάννη. Της είπε μάλιστα κάποια στιγμή για το θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με το οποίο θα ασχοληθούμε στην συνέχεια, ότι ναι, αλλά δεν αναφέρατε ποια ήταν η στάση του Περιφερειάρχη στη Λαϊκή Συνέλευση της Καταβιάς. Θα ρίσκεται εν υποχρεωμένη η Χρύσα η Καραγιάννη να αναφέρει ποια ήταν η στάση του Περιφερειάρχη προσωπικά στη Λαϊκή Συνέλευση της Καταβιάς. Ενώ αργότερα, σε μια συζήτηση για τα ελάφια, ο Νίκος Οφραζής από τη Λαϊκή Συσπήρωση αναφέρθηκε σε ένα σύνθημα που υπόθηκε κάποια στιγμή και τον διέκοψε λέγοντάς του ότι εδώ δεν μπορείτε να λέτε συνθήματα και όταν σας μιλάω εγώ δεν πρέπει να μιλάτε εσείς. Λοιπόν, είχε ενδιαφέρον η άσκηση των καθηκόντων του εν λόγω Προέδρου. Περιμένουμε να δούμε τον την επόμενη πρόεδρο. Νομίζω ότι δεν θα έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Τέλος πάντων, πάμε σε διαφημίσεις, λέει το ρολόι μας, να πάρουμε και μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με το θέμα που έχει να κάνει με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φραντζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Μουσιφάντο 2026. Μουσική για όλους. 29 Ιουνίου με 6 Ιουλίου στη Σύφνο. Συναυλίες, ρεσιτάλ, σεμινάρια, μουσικός περίπατος, Μουσιφάντο εν πλώ. Πληροφορίες στο www.φίλοιτουνισιού.gr. Διοργάνωση Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας. Μουσιφάντο, η κλασική μουσική στη Σύφνο, με ελεύθερη είσοδο. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Το καλοκαίρι δεν μετριέται σε μέρες. Μετριέται σε στιγμές. 13 εκδηλώσεις. Δεκάδες κινηματογραφικές βραδιές. Μουσική, θέατρο, ιστορίες. Στο περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πάρκο Πάρου. Κάτω από τα αστέρια. Δίπλα στη θάλασσα. Φεστιβάλ στο πάρκο 2026. Ένα καλοκαίρι στην άκρη του Αιγαίου. Ζήσε το. parospark.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Πάμε λοιπόν στο νέο χώρο ταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό συζητήθηκε χθες στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Να το σημειώσουμε για άλλη μια φορά, το σχολίαζα και χθες. Στο απέναντι Μέγαρο δεν μπήκαν στον κόπο να το συζητήσουν όλο αυτό τον καιρό. Είχαν βέβαια μια εισήγηση από την κυρία Μέρη Ζήφου και χθες με μια, είναι ειδική συνεργάτης του Δημάρχου, και χθες με μια διαπεριφοράς συνεδρίαση αποφάσισαν ότι διαφωνούν και ότι θέλουν να αποσυρθεί. Αλλά να μπουν στη διαδικασία να το συζητήσουν, όχι, δεν μπήκαν στον κόπο. Στο απέναντι Μέγαρο, στο Περιφερειακό, συζητήθηκε το χωροταξικό για τις ΑΠΕ. Η εισήγηση έγινε από την έπαρχο της Μήλου, την κυρία Έλλη Χωριανοπούλου, ενώ υπήρξαν στην συνέχεια ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις. Να σας πω ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο ουσιαστικά καταλήγει στο ότι θα πρέπει, στο ότι διαφωνεί με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα νησιά και ότι θεωρεί ότι σε κάθε περίπτωση πριν από οποιαδήποτε εγκατάσταση τέτοιου είδους θα πρέπει να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη είτε της περιφερειακής είτε της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πάμε να ακούσουμε κάποιες τοποθετήσεις, ξεκινώντας ουσιαστικά θα ακούσουμε τους επικεφαλείς των παρατάξεων της μειοψηφίας, ξεκινώντας από τον επικεφαλής της Μίζωνος, τον Νικηφόρο Παπανικόλα.
1: Φυσικά είμαστε υπέρ του να υπάρχει ένα χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι ζωτικής σημασίας για το περιβάλλον και τον πλανήτη η ύπαρξή τους. Απλώς θεωρώ ότι όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό κεφάλαιο μέσα αυτό το χωροταξικό που να αφορά τα νησιά, το οποίο θα θεσπίζει αυστηρότερους κανόνες λόγω της ιδιαίτερης μορφολογίας και της περιορισμένης έκτασης. Θα έχει παραδείγματος χάρη ειδική μνεία για τα μικρά νησιά και ενδεχομένως, αν είναι εφικτό, να προβλέπει και κάποιους ειδικούς δείκτες φέρουσας ικανότητας ανά νησί.
0: Αυτό ήταν το ρεζουμέ της τοποθέτησης του Νικηφόρου Παπανικόλα. Πάμε στη Χρύσα Καραγιάννη τώρα, η οποία τόνισε ότι δεν είναι ως παράταξη εναντίον των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ότι είναι καλό να υπάρχει ειδικό χωροταξικό για αυτές. Τόνισε όμως ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στην βούληση της κυβέρνησης, η οποία νομοθετεί και συνεχίζει να κάνει τα ίδια λάθη, εξυπηρετώντας ουσιαστικά κάποια συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Πάμε να ακούσουμε την Χρύσα Καραγιάννη, η οποία αναφέρεται στο τι είναι υπέρ η παράταξή της, δηλαδή την δημιουργία, για παράδειγμα, μικρής κλίμακας με μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βέβαια αφού θα υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών. Πάμε να την ακούσουμε.
2: Το νέο λοιπόν ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συγκεντρώνει μεγάλες κλίμακας δομές σε περιοχές της χώρας με σκοπό πιθανώς ξανά να δοθούν δωράκια σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Και εδώ μου επιτρέπεται να αναφέρω την Τέρνα, η οποία ήρθε και ξαναήρθε στο δημόσιο διάλογο όταν κάναμε αυτή τη λαϊκή συνέλευση στην Καταβιά, μιλώντας για τις ΑΠΕ στην Νότια Ρόδο. Μπορούμε να το πούμε και εδώ. Δεν είναι κακό να ξέρουμε ότι η Τέρνα θα καρποθεί ένα μεγάλο μέρος αυτών των διαδικασιών και γενικά της μετάβασης στην πράσινη αυτή η ενέργεια, αλλά με σκοπό τα υπερκέρδη. Άρα, συνοψίζοντας, είμαστε υπέρ των μονάδων ανανεώσιμης πηγής ενέργειας μικρής κλίμακας που τώρα δεν αδειοδοτούνται με προοπτική την ιδιοπαραγωγή ενέργειας και συνεπώς την απόδοση στις τοπικές κοινωνίες. Είμαστε υπέρ των αληθινών ενεργειακών κοινοτήτων που θα ωφελούν και ΟΤΑ και τους πολίτες. Είμαστε υπέρ ενός κοινωνικού και δημοσίου ελέγχου της ενέργειας με σεβασμό της άποψης και των τοπικών κοινωνιών που βλέπουμε ότι τελικά στρέφονται όλοι ενάντια τους όταν έρχονται αντιμέτωποι με ένα τέτοιο μεγάλο ερωτηματικό και αντιστέκονται στην χωροθέτηση μιας μεγάλης ανεμογεννήτριας. Το είδαμε και στη Ρόδο, το βλέπουμε και παντού. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε τις κοινωνίες που έρχονται σε αυτή τη θέση να εναντιώνονται. Και τέλος, Είμαστε υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και του πολιτιστικού τοπίου των νησιών μας. Άρα είμαστε κατά αυτού του νομοσχεδίου.
0: Λοιπόν, και θα ολοκληρώσουμε με τον επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης, τον κύριο Γιάννη Αγγέλου.
3: Στην πραγματικότητα επιδιώκεται η διευκόλυνση για τις επενδυτικές επιδιώξεις επιχειρηματικών ομίλων στην ενέργεια για εξασφάλιση όσο το δυνατόν περισσότερων και των καλύτερων από άποψη ολικού δυναμικού εκτάσεων, ακόμη και σε εθνικούς δρυμούς, γη υψηλής παραγωγικότητας, προστατευόμενες περιοχές. Το πλαίσιο που διαμορφώνεται έρχεται να καλύψει τις νέες επενδύσεις πράσινης μετάβασης με την ανάπτυξη των δικτύων, χωροθέτησης χώρων αποθήκευσης και της άμεσης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Σήμερα, για την ιστορία, το περίσσευμα ηλεκτρικού ρεύματος που παράγεται φεύγει δωρεάν σε Βόρεια Μακεδονία και Βουλγαρία και επιστρέφει, μας το πουλάνε και το πληρώνουμε ακριβά. Επίσης, τις ανάγκες νέων επενδύσεων των τουριστικών ομίλων και τις άμβλησης των αντιθέσεων και του ανταγωνισμού μεταξύ μερίδων του κεφαλαίου στην ενέργεια, στον τουρισμό, στη βιομηχανία, αλλά και τις αντιθέσεις που αναπτύσσονται εσωτερικά στον καθένα από τους τομείς αυτούς. Οι ανάγκες αυτές επιβάλλουν αλλαγές στη χρήση γη σε στεριά θάλασσα και στις προστατευόμενες περιοχές σε όλη την Ελλάδα.
0: Ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Γιάννη Αγγέλου. Ήταν κάποιες χαρακτηριστικές τοποθετήσεις από τη συζήτηση που έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο χθες το απόγευμα για το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ξαναλέω ότι ουσιαστικά το Περιφερειακό Συμβούλιο τάσεται εναντίον της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στα νησιά και επίσης λέει ότι πρέπει για οποιανδήποτε απόφαση αφορά θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη είτε του πρώτου είτε του δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης, δηλαδή είτε του Δήμου είτε της Περιφέρειας. Εμείς θα μείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, και θα πάμε στην Καταβιά, γιατί σε ό,τι αφορά στο νησί της Ρόδου, ο μεγάλος όγκος των αιτήσεων για αιωλικά πάρκα έχει να κάνει με την περιοχή της Καταβιάς. Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές, έχει γίνει η Λαϊκή Συνέλευση, έχουν πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις οι άνθρωποι εκεί. Πάμε στο χωριό να δούμε τι έχει γίνει έκτοτε. Καλημερίζουμε τον κύριο Τσαμπίκο Πάπα Δημητρίου, που είναι αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου της Καταβιάς, Αγία Παρασκευή, που είναι ο σύλλογος που θα αναλάβει το βάρος της νομικής διαχείρισης του θέματος των ανεμογεννητριών. Κύριε Πάπα Δημητρίου, καλημέρα.
4: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά, καλά, μια χαρούλα. Ευτυχώς έχουμε αεράκι και δεν ζεσθενόμαστε πάρα πολύ.
4: Ναι, αλλά το αεράκι αυτό είναι και χρήσιμο για κάπου. Είναι και χρήσιμο για κάπου. Και εμείς εδώ, δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολύ αέρα στην Νότια Ρόδο, στην Καταβιά. Σου λέει όχι μόνο να βροχίζονται, αλλά να παράγουμε και κάτι.
0: Ακριβώς.
4: Να τους ρωτήσουμε.
0: Ακριβώς. Εμείς έχουμε αεράκι. Εσείς εκεί έχετε πολύ αέρα.
4: Πολύ αεράκι. Μου φαίνεται να βάλουμε ένα φράχτη εκεί στη θάλασσα μπροστά, να μην έρχεται. Κάτι ανεμοφράχτη έχει. Δηλαδή να το λίγο να το πούμε και λίγο σαν κωμωδία. Έχει φράχτη που μπορούμε να το σταματήσουμε. Μήπως και σταματήσουνε να μας έρχονται, γιατί οι αιτήσεις δεν έχουμε χάσει το λογαριασμό. Οι αιτήσεις έρχονται.
0: Ναι.
4: Και άλλες, και άλλες καινούργιες, και άλλες.
0: Α, υπάρχουν και άλλες από αυτές που ξέραμε.
4: Δηλαδή, έχουμε εδώ δηλαδή, εντάξει, δεν θα υπάρχει σκιά να...
0: Συνολικά νομίζω είχαμε μείνει στα 8 αιωλικά πάρκα,
4: ναι,
0: τα 2 που λειτουργούν.
4: Ναι, άλλα 6 που έρχονται, ναι. Και άλλο ένα που τώρα το ανακαλύψαμε στην άδεια, αυτό πιάνει, αυτό το καινούριο,
0: ναι.
4: Και κλείνει, περικυκλώνει την Καταβιά.
0: Μάλιστα, 9. Άρα αν υποθέσουμε ότι όλα αδειοδοτούνται και όλα γίνονται, υπάρχουν 9 αιωλικά γύρω από την Καταβιά.
4: Γύρω, δηλαδή είναι απίστευτο. Βάλτε το μυαλό σε ένα χωριό και να είναι γύρω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, άρα εμείς πρέπει να φύγουμε από εδώ.
0: Ναι, θα σας πάρει ο αέρας, ξέρω εγώ.
4: Ναι, πρόσφυγες δηλαδή στον τόπο μας. Θα φύγουμε.
0: Mm-hmm.
4: Και δεν υπάρχει άλλη λύση. Τι κάτσουμε να κάνουμε. Δηλαδή, ποιος έρχεται στην Καταβιά, σε ένα χωριό που τώρα κάπως αναπτύσσεται τουριστικά, έτσι, όμορφα τουριστικά, όχι με μεγάλες, με μονάδες κτλ.
0: Ναι, διατηρώντας έτσι μια αυθεντικότητα που το βόρειο τμήμα της Ρόδου δεν την έχει πια.
4: Ναι, ομορφαίνει η Καταβιά μέσα. Δηλαδή, φτιάχνονται παλιά σπίτια. Τα λεγόμενα χαλατά τα ξαναφτιάχνουν οι ιδιοκτήτες. θα νοικιάσουν. Γίνονται πολύ ωραίες κατασκευές.
0: Και εκείνες οι παλιές ιταλικές αγρικίες, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, αυτά τώρα είναι ακόμα δύσκολο να φτιαχτούν. Εντάξει, κάτι έχει ψηλοφτιαχτεί. Εδώ στον Άγιο Μάρκο έχουμε φτιάξει. Κάτι ακούγεται για τις παλιές φυλακές. Ό,τι είναι και φτιάχνεται αυτά, καλό είναι, δεν είναι άσχημο. Δηλαδή, εμείς μπαίνουμε σε αυτό του είδους ανάπτυξη που λέμε τουριστική, κάπως φτιάχνουμε. Έχουμε και τον αγροτικό τομέα που υπάρχουν 5 με 7, 10 νέοι αγρότες που είναι εδώ και προσπαθούν οι άνθρωποι να μείνουν. Δηλαδή, παλεύει το χωριό να μείνει. Εντάξει, αλλά μας έρθουν τώρα αυτά τα πράγματα εδώ. Μετά τέλος, εντάξει. Μετά τελείως θα φύγουμε. Δεν υπάρχει. Θα δώσουμε τα κλειδιά. Εγώ τι θα πω του Προέδρου της Κοινότητας. Δώσε τα κλειδιά και φεύγουμε. Τι να κάτσουμε να κάνουμε? Φανταστείτε εσείς θα επισκεφτείτε, πάτε κάπου τουριστικά ένα χωριό το οποίο θα είναι περικυκλωμένο από ανεμογεννήτριες, που θα γυρνάς γύρω γύρω το μάτι και θα βλέπεις τίποτα άλλο εκτός από αυτά. Δηλαδή, εντάξει, απίστευτο. Τώρα περιμένουμε.
0: Ναι, τι κάνετε? Είχατε πάρει τότε στη Λαϊκή Συνέλευση, είχατε πάρει μία απόφαση ότι ο Σύλλογος θα κινηθεί νομικά.
4: Ναι, ο Σύλλογος έχοντας όλη την στήριξη της τοπικής κοινωνίας θα προσφύγει νομικά και με τη στήριξη της περιφέρειας και του Δήμου. Έχουμε τη στήριξη όλων αυτή τη χώρα, δεν είμαστε μόνοι μας. Εντάξει, δεν είναι...
0: Μάλιστα, νομίζω ο Περιφερειάρχης είχε δεσμευτεί να σας βοηθήσει και στο οικονομικό σκέλος, έτσι δεν είναι?
4: Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Χατζημάρκο, είναι δίπλα μας, όλοι βέβαια είναι δίπλα μας. Αρκεί τώρα να δούμε πώς θα εξελιχθούν το θέμα φάση με τις άδειες, σε τι κατάσταση είναι τώρα οι άδειες και βλέπουμε και κάνουμε.
0: Ναι, τι σας έχουν πει, δηλαδή το έχετε δει φαντάζομαι το θέμα αρχικά.
4: Θέλω
0: να πω πώς θα κινηθείτε, κάθε επιχειρηματίας, κάθε άδεια που θα βγαίνει θα κινήσετε νομικά εναντίον της, πώς θα το διαχειριστείτε αυτό?
4: Θα μιλήσουμε με την νομική υπηρεσία, θα μιλήσουμε με τους δικηγόρους μας, τους δικούς μας, με την νομική υπηρεσία της περιφέρειας και του Δήμου και θα δούμε. Δεν μπορώ να πω κάτι πώς θα γίνει, γιατί ακόμα δεν έχουμε ενημερωθεί, δεν έχει γίνει ακόμα σύνδεση γι' αυτό, γιατί αναμένουμε, περιμένουμε την εξέλιξη της αδειοδότησης όλων των αιτήσεων.
0: Ναι, βέβαια, αν κάποιος πάρει άδεια, κύριε Παπαδημητρίου, που σημαίνει ότι θα έχει όλες τις προϋποθέσεις για να πάρει την άδεια, πού θα πατήσει μια προσφυγή?
4: Πού θα απαντήσει? Σε πάρα πολλά πράγματα. Θα απαντήσει στον κορεσμό του χώρου από τις πολλές αιτήσεις. Θα απαντήσει ότι δεν το θέλει μια ολόκληρη κοινωνία εδώ πέρα. Και όχι μόνο η τοπική κοινωνία, και όλη η Ρόδος δεν το θέλει. Γιατί η Λαϊκή Συνέλευση, όμοινα εκπληκτός από τον κόσμο που δεν ήταν κατάδενοι και ήρθανε. Δηλαδή είδα Ροδίτες, φίλους μου, και του λέω τι κάνετε εδώ. Ήρθαμε. Πώς? Θα σε παρασταθούμε. Δηλαδή δεν το θέλει μόνο η. Γιατί αν πούνε στην Καταβία θα πούνε και σε ολόκληρο το νησί. Δηλαδή Καταβιά, ναι, όλη η Ρόδος ναι. Έτσι πάει. Αλλά εδώ πρέπει να είμαστε ενωμένοι όλο το νησί.
0: Καλά, ναι, υπάρχουν και άλλες περιοχές που υπάρχουν ενδιαφερόμενοι να βάλουν αιωλικά πάρκα. Απλώς στην Καταβιά ίσως παραγίνεται το πράγμα. Έτσι. Δεν είναι ότι σε άλλες περιοχές δεν θα
4: υπάρχουν. Πάμε από Λαϊκιά, πάμε Ακραμίτη, πάμε Μονόλιθο, πάμε Λαχανιά, Γεννάδη, Αφάντου, Ψήθο. Ξέρω εγώ, παλιά πόλη έχουν κάνει αίτηση. Πάνω και στο ρολόι που είναι βουναλάκι. Πάνε και στη σιγουριά.
0: Α, που είναι ψηλά, και θα φυσάει.
4: Είναι ψηλά. Έχουμε και κάτι να γελάσουμε δηλαδή. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. 550 ανεμογεννήτριες όλο το νησί, φανταστείτε το. Όχι, όχι, εντάξει. Θα βάλουμε. Όχι, έτσι, όχι, το πράγμα. Είναι. Και περιμένουμε τώρα να δούμε την εξέλιξη, πώς θα εξελιχθούν οι άδειες και αναλόγως είμαστε έτοιμοι που το παρακολουθούμε το θέμα, δεν το αφήνουμε και να. Για να προσφύγουμε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Το παρακολουθούμε και εμείς μαζί σας.
4: Παρακολουθούμε. Είμαστε ανοιχτό το μάτι που λέμε εδώ. Περιμένουμε. Αλλά είναι όλος ο κόσμος εδώ πέρα.
0: Είναι ξεσηκωμένος.
4: Κάποιοι λέγανε τότε για το εργοστάσιο πριν ένα τελευταίο. Άντε ναι, θα ανοίξει το εργοστάσιο, θα έρθουν νέες θέσεις εργασίας, θα έρθει ο κόσμος να μείνει στην Καταβία. Πράγμα που δεν έγινε. Αυτοί που υποστηρίζουν το εργοστάσιο τώρα είδαν τι πάθανε το εργοστάσιο και δεν θέλουν ούτε αυτά. Η Καταβιά έχει δώσει το τιμημά της, το έχει πληρώσει πολύ ακριβά. Πάρα πολύ ακριβά. Το πεδίο πολύς, εργοστάσιο. Εντάξει, καλά είναι. Καλά είναι.
0: Ωραία, το παρακολουθούμε και εμείς μαζί σας. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Παπαδημητρίου.
4: Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον.
0: Να είστε καλά.
4: Χαιρετισμούς από όλους. Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.

Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα, κυρίες και κύριοι. 10 και 58 πρώτα λεπτά. Σε πολύ λίγο θα έχουμε κάνει τη σύνδεση με την Αθήνα και το Earth News 105,8 για το δελτίο ειδήσεων. Θα ακολουθήσει τοπικό δελτίο και στην συνέχεια στο στούντιο η Μαρία Βάλα. Εμείς θα τα πούμε εκτός απροόπτου ξανά την Δευτέρα 13 Ιουλίου. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή σας μέρα. Καλό μήνα να έχουμε.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 5 τραυματίες, εκ των οποίων 2 σοβαρά, από την τριπλή επίθεση με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας τα ξημερώματα σε Τούμπα και Πηλία στη Θεσσαλονίκη. Τις έρευνες για την υπόθεση έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Στόχος έγιναν τα σπίτια του Προέδρου της δικού σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Ζήση Ακιμοβίτς, του πρώην βουλευτή της Α Θεσσαλονίκης, Σάβα Αναστασιάδη, και της πολιτευτή Α Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα. Από την έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε στο σπίτι της κυρίας Νέστορα, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και νοσηλεύεται διασωληνωμένη μητέρα της. Οι υπόλοιποι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατήγγειλε τις 3 δολοφονικές, όπως τις αποκάλυψε, εμπριστικές επιθέσεις, τονίζοντας ότι η χρήση εκρηκτικών μηχανισμών σε κατοικίες και οχήματα θέτει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Ο Παύλος Μαρινάκης επέκρινε ως καλλιεργούν κλίμα ανοχής απέναντι στη βία και διεμήνυσε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιδείξει καμία ανοχή. Τα τρομοκρατικά χτυπήματα εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας καταδίκασε μέσω του Earth News Radio 105,8 Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Αναφερόμενο στον πολύ σοβαρό τραυματισμό της μητέρας της κυρίας Νέστορα, σημείωσε ότι κάποιοι ψευτοεπαναστάτες πιθανόν να έχουν οδηγήσει σε μια μεγάλη περιπέτεια και ευχήθηκε όχι μοιραία για τη ζωή ενός ανθρώπου. Στην περίπτωση του Προέδρου της δικού σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Ζήση Ακιμοβίτς, ο εμπριστικός μηχανισμός ήταν τοποθετημένος στην είσοδο της πολυκατοικίας. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο κύριος Ιωακίμοβιτς μίλησε για άνανδρη επίθεση, τονίζοντας πως πράξεις εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή. Όσον αφορά την επίθεση σε βάρος του Σάβα Αναστασιάδη, τον Γκαζάκη ήταν τοποθετημένο σε ακάλυπτο χώρο απέναντι από το σπίτι του. Είχαμε δεχθεί και παλαιότερα επιθέσεις, είχαμε τοποθετήσει κάμερες στο υλικό των οποίων εξετάζει η αστυνομία, ανέφερε στο Earth News Radio ο πρώην βουλευτής. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι ο γιος του άντρα που έχασε τη ζωή του και της εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις για την ταυτοποίηση της δεύτερης σωρού. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα, κατηγορία 3 σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Αχαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Το πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε χθες με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, υπερασπίστηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Ο στόχος ήταν να μειωθεί η πύλη στα αναμονή των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο και αυτός ο στόχος επετεύχθη. Όπως είπε, πριν από 2 χρόνια, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, η λίστα αναμονή των ψυχρών χειρουργείων ήταν 90.000, τα οποία περίμεναν από το 2017. Σήμερα είναι 7.000 περιστατικά όλα του 2026 με αναμονή 4 μηνών. Αυτό σημαίνει ότι η λίστα αναμονής μέσα σε 2 χρόνια από την έναρξη του προγράμματος μειώθηκε κατά 98% σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη. Ελεύθεροι ως την ολοκλήρωση της έρευνας αφέθηκαν 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίωση της οικοδομικής νομοθεσίας. Σε ισχύ από σήμερα, η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων από τα υγρά καύσιμα, παρά την άρση του μέτρου, διατηρεί τη δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κατόπιν άτυπης συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Επίσης από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή επιβολή τέλους 3 ευρώ στα μικροδέματα.

0: Η Τεχεράνη αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπεγράφει με την Ουάσιγκτον, διαμηνώντας ότι παραμένει έτοιμη για κάθε στρατιωτική εξέλιξη.
1: Ο καιρός.
0: Ζεστή η πρώτη μέρα του Ιουλίου, ως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.

μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Δημόσια δήλωση ανάκλησης, αναλαμβάνοντας πλήρως την πολιτική ευθύνη για ανακριβή αναφορά που αφορούσε τον αντιπρόεδρο του Αναπτυξιακού Οργανισμού Κολοσσό, Στράτο Καρή, και εξέδωσε επικεφαλής της παράταξης Αρχή Οργάνωσης Νίκος Γερονικόλας. Στην ανακλητική δήλωσή του διευκρινίζει ότι η θέση του αντιπροέδρου βάσει του θεσμικού πλαισίου είναι άνευ αμοιβής, σημειώνοντας ότι δεν υπήρχε πρόθεση προσωπικής προσβολής. Κατά της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στα νησιά με αφορμή το υποδιαβούλευση ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στάχθηκε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Την κάθετη αντίθεσή του στην κατάργηση των επάρχων και των εντεταλμένων περιφερειακών συμβούλων που προβλέπει ο νέος κώδικας της αυτοδιοίκησης διατύπωσε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Ανεξήγητη και ακατανόητη χαρακτήρισε την πρόβλεψη ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, τονίζοντας ότι δεν θα κάνει αποδεκτή στην πράξη την κατάργηση. SOS εκπέμπει το ΕΚΑΒΑ Ρόδου. Η κατάσταση λόγω της έλλειψης προσωπικού είναι σε οριακό σημείο με τους εργαζόμενους να κάνουν λόγο για μη ασφαλή επιχειρησιακή λειτουργία. Στη διαγραφή του Δημοτικού Συμβούλου Δημήτρη Ζανετούλη προχώρησε χθες ο επικεφαλής της παράταξης Αρχή Οργάνωσης Νίκος Γερονικόλας. Με επιστολή του προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ζητά να κινηθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες. Εξαρθρώθηκε συμμορία νεαρών που διέπρατε ληστείες στην ΚΟ. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, διάπραξη ληστείων, οπλοκατοχή, υπεξαίρεση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Δικογραφία σε βάρος 16χρονου ημεδαπού για ναρκωτικά σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων ΚΟ. Στην κατοχή του 16χρονου βρέθηκε ακατέργαστη κάναβη βάρους 3,6 γραμμαρίων. Για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου συνελήφθη ο πατέρας του. Σε 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση κατέρχονται σήμερα οι επαγγελματίες μεταφορής της Ρόδου. Διαμαρτύρονται για τα πρόστιμα που επιβάλλονται βάσει του κανονισμού για τα βασικά όρια οδήγησης και ανάπαυσης. Τον τίτλο της Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας για το 2028 διεκδικεί το Νότιο Αιγαίο. Έθριος ο καιρός σήμερα στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.

καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77.

0: Δέλτα Μίλκο Σοκολατούχο 3x250ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Εδώ κυρίες και κύριοι, ξανά στο στούντιο της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Είναι ο Γιώργος ο Μπαλής στη ρύθμιση του ήχου και στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Σε λίγο θα μας έρθει και ο Νίκος ο Κάπρος. Είναι η Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο. Λοιπόν, για την τραγωδία στη Λυτή, το έχουμε ακούσει αυτό, έτσι δεν είναι? Αναμένεται σύμφωνα με την δισογραφία η ταυτοποίηση της δεύτερης ορού. Φοβούνται όλοι ότι ανήκει στον 12χρονο γιο του 65χρονο, ο οποίος απανθρακώθηκε. Η μητέρα είναι στα νοσοκομείο, νοσηλεύεται με εγκάβματα. Είπε ότι πίσω έμειναν το παιδί και ο σύντροφός της. Οι εικόνες του σπιτιού που τυλίχθηκε στις φλόγες συγκλονίζουν. Είναι ένα σπίτι μέσα στο δάσος, κοντά στον οικισμό της Λυτής, στη Λυτή Θεσσαλονίκης. Εκεί εντοπίστηκαν οι δύο σωροί. Η πυρκαγιά κόστισε σε δύο ανθρώπους, σε έναν 65χρονο και μάλλον ένα 12χρονο παιδί, με την επίσημη ταυτοποίηση της δεύτερης σωρού να αναμένεται από τις αρμόδιες αρχές, γι' αυτό λέμε μάλλον. Το σπίτι της οικογένειας καταστράφηκε ολοσχερός. Οι εικόνες που αποκαλύφθηκαν δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής. Περικυκλώθηκε από τις φλόγες το σπίτι. Άγνωστη αιτία. Βρισκόταν μέσα σε κατάφυτη περιοχή, περιμετρικά της Λυτής. Οι φλόγες κύκλωσαν την κατοικία. Απομονωμένο το σπίτι. Υπάρχουν ακόμα λίγες κατοικίες, ελάχιστες κατοικίες εκεί στην περιοχή. Δεν θεωρείται δύσκολη η πρόσβαση. Υπάρχει δρόμος που οδηγεί προς το χωριό και ανήκει στο Δήμο του Ωραιοκάστρου. Η Θεσσαλονίκη είναι μόλις μισή ώρα από την περιοχή αυτή και παρουσιάζει το κτίριο, το σημείο μάλλον, όχι το κτίριο, το κτίριο και γύρω περιοχή μια εικόνα καταστροφής. Η μητέρα σώθηκε, είπε: άφησα πίσω το παιδί μου και το σύντροφό μου. Οι πυροσβέστες εντόπισαν αρχικά νεκρό τον 65χρονο έξω από το σπίτι. Η 40χρονη μητέρα μεταφέρθηκε με εγκάβματα στο Ιπποκράτειο και σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η γυναίκα ενημέρωσε ότι πίσω είχαν μείνει το παιδί της και ο σύντροφός της, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρχές. Ωστόσο, δεν μπορούσαν έγκαιρα οι πυροσβέστες να προσεγγίσουν το σπίτι. Υπήρχε μεγάλη ένταση φωτιάς. Προτεραιότητα αποτελούσε η κατάσβεση της πυρκαγιάς, βεβαίως, επειδή το σπίτι ήταν και μέσα στο δάσος. Και όταν τέθηκε υπό έλεγχο σταδιακά, μπήκαν να ερευνήσουν. Εντοπίστηκε αργά το βράδυ και η δεύτερη απανθρακωμένη σωρός, που εικάζεται ότι ενδεχομένως ανήκει στο 12χρονο παιδί. Η ταυτοποίηση αναμένεται. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είχαν σταλεί δύο φορές μηνύματα με το 112 στους κατοίκους της περιοχής. Η πρώτη εκτίμηση ήταν ότι η φωτιά που ξεκίνησε από χορτολιβαδική έκταση θα περιοριζόταν γρήγορα, ωστόσο οι ισχυροί άνεμοι άλλαξαν μέσα σε λίγη ώρα. Άλλαξαν την πορεία της πυρκαγιάς, πέρασε σε δασική περιοχή, κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα προς τη Λυτή. Οι φλόγες έφτασαν στις παρυφές του οικισμού. Επιχειρούσαν εναέριες δυνάμεις και επίγειες, έδωσαν πολύ ωρή μάχη, είναι η αλήθεια, και σύμφωνα με την δισογραφία, για να προστατεύσουν τις κατοικίες και να αποτρέψουν ακόμα μεγαλύτερη την καταστροφή. Και βέβαια παραμένει άγνωστο το γιατί αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν κατάφεραν να απομακρυνθούν εγκαίρως παρά τις προειδοποιήσεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το κτήμα το μεγάλο της οικογένειας υπήρχαν μελίσια και καλλιέργειες. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να σώσουν την περιουσία τους όταν πλησίασε η φωτιά. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εγκλωβίστηκαν αναμένεται να διευκρινιστούν από την έρευνα των αρμοδίων αρχών. Τώρα, ακόμα και να διευκρινιστούν ή όχι, Οι άνθρωποι έφυγαν. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, να πάμε, Νίκο, σε ένα τραγούδι για να συνεχίσουμε με τα επόμενα.

0: Λοιπόν, και όπως φαίνεται και όπως καταγράφει ο τοπικός τύπος και συγκεκριμένα η εφημερίδα Δημοκρατική, οριστικό τέλος στο ιστορικό τραμπολίνο, νέα πραγματογνωμοσύνη είχαμε σήμερα, που το έκρινε τελικά εξαιρετικά επικίνδυνο. Τις προηγούμενες μέρες κάποιοι άνθρωποι, παρόλο που σφραγίστηκε από το λιμεναρχείο, κάποιοι άνθρωποι τόλμησαν, κάποια παιδιά κυρίως τόλμησαν να κάνουν πάλι τις βουτιές τους από το τραμπολίνο. Όμως η έκθεση του πραγματογνώμονα του μηχανικού του κυρίου Τελή Ηρακλήδη καταγράφει σοβαρές διαβρώσεις και υποσκαφές στο θεμέλιο του βατήρα. Δεν δίνουν η μηχανική βεβαίωση στατικής επάρκειας. Η κεντρική λιμενάρχης Ρόδου, η πλοίαρχος κυρία Μαρία Κυποσόγλου, απαγορεύει την πρόσβαση στο βατήρα με σημαδούρες, αφαίρεσε τη σκάλα νόδου. Τον βατήρα, που ήταν εμβληματικό σημείο για τους Ροδίτες, σημειωτέων, δεν υπάρχει άλλο σημείο το ίδιο στον κόσμο, άλλο τέτοιο θέμα, χτίσμα με τέτοιο θέμα στον κόσμο, έχει μετατραπεί σε μια κλειστή και απρόσιτη κατασκευή λόγω των επικίνδυνων συνθήκων. Η ανοδομή του βατήρα παραμένει σε καλή κατάσταση, αλλά απαιτεί ετήσιο έλεγχο. Το θεμέλιο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Το θεμέλιο είναι το πρόβλημα, διότι αν το θεμέλιο είναι σαθρό, καταλαβαίνετε ότι δεν έχει καμία σημασία που η ανοδομή του βατήρα παραμένει σε καλή κατάσταση. Αυτό βλέπουν τα παιδιά, αυτό βλέπει ο κόσμος και συνεχίζει να έχει έτσι σχέση παιχνιδιού, ξενιασιάς και τα λοιπά, αναμνήσεων με το τραμπολίνο. Η έκθεση λοιπόν του κυρίου Ηρακλήδη καταγράφει αυτές τις διαβρώσεις και τις υποσκαφές στο θεμέλιο του βατήρα. Η επάρκεια δεν είναι σωστή, η στατική επάρκεια. Όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της έκθεσης, είναι πρόβολος ο βατήρας, πρόβολος μεταβλητής ορθογονικής διατομής που πακτώνεται σε θεμέλιο σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου βυθισμένο στη θάλασσα. Αυτά λέει η έκθεση των μηχανικών, στη γλώσσα των μηχανικών βέβαια. Στην αρχική του μορφή, όπως κατασκευάστηκε επί Ιταλοκρατίας, είχε μήκος 6 μέτρα κατά τη διεύθυνση του προβόλου και πλάτος 2 μέτρα, 2,4 μέτρα, 6 μέτρα, 2 μέτρα και ύψος 3 μέτρα. Εδραζόταν σε βραχώδες υπόστρωμα στο βυθό, αλλά η διαρκής επαφή με το θαλάσσιο περιβάλλον δεν είναι και πάντα ήρεμη θάλασσα. Καταρχήν είναι νερό, είναι υγρασία, έχει υγρασία, οπότε διαβρώνεται, αλλά διαβρώνεται σιγά σιγά ή χάνει την ισορροπία του. Λογικό είναι, σαν κτίσμα μέσα στη θάλασσα από φουρτούνες και διάφορα. Και εκεί, σε εκείνο το σημείο, το χειμώνα τουλάχιστον, δεν είναι πολύ καλή στη θάλασσα. Σε συνδυασμό και με την έλλειψη συντήρησης, αυτό είναι το σημαντικό, ότι δεν συντηρείται χρόνια. Έτη επί ετών, όπως είπαν και στις εκπομπές τους η κυρία Χριστίνα Μέγα και η κυρία Μαριέτα Γαβριλιώτη, είπαν στις εισηγήσεις τους σε κάποια σχόλια δημοσιογραφικά, ότι πραγματικά υπήρχε έλλειψη συντήρησης. Βέβαια, το θέμα ήταν σε ποιον ανήκει αυτό. Έψαχναν να βρουν σε ποιον ανήκε. Είχε προκληθεί έτσι μεγάλη σύγχυση. Ταυτόχρονα με τη σύγχυση όμως, οι οξυδόσεις και οι οπλισμοί και οι διαβρώσεις του σκυροδέματος έκαναν τη δική τους δουλειά στο σώμα του προβόλου και στη βάση του θεμελίου. Τελικά βρέθηκε, νομίζαμε όλοι πως ήταν της περιφέρειας, νομίζαμε όλοι πως ήταν της ΕΤΑΔ, τελικά βρέθηκε στο ίδιο οικόπεδο με τον ΟΡ, το ΕΛΗ, ανεξάρτητα αν είναι στη θάλασσα μέσα, με τον ΟΡ, το ΕΛΗ κτλ. Είναι κάτι που ανήκει στο Δήμο, βέβαια πέρασαν 20 ετίες και πλέον για να αποφασιστεί ότι τελικά είναι στο Δήμο, διότι είμαι σίγουρη ότι αν γινόταν αυτό πιο νωρίς, ο Δήμος θα το φρόντιζε. Αλλά ο ένας νόμιζε ότι ο άλλος είναι υπεύθυνος και δεν μπορούσαν να το αγγίξουν. Επαφή με το νερό, οξυδόσεις, έλλειψη συντήρησης λοιπόν, όλα αυτά, διαβρώσεις, όλα αυτά από την κορυφή μέχρι τα νύχια είχε επιπτώσεις όλη αυτή η κατάσταση στο τραμπολίνο. Το 2006 έγινε μια ενίσχυση σοβαρή με ισχυρό μανδύα αποπλισμούς ανοξείδου του χάλιβα και σκυρόδεμα κάποιας συγκεκριμένης κατηγορίας στο σώμα του προβόλου. Έγινε περίδεση, έγινε επέκταση κατά την περίμετρο της βάσης της θεμελίωσης, τουλάχιστον 30 εκατοστά πλάτους, επίσης με σκυρόδεμα, με ανοξείδου τους οπλισμούς. Όταν δείτε το κάτω μέρος, φωτογραφίες φαντάζομαι από τους από διάφορους έτσι δίτες, πραγματικά είναι φαίνεται σαν πολύ, να έχει πολύ ισχυρά θεμέλια. Η αυτοψία λοιπόν ανέδειξε μία εικόνα δύο ταχυτήτων, ότι η αναδομή του βατήρα, το πάνω μέρος, αυτό που βλέπουμε και αυτό που χαίρονται τα παιδιά, οι νέοι και όχι μόνο, φαίνεται καλό. 19 χρόνια μετά την ενίσχυσή της παραμένει σε πολύ καλή κατάσταση, χωρίς διαβρώσεις, χωρίς αλλοιώσεις κτλ. Ωστόσο, ακόμη και για το τμήμα αυτό, πρέπει να γίνεται ετήσιος έλεγχος, όπως λένε οι πραγματογνώμονες, ως προς την οξείδωση των οπλισμών. Παρά το ότι έχουν χρησιμοποιηθεί ανοξείδωτοι χάλιβες, και επίσης έλεγχοι θα πρέπει να γίνουν στο σκυρόδεμα για τη διάβρωση του σκυροδέματος. Το σοβαρό πρόβλημα, το οποίο πραγματικά είναι πολύ σοβαρό, διότι το πάνω μέρος φαίνεται, είπαμε, και το εντοπίζουμε και το φτιάχνουμε. Το σοβαρό πρόβλημα λοιπόν είναι στη ζώνη του θεμελίου, κοντά στη διεπιφάνεια με το βραχώδι πυθμένα. Από τη σύγκριση των φωτογραφιών που ελήφθησαν προσφάτως για τις ανάγκες της έκθεσης με το έτος 2020, δηλαδή 6 χρόνια πριν, προκύπτει σοβαρή επιδείνωση. Πέρα από την αστοχία της βάσης της στήριξης του προβόλου που αποτυπώνεται και στις δύο ομάδες φωτογραφιών, με πολύ μεγάλη αύξηση της διάβρωσης του σκυροδέματος σε όλες τις πλευρές, υπάρχει υποσκαφή, επιφανειακή διάβρωση του βυθού γύρω από αυτήν, και οι περισσότεροι σακόληθοι που είχαν τοποθετηθεί στη βάση του θεμελίου για την αποτροπή των υποσκαφών έχουν παρασυρθεί από τα κύματα, και αυτό το στοιχείο ευνοεί ακόμα μεγαλύτερες υποσκαφές. Τώρα, το συμπέρασμα ποιο είναι? Η χρήση κρίνεται επισφαλής, δεν χορηγείται βεβαίως στατικής επάρκειας, όμως το άλλο συμπέρασμα που ο καθένας, το άλλο έτσι, η άλλη εκδοχή που ο καθένας, βλέπω κάτι φωτογραφίες, πραγματικά είναι τρομακτικές, που ο καθένας λοιπόν έχει στο μυαλό του, είναι ότι δεν θα αφήσουν, δεν θα μείνουν οι νεαροί άνθρωποι που διασκέδαζαν μέχρι τώρα με αυτό, δεν θα μείνουν έτσι χωρίς χωρίς να θέλουν και να θέλουν και να επιδιώκουν να ανεβαίνουν πάνω. Είχε ληφθεί, είχε τοποθετηθεί πινακίδα, αφαιρέθηκε στη συνέχεια. Η κεντρική λιμενάρχης Ρόδου προχώρησε σε αυστηρότερα μέτρα, απέκλεισε την πρόσβαση στην κατασκευή με σημαδούρες, έκανε οριοθέτηση στη θαλάσσια ζώνη, αφαίρεσε τη σκάλα που χρησιμοποιούσαν οι λόμενοι για να ανέβουν στην εξέδρα. Δεν μπορεί να ανέβει τώρα κάποιος πάνω. Επίσης, σε προηγούμενα έγγραφα το κεντρικό λιμεναρχείο που τα έδωσε για εκτέλεση εισαγγελικής παραγγελίας, είχε επισημανθεί ότι ο βατήρας λόγω της κατάστασης ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των λεωμένων, κάτι που αυτό συζητούμε σήμερα. Δύο δεκαετίες χωρίς στατικό έλεγχο είναι πάρα πολλές, πραγματικά. Δύο δεκαετίες χωρίς στατικό έλεγχο. Και η νέα έκθεση του κυρίου Ηρακλείδη έρχεται να επιβεβαιώσει με βαρύτερους όρους ότι αυτή η αδράνεια είχε αποτύπωμα στην κατασκευή και ότι τελικά καταστράφηκε και ολοσχερός. Λοιπόν, ναι, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα για να συνεχίσουμε.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβελ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μίλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Μουσιφάντο 2026. Μουσική για όλους. 29 Ιουνίου με 6 Ιουλίου στη Σύφνο. Συναυλίες, ρεσιτάλ, σεμινάρια, μουσικός περίπατος, Μουσιφάντο εν πλώ. Πληροφορίες στο www.φίλοιτουνισιού.gr. Διοργάνωση Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας. Μουσιφάντο, η κλασική μουσική στη Σύφνο, με ελεύθερη είσοδο.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι πάλι για το δεύτερο μέρος. Νομίζω ότι έτσι όπως μιλήσαμε με το ίδιο θέμα που ασχοληθήκαμε λίγο πριν, θα ασχοληθούμε και τώρα. Αυτή τη φορά όμως έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρώην πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, τμήμα Δωδεκανήσου, τον κύριο Παναγιώτη Βενέρη, τον οποίο καλημερίζουμε. Κύριε Βενέρη.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Αβάλα.
0: Λοιπόν, στατική διάβρωση, μάλλον σταδιακή διάβρωση και ελλιπή στατική κατάσταση του τραμπολίνου σήμερα. Και όμως αυτό είναι ένα σύμβολο, ήταν, υπήρξε και είναι ένα σύμβολο, μιας και αυτό το μνημείο θαλάσσης, θα το έλεγα εγώ, μνημείο θαλάσσης, το οποίο νομίζω δεν υπάρχει και πουθενά στον κόσμο.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν τέτοια αντίστοιχα κτίσματα κτλ. Εν πάση περιπτώσει, πραγματικά είναι το πόσιμο της Ρόδου το τραμπολίνο. Έχει έναν αιώνα ζωής, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και ένα κτίσμα, οτιδήποτε, μια κατασκευή, η οποία στέκεται μέσα στη θάλασσα εδώ και έναν αιώνα, πραγματικά χρειάζεται συντήρηση. Δεν είναι αστείο δηλαδή το να εκεί χτυπούν και τα κύματα άσχημα.
0: Ναι, έτσι, βέβαια, ιδιαίτερα και το χειμώνα.
1: Μερικές φορές υπερβαίνουν ακόμα και το ίδιο τραμπολίνο, το καταπίνουν, ας πούμε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια συντήρηση, οπωσδήποτε πρέπει να συντηρηθεί, διότι πραγματικά αποτελεί ένα το πόσιμο. Θα θυμάστε και στις παλιές της Carpostal, του 50, του 60, ναι, και αυτά, το τραμπολίνο ήταν σε πρώτη θέα. Mm-hmm. Γιατί είναι στην παραλία, στην καρδιά της πόλης.
0: Ήταν σημείο αναφορά.
1: Παρακολούθησα λίγο το θέμα αυτό με το ποιος έχει την ευθύνη συντήρησης και ποιος δεν έχει την ευθύνη συντήρησης. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι το δευτερεύον. Ποιος έχει την ευθύνη συντήρησης. Την ευθύνη συντήρησης έχει αυτός ο οποίος...
0: τουλάχιστον την έννοια θα έπρεπε να την έχουν όλοι μαζί, ανεξάρτητα αν αυτός είναι περιφέρεια, είναι δήμος, είναι οτιδήποτε. Θα έπρεπε όλοι μαζί να ανησυχούσαν για το τραμπολίνο. Αλλά νομίζω ότι υπήρχε και μία σκέψη, μία εντύπωση ότι ανήκε στην ΕΤΑΔ, και σε περίπτωση που ανήκε στην ΕΤΑΔ, βέβαια θα έπρεπε να το εξακριβώσουν αυτό, σε περίπτωση που ανήκε στην ΕΤΑΔ δεν είναι και εύκολο να αρχίσεις να αποκαθιστάς πράγματα. Όμως θα έπρεπε να... Δεν ξέρω, το θεωρούσαμε τόσο γερό έργο, τόσο δυνατό έργο, που νομίζαμε ότι δεν επρόκειτο να χαλάσει ποτέ, δεν ξέρω.
1: Εάν θυμάστε το 2000 τόσο, 2005-2006, επί αντινομαρχίας...
0: Δύο νομίζω.
1: Ναι. Okay, κάπου εκεί ήταν, εν πάση περιπτώσει, η δεκαετία του 2000, όταν αντινομάρχης ήταν ο Στάθης ο Κουσουρνάς. Τότε είχε τεθεί θέμα στατικότητας τραμπολίνο και παρενέβη από την νομαρχία τότε, την Ερετή νομαρχία, και αποκαταστάθηκε ή όποια βλάβη είχε.
0: Ναι, αλήθεια λέτε, το 2006 με 7, 6 με 7 είναι μια ευρείας κλίμακας ενίσχυση τότε.
1: Ναι. Επειδή όμως αυτά είναι έργα τα οποία είναι μέσα στη θάλασσα, εδώ έχετε ένα σπίτι κοντά στη θάλασσα. Πρέπει να ξέρετε ότι η ζώνη επιρροής της θάλασσας γενικότερα είναι γύρω στα 500 μέτρα. Δηλαδή, παρατηρείται δηλαδή οξύδωση του σιδήρου κτλ. Σε ζώνη 500 μέτρων. Λοιπόν, φανταστείτε μέσα στη θάλασσα. Λοιπόν, θέλει ειδικές ενισχύσεις, θέλει ειδικά τσιμέντα, θέλει ειδικά, όλα ειδικά πρέπει να είναι εκεί. Και κυρίως τακτική συντήρηση, έτσι. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται έχει να συντηρηθεί από τότε, καμιά κοσαριά χρόνια, και ήρθε η ώρα να συντηρηθεί. Τώρα νομίζω ότι πρέπει να σκύψουν όλοι απάνω. Αυτό είναι το καλύτερο που πρέπει να κάνουν και όποιος μπορεί να το κάνει.
0: Έτσι. Ας συνοηθούν οι τοπικοί φορείς.
1: Είναι πιο απλό από ό,τι φαντάζει. Έτσι. Δηλαδή είναι μια κοινή ωφέλεια αυτή την ουσία και αυτό το τραμπολίνο. Κερδίζει και όλη η Ρόδος. Ναι. Έτσι δεν είναι.
0: Και
1: οι παραλίες εκεί πέρα έχουν κάποιο αντίτιμο για να πάει κάποιος εκεί, και η ευρύτερη περιοχή και τα εστιατόρια και τα μαγαζιά που είναι γύρω-γύρω και οι πάντες κερδίζουν. Δεν σας λέω μόνο από το τραμπολίνο, αλλά και από το τραμπολίνο. Έτσι.
0: Είναι, και όταν το βλέπεις στη Σκαρποστάλ παλιά, ήταν σαν ένα, σαν μια ανασηκωμένη ουρά δελφινιού. Κάτι τέτοιο θύμιζε, κάτι τέτοιο έτσι θύμιζε, νομίζω.
1: Εγώ έχω δει πάρα πολλές φωτογραφίες και πρόσφατες φωτογραφίες και πάρα πολλοί φίλοι που ασχολούνται με τη φωτογραφία έχουν φωτογραφίσει το τραμπολίνο εκατοντάδες φορές. Είναι ένα θέμα, πραγματικά είναι στο θυμικό των κατοίκων της Ρόδου. Mm-hmm. Επομένως χρειάζεται κάποιος να ασχοληθεί. Τώρα, αν πείτε τώρα καλοκαιριάτικα έπιασε αυτό, δεν ξέρω πόσο σοβαρή είναι η βλάβη που υπέστη.
0: Τώρα το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι είναι, γιατί το καλοκαίρι το επισκέπτονται και οι μικροί μας φίλοι αλλά και οι μεγαλύτεροι. Και το καλοκαίρι, βέβαια η πολιτεία, και σε αυτή την περίπτωση έτσι, η υπηρεσία του Λιμεναρχείου θεώρησε σωστό να το κάνει, για να μην θρηνήσουμε θύματα αφενός και να μην αρχίσουν πέφτουν κεφάλια.
1: Εντάξει, αλλά αυτά για κάποιος πρέπει να τα προνοεί. Έτσι, ανεξάρτητα, σας είπα από ποιον ανήκει και ποιον δεν ανήκει, πρέπει να γίνει μια συμφωνία ότι αυτό εδώ το συντηρώ εγώ. Και κλείνει η ιστορία. Και με κάποιο τρόπο θα βρεθεί ένας τρόπος. Εγώ έτσι πιστεύω. Έτσι, δηλαδή τώρα το να λέω ένας εγώ δεν έχω ευθύνη. Το να λέω άλλος είναι αλλουνού. Αυτό μάλλον δεν βοηθάει σε τίποτα.
0: Φυσική γύρανση λοιπόν, θαλάσσια διάβρωση, ελλειπή συντήρηση, όλα μαζί.
1: Ναι. Οπωσδήποτε μαζί. Γιατί αυτό είναι τσιμέντο, είναι μπετό.
0: Ναι.
1: Μπετό μέσα στη θάλασσα. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει θέμα. Θέλει τακτική συντήρηση. Όλα εκεί πέρα διαβρώνονται.
0: Μα κινείται λίγο. Ο πάτος της θάλασσας, κινείται οπωσδήποτε.
1: Ορίστε.
0: Τα υλικά από τον πάτο της θάλασσας μετακινούνται.
1: Και τα υλικά μετακινούνται, αλλά και ο ίδιος ο φέρον οργανισμός υπόκειται αλλοιώσεις που δεν υπόκειται σε κανονικές συνθήκες. Έτσι. Εκεί είναι extreme συνθήκες μέσα στη θάλασσα. Και μάλιστα σε εκείνη την περιοχή. Έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν θέλει μια φροντίδα όλο αυτό το πράγμα. Ας συμφωνήσουν. Ναι. Ποιος θα είναι αυτός, θα είναι ο Δήμος, θα είναι η Περιφέρεια, θα είναι κάποιος άλλος.
0: Ας συνεργαστούν και στο αναλάβει κάποιος, ανεξάρτητα από ποιον είναι.
1: Μπράβο, ναι.
0: Τώρα
1: και
0: που βγαίνει το συμπέρασμα ότι δεν ανήκει στην ΕΤΑΔ, τουλάχιστον από ό,τι λένε, ακόμα υπάρχει σύγχυση, ότι δεν ανήκει στην ΕΤΑΔ, μπορούν ο Δήμος και η Περιφέρεια να συνεννοηθούν για το έργο αυτό και να το φτιάξουν.
1: Νομίζω, ναι.
0: Γιατί είναι σήμα κατά τεθέν. Το πλοίο, το πρώτο που βλέπει, το αεροπλάνο, το πρώτο που βλέπει. Είναι αυτό, είναι το τραμπολίνο, είναι σημείο αναφοράς πραγματικά.
1: Ναι, ναι, είναι ένα σημείο αναφοράς για τη Ρόδο, να το πόσιμο της Ρόδο. Αυτά προσέχουμε λίγο. Δεν είναι πάντως κάτι εξαιρετικά δύσκολο ή αυτό. Νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει. Θέλει μια φροντίδα, μια προσοχή.
0: Και νομίζω ότι είναι και πλέον, είναι και επειδή πήρε και το Λιμεναρχείο τα μέτρα του, κάτι συμβαίνει παραπάνω, ίσως είναι επίγουσα η έλλειψη.
1: Το Λιμεναρχείο παίρνει τα μέτρα του για το κακού, έτσι.
0: Για την περίπτωση 1% να συμβεί κάτι. Ναι. Και αν πέσουμε εκεί, στην περίπτωση, αυτό είναι το θέμα.
1: Ακριβώς. Ξέρετε πόσες εξκαφές έγιναν θεμελίων σαν την χτεσινή στα Πετράλωνα.
0: Ναι.
1: Εκατοντάδες.
0: Ναι.
1: Με τον ίδιο τρόπο και με τον ίδιο αυτό. Μία στράβωση.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρέπει να λαμβάνονται σωστά, το Λιμεναρχείο πήρε τα μέτρα του. Πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ασφαλείας, ιδιαίτερα όταν έχει να κάνει με κόσμο. Αυτά. Ενδεχομένως αν θέλει και κάποιο lifting, γιατί έχει γεράσει πια το τραμπολίνο και αισθητικό lifting.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: μάλιστα.
1: Τώρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κάποιος, όποιος το μελετήσει,
0: να το
1: δει όλο μαζί το πακέτο, δηλαδή και την αισθητική, να μην κάνει μια επέμβαση μόνο σωστική.
0: Έτσι, ίσως κάθε χρόνο θα έπρεπε αισθητικά. Να παρενέβαιναν οι τοπικοί μας άρχοντες κάθε χρόνο και να έφτιαχναν κάτι κάθε χρόνο, γιατί όπως είπατε και εσείς, το χειμώνα ιδιαίτερο ο κυματισμός καταπίνει το τραμπολίνο.
1: Βέβαια, υπάρχουν μερικές μέρες, ιδιαίτερα στη Σωροκάδα, γιατί εκεί είναι ανατολικά, ιδιαίτερα στη Σωροκάδα το καταπίνει. Είναι ιδιαίτερες οι συνθήκες εκεί πέρα.
0: στέλνει και
1: λοιπόν, είναι
0: ένα
1: μια ευκαιρία
0: σαφές...
1: τώρα να το δούμε με καλή διάθεση όλοι.
0: Έτσι ακριβώς. Και στέλνει ναι. και η εικόνα ενός τόσο εμβληματικού σημείου που παρουσιάζει σημάδια εγκατάλειψης. Θα παρουσιάζει τώρα εφόσον έχει κλειστεί και έχει απαγορευτεί και έχουν βγάλει και τη σκάλα και τα λοιπά. Βγάζουν τουλάχιστον τη σκάλα. Στέλνει κάποια μηνύματα στους τουρίστες, στους ξένους μας που έρχονται εδώ.
1: Ναι,
0: αυτά
1: ασφαλώς.
0: Τα μηνύματα ότι εγκαταλείπουμε τα έργα.
1: Σωστά, ιδιαίτερα όταν γίνονται τη σεζόν, έτσι είναι. Σωστά. Ναι. Είναι κάποια μηνύματα, σου λέει εδώ πέρα γιατί. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Okay. Εντάξει, λίγο προσοχή χρειάζεται απλά.
0: Ευχόμαστε δηλαδή, να μην είναι.
1: Να μπει μια αρχή και νομίζω ότι αν ομονοήσουν οι χώρες, αν αναλάβει κάποιος την ευθύνη, να το κάνει και να ξέρει ότι από εκεί και πέρα θα το κάνει αυτός.
0: Ναι. Πάντως από το 1930 που τοποθετήθηκε στη θάλασσα μπροστά από το καζίνο, διότι τότε στο καζίνο οι Ιταλοί προύχοντες έφερναν στο ξενοδοχείο του καζίνου, έφερναν τους φίλους από το εξωτερικό, οι οποίοι είχαν έτσι μια επιφάνεια πολιτική, οικονομική κτλ. Από το 1930 λοιπόν μέχρι το 2007 έχουν περάσει 77 χρόνια.
1: Ναι, έχουν περάσει 70 χρόνια. Ενδεχομένως να έχει γίνει και κάποια συντήρηση ενδιάμεσα. Εγώ δεν το θυμάμαι αυτό, γιατί δεν είμαι και τόσο αρχαίος.
0: Από ό,τι λέγεται, ναι. Είναι και από τα κτίρια που μαρτυρούν το πέρασμα των πολιτισμών της Ανατολής και της Δύσης. Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Κυρίως είναι αυτό το οποίο έχει καταγραφεί στη συλλογική μνήμη των ντόπιων. Και ό,τι καταγράφει η συλλογική μνήμη των ντόπιων, καλό είναι να το έχουμε και να το αναδεικνύουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό δηλαδή είναι κομμάτι της ταυτότητας αυτό πια, της Ρόδου.
0: Πραγματικά.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν θέλει μια μεγάλη προσοχή, γιατί κανείς δεν διανοείται την παραλία του Έλλη χωρίς τον Τραμπολίνο. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, πραγματικά.
1: Έχουν μεγαλώσει γενιές ροδιτών με το τραμπολίνο σαν εικόνα και σαν έξοδο αυτό, έτσι, αναψυχής ας πούμε.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε πόσα παιδιά έχουν πέσει από εκεί, κάνα μια βουτιά.
0: Βέβαια.
1: Μόνο αυτό σας λέω. Έτσι. Σχεδόν όλη η Ρόδος ας πούμε.
0: Τα οποία παιδιά δεν τολμούν τώρα γιατί είναι λίγο μεγάλα παιδιά, αλλά
1: θυμούνται
0: ότι πέρασαν από εκεί.
1: Αλλά έχει και βατήρα και για τα μεγάλα τα παιδιά,
0: ναι.
1: Λίγο πιο κάτω. Okay.
0: Μάλιστα. Όταν ανέβει κανείς στο τραμπολίνο, νιώθει ότι, έτσι τουλάχιστον μου είπαν άνθρωποι οι οποίοι ανέβηκαν, νιώθει ότι ο κόσμος περιστρέφεται γύρω του. Έχει οπτική επαφή με τα βουνά της Τουρκίας, είναι στη Μεσόγειο θάλασσα, είναι στο Αιγαίο πέλαγος, είναι η πόλη της Ρόδου από την άλλη πλευρά. Και πραγματικά έτσι, τουλάχιστον σύμφωνα με μαρτυρίες, αισθάνονται ότι...
1: Πώς ήταν η Ρόδος από την αρχαιότητα. Η Ρόδος ήταν ένα πέρασμα, ναυτικό πέρασμα. Και το ναυτικό πέρασμα ήταν από εκεί, από αυτή την πλευρά. Λοιπόν, από την ελληνιστική εποχή και μετά, εδώ δηλαδή και 2.500 χρόνια. Λοιπόν, στο ίδιο σημείο αυτό, φανταστείτε τι βλέπανε λοιπόν τα καράβια τότε.
0: Ναι.
1: Ακριβώς το ίδιο βλέπεις και εσύ όντας στο τραμπολίνο. Είσαι λίγο πιο ψηλά από την επιφάνεια της θάλασσας και βλέπεις τη στεριά από τη θάλασσα. Είναι μια διαφορετική αίσθηση και που σε παραπέμπει και σε άλλες εποχές και τα λοιπά. Δεν το συζητάμε. Το τραμπολίνο πρέπει να ξαφτιαχτεί, να φτιαχτεί όπως πρέπει και κάποιος πρέπει να αναλάβει και την ευθύνη της συντήρησης από τώρα και
0: οπωσδήποτε. Και όπως και σας είπα και εγώ προηγουμένως, έτσι, σύμφωνα με τη δική μου φαντασία, μοιάζει σαν πτερύγιο, ουρά μάλλον φάλαινας που σηκώνεται προς τα πάνω. Άλλοι ξένοι λένε ότι μοιάζει με φτερό γλάρου που επιχειρεί ελιγμούς.
1: Άλλοι λένε ακόμα και αυτό,
0: με εξωτερική
1: ακόμα.
0: Σκάλα αεροπλάνου, ναι. Κάπως έτσι, ναι.
1: Και μόνο πώς το βλέπει ο καθένας,
0: ναι.
1: έχει ενδιαφέρον και αυτό, έτσι. Δηλαδή, σημαίνει ότι το παρατηρεί, το προσέχει, τον ενδιαφέρει για να κάνει σχόλια και αναφορές. Σημαίνει ότι τον ενδιαφέρει.
0: Σωστό.
1: Έτσι, δηλαδή δεν περνάει απαρατήρητο.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι ένα επιπλέον επιχείρημα στο ότι το τραμπολίνο πραγματικά είναι ένα τοπόσημα για το νησί.
0: Μάλιστα. Έχουν γυριστεί και ταινίες εκεί, ελληνικές ταινίες.
1: Βέβαια. Υπέροχες ελληνικές ταινίες. Δεκαετία του 60, απίθανες ταινίες, βέβαια.
0: Να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα για να πάμε σε ένα άλλο θέμα, κύριε Βενέρη. Η πόλη της Ρόδου, η εικόνα της πόλης της Ρόδου, βέβαια κάθε καλοκαίρι είναι έτσι, δεν είναι το μοναδικό καλοκαίρι, αλλά πλέον είναι έτσι ασφιχτικά, είναι στενάχωρη μάλλον η κυκλοφορία. Βρίσκεσαι στην πόλη και κάποιες ώρες που δεν είναι και ώρες αιχμής, πραγματικά καθυστερεί κανείς πάρα πολύ. Τι γίνεται με αυτό το κομμάτι? Το συγκοινωνιακό είναι ένα θέμα το οποίο έτσι μας έχει πονέσει πάρα πολύ, και τους τουρίστες αποτρέπει να κατεβαίνουν στην πόλη, και εμείς δεν μπορούμε στη δουλειά μας να πάμε ελεύθερα, και ο κόσμος που πραγματικά, ιδιαίτερα το πάρκινγκ, είναι μια πολύ κακή κατάσταση. Έχει γίνει πλέον η πόλη της Ρόδου την τελευταία δεκαετία και πλέον έχει γίνει αφιλόξενη.
1: Είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της πόλης αυτό εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν είναι τελευταίο μόνο το φαινόμενο. Απλά τελευταία έχει επιδεινωθεί, διότι αυξάνεται και ο αριθμός και των επισκεπτών και των οχημάτων και τα διάφορα μέσα που κυκλοφορούν. Τώρα μπήκαν και τα πατίνια.
0: Καταλαβαίνετε ότι... και επικίνδυνα.
1: Επικίνδυνα, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Δεν ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι πρέπει να συμβεί ή να μην συμβεί. Αλλά θεωρώ ότι τα πατίνια είναι ο νούμερο ένα κίνδυνος και για τον επωχούμενο και για αυτόν που είναι πάνω στο πατίνι.
0: Και για
1: τον οδηγό δηλαδή. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή τον οδηγό αυτοκινήτου. Γιατί αυτό δεν είναι ούτε μοτοσυκλέτα, δεν είναι ούτε ποδήλατο, δεν είναι ούτε αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Είναι ένα πράγμα το οποίο στέκεσαι απάνω σε μια ισορροπία αμφιβολή. Λοιπόν, άρα λοιπόν σε μια μικρή λακκουβίτσα να πέσεις είσαι ξυλογραμμάμενος. Από πίσω έρχεται ο οδηγός, πρέπει να έχει τα μάτια του 14. Λοιπόν, τα πατίνια πρέπει να ληφθεί μια ιδιαίτερη μέρημνα για αυτά. Τώρα, νομίζω ότι έχουν βγάλει τελευταία ένα τεχνικό πλαίσιο, δεν το ξέρω ακριβώς ποιο.
0: Απαγορεύεται κάτω από κάποια ηλικία.
1: Από κάποια ηλικία κτλ. Αυτά είναι μέτρα όμως τα οποία δεν επαρκούν. Θεωρώ ότι ο κάθε δήμος, η κάθε ενότητα, ας πούμε, η οποία έχει τέτοια θέματα, νομίζω ότι πρέπει να το δει ξεχωριστά από μόνη της. Δηλαδή να έχει ένα κανονιστικό πλαίσιο δικό της. Ας αφήσουμε όμως τα πατίνια. Γενικότερα το πρόβλημα το κυκλοφοριακό είναι τεράστιο πρόβλημα για τη Ρόδο.
0: Είναι.
1: Είναι τεράστιο, διότι το νησί είναι γύρω-γύρω θάλασσα. Έτσι. Δεν έχει πολλές διεξόδους. Δεν έχουν γίνει τα έργα τα οποία θα έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και καιρό, τα οποία αφέθηκαν λίγο στη μοίρα τους. Ενώ τον περιμετρικό δακτύλιο, ο οποίος θα έλυνε πολλά προβλήματα, θα διαμοίραζε δηλαδή την κυκλοφορία δεξιά-αριστερά, αυτός εγκαταλείφθηκε με κάποιο τρόπο, τώρα επανέρχεται κάπως στην επιφάνεια με κάποιες άλλες χαράξεις κτλ. Μακάρι να γίνει. Το εσωτερικό δίκτυο έχουν γίνει μελέτες επιμελετών. Ορισμένες είχαν βάσει καλές, αλλά στη δημοτική αρχή δεν υλοποιούνται τα προβλεπόμενα. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια καλή προσπάθεια με το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας που εκπονεί ο Δήμος. Αυτό, ξέρετε, είναι ένα υποχρεωτικό εργαλείο στρατηγικό στο πώς θα είναι η ανάπτυξη, ας πούμε, στον τομέα αυτό τα επόμενα 10-15 χρόνια. Αυτό όμως είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που παραπέμπει κάπως στο μέλλον. Είναι καλό να γίνεται και σωστά γίνεται, διότι από εκεί μέσα θα χρηματοδοτηθούν και δράσεις. Χρειάζονται όμως παράλληλα και κάποιες παρεμβάσεις άμεσες. Τώρα, για παράδειγμα, έβγαλε ένα σχέδιο πεζοδρομήσεων ο Δήμος αυτές τις μέρες. Πριν από μερικές μέρες συζητήθηκε στο Δήμο ενώπιον των χωρέων. Σε γενικές γραμμές είναι καλό. Όμως αυτό απαιτεί και άλλα πράγματα. Ενδεχομένως την αύξηση των χώρων στάθμευσης, ενδεχομένως την βελτίωση των, σας λέω, κάποιες πρόχειρες σκέψεις, έτσι, βελτίωση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Εδώ δεν μπορείς να ανεβαίνεις στο λεωφορείο και ο οδηγός να παίρνει το εισιτήριο.
0: Όχι, βέβαια. Όχι.
1: Αυτό
0: όχι.
1: Γίνεται όμως.
0: Ναι, αυτό γίνεται και είναι απαράδεκτο.
1: Λοιπόν, καθυστερεί λοιπόν.
0: Μετά αναρωτιόμαστε γιατί δεν πάει κόσμος στα λεωφορεία, δεν πάει κόσμος για διάφορους λόγους.
1: Αυτό δεν γινόταν τη δεκαετία του 60.
0: Πρέπει να έχει έναν εισπράκτορα, βέβαια.
1: Τίποτα, κανένα εισπράκτορα.
0: Ηλεκτρονικά, συγγνώμη, ηλεκτρονικά. Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Όπως λειτουργεί όλος ο κόσμος. Ή να πληρώνεις με την κάρτα σου, τη χρεωστική κάρτα σου. Έτσι γίνεται σε όλο τον κόσμο.
0: Αυτό θα είναι το καλύτερο.
1: Λοιπόν, και δεν χάνεις χρόνο λοιπόν, δεν σταματάς πολλή ώρα στη στάση, εξυπηρετείς άμεσα το κοινό και τα λοιπά και εισπράττεις και άμεσα. Λοιπόν, άρα λοιπόν θέλει ένα εξυγχρονισμό ο στόλος του Δήμου, πρέπει να μπουν καινούργια λεωφορεία. Αυτή η κίνηση που έκανε ο Δήμος, το να κάνει από την Ακαδιά να βάζει αυτά τα ηλεκτρικά λεωφορεία προς το κέντρο, είναι ένα καλό μέτρο. Αυτό όμως πρέπει
0: είναι,
1: να το συνηθίσει.
0: Υπάρχει αποσυμφόρηση, ναι, στο πάρκινγκ, ναι.
1: Βεβαίως. Αυτό πρέπει να το συνηθίσει και ο κόσμος. Πρέπει να συνηθίσουμε ότι δεν μπορούμε να παρκάρουμε με το αυτοκίνητό μας έξω από το γραφείο μας.
0: Αυτό είναι το πιο, ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό, να το συνηθίσει ο κόσμος, όπως το είπατε.
1: Ναι, αυτή
0: δεν
1: είναι
0: έχουμε
1: μια
0: συνηθίσει πάγια... να κινούμαστε με λεωφορεία εδώ στη Ρόδο. Δεν το έχουμε συνηθίσει αυτό.
1: Δεν το έχουμε συνηθίσει.
0: Βλέπουμε ξένους που κινούνται και εμείς αδιαφορούμε.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Και λέμε δεν βρήκα χώρο να παρκάρω.
1: Κοιτάξτε όμως, αυτό είναι συνάρτηση και πολλών πραγμάτων. Δηλαδή και του σχεδιασμού των γραμμών, του μεταφορικού έργου, εν πάση περιπτώσει. Από πού? Μερικά λεωφορεία κάνουν γύρω-γύρω στην πόλη, δηλαδή χάνεις πολύ χρόνο. Για το τίποτα ενδεχομένως. Θέλει μια αναδιανομή και στις γραμμές. Να εξεταστεί με κάποιο.
0: Θέλει ένα να πηγαίνει στο κέντρο και όχι γύρω-γύρω στην πόλη, στο κέντρο. Κάτω στο.
1: Εν πάση περιπτώσει, θέλει μια άλλη.
0: Στην πλατεία Δημαρχείου εκεί κάποιο λεωφορείο.
1: Έχω την εντύπωση ότι μελετούνται τελευταία τέτοια σενάρια. Αυτά εάν δεν λειτουργήσουν και κυρίως αν δεν λειτουργήσει. Αν εμείς να το κάνουμε συνείδηση ότι δεν μπορούμε να κατεβαίνουμε με το αυτοκίνητό μας και να παρκάρουμε έξω από το Δημαρχείο. Αφήστε που το έξω από το Δημαρχείο εμένα αν μου φύγει τώρα ότι σε αυτό τον εξαιρετικό χώρο, ας πούμε, είναι μια αποθήκη αυτοκίνητο στην ουσία. Τι να πω. Δηλαδή η πλατεία Δημαρχείου να
0: και
1: μην
0: το καταλαβαίνουμε ότι είναι αποθήκη αυτοκινήτων όταν βλέπουμε κάποιες εκδηλώσεις, όταν κάποιες εκδηλώσεις γίνονται εκεί και αδειάζει από αυτοκίνητα, πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφα.
1: Βέβαια, εκεί θέλει αναμόρφωση η πλατεία, θέλει να γίνει ενδεχομένως κάποιος διαγωνισμός για την αξιοποίησή του. Όχι μόνο εκεί, και πίσω από την περιφέρεια, πίσω προς την πλευρά της θάλασσας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Προς το Μαντράκι, δηλαδή. Αυτή είναι απίστευτη χώρη, είναι απίθανη χώρη. Τέτοιο σενάριο δεν το βρίσκεις, τέτοιο σκηνικό δεν το βρίσκεις. Σπανίως το βρίσκεις στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό πρέπει να αποδοθεί στο πεζό. Δεν μπορεί να είναι αποθήκες αυτοκινήτων αυτές.
0: Έτσι είναι.
1: Φανταστείτε μόνο πόσο θα αλλάξει η λειτουργία, η εικόνα της πόλης.
0: Θέλουμε ένα δυνατό.
1: Αυτό προϋποθέτει και άλλα πράγματα όμως, ναι, και την αναδιάρθρωση γενικότερα των χρήσεων γης.
0: Ναι.
1: Εκεί. Ναι, έτσι, ναι, ναι. Δηλαδή είναι μια συνολική παρέμβαση η οποία πρέπει να γίνει. Δεν φτάνει μόνο ένα μέτρο.
0: Συγκοινωνιολόγων, αρχιτεκτόνων, συνεργασία, ναι, μηχανικών, έτσι ένα. Ναι.
1: Ναι,
0: διακοσμητών είναι, εξωτερικού χώρου, είναι όλα αυτά.
1: Τα πάντα, ναι. Ακόμα και ο αστικός εξοπλισμός. Θυμάμαι είχε γίνει και ένας αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για τον αστικό εξοπλισμό, ο οποίος δεν ξέρω τι αποτέλεσμα έφερε. Δηλαδή, κάνουμε πράγματα τα οποία μετά τα αφήνουμε. Καταλάβατε.
0: Ναι,
1: πρέπει να αναλάβει την ευθύνη, γιατί αυτό είναι θέμα κυρίως του Δήμου, έτσι, να το αναλάβει. Βλέπω ότι κινείται ο Δήμος προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλει συντονισμένα και να δοθεί το κύριο βάρος εκεί. Εγώ νομίζω ότι είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της πόλης αυτό, και σε αυτό πρέπει κάποιος να επικεντρωθεί και να βοηθήσουμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Δυστυχώς πρέπει να ολοκληρώσουμε, όλοι, κύριε Βενέρη. Ναι. Πρέπει να ολοκληρώσουμε, γιατί θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κυρία Βάλα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Ολοκληρώνονται λοιπόν εδώ οι ραδιοπλόες. Δελτίο ειδήσεων από την Χριστίνα Μέγα.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Δημόσια δήλωση ανάκλησης αναλαμβάνοντας πλήρως την πολιτική ευθύνη για ανακριβή αναφορά που αφορούσε τον αντιπρόεδρο του αναπτυξιακού οργανισμού Κολοσσός Στρατοκαρή και εξέδωσε επικεφαλής της παράταξης Αρχή Οργάνωσης Νίκος Γερονικόλας. Στην ανακλητική δήλωσή του διευκρινίζει ότι η θέση του αντιπροέδρου βάσει του θεσμικού πλαισίου είναι ανεφαμοιβή, σημειώνοντας ότι δεν υπήρχε πρόθεση προσωπικής προσβολής. Κατά της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στα νησιά με αφορμή το υποδιαβούλευση ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τάχθηκε χθες το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Απαιτεί να ζητείτε για οποιαδήποτε απόφαση αφορά θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας η σύμφωνη γνώμη του πρώτου ή του δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης. Την κάθετη αντίθεσή του στην κατάργηση των επάρχων και των εντεταλμένων περιφερειακών συμβούλων που προβλέπει ο νέος κώδικας της αυτοδιοίκησης διατύπωσε χθες το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ανεξήγητη και ακατανόητη χαρακτήρισε την πρόβλεψη ο Περιφερειάρχης, τονίζοντας ότι δεν θα κάνει αποδεκτή στην πράξη την κατάργηση. Παράλληλα, έκανε λόγο για λαϊκισμό του εσχής του είδους, αναφερόμενο στη μείωση του αριθμού των ειδικών συνεργατών που θα μπορεί να έχει κάθε περιφέρεια. SOS εκπέμπει το ΕΚΑΒ Ρόδου. Η κατάσταση λόγω της έλλειψης προσωπικού είναι σε οριακό σημείο, με τους εργαζόμενους να κάνουν λόγο για μια ασφαλή επιχειρησιακή λειτουργία. Η συνεχιζόμενη υποστελέχωση είναι πια θέμα δημόσιας ασφάλειας και προστασίας της ανθρώπινης ζωής, αναφέρουν, και καλούν τη διοίκηση του ΕΚΑΒ και το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσουν άμεσα στη μετακίνηση προσωπικού για την κάλυψη των αυξημένων καλοκαιρινών αναγκών. Στη διαγραφή του Δημοτικού Συμβούλου Δημήτρη Ζανετούλη προχώρησε χθες ο επικεφαλής της παράταξης Αρχή Οργάνωσης Νίκος Γερονικόλας. Με επιστολή του προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ζητά να κινηθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες. Τη χρηματοδότηση του έργου του κλειστού κολυμβητηρίου στη Ρόδο ζητά με παρέμβασή του προς τον αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας. Χρηματοδότηση ζητά και για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Καλλιπάτηρα. Εξαρθρώθηκε συμμορία νεαρών που διέπρατε ληστείες στην ΚΟ σε βάρος τους. Σχηματίστηκε δικογραφία για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, διάπραξη ληστείων, όπλο κατοχή, υπεξαίρεση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο πατέρας του ενός εκ των τριών δραστών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Δικογραφία σε βάρος 16χρονου ημεδαπού για ναρκωτικά σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξυγνίασης Εγκλημάτων ΚΟ. Στην κατοχή του 16χρονου βρέθηκε ακατέργαστη κάναβη βάρους 3,6 γραμμαρίων. Για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου συνελήφθη ο πατέρας του. Τον τίτλο της Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας για το 2028 διεκδικεί το Νότιο Αιγαίο μετά την ανακήρυξή του ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας το 2019 γίνεται η πρώτη ελληνική περιφέρεια που διεκδικεί αυτή την κορυφαία διεθνή διάκριση. Έθριος ο καιρός στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλός μας μήνας. 1η Ιουλίου του 2026 σήμερα. Και εδώ είμαστε όπως καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Μάλλον, ναι, είμαστε εδώ. Αλλά Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, αυτή εδώ την ώρα μέχρι λίγο πριν από τη μία. Δευτέρα και Παρασκευή ξεκινάμε 11 και 10 περίπου μετά τα 2 δελτία ειδήσεων. Είναι μεγαλύτερες σε διάρκεια οι εκπομπές Δευτέρας και Παρασκευής. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, η καθιερωμένη ώρα από τώρα μέχρι λίγο πριν από τη μία. Ραδιοφωνική αλτική εφημερίδα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Νίκος Κάπρος, κονσόλα του ήχου. Νίκος Κάπρος, μουσική επιμέλεια. Γιώργος Αθανασίου στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων.

πολλά και διάφορα οποία τα έχουμε ετοιμάσει, φίλες και φίλοι, για σήμερα στην θεματολογία μας, και θα ξεκινήσουμε από τον Κολοσσό, καθώς ο νεοαποκτηθής Αμερικανός Peyton Willis έκανε τις πρώτες του δηλώσεις σαν παίκτης του Κολοσσού. Βέβαια φαντάζομαι ότι αρκετά πρόωρες οι δικές του απαντήσεις. Ωστόσο ο Αμερικανός έρχεται σε επαφή για πρώτη φορά με τους φιλάθλους της ομάδος και σαφώς στέλνει τα πρώτα μηνύματα πριν καλά-καλά ξεκινήσει η αγωνιστική χρονιά. Ο Κολοσσός, όπως και οι περισσότερες ομάδες της Greek Basketball League, βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας, ουσιαστικής προετοιμασίας του οργανογράμματος της νέας μπασκετικής χρονιάς 2026-2027. Συνεχίζονται και οι διάφορες μεταγραφές εδώ και εκεί και παρακεί, όπως και συνεχίζονται στον Κολοσσό, που τουλάχιστον θέλει άλλες 2-3 μεταγραφές προκειμένου να κλειδώσει το δικό του ρόστερ. Ο Κολοσσός, ο οποίος πέρα από την Greek Basketball League θα αγωνιστεί, το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά πρέπει πια να το εμπεδώσουμε αυτό, θα παίξει και φέτος όπως πρόπερση και στο Champions League του μπάσκετ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι υποχρεώσεις είναι όπως πρόπερση. Δηλαδή στην πραγματικότητα την ίδια αγωνιστική χρονιά θα συμμετάσχει η δική μας ομάδα σε δύο διαφορετικές αλλά παράλληλες εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο Willis λοιπόν είπε ότι επέλεξε τον Κολοσσό λόγω των φιλοδοξιών του, λόγω των φιλοδοξιών και του προπονητή, αλλά και των ευκαιριών που θα έχει ο κάθε παίκτης να είμαστε σαν ομάδα ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και το μεταφράζουμε εμείς στο Champions League του μπάσκετ. Επίσης, όταν ρωτήθηκε για τους προσωπικούς του στόχους αλλά και στόχους της ομάδος, όσον αφορά τον προσωπικό μου στόχο, λέει ο Αμερικανός, είναι να γίνομαι καλύτερος κάθε μέρα μέσα από τις προπονήσεις. Όσον αφορά τους ομαδικούς στόχους, θέλουμε ο Κολοσσός να πετύχει όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες. Και αυτό είναι λογικό. Δεν το λέω όμως εγώ απλά το μεταφέρω. Το λέει ο Peyton Willis. Willis πρέπει να είναι. Δεν το έχω δει στα αγγλικά. Στα ελληνικά πάντως γράφουν Willis. Και το πρώτο μήνυμα που στέλνει ο Αμερικανός νεοποκτηθής παίκτης στους φιλάθλους, καταρχήν θέλω να τους ευχαριστήσει από τώρα για την δεδομένη, εκείνος το θεωρεί δεδομένη και καλά κάνει, στήριξη που θα προσφέρουν κατά τη διάρκεια της σεζόν, και να ξέρουν και να το πιστέψουν ότι η ομάδα θα δουλέψει πάρα πολύ σκληρά για να προσφέρει ένα εξαιρετικό θέαμα.

Θα μείνουμε στο χώρο του μπάσκετ, καθώς προετοιμάζεται σιγά σιγά το Rhodes All-Star Camp. Τι είναι αυτό? Από 19 μέχρι 25 Ιουλίου, αλλά και από 28 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου στο κλειστό γυμναστήριο του Κολεγίου Ρόδου έχουμε αυτό το camp με την ονομασία Rhodes All-Star Camp, στο οποίο υπεύθυνοι θα είναι δύο καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές μπάσκετ, Γιάννης Θακύρης και Βαγγέλης Αθανασιάδης. Τι είναι αυτό? Πρόκειται για ένα camp συνεργασίας προπονητών με στόχο να προπονηθούν όλα τα παιδιά ώστε να υπάρξουν αποτελέσματα ατομικής βελτίωσης. Παράλληλα θα γίνει και shooting camp το διήμερο 26 και 27 Ιουλίου, ενώ η διοργάνωση απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 8 έως 17 ετών και ο αριθμός των συμμετοχών θα είναι αυστηρά περιορισμένος και θα αφορά 120 άτομα. Ατομική βελτίωση στην τεχνική του σουτ, τρίπλα και πάσα, ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων, ειδικό σταθμό αθλητικής προετοιμασίας για ταχύτητα, αντοχή και δύναμη, αποθεραπεία και χαλάρωση στην πισίνα των εγκαταστάσεων, και κάπως έτσι θα προχωρήσει αυτό το Rhodes All-Star Camp του μπάσκετ εδώ στην Ρόδο και συγκεκριμένα στο Κολέγιο Ρόδου.

Με την παρουσία 80 αθλητών πραγματοποιήθηκε το 4ο Basketball Camp του Ροδιονάλτσης και πραγματοποιήθηκε, όπως είπαμε, για 4η συνεχόμενη χρονιά. Έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία και σίγουρα φέτος για πρώτη φορά το camp είχε μια ιδιαιτερότητα, καθώς σε μια περίοδο από 15 έως 20 Ιουνίου φιλοξένησε αθλητές γεννημένους από το 2011 έως και το 2017. Καθημερινά οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να περάσουν ένα δημιουργικό και γεμάτο μπάσκετ τετράωρο, γνωρίζοντας προπονητές με διαφορετική φιλοσοφία και εμπειρία, ενώ συμμετείχαν σε νέες προπονητικές δοκιμασίες και ασκήσεις που συνέβαλαν τόσο στη βελτίωση των αγωνιστικών τους δεξιοτήτων όσο και στην ανάπτυξη της συνεργασίας, της αυτοπεποίθησης αλλά και της αγάπης τους για το άθλημα του μπάσκετ.

Να περάσουμε στο ποδόσφαιρο, φίλες και φίλοι, όπου η διοίκηση του Αεραφάντου ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με τον προπονητή Μάρκο Στεφανίδη. Αποτελεί μια επιλογή που συνδυάζει εμπειρία, γνώση και φιλοδοξία, στοιχεία τα οποία συμβαδίζουν με το πλάνο και τις υψηλές απαιτήσεις του συλλόγου, μιλάμε για τον Αεραφάντου, για τη νέα αγωνιστική περίοδο στην οποία θα βρεθεί για μία ακόμη χρονιά στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Στην προπονητική του διαδρομή, ο συγκεκριμένος προπονητής, ο Μάρκος Στεφανίδης, έχει εργαστεί με επιτυχίες σε ιστορικούς συλλόγους όπως ΠΑΕ Λιούπολη, Καλαμάτα, ΠΑΕ Σπάρτη, ΠΑΕ Χανιά, η Επισκοπή, η Ερμιονίδα, ο Τηλικράτης Λευκάδας και ο Ιάλισσος, αποκτώντας σημαντικές παραστάσεις από τις εθνικές κατηγορίες. Με την εμπειρία και τις γνώσεις του, ο κύριος Στεφανίδης θα μπορέσει να αναλάβει την θέση του προπονητή και να ηγηθεί της όλης προσπάθειας για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικότητας της ομάδος που θα πρωταγωνιστήσει και θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες των φιλάθλων του ΑΕΡΑ. Η νέα διοίκηση του σωματείου τον καλωσορίζει στην οικογένεια της ομάδος και του εύχεται υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στο έργο του. Καλώς ήρθες, coach Μάρκο Στεφανίδη.

Ο Δημήτρης Γκάιδας ήταν ο προηγούμενος προπονητής στην ομάδα του ΑΕΡΑ, είναι αυτός ο οποίος στην πραγματικότητα ζήτησε να μην συνεχιστεί η συνεργασία, καθώς είχε κάποιους προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους. Ωστόσο, κάποιοι εκπρόσωποι του τύπου έγραψαν τα δικά τους, κάτι το οποίο δεν άρεσε καθόλου στην διοίκηση του ΑΕΡΑ, η οποία έβγαλε μία απάντηση, η οποία λέει το εξής: ο ΑΕΡΑ φάντο δεν συνηθίζει να απαντά σε δημοσιεύματα που βασίζονται σε φήμες, υποθέσεις και προσωπικές εκτιμήσεις. Ωστόσο, όταν επιχειρείται να δημιουργηθούν λανθασμένες εντυπώσεις για τη λειτουργία και τη διοίκηση του συλλόγου, οφείλουμε να τοποθετηθούμε. Όλες οι αποφάσεις που αφορούν την ομάδα λαμβάνονται αποκλειστικά από τη διοίκηση του ΑΕΡΑ φάντου μέσα από συνεργασία, διαφάνεια και μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του συλλόγου. Η προσπάθεια να παρουσιαστούν τρίτα πρόσωπα ως εκείνοι που αποφασίζουν ή διοικούν δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και εξυπηρετεί μόνο τη δημιουργία εντυπώσεων. Ο ΑΕΡΑ φάντου έχει θέσει υψηλούς στόχους για τη νέα αγωνιστική περίοδο και παραμένει προσιλωμένη στην υλοποίησή τους χωρίς να επηρεάζεται από ανυπόστατα δημοσιεύματα. Σεβόμαστε την ελευθερία της δημοσιογραφικής έκφρασης, όμως ο σεβασμός προϋποθέτει τεκμηρίωση και αντικειμενικότητα. Καλούμε όλους να επιδείξουν την ίδια υπευθυνότητα απέναντι στο ιστορικό μας σύλλογο. Η απάντησή μας θα συνεχίσει να δίνεται εκεί που έχει πραγματική αξία, μέσα στο γήπεδο και με τα έργα μας, αναφέρει η ανακοίνωση του ΑΕΡΑ. Και λίγο πριν πάμε διαφημίσεις, να σας πω εγώ τι πληροφορίες έχω σχετικά με το νέο ΑΕΡΑ. Καταρχήν, υπάρχει ένας ή υπάρχουν επενδυτές που έχουν βάλει στόχο να βοηθήσουν την ομάδα να πρωταγωνιστήσει και να κερδίσει άνοδο κατηγορίας, να πάει στη Super League 2. Ένα. Δεύτερον, οι πληροφορίες που αναφέρουν ότι αντιμετώπισε πράγματι δυσκολίες ο Γκάιδας με την οικογένειά του και γενικά με την λειτουργία, τη συνεργασία μάλλον, της ανανέωσης συνεργασίας ή τη συνέχιση της συνεργασίας με τον ΑΕΡΑ φάντου, έχει να κάνει ότι, όπως λένε επαναλαμβάνουν πληροφορίες, και σεβόμαστε το σωματείο μας που πρέπει να μας σέβεται και εμάς ως προς το ότι έχουμε πληροφορίες, ότι η ομάδα θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας εκτός Ρόδου.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Μουσιφάντο 2026. Μουσική για όλους. 29 Ιουνίου με 6 Ιουλίου στη Σύφνο. Συναυλίες, ρεσιτάλ, σεμινάρια, μουσικός περίπατος, Μουσιφάντο εν πλώ. Πληροφορίες στο www.φίλοιτουνισιού.gr. Διοργάνωση Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας. Μουσιφάντο, η κλασική μουσική στη Σύφνο, με ελεύθερη είσοδο.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Είναι η ραδιοφωνική αντική εφημερίδα, φίλες και φίλοι, από τις συχνότητες της ΕΡΤΡΟ ΔΟΥΑΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Καλός μας μήνας, 1η Ιουλίου σήμερα, πρωτομηνιά, και μάλιστα με αρκετή ζέστη αυτό το καλοκαίρι έως τώρα, και όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, κάπως έτσι θα πάμε μέχρι το φθινόπωρο. Ας είμαστε καλά και ας μας συντροφεύει το αεράκι και η όμορφη θάλασσα του Αιγαίου. Νίκος Κάμπρος, 21 του ήχου, Νίκος Κάμπρος, μουσική επιμέλεια, Γιώργος Θανασίου εδώ στην επιμέλεια και την παρουσίαση των θεμάτων. Είπαμε για τον αέρα που χτίζει μια καινούρια ομάδα έχοντας υψηλότατους στόχους, τους υψηλότερους κατά την προσωπική μου άποψη που έχει θέσει στην τρίτη εθνική κατηγορία, στην οποία αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια και μάλιστα με επιτυχία. Να πάμε στον Ιάλισσο, όπου οι επαφές με ποδοσφαιριστές που θέλουν να παραμείνουν ή δεν θέλει η διοίκηση να παραμείνουν, ή κάποιους που θέλουν να έρθουν, ή θέλει η διοίκηση να τους εντάξει στο δικό της ρόστερ, στο ρόστερ της ομάδος, αυτά συνεχίζονται όπως φαντάζομαι στις περισσότερες ομάδες, όπως και στον Απόλλωνα Καλυθιών, που θα έχει και φέτος την δυνατότητα να πετύχει τους στόχους, αρκεί να είναι συγκεντρωμένη η νέα διοίκηση, που δηλώνει και αυτή φιλόδοξη και ότι η ομάδα θα πάει πολύ καλύτερα από ό,τι πέρσι. Ο Καραγιώργης, το είπαμε χθες, δεν θα συνεχίσει στην ομάδα. Μιλάμε για τον Αντώνη Καραγιώργη, ο οποίος ανακοινώθηκε όμως σήμερα από τον Άρη Αρχαγγέλου. Εκεί θα συνεχίσει την καριέρα του ο ποδοσφαιριστής, πρώην ποδοσφαιριστής του Απόλλωνα. Επίσης, στο Διαγόρα έχουμε σιγή ηχθείως, για τον απρόστατο λόγο τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες ότι δεν γίνεται κάτι το συγκεκριμένο, καθώς υπάρχει η τουριστική σεζόν. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι αρκετά άτομα, αρκετοί παράγοντες του Διαγόρα, εσωτερικά και εξωτερικά, ασχολούνται με τον τουρισμό και είναι συγκεντρωμένοι σε αυτό, κάτι το οποίο δεν σηκώνει καμία πλάκα ούτε καμία διαφορία. Αυτό μπορεί να το καταλάβει κανείς το γιατί. Οπότε πολύ φοβάμαι, και έτσι μάλλον είναι τα πράγματα, τουλάχιστον το δείχνει μέχρι τώρα, ότι όπως και πέρσι έτσι και φέτος ο Διαγόρας θα είναι ο τελευταίος ο οποίος θα κινήσει, ο τελευταίος ο οποίος θα φτιάξει νέα ομάδα, αλλά όπως ακριβώς έκανε και πέρσι, ήταν αυτός ο πρώτος που κατάφερε να υλοποιήσει τον στόχο που είχε θέσει, στόχο παραμονής και ό,τι καλύτερο στα play-off του πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής κατηγορίας.

Και μια διπλή ανακοίνωση που μας έρχεται από τον Κλεάνθη Παραδεσίου, που για μέκο με χρονιά θα αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας 12ης. Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο του ΑΕΣ Κλεάνθης Παραδεσίου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του τερματοφύλακα Άμος Φραγκούλη. Παρά το νεαρός ηλικίας, έχει αρκετές παραστάσεις στην κατηγορία και από την περίοδο που μας έρχεται θα αγωνίζεται με την φανέλα του Κλεάνθη Παραδεσίου. Επίσης, η διοίκηση του Κλεάνθη ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον αριστεροπόδαρο μπακ Νίκο Λούπη για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, τόσο στον ίδιο όσο και στον νεαρό Φραγκούλη. Η διοίκηση εύχεται υγεία και καλή ποδοσφαιρική χρονιά γεμάτη επιτυχίες.

0: Παρουσιάστηκε χθες, φίλες και φίλοι, για να πάμε σε ένα άλλο θέμα, ο Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Ρόδος Cup 2026, που θα φιλοξενηθεί στα δικά μας νερά από τις 5 έως και τις 10 Ιουλίου. Σύμφωνα με την διαδρομή, τα σκάφη τα οποία θα συμμετάσχουν θα ξεκινήσουν από την ΚΟ με πρώτο σταθμό την Ίσυρο. Στη συνέχεια θα μεταβούν στην Τήλο για να τερματίσουν εδώ στην Ρόδο. Μία εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο από τον Αθλητικό Σύλλογο στο Πρόνοικτης Θάλασσα της Ρόδου. Μια εκδήλωση που έχει αφήσει τη δική της σφραγίδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όχι μόνο στα δικά μας τα νερά, αλλά και στα νερά, θα λέει κανείς, του Αιγαίου. Οι ιστιοπλόοι που συμμετέχουν μένουν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για την όλη, για τον όλο προγραμματισμό και την όλη περιπέτεια η οποία σχεδιάζεται και τελείται με κάθε ακρίβεια. Οπότε κάπως έτσι θα περάσει και φέτος αυτή εδώ η πολύ μεγάλη ιστιοπλοϊκή εκδήλωση. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, ο Δήμος Ιδρώδου, ο ΔΟΠΑΡ, το Επιμελητήριο, η Δήμη, τα λιμενικά ταμεία, χορηγοί, όλοι αυτοί ανακοινώθηκαν χθες στην παρουσίαση του αγώνα, με πρώτο μιλούντα και οικοδεσπότη τον πρόεδρο του Αθλητικού Συλλόγου Ιστιοπλοϊκού Ανοιχτής Θάλασσας Ρόδου και τον κύριο Σταμάτη Σταύρα, που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταύρα, και καλό μήνα.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα.
0: Ο εκπρόσωπος του Δήμου, απλά να αναφέρω τα ονόματα, ήταν ο κύριος Βαλάντης Λάμπης, πρόεδρος ΔΕΡΜΑΕ. Για το επιμελητήριο, ο Σπύρος Τσιρακάκης. Από το λιμεναρχείο της Ρόδου, νέος υπολιμενάρχης Γιώργος Πατακός. Από πλευράς Ερυθρού Σταυρού και συγκεκριμένα Σαμαριτών, ο Δημήτρης Γαλατάς. Ενώ μίλησε και από πλευράς διοίκησης ένας από τους υπεύθυνους του Ρόδους ΚΑΠ, με αρμοδιότητες στο δικό του τομέα, το μέλος διοίκησης, τον Ηλίας Καράμπης. Ενώ τον αγώνα παρουσίασε ο Γιάννης Κλείδωνας, που είναι διεθνής κριτής και είναι μαέστρος σε αυτές τις αγωνιστικές εκδηλώσεις. Κύριε Σταύρα, καλό μεσημέρι, καλό μήνα, και φαντάζομαι ότι αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του Ρόδος ΚΑΠ και στην πραγματικότητα για το άνοιγμα των πανιών.
1: Έτσι, και φέτος πιστεύω ότι θα είναι μια επιτυχημένη διοργάνωση. Ήδη έχουμε τελειώσει όλες τις προετοιμασίες και από αύριο αναχωρούμε να πάμε η πρώτη στην ΚΟ, έτσι ώστε να στήσουμε την αίθουσα, τον χώρο έξω, και βέβαια και για την εκδήλωση που θα γίνει εκεί, η οποία είναι προσφορά της Μαρίνας ΚΟ. Και έχουμε διάφορες εκπλήξεις και για τους αγωνιζόμενους. Η τελετή έναρξης είναι 5 Ιουλίου, και 6 εκκινούμε. Την 5 του μηνός θα γίνει η συγκέντρωση κυβερνητών. Στη συνέχεια θα ανταλλάξουμε ευχαριστίες και πλακέτες με
0: τους φορείς της ΚΟ.
1: Της ΚΟ, ναι. Και στη συνέχεια θα έχουμε μια εκδήλωση με φαγητό, μουσική παραδοσιακή, και την πάντα του Δήμου ΚΟ. Και τη Δευτέρα εκκινούμε 6 του μηνός προς Νήσυρο, και μία με νύχτα θα μείνουμε εκεί. Θα πάμε στην Τήλο την επόμενη μέρα 7 και θα μείνουμε και 8. 9 επιστρέφουμε στη Ρόδο, και 10 του μηνός το πρωί έχουμε παράκτιες διαδρομές εδώ έξω από το λιμάνι της Ρόδου μέχρι την Καλυθέα, από τον κόλπο των Τριαντών μέχρι την Καλυθέα, και το βράδυ στις 9.30 ώρα θα γίνει η απονομή των επάθλων
0: στη Μαρίνα Ρόδου.
1: Στη Μαρίνα Ρόδου, όπου η Μαρίνα επίσης της Ρόδου είναι χορηγός, όπως και η Μαρίνα της ΚΟ, φιλοξενούν τα σκάφη χωρίς να πληρώσουμε, είναι χορηγία, και θα τους ευχαριστήσω όλους όλους όσους είπατε, οι οποίοι συμβάλλουν και έτσι έχουμε μια επιτυχημένη διοργάνωση που μας ενδιαφέρει όλους, ειδικά αυτή την περίοδο.
0: Υπόθηκαν και νούμερα πληρωμάτων από που έρχονται και τα λοιπά στην εχθεσινή.
1: Ναι. Οι συμμετοχές είναι, μέχρι χτες ήταν 50, 14 από την Τουρκία, 1 από την Ιταλία, 8 από την Πολωνία, Ελλάδα 9 και θα αυξηθούν, Μεγάλη Βρετανία 9, Σαν Μαρίνο 2, Αμερική 1, Ισραήλ 3, Γεωργία, Ουκρανία και Βουλγαρία 3, από 1.
0: Μάλιστα. Μιλάμε τώρα για 60, τουλάχιστον 400 άτομα,
1: κύριε. Τουλάχιστον 400 άτομα, ναι. Να. Άρα αυτή... βέβαια είναι και οι επιτροπές και τα λοιπά.
0: Ναι, αυτά τα τουλάχιστον 400 άτομα, εννοούμε για ιστιοπλώους, θα έχουν τη δυνατότητα παράλληλα να απολαύσουν αυτά τα οποία μπορούν να προσφέρουν τα νησιά, τα μικρά μας τα νησιά. Η Κόση, η Νήσυρο, η Τήλος και η Ρόδος στη συγκεκριμένη φετινή διοργάνωση.
1: Ναι. Είναι σημαντικό για τα νησιά μας, για τα Δωδεκάνησα, γενικότερα για όλη την Ελλάδα, γιατί το γιότινγκ, όπως διάβασα και σήμερα, ανεβαίνει με γοργούς ρυθμούς. Είναι η πλέον προσοδοφόρα εκδήλωση, μπορώ να πω, ο θαλάσσιος τουρισμός ωφελεί όλους και ωφελεί και εμάς βέβαια ως αθλητικός σύλλογος να έχουμε μια τέτοιου είδους διοργάνωση.
0: Μάλιστα. Οπότε όλα σιγά σιγά μπαίνουν σε μια ευθεία. Οφείλω να ρωτήσω για τον καιρό, κύριε Σταύρα, διότι ο καιρός είναι ένα πάρα πολύ ένα βασικός παράγοντας για την καλή διεξαγωγή ενός τέτοιου αγώνα.
1: Ο καιρός, καταρχήν είμαστε στην 21η διοργάνωση του Ρόδος Καπ.
0: Σωστό.
1: Και βέβαια του χρόνου καλά να είμαστε. Θα κάνουμε μια ξεχωριστή...
0: Θα είναι 500 αγώνας.
1: Θα είναι 500 βέβαια. 30 χρόνια δεν είναι λίγα. Και όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες, θα είναι πάρα πολύ καλές. Ελαφρώς τσιμπημένες προς τα πάνω, μπορώ να πω. Θα είναι μια... Οι διαδρομές θα γίνουν χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Εννοώ καιρικές. Και θα πάνε όλα καλά.
0: Οφείλω να μεταφέρω κάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση ως προς το πόσες φορές το τόνισε ο κύριος Κλείδωνας στην παρουσίαση του αγώνα, ότι για μας προέχει πριν από οτιδήποτε άλλο, πριν από φιλοξενία, πριν από χαρές, πριν από απονομές, πριν από αγώνες, η ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Καταρχήν την τελευταία δεκαετία έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές στους κανόνες ασφαλείας της Διεθνούς Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, με αποτέλεσμα να υπάρχει και ο έλεγχος των επιβενώντων ιατρικά, αλλά και να είναι όλοι εγγεγραμμένοι σε κάποιον όμιλο αθλητές, που αυτό συνεπάγεται την κάρτα υγείας, την αθλητική ταυτότητα κτλ. Είναι μια ελεγχόμενη κατάσταση, αλλά και οι διοργανωτές όμιλοι προσπαθούν όλοι να έχουμε ασφαλείς διαδρομές, ασφαλείς αγώνες. Προέχει. Αυτό βέβαια θα μπορούσαν σε αυτό το αγώνισμα, όπως και σε άλλα, υπάρχει η πιθανότητα να υπάρξει κάποιο πρόβλημα, αλλά είναι ελεγχόμενα και χαμηλού κινδύνου.
0: Μάλιστα. Κύριε Σταύρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Με το καλό μήνα σας ευχόμαστε να περάσετε ένα όμορφο ταξίδι. Καλή επιτυχία στους διοργανωτές, καλή επιτυχία στους μετέχοντες, καλή επιτυχία σε όλους τους εμπλεκόμενους, ελπίζοντας ότι και φέτος η ομάδα των ανθρώπων του Αθλητικού Συλλόγου Ιστιοπλοίων Ανοιχτής Θάλασσης Ρόδου θα μπορέσει στο τέλος να πανηγυρίσει για μια νέα ακόμη αγωνιστική επιτυχία.
1: Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τους αθλητικογράφους, τους δημοσιογράφους, τους σταθμούς, οι οποίοι ανακοινώνουν όλες αυτές τις πληροφορίες πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά τον κάθε αγώνα, και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερως.
0: Να είστε καλά. Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.

Παρακολουθώντας, φίλες και φίλοι, για να κλείσουμε τη σημερινή ραδιοφωνική εφημερίδα, παρακολουθώντας το πρόγραμμα των αγώνων που έχουμε για το Μουντιάλ, για τη φάση των 32 σήμερα και τα ξημερώματα, έχω να σας πω ότι στις 7 το απόγευμα η Αγγλία υποδέχεται την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στις 11 το βράδυ το Βέλγιο θα παίξει με τη Σενεγάλη, ενώ στις 3 τα ξημερώματα η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής θα αντιμετωπίσει την Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Στα παιχνίδια που είχαμε χτες, Αχτή Ελεφαντος του Νορβηγία 1-2, Γαλλία-Σουηδία 3-0 και Μεξικό-Ισημερινός 2-0.

Εδώ, φίλες και φίλοι, ολοκληρώνουμε την πρώτη έκδοση για τον μήνα Ιούλιο του 2026. Ραδιοφωνική Αττική Εφημερίδα και πάλι αύριο, Πέμπτη, στις 12 και 10 το μεσημέρι, μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νότιο Αιγαίου. Όλη αυτή την ώρα στη μουσική επιμέλεια και στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Νίκος Κάπρος. Ο Γιώργος Αθανασίου ήταν στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και την παρουσίαση των θεμάτων. Από όλους εμάς, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλό μεσημέρι, καλός σας μήνας.

0: ώρα είναι μία.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Νίκη Χατζηδημητρίου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιάβουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα, 1η Ιουλίου, καλό μήνα σε όλους και να ξεκινήσουμε καθώς η δημοσιογραφία τρέχει. Η αντιτρομοκρατική ανέλαβε τις έρευνες μετά την τριπλή επίθεση με αυτοσχέδιους μηχανισμούς που σημειώθηκε σε διάστημα μισής ώρας τα ξημερώματα σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. 5 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από την έκρηξη στην πολυκατοικία όπου διαμένει η πολιτεύτρια Αφροδίτη Νέστορα, με την 70χρονη μητέρα της να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου. Στόχος των εμπριστικών επιθέσεων ήταν επίσης στα σπίτια του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης Ζήση Ιωακίμοβιτς, αλλά και του πρώην βουλευτή της Β' Θεσσαλονίκης Σάβα Αναστασιάδη. Εμείς να πάμε στον πολιτικό συντάκτη του σταθμού μας, του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, τον Χρήστο Τσαλικίδη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Αυτό το οποίο επισημαίνουν από την κυβέρνηση είναι πως όταν δαιμονοποιούνται οι πολιτικοί αντίπαλοι, τότε οπλίζεται το χέρι κάθε φανατικού ο οποίος πιστεύει πως είναι ένας μικρός λαϊκός επαναστάτης, και συμπληρώνουν εμέσως ότι πίσω από κάθε τρομοκρατική ενέργεια βρίσκονται ηθικοί αυτούργοι, οι οποίοι λόγω και έργο καλλιέργησαν το κλίμα της πόλωσης και της εχθροπάθειας, ώστε οι τρομοκράτες να χτυπήσουν παρατάξεις και πρόσωπα. Στο κυβερνητικό επιτελείο, αυτό το οποίο επισημαίνουν ότι είναι 3 ταυτόχρονες επιθέσεις με 5 τραυματίες, είναι ένα γεγονός ιδιαίτερα βαρύ για τη Θεσσαλονίκη, και πολύ περισσότερο όταν τα θύματα, οι στόχοι ήταν όλοι στελέχη του κυβερνώντος κόμματος και περιμένουν από τις διοκτικές αρχές να προχωρήσει στις απαραίτητες έρευνες που πρέπει να γίνουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, έκανε λόγο για δολοφονικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και επισήμανε ότι το κίνητρο των επιθέσεων ήταν η ιδεολογία των θυμάτων, η ιδεολογία των στόχων. Η σύμπτωση προφανώς δεν είναι σύμπτωση, σημείωσε ο κύριος Μαρινάκης, δεδομένου ότι τόσο ο Ζήσου Ιακίμωβιτς όσο και ο Σάββας Αναστασιάδης είχαν μπει και στο παρελθόν στο στόχαστρο ομάδων, οι οποίοι όμως απλά τότε είχαν πετάξει μπογιές στα σπίτια τους και τρικάκια. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται για απλές ενέργειες εκφοβισμού, αλλά για επιθέσεις με κρυκτικούς μηχανισμούς σε κατοικίες όπου βρίσκονταν οικογένειες. Και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, όταν προχωρά σε μια τέτοια ενέργεια, τότε αποδέχεσαι και την πιθανότητα ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να πεθάνουν. Γνωρίζει δηλαδή στην πραγματικότητα ότι η συνέπεια μπορεί να είναι ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπτή. Οι άνθρωποι μπορεί να πεθάνουν. Γνωρίζει δηλαδή στην πραγματικότητα ότι η συνέπεια μπορεί να είναι ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτη. Στην ίδια ακριβώς γραμμή κινήθηκε και ο γραμματέας πολιτικής.

0: για ένα μήνυμα κατά τις πολιτικές βίας. Άσκησε έντονη κριτική σε όσους, όπως υποστήριξε, αντιμετωπίζουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες με μισόλογα ίσως αποστάσεις οι σιωπή, τονίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο παρέχουν στήριξη στους τρομοκράτες. Παράλληλα, κάλεσε όσους καλλιέργησαν επί χρόνια, κατά την άποψή του, αυτή την κουλτούρα της ανοχής απέναντι στην πολιτική βία, να αναλογιστούν τις ευθύνες τους. Συμπλήρωσε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν τρομοκρατείται. Υπήρξε επίσης δήλωση και του Προέδρου της Διοικούσης Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, του κ. Ιωακίμοβιτς, όπως αναφέρει άλλη μια φορά που η Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη της Θεσσαλονίκη βρέθηκαν στο στόχαστρο των γνωστών αγνώστων. Το αποτέλεσμα της σημερινής δολοφονικής επίθεσης είναι 5 τραυματίες, μεταξύ των οποίων είναι και μια εκ των πολυκατοικιών που βρέθηκαν στο στόχαστρο. Το κακό νέο για τους θρασίδουλους τραμπούκους, όπως τους χαρακτηρίζει ο κ. Ιωακίμοβιτς, είναι ότι δεν τρομοκρατούν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ούτε τους εκφοβίζουν, απέναντίας τους συσπηρώνουν, μας κάνουν πιο δυνατούς και πιο αποφασιστικούς στον αγώνα που δίνουμε με μπροστάρι τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την Ελλάδα του 2030. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συνεχίσουν να μας βρίσκουν απέναντί τους, ανέφερε σε σχετική δήλωση ο κύριος Ιωακιμόβιτς.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο Τσαλικίδη. Και όπως ακούσαμε και νωρίτερα τον Χρήστο, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχαλής Χρυσοχοΐδης, χαρακτήρισε ανόητους και αμετανόητους αυτούς που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές. Όπως είπε χαρακτηριστικά, υπάρχουν άνθρωποι στο νοσοκομείο, μάλιστα η μία εξ αυτών είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση και η δεύτερη είναι σε σοβαρή κατάσταση. Ας ακούσουμε τον κύριο Χρήσο Χοΐδη, ένα πολύ μικρό απόσπασμα.
2: Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.

0: Δολοφονικές χαρακτήρισε τις επιθέσεις στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ας ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
1: Όταν βάζεις γκαζάκια, άρα δηλαδή έναν εκρηκτικό μηχανισμό οπουδήποτε και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να πεθάνουν, επιθυμείς να πεθάνουν στην πραγματικότητα. Μπορεί να λες ότι το κάνεις για να εκφοβήσεις, αλλά στην πραγματικότητα γνωρίζεις ότι συνέπεια είναι ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτου.
2: Το πρώτο και κυριότερο
1: είναι η σύλληψη των δραστών. Εκπροσωπώ μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό που σε μια χώρα που έκλεινε τα μάτια της. Συνολικά η πολιτεία και πολλές φορές και ο δικός μας πολιτικός χώρος που κυβέρνησε. Χαρακτηριστικό το βράδυ, το ντροπιαστικό βράδυ του 2008, όπου κάποιοι θέλανε πολλούς νεκρούς, θέλανε να καεί η Αθήνα. Ζούμε λοιπόν σε μια χώρα που για σχεδόν 50 χρόνια το άλλο άκρο της βίας, το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε. Η κυβέρνηση αυτή δεν είναι όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θέλω να το πω αυτό. Έχουν εκενωθεί δεκάδες καταλήψεις και στη Θεσσαλονίκη μάλιστα έχουν γίνει και πολύ σκληρές επιχειρήσεις για να ξεριζωθούν όλοι αυτοί οι εγκληματίες από τα πανεπιστήμια. Στο τέλος το καλό θα κερδίσει που είναι η νομιμότητα.
0: Τώρα μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς, πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, στο σπίτι του οποίου μάλιστα εκδηλώθηκε και μία από τις επιθέσεις, είπε πως δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Υποθέτω ότι κάποια αντισυστημικά άτομα προσπαθούσαν να δημιουργήσουν με αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες εκφοβισμό, τρομοκράτηση. Αυτά δεν μπορούν να έχουν θέση στη δημόσια ζωή, είπε ο κ. Ιωακίμοβιτς. Θεωρούμε ότι το απόγευμα βραδάκι θα υπάρχει ανάληψη ευθύνης. Ας τον ακούσουμε.
3: Με ενημέρωσε πρωί-πρωί ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής εδώ, ο κύριος Τζίμας, ότι εκτός από μένα ήταν και στο Σάββατο Αναστασιάδη και στην Αφροδίτη την Έστωρα, όπου εκεί είχαμε δυστυχώς δύσκολες καταστάσεις όσον αφορά τη μητέρα της και τον πατέρα της κυρίας Νέστορα. Από ό,τι ξέρω, στο Σάββατο Αναστασιάδη, ο οποίος είναι εκτός πόλης, είχαμε μόνο υλικές ζημιές, όπως και στη δική μου την περίπτωση. Εγώ μένω στον πρώτο όροφο. Είχαμε υλικές ζημιές στο ισόγειο σπίτι, στο οποίο μένει ένα ζευγάρι. Αλλά δόξα τω Θεώ, δεν είχαμε τίποτε παραπάνω. Και ακριβώς τον ίδιο μήνα, τον Ιούλιο του 2023, όπου τότε βέβαια δεν είχαμε καζάκια, τότε μας είχαν πετάξει μπογιές κόκκινες και μαύρες, ακριβώς τον ίδιο μήνα. Δεν μπορώ να καταλάβω.

0: το γιατί. Υποθέτω ότι κάποια αντισυστημικά άτομα προσπαθούσαν να δημιουργήσουν με αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες εκφοβισμό, τρομοκράτηση, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτά βέβαια όμως δεν μπορούν να έχουν θέση καμία στη δημόσια ζωή. Θεωρούμε ότι προς το απόγευμα βραδάκι θα υπάρχει ανάληψη ευθύνης από ό,τι με ενημέρωσαν από την αντιτρομοκρατική.
1: Τώρα, όπως είπαμε, από την τελευταία επίθεση, δηλαδή στην πολυκατοικία όπου διαμένει η πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας, υπήρξαν τραυματίες με εγκάβματα που διακομίστηκαν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Η 70χρονη μητέρα της κυρίας Νέστορα, από τα σοβαρά εγκάβματα σε όλο της το σώμα, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου νοσοκομείου. Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο νοσηλεύεται επίσης και η μητέρα από την τραγωδία, την οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε χθες από την φωτιά στην Λυτή Θεσσαλονίκης. Φυσικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε και νεότερα από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο εκεί όπου βρίσκεται ο Παύλος Σαρόγλου και θα μας ενημερώσει κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Και όπως είπαμε, αυτή η οικογενειακή τραγωδία που αφήνει πίσω της η φωτιά που ξέσπασε στη Λυτή Θεσσαλονίκης, όπου πατέρας και γιος απανθρακώθηκαν, ενώ η μητέρα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με εγκάβματα. Η πυρκαγιά που τύλιξε στις φλόγες στην περιοχή της Λυτής έκανε στάχτη το σπίτι της οικογένειας, αυτοκίνητα αλλά και πολλά στρέμματα γης. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε στην πορεία της εκπομπής επίσης. Να επιστρέψουμε όμως στο πρώτο κύριο θέμα της εκπομπής, που είναι τα γκαζάκια και οι επιθέσεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα εδώ στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, από όσο με ενημερώνουν, τον Κώστα Καντούρη, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Κώστα, μας ακούς? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Βρίσκομαι στη διασταύρωση των οδών Κίμωνος Βόγα και Γραβιάς, εδώ που σημειώθηκε η ισχυρότερη έκρηξη από την τριπλή εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, από τις 4 ως τις 5 παρατέταρτο το πρωί. Εδώ είναι, που είναι η κατοικία της δικηγόρου και πολιτεύθερης της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, και είναι η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, αλλά κυρίως νοσηλεύεται η μητέρα της με πολύ σοβαρά εγκάβματα, σε σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Όπως θα ακούσατε, φαντάζομαι και προηγουμένως από τους συναδέλφους, εδώ, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας, οι εμπριστές, mm-hmm. δεν ξέρουμε ακόμη τι ακριβώς γίνεται όσον αφορά τις έρευνες. Φαίνεται να τοποθέτησαν κάτω από το αυτοκίνητο της κυρίας Νέστορα, στο μπροστά του μέρος, ένα γκαζάκι και ένα μπιτόνι με έμφλεκτο υγρό δίπλα. Το πυροδότησαν από τη φωτιά που η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα στο γειτονικό αυτοκίνητο που ήταν στην πιλωτή στα Αθηναδρένου, αλλά και σε δύο μοτοσυκλέτες, όπως ζημιές προκλήθηκαν και σε ένα άλλο αυτοκίνητο που βρίσκεται σε μια συνδεδεμένη πιλωτή με ένα άνοιγμα, με μια πόρτα. Το σημαντικότερο είναι από τη φωτιά, από το θερμικό φορτίο, η φωτιά μπήκε κατευθείαν στο κλιμακοστάσιο της οικοδομής. Πυκνοί καπνοί τήληξαν μέχρι και τον τελευταίο όροφο της οικοδομής. Η οικογένεια Νέστορα μένει στον τέταρτο όροφο και, σύμφωνα με αυτά που μας μεταφέρουν οι έννοι, το πιθανότερο όλοι τους βγήκαν από το σπίτι τους. Ο μεν πατέρας κατευθύνθηκε στον έξω όροφο, όπου ζήτησε βοήθεια από τους ενίκους ενός διαμερίσματος που τον έβαλαν στο σπίτι. Μας περιέγραψαν ότι ήταν σε κατάσταση σοκ και είχαν περιοριστικά mm-hmm. προβλήματα, ενώ η κυρία Νέστορα με τη μητέρα της κατέβηκαν προς τα κάτω. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς προκλήθηκαν τα εγκάβματα, αυτό διερευνά και η αστυνομία, και αυτό θα προκύψει και από τις καταθέσεις ειδικά της κυρίας Νέστορα, που είναι καλύτερα στην υγεία της, και ελπίζουμε και οι δύο να πάνε καλύτερα, ευχόμαστε. Τώρα, όσον αφορά η αντιτρομοκρατική, συνεχίζει τις ερευνές της πόρτα-πόρτα. Αναζητά μαρτυρίες για την κίνηση του δράστη των δραστών, όπως αναζητεί και εικόνες από βιντεολογικό υλικό που ενδεχομένως να έχουν καταγράψει τις κινήσεις.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Και να πάμε και στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί βρίσκεται ο Παύλος Αρόγλου, για να μας δώσετε νεότερα από τους εγκαυματίες, από τους τραυματίες ουσιαστικά που είχαμε από τις επιθέσεις με καζάκια. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Εδώ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, να πούμε ότι συνολικά έγινε διακομιδή τις πρώτες πρωινές ώρες 5 ατόμων. Οι τρεις είναι από την οικογένεια, τα μέλη της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Η μητέρα της είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας και γίνονται μεγάλες προσπάθειες τόσο από το ιατρικό όσο και από το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου για να σταθεροποιηθεί η κατάστασή της, διότι φέρει εγκάβματα σε όλο της το σώμα. Πιο ελαφρά τα τραύματα της Αφροδίτης Νέστορα, σε χέρια και σε πόδια, ωστόσο αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα. Σε καλύτερη κατάσταση ο πατέρας της, με αναπνευστικά προβλήματα. Ενώ οι δύο ένικοι της πολυκατοικίας, όπου παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα και στη συνέχεια αποχώρησαν.
1: Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος, Παύλο, στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο είναι και η μητέρα, η 42χρονη, από τη χθεσινή φωτιά στη Λυτή. Έχεις κάποια νέα?
3: Η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε, παραμένει σε νοσηλεία, σε απλή κλίνη, φέρει εγκάβματα τόσο στα χέρια όσο και στα πόδια, ωστόσο δεν διατρέχει, όπως γνωρίζουμε, κάποιο κίνδυνο η ζωή της.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Ακούσαμε και τα νεότερα για το πώς, για την νοσηλεία της 42χρονης μητέρας από την χθεσινή φωτιά που ξέσπασε στη Λυτή Θεσσαλονίκης, και εκεί μάλιστα, όπως λέγαμε και νωρίτερα, εκτυλήχθηκε μια οικογενειακή τραγωδία. Η πυρκαγιά που τύλιξε στις φλόγες στην περιοχή της Λυτής έκανε στάχτη το σπίτι της οικογένειας, αυτοκίνητα και πολλά στρέμματα γης. Μάλιστα, ο πατέρας αλλά και ο γιος απανθρακώθηκαν από τη φωτιά αυτή, ενώ η μητέρα νοσηλεύεται, όπως ακούσαμε, στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με εγκάβματα. Τώρα, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3, ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης, σημείωσε ότι το σύστημα της πολιτικής προστασίας του Δήμου λειτουργήσε αυτόματα, με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι να ενημερώσουν άμεσα τους δασοφύλακες στο βουνό. Έφτασαν πρώτοι στο σημείο με τα μέσα που διαθέτει ο Δήμος, αλλά λόγω των ισχυρών ανέμων δεν μπόρεσαν μόνοι τους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και πολύ γρήγορα η φωτιά πήρε διαστάσεις. Ας ακούσουμε τον κύριο Τσακίρη.
4: Είναι πολύ δύσκολη μέρα. Δυστυχώς δύο συνάνθρωποι μας, ένας ενήλικας και ένα παιδί 12 ετών, έχασαν τη ζωή τους με πραγματικά πολύ τραγικό τρόπο. Τώρα, τι λόγια να υπάρχουν για να μπορείς να παλέψεις τον πόνο των ανθρώπων που άφησαν πίσω? Αντιλαμβάνεστε ότι όλη η κοινωνία του Δήμου Ωραιοκάστρου είναι συγκλονισμένη, νομίζω και το Πανελλήνιο, όχι μόνο η τοπική μας κοινωνία. Και το να πούμε ότι εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη μας και τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια είναι πραγματικά το ελάχιστο. Η μητέρα νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο. Η χθεσινή ενημέρωση που είχα ήταν ότι ήταν υποστενή παρακολούθηση. Δεν έχω ενημέρωση. Περιμένω να μιλήσω με τον διοικητή του Ιπποκρατείου για να έχουμε λίγο μια εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει με τη γυναίκα. Πλήρη εικόνα δεν έχω. Το μόνο που ξέρω όμως είναι ότι το σύστημα της πολιτικής προστασίας του Δήμου, το οποίο έχουμε εγκαταστήσει εδώ και 3 χρόνια, λειτουργήσε αυτόματα. Οι υπάλληλοι που ήταν στην παρακολούθησή του έλαβαν το σήμα, σήμανε συναγερμός, ενημέρωσαν τις υπηρεσίες του Δήμου, αυτόματα τους πυροφύλακες, οι οποίοι το έβλεπαν πάνω από το βουνό και έφτασαν πρώτοι στο συμβάν. Θέλω να το πω αυτό, κατευθείαν και οι προϊσταμένοι της πολιτικής προστασίας και οι υπάλληλοι του Δήμου, με τα μέσα τα οποία διαθέτει ο Δήμος να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Βέβαια, ήταν αρκετά ισχυρή η νοτιά, οι αέριδες εκείνη τη στιγμή, με αποτέλεσμα να μην μπορούν προφανώς να τα αντιμετωπίσουν μόνοι τους. Κατέφτασε λίγο αργότερα και η πυροσβεστική, όπου δεν ξέρω τώρα αν ήταν μια λάθος εκτίμηση. Η φορά του ανέμου διαρκώς μεταβαλόταν και πολύ πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα, διένυσε η φωτιά μια απόσταση περίπου 1 χιλιόμετρο από το σημείο που ξεκίνησε και έφτασε στις παρυφές του οικισμού της Λυτής.
1: Τώρα να πάμε στον πύργο. Καθώς η φωτιά εκεί που ξέσπασε στη Βόρεια Ηλία έχει κάψει πάνω από 200 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι μαζί μας. Παναγιώτη.
5: Είναι μεγάλη η ζημιά στις αγροτικές εκτάσεις στην περιοχή της Βόρειας Ηλίας, στο ψάρι της Βάρδας, στον Δήμο Αντραβίδας Κυλλήνης, καθώς η φωτιά που εκδηλώθηκε έκαψε τελικά πάνω από 200 στρέμματα, κυρίως ελαιώνες και θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και ένα σημαντικό τμήμα δασικής έκτασης. Το ζήτημα είναι ότι πρόκληση της φωτιάς ακόμα είναι υπό διερεύνηση. Το αίτιο από το οποίο προκλήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, προκλήθηκε από καύση γεωργικών υπολοιμάτων. Γι' αυτό και στην περιοχή βρίσκεται το νεοσύστατο ανακριτικό τμήμα Ηλίας και ερευνά την υπαιτιότητα και να εντοπίσει πιθανό υπαίτιο για εμπρισμό από αμέλεια. Σιγά σιγά ξεκινάει και η καταγραφή της ζημιάς και τις επόμενες μέρες θα γίνουν και οι δηλώσεις από τους πυρόπληκτους αγρότες και παραγωγούς που έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά στην αγροτική τους παραγωγή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.

0: Συνελήφθη σε περιοχή των Ιωαννίνων από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, ένας ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ειδικότερα στο πλαίσιο αξιολόγησης πληροφοριών, ο κατηγορούμενος κατέχει ναρκωτικές ουσίες που διακινεί σε χρήστες στα Ιωάννινα και μάλιστα πραγματοποιήθηκε και έρευνα στο σπίτι του. Σημαντική εξέλιξη για την ανάπτυξη της Εορδέας αποτελεί η έκδοση πρόσκλησης ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για την αξιοποίηση της έκτασης του ΒΙΟΠΑΠ Τολεμαΐδας μέσω του ειδικού προγράμματος δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αναστασία.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Να σημειώσουμε ότι η πρόσκληση με τίτλο Αξιοποίηση ΒΙΟΠΑΠ Τολεμαΐδας αφορά την υποβολή πρότασης για την περιβαλλοντική εξυγίανση της έκτασης των 506 στρεμμάτων της πρώην ΕΒΑΛ, όπου για δεκαετίες λειτουργούσε το βιομηχανικό συγκρότημα παραγωγής αζωτούχων λιπασμάτων της περιοχής. Το έργο περιλαμβάνει την απομάκρυση εγκαταλελειμμένων και μη λειτουργικών κτηρίων, τη διαχείριση των υλικών κατεδάφισης και την αποκατάσταση πιθανής περιβαλλοντικής ρήπανσης με στόχο την παράδοση ενός καθαρού και έτοιμου προς αξιοποίηση χώρου για τη δημιουργία του βιοτεχνικού πάρκου Πτολεμαΐδας. Παράλληλα προβλέπεται η διατήρηση και αξιοποίηση υφιστάμενων κτηρίων που κρίνονται λειτουργικά στο πλαίσιο της ανάδειξης της βιομηχανικής κληρονομιάς της ΑΕΒΑΛ και της ιστορικής ταυτότητας της περιοχής. Ο Δήμος Εορδέας τονίζει ότι η παρέμβαση αυτή αποτελεί κρίσιμο βήμα στη μετάβαση της περιοχής σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο με έμφαση στην επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αναστασία. Την παρέμβαση τώρα της προϊσταμένης της εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας προκάλεσε η ποινή που επιβλήθηκε από το αυτόφορο σε 50χρονο Λαρισαίο για ενδοοικογενειακή βία. Η προϊσταμένη της εισαγγελίας άσκησε έφεση ζητώντας την αυστηροποίηση της επιβληθήσας ποινής. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Περί τα τέλη Ιουλίου θα γίνει το τακτικό στριμελές δικαστήριο εδώ στη Λάρισα, εκ νέου η δίκη του 50χρονου, σε όποιος μια εβδομάδα πριν κράτησε όμηρο τη σύζυγό του, μάλιστα έχοντας ένα τσεκούρι και ένα πιτόνι με έφλεκτο υλικό. Είχε ζητήσει τότε από τους δικαστικούς λειτουργούς, συγκεκριμένους δικαστικούς λειτουργούς, που ο ίδιος τουλάχιστον πίστευε ότι είχαν ευθύνη για το γεγονός ότι είχαν λάβει κάποιες αποφάσεις που αφορούσαν την επικοινωνία με τα παιδιά του. Μετά από διαπραγματεύσεις βεβαίως με διαπραγματευτή της αστυνομίας, παραδόθηκε, πέρασε την περασμένη Παρασκευή το αυτόφορο, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκιση 22 μηνών, εκ των οποίων τους δύο θα πρέπει να τους εκτίσει, δηλαδή να πάει στη φυλακή. Ωστόσο, η απόφαση αυτή προκάλεσε την αντίδραση τόσο της 45χρονης σύζυγου του, μάλιστα, αλλά και της δικηγόρου του, η οποία δήλωσε ότι θα προσφύγει στον αεροπάγο κατά της απόφασης αυτής. Ωστόσο, υπήρξε η παρέμβαση της προϊσταμένης εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας, η οποία άσκησε έφεση στην απόφαση, θεωρώντας ότι η ποινή δεν βρίσκεται σε αντιστοίχηση με τα αδικήματα που διαπράχθηκαν και έτσι αυτή η υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας θα έρθει ξανά στο ακροατήριο στα τέλη του μήνα, το τέλη Ιουλίου, προκειμένου βεβαίως να προσδιοριστεί εκ νέου διαφορετική ποινή. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ομόφωνα αρνητική θέση επί της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εξέφρασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης κατά την χθεσινή του συνεδρίαση. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης είπε ένα ηχηρό όχι στο νέο ειδικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην έκτακτη συνεδρίαση του σώματος που πραγματοποιήθηκε χθες, παρά το γεγονός ότι η υπηρεσιακή εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης προέβλεπε θετική γνωμοδότηση με αυστηρές παρατηρήσεις και προϋποθέσεις. Ωστόσο, η πολιτική θέση που διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ήταν σαφής. Η Περιφέρεια Κρήτης δεν δέχεται το πλαίσιο που διαμορφώνεται για την τοπική αυτοδιοίκηση μέσα από τις αλλαγές που προβλέπει η σχετική νέα νομοθεσία και το νέο σύστημα που θα ισχύει. Μάλιστα, η Περιφέρεια Κρήτης τονίζει ότι το νησί δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τα ίδια χωροταξικά κριτήρια που ισχύουν και για την ηπειρωτική Ελλάδα. Η Περιφέρεια εκφράζει την αντίθεσή της στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μέσα σε περιοχές Natura, παρότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν τις απαγορεύει συνολικά, ενώ υπογραμμίστηκε ότι οι αιτήσεις που έχουν ήδη κατατεθεί θα εξεταστούν με βάση το ισχύον χωροταξικό και όχι με τη νέα νομοθεσία. Πρέπει να σας δώσω ένα σημαντικό στοιχείο, το οποίο υπόθηκε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η ικανότητα του ενεργειακού συστήματος της Κρήτης ανέρχεται περίπου σε 2.500 ΜΒ, ενώ ήδη οι εγκεκριμένες εγκαταστάσεις αγγίζουν τα 2.000 ΜΒ. Άρα υπάρχει μικρό περιθώριο για νέες αδειοδοτήσεις και ουσιαστικά αυτό που τονίζεται από την Περιφέρεια Κρήτης είναι ότι πρέπει να μπει ένα ανάχωμα στις νέες εγκρίσεις αιωλικών και φωτοβολταϊκών πάρκων. Να πούμε κλείνοντας ότι πάρα πολλοί δήμοι της Κρήτης, σχεδόν σύσσωμη η τοπική αυτοδιοίκηση, έχει εκφραστεί όλο το προηγούμενο διάστημα ενάντια στις αλλαγές που προβλέπονται από το αρμόδιο Υπουργείο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπέκυψε στα τραύματα του τώρα το μεσημέρι ο 62χρονος τεχνίτης, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά λίγες ώρες νωρίτερα κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών στο σκαλοχώρι της Λέσβου. Η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο στη Λέσβο θα μας ενημερώσει. Δήμητρα.
4: Είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά στο κεφάλι. Το ατύχημα έγινε τις πρωινές ώρες, αλλά χθες, αλλά... ωστόσο όμως για κάποιο απροσδιόριστο λόγο, ενώ ήταν στην στέγη πάνω και την επισκέβαζε στο χωριό Σκαλοχώρη, έπεσε από ύψος 2 και πλέον μέτρων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πάρα πολύ στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης, αλλά παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στην ζωή. Το εργατικό κέντρο, εξαιτίας αυτού του εργατικού ατυχήματος, διοργάνωσε συγκέντρωση και πορεία στη Μυτιλίνη, καταγγέλλοντας ότι οι χώροι της δουλειάς έχουν γίνει χώροι θανάτου για τους εργαζόμενους σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Μάλιστα τονίστηκε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν γίνει πάρα πολλά θανατηφόρα δυστυχήματα σε όλη την Ελλάδα, και ζήτησε να λαμβάνονται όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια των εργαζομένων στην εργασία.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δήμητρα.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στην φωτιά που ξέσπασε χθες στη Λυτή Θεσσαλονίκης και μάλιστα εξαιτίας αυτής της φωτιάς βρέθηκαν 2 νεκροί απανθρακωμένοι, ο πατέρας και ο γιος, ενώ η μητέρα νοσηλεύεται σε νοσοκομείο με εγκάβματα. Ο Κώστας Μπούρης θα μας δώσει το ρεπορτάζ τώρα. Κώστα.
6: Να πούμε αρχικά ότι είναι πεποίθηση των κατοίκων του χωριού ότι είναι ο πατέρας και ο γιος, γιατί η επίσημη τακτοποίηση δεν έχει γίνει, θα γίνει με τη μέθοδο του DNA, γιατί τα πτώματα είναι αποτεθρωμένα και δεν αναγνωρίζονται. Χθες βρέθηκαν στο σπίτι τους, μιλάμε για ένα οικόπεδο, για να σας το περιγράψω, μεγάλο οικόπεδο, 500 μέτρα περίπου σε ευθεία από το χωριό της Λυτής προς τα νότια, μέσα στο δάσος, ένα οικόπεδο το οποίο οι πυροσβέστες όταν μπήκαν μέσα αντίκρισαν μέχρι και δύο άσκαστες φιάλες υγραερίου, πολλά δοκεία τα οποία περιείχαν κάποιο υγρό, δεν γνωρίζω αν είναι έφλεπτο ή όχι. Το οικόπεδο ήταν ακαθάριστο και ίσως είναι ένας από τους λόγους που έγινε λαμπάδα όλη η περιοχή. Να πούμε ότι ταχύτητα, και να μείνω λίγο στο οικόπεδο, να πούμε ότι ο σωρός που εικάζεται ότι είναι του 65χρονου άντρα βρέθηκε έξω από το σπίτι, ενώ η σωρός που εικάζεται ότι είναι του 12χρονου Μάξιμου βρέθηκε εντός του σπιτιού σε μια γωνία του σπιτιού που ίσως γίνει για κάποια ντουλάπα, κάποιο έπιπλο, ήταν κουρνιασμένο το παιδί, φοβισμένο προφανώς από τη φωτιά. Μια εικασία είναι ότι ο πατέρας προσπαθούσε με κάποιο τρόπο να ελέγξει, να σβήσει, να προστατεύσει το σπίτι με κάποιο λάστιχο ίσως, αυτό που κάνουν πολλοί. Αυτό είναι εικασίες βέβαια, δεν μπορεί κανείς να καταλάβει γιατί μείναν σε αυτό το σπίτι. Η μητέρα βρέθηκε πιο κάτω με εγκάβματα, ζωντανή.
0: Μάλιστα. Ουσιαστικά είχαμε μια οικογενειακή τραγωδία χθες εκεί, Κώστα Μπούρη.
6: Ναι, ακριβώς. Λίγο την κατανόησή σας, γιατί να μετακινηθούμε.
0: Έτσι ακριβώς οι ανάγκες του ρεπορτάζ, έτσι κι αλλιώς συνεχίζονται. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα, για την ενημέρωση και να πάμε τώρα στον Βόλο και στην Ελένη Μανώλη, καθώς την ανάγκη να προχωρήσουν χωρίς νέες καθυστερήσεις οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις του Βόλου τόσο με τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου όσο και με την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, Σοκράτης Αναγνώστου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Μιλούσαμε σήμερα το πρωί, ειδικά για να δούμε τι γίνεται με το θέμα της γραμμής Βόλου Χίου Μυτιλίνης. Και μας είπε, και το ξέρουμε βέβαια, ότι έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενοι πόροι από τις περιφέρειες, δηλαδή της Θεσσαλίας και από την πλευρά του Βορείου Αιγαίου, και έχουν ολοκληρωθεί και οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις. Η σύνδεση όμως δεν θα ξεκινήσει το 26. Οι τελευταίες πληροφορίες που έχει εκείνος κάνουν λόγο για έναρξη, εφόσον προχωρήσουν οι διαδικασίες, το Μάιο του 27. Δεν υπάρχει, μας είπε, κανένα ουσιαστικό εμπόδιο για να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός και να δειχθεί ανάδοχος που θα διαθέσει τα πλοία. Και χαρακτήρισε τη σύνδεση αυτή ιδιαίτερα ωφέλιμη λόγω της έντονης εμπορικής δραστηριότητας μεταξύ Θεσσαλίας και νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά την άλλη σύνδεση Βόλου-Αλεξάνδρειας, αυτό απομακρύνεται αρκετά σαν προοπτική, καθώς ο Όλβ εδώ πέρα και η ελληνική πλευρά εκτιμούσαν ότι θα έβρισκαν χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνει η μελέτη σκοπιμότητας, που αυτό θα κόστιζε αρκετά. Η μελέτη αυτή θα καθόριζε τόσο τις τεχνικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στα δύο λιμάνια, όσο και τη βιωσιμότητα της γραμμής. Στη συνέχεια θα παρουσιαζόταν σε ενδιαφερόμενες ναυτιλιακές εταιρείες. Όμως τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το δέχτηκε και τώρα οι εμπλεκόμενοι φορείς, μεταξύ των οποίων εκτός δηλαδή από τον Οργανισμό Λιμένος, το Επιμελητήριο Μαγνησίας και η Ελληνική Ένωση Συνδυασμένων Μεταφορών, έχουν ζητήσει συνάντηση με τον νέο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας για να εξεταστούν οι επόμενες κινήσεις μετά από αυτή την αρνητική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα πάμε αρκετά μακριά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. Μηδέν ανοχή από τις αρχές για τις σοβαρές τροχονομικές παρεμβάσεις ζητάμε επίγουσα εγκύκλιο που εξέδωσε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Εφετών Πάτρας. Το τελευταίο μάλιστα διάστημα συνέβησαν πολλά τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα εκεί στην περιοχή. Με τον Μιχάλη Βασιλάκη θα μιλήσουμε τώρα από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη.
8: Το έγγραφο υπογράφει ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Εφετών Πάτρας, ο κ. Ευάγγελος Μάστακας, και ζητά την άμεση ενεργοποίηση των αρχών με στόχο τη δραστική μείωση των οδικών ατυχημάτων. Το μήνυμα της δικαιοσύνης είναι σαφές και κατηγορηματικό, μηδενική ανοχή απέναντι σε κάθε παραβάτη. Η εισαγγελική οδηγία επιτάσσει τον άμεσο σχεδιασμό και την εκτέλεση σαρωτικών ελέγχων στο οδικό δίκτυο, εστιάζοντας πρωτίστως στα χαρτογραφημένα κόκκινα σημεία όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη επικινδυνότητα και έχουν σημειωθεί επαναλαμβανόμενα τροχαία δυστυχήματα. Οι έλεγχοι των κλιμακίων της τροχείας θα πρέπει να επικεντρωθούν στις παραβάσεις που αποδεδειγμένα κοστίζουν ανθρώπινες ζωές, όπως είναι η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ ή ουσιών, η υπερβολική ταχύτητα, η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, η χρήση κινητού τηλεφώνων κατά την οδήγηση και η μη χρήση προστατευτικού κράνους και ζώνης ασφαλείας. Η συγκεκριμένη εγκύκλιο, ωστόσο, εισάγει και μια κρίσιμη παράμετρο που αφορά την κατάσταση των υποδομών. Η τροχεία, λοιπόν, σε στενή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, υποχρεούνται πλέον να καταγράψουν άμεσα όλα τα σημεία του δικτύου που παρουσιάζουν ελλείψεις, όπως είναι κατεστραμμένες διαγραμμίσεις, προβληματική φωτεινή σηματοδότηση ή ελλειπής κατακόρυφη σήμανση. Mm-hmm. Και οι φορείς θα πρέπει να ειδοποιούνται εγγράφως για τις απαραίτητες διορθώσεις, ενώ τα σχετικά έγγραφα θα κοινοποιούνται παράλληλα στην εισαγγελία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Την άμεση διενέργεια ελέγχων για τη μεταφορά αστικών απορριμμάτων στη γραμμή Λευκύμης Ιγουμενίτσας ζητά το Σωματείο Νευτεργατών Ιγουμενίτσας και Επαξών, καταγγέλλοντας ότι συνεχίζεται η μεταφορά απορριμματοφόρων και οχημάτων μεταφοράς αποβλήτων με τακτικά δρομολόγια των οχηματαγωγών πλοίων όταν είναι κενά φορτίου. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου, έχουν καταγραφεί δεκάδες προφορικές διαμαρτυρίες για έντονη δυσοσμία και διαρροές υγρών από τα οχήματα μεταφοράς απορριμμάτων στον καράζ των πλοίων, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται τόσο τα πληρώματα όσο και οι επιβάτες των πλοίων. Το Σωματείο υποστηρίζει ότι μετά από τέτοιες μεταφορές απαιτείται καθαρισμός και απολύμανση των χώρων και ζητά από τις αρμόδιες υπηρεσίες να διευκρινίσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες, τους υπεύθυνους για την εφαρμογή τους και τις πιθανές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Δεν απαιτείται μόνο ο καθαρισμός στα πλοία, αλλά και στα ίδια οχήματα που μεταφέρουν τα απορρίμματα. Γιατί τα οχήματα που μεταφέρουν τα απορρίμματα κατά την επιστροφή τους, άδεια πλέον από απορρίμματα, μπαίνουν στα πλοία των τακτικών δρομολογίων, καταγράφονται έντονες διαμαρτυρίες επιβατών προς τα πληρώματα λόγω της δυσοσμίας, καθώς όπως υποστηρίζει το Σωματείο, δεν υπάρχει επαρκής έλεγχος για την απολύμανση των φορτηγών. Το Σωματείο Ναυτεργατών ζητά την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών και τη διερεύνηση του κατά πόσο τα οχήματα, η συσκευασία και ο τρόπος μεταφοράς των απορριμμάτων είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος και τη θαλάσσια μεταφορά αποβλήτων. Να τονίσουμε, Δίκη, κλείνοντας, ότι γίνονται δρομολόγια και από τη γραμμή Κέρκυρα-Ιγουμενίτσα. Από εκεί μεταφέρονται τα απορρίμματα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και εκεί δεν εντοπίζονται τέτοια προβλήματα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Σε 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση προχώρησαν σήμερα οι επαγγελματίες μεταφορής της Ρόδου. Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι μαζί μας. Μαριέτα.
1: Ακριβώς, είναι μια κινητοποίηση, γεια σας, από τη Ρόδο, που ξεκίνησε στις 6 το πρωί σήμερα και θα λήξει στις 6 το πρωί αύριο. Την έχει προκηρύξει το Σωματείο των Ιδιοκτητών Φορτηγών Δημοσίας Κρίσεως, αλλά συμμετέχει και το Σωματείο των Οδηγών Χειριστών. Μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι συγκεντρώθηκαν το πρωί στο εμπορικό λιμάνι της Ρόδου και στην συνέχεια έκαναν πορεία διαμαρτυρίας με κατεύθυνση την πλατεία Δημαρχείου, όπου στάθμευσαν εκεί μεταξύ δηλαδή του Δημαρχιακού Μεγάρου και του Μεγάρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Τώρα, ποιος είναι ο λόγος της κινητοποίησης? Οι ιδιοκτήτες αλλά και οι οδηγοί των φορτηγών δημοσίας χρήσεως και των άλλων οχημάτων, όπως είναι αυτά που μεταφέρουν λίμματα, αυτή η κατηγορία τέλος πάντων των οχημάτων, διαμαρτύρονται για την τήρηση του κανονισμού που προβλέπει τα βασικά όρια οδήγησης και ανάπαυσης, η οποία τήρηση του κανονισμού επιφέρει δυσβάστακτα, όπως λένε, πρόστιμα τόσο στους ιδιοκτήτες όσο και στους οδηγούς σε περίπτωση που βεβαιωθεί παράβαση. Είναι αρκετή η έλεγχη από την τροχέα. Τώρα τι γίνεται? Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι ο κανονισμός δεν μπορεί να εφαρμοστεί ως έχει σε μια νησιωτική περιοχή όπως είναι η δική μας, γιατί δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από αυτήν, οι οποίες ιδιαιτερότητες πρέπει να σας πω ότι είναι και στο Σύνταγμα κατοχυρωμένες. Λοιπόν, λένε για παράδειγμα ότι είναι υποχρεωμένοι να περιμένουν ένα πλοίο να καταπλέψει. Πολλές φορές ξέρουμε ότι τα πλοία έρχονται και φεύγουν με καθυστερήσεις στα δρομολόγια
0: τους.
1: Και ότι αυτό τυπικά μπορεί να τους επιφέρει ένα πρόστιμο, γιατί εμφανίζονται να έχουν δουλέψει πολύ περισσότερο, να έχουν υπερβεί δηλαδή τα όρια οδήγησης. Οι ίδιοι όμως υποστηρίζουν ότι περιμένοντας το πλοίο μπορεί να έχουν ξεκουραστεί, πράγμα που δεν αποτυπώνεται σε ό,τι
0: αφορά
1: την επίσημη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Ζητούν λοιπόν να ληφθεί υπόψη αυτή η νησιωτική ιδιαιτερότητα και γι' αυτό κάνουν αυτή την κινητοποίηση σήμερα. Τώρα,
0: από εκεί και πέρα,
1: δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα. Θα δούμε ποια θα είναι η συνέχεια.
0: Μαριέτα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα από τη Ρόδο να πάμε στο Δήμο Σουφλίου, ο οποίος κατατάσσεται στην κατηγορία των μεγάλων ορεινών δήμων. Τώρα, το τι σημαίνει όμως αυτό, θα μας διευκρινίσει ευθύς αμέσως η Μαρία Μανάκα από την Ερτορεστιάδας. Μαρία.
2: Έχουμε δύο ευχάριστες ειδήσεις για το Σουφλί. Θα ξεκινήσω με αυτήν που προανέφερες, Βίκη. Είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, όπως σχολίασε σήμερα ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος, μιλώντας στην Ερτορεστιάδας, αφού αναγνωρίστηκε και αποκαταστάθηκε η αδικία που υπήρχε στο Σουφλί. Ένα πάγιο αίτημα από το 2019 δικαιώθηκε. Σύμφωνα με αυτό, θα υπάρχει έξτρα χρηματοδότηση σε αιτήσια βάση για τον Δήμο, τεχνική υποστήριξη σε μελέτες και δράσεις του Δήμου, που κατέχει τη μεγαλύτερη ορεινή έκταση από όλους τους άλλους ορεινούς δήμους στην Ελλάδα. Επιπλέον χρηματοδοτικά εργαλεία, ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα και ευνοϊκές ρυθμίσεις που θα συμβάνουν στην ενίσχυση των υποδομών της επιχειρηματικότητας. Τώρα, μετά από ομόφωνη έγκριση από την Κοσμητεία και τη Σύγκλιτο του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, όπως ανακοίνωσε και ο ίδιος ο Δήμαρχος πριν από λίγα λεπτά σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πλέον επιβεβαιώνεται η ίδρυση Πανεπιστημιακού Τμήματος Τεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων στην πόλη του Μεταξιού. Τι απομένει τώρα? Το αίτημα να αποσταλεί στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και το Υπουργείο Παιδείας, κάτι που αποτελεί, όπως ο ίδιος τονίζει, μια ιστορική δικαίωση για το Δήμο του Σουφλίου και μια καθαρά πολιτική απόφαση κυβέρνηση και του Υπουργού απέναντι στο Σουφλί και στα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης τώρα αποφάσισε ομόφωνα το άνοιγμα των σχολικών μονάδων του πρώτου γυμνασίου Λυκείου και τρίτου γυμνασίου Λυκείου της περιοχής εκεί της Τρίπολης. Βασίλης Κούβαλης μαζί μας. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα, Βίκη. Τα σχολεία τα συγκεκριμένα είναι λειτουργικά και εύκολα προσβάσιμα, γι' αυτό και επελέχθησαν. με σκοπό την άθληση και την ψυχαγωγία των παιδιών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Να πούμε εδώ γρήγορα ότι είναι κλειστές οι κατασκηνώσεις και είναι ένας λόγος που ανοίγουν τα σχολεία. Δεν μπορούν να ανοίξουν λόγω ότι έχουν υποστεί πολλές φορές κατασκηνώσεις στο Δήμο Άστρους. Ημερομηνία έναρξης για τα προαύλια που θα ανοίξουν των σχολείων Παρασκευή 10 Ιουλίου, ημερομηνία λήξη 31 Οκτώβου, τέλος Αυγούστου δηλαδή, από τις 6 ως τις 10 το βράδυ καθημερινά εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Την ευθύνη, εποπτεία και ασφάλεια των παιδιών αναλαμβάνουν οι γονείς και οι κηδεμόνες τους, όπως ανέφερε η Αντιδήμαρχος Παιδείας Γεωργία Παναγοπούλου. Όσοι χρησιμοποιούν τους χώρους του προαυλίου έχουν την ελάχιστη υποχρέωση να τους διατηρούν καθαρούς και να χρησιμοποιούν τους κάδους απορριμμάτων και ανακύκλωση, ενώ όσοι προκαλούν σκόπιμα στους χώρους φθορές και ζημιές υποχρεούνται να αντικαθιστούν τις φθορές με δικά τους έξοδα. Το άνοιγμα ή το κλείσιμο των προαυλίων χώρων θα πραγματοποιείται με ευθύνη του Δήμου Τρίπολης. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Είναι ο τουρισμός και βιώσιμη επιχειρηματικότητα» ξεκινά στη Σάμο, γεγονός που αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την τοπική κοινωνία. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, μια νέα σελίδα για την ανώτερη εκπαίδευση στη Σάμο άνοιξε με την παρουσίαση του πρώτου μεταπτυχιακού σπουδών που θα λειτουργήσει με έδρα την πόλη της Σάμου. Είναι ο τουρισμός και βιώσιμη επιχειρηματικότητα. Παρουσιάστηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο και φιλοδοξεί να συνδέσει την ακαδημαϊκή γνώση με την τοπική παραγωγή και την ανάπτυξη του νησιού. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συνεργασία δύο πανεπιστημίων, παρακαλώ, Πανεπιστημίου Αιγαίου και Δυτικής Αττικής, της Ένωσης Συνοπιτικών Συνεταιρισμών ΣΑΜΟ και θα πραγματοποιείται με φυσική παρουσία στους χώρους του Μουσείου Ίνο του ΕΟΣ. Βεβαίως να πω ότι ήταν χαρούμενες και οι τοπικές αρχές για αυτήν την εξέλιξη, γιατί ήταν μια ιστορική στιγμή, όπως είπαν, για τον νομό της ΣΑΜΟ αλλά και για τον Δήμο Ανατολικής ΣΑΜΟ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Την απελευθέρωσή της από τον Οθωμανικό και Βουλγαρικό ζυγό γιορτάζει σήμερα η Δράμα. Οι επετειακές εκδηλώσεις ξεκίνησαν χθες και κορυφώθηκαν σήμερα το πρωί. Και από την Άρτη Καβάλας θα μας ενημερώσει τώρα η Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μήνα, καλό μεσημέρι.
5: Γιατί η Δράμα η 1η Ιουλίου 1913 αποτελεί έναν από τους κορυφαίους σταθμούς στη μαρτυρική της ιστορία. Είναι η μέρα κατά την οποία ο δραμηνός λαός είναι πλέον ελεύθερος. Πήραμε τη Θεσσαλονίκη μας, τα Σέρας, τα Σωρέας και τη Δράμα τραγουδούσαν σε βατηριακούς ρυθμούς οι Έλληνες της εποχής. Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν σήμερα με παρέλαση σε αναπαράσταση του πρώτου αγήματος του ελληνικού στρατού Μεσολές του 1913. Την 1η Ιουλίου του 2013 η Δράμα ανέπνευσε τον αέρα της ελευθερίας με την είσοδο του ελληνικού στρατού και την απελευθερωτική δράση του 21ου Συντάγματος Πεζικού. Η πόλη ενώθηκε οριστικά με τον εθνικό κορμό, ανοίγοντας μια νέα εποχή ειρήνης, δημιουργίας και προόδου, δήλωσε ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Δράμας, ο κύριος Δημήτρης Κυριαζίδης, ενώ από την πλευρά του Δήμαρχος Δράμας ανέφερε πως ελευθερία το 2026 σημαίνει να μπορείς να μένεις στον τόπο σου και να ονειρεύεσαι, σημαίνει μια πόλη που λειτουργεί, που σέβεται τον άνθρωπο, που δεν αφήνει κανέναν πίσω, σημαίνει ευθύνη και όχι συναισθήματα. Ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος πρόσθεσε πως τα ελευθέρια 2026 είναι στιγμή μνήμης, αλλά κυρίως είναι στιγμή να κοιταχτούμε ως πόλη και να αποφασίσουμε προς τα που πάμε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Τη μνήμη των γυναικών που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της έμφυλης βίας τίμησαν οι μαθήτριες του γυμνασίου στην Ικαρία, στέλνοντας το μήνυμα ότι καμία μορφή βίας δεν είναι αποδεκτή. Να πάμε στο Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο.
6: Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και με αίσθημα σεβασμού και ευθύνης απέναντι σε ένα από τα σοβαρότερα κοινωνικά ζητήματα της εποχής μας. Ξεκίνησαν οι μαθήτες του Γυμνασίου Ραχών, συμμετείχαν σε αυτή την ξεχωριστή δράση, τίμησαν με τη μνήμη των γυναικών γράφοντας τα ονόματά τους και στέλνοντας το ηχηρό μήνυμα ότι καμία μορφή βίας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Παράλληλα δημιούργησαν και ένα συγκινητικό βίντεο ερμηνεύοντας το τραγούδι «Τραγουδάμε δίχως φόβο», εκφράζοντας την ανάγκη για έναν κόσμο που θα κυριαρχούν ή ο σεβασμός, η ισότητα, η δικαιοσύνη και η προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας. Μάλιστα, μέσα από αυτή την δράση, οι μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να προβληματιστούν και γύρω από τις αιτίες και τις συνέπειες της έμφυλης βίας, να καλλιεργήσουν, όπως μας είπαν, την ενσυναίσθηση και την κοινωνική ευαισθησία τους και να αποδείξουν αξίες όπως είναι ο σεβασμός, όπως είπαμε, σε ανθρώπινα δικαιώματα. Η εκπαιδευτική διαδικασία, μάλιστα, ανέδειξε και το σημαντικό ρόλο του σχολείου στην καλλιέργεια των δημοκρατικών αξιών και, και στην πρόληψη κάθε μορφής βίας και διακρίσεων. Υπάρχουν βεβαίως θερμές ευχαριστίες στους εκπαιδευτικούς του σχολείου, οι οποίοι εμπνεύστηκαν και οργάνωσαν και συντόνισαν τη δράση αυτή, μάλιστα δίνοντας την ευκαιρία στους μαθήτες να εκφραστούν δημιουργικά και να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα ευαισθητοποίησης προς την τοπική κοινωνία. Η σιωπή δεν είναι λύση. Η ενημέρωση, η παιδεία και η αλληλεγγύη, μας είπαν τα κορίτσια, είναι η δύναμή μας για μια κοινωνία χωρίς βία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Φιλανθρωπικός αγώνας ποδοσφαίρου διοργανώνεται σήμερα το απόγευμα στην Φλόρινα. Η Τάμι Αδάμου θα μας πει περισσότερα. Τάμι.
7: Το κοινωνικό τους πρόσωπο δείχνουν για άλλη μια φορά οι αστυνομικοί της Φλόρινας και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων μαζί με τον Μέγα Αλέξανδρο, τον αθλητικό σύλλογο της περιοχής, προκειμένου να βοηθήσουν ένα συμπολίτη μας, τον Πέτρο, που χρήζει να πάει σε ένα ειδικό κέντρο προκειμένου να αποκατασταθεί η υγεία του και το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Και ο σημερινός αγώνας καταδεικνύει πως όλοι μαζί, όπως αναφέρουν και στην ανακοίνωσή τους, μπορούμε ενωμένοι να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Σήμερα λοιπόν στις 8 η ώρα το βράδυ καλούνται όλοι οι κάτοικοι και επισκέπτες να συμβάλλουν και αυτοί με το δικό τους όβολο, όποιο και αν είναι αυτό το, από το υστέρημά τους που μπορούν να βοηθήσουν, προκειμένου ο συμπολίτης μας να καταφέρει να πάει στο εξειδικευμένο κέντρο που χρειάζεται για να αποκαταστήσει την υγεία του.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027 εντάχθηκε η Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων προκειμένου να γίνει προμήθεια νέου εξοπλισμού και αναβάθμιση εργαστηρίων και υποδομών. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα.
8: Καλησπέρα Βίκη. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 900.000 ευρώ. Αφορά την προμήθεια νέου και σύγχρονου εξοπλισμού για το εκπαιδευτικό τυροκομείο, τα εργαστήρια και τις αίθουσες διδασκαλίας της σχολής, η οποία αποτελεί τη μοναδική δημόσια εκπαιδευτική δομή στη χώρα που εξειδικεύεται στην κατάρτιση τεχνητών τυροκομείας και γαλακτοκομείας. Μέσα από αυτή την παρέμβαση αναμένεται να αναβαθμιστούν ουσιαστικά οι εκπαιδευτικές και οι παραγωγικές δυνατότητες της σχολής, ενισχύοντας παράλληλα τον ελληνικό γαλακτοκομικό κλάδο. Η συμβολή της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς προετοιμάζει εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό για τις γαλακτοβιομηχανίες, τυροκομεία και μικρές μονάδες μεταποίησης σε ολόκληρη τη χώρα. Στο πλαίσιο βέβαια του έργου προβλέπεται και η προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού για το εκπαιδευτικό τυροκομείο, όπως μονάδες παστερίωσης και συντήρησης γάλακτος, συστήματα καθαρισμού, τυροπαρασκευαστές για την παραγωγή σκληρών και μη σκληρών τυριών, καθώς και πιλωτικές μονάδες παραγωγής που θα δώσουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να εκπαιδεύονται σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Παράλληλα, ενισχύονται έτσι και τα εργαστήρια με νέο εξοπλισμό για μικροβιολογικούς, φυσικοχημικούς και ποιοτικούς ελέγχους, ενώ αναβαθμίζονται και οι εκπαιδευτικοί χώροι με σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εποπτικό εξοπλισμό.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης και Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο συμπράττουν με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας πει τον τρόπο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
9: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που θα υλοποιήσει το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο και θα χρηματοδοτήσει περιφέρεια. Το πρόγραμμα φέρει τον έργο του τίτλο «Ολιστική προσέγγιση διαχείρισης σχολικής βίας, παιδευτικοί γονείς και μαθητές σε δράση, γέφυρες συνεργασίας». Προβλέπει δράσεις και εκδηλώσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης της ενσυναίσθησης με σκοπό τα τρία μέρη που απαρτίζουν σχολική κοινότητα, δηλαδή μαθητές, γονείς και να γεφυρώσουν τις αποστάσεις μεταξύ τους, να συνομιλήσουν, να ανταλλάξουν με ειλικρίνεια απόψεις και σκέψεις. Θέλω έτσι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο, στην οικογένεια, στην τοπική κοινωνία και στην κοινότητα, ώστε να αναπτυχθεί ένα ασφαλές και συμπεριληπτικό σχολικό περιβάλλον. Στην υλοποίηση του προγράμματος, μεταξύ άλλων, μέλη του διδακτικού επιστημονικού προσωπικού, ερευνητές και φοιτητές του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, επιστημονικά στελέχη της Περιφερειακής Διεύθυνσης, κοινωνική λειτουργή και ψυχολογική μονάδων και εθελοντικές ομάδες νέων. Συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 220.000 ευρώ, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τελικά δεν επηρέασε την κρουαζιέρα η εμπόλεμη κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Από την ΕΡΤ Χανίων ο Βασίλης Φουντουλάκης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
10: Καλησπέρα, Βίκη. Ακριβώς έτσι τα πράγματα. Καθώς σύμφωνα με τα στατιστικά του πρώτου εξαμήνου του 2026, στο λιμάνι Σούδας αφήκθησαν 65 κρουαζιερόπλια με συνολικά 126.419 επιβάτες έναντι 67 κρουαζιερόπλια με 150.000 επιβάτες το 2025. Δηλαδή, είχαμε μείωση μόνο 2 κρουαζιερόπλια σε αυτό το πρώτο εξάμηνο σε σχέση με την περσινή χρονιά. Και αντίστοιχα, στο ενετικό λιμάνι Χανίων έφτασαν φέτος τα 4 κρουαζιερόπλια με 1.010 επιβάτες, ενώ είχαμε πέρυσι 5 κρουαζιερόπλια με 2.500 περίπου επιβάτες, ένα κρουαζιερόπλιο λιγότερο δηλαδή φέτος. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι ο πόλεμος και η γενική ανατάραξη στην Ανατολική Μεσόγειο δεν επηρεάζει τον τουρισμό κρουαζιέρας, καθώς σχεδόν καθημερινά ή καθημερινά κρουαζιερόπλια φτάνουν στο λιμάνι της Σούδας κατά κύριο λόγο και στο ενετικό λιμάνι Χανίων κατά δεύτερο λόγο, με τον τουρισμό κρουαζιέρας φυσικά να ενισχύεται συνεχώς εδώ στην Κρήτη και στα Χανιά. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Θα μείνουμε έτσι στο τουριστικό κλίμα για να κλείσουμε με αυτό, καθώς την ανάγκη για άμεση αλλαγή στρατηγικής στον τουρισμό της Πελοποννήσου αναδεικνύει με ανακοίνωσή της η Ένωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας με αφορμή τα στοιχεία του INSETE για το 2025. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας, ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας. Κώστα.
11: Καλό μεσημέρι, Βίγκη. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά και σύμφωνα με τα συγκεκριμένα στοιχεία, η περιφέρεια Πελοποννήσου εξακολουθεί να βρίσκεται χαμηλά στην τουριστική κατάταξη της χώρας, καθώς κεντρώνει μόλις το 2% των επισκέψεων, το 2,5% των διανυκτερεύσεων και το 1,9% των τουριστικών εισπράξεων. Παράλληλα, η μέση δαπάνη αναδιανυκτέρευση διαμορφώθηκε στα 74 ευρώ, αρκετά χαμηλότερα από τον πανελλαδικό μέσο όρο των 97 ευρώ, ενώ η μέση διάρκεια παραμονής έφτασε τις 7 διανυκτερεύσεις. Τώρα, η Ένωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας, με ανακοίνωσή της που υπογράφει ο πρόεδρός της, ο Δημήτρης Καραλής, επισημαίνει ότι η Πελοπόννησος, παρά τα ισχυρά συγκριτικά της πλεονεκτήματα, εξακολουθεί να υστερεί εναντί άλλων τουριστικών περιφερειών και ζητά να δοθούν απαντήσεις για τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα. Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκονται η πολυτουργία όλα αυτά τα χρόνια του αεροδρομίου της Καλαμάτας, οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξώνων, η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης, η έλλειψη χρηματοδοτικών εργαλείων για τις μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις, αλλά και η απουσία ουσιαστικής διασύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα και τα τοπικά προϊόντα. Η Ένωση, κλείνοντας με αυτό, Βίκυ, καλεί την πολιτεία να περάσει από τις εξαγγελίες της πράξης, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς ολοκληρωμένη

0: υποδομές, σαφή αναπτυξιακή στρατηγική και ουσιαστική στήριξη των επιχειρήσεων, η Πελοπόννησος θα συνεχίσει να βρίσκεται στο περιθώριο της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Η παλιά Ερμούπολη τώρα ζωντανεύει στη Σύρο με την ιστορική αναβίωση της υποδοχής της Πριμαντώνας του 19ου αιώνα. Φωτεινή Μπαλογιάννη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η ιστορική αναβίωση με τίτλο «Όταν η Πριμαντώνα έφτανε στην Όπερα» παρουσιάζεται στη Σύρο από σήμερα έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, αποτελώντας μια ξεχωριστή σύμπραξη του θεατρικού ομίλου Σύρου, ο Σουρής, του Λυκείου των Ελληνίδων Σύρου και του Δήμου Σύρου Ερμούπολης στο πλαίσιο του επίσημου εορτασμού για τα 200 χρόνια της πόλης. Αυτή η ιδιαίτερη δράση ανατρέχει στον 19ο αιώνα, μια χρυσή εποχή έντονης αστικής ακμής, οικονομικής ευημερίας και σπουδαίας πολιτιστικής άνθησης για την πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Μέσα από το συγκεκριμένο καλλιτεχνικό εγχείρημα, το κοινό θα έχει τη μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσει μια ζωντανή, γεμάτη έγκλη και θεατρικότητα αναπαράσταση της επίσημης υποδοχής που επιφυλασσόταν στη διάσημη πρωταγωνίστρια της όπερας κατά την άφηξή της στο νησί. Η υποδοχή αυτή πιστή στην τοπική ιστορική παράδοση πραγματοποιούταν με την πολυτελή σεντάντσερ ή σέντια, ένα αυθεντικό σπάνιο χειροκίνητο φορείο και πολύτιμο κοιμήλιο της εποχής εκείνης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
3: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Νίκη Χατζηδημητρίου, στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Χρειάζεται να πούμε ότι είναι έντονη ανησυχία μετά τις διαδοχικές εμπριστικές επιθέσεις τα ξημερώματα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, με 5 τραυματίες, εκ των οποίων μία πολύ σοβαρά νοσηλεύεται διασωληνωμένη συντατική σε πολύ κρίσιμη κατάσταση και με την αντιτρομοκρατική να έχει αναλάβει τις έρευνες. Χρειάζεται να πούμε ότι είναι έντονος ο προβληματισμός. Μάλλον όχι. Έντονος προβληματισμός όμως επίσης και πολύ σοβαρά ερωτήματα επίσης εκεί για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα χθες το μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 1η Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός για τις βομβιστικές επιθέσεις σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία, το μήνυμά του. Στην αντιτρομοκρατική πέρασε η έρευνα για τις 3 εμπριστικές επιθέσεις. 5 τραυματίες, μία γυναίκα διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Πολιτική καταδίκη των επιθέσεων από κυβέρνηση και κόμματα. Τραγική εξέλιξη στη θεσινή πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε στη Λυτή ανήκει στο 12χρονο αγόρι που αγνοείται. Αναμένονται τα αποτελέσματα της ταυτοποίησης. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση για τα αίτια της κατάρρευσης. Την καταδίκη του Δημήτρη Μελά, πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και της Αθανασίας Ρέπα, πρώην Διευθύντριας Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων του Οργανισμού Πρώτου Εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικού της Αθήνας. Αύριο η απόφαση του δικαστηρίου. Τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του Λιβάνου Τζοζέφ Αούν. Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη χώρα, η εφαρμογή της Συμφωνίας Ισραήλ-Λιβάνου και η στήριξη της Ελλάδας προς τη Βηρυτό. Στο 3,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο σύμφωνα με τα προγραμματικά στοιχεία της Eurostat. Άγνωστος αριθμός ανθρώπων έχασε τη ζωή του από πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε δεκαόροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα του Βελγίου. Στο κτίριο διέμεναν περισσότεροι από 200 άνθρωποι, άγνωστα τα αίτια της πυρκαγιάς. Και τέλος, ζεστή πρώτη μέρα του Ιουλίου, θερμοκρασία έως 36 βαθμούς στην Αθήνα και έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις και ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τον έντονο προβληματισμό που υπάρχει για τις συντονισμένες επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, στη Θεσσαλονίκη, στις περιοχές της Τούμπας και της Πηλαίας. Από τις εκρήξεις τραυματίστηκαν 5 άνθρωποι, ενώ η 70χρονη μητέρα της πολιτεύτηρας Αφροδίτης Νέστορα νοσηλεύεται με βαριά εγκάβματα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι εκρήξεις προκάλεσαν εκτεταμένες ζηλικές ζημίες, ενώ την έρευνα για 5 άνθρωποι, ενώ η 70χρονη μητέρα της πολιτεύτηρας Αφροδίτης Νέστορα νοσηλεύεται με βαριά εγκάβματα.

0: Ήμασταν στο μπαλκόνι, φοβόμασταν, σκεφτόμασταν τι να κάνουμε και μετά ακούσαμε κάποιον να μας χτυπάει την πόρτα. Και τα ανοίξαμε και μπήκε μέσα. Το ανοίξαμε, μπήκε μέσα και μπήκε μαζί ένα σύννεφο καπνού που μετά πνιχτήκαμε.
1: Φωνές και δύο εκρήξεις. Το που βγαίνω στη βαρέτα να δω ήταν. Είχε αρπάξει φωτιά εδώ στην υπηδωτή, όπως βλέπετε.
2: Έγινε μια έκρηξη το βράδυ, ξεκίνησε η φωτιά. Συνεχίστηκαν εκρήξεις προφανώς από τα αυτοκίνητα, μάλλον. Καλέσαμε το 199, υπήρχε μια έτσι αποπνικτική ατμόσφαιρα από τα πλαστικά που κεγόταν, κλείσαμε παράθυρα.
3: Σοκαρισμένοι οι κάτοικοι εκεί της περιοχής από τα όσα έγιναν τα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη. Δύο από τα θύματα των επιθέσεων μίλησαν εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Ραμούλου και τη Μαρία Γεωργίου στην κατοικία του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Ζήση Ιωακίμοβιτς. Ο εμπριστικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί στην είσοδο της πολυκατοικίας. Μιλώντας, ο σταθμό μας χαρακτήρισε την επίθεση ως άναδρη, υπογραμμίζοντας ότι πράξεις εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή.
4: Το ζήτημα είναι ότι προκλήθηκαν αρκετές ζημιές στο ισόγειο διαμέρισμα όπου διαμένει μια γειτόνισσα φίλη.
5: Είχατε δεχτεί κάποιες απειλές το τελευταίο διάστημα?
4: Όχι.
5: Έχετε
4: όχι,
5: κάποια
4: όχι,
5: ερμηνεία?
4: Τίποτα απολύτως. Θεωρώ ότι είναι από τις γνωστές άναδρες τρομοκρατικές πράξεις που προσπαθούν να χτυπήσουν το σύστημα, πείτε το θεσμό, πείτε το. Ναι. Δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα. Οι πράξεις αυτές εκφοβισμού, βίας, τρομοκρατίας δεν μπορούν να έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή.
3: Στον σταθμό μας μίλησε και ο πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης, ο οποίος ανέφερε ότι ο εμπριστικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε ακάλυπτο χώρο απέναντι από την κατοικία του. Μιλώντας, δήλωσε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται στόχος, επισημένοντας ότι το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας βρίσκεται ήδη στα χέρια της αστυνομίας. Για να τον ακούσουμε.
6: Επειδή είχαμε δεχτεί και παλαιότερα επιθέσεις, έχουμε εγκαταστήσει κάμερες, έγινε καταγραφή, δόθηκαν από ό,τι μου λένε στην αστυνομία, οπότε αναμένουμε.
5: Είχατε δεχτεί κάποιες απειλές το τελευταίο διάστημα, υπήρξαν τέτοιου είδους συμβάντα?
6: Όχι, ποτέ δεν είχα δεχτεί απειλές.
5: Έχετε κάποιο πολιτικό σχόλιο?
6: Νομίζω ότι το πολιτικό σχόλιο είναι εμφανές. Τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δέχονται επίθεση ταυτόχρονα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα δει η αστυνομία.
3: Θα πάμε και σε λίγο στα πολιτικά σχόλια και στις πολιτικές αντιδράσεις, γιατί είχαμε πριν από λίγο εξέλιξη τελευταίας στιγμής. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη και έστειλε το μήνυμα της μηδενικής ανοχής στην τρομοκρατία. Θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη τους δράστες, είπε χαρακτηριστικά. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε πρώτα να ακούσουμε το ρεπορτάζ τι έγινε. Πάμε στο Τίμο Φακαλή, ο οποίος θα μας μεταφέρει το χρονικό των επιθέσεων αλλά και την εικόνα από τα σημεία που σημειώθηκαν οι εκρήξεις. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, εδώ από την περιοχή της Άνω Τούμπας, όπου είχαμε τις δύο πρώτες εκρήξεις, 4 και 18 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα της Τετάρτης. Είχαμε την πρώτη έκρηξη που σημειώθηκε στην αυλή της πολυκατοικίας του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, του Ζήση Ιωακίμοβιτς. Είναι η οδός Περεβού στην Άνω Τούμπα, περιοχή Μαλακοπή, και ακριβώς 5 λεπτά μετά το σπίτι του κυρίου Ακίμοβιτς με το σπίτι του Σάββαρα Σασιάδη, του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, απέχει μόλις 100 μέτρα. Είναι δύο παράλληλοι δρόμοι. Στην οδό Τσιαπάνου είχαμε τη δεύτερη έκρηξη και πάλι στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου διαμένει στον τρίτο όροφο ο κύριος Αναστασιάδης. Στην περίπτωση του κύριου Αναστασιάδη είχαμε υλικές ζημιές, είχαμε σπάσιμο της δραμαρίας αλλά και κάψιμο της εισόδου της πολυκατοικίας. Στην περίπτωση του κυρίου Ακίμοβιτς ευτυχώς δεν υπήρχαν υλικές ζημιές, παρά μόνο αναστάτωση εδώ των περίοικων. Λίγα λεπτά αργότερα, στην περιοχή της Χαριλάου, περίπου ένα χιλιόμετρο εδώ από την περιοχή της Τούμπας, είχαμε και την τρίτη έκρηξη, τοποθετήθηκε γαζάκι στο μπροστινό τμήμα αυτοκινήτου στην Πιλωτή, όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα, είναι πολιτευτής Νέας Δημοκρατίας. Εκεί είχαμε και τις μεγαλύτερες ζημιές και μάλιστα 5 τραυματισμούς. Ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, ο οποίος τόσο και η μητέρα της κατέβηκαν μάλλον να δουν τι συμβαίνει, και αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Η μητέρα της διασωληνωμένη.
3: Ειδικά η μητέρα είναι σε πιο

0: Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, όπως λένε.
1: Ακριβώς. Ο πατέρας με αναπνευστικά προβλήματα και η Αφροδίτη Νέστρα με τραύματα στα άκρα. Οι άλλοι δύο τραυματίες που μετέβησαν στο Ιπποκράτειο έχουν πάρει ήδη εξιτήριο.
0: Τίμω, δεν υπάρχουν λόγια για αυτές τις επιθέσεις σε κάθε περίπτωση, έτσι και αλλιώς. Πάμε, σας ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πάμε και στον Φέδωνα Τομόσογλου, τον ρεπόρτερ μας, για να μας πεις, Φέδωνα, πού βρίσκεσαι και ποιες είναι οι δικές σου πληροφορίες. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Εμείς βρισκόμαστε στην οδό Κίμωνος Βόγα, εδώ που σημειώθηκε η τρίτη επίθεση αυτή στην. Σε βάρος της πολιτεύθερης της Νέας Δημοκρατίας της κυρίας Νέστορα. Να πούμε ότι δεν ξέρω αν νωρίτερα ανέφερε και ο Τίμος ο Φακαλής τις καταστροφές που έχουν προκληθεί. Μιλάμε για 3 γιοταχή, 2 μηχανάκια. Αυτή τη στιγμή η εικόνα που δεν μπορείτε να δείτε, βέβαια, δεν μπορούν να δουν φυσικά οι ακροατές, είναι μια πολυκατοικία που πραγματικά έχει μαυρίσει ολόκληρη από τις φλόγες και τους καπνούς που προκλήθηκαν από την έκρηξη. Να πούμε ότι δεν γνωρίζουμε ακόμα.
0: Αλλά το σπουδαίο, το πιο σημαντικό από όλα, βέβαια είναι σημαντικές και οι ζημίες, αλλά το πιο σημαντικό καταλαβαίνουμε είναι η ανθρώπινη υγεία. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ειδικά η 70χρονη μητέρα της κυρίας.
2: Πέντε άνθρωποι οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο. Μιλάμε για την οικογένεια της κυρίας Νέστρα, την ίδια, τη μητέρα της και τον πατέρα της. Από ό,τι γνωρίζουμε, διέμεναν στον τέταρτο όρο της πολυκατοικίας τους. Πιθανότατα να προσπάθησαν να κατέβουν για να δουν τι συνέβη. Ωστόσο, σύμφωνα με αυτά που μας έχουν μεταφερθεί, ήταν αδύνατο να φτάσουν στο ισόγειο λόγω της αποπνικτικής πραγματικά ατμόσφαιρας που επικρατούσε και του καμένου του πλαστικού. Και αυτή την ώρα που βρισκόμαστε εδώ, μυρίζει πάρα πολύ έντονα το καμένο αυτό πλαστικό. Από την άλλη, ο πατέρας της κυρίας Νέστορα φαίνεται να ανέβηκε προς τα πάνω, από τον τέταρτο όροφο προς τον έκτο όροφο. Προσπάθησε να φύγει όσο πιο μακριά γίνεται από τις φλόγες. Τον εντόπισε μία ένικος του έκτου ορόφου, τον πήρε στο διαμέρισμά της και όπως δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ, τον βρήκε σε σοκ εκείνη την ώρα. Ήρθαν τα ασθενοφόρα, φυσικά παρέλαβαν τόσο αυτά τα 3 άτομα, όσο και 2 ακόμη ενίκους, οι οποίοι και αυτοί έχουν αναπνευστικά προβλήματα.
0: Και ήδη τις έρευνες έχει αναλάβει αντιτρομοκρατική
2: έχει
0: από την πρώτη στιγμή.
2: Αντιτρομοκρατική, φυσικά, συγκεντρώνεται πόρτα-πόρτα όλες οι μαρτυρίες από τους κατοίκους, τόσο αυτής της πολυκατοικίας όσο και των γύρω οικοδομών, προκειμένου να δοθεί φως σε αυτήν την υπόθεση. Και φυσικά είναι σε εξέλιξη και η αναζήτηση του ληστικού υλικού, που είναι αυτό βέβαια που θα δώσει περισσότερες πληροφορίες στην ταυτότητα των δραστών.
0: Ναι, γιατί ακούσαμε και νωρίτερα, μίλησαν εδώ στο Story News Radio 105,8 δύο από τα θύματα των επιθέσεων, ο κύριος Ιωακίμοβιτς και ο κύριος Αναστασιάδης. Ειδικά ο κύριος Αναστασιάδης είπε ότι είχε δεχθεί και στο παρελθόν επιθέσεις με μπογιές και τα λοιπά. Και βεβαίως είχε τοποθετήσει κάμερες στο χώρο υποχρεωτικά, οπότε αυτό το υλικό είναι στα χέρια της αστυνομίας. Σε ευχαριστούμε πολύ και σένα, Φέδωνα Τομόσογλου, για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Θα επικοινωνήσουμε και πάλι για οτιδήποτε νεότερο υπάρχει. Και βεβαίως το ενδιαφέρον πέφτει τώρα, βέβαια, και στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Η μεγαλύτερη ανησυχία επικεντρώνεται στην κατάσταση της υγείας της 70χρονης μητέρας της κυρίας Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας με βαριά εγκάβματα. Πάμε στις πολιτικές αντιδράσεις τώρα, τον αποτροπιασμό του και την οργή του για τις δολοφονικές, όπως χαρακτήρισε επιθέσεις στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταβαίνει στην Θεσσαλονίκη. Πάμε στο πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγη, μήνυμα μηδενικής ανοχής είχαμε πριν από λίγο από τον Πρωθυπουργό.
3: Ακριβώς, σε καλό μεσημέρι, θα σας δούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς τους δράστες. Ο Πρωθυπουργός, να σημειώσουμε, θα ενημερωθεί επιτόπου για τα όσα συνέβησαν αλλά και την πορεία των ερευνών. Λίγο νωρίτερα, ο κ. Μητσοτάκης, κατά την τοποθέτησή του στην παρουσία που πραγματοποιήθηκε στο Μποδοσάκι, εξέφρασε, όπως είπε και εσύ, τον αποτροπιασμό του και την οργή του για την άνανδρη δολοφονική επίθεση, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Η σκέψη μας είναι με το Ζήση, το Σάββα και κυρίως την Αφροδίτη, της οποίας η μητέρα δίνει μάχη για τη ζωή της, είπε ο κ. Μητσοτάκης, ενώ επικοινώνησε και τηλεφωνικά μετά την εμπριστική επίθεση με τον πρόεδρο της Διοικητικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, τον κ. Ιωακίμοβιτς. Η καταδίκη πλευρά της κυβέρνησης είναι σφοδρή από πάρα πολλά κυβερνητικά στελέχη και με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να μιλά για
0: τον
3: δολοφονική.
0: Πριν πάμε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να ακούσουμε το μήνυμα που έστειλε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός Άγη Βαγιάννου και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Ο οποίος Πρωθυπουργός, να επαναλάβουμε, ότι θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, αναχωρεί για τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη και τον Άδωνη Γεωργιάδη, για να βρεθεί στο πλευρό των τραυματιών. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Μητσοτάκης.
4: Με επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω εκφράζοντας τον αποτροπιασμό μου και την οργή μου για την άνανδρη, τρομοκρατική, δολοφονική επίθεση που δέχτηκαν τρία στελέχη μας στα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη. Και η σκέψη όλων μας είναι με τον Ζήση, με τον Σάβα, πρωτίστως όμως με την Αφροδίτη. Η μητέρα της παλεύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τη ζωή της στην εντατική. Θα αναχωρήσω αμέσως μετά την εκδήλωση αυτή για τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Υπουργό Υγείας, για να συμπαρασταθώ στα στελέχη μας και να ενημερωθώ για την υγεία των τραυματιών, αλλά και για να στείλω ένα σαφέστατο και ξεκάθαρο μήνυμα. Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας. Αφήσαμε αυτές τις εποχές στο παρελθόν. Η παράταξή μας έχει πληρώσει βαρύ φορό αίματος από την εγχώρια τρομοκρατία και δεν πρόκειται επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού. Ξέρω ότι διάφοροι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχουν ξεβολευτεί από καταλήψεις δεκαετιών και ίσως αισθάνονται ότι έχει έρθει η ώρα τώρα για κάποιο είδους νέα επαναστατική γυμναστική. Τους στέλνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Και αυτό αποτελεί, πιστεύω, μια δέσμευση όχι μόνο της παράταξής μας, αλλά και όλων των Ελλήνων πολιτών που θέλουν μια κανονική ζωή χωρίς βία και χωρίς τέτοια φαινόμενα τα οποία μας έχουν τραυματίσει ως χώρα, όχι μόνο ως παράταξη, στο παρελθόν.
0: Αυτό ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού λοιπόν για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Άγιε Βαγιάννη, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Μιλάμε για τις επιθέσεις που αλλάζουν, όπως όλα δίνουν, το πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης και επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση για την πολιτική βία σε μια συγκυρία με αυξημένη πολιτική ένταση και προεκλογικά χαρακτηριστικά σε κάθε περίπτωση, Άγιε.
5: Ακριβώς. Η πολιτική βία λοιπόν είναι το ζητούμενο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε σε αυτό, λέγοντας πως δεν πρόκειται για απλές ενέργειες εκφοβισμού, αλλά για επιθέσεις με κριτικούς μηχανισμούς σε κατοικίες όπου βρίσκονταν οικογένειες. Όταν βάζεις γκαζάκια, δηλαδή έναν κριτικό μηχανισμό, σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεις την πιθανότητα πως αυτοί μπορεί να πεθάνουν, ανέφερε ο κ. Σαμαρινάκης. Στην πραγματικότητα γνωρίζεις πως η συνέπεια μπορεί να είναι ένας βαρύ τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτη του, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τόνισε δε πως τα πρόσωπα που έγιναν στόχοι, πως φέρουν διαχρονικά και ανιδιοτελώς στην Νέα Δημοκρατία και εκτίμησε πως επελέγησαν λόγω των πολιτικών τους προπηθήσεων, πιστεύουν στις ιδέες τους και επειδή ανήκουν σε μια παράταξη, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν, να αφαιρέσουν τη ζωή των ίδιων και των οικογενειών τους. Η σύμπτωση, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, δεν είναι απλώς μια σύμπτωση, διευκρινίζοντας πάντως πως την έρευνα διεξάγει η ελληνική αστυνομία. Υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πως βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Ελλάδας για τον αντοπισμό των δραστών, ενώ ανέφερε από εκεί πέρα πως μάλλον έκανε λόγο από εκεί πέρα όχι μόνο για τους φυσικούς και τους ηθικούς αυτούργους όπως προβλέπει ο ποινικός κώδικας, αλλά και για όσους, όπως είπε, με τη στάση και τη ρητορική του συνέβαλε στη δημιουργία κλίματος ανοχής απέναντι σε τέτοιες εγκληματικές ενέργειες, ενώ άσκησε και κριτική σε όσους, όπως ανέφερε, χρόνια υποβαθμίζουν ή δικαιολογούσαν τη βία όταν προέρχονταν από συγκεκριμένους χώρους. Ζούμε σε μια χώρα όπου για πολλά χρόνια το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε και τόνισε πως η κυβέρνηση δεν είναι όπως οι άλλες, διεμηνύοντας πως δεν θα υπάρξει καμία ανοχή απέναντι σε τέτοιου είδους εγκληματικές ενέργειες. Μάλιστα, πολλοί μιλούν και για, ακόμα και για συνδέσεις με κάποια γεγονότα που διαδραματίζονται αυτές τις ημέρες, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην περιοχή του προσφυγικού τηλεφόρου Αλεξάνδρας. Από πλευράς του, ο κ. Χρυσοχοίδης.
0: Λυπάμαι στον κ. Χρυσοχοίδη, Άγιε, να ακούσουμε πρώτα το μήνυμα, την αποστροφή του κ. Μαρινάκη για τόσα έγινε στη Θεσσαλονίκη, για τις δολοφονικές ενέργειες όπως χαρακτήρισε ο ίδιος, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
6: Και όταν βάζεις γκαζάκια, άρα δηλαδή έναν εκρηκτικό μηχανισμό, οπουδήποτε και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να πεθάνουν, επιθυμείς να πεθάνουν στην πραγματικότητα. Μπορεί να λες ότι το κάνεις για να εκφοβήσεις, αλλά στην πραγματικότητα γνωρίζεις ότι συνέπεια είναι ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτου σου.
7: Το
6: πρώτο και κυριό είναι η σύλληψη των δραστών. Εκπροσωπώ μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό που σε μια χώρα που έκλεινε τα μάτια της. Συνολικά η πολιτεία και πολλές φορές και ο δικός μας πολιτικός χώρος που κυβέρνησε. Χαρακτηριστικό το βράδυ, το ντροπιαστικό βράδυ του 2008, όπου κάποιοι θέλανε πολλούς νεκρούς, θέλανε να καεί η Αθήνα. Ζούμε λοιπόν σε μια χώρα που για σχεδόν 50 χρόνια το άλλο άκρο της βίας, το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε. Η κυβέρνηση αυτή δεν είναι όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θέλω να το πω αυτό. Έχουν εκενωθεί δεκάδες καταλήψεις και στη Θεσσαλονίκη μάλιστα έχουν γίνει και πολύ σκληρές επιχειρήσεις για να ξεριζωθούν όλοι αυτοί οι εγκληματίες από τα πανεπιστήμια. Στο τέλος, το καλό θα κερδίσει, που είναι η νομιμότητα.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μαρινάκη. Σκληρή τοποθέτηση όμως είχαμε και από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.
8: Ακριβώς μιλώντας για αυτή τη τιμωρία, σύλληση, παράδοση στην δικαιοσύνη και από εκεί πέρα δίκαιη για να μάθουν να μην παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές οι γνωστοί ανόητοι, όπως ανέφερε, και μετανόητοι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές. Δεν έχουν διδαχθεί τίποτα απολύτως ούτε από αυτούς που είναι στη φυλακή 25 χρόνια τώρα, ούτε από το τι συμβαίνει στη χώρα μας. Ενώ αναλυτική τοποθέτηση είχαμε και από πλευράς του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, κ. Κυρανάκη, μιλώντας για κανονική δρομοκρατική επίθεση, όχι για βανδαλισμούς ή παρεμβάσεις, για κανονική δρομοκρατική επίθεση σε σπίτια.
0: Άγιε Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε περισσότερα να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό όταν θα φτάσει περίπου στις 4 στην Θεσσαλονίκη για να επισκεφτεί τα θύματα των επιθέσεων, για να βρεθεί στο πλευρό των τραυματιών. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε ο κ. Χρυσοχοΐδη στην τηλεόραση του Sky.
9: Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.
0: Στο ίδιο μήκος και ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, χαρακτήρισε τις επιθέσεις ως τρομοκρατικές ενέργειες και έκανε λόγο για ψευδοεπαναστάτες που έθεσαν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
10: Κάποιοι ψευδοεπαναστάτες πιθανόν να έχουν οδηγήσει σε μια μεγάλη περιπέτεια και εύχομαι όχι μοιραία για τη ζωή ενός ανθρώπου. Αναμάνω, δεν έχουμε χτύπημα σε γεζάκι στην κυρία Νέσορα μόνον.
0: Αλλά σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
10: Στον κύριο Σάββα Αναστασιάδη, πρώην βουλευτή, και στον κύριο Καμίωιτς, που είναι ο πρόεδρος της δικού της Θεσσαλονίκης.
0: Εδώ, κύριε Υπουργέ, αλλάζουμε πίστα, έτσι. Δηλαδή,
10: σας είπα το γεγονός.
0: Ναι.
10: Δεν είναι, δηλαδή, εδώ δεν έχουμε χτύπημα προσωπικής φύσεως.
0: Δεν ξέρω, αυτό σας προκαλεί προβληματισμό για το.
10: Προφανώς. Τεράστιο προβληματισμό μου προκαλεί, εννοείται.
0: Ναι.
10: Και έχω πει από χθες, να κάνω την ανάρτηση για το θέμα εκείνης της κυρίας Αντιπλέας Ελευθερίου που βάλε τη φωτιά στην Κορινθία.
11: Ναι.
10: Ότι ξέρετε, ο τοξικός πολιτικός λόγος και η εχθροπάθεια των ελληνών ημέρα, η Χούντα, Μητσοτάκη, οι προδότες, γι' αυτό εκείνοι που διεθαρμένοι, όλα αυτά που λένε τέλος πάντων. Από όλη και από τα πάθη να έχει πλάκα. Έχει πλάκα.
0: Μάλιστα.
10: Δηλαδή, είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, παιδιά, δεν είμαστε εχθροί.
0: Ναι.
10: Δεν είμαστε στις καρέκλες μας ως τύρανοι. Κάποιοι μας έχουν ψηφίσει για να είμαστε.
0: Λοιπόν, αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τώρα τι λένε από την αντιπολίτευση. Έχουμε την Ευγενία Λούση, η οποία θα μας μεταφέρει τις αντιδράσεις και τις τοποθετήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ευγενία, περίφραση είναι η καταδίκη αποσύσεων από την αντιπολίτευση. Τα κόμματα υπογραμμίζουν ότι η πολιτική βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία και ζητούν την πλήρη διαλεύκαση των επιθέσεων. Καλό μεσημέρι.
11: Καλά μεσημέρι, ακριβώς όπως θα λες, Γρηγόρη. Είναι τον αποτροπιασμό του εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, κ. Τσουκαλάς, έκανε λόγο για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία, εκφράζοντας παράλληλα τη σαφή, κατηγορηματική και απερίφραστη καταδίκη του. Τώρα, στην καταδίκη των εμπριστικών επιθέσεων προχώρησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία, ζητά δε αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Το ΚΚΕ επίσης με τη σειρά του καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις και κάνει λόγο για εγκληματικές ενέργειες. Όμως Γρηγόρη παράλληλα ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση τις αξιοποιεί με απαράδεκτο τρόπο για την ένταση της καταστολής και τη συκοφάντηση των αγώνων του λαού, όπως επιβεβαιώνεται, όπως λένε από τον Περισσό, από τις σημερινές τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.
0: Μες.
11: Τώρα, με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο καταδικάζει εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και η ελληνική λύση, ζητώντας την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δραστών. Και τέλος, η Νέα Αριστερά, καταδικάζοντας τις επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνει ότι μόνο με οδελογικές μάχες και κινητοποίηση πολιτών θα ιτηθεί πολιτικά και κοινωνικά η Νέα Δημοκρατία.
0: Ευγένεια Λούζου, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε δηλώσεις. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, Κώστας Σουκαλάς, έκανε λόγο για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία.
7: Να εκφράσω εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ τον αποτροπιασμό για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, με στόχο τα 3 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους, ένα περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη δημοκρατία και τα δίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Εκφράζουμε και τον αποτροπιασμό μας, εκφράζουμε και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες.
0: Απολύτως καταδικαστέο το περιστατικό, είπε στο News Radio 105,8 ο Φραγκίσκος Χουδεντάκης, τομέας οικονομικών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
12: Θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σας για την τρομοκρατική ενέργεια στα 3 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
13: Προφανώς τέτοιες ενέργειες είναι απόλυτα καταδικαστές. Δεν τίθεται κανένα θέμα να πω οτιδήποτε άλλο από αυτό.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να μείνουμε όμως στη Θεσσαλονίκη. Τραγικός επίλογος στη λιτή Θεσσαλονίκη, η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες άφησε πίσω τους 2 νεκρούς. Ένα 65χρονο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός έξω από το σπίτι που διέμενε σε πυκνόφυτη περιοχή, και όταν κατασβέστηκαν οι φλόγες, αργά το βράδυ εντοπίστηκε και η δεύτερη σωρός μέσα στο έγκυμα που ανήκε σε ένα 12χρονο αγόρι. Ενώ η 40χρονη μητέρα του νοσηλεύεται με σοβαρά εγκάβματα. Παίρνουμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε στη Λία Χριστάρα για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Λία.
15: Καλώς σας μεσημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Στη Λιδί το κλίμα είναι βαρύ, όπως καταλαβαίνετε, γιατί μιλάμε για μια φωνική πυρκαγιά, καθώς είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν 2 ανθρώπινες ζωές, ανάμεσα τους και ένα παιδί μόλις 12 ετών, όπως είπες και εσύ. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που συνέβη. Χθες, λοιπόν, κατά τη διάρκεια της κατάστασης, ήρθε η πρώτη είδηση ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχασε τη ζωή του 65 ετών. Έξω από το σπίτι του βρέθηκε ο 65χρονος. Στη συνέχεια, η μητέρα της οικογένειας, η 40χρονη δηλαδή που ήταν εγκαυματίας, είπε εν μέρωση της αρχές ότι είναι πίσω και το παιδί μου. Άρχισε, λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, οι αναζητήσεις. Πρώτο όμως ήταν σε εξέλιξη το σχέδιο της κατάσβεσης. Πρώτα έπρεπε να σβήσει φωτιά και μετά να αρχίσουν να ψάχνουν για το παιδί. Αργά το βράδυ, λοιπόν, βρέθηκε και δεύτερη σωρός μέσα στο σπίτι, το οποίο έχει καεί ολοσχερός, όπως και όλο το κτήμα της οικογένειας, βρέθηκε και δεύτερη σωρός. Περιμένουμε την ταυτοποίηση. Αν και φυσικά και πρόκειται για τον 12χρονο, αφού έτσι δεν έχουμε άλλο αναγνωμένο, θα περιμένουμε την ταυτοποίηση. Είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστεί DNA. Όπως καταλαβαίνετε, οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Από το πρωί βρίσκονται στο σημείο τα έμπειρα στελέχη από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής και αναμένεται να έχουμε σύντομα αποτέλεσμα. Η μητέρα βρίσκεται, όπως καταλαβαίνετε, στο νοσοκομείο, συνεχίζει να νοσηλεύει. Μας είπαν συγγενείς και άνθρωποι.
0: Με σοβαρά εγκαύματα και η 40χρονη, σωστά, Λία.
15: Με σοβαρά εγκαύματα σε χέρια, μυρό και πρόσωπο, δεν κινδυνεύει η ζωή της. Δεν ξέρουμε αν τις έχουν πει.
0: Αν
15: ακόμα.
0: Έχει ενημερωθεί, ναι.
15: Αν έχει ενημερωθεί η γυναίκα, πάντως όταν ενημερωθεί θα είναι τα πιο δύσκολα νέα που έχει λάβει στη ζωή της.
0: Βέβαια. Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Κρίμα πραγματικά για την εξέλιξη αυτή. Να ακούσουμε τη δήλωση εδώ το πρωί στο σταθμό μας, στο News Radio 105,8. Ο κύριος Παναγιώτης Τόλας είναι ο πρόεδρος της κοινότητας Λιτής Θεσσαλονίκης.
16: Βρέθηκε χθες η δεύτερη σωρός. Δεν έχει γίνει ακόμα η ταυτοποίηση. Για να μπορούμε να πούμε με σιγουριά για το ποιος είναι. Εικάζεται ότι είναι ο γιος της οικογένειας. Αναμένουμε όμως κάποια επίσημη
0: ενημέρωση
16: από τις αρχές για να γνωρίζουμε και εμείς. Λοιπόν, η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 2.30 ώρα. Μέχρι στιγμής θα διευκρίνησε στις συνθήκες. Περιμένουμε ότι η ανακριτική υπηρεσία της πυροσβεστικής να μας δώσει απαντήσεις γι' αυτό. Επεκτάθηκε γρήγορα προς τον οικισμό της Λιτής μέσα από ρεματιά. Δυστυχώς όμως οι άνεμοι που έμειναν στην περιοχή με μία απότομη αλλαγή κατεύθυνσης φέρανε τη φωτιά μέσα στα όρια του δασοκλίματος της κοινότητας και περιμετρικά του οικισμού.
17: Οι άνθρωποι αυτοί ήταν στο σπίτι τους. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν στο σπίτι τους εκείνη την ώρα.
16: Ναι.
17: Δεν πρόλαβα να ειδοποιηθούν, είχε... γιατί έφευγαν συνεχή 112, μαθαίναμε.
16: Βεβαίως, όταν έγινε και η δεύτερη ενημέρωση περί εκένωσης της Λυτής και συγκέντρωσης του πληθυσμού στο σημείο που είχε οριστεί από την πολιτική προστασία του Δήμου, ενημερώθηκαν ότι πρέπει να φύγουν. Δυστυχώς δεν φύγανε.
0: Από τη μια σοκαριστική είδηση στην άλλη περνάμε, φεύγουμε από τη Λυτή Θεσσαλονίκης, κατεβαίνουμε στα Πετράλωνα εδώ στην Αττική. Σοκαρισμένη παραμένει η περιοχή των Πετραλώνων από την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμίνης. 7 διαμερίσματα έγιναν, όλα μια μόρφη μάζα μπάζων και σιδερικών, αφήνοντας στο δρόμο 7 οικογένειες.
18: Ξαφνικά βλέπω όλη την πολυκατοικία να πέφτει από πάνω μου, μπροστά μου, στα μάτια μου, σαν χαρτόπιτο. Τραντάζεται λίγο η πολυκατοικία. Κατεβαίνω γρήγορα κάτω με τις παντόφλες να δω τι γίνεται. Ήταν εκεί μια γιαγιά που λέει πάει το σπίτι μου κλπ. Είχε σε σοκ, ξέρω εγώ, κατάσταση πανικού. Όλο το τοπίο άσπρο από καπνούς, δεν μπορούσες να δεις δηλαδή εκείνη τη στιγμή που κατέβηκα εγώ. Πήραν τηλέφωνο αστυνομία και πυροσβεστική κλπ. Από τις κινήσεις του συνεργείου στην ουσία έπεσε η πολυκατοικία. Δεν ήταν ότι έπεσε μόνη της.
19: Είχε ρογμές και τα τζάμια κάνανε ρογμές. Είχε πάρει 5% πλήση και πήρε 15, σε ελάχιστο χρόνο. Αλλά ο μηχανικός λέει θα ρίξω μπετά να τη στερεώσω. Δεν υπολόγισε σωστά και μόλις ρίξανε τον πετό, έκατσε το χώμα κάτω και έπεσε η πολυκατοικία απλά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε κατοίκους της περιοχής να μιλούν στην κάμερα του Ερτ Νιούς. Ο χώρος παραμένει βεβαίως αποκλεισμένος. Οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από τον τόπο της κατάρρευσης ο Κώστας Θάμου, ο ρεπόρτερ μας.
20: Βομβαρδισμένο τοπίο, η σεισμόπληκτη περιοχή θυμίζει το οικόπεδο επί της οδού Αλκμίνης εδώ στα Πετράλωνα, μέσα στο οποίο μέχρι χθες το μεσημέρι βρισκόταν τετραόροφη πολυκατοικία με τα 7 διαμερίσματα που κατέρευσε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα σαν πύργος από τραπουλόχαρτα, χωρίς ευτυχώς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός ή να θρηνήσουμε την απώλεια κάποιας ανθρώπινης ζωής. Και όλο αυτό έγινε επειδή υπήρξε μια σειρά συμπτώσεων και αποκαθαρή τύχη. Θα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Η πρώτη εκτίμηση είναι πως η πολυκατοικία κατέρευσε εξαιτίας εργασιών που γίνονταν στο διπλανό οικόπεδο και συγκεκριμένα από ένα ένα σκαυτικό μηχάνημα το οποίο έσκαβε για τα θεμέλια μια υποανέγερση πενταόροφη πολυκατοικία. Και γι' αυτό το λόγο είχαμε αρχικά την προσαγωγή στο αστυνομικό τμήμα τη Ακροπόλεως των 5 ατόμων, του ιδιοκτήτη τη οικοδομή, του εργολάβου, του υπευθύνου μηχανικού του έργου και των 2 εργατών, οι οποίοι στη συνέχεια συνελήφθησαν. Υπάρχουν καταγγελίες από κατοίκους περιοχής ότι αμέσως με τα ελάχιστα λεπτά μετά την κατάρρευση του κτηρίου, οι 5 συλληφθέντες, κάποιοι από του 5 συλληφθέντες, ναι, μπήκαν στο γερονοφόρο όχημα και διέφυγαν από το σημείο. Τα χειρότερα, όπως είπαμε, αποφεύθηκαν από καθαρή τύχη, καθώς υπήρχε λοιπόν μία ένικο πολυκατοικία, μία ηλικιωμένη, mm-hmm, από το βράδυ της Δευτέρας είχε διακρίνει κάποιες ρογμές στους τοίχους και κάποιες ρογμές στα τζάμια. Ειδοποίησε την κόρη της το επόμενο πρωί, το πρωί της Τρίτης, mm-hmm, η οποία και αυτή θορυβήθηκε από αυτά τα ευρήματα, mm-hmm, και κάλεσε μία μηχανικό φίλη της προκειμένου να τους δώσει μία γνώμη. Έφτασε λοιπόν εδώ η μηχανικός, η οποία πραγματοποίησε αυτοψία στο κτίριο το οποίο αργότερα κατέρευσε και κάλεσε, ζήτησε από τους κατοίκους, από όλους τους ενίκους, να την εγκαταλείψουν. Από σύμπτωση λοιπόν οι ένικοι είχαν βγει από την πολυκατοικία την ώρα που αυτή κατέρευσε. Υπήρχε μία τελευταία γυναίκα στον ημιόροφο, η οποία, ναι, είχε μεν ειδοποιηθεί να φύγει από το κτίριο. Ωστόσο, μπαινόβγαινε καθώς είχε πάει να κάνει κάποια ψώνια στο φαρμακείο. Το πεντάλεπτο λοιπόν, το διάστημα στο οποίο έλειπε για να κάνει τα ψώνια της από το κοντινό φαρμακείο, κατέρευσε η πολυκατοικία. Ακριβώς δίπλα λοιπόν υπάρχει μια πολυκατοικία και βλέπεις ότι στη βάση της έχει σχηματιστεί μια τρύπα με αποτέλεσμα τα συντρίμμια από τετραόροφο κτίριο που κατέρευσε να έχουν κλείσει την είσοδο και οι αρχές να έχουν ζητήσει από τους ενίκους να την εγκαταλείψουν. Περιμένουν λοιπόν μια δεύτερη γνωμάτευση από το κλιμάκιο των μηχανικών, το οποίο πραγματοποίησε επιθεώρηση στο συγκεκριμένο κτίριο, ώστε να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Όλοι οι κάτοικοι εδώ στα Πετράλωνα την τελευταία εβδομάδα είχαν παρατηρήσει ότι το κτίριο το οποίο κατέρευσε είχε πάρει μια ελαφρά κλίση. Μέρα με την ημέρα αυτή η κλίση γινόταν πιο έντονη, ήταν ορατή ακόμα και από τους κάτοικους. Είχαν κάνει κλίσεις, είχαν πει ότι είχαν παρατηρήσει, ωστόσο δεν είχε κατέσει μηχανικό ή κάποια αρμόδια. Και γι' αυτόν τον λόγο εξαιτίας αυτής της κλίσης το κτίριο κατέρευσε.
0: Ακούσαμε λοιπόν ότι τις επόμενες ώρες αναμένεται να πραγματοποιηθούν εξονυχιστικοί έλεγχοι από ειδικό κλιμάκιο μηχανικών για τη στατικότητα και των γύρω κτίριων. Αιτία φαίνεται βέβαια ότι ήταν οι οικοδομικές εργασίες σε διπλανό κτίριο. Κάτοικοι και αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι η πολυκατοικία πριν την κατάρρευσή της είχε πάρει κλίση. Απαντήσεις λοιπόν στο θέμα που αφορά την κατάρρευση της πολυκατοικίας κλήθηκε να δώσει το News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και ο Θεοδωρής Χατζημιχάλη, ο καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κωνσταντίνος Πυράκος.
1: Δεν είναι κάτι σύνηθες να γίνεται και όταν αυτό συμβαίνει, συμβαίνει διότι τις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα. Δηλαδή, δεν έχει προηγηθεί ο έλεγχος που απαιτείται για τις συνθήκες του εδάφους, τις γεωλογικές συνθήκες στο οικόπεδο που πας να χτίσεις. Θα πρέπει να κάνεις αυτούς τους ελέγχους, να δεις πώς είναι τα θεμέλια του κτηρίου του υφιστάμενου, δηλαδή αυτού που έπεσε, και ανάλογα με το τι θα βρεις, θα κάνεις μετά μία μελέτη, με την οποία θα προκύψει ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος και σε ποια έκταση θα πρέπει να κάνεις αυτό που λέμε την αντιστήριξή σου.
21: Προσέξτε, μην αποδώσουμε τα προβλήματα στο όμορο και στο κτίριο το οποίο έπεσε. Το κτίριο αυτό έχει κατασκευαστεί με έναν κανονισμό παλιό, ο οποίος σήμερα έχει καμία σχέση με το καινούριο, έχει πολύ περισσότερο πλεισμό ένα σύγχρονο κτίριο. Συνήθως έχει άλλου είδους θεμελίωση με την οποία ενδεχομένως δεν θα είχαν συμβεί αυτό. Όμως, το 80% των κατασκευών μας είναι αυτής της κατηγορίας, αυτό που είδατε. Πρακτικά κέντρα. Επομένως, το γνωρίζουμε εμείς οι μηχανικοί και λαμβάνουμε τα μέτρα μας.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Σπυράκο, τον καθηγητή. Πάμε για να ακούσουμε τι είπε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτηρίων, Δημήτρης Καψιμάλης, ο οποίος επίσης μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο και ο οποίος είπε ότι αν είχαν γίνει έργα αντιστήριξης, δεν θα είχε καταρρεύσει η πολυκατοικία.
22: Θα πρέπει ο κάθε πολίτης, αν τον ενδιαφέρει η ζωή του και η περιουσία του, όταν βλέπει και γίνεται ανακαίνιση δίπλα στο σπίτι του, πάνω κάτω στο κτίριο, ο διαχειριστής να ενημερώνεται και να ζητάνε τις κατάλληλες άδειες και να υπάρχει πάντα αντιμετώπιση μετά από την ανακαίνιση ποια θα είναι η συμπεριφορά του παλιού κτίριου. Διότι είμαστε σε μια ορολογιακή βόμβα στο νομό Αττικής, στο Δήμο Αθηναίων, χιλιάδες ανακαινήσεις με τόνους μπετά να προστίθονται στα παλιά στατικά των οικοδομών και κανείς να μην ενδιαφέρεται. Ούτε αυτός που είναι από κάτω από αυτό το κτίριο που επιβαρύνεται με βάρος ή δίπλα ή και από πάνω.
0: Και στο δικαστικό σκέλος της υπόθεσης τώρα να περάσουμε. Πάμε στα δικαστήρια και θα συναντήσουμε τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Νικολάου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και να μας πει, Άννα, ποια ήταν η τύχη, τι έγινε με τα 5 άτομα που συνελήφθησαν για την κατάρρευση της πολυκατοικίας.
23: Καλό μεσημέρι. Αφέθηκαν ελεύθεροι και ο εισαγγελέας διέταξε περαιτέρω έρευνα. Πρόκειται για μια έρευνα η οποία θα κρατήσει πολλές εβδομάδες, καθώς ο εισαγγελέας έχει ζητήσει ενδελεχή έρευνα προκειμένου να διακριβωθούν τα αίτια της κατάρρευσης. Η εντολή του εισαγγελέα είναι σαφής, να ληφθούν μαρτυρικές καταθέσεις, όχι μόνο από τους ανήκους πολυκατοικίας, τους εργάτες στο διπλανό οικόπεδο, τους υπεύθυνους της ενέργειας, τους εργολάβους, τους μηχανικούς και όλοι όσοι εμπλέκονται στην διαδικασία διοδότησης και κατασκευής του κτηρίου. Όμως παράλληλα έχει ζητήσει να συνταχθούν και τεχνικές εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης από ειδικούς επιστήμονες ώστε να διαπιστωθεί εάν παραβιάστηκε η οικοδομική νομοθεσία και από ποιους, ώστε τότε να καταλήξει στην απαγγελία κατηγοριών. Την όλη προανάκληση θα διενεργήσει το αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως και μέχρι τότε οι 5 που συνελήφθησαν χθες δεν αντιμετωπίζουν καμία κατηγορία.
0: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτός συνόρων τώρα να πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται στο Βέλγιο. Γιατί στο Βέλγιο, γιατί πολλοί άνθρωποι φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με την αστυνομία, από πυρκαγιά που ξέσπασε σε δεκαόροφο κτίριο κατοικιών με 220 στην Αμβέρσα. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Έλενα Αποστολή, η οποία θα μας μεταφέρει τα νεότερα από αυτή την εξέλιξη. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι ακριβώς συμβαίνει στην Αμβέρσα, λοιπόν?
24: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και να πούμε ότι ακριβώς δεν έχει δοθεί ακόμα ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους. Να πούμε ότι ξέσπασε φωτιά, πυρκαγιά, περίπου πριν από 2 ώρες, σε μια πολυκατοικία, στον 8ο όροφο μιας 12όροφης πολυκατοικίας. Είναι ουσιαστικά ένα συγκρότημα μεγάλο, που διαμένουν 200 άνθρωποι. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι η φωτιά ξέσπασε στον 8ο όροφο και επεκτάθηκε πολύ γρήγορα στους όλους τους υπόλοιπους ορόφους, μέχρι και τον 12ο. Πρέπει να σας πω ότι οι διασώστες ακόμα και τώρα συνεχίζουν τις έρευνες στο κτίριο, το οποίο εκενώθηκε. Δίνουν προς το παρόν την πληροφορία επίσημα οι πυροσβεστικές αρχές ότι υπάρχουν νεκροί, αλλά και ότι υπάρχουν σοβαροί τραυματίες, χωρίς ωστόσο να δίνουν τον ακριβή αριθμό και στις δύο περιπτώσεις.
0: Κρίμα, πραγματικά, Λένα Αποστολίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στα δικά μας τώρα, με μια είδηση που ενδιαφέρει πολύ κόσμο, καθώς καταβλήθηκαν τα ποσά για το επίδομα παιδιού των 150 ευρώ. Ωστόσο, κάποιοι δεν έλαβαν το ποσό που περίμεναν. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί δεν έλαβαν όλοι τα ποσά που περίμεναν, Δήμητρα?
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να δούμε λοιπόν τι προβλήματα έχουν δημιουργηθεί. Έχουμε και μια αναλυτική ενημέρωση και από την ΑΔΕ για το θέμα αυτό. Λοιπόν, ας προσέξουν οι δικαιούχοι γονείς. Πολλές φορές, όταν πρόκειται για δύο παιδιά, έχουν πιστωθεί τα χρήματα. Ένα στον έναν γονιό και ένα στον άλλον γονιό. Δηλαδή, 150-150. Αυτό γίνεται όταν γίνεται ξεχωριστή δήλωση από τους γονείς. Μία περίπτωση είναι αυτή λοιπόν. Όταν πρόκειται, ας πούμε, για ένα παιδί, μπορεί να δει 75 ευρώ ένα στον λογαριασμό, ούτε 75 ευρώ ο άλλος. Το ένα θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι όταν υπάρχουν λάθος IBAN, τραπεζικό λογαριασμό, ή δεν υπάρχει καθόλου, δεν έχει δηλωθεί. Ή υπάρχουν λανθασμένα στοιχεία παιδιού. Επίσης, όσον αφορά τα συντοματικά κριτήρια, και εξ αυτού του λόγου μπορεί να μην έχει καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ. Να θυμίσουμε ότι είναι το συντοματικό όριο 40.000 ευρώ για τους παντρεμένους και 5 ευρώ για το κάθε παιδί πρόσθετα, ενώ για τις μονογονεϊκές είναι 39.000 ευρώ το ετήσιο εισόδημα, συν 5.000 για το κάθε παιδί. Mm-hmm. Επίσης, μπορεί να μην έχουν λάβει χρήματα για όσα παιδιά έχουν γεννηθεί το 25 ή το 26 και θα γεννηθούν και μέχρι το τέλος Ιουλίου του τρέχοντος έτους. Εδώ θα πρέπει οι γονείς να μεριμνήσουν για την έκπτωση του ΑΦΜΗ για τα παιδιά τους, ώστε να έχουμε την
0: δεύτερη. Έχει ομαλοποιηθεί πάντως με τις καταβολές. Έχει ομαλοποιηθεί τώρα πλέον η κατάσταση, Δήμητρα? Ποια είναι η
2: καταβολή? Τα προβλήματα είναι σε αυτές τις διαδικασίες.
0: Σε αυτές μόνο τις διαδικασίες
2: που προαναφέρω. Δηλαδή δεν έχουν πάρει
0: κατανοητό
2: χρήματα. Δηλαδή συνέβη σε γνωστό, ο οποίος λέει: μα έχω δύο παιδιά και είδα 150 ευρώ. Όταν επικοινωνήσαμε το Υπουργείο και μας είπαν: για να δούμε ο μπαμπάς, μήπως έχει πάρει τα υπόλοιπα. Ναι. Και πραγματικά για το άλλο παιδί τα χρήματα είχαν πιστωθεί στο τραπεζικό λογαριασμό του μπαμπά. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει πρώτα οι γονείς να ελέγξουν αυτό και να κάνουν ξεχωριστή δήλωση και τα στοιχεία αν έχει IBAN σωστό.
0: Λοιπόν, για χρήματα τώρα, Δήμητρα,
2: όλα
0: για
2: αυτά έχουν αντιληφθεί από τα στοιχεία της ΑΔΕ. Ωραία. Ότι υπάρχουν στην φορολογική μας δήλωση. Με βάση
0: κατανοητό, Δήμητρα, κατανοητό. Μένουμε σε αυτά. Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr. Για χρήματα έχει να κάνει και η επόμενη είδηση, αλλά για χρήματα που έχει να κάνουν με ζημιά, γιατί 69 εκατομμύρια ευρώ αποτιμάει η ΑΔΕ τη ζημιά από τις παράνομες επιδοτήσεις το ΠΕΚΙΠΕ. Το ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Κωστής Κατζηδάκης σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σκηνά, και τον διοικητή της ΑΔΕ, τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή.
2: Ακριβώς έτσι είναι, Γρηγόρη. Μάλιστα, όπως είπε ο κ. Κατζηδάκης, ερευνούνται 2.950 υποθέσεις, εκ των οποίων και 1.151 έχουμε διώξεις, καθώς εμπλέκονται σε 5 εγκληματικές οργανώσεις σε όλη την χώρα. Και η ζημιά συνολικά μέχρι στιγμής ανέρχεται 69 εκατομμύρια ευρώ. Όμως η απορρόφηση του ΟΠΚΕΠΕ στην ΑΔΕ έχει φέρει καλά αποτελέσματα, όπως ανακοίνωσε ο κ. Κατζηδάκης, καθώς η πραγματική παραγωγή εισπράττουν περισσότερο. Μέσος όρος έχει αυξηθεί κατά 15%. Ενδεικτικά είπε ότι το 2023 ο μέσος όρος των επιδοτήσεων ήταν 3.027 ευρώ και το 2026 ήταν 3.256 ευρώ. Ο νέος κύριος Σκηνάς ανακοίνωσε ότι το πρώτο εξάμηνο έληξε με 1.126 εκατομμύρια ευρώ να έχουν καταβληθεί στους αγρότες. Κλείνοντας, να αναφερθούμε στον κύριο Πιτσιλή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τις επιδοτήσεις του 2026, ότι θα ανοίξει το σύστημα εντός του Ιουλίου. Σε πολύ μεγάλο βαθμό για πρώτη φορά οι αιτήσεις θα είναι προσυμπληρωμένες, θα το προσέξουν αυτό οι αγρότες, και όσοι υποβάλλουν έγκαιρα τις αιτήσεις θα έχουν και την προκαταβολή τον Οκτώβριο νωρίτερα από τους υπόλοιπους.
0: Δήμητρα, μένουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ενδιαφέρον και το επόμενο θέμα, γιατί για το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε χθες με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, μίλησε στο News 35,8 ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως είπε στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, στόχος ήταν να μειωθεί η λίστα αναμονή των των περιστατικών περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο και η αναμονή στην λίστα έχει μειωθεί κατά 98%. Ο Υπουργός ανέφερε ότι τα περιστατικά που περίμεναν ήταν 90.000 το 2017 και σήμερα είναι 7.000 όλα το 2026.
3: Επιστεύουμε στο status quo ante, όπου υπάρχει δυνατότητα σε κάποιον πολίτη να θέλει να πληρώσει και να αναλάβει το χειρουργείο του εκτός σειράς το απόγευμα. Αυτή η δυνατότητα έχει ανασταλεί κατά το διάστημα του Ταμείου Ανάκαμψης. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν θέλαμε να ξοδέψουμε χρόνο από τα χειρουργεία χωρίς να διακινδυνεύσουμε το ορόσημο. Μας ενδιαφέρει δηλαδή να γίνουν κατά προτεραιότητα τα δωρεάν για να πιάσουμε το ορόσημο και να μην χάσουμε τα χρήματα. Τώρα που τελείωσε πια αυτή η ιστορία και είχε καθαριστεί η λίστα, βεβαίως αν κάποιος συμπολίτης μας επιθυμεί να μην περιμένει τους 5-6 μήνες, αλλά χειρουργηθεί αμέσως, μπορεί να κάνει χρήση απογευματινών χειρουργείων με τον τιμοκατάλογο που προβλέπει σχετική οικία. Αν δούμε ότι μεγαλώνει πάλι η λίστα, προς το παρόν η εκτίμηση δεν έγινε κάτι, γιατί πάνε πολύ καλά τα πρωινά. Αλλά αν υποθεθεί ότι έχουμε κάποια αύξηση λίστας, εδώ είμαστε να δούμε αν πρέπει με κρατικούς πόρους να επαναφέρουμε το πρόγραμμα σε κάποιες μέσες δράσεις. Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα πια η δομή έχει χτιστεί, υπάρχει. Οπότε θέλουμε να πατάμε το κουμπί.
17: Υπάρχουν άλλα προγράμματα του Υπουργείου Υγείας που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης και θα αντιμετωπίσουν τα ίδια προβλήματα?
3: Όλα τα προγράμματα του προλαμβάνω τελειώσαν 30 Ιουνίου.
17: Μάλιστα.
3: Αφού από την αρχή το πρόγραμμα που προλαμβάνω τελείωνε 30 Ιουνίου.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, που από χθες έχουμε δύο νέες δημοσκοπήσεις. Η μία της ΜΑΡΚ, η οποία δείχνει για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, η οποία δείχνει σταθερή πρωτιά για τη Νέα Δημοκρατία με 26,8% στην πρόθεση ψήφου. Με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να φιγουράρει επίσης σταθερά στη δεύτερη θέση με 14,3%. Ενώ το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη ακολουθεί στην τρίτη θέση με 9,2% μαζί με το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Και η άλλη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, στην οποία εμφανίζεται με ενισχυμένο ποσοστό το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 9,3%. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανέδου, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες εν συντομία, γιατί βλέπουμε ότι και οι δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν μια τάση. Βλέπουμε το πολιτικό σκηνικό να οδηγείται στη διαμόρφωση ενός νέου πολιτικού διπόλου.
4: Καλησπέρα, Γρήγορη, κυρίες και κύριοι. Καθώς βεβαίως ατύπως βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, οπωσδήποτε όμως βρισκόμαστε στους τελευταίους 7-8 μήνες της κοινοβουλευτικής θητείας, οι δημοσκοπήσεις έχουν το ρόλο τους, όπως το ρόλο τους, το ρόλο τους παίζουν και οι συγκροτήσεις των ψηφοδελτίων. Για να ξεκινήσω από αυτό, γιατί ήδη προηγείται νωρίτερα ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, συγκεκριμένη εκδήλωση, σημείωσε, θα γίνει και κοινοβουλευτική ομάδα στα μέσα Ιουλίου πριν κλείσει η Βουλή, αλλά σημείωσε ότι διευκρίνησε ότι οποιοδήποτε παράγοντας της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης, δήμαρχος, αντιδήμαρχος κτλ., θέλει να είναι υποψήφιος, οφείλει να παραιτηθεί μέσα στο μήνα για να είναι, διότι η μάχη πρέπει να δοθεί, οι αγώνες δίνονται επίσης όρις μεταξύ των υποψηφίων. Τώρα να έρθω στο ερώτημά σου, λέγοντας ότι τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και το ΠΑΣΟΚ διαβάζουν από διαφορετικές οπτικές γωνίες αυτές τις δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία επιμένει ότι το προβάδισμα που έχει μπορεί να διευρυνθεί, επιμένοντας σε αυτό που και την Κυριακή είχε πει στην εβδομαδιαία ενημέρωση, ανάρτησή του στο Facebook, στη σελίδα του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιλέγουμε όχι τη σύγκρουση, τη σύγκριση. Η σύγκριση παραπέμπει σε σύγκριση με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 15-19, το καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Βεβαίως.
4: Από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ.
0: Και να κλείσουμε με αυτόν Νότι.
4: Ναι, η οποία νωρίτερα υπήρχε μια συνέντευξη στη Χαραλέτρη Κούπη για τις χαμένες ευκαιρίες, όπως αυτό διαβάζει το Ταμείο Ανάκαμψης, σημειώνει ότι πολύ λίγα πήγαν στην παραγωγική ανασυγκρότηση, υποστηρίζει ότι πρέπει να δοθεί βάρος, θα συνεχίσουν να δίνουν βάρος σε προγραμματικές θέσεις. Αυτό θεωρούν ότι είναι το ισχυρό.
0: Νότι ανανιάδησε.
4: Παρακάπτοντας το γεγονός, και κλείνω με αυτό, ότι οι δημοσκοπήσεις δίνουν μια κατάσταση κατά την οποία η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σαφές προβάδισμα και ακολουθεί πάνω από αυτό.
0: Μένουμε σε αυτά, κατανοητό. Νότι ανανιάδησε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στο χώρο της αριστεράς να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Έχουμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάντως, συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, Βαγγέλη, αξιολογούν ως ιδιαίτερα σημαντική τη σταθερή παρουσία του κόμματος στη δεύτερη θέση.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Ακριβώς έτσι όπως το λες. Ναι, από τη λεωφόρο Αμαλίας υπάρχει αισιοδοξία, αλλά συγκρατημένη αισιοδοξία. Ναι, θεωρούν ότι κάθε δημοσκόπηση που δείχνει το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση ισχυροποιεί ακριβώς αυτή τη θέση, αλλά θεωρούν ότι μια πιο καθαρή εικόνα θα υπάρχει στο μέλλον. Και ειδικά μιλάμε για την φθινοπορεινή περίοδο. Οι εξελίξεις όμως φαίνεται ότι θα είναι τόσες και τέτοιες, έτσι εκτιμούν, που η θέση αυτή, όσο περισσότερες δημοσκοπήσεις υπάρχουν που δείχνουν τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, τόσο περισσότερο θα ισχυροποιείται ακριβώς αυτή η κατάσταση.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε. Ώρα για ενημέρωση από τα όσα γίνονται στα γήπεδα του Μουντιάλ. Η Γαλλία προκρίθηκε στους 16 της διοργάνωσης, νικώντας άνετα 3-0 τη Σουηδία. Εμφαντική πρόκριση για το Μεξικό με το 2-0 επί του σημερινού. Η Νορβηγία πέρασε με 2-1 επί της ακτής Ελεφαντοστού και στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, με τα λίγα που ξέρουμε, Μπαμπέ από τη μία και ο Χάλα από την άλλη έχουν πάρει για τα καλά από το χεράκι η Γαλλία και η Νορβηγία και τους οδηγούν στις επόμενες φάσεις της διοργάνωσης. Δημήτρη.
6: Καλησπέρα. Και αν συνεχίσουν να δούμε μαζί με τον Μέση ποιος θα είναι ο πρώτος σκόρερ στο Μουντιάλ, αυτό είναι το λιγότερο. Είναι ότι και οι δύο δίνουν καθοριστικά γκολ στις ομάδες τους και προκρίσει, ειδικά έδερα χτες του Χάλαντ, το βάλει το δεύτερο γκολ για την Νορβηγία και έστειλε την ομάδα του στους 16 και μετά είχαμε και το σοου πάλι από τους ίδιους τους παίκτες και τους οπαδούς στην Κερκίδα, έτσι να είναι κοπηλάτες των Vikings. Οπότε και από την άλλη έτσι ο Εμπαπέ νομίζω θα βάλει πλώρη να γίνει το πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ, είτε στο φετινό Μουντιάλ, είτε στον επόμενο λόγο ηλικίας έχει μπροστά του ακόμα το παιδί τουλάχιστον ένα με δύο Μουντιάλ, έτσι να ξεπεράσει και το Μέση, αν να το κάνει σε αυτό το Μουντιάλ, να το κάνει νομίζω στα επόμενα Μουντιάλ και να είναι έτσι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία. Όλο βεβαίως είναι πολλά τα παιχνίδια, είναι δεζαμπαντάζ για παλαιούς ποδοσφαιριστές, αλλά εντάξει,
0: στα δύσκολα φαίνονται οι μεγάλοι παίχτες, ναι, έτσι κι αλλιώς. Τώρα, στα μάτια όμως είναι και το Μεξικό, φαίνεται. Μάλιστα, οι φιλάθλοι ψελίζουν κάτι το οποίο δεν το πιάνουν καλά. Κάτι σαν ECC ακούγεται. Τι σημαίνει αυτό?
6: Είναι στα μεξικά, είναι και στα ισπανικά. Ναι. Είναι γιατί όχι. Δηλαδή, το γιατί όχι το είχε πει καταρχήν ένας προπονητής των Πούμας, η ομάδα του Μεξικού. Ναι. Μεγάλη ομάδα για να πάρει το πρωτάθλημα και τώρα πλέον και οι ίδιοι αλλά και τα μέσα ενημέρωσης το έχουν σε τίτλους, σε πολλές ιστοσελίδες, γιατί όχι να μην πάρουμε το τρόπαιο του Μουντιάλ. Σταμάτησε και το Μεξικό, θα δούμε βεβαίως και σιγά στα επόμενα τις ποιες ομάδες θα αντιμετωπίσουν. Δηλαδή τώρα αν προκριθεί η Αγγλία, θα είναι τα δύσκολα. Μεξικό-Αγγλία, εκεί να δούμε έτσι τι μπορεί να γίνει. Αλλά υπάρχει ενθουσιασμός στο Μεξικό, εχθές εκατομμύρια, χωρίς υπερβολή, αυτό που λέω, μετά τη λήξη του αγώνα, βγήκαν στους δρόμους για να πάνε γυρίσουν.
0: Που δεν δούλευε και τίποτα έτσι κι άλλο στο Μεξικό, μας είπες. Ήταν κλειστό λόγω Μουντιάλ η χώρα.
6: Ναι, ακριβώς.
0: Ταμπέλα, κρεμασμένη απ' έξω. Τώρα, τι περιμένουμε για σήμερα, λοιπόν, Δημήτρη. Αξίζει το ξενύχτη να περιμένουμε. Τι να δούμε.
6: Είναι νωρίς τα παιχνίδια.
0: Α, νωρίς, ωραία.
6: Είναι, δηλαδή είναι τα δύο για τους περισσότερους θα μπορεί να είναι εύκολα να το δουν. Λόγω ώρας, μόλις 7 η ώρα, Αγγλία, Κογκό, ξεκάθαρο φαβορεί. Η Αγγλία αλλά και το Κογκό είναι μια ομάδα που τρέχει πολύ και νομίζω θα βγάλει τη γλώσσα στους παίκτες της Αγγλίας, άρα τελικά θα αποκριθούν. 11 η ώρα το αμφίρογο παιχνίδι της τριάδας του προγράμματος, Βέλγιο-Σενεγάλη. Το Βέλγιο ανεβάζει απόδοση, το περίμενα χειρότερο. Ήταν παλαιότερα, είχε πολύ καλή ομάδα.
0: Μάλιστα.
6: Ξεκίνησε άσχημα και στις 11 η ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες το κάνουν φαβορέ, αλλά και η Βοσνία είναι μια ομάδα δύσκολη.
0: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα πάμε να μείνουμε εκτός συνόρων εμείς, αλλά να φύγουμε από τα γήπεδα του Μουντιάλ, να δούμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα και όπου τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να δίνουν άνηση μάχη με το χρόνο, 7 ημέρες μετά τους δύο μεγάλους σεισμούς. Ενώ εντείνεται η ανησυχία για ανθρωπιστική καταστροφή λόγω των ελλείψεων που αντιμετωπίζει η χώρα. Πάμε και πάλι στην ενθοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, Έλενα.
7: Ναι, ένα εξάχρονο αγόρι ήταν το τελευταίο θαύμα στα ερείπια των δύο μεγάλων σεισμών, 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, σχεδόν 7 ημέρες μετά αυτό το διπλοφωνικό χτύπημα. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνουμε, Γρηγόρη, οι ελπίδες εξανεμίζονται για την ανέβρεση πολλών επιζώντων. Σύμφωνα με δορυφορικές φωτογραφίες της NASA, 59.000 κτίρια στη Βενεζουέλα και κυρίως στη Λαγκουάιρα, αυτή την ιδιαίτερα χτυπημένη από τον εγκέλαδο περιοχή, έχουν καταστραφεί εντελώς ή έχουν υποστεί σοβαρότατες ζημιές. Ο αριθμός των νεκρών φτάνει τις 2.000, 10.000 τραυματίες και πάνω από 40.000 εξακολουθούν να είναι αγνοούμενοι. Και την ίδια ώρα υπάρχουν προειδοποιήσεις από διεθνείς οργανισμούς και από τον ΟΗΕ για πιθανή ανθρωπιστική καταστροφή και για την ανάγκη να αυξηθούν τα κονδύλια, αυτά που στέλνονται στην Βενεζουέλα για τις ανάγκες των σεισμοπαθών. 50 εκατομμύρια δολάρια ζητεί ο ΟΗΕ για τις άμεσες ανάγκες στους επόμενους 3 μήνες για τους ανθρώπους, για να συντηστούν και να μπουν σε σκηνές. Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ άσχημες, ενώ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για την εξάπλωση ασθενειών, ενώ υπάρχουν και πολύ άσχημες σκηνές με ανθρώπους να τσακώνονται για μια μερίδα φαγητού. Επίσης, έχουν στηθεί αυτοσχέδια νεκροτομίας σε περιοχές όπως τη Λαγκουάιρα, με τους συγγενείς να προσπαθούν να αναγνωρίσουν τις σωρούς των αγαπημένων τους.
0: Και να κλείσουμε με το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη, το οποίο υποχωρεί βέβαια, δίνοντας τη θέση του όμως σε σφοδρές καταιγίδες. Ωστόσο, πολλές περιοχές στις ΗΠΑ βρίσκονται τώρα αντιμέτωπες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, Έλενα.
7: Ακριβώς, φοδρότατες ήταν οι καταιγίδες στην Ρουμανία, ειδικά στο Βουκουρέστι και σε δυτικές περιοχές, όπου τις προηγούμενες ημέρες ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από πτώση δέντρου στο αυτοκίνητό του, ενώ περίπου 2.000 άνθρωποι ζήτησαν βοήθεια λόγω πλημμυρών στο Βουκουρέστι. Σφοδρές καταιγίδες και στην Βόρεια Ιταλία, ενώ αναμένεται, Γρηγόρη, νέο κύμα καύσωνα στην Νότια Γαλλία την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Και την ίδια ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται κάτω από ένα θερμικό θόλο, κυρίως στις ανατολικές περιοχές. Εκεί και το Σαββατοκύριακο της 4ης Ιουλίου, με τους εορτασμούς, ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, μάλιστα με την υγρασία να κάνει αφόρητη την κατάσταση.
0: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και να πάμε σε δύο πολύ δυσάρεστες ειδήσεις. Μιλάμε για δύο απώλειες, η μία από το χώρο της πολιτικής και η άλλη απώλεια από το χώρο της τέχνης και του κινηματογράφου. Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης, πρόεδρος Ένωσης Κεντρών, σε ηλικία 75 ετών, σκοπίζοντας τη λήψη στον πολιτικό κόσμο και στους υποστηρικτές του κόμματος. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο γιος του, Μάριος Γεωργιάδης, μέσω ανάρτησης στο Facebook. Ο Βασίλης Λεβέντης υπήρξε μια από τις πιο χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες της ελληνικής πολιτικής σκηνής, με πολυετή παρουσία και έντονη δημόσια δραστηριότητα. Η είδηση του θανάτου προκάλεσε συγκίνηση και πλήρες αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εν τω μεταξύ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσχιος, που έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό μέσα από τον εμβληματικό ρόλο του Ταμτάκου, χαρίζοντας άφθονο γέλιο και αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο. Την είδηση του θανάτου γνωστοποίησε ο γιος του με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
14: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας τώρα με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
8: Την Πέμπτη από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και μόνο στα νοτιοανατολικά έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία από 34 έως 37 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά έως 38. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και καταιγίδες από το μεσημέρι, κυρίως στα ανατολικά και στη Χαλκιδική. Οι άνεμοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 32 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί ο Στέλιος Βραδέλης, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
9: Η ώρα είναι 3. News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
17: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη καταδίκασε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μεταβαίνει στην πόλη προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό των τραυματιών. Μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας, διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι εκρήξεις σημειώθηκαν στις κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Από την έκρηξη στο σπίτι της κυρίας Νέστορα τραυματίστηκε πολύ σοβαρά η μητέρα της με εκτεταμένα εγκάβματα, ενώ η ίδια υπέστη ελαφρά εγκάβματα. Ο πατέρας της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Ακόμη δύο ένικοι της πολυκατοικίας μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ωστόσο πήραν εξιτήριο. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για άνανδρη δολοφονική επίθεση και δήλωσε ότι οι δράστες θα βρεθούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Την έρευνα για τις τρεις επιθέσεις σε Τούμπα και Πηλαία ανέλαβε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Ανακοινώσεις καταδίκης από όλα τα κόμματα. Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε δεκαόροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα του Βελγίου. Η φωτιά εκδηλώθηκε στον 8ο όροφο του κτηρίου, στο οποίο διαμένουν περισσότεροι από 200 άνθρωποι. Οι αρχές προχώρησαν στην εκένωση της πολυκατοικίας και κάλεσαν τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα και πόρτες λόγω του πυκνού καπνού. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Τραγική τροπή έλαβε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε στη Λιτία ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και της μητέρας του εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις. Ελεύθεροι εφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα μετά την παραγγελία διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι αρχές διερευνούν εάν η κατάρρευση οφείλεται σε παραλήψεις κατά τις εργασίες εξκαφής ή σε προϋπάρχοντα προβλήματα στατικότητας της πολυκατοικίας που είχε κατασκευαστεί το 1970. Τον θάνατο του πατέρα του και Προέδρου της Ένωσης Κεντρών, Βασίλη Λεβέντη, σε ηλικία 75 ετών, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο Facebook ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης. Ο Βασίλης Λεβέντης ήταν Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών και πρώην βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Συλληπιτήρια μηνύματα του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά και του Πρωθυπουργού. Την ενοχή του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και της πρώην Διευθύντριας Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων Αθανασίας Ρέπα πρότεινε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας στο Τριμελές Πλημμυλιοδικείο Αθηνών. Εισηγήθηκε να κηρυχθούν ένοχοι για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος, ενώ ζήτησε η κατηγορία της επεξαγωγής εγγράφου να αναβαθμιστεί σε κακούργημα λόγω εκτιμόμενης ζημίας άνω των 120.000 ευρώ με παραπομπή της υπόθεσης στο αρμόδιο εφετείο κακουργημάτων. Στην αγόρευσή του ανέφερε ότι οι δύο κατηγορούμενοι με πρόθεση Ένωση απέκρυψαν από τον εισαγγελέα έκθεση του 2020 που ζητούσε να ενημερωθούν οι δικαστικές αρχές, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι η έλεγχη της υπαλλήλου ήταν παράνομη ή ελλιπής. Η δίκη διακόπηκε για αύριο, οπότε αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου. Για χαμένη ευκαιρία όσον αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης έκανε λόγο το ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας την κυβέρνηση για ελλιπή σχεδιασμό, αδιαφάνεια και σημαντικές αποκλίσεις από τους αρχικούς στόχους του σχεδίου Ελλάδα 2.0. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στη συζήτηση της Παρασκευής στη Βουλή θα ζητήσει απαντήσεις για τις απεντάξεις έργων και τις αλλαγές που έγιναν στο πρόγραμμα. Αμετάβλητες διατηρεί η ΔΕΗ τις χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας και τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το πράσινο οικιακό τιμολόγιο παραμένει στα 0,138 ευρώ ανά κιλοβατόρα, ενώ στα ίδια επίπεδα διατηρείται και το κειμενόμενο κίτρινο τιμολόγιο.
10: Ο καιρός.
17: Γενικά αίθριος αύριο, το μεσημέρι προς το απόγευμα στα ηπειρωτικά αναμένονται τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας, ο Στέλιος Βραδέλης.
10: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
11: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
12: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
11: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή.
12: Foam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη.

Καλό μεσημέρι, καλό μήνα, καλή διάθεση. Έτσι, επιστροφή λίγο μετά την λήξη της πρώτης ραδιοφωνικής μας συνάντησης μεταξύ 1 με 2. Πάμε τώρα 3 με 4 για τη συνέχεια του έχουμε και λέμε, για να δούμε πόσο εξελίσσεται αυτό το ξεκίνημα του μήνα. Είπαμε να βάλουμε καμιά καλή είδηση, τουλάχιστον βάζουμε ωραία τραγούδια, γιατί δυστυχώς οι ειδήσεις, οι κακές είναι αυτές που κυριαρχούν για ακόμα μια φορά. Σαν τελευταία εξέλιξη να πούμε ότι υπάρχει μια μεγάλη φωτιά στο Καλαπόντι Φθιώτιδας, όπου έχουν σηκωθεί 11 ενέργεια πυροσβεστικά και έχει ηχήσει το 112 για ετοιμότητα σε σφάκα και ζέλη. Αυτό είναι το νεότερο. Νωρίτερα και στην εκπομπή λέγαμε για την άλλη μεγάλη φωτιά στην πολυκατοικία στην Αμβέρσα του Βελγίου. Τουλάχιστον 6 νεκροί και δεκάδες οι τραυματίες από τις πληροφορίες που έρχονται από το Βέλγιο. Ενώ τις πρωινές ώρες ένα δυσάρεστο, πολύ εξαιρετικά δυσάρεστο γεγονός που φυσικά προβληματίζει και τις αρχές. Οι βομβιστικές επιθέσεις εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, όπου πέρα από τις υλικές ζημίες έχουμε 4 τραυματίες και μια γυναίκα η οποία είναι διασωληνωμένη και δίνει μάχη για τη ζωή της, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε νωρίτερα και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ανεβαίνει στην Θεσσαλονίκη προκειμένου να δείξει τη συμπαράστασή του στα θύματα των βομβιστικών επιθέσεων. Έχουμε λοιπόν έτσι ένα κράμα, ας το πούμε, μιας δύσκολης επικαιρότητας, μιας ακόμα δύσκολης ημέρας στην επικαιρότητα. Είναι όμως μεσημέρι 1η Ιουλίου, αφού πούμε τα χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, στους Αγίους Αναργύρους και σε ό,τι όνομα προκύπτει, ενώ πέρα από τα βασικά των Ανάργυρο, Άρης και τα λοιπά. Να δούμε πώς εξελίσσεται η επικαιρότητα εδώ από το Earth News Radio. Έκτακτο έχουμε και λέμε ως αναπλήρωση της αρετής. Η αρετή από εβδομάδα θα είναι μαζί, οπότε θα ξαναμπούμε στην κανονικότητα με Βασίλη.

0: Νικολόπουλου στη ρύθμιση των ήχων, με τη Βούλα Κολυσοπούλου στην δημοσιογραφική υπερπαραγωγή της εκπομπής. Ήρα Παρανίδου στα τραγούδια. Ό,τι προλάβουμε να ακούσουμε σήμερα με τα δικά σας μηνύματα. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα μέσω Viber, ο τρόπος που έχετε μάθει να επικοινωνείτε μαζί μας και να ανταλλάσσουμε απόψεις ή οτιδήποτε άλλο είναι αυτό που μας απασχολεί. Τώρα, πέρα από την επικαιρότητα, θα δούμε τι συμβαίνει με τον καιρό, γιατί και εκεί είναι ανάμεικτα τα μηνύματα που έρχονται. Σφοδρό μπουρίνι χτύπησε νωρίτερα το Ιόνιο και κυρίως την Κέρκυρα. Επίσης, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για αλλαγή στο σκηνικό του καιρού στην Ελλάδα. Μετεωρολόγοι στην Ευρώπη φοβούνται την επανάληψη του καύσωνα που στήχησε τη ζωή σε εκατοντάδες πολίτες σε Ισπανία, Αγγλία, Ιταλία, Γαλλία κτλ. Λοιπόν, πάμε στη φωτιά στο Καλαπόδι να καλησπέρισω τον κύριο Χρήστο Καλή, ο οποίος είναι ο αντιδήμαρχος του Δήμου Λοκρών, στο οποίο ανήκει η περιοχή. Είναι μια μεγάλη φωτιά, αν καταλάβουμε από τον αριθμό των δυνάμεων που έχουν κινητοποιηθεί. Κύριε Καλή, καλό μεσημέρι, όσο καλό μπορεί να είναι. Ναι. Δεν σας ακούμε πολύ καλά, είναι η αλήθεια, για να...
1: Δεν υπάρχει σήμα.
0: Ωραία, τώρα κάτι βελτιώθηκε. Τώρα που το βρήκαμε το σήμα, λοιπόν, πάμε να δούμε τι στοιχεία υπάρχουν μέχρι τώρα.
1: Η φωτιά ξεκίνησε από το χωριό Καλαπόδι και πηγαίνει προς το χωριό Σφάκα, δηλαδή προς το Δήμο Αμφίβιας Ελάτιας.
0: Αυτή είναι μέσα σε δασική περιοχή.
1: Είναι... Χαμηλή βλάστηση είναι.
0: Χαμηλή βλάστηση. Ναι. Οπότε έχει κυρίως πουρνάρια δηλαδή σε αυτό το...
1: Πουρνάρια έχει, τώρα δεν έχω εικόνα. Ενεργούν ελικόπτερα και τα ψετέλ.
0: 11 πυροσβεστικά εναέρια μέσα.
1: Ναι, ναι. Και πυροσβεστικά υπάρχουν δυνάμεις αρκετές.
0: Έχει χύσει 112 για τους κατοίκους των δύο αυτών χωριών που βρίσκονται πιο κοντά, για την Σφάκα και το Ζέλι. Είναι δύσκολη η επικοινωνία, γιατί δεν υπάρχει με καλό σήμα.
1: Είναι δεν υπάρχει δυσκολή.
0: Ναι.
1: Αν μπορείτε καλέστε με αργότερα λίγο, θα μετακινηθώ.
0: Ωραία, θα προσπαθήσουμε σε λίγο να επικοινωνήσουμε και πάλι με τον αντιδήμαρχο του Δήμου Λοκρών, τον κύριο Χρήστο Καλή. Είπαμε, η φωτιά ξεκίνησε από το Καλαπόδι Φθιώτιδος και έχει κατεύθυνση προς Σφάκα και Ζέλη, εκεί όπου είχε το 112, ενώ όπως ακούσατε και από τον αντιδήμαρχο, 11 εναέρια μέσα της πυροσβεστικής βρίσκονται εκεί για την πρώτη αντιμετώπιση, σε μια περιοχή η οποία έχει δεν έχει υψηλή βλάστηση, ωστόσο έχει γρήγορη εξάπλωση η φωτιά. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι με την περιοχή για να έχουμε τα νεότερα από την εξέλιξη αυτής της πυρκαγιάς. Χθες μια άλλη πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης δυστυχώς άφησε πίσω τους δύο πρώτους νεκρούς του καλοκαιριού. Ένα ακόμα καλοκαίρι όπου έχουμε ανθρώπινες απώλειες. Ο 66χρονος δάσκαλος της περιοχής και ο γιος του αναμένουμε την οριστική ταυτοποίηση για τη δεύτερη σωρό που βρέθηκε, αλλά οι εκτιμήσεις είναι ότι δυστυχώς πρόκειται για τον 12χρονο Μάξιμο, ο οποίος βρέθηκε κλεισμένος στην ντουλάπα του σπιτιού. Μάλλον ο Φετσιρικάς θεώρησε ότι εκεί θα βρει ένα ασφαλές καταφύγιο και έχασε τη ζωή του. Το σπίτι βρισκόταν σε πιο δασική περιοχή σε σχέση με τον υπόλοιπο οικισμό, οπότε είχαμε αυτό τον τραγικό απολογισμό με τις δύο ανθρώπινες απώλειες στη χθεσινή φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στον οικισμό της Λυτής.

Οπότε είχαμε νωρίτερα, ακούσατε και στο ραδιοεφημερίδα και στο έχουμε και λέμε όσοι προλάβατε την προηγούμενη ώρα, και την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη στα 75 του χρόνια, ο πρόεδρος της Ένωσης Κέντρου επιβίωσε, και το συγκινητικό αντίο του γιού του μέσω των social media.

0: Και αναμένουμε την άφιξη και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από την Θεσσαλονίκη, όπου θα βρεθεί προκειμένου να συμπαρασταθεί στα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων. Μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία, το μήνυμα θα συνοδεύεται και από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, για να... και φυσικά έχουν ξεκινήσει ήδη έρευνες της αντιτρομοκρατικής, προκειμένου να βρεθούν οι δράστες της τριπλής επίθεσης, της τριπλής τρομοκρατικής επίθεσης. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αντιτρομοκρατικής, πρόκειται για δύο άτομα που μέσα σε 17 λεπτά εκτέλεσαν και τις τρεις επιθέσεις. Πάμε στην μεγάλη φωτιά πάλι στο Καλαπόδι της Αυθιότητας και έχουμε τον κύριο Κώστα Μπακανδρίτσο, τον αντιδήμαρχο Λοκρών. Καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας.
0: Κύριε Μπακανδρίτσο, για δώστε μας λίγο την εικόνα, τι επικρατεί τώρα στην περιοχή.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο μέτωπα μεγάλα, ένα που πάει προς Ελάτια, στον άλλο δήμο το διπλανό, και ένα που έρχεται προς το χωριό το δικό μας εδώ στο Καλαπόδι, αλλά αυτό εντάξει, είμαστε με πολλά γεωργικά μηχανήματα και πυροσβεστικά.
0: Ξεκίνησαν δηλαδή από δύο διαφορετικά σημεία οι πυρκαγιές ή για κάποιο λόγο ενώθηκε?
1: Από ένα σημείο, αλλά έφυγε προς δύο κατευθύνσεις, γιατί ο αέρας φυσάει λίγο ιδιόρυθμα σήμερα.
0: Έχει αρκετό αέρα η περιοχή?
1: Ναι, έχει πολύ αρκετό αέρα. Ναι.
0: Αυτό τώρα για τι υψόμετρο μιλάμε?
1: 340 με 350 υψόμετρο.
0: 340 με 350. Τώρα έχει περισσότερο πουρνάρια και χορτολιφαδική.
1: Ναι, έτσι, ναι.
0: Σε αυτό
1: ναι.
0: Απλά αν φύγει προς Ελάτια μετά.
1: Με σιτάρια.
0: Ναι, αν φύγει προς Ελάτια νομίζω.
1: Έχει φύγει προς Ελάτια ένα μέτωπο και έχει σταματήσει και η αστυνομία την κυκλοφορία, μαθαίνω, γιατί εγώ είμαι πάνω στο βουνό τώρα να βλέπω. Και έχει περάσει και το δρόμο, δηλαδή από την απέναντι πλευρά, και πάει προς άλλο χωριό.
0: Έχουμε 112 ήδη για τα δύο χωριά της περιοχής, για την Σφάκα και το Ζέλι.
1: Ναι,
0: για
1: ναι.
0: Το δικό
1: Σφάκα, Λάδι και Καλαπόδι, ναι.
0: Ναι, για το Καλαπόδι δεν υπάρχει 112 επίσης.
1: Δεν το γνωρίζω, διότι εγώ δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή, αν υπάρχει.
0: Δεν χτύπησε, okay.
1: Αλλά εμείς δεν κινδυνεύει το χωριό, όχι, κανένα πρόβλημα.
0: Ωραία, αυτό είναι το ευχάριστο, ότι δεν υπάρχει.
1: Ναι, κίνδυνος. Όχι, δεν κινδυνεύει αυτή τη στιγμή κανένα χωριό, όχι.
0: Οπότε έχουμε τα 11 νεαέρια μέσα της πυροσβεστικής και υποθέτω ότι υπάρχει και μεγάλη κινητοποίηση των επίγειων δυνάμεων.
1: Ναι. Έτσι, ακριβώς.
0: Ωραία, όλα να πάνε καλά και να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο. Κρατάμε ότι για την ώρα δεν κινδυνεύει κάποιος
1: οικισμός
0: και καίγεται χαμηλή βλάστηση στην περιοχή.
1: Ναι, έτσι. Ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπακανδρίτσο. Ο Κώστας Μπακανδρίτσος, αντιδήμαρχος του Δήμου Λοκρών, όπου είχαμε την εκδήλωση αυτής της πυρκαγιάς, που ανησύχησε και δικαιολογημένα τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Βασίλη, πάμε για ένα μικρό άσμα όσο μας επιτρέψει η επικαιρότητα και επανερχόμαστε.

0: Πάμε τώρα σε περιοχή που χτυπήθηκε από το ακριβώς αντίθετο φαινόμενο. Μεγάλη ξαφνική νεροποντή στην Κέρκυρα που προκάλεσε και ζημιές. Γιάννης Ανδριώτης από τη... από το όμορφο νησί των Φεάκων, που σε λίγες μέρες θα βρεθεί Γιάννη και λόγω Hollywood με την Οδύσσια έτσι πάλι στα...
1: εντάξει, συνηθισμένοι μας
0: στην επικαιρότητα. Ναι, εντάξει, είστε και συνηθισμένοι να ζείτε στις δόξες.
1: Συνηθισμένοι και από μπουρίνια. Τώρα βέβαια η αλήθεια είναι πως τα social media φουσκώνουν λίγο έτσι, τα μπουρίνια αυτά, διότι... όσοι είναι Κερκυραίοι ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι κάθε τρεις και λίγο, μέσα στο καλοκαίρι, κάθε 10-15-20 μέρες, ένα μπουρίνι μισάωρο το είχαμε. Γιατί αυτό έγινε χθες. Μισή ωρίτσα άνοιξαν ουρανοί, έβρεξε. Είχαμε αυτές τις εντυπωσιακές εικόνες με τα βίντεο στον όρμο της Γαρίτσας με τα σκάφη τα οποία κινούντουσαν και κάποια τα παρέσυρε και λίγο ο άνεμος και ο κυματισμός. Είχαμε ένα μικρό φουσκωτό το οποίο βγήκε και στην ακτή. Αλλά τίποτα το φοβερό.
0: Αν ήταν συνηθισμένες ζημιές για την Κέρκυρα που...
1: Δεν είχαμε ζημιές ουσιαστικά.
0: Okay.
1: Είχαμε μικροδιακοπές, δηλαδή στο ηλεκτρικό ρεύμα, είχαμε μια πτώση κλώνου δέντρα.
0: Δηλώνω παρασυρμένος από τα social, γιατί ξέρεις οι εικόνες καμιά φορά που βγάζουν, όντως
1: όπως το είπες,
0: και κάποιος που δεν ξέρει την περιοχή σου λέει, ωρε τι έγινε εκεί πέρα. Ενώ κάποιος που την ζει την περιοχή σου λέει, οκ, είναι μέσα σε αυτό που έχουμε μάθει. Να ζούμε και κάτι που το περιμένουμε.
1: Μη σου πω ότι λόγω και της ένας βροχής νομίζω ότι δεν είχαμε και προβλήματα, γιατί θα μπορούσε να πει κανείς ότι εντάξει, μέσα στο καλοκαίρι με μια ξαφνική μπορεί να την πόρα και αέρα θα μπορούσε να δημιουργηθεί περισσότερα προβλήματα, μικροπροβλήματα κυρίως στο ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτά.
0: Ωραία. Σήμερα καλός ο καιρός.
1: Εξαιρετικός. Ελαφρύ αεράκι κιόλας.
0: Ελαφρύ αεράκι, μια χαρά. Κόσμος έχει αρχίσει να έρχεται στο νησί.
1: Από τις αρχές Μαρτίου που έχει ξεκινήσει η σεζόν. Μάλιστα τα στοιχεία του Ιουνίου έδειξαν και αύξηση 5,6% στο αεροδρόμιο, 10% αύξηση το Μάιο. Έρχεται κόσμος, λεφτά δεν έχει. Και νομίζω πως έχουν δίκιο και οι επαγγελματίες που λένε ότι είναι μικρότερες, με μικρότερο όγκο τα πρωτοβάλια αυτών που έρχονται, κρίση σε όλη την Ευρώπη. Και ο άλλος σκέφτεται λίγο παραπάνω το πώς θα χαλάσει, περιορίζεται εξ' εδώ.
0: Ναι, θα ψάξει και ενδεχομένως και ένα κατάλημα που θα μπορεί και να μαγειρέψει, να κάνει με τις διακοπές του, αλλά να πει. Αντί για να βγω έξω και να ξοδέψω αρκετά, από κάπου να γλιτώσω.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καταρχήν για την ψύχρεια με αντιμετώπιση των πραγμάτων, γιατί γι' αυτό είναι το Earth News Radio, για να βάζει τα πράγματα στη θέση τους, να μην δημιουργούνται εικόνες καταστροφών κτλ. Τα χαιρετίσματά μας στην πανέμορφη Κέρκυρα.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Και πάμε τώρα σε έναν από τους πλέον ειδικούς του καιρού, τον κύριο Νίκο Καντερέ. Ένα όνομα συμφασμένο με την επιστήμη της μετεωρολογίας. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και καλό μήνα σε εσάς και τους ακροατές της ΕΡΤ.
0: Καλό μήνα να έχουμε. Και πραγματικά το ευχόμαστε, γιατί ο Ιούλιος δυστυχώς για την Ελλάδα είναι
2: συνειφασμένο. Δεν θα το έλεγα δυστυχώς. Είναι ένας μήνας ο οποίος είναι μέσα στο καλοκαίρι και είναι φυσιολογικός, γεωγραφική θέση που... να έχουμε και θερμές εισβολές.
0: Ναι, εμείς τον έχουμε συνυφασμένο με καταστροφικές πυρκαγιές, ειδικά τον Ιούνιο.
2: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο θέλει συζήτηση και το οποίο στηρίζω και εγώ απόλυτα. Εν πάση περιπτώσει,
0: για πάμε λίγο να δούμε, κύριε Καντέρε, τώρα. Διακρίνω έναν πανικό των Ευρωπαίων συναδέλφων σας που μάλλον ήρθαν για πρώτη φορά οι άνθρωποι να αντιμετωπίσουν ακραία καιρικά φαινόμενα με εκατοντάδες νεκρούς στη Δυτική και στην Κεντρική Ευρώπη, και να δούμε λίγο και το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί εκεί και κυρίως τι περιμένουμε, αν υπάρχουν τα επιστημονικά δεδομένα, τι περιμένουμε για τη χώρα μας.
2: Κοιτάξτε, για τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη πράγματι είναι ένα φαινόμενο που δεν είναι τόσο πρωτοφανές, ήταν και πριν από μερικά χρόνια και πριν από ένα μήνα. Τους βρήκε απροετοίμαστος, δεν είναι σχέση με την Ελλάδα που εμείς είχαμε το 1987. Είναι άλλες συνθήκες εκεί. Εμείς είμαστε προετοιμασμένοι. Δεν πρέπει να μας φοβίζει κάτι τέτοιο, ούτε να μας τρομοκρατεί, αν υπάρχει κάποια πληροφορία. Εν πάση περιπτώσει, το γεγονός είναι ότι αυτός ο τελευταίος κάψωνας έφυγε πλέον από την Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, έφτασε στην Ανατολική, έπιασε λίγο και τα Βαλκάνια και μερικώς θα έλεγα Ανατολική Μακεδονία και Κεντρική και Θράκη, όπου είχαμε και χθες υψηλές θερμοκρασίες που ήταν και η πιο θερμή ημέρα ολόκληρου του Ιουνίου. Βέβαια και στην Κέρκυρα είχε κάπως υψηλή θερμοκρασία, είχε και βροχή και μια καταιγίδα και εκεί και στην Καστοριά. Αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ την ανατολική πλευρά με το Βοριατάκι, με το Μελτεμάκι που είχαμε, δεν καταλάβουμε κάτι ιδιαίτερο. Και έτσι θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες. Και για να πούμε τώρα, αύριο και μεθαύριο, δημιουργείται πλέον μια θερμική αστάθεια στην υπηρετική Ελλάδα πάντα και κυρίως στην Αιγαία και Βόρεια Ελλάδα, όπου το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε εκδήλωση τοπικών βροχών και καταιγίδων, κυρίως στις ορεινές περιοχές, για να ταιριάζει ο καιρός τη νύχτα και να ξαναρχίζει πάλι την επόμενη μέρα, την Παρασκευή, που θα είναι και περισσότερα. Το Σάββατο περιορίζονται και την Κυριακή σταματούν. Και οι πρώτες ημέρες της νέας εβδομάδας που θα έρθει δεν δείχνει κάτι ιδιαίτερο από πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Υποστηρίζω ότι στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου δεν περιμένω κάψωνα. Αναφίβολα όμως μετά θα έχουμε μια θερμή εισβολή. Εκεί έχει σημασία πόσες ημέρες θα κρατήσει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, το πόσες ημέρες και σε τι ύψη θα φτάσει ο υδράτιος.
0: Εκεί θα περιμένουμε να βρεθούμε πιο κοντά στο χρονικό αυτό σημείο για να έχουμε.
2: Ναι,
0: πιο επιστημονικά τεκμηριωμένη άποψη.
2: Αναφίβολα όμως θα υπάρχει. Ναι. Αναφίβολα θα υπάρχει. Δεν μπορώ όμως από τώρα να το προσδιορίσω ημέρες και διάρκεια. Αναφίβολα όμως δεν υπάρχει Ιούλιος που να μην έχουμε περίοδο υψηλών θερμοκρασιών.
0: Και οι βροχές που θα έρθουν τώρα δεν είναι κάτι που θα πρέπει να μας ανησυχήσουν ιδιαίτερα.
2: Αλλά εν πάση περιπτώσει την καταιγίδα πάντα πρέπει να την προσέχουμε, δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει. Και αν είμαστε στη θάλασσα, γιατί είναι κυλιόμενοι τώρα να βγουν, η καταιγίδα θέλει προσοχή, ανασφαλέ σημείο, ήρθε μέσα στο αυτοκίνητο, χωρίς να είμαστε εκτεθειμένοι στο υψηλότερο σημείο της περιοχής, όχι κάτω από δέντρα. Είναι ένας γενικός κανόνας που είναι για τις καταιγίδες ή οποιαδήποτε περίοδο.
0: Οπότε έτσι έχουμε το διαμορφώνεται ένα σκηνικό καιρού. Δεν περιμένουμε. Είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι από ότι.
2: Είμαστε προετοιμασμένοι και δεν χρειάζεται φοβία καταρχάς. Ναι. Δεν χρειάζεται φοβία. Έχουμε περάσει πολύ χειρότερα. Θα σας πω και το εξής επί τη ευκαιρία, μια και έτσι στο μυαλό μου τώρα. Τα τελευταία δεκαετία, από το 2016 μέχρι το 2025, για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, και για σταθμό αναφορά στη Νέα Φιλαδέλφεια, τον αρχαιότερο της ΕΜΗ, και με τη μία έναρξη για κάθονα του 37 βαθμούς, είχαμε λοιπόν σε αυτό το τρίμηνο 266 ημέρες με θερμοκρασίες από 37 που φτάσαμε μέχρι και 40-45 βαθμούς. Λοιπόν, μας δίνει μια εικόνα. Εάν πάμε πριν από 40 χρόνια, ήταν κατά 100 μονάδες παρακάτω. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι γεγονός ότι και λόγω της κλιματικής κρίσης έχουμε περιόδους ανεβασμένες τώρα με θερμές εισβολές, αλλά και έχουν και κάποια εξοικείωση και δεν χρειάζεται να βοηθούμε τίποτε
0: το δεν χρειάζεται καθόλου πανικός. Κύριε Καντερέ, σας ευχαριστώ πολύ. Νίκος Καντερές μαζί μας.
2: Ευχαριστώ.
0: Πάμε στο σύντομο δελτίο ειδήσεων και σε λίγο και πάλι μαζί σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Καλαπόδι Φθιώτιδας, επιτόπου 110 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρος στον ΟΤΑ. Μήνυμα ετοιμότητας από το 112 προς τους κατοίκους της κοινότητας Φάκα και Ζέλη. Τον αποτροπιασμό και την οργή του για την άνανδρη δολοφονική επίθεση, όπως χαρακτήρισε τους εμπρισμούς κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη. 5 τραυματίες, μία γυναίκα διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, ο απολογισμός των επιθέσεων. Πολιτική καταδίκη των επιθέσεων από κυβέρνηση και κόμματα. Στην αντιτρομοκρατική πέρασε η έρευνα. Τραγική εξέλιξη στη χθεσινή πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε στη Λιτία ανήκει στον 12χρονο που αγνοείται. Αναμένονται τα αποτελέσματα της ταυτοποίησης. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση για τα αίτια της κατάρρευσης. Θα φύγουμε από τον Λίβανο όταν εξαλειφθεί η απειλή της Χεζμπολά, δήλωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, επισκεπτόμενος τα υποϊσραηλινή κατοχή εδάφη του Νοτίου Λιβάνου. Σεισμός 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σε θαλάσσιο χώρο δυτικά της Κρήτης και νοτιοδυτικά των Κυθήρων και των Αντικυθήρων. Το επίκεντρο εντοπίζεται 98 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Κυθήρων. Σε ηλικία 75 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ. Πληροφορίες opanda.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: δώσει μια ευχάριστη είδηση. Η Ελλάδα κατέκτησε την πρώτη θέση στα 50 καλύτερα μπαρ της Ευρώπης. Ελληνικό στην κορυφή το μπαρ. Ψάχνουμε να βρούμε την καλή είδηση, γιατί έχει πραγματικά αρκετή μαυρίλα. Εντάξει, άμα βρούμε και κάτι άλλο θα σου το πούμε. Πέρασε το Μεξικό στους 16. Άλλη ευχάριστη είδηση. Γιατί πάντα τις γουστάρεις αυτές τις μικρές ομάδες που δεν είναι τα μεγάλα φαβορί. Έχεις την άλλη την υπερηχητική, τη Γαλλία, που αυτή τρομάζει. Πραγματικά σπέρνει τον φόβο. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται η οικονομία. Παντελής Μάνος μαζί μας. Καλό μεσημέρι, καλό μήνα.
1: Ναι, καλό μήνα, Θεέ, καλό μήνα σε όλους και σε όλες, με υγεία πάνω απ' όλα.
0: Πάνω απ' όλα, έτσι, αυτό ξεκινάμε.
1: Ναι, από εκεί και πέρα έχουμε σήμερα απώλειες στις χρηματιστηριακές αγορές.
0: Δεν ξεκίνησε και καλά.
1: Ξεκίνησε λίγο αρνητικά ο Ιούλιος, διότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο είχαμε σημαντικές αποδόσεις για τις μετοχικές αξίες, συγκριτικά πάντως αρκετά μεγαλύτερες από ότι μία απλή αποταμίευση χρημάτων σε κάθε περίπτωση. Και βέβαια ήταν ένα εξάμηνο έντονης μεταβλητότητας εν μέσω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Τώρα η προοπτική συμφωνίας Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών έχει βελτιώσει το επενδυτικό κλίμα, το έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, και αυτό οδηγεί σε μια σημαντική πτώση της διεθνής τιμής του πετρελαίου, που σήμερα υποχωρούν εκ νέου με ένα ποσοστό της τάξης του 1,5% και έχουν επιστρέψει πλέον για τα καλά στα προπολεμικά επίπεδα. Το αμερικανικό αργό έπεσε σήμερα στα 68,80 δολάρια το βαρέλι και στα 72 δολάρια το Brent στην αγορά του Λονδίνου.
0: Τα αυτό έβλεπα σημαίνει... αυτά, αλλά η αντίστοιχη μείωση στις τιμές εδώ της Αντλίας, δεν έχουμε πολύ γρήγορα τα ανακλαστικά στις πτώσεις, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, δηλαδή όταν ανέβηκε το βαρέλι λόγω του πολέμου, αμέσως η δικαιολογία ήταν ότι παιδιά έτσι γίνεται, γιατί αγοράζουμε με τριμηνιαίες συμβάσεις και δεν έχουμε, δεν έχουμε την ποσότητα που χρειάζεται. Όταν πέφτουν οι τιμές, εκεί μα λέει, τότε αγοράσαμε εμείς ακριβά πριν από 3 μήνες. Άρα δεν μπορεί να πέσουν τόσο εύκολα τιμές.
1: Ήμουν ανιός και γέρασα, Στέλιο. Αυτή την τακτική την έχουμε αναφέρει τόσα χρόνια. Δεν έχει αλλάξει ακόμη αυτή η τακτική.
0: Γιατί όταν κυνηγάμε την εσχροκέρδεια.
1: Τι κυνηγάμε.
0: Ναι, πρέπει να πω. Έχεις μια αρχή, λες. Παιδιά, το βαρέλι έχει πάει πια στα 72. Στο 68 το αργό το αμερικάνικο. Στα 72 το Brent. Δεν μπορεί να μου είσαι ακόμα τιμή που να αντιστοιχεί στα 90.
1: Ακριβώς, όπως το είπες. Γιατί έχουμε μία έτσι εμπειρική τώρα πλέον παρατήρηση σχετικά με την πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου και των λιανικών τιμών των καυσίμων στην εγχώρια αγορά. Όταν είναι περίπου 70, είναι στο 1,70 εδώ η λιανική τιμή σαπλής αμόλυβδης. 1,75, άντε 1,75. Όταν είναι στα 90 θα πάει στο 1,90. Όταν για παράδειγμα πρόσφατα είχε φτάσει στα 115 δολάρια το βαρέλι το Brent στην κορύφωσή του εν μέσω του πολέμου, τότε είχαν φτάσει τιμές, αν θυμάσαι, στο 2,15 εδώ.
0: Στο 2,15. Ναι. Λοιπόν, και με την επιδότηση των ντίζελ οριακά κάτω από το 2, δηλαδή στο 1,995, ίσως να πούμε ότι δεν γράφει 2 μπροστά. Είναι σαν τις προσφορές που λέει 0,99 για να σου πούν το 1.
1: Από τα πρόσφατα υψηλά λοιπόν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν υποστεί μια σημαντικότατη πτώση, την μεγαλύτερη αν θέλεις μέσα σε ένα μήνα από την χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Γιατί το Brent για παράδειγμα έχει απολέσει περίπου 45 δολάρια το βαρέλι μέσα σε ένα μήνα. Επομένως δεν δικαιολογείται να μην έχει περάσει ακόμη στην κατανάλωση αυτή η μείωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Δεν ξέρω. Ας ασχοληθούν περισσότερο.
0: Αργές διαδικασίες. Ήθελα να σε ρωτήσω, διαβάζοντας την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου του Ντόναλντ Τραμπ, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, νομίζω και σε ένα οικονομικό συντάκτη, το ότι οικογενειακώς βγάλαν πάνω από 1,4 δισεκατομμύρια μόνο από κρυπτονομίσματα. Είναι κάτι που περιμέναν την εποχή του Τραμπ, ότι τα κρυπτονομίσματα θα παίρναν τα πάνω τους. Βέβαια, έχει πολλά σκαμπανεβάσματα, αλλά 1,4 δισεκατομμύρια σε ένα χρόνο πολύ μεγάλο κέρδος. Δηλαδή,
1: ναι,
0: πολύ,
1: ναι.
0: Ή πολύ έξυπνες τοποθετήσεις, ας το πούμε.
1: Είχαν εκτιναχθεί αυτά τα κερδοσκοπικά προϊόντα, όπως τα κρυπτονομίσματα. Είχαν εκτιναχθεί στα ύψη, είχαν φτάσει 125.000 δολάρια, το πιο δημοφιλές στο bitcoin. Αλλά έχει από τότε όμως υποστεί μια μεγάλη πτώση, σχεδόν 50%.
0: 50% κάτω, ναι.
1: Ναι, είναι στα 60.000 δολάρια τώρα. Βέβαια, όσοι πρόλαβαν και αποχώρησαν από την επένδυση αυτή στα υψηλά, ασφαλώς και έχουν καταγράψει.
0: Υπάρχει βέβαια πολλοί κόσμος. Ο πλανητάρχης σίγουρα δεν είναι μέσα, ναι, σε αυτούς, γιατί έφυγε με 1,4 δισεκατομμύρια. Ναι. Και τώρα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
1: Ωραία. Και μιας και λέμε τώρα για τις τιμές που λέγαμε νωρίτερα και, ναι, γιατί δεν περνάνε στην κατανάλωση, αυτό το έδειξαν σήμερα και τα στοιχεία της Eurostat, τα προκαταρκτικά που είδαν το φως της δημοσιότητας. Ενώ λοιπόν ο πληθωρισμός έπεσε στο 3,9% τον Ιούνιο.
0: Βέβαια, ο μέσος ευρωπαϊκός είναι 2,8, πάλι έχουμε απόσταση.
1: Εδώ είμαστε τώρα. Εκεί έπεσε ο πληθωρισμός στο 2,8, εμείς είμαστε στο 3,9. Εξακολουθούμε να είμαστε πάνω από τον μέσο όρο του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη για αρκετό χρονικό διάστημα, έτσι δείχνουν τα στοιχεία.
0: Με την ενέργεια εντωμεταξύ να δίνει αυτή τη μεγάλη διαφορά στην Ελλάδα, όχι τόσο τα τρόφιμα, όσο η ενέργεια, διαβάζοντας τις προηγούμενες αναλύσεις που είχαν γίνει.
1: Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Εάν δεν πέσουν οι τιμές της ενέργειας, δεν θα μπορέσει να αποκλιμακωθεί και τόσο έντονα ο ρυθμός του πληθωρισμού. Είναι βασικός παράγοντας, αν θέλεις, πληθωρισμού η ενέργεια. Όταν λοιπόν αυξήθηκαν τον Ιούνιο οι τιμές ενέργειας 15%, αντιλαμβάνεσαι ότι έχουν σημαντική επίπτωση και στον πληθωρισμό. Και με αποτέλεσμα η Ελλάδα να συγκαταλέγεται πλέον στις 5 πρώτες χώρες της Ευρωζώνης με τον υψηλότερο πληθωρισμό. Στην κορυφή είναι η Λιθουανία με 5,5, η Βουλγαρία με 5,2 και μετά έρχεται η Κύπρος με 4 και 3,9% η Ελλάδα. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε και από το μέτωπο του πληθωρισμού. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάντως πιέζεται η εγχώρη αγορά από αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις και καλό θα ήταν να δούμε περισσότερο τι συμβαίνει με τις τιμές ενέργειας. Μιας και το είπες και εσύ, το έθιξες και εσύ, το θίγω και εγώ από την πλευρά μου. Δεν μπορεί να έχουμε μέση τιμή αμόλυβδη σε αυτή τη στιγμή πάνω από 10 στο 1,90. Δεν δικαιολογείται.
0: Δεν δικαιολογείται με βάση την τιμή πλέον στο πετρέλαιο. Στο βαρέλι. Βαρέλι, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Καλή
0: στην καθημερινή οικονομική ανάλυση. Βασίλη, πάμε πάλι να ακούσουμε, έτσι, να βάλουμε λίγο χαρά στα αυτιά μας. Πρώτο που περάσουμε στο επόμενο θέμα μας.

0: έτσι, λίγο να χαλαρώσουμε από όλη αυτή την σωρία των πληροφοριών. Αν το πάμε και πιο χαλαρά, είναι 1η Ιούλη. Το ακόμα είναι ότι έχουμε φάει βασιλίδι το 1 τρίτο του καλοκαιριού. Το καλό είναι ότι έχουμε μπροστά μας τα 2 τρίτα του καλοκαιριού. Είναι πώς θα το δούμε το ποτήρι, μισογεμάτο ή μισοάδιο. Συμφωνείτε, κύριε Άγκο, Παύλος Άγκος, μαζί μας ψυχίατρος, επιμελητής ψυχιατρικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκη, με τον οποίο θα μιλήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πώς η θερμική καταπώνηση από τον καύσωνα, όπως ακούσατε και από τον κύριο Καντερέ, θα το βρούμε μπροστά μας τον Ιούλιο, βάζει σε κίνδυνο την ψυχική μας υγεία, όπου βάζουμε και εμείς το χεράκι μας κατά πολύ και ενώ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο ο κύριος Άγκος στο βόρειο.gr, από εκεί πήραμε την αφορμή της επικοινωνίας. Καλό μεσημέρι και καλό μήνα.
1: Καλησπέρα κύριε Βραδέλη, καλησπέρα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία στην ΕΡΤ. Θεωρώ ότι ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό που ανοίγεται αυτή τη συζήτηση, γιατί κάθε φορά που μιλάμε για καύσωνα, μιλάμε κυρίως για το σώμα, ακόμα και εμείς οι γιατροί. Οπότε και καλά κάνουμε και μιλάμε για τον καύσωνα και το σώμα, για ενυδάτωση, για δροσιά, για αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, αλλά αυτό που συχνά δεν λέμε είναι ότι η ΔΕΘ δεν επιβαρύνει μόνο το σώμα, επιβαρύνει και την ψυχική λειτουργία. Αν σκεφτούμε ότι επηρεάζει ο καύσωνας τον ύπνο, την ενυδάτωση, επηρεάζει τους ανθρώπους που κουράζονται εύκολα, εκεί βλέπουμε ένα σώμα που πλέον πιέζεται συνολικά.
0: Αστυνομικά, αν θα το πάμε τα καλοκαίρια, δυστυχώς έχουν κατά κάποιο τρόπο εκδηλώνονται τα πιο ακραία εγκλήματα, δηλαδή και στα εγκληματολογικά χρονικά της χώρας. Αν θα το πάρουμε, μερικά από τα πλέον βάρβαρα εγκλήματα έχουν εκδηλωθεί το καλοκαίρι, με πάρα πολλές αναλύσεις κατά πόσο ευθύνεται και ο καιρός σε αυτό. Αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πόσο, πέρα από το σώμα, τι μας δημιουργεί ο καύσωνας.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Η παρατήρηση για την εγκληματικότητα και την αύξηση της το καλοκαίρι είναι αληθής. Στην Ελλάδα τα στατιστικά βέβαια δεν είναι τόσο ακριβή, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο βλέπουμε ότι όντως συμβαίνει αυτό. Και ταυτόχρονα βλέπουμε και ότι συμβαίνουν γενικότερες απορριθμίσεις στην υγεία του πληθυσμού και των πολιτών. Μέσα σε αυτές είναι και η απορρίθμιση στην ψυχική πάθηση. Γιατί εκεί λέμε ότι η απορρίθμιση δεν έχει μόνο μία αιτία. Δηλαδή, συνήθως προκύπτει όταν πολλοί παράγοντες πιέζουν ταυτόχρονα έναν άνθρωπο. Και ο καύσωνας δυστυχώς είναι ένας τέτοιος παράγοντας. Μπορεί να στερήσει τον ύπνο, μπορεί να αυξήσει το άγχος, να επιβαρύνει τη σωματική υγεία των ανθρώπων. Ακόμα μπορεί να δυσκολέψει τη λήψη φαρμάκων. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι η φαρμακευτική αγωγή, ειδικά όλες οι φαρμακευτικές, αλλά ειδικά η ψυχιατρική φαρμακευτική αγωγή, επηρεάζει τον τρόπο που το σώμα λιώνει ένα θερμικό κύμα με διάφορους τρόπους.
0: Ωραία, πάμε να το πάρουμε, να δώσουμε τώρα λύσεις. Σου λέει άλλος, είμαστε Ιούλιο, ξέρω ότι σε 10 μέρες, σε 15 θα έχω καύσωνες. Μέχρι τώρα μπορώ να πω ότι είμαστε σχετικά τυχεροί, γιατί πέρσι και πρόπερσι είχαμε και τον Ιούνιο αυτές τις ζεστές περιόδους που όταν ξεπερνάει τους 37-38 βαθμούς το ονομάζουμε καύσωνα. Ας πούμε ότι τον Ιούνιο τον περάσαμε σχετικά ανώδυνα, πέρα από τις 2-3 τελευταίες μέρες που είχε μια αύξηση. Τι κάνω εγώ για να προστατευτώ, πέρα από το σώμα που λέμε καπέλο, να λαμβάνουμε πολλά υγρά? Τι πρέπει εγώ άλλο να κάνω, ώστε να έχω και σώα στα σφρένες μου, δηλαδή...
1: Σε πρακτικό επίπεδο, λοιπόν, να φύγουμε από τη θεωρία. Σε πρακτικό επίπεδο, εμείς οι ψυχιάτροι, ως πρόληψη για τον καύσωνα, συνήθως προτείνουμε ένα σταθερό ύπνο. Προσπαθούμε, είναι το βασικότερο που προσπαθούμε να φροντίσουμε να είναι σωστό και σταθερό αυτές τις μέρες. Να υπάρχει ένα ρεύμα αέρα μέσα στο σπίτι, δροσιά. Να υπάρχει πάντα επαρκής ενυδάτωση. Πολύ σημαντικό αυτό. Κάτι το οποίο δεν το επικοινωνούμε πολύ συχνά είναι η αποφυγή του αλκοόλ. Ιδίως στους καλοκαιρινούς μήνες, η λήψη αλκοόλ μπορεί να επιδεινώσει πάρα πολύ, ακόμα και απλές καταστάσεις άγχους, έως και μεγαλύτερες νοσολογικές οντότητες.
0: Γιατί πολλές φορές η ενυδάτωση από πολλούς ερμηνεύεται, πάμε να πιούμε καμιά μπύρα παραπάνω.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά, ή ένα καφέ, ένα φρέντο, ναι. Και τα δύο καταλήγουν τελικά
0: ή
1: να
0: κάτι με παγάκια υγρών. Που βάζουμε κανένα.
1: Ακριβώς, που καταλήγει να μειώνει το ισοζύγιο υγρών που παίρνει αυτός ο άνθρωπος, αντί να επιτυχάνεται ο στόχος που είναι η ενυδάτωση. Οπότε αποφεύγουμε το αλκοόλ, αποφεύγουμε τους καφέδες προτιμάμε χυμούς, προτιμάμε ακόμα και νερό, δροσερό νερό. Σε κάθε περίπτωση όχι αλκοόλ, είναι για μένα είναι κόκκινο πανί. Και φυσικά, όπως μου δώσατε πολύ ωραία την πάσα στην αρχή, μειώνουμε την υπερβολική κατανάλωση ειδήσεων αυτές τις μέρες.
0: Ναι, γιατί μας αρέσει λίγο η τρομολαγνία, πέφτει εκεί πέρα καύσωνας, γίνεται ο κακός χαμός. Υπάρχει σωστή ενημέρωση, υπάρχει και ενημέρωση την οποία πραγματικά, εντάξει, την τραβάς μέχρι που ξεχυλώνει.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, όταν παρατηρώ τις τελευταίες μέρες, έτσι ένα συνεχή τόνο συνέγερμου στα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπερβολικές εικόνες, δραματικοί τίτλοι, κόκκινοι χάρτες παντού, επαναλαμβανόμενα μηνύματα κινδύνου, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτό πολλούς ανθρώπους τους προκαλεί μια εγρήγορση χωρίς καν να υπάρχει ακόμα ο κίνδυνος μπροστά τους.
0: Και ένα άγχος, ειδικά και σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας ή κάποιος που έχει κάποια ασθένεια.
1: Ακριβώς. Αρχίζουν να παρακολουθούν παραπάνω το σώμα τους. Ο παραμικρός χτύπος της καρδιάς μπορεί να ερμηνευθεί ως σύμπτωμα. Μια ήπια ζάλη που μπορεί να οφείλεται σε μια, ας πούμε, αφυδάτωση, αρχίζει να δίνει μια εικόνα φοβερού κινδύνου που έρχεται. Οπότε οι άνθρωποι επιβαρύνονται ακόμα περισσότερο μόνο και μόνο επειδή είναι προειδεασμένοι ότι πρέπει να ανησυχήσουν. Δεν χρειάζεται όμως να το μετατρέπουμε σε μια μόνιμη κατάσταση απειλής στον κάσονα. Ο πολίτης όντως χρειάζεται ενημέρωση, χρειάζεται καλή ενημέρωση, σαφείς οδηγίες, αλλά κυρίως χρειαζόμαστε ψυχραιμία αυτές τις μέρες.
0: Υπάρχουν κάποια σημάδια που ας το πούμε είναι λίγο ανησυχητικά, αν θα τα δούμε σε κάποιον, αν μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε στον εαυτό μας ή σε οικείους μας, που θα χρειαστεί ακόμα και να επικοινωνήσουμε με κάποιον ειδικό ή κάτι που μπορούμε εμείς να κάνουμε?
1: Ανάλογα με, είναι μια πολύ μεγάλη ερώτηση αυτή. Κυρίως αυτό που θα φροντίζαμε θα ήταν αν δούμε σε ηλικιωμένους ανθρώπους ή σε ανθρώπους με ψυχιατρικά νοσήματα, ότι αρχίζει να υπάρχει μια αποσταθεροποίηση, ένα έντονο άγχος. Μπορεί να δούμε και χειρότερες εικόνες, όπως ένα παραλήρημα ή μια μεγάλη διαταραχή στον ύπνο. Εκείνο που θα πρέπει να ανησυχήσουμε, αλλά το μήνυμα που εδώ θέλω να περάσω δεν είναι το απλά μη βγεις το μεσημέρι, πιες νερό. Όταν υπάρχει από πίσω ένα πρόβλημα, καλό είναι να έχουμε και ένα συγκεκριμένο πλάνο, να είμαστε προετοιμασμένοι. Και στο πλάνο αυτό καλό είναι να έχουμε προνοήσει για το ποιος θα τηλεφωνήσει σε αυτούς τους ανθρώπους, ποιος θα ελέγξει αν όντως έχει γίνει καλά ενυδάτωση, αν έχουν πιει νερό. Ποιος είναι αυτός που...
0: Να περνάμε να βλέπουμε
1: αν είναι δυνατόν, και αν δεν είναι δυνατόν να περνάμε να βλέπουμε πλέον με την τεχνολογία, έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, ακόμα και δεν είμαστε φυσικά δίπλα τους. Και καλά ποιος θα επικοινωνήσει με τον γιατρό, έτσι. Πολύ συχνά ένας ηλικιωμένος μπορεί να μην αντιληφθεί τη σύγχυσή του εκείνη τη στιγμή και να χαθεί πολύτιμος χρόνος από την επικοινωνία με τον γιατρό. Οπότε αν δούμε αναδράμουμε μια απότομη αλλαγή στη συμπεριφορά, εκεί καλό είναι να επικοινωνήσουμε με έναν ειδικό ψυχικής υγείας ή με τον οικογενειακό γιατρό.
0: Από την εμπειρία σας, υπάρχει κόσμος που επικοινωνεί έτσι μαζί σας στα καλοκαίρια και λέει έχει αλλάξει πολύ η συμπεριφορά του τάδε, όχι αναγκαστικά ηλικιωμένου, ξέρω, του συζύγου, τη συζύγου, του παιδιού μου, και το έχουν συσχετίσει με με τις καιρικές συνθήκες?
1: Αρκετά συχνά. Ιδίως ηλικιωμένοι είναι σίγουρο ότι θα έχουμε, και φροντίζουμε πάντα ήδη από πολύ νωρίς να ενημερώνουμε τους φροντιστές και τους συνοδούς να έχουν υπόψη τους τα οδηγά σημεία ώστε να επικοινωνήσουν μαζί μας. Εντυπωσιακά το τελευταίο διάστημα και νεότερες ηλικίες παρατηρούμε ότι μέσα στα κύματα καύσωνα έχουν απορρίθμιση κυρίως το κομμάτι του άγχους και κυρίως της κρίσης πανικού. Βλέπουμε δηλαδή νέα παιδιά, επιτρέψτε μου τη λέξη παιδιά, που έρχονται στο νοσοκομείο ή στο ιδιωτικό μας ιατρείο και περιγράφουν συμπτώματα καταπώνησης από το θερμικό κύμα που τα βιώνουν με τη μορφή του πανικού. Χτυπάει η καρδιά μου παραπάνω, υδρώνω πολύ παραπάνω, κάτι κακό θα μου συμβεί, γιατρέ, τι έχω. Και πολύ συχνά...
0: Εγώ αυτό το κρατάω στα θετικά, γιατί για πολλά χρόνια ήταν ταμπού να πούμε, και ενδεχομένως για πολλούς είναι ακόμα ταμπού να πούμε ότι πήγα σε ψυχολόγο, ψυχίατρο, σε έχουν ότι σε περιμένει ως εβδομαδίας και έχεις μπει μέσα και χαιρετάς και κάνεις τον κόκορα πάνω σε μια καρέκλα. Αλλά είναι γενναίο δηλαδή, ότι λέω ότι είναι στα θετικά πραγματικά.
1: Ναι. Επιτρέψτε μου αυτό να διαφωνήσω ως προς το ότι πλέον είναι ταμπού. Δηλαδή είναι πάρα πολύ αισιόδοξο και πάρα πολύ ευίωνο το ότι έχει αρχίσει ο κόσμος να ασχολείται με την ψυχική του υγεία, έχει πάψει η ψυχική υγεία να αποτελεί ταμπού και σιγά σιγά αυτό που συζητάμε και με συναδέλφους είναι ότι μπαίνει στις πρώτες αυτά ενδιαφέροντα των ανθρώπων. Η ψυχική υγεία στην Ελλάδα είναι από τα πιο αισιόδοξα
0: πράγματα. Από τα πιο αισιόδοξα, ναι.
1: Ναι. Είναι πολύ, πολύ όμορφο αυτό που συμβαίνει.
0: Κύριε Άγκου, ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Θα τα ξαναπούμε. Ούτως ή άλλως το καλοκαίρι αναμένεται να είναι μακρύ και ελπίζουμε να μην χρειάζεται να συζητήσουμε για ακραίες συμπεριφορές, αλλά στο τέλος να κάνουμε τον απολογισμό για να δούμε πώς κύλησε έτσι το φετινό καλοκαίρι. Ο κ. Παύλος Άγκος είναι ψυχίατρος και επιμελητής στο ΕΣΥ. Για αυτήν την ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με τις επιπτώσεις του καύσωνα και στην ψυχική μας υγεία.

νωρίτερα στα πλαίσια της σύνδεσης που κάναμε με την περιοχή, με το Δήμο Λοκρών, και μιλούσαμε με τον αντιδήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Πακαδρίτσο, ότι πριν από 10 λεπτά οι κάτοικοι της περιοχής Σφάκας έλαβαν νέο μήνυμα από το 112 με εντολή απομάκρυσης προς την Ελάτια. Αυτή την ώρα υπάρχουν στην περιοχή, υπάρχει κινητοποίηση και βρίσκονται 110 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Έχει αντιμετωπιστεί με μεγάλη προσοχή η συγκεκριμένη φωτιά, που σύμφωνα επίσης με τις πληροφορίες που έχουμε από τους ανθρώπους που μιλήσαμε εκεί, δεν υπάρχει κίνδυνος για κάποιο οικισμό, για κάποιο χωριό, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, καθότι ο αέρας δεν είναι σύμμαχος των δυνάμεων πυρόσβεσης. Σε λίγη ώρα αναμένονται και οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη, όπου έχει μεταβεί προκειμένου να συμπαρισταθεί στα θύματα των τριών τρομοκρατικών επιθέσεων που συνέβησαν το πρωί. Για όσους και για όσους δεν το έχετε ακούσει, τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δέχτηκαν επιθέσεις στα σπίτια τους σε διάστημα 17 λεπτών. Μία γυναίκα βρίσκεται διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο και την μάχη για τη ζωή της. 4 ελαφρά τραυματίες, μεγάλες υλικές ζημιές, και ήδη έχει μεταβεί ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη και αναμένεται να δώσει να μιλήσει από εκεί, από την συμπρωτεύουσα. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε με το έχουμε και λέμε. Ακολουθεί Γιάννης Πετρίδης, ο ένας και μοναδικός. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αρχικά για αύριο στη μία με το έχουμε και λέμε, και στη συνέχεια πάλι στις 3 και πάλι εδώ μαζί σας. Καλό υπόλοιπο ημέρας και καλό μήνα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιανοπολού. Σε εξέλιξη πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκθεση στο Καλαπόδι Φθιώτιδας. Μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της κοινότητας Φάκα να απομακρυνθούν προς την Ελάτια. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα ετοιμότητας προς τους κατοίκους και της κοινότητας Ζέλη να είναι σε ετοιμότητα. Επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες στον ΟΤΑ. Τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη καταδίκασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταβαίνει στην πόλη προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό των τραυματιών. Μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός. Οι εκρήξεις σημειώθηκαν στις κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Από την έκρηξη στο σπίτι της κυρίας Νέστορα τραυματίστηκε πολύ σοβαρά η μητέρα της με εκτεταμένα εγκάβματα, ενώ η ίδια υπέστη ελαφρά εγκάβματα. Ο πατέρας της μεταφέρθηκε με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο. Ακόμη δύο ένικοι της πολυκατοικίας μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ωστόσο πήραν εξιτήριο. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για άνανδρη δολοφονική επίθεση και δήλωσε ότι οι δράστες θα βρεθούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Την έρευνα για τις τρεις επιθέσεις σε Τούμπα και Πηλαία ανέλαβε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Ανακοινώσεις καταδίκης από όλα τα κόμματα. Στο Βέλγιο τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε δεκαόροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα. Η φωτιά εκδηλώθηκε στον 8ο όροφο του κτηρίου, στο οποίο διαμένουν περισσότεροι από 200 άνθρωποι. Οι αρχές προχώρησαν στην εκένωση της πολυκατοικίας και κάλεσαν τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα και πόρτες λόγω του πυκνού καπνού. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Τραγική τροπή έλαβε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε στη Λιτία ανήκει στον 12χρονο που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άντρα που έχασε τη ζωή του και τη εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα μετά την παραγγελία διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι αρχές διερευνούν εάν η κατάρρευση οφείλεται σε παραλήψεις κατά τις εργασίες εξκαφής ή σε προϋπάρχοντα προβλήματα στατικότητας της πολυκατοικίας που είχε κατασκευαστεί το 1970. Τον θάνατο του πατέρα του και Προέδρου της Ένωσης Κεντρών, Βασίλη Λεβέντη, σε ηλικία 75 ετών, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο Facebook ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης. Ο Βασίλης Λεβέντης ήταν Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών και πρώην βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Συλληπιτήρια μηνύματα του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και του Πρωθυπουργού. Θετικά εξελίσσονται σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ οι επαφές των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι πρόσφατες συνομιλίες στο Κατάρ πήγαν πολύ καλά και υποστήριξε ότι η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν προχωρά καλά, προσθέτοντας ότι οι δύο πλευρές θα δουν πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία. Την ενοχή του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και της πρώην Διευθύντριας Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων Αθανασίας Ρέπα πρότεινε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας στο Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών. Εισηγήθηκε να κηρυχθούν ένοχοι για υπόθελψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος, ενώ ζήτησε η κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου να αναβαθμιστεί σε κακούργημα λόγω εκτιμόμενης ζημίας άνω των 120.000 ευρώ με παραπομπή της υπόθελψης υπόθεσης στο αρμόδιο εφετείο κακουργημάτων. Στην αγόρευσή του ανέφερε ότι οι δύο κατηγορούμενοι με πρόθεση απέκρυψαν από τον εισαγγελέα έκθεση του 2020 που ζητούσε να ενημερωθούν οι δικαστικές αρχές, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι οι έλεγχοι της υπαλλήλου ήταν παράνομοι ή ελλιπείς. Η δίκη διακόπηκε για αύριο, οπότε αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου. Αμετάβλητες διατηρεί η ΔΕΗ τις χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας και τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το πράσινο οικιακό τιμολόγιο παραμένει στα 0,138 ευρώ ανά κιλοβατόρα, ενώ στα ίδια επίπεδα διατηρείται και το κειμενόμενο κίτρινο τιμολόγιο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο, το μεσημέρι προς το απόγευμα στα ηπειρωτικά αναμένονται τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και βόρειο ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Σαν εμεί βορειοδυτική ως 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου

0: artinfo.com artinfo.gr.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
3: Γεια σας, καλό μήνα και πίσω, στο χρόνο. 1964.

Είναι μια διαφορετική οπωσδήποτε επιλογή των τραγουδιών και σήμερα από αυτά που ακούσατε χθες. Μερικά από αυτά ανήκουν στη σχολή των Beatles, γιατί είναι συγκροτήματα και καλλιτέχνες από τη Βρετανία και ανήκουν σε αυτό που είπαμε, μουσική βρετανική εισβολή 64. Το Viper είναι στην διάθεσή σας, γράφοντας Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

Να λοιπόν ένα άλλο σπουδαίο τραγούδι του 64 από ένα εξαιρετικό συγκρότημα που είχε φτιαχτεί το φθινόπωρο του 63 και πήραν το όνομά τους για να δείξουν και αυτοί ότι από αυτούς επηρεάζονται, από το τραγούδι του 55 του Bo Diddley, Pretty Thing. Το συγκρότημα The Pretty Things, ένα ξεχωριστό βρετανικό γκρουπ που κυκλοφόρησε 2-3 σημαντικά τραγούδια όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το φθινόπωρο του 64, είχαν απήχηση και στην Αμερική και κρατήθηκαν αργότερα με συναυλίες και στις αρχές δεκαετίες του 70. Ακούμε λοιπόν από το φθινόπωρο του 64 τους Pretty Things και το Don't Bring Me Down. Για να καταλάβετε ακούγοντας αυτό τα punk και όλα τα άλλα που ήρθαν.

αρκετά κοντά στους Rolling Stones. Dusty Springfield και πάλι. Δυναμική η αρχή της, με τη μία επιτυχία μετά την άλλη. Έχουμε ακούσει αρκετά τραγούδια. Το τραγούδι ήταν επιτυχία του 62 από τον Jack Jackson. Τον Ιούνιο του 64 κυκλοφόρησε και έγινε επιτυχία και από την Dusty Springfield. Τραγούδι των Baccarat David. I just don't know what to do with myself.

Η Dusty Springfield έχει μια διαχρονικότητα στη χώρα μας. Αυτή που θα παίξουμε τώρα δεν έχει την ίδια διαχρονικότητα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, και κάποιες τραγουδίστριες ή κάποιοι καλλιτέχνες έχουν κάτι που περνούν περισσότερο στο ελληνικό κοινό, ενώ άλλες ανάλογες δεν έχουν το ίδιο χάρισμα. Γιατί στην Αγγλία και την Αμερική μία από τις σπουδαιότερες αυτής της γενιάς είναι και η Λούλου. Η Λούλου ξεκίνησε τότε, πολύ μικρή, το 1964, και αυτή διασκεύασε ένα τραγούδι αρχικά που είχαν πει οι Ashley Brothers πιο πριν. Και όχι μόνο αυτό, το είχαν πει και οι Beatles σε μία από τις ηχογραφήσεις τους, τις πρώτες, και διάφοροι άλλοι. Η Λούλου είναι σπουδαία γιατί τραγούδισε διαφορετικά είδη. Στην Αμερική έκανε αργότερα και ηχογραφήσεις με μαύρους μουσικούς σε ένα καταπληκτικό άλμπουμ. Τραγούδισε τραγούδι του James Bond, το The Man with the Golden Gun. Τραγούδισε David Bowie, που Bowie τραγούδισε Pretty Things που ακούσαμε πριν. Πήγε στο νούμερο 1, που λίγες Βρετανίδες τραγουδίστρες το είχαν πετύχει αυτό στη δεκαετία του 60, αργότερα με το To Share With Love, και ξεκίναει η καριέρα της με το Shout, ένα ιστορικό τραγούδι των Ashley Brothers και ιστορικό από όλες τις πλευρές, γι' αυτό το ηχογράφησαν και οι Beatles και πολλοί άλλοι.

Έτσι ξεκίνησε η Λούλου, που έχει και ολόκληρη ιστορία αργότερα με έναν από τους Bee Gees. Applejacks, άλλο ένα συγκρότημα αυτής της γενιάς, φτιάχτηκε στο Birmingham της Βρετανίας και το 1964 κυκλοφόρησαν το Tell Me When.

Οι Apple Jacks. Και τώρα ένας άλλος από τους σπουδαιότερους μουσικούς της γενιάς αυτής. Θα μιλήσουμε αργότερα μέσα στις επόμενες χρονιές, όταν θα βγάλει και άλλα τραγούδια, γιατί τώρα τον παρουσιάζω με το συγκρότημά του που ξεκίνησε το 64, Georgie Fame and the Blue Flames, ένα βρετανικό συγκρότημα των blues rock, με ρεπερτόριο που ξεκινούσε από το R&B, την pop, την rock μουσική και την jazz. Εξάλλου το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι ένα ανάλογο τραγούδι, αυτό που γνώρισε την πρώτη μεγάλη επιτυχία ο Georgie Fame με τους Blue Flames. Το τραγούδι λέγεται Yeah Yeah, λατινοαμερικάνικο soul, που ξεκίνησε σαν ορχιστρικό και ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, από Mongo Santa Maria στο άλμπουμ Watermelon Man του 63. Το άκουσαν, γιατί αυτά ακούγαν τότε τα βρετανικά παιδιά, και το ηχογράφησαν. Από τα σπουδαιότερα του 1964. Συνεργάστηκε αργότερα και με τον Alan Price, θα τα πούμε για αυτόν. Τον μάθαν περισσότερο στην Ελλάδα, θα έλεγα, από την μουσική που είχε γράψει στο Lucky Man, με επιτυχία στη χώρα μας είχε κυκλοφορήσει το άλμπουμ από την ταινία. Georgie Fame.

επειδή εκτιμάτε και καλά κάνετε βέβαια, όπως και εγώ, τον Βαν Μόρισον που ξεκίνησαν μαζί, για ακούστε λίγο από τις συνεργασίες που είχαν αργότερα, Βαν Μόρισον και Georgie Fame.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής Φάκα, καλώντας τους να απομακρυνθούν εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα στο Καλαπόδι Φθιώτιδας. Στη μάχη της κατάσβεσης συμμετέχουν 110 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες των ΟΤΑ. Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης αυτήν την ώρα ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται τους τραυματίες από τους εμπρισμούς που σημειώθηκαν κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τον αποτροπιασμό και την οργή του για την άνανδρη, όπως χαρακτήρισε, δολοφονική επίθεση. 5 τραυματίες, μια γυναίκα διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, ο απολογισμός των επιθέσεων, πολιτική καταδίκη των επιθέσεων από κυβέρνηση και κόμματα στην αντιτρομοκρατική, πέρασε η έρευνα. Τραγική εξέλιξη στη χθεσινή πυρκαγιά στο ωραίο Κάστρο Θεσσαλονίκης. Εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε στη Λιτία ανήκει στο 12χρονο που αγνοείται. Αναμένονται τα αποτελέσματα της ταυτοποίησης. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση για τα αίτια της κατάρρευσης. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της 24ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει 3 αναφτεργατικά σωματεία για την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο λιμάνι της Ραφίνας, κατέθεσε ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών, Ταχυπλώων και Κρουαζιέρας. Σε ηλικία 75 ετών πέθανε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 35 βαθμούς στην Αττική έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Φεύγουμε από τα βρετανικά και πάμε σε ένα τραγούδι που είναι επίκαιρο και θα καταλάβετε γιατί αμέσως μετά την ιστορία που θα σας πω, και είναι του 64 αυτή η ερμηνεία, γιατί η πρώτη εκτέλεση έρχεται από το 60. Θα ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι. Όσοι από εσάς μπορείτε να καταλάβετε και να το συνδυάσετε γιατί είναι στην επικαιρότητα σήμερα αυτό το τραγούδι, ένα ξεχασμένο τραγούδι του 60, στην εκτέλεση του 64 που θα ακούσουμε, θα σας πω ποιο είναι, θα μου το γράψετε για να δούμε αν έχουμε έτσι τις ίδιες σκέψεις πάνω σε συγκεκριμένα μουσικά θέματα. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό είναι του 60. Θα ακούσουμε την εκτέλεση του 64 μέσα στα 40 πρώτα, θα σας πω ποιο είναι μετά, και εσείς αν καταλάβετε γιατί είναι στην επικαιρότητα σήμερα αυτό το τραγούδι.
5: His name is Pete Drake. He got the brilliant idea one time to make his steel guitar talk, and he actually does it right now with a beautiful song, Forever. Pete Drake.

Αυτός λέγεται Πιτ Ντρέικ. Όχι, θα ήταν πολύ, ας πούμε, προφανές να είναι το τραγούδι στην επικαιρότητα επειδή είναι το όνομα ίδιο. Όχι, είναι κάτι άλλο που το έχει φέρει στην επικαιρότητα. Αλλά πιστεύω ότι εσείς που ακούτε αυτό το πρόγραμμα δεν βλέπετε τις εφηβικές ταινίες ή τις νέες ταινίες. Δεν είναι εφηβική μόνο ταινία, είναι ο κινηματογράφος που κυριαρχεί σήμερα. Δηλαδή, πόσοι από εσάς θα πάτε να δείτε το Supergirl που βγήκε προχτές? Πόσοι από εσάς έχετε δει το Obsession? Αιμονή λοιπόν. Η ταινία βγήκε προχτές στους κινηματογράφους. Ήδη στην Αμερική και στην Ευρώπη είναι μέσα στις 10 δημοφιλέστερες ταινίες της χρονιάς. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι μια εφηβική ταινία τρόμου, όπως η κάθε εποχή έχει τις δικές της ταινίες. Θυμηθείτε τι γίνονταν στη δεκαετία του 80, του 90 με άλλου τύπου τρόμου. Το ίδιο σημαίνει και σήμερα. Ένας ο οποίος είναι 40, 50, 60, 70 ετών, αν πάει θα το δει, θα φύγει από τη μέση της ταινίας. Όμως όταν το είδα σε έναν από τους κινηματογράφους στην Αθήνα, ήταν γεμάτη η αίθουσα, 6 ώρα το απόγευμα, και μου κάνει εντύπωση επίσης ότι το 70 με 80% του κόσμου που ήταν εκεί ήταν νεαρά κορίτσια. Το ίδιο που συμβαίνει με τη μουσική συμβαίνει και με τον κινηματογράφο. Ήταν να ξέρω τι κάνουν τα αγόρια. Ούτε κινηματογράφο βλέπουν, οι έφηβοι εννοώ. Ούτε στο σινεμά, ήταν παρέες κοριτσιών, 5, 6, 7 κορίτσια μαζί και είδαν αυτό το φιλμ. Είναι ταινία που τους αφορά. Λοιπόν, το Obsession είναι φιλμ, είπαμε, που παίχτηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ του Τορόντο και είναι μέσα στις 8 ταινίες με τα περισσότερα εισιτήρια. Ήδη έχει κάνει 400 εκατομμύρια εισπράξεις μόνο στην Αμερική. Το τραγούδι που ακούγεται στο τέλος της ταινίας, και σε αυτό θα έχουμε απάντηση γιατί το έβαλαν, γιατί ρώτησα την τεχνητή νοημοσύνη τι συμβαίνει και μπήκε αυτό το τραγούδι, είναι ένα τραγούδι του 1960, αυτό που ακούσαμε εμείς στην εκτέλεση του 64. Έχει παρατηρηθεί ότι σε πάρα πολλές ταινίες τωρινές αυτού του αιώνα ή και του 90 μπαίνουν τραγούδια του 50 και του 60 κυρίως. Ρώτησα για ποιο λόγο γίνεται αυτό για το συγκεκριμένο τραγούδι. Την απάντηση θα τη διαβάσω μετά, αφού ακούσετε το Forever όπως ακούγεται στην ταινία Obsession. Πρέπει να καθίσετε μέχρι το τέλος και να βλέπετε τους τίτλους για να το ακούσετε. Αλλά παίζει ρόλο και στην υπόθεση της ταινίας.

προσέξτε, ο σκηνοθέτης είναι νέος, είναι μόλις 22 ετών. Αυτό το φιλμ του κόστησε 750.000 δολάρια. Όσο κοστίζει μία μέρα να γυριστεί η Οδύσσια των Όλων, ή μία ημέρα μόνο. Ήδη έχει αποφέρει κοντά στα 400 εκατομμύρια. Λοιπόν, ρώτησα λοιπόν γιατί ακούγεται το τραγούδι αυτό και γιατί δεν βάλανε ένα τραγούδι ανάλογο του 80. Τι μου απήντησε λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη. Στην ταινία Obsession, το τραγούδι Forever των Little Dippers που ακούμε τώρα, έχει χρησιμοποιηθεί επίτηδες για βασικούς λόγους που είναι. Περίπου το κατάλαβα και εγώ και πριν, αυτό θα σας έλεγα, αλλά καλύτερα να διαβάσουμε τι λέει το Μαντίο των Δελφών. Λοιπόν, αντίθεση εποχών. Η ταινία είναι ένα σύγχρονο horror thriller, αλλά το Forever είναι ένα doo-wop από τη δεκαετία του 60. Έτσι είναι μια αντίθεση αυτή. Αλλά αυτή η αντίθεση δημιουργεί ένα περίεργο συνέστημα, κάτι που ακούγεται γλυκά και αθώα, αλλά με την υπόθεση της ταινίας, αυτό είναι αλήθεια, και γι' αυτό μπαίνει εκεί, σε μια σκηνή που είναι ανατριχιαστική, γίνεται ανησυχητικό, ενώ είναι ένα ωραίο τραγουδάκι αγάπης. Δεύτερο, λέει το Μαντίο των Δελφών, σαρκασμός πάνω στην έννοια του για πάντα, forever. Ο τίτλος Forever ακούγεται ρομαντικός, όπως και η ιστορία της ταινίας. Αφορά μια αιμονική αγάπη. Θα το δείτε όσοι το δείτε το φιλμ αργότερα και σε διάφορες πλατφόρμες. Οπότε το τραγούδι λειτουργεί ηρωνικά, σαν να υπόσχεται αιώνια αγάπη, ενώ βλέπουμε το αντίθετο. Τρίτο, συναισθηματικό crash στο τέλος. Ακριβώς αυτό γίνεται. Δεν ξέρω, το έχει δει κανείς το φιλμ, μου στείλει ένα μήνυμα, δεν νομίζω να έχετε πάει να το δείτε τώρα, τι Obsession. Πολλές σύγχρονες ταινίες τρόμου, και από το 80 γίνεται αυτό όπως σας είπα, χρησιμοποιούν παλιά ήρεμα τραγούδια στο φινάλε για να αφήσουν το θεατή σε ένα παράξενο συναισθηματικό κενό. Το γνώριμο και απλό παλιό pop κάνει τις τελευταίες σκηνές πιο άβολες αντί να είναι ανακουφιστικές. Ακριβώς αυτό σημαίνει και στο Obsession. Και τέλος, το τέταρτο που μου γράφει η τεχνητή νοημοσύνη είναι θεματική σύνδεση με την ψευδαίσθηση της ρομαντικής αγάπης. Η μουσική επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού δείχνει αυτό που ακούγεται και γι' αυτό που γράφτηκε το τραγούδι τότε, ένα αγνό ρομάντζο που όμως κρύβει μια αιμονή και έναν έλεγχο που είναι το βασικό θέμα της ταινίας.

0: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε τη ροή του προγράμματός μας και ακούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη από το Ιπποκράτη Νοσοκομείο.
1: Να επισκεφθώ τα στελέχη μας, τα οποία δέχτηκαν σήμερα το πρωί μία άνανδρη δολοφονική επίθεση. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου για τους τραυματίες που μπόρεσαν να περιθάλψουν, αλλά και για την φροντίδα την οποία παρέχουν στην Αφροδίτη, στην μητέρα της και στον πατέρα της. Δυστυχώς η μητέρα της είναι σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη. Ευχόμαστε και ελπίζουμε όμως ότι όλα θα πάνε καλά. Θα ήθελα για ακόμα μια φορά να επαναλάβω ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις διοκτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες έτσι όπως πρέπει σε μια ευγνωμούμενη πολιτεία.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε... Κυρίες και κύριοι, μόλις ακούσαμε τον Πρωθυπουργό από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης που επισκέφθηκε τους τρεις εναπομείνοντες τραυματίες στο νοσοκομείο, γιατί οι άλλοι δύο έχουν πάρει εξιτήριο. Όπως είπε, πρόκειται για αφορούσε την άνανδρη τρομοκρατική επίθεση που δέχθηκαν στα σπίτια τους οι τρεις. Και συνεχίζουμε με τον Γιάννη Πετρίδη στην εκπομπή του.

Αυτό λοιπόν είναι το Forever που έχει ακουστεί, αν ψάξετε, στο Ερτέκο στη χρονιά του 1960. Ήταν μια από τις μεγάλες επιτυχίες του 60. Αλλά το παίξαμε και σήμερα, γιατί εκτός του ότι είναι το Obsession, η αιμονή, η ταινία, είναι και επιτυχία το 64 από τον Pete Drake. Έχω πάρει αρκετά μηνύματα εδώ. 4 βασικά. Ναι, είναι αρκετά νομίζω. Από φίλους εκπομπής που έχουν δει την ταινία. Αυτό είναι καλό, ότι έχετε ακόμα ενδιαφέρον για πράγματα που δίνει της γενιάς σας. Λοιπόν, σας έδωσα και την έννοια γιατί παίζονται αυτά τα τραγούδια στις ταινίες. Και τώρα πάμε σε ένα βρετανικό συγκρότημα από αυτά που είχαν ιδιαίτερη επιτυχία τότε, οι Four Pennies. Είχαν αρκετές επιτυχίες στη Βρετανία το 64, 65 κτλ. Το 64 κυκλοφόρησαν το Juliet.

Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που στέλνετε με τις απόψεις σας. Ο Δημήτρης λέει αυτό συμβαίνει και άλλες φορές, πράγματι, δηλαδή να μπαίνει ένα τέτοιο παλιό τραγούδι σε μια σειρά, όπως ας πούμε λέει στο thriller του Netflix Something Very Bad Is Going To Happen, που χρησιμοποιεί κατά επανάληψη το You Are My Destiny, που είναι της ίδιας εποχής με αυτό που ακούσαμε. Η τρίτη τραγουδίστρια από τη Βρετανία τώρα, η αγαπημένη του Μόρισε και των Smiths, που έκαναν και δίσκο με αυτήν αργότερα, και αυτή η καταπληκτική τραγουδίστρια, η Sandy Shaw. Θα την ακούσουμε αρκετές φορές γιατί έχει συνεχόμενες επιτυχίες. Το 64 διασκευάζει ένα τραγούδι της Dionne Warwick που είχε βγάλει η Dionne το 63. Οι καλλιτέχνες που μαζεύτηκαν στην κηδεία του Clive Davis, ήταν απίθανο να είναι μαζεμένοι όλοι αυτοί. Ψάξτε να δείτε αυτά που είπαν και ποιοι ήταν σε αυτή την κηδεία, από τον Springsteen μέχρι την Alicia Keys και η Dionne βέβαια, που είπε πολύ συγκινητικά λόγια. Εμείς δεν ακούμε την Dionne, θα ακούσουμε την Sandy Shaw. There is always something there to remind me. Baccarat David.

Και θα ολοκληρώσουμε σήμερα με ένα από τα απόλυτα τραγούδια της δεκαετίας του 60. Πολύ λίγα λόγια για να το ακούσουμε ολόκληρο, παρόλο που το ξέρατε. Το τραγούδι αυτό, δίκαια, το έχει επιλέξει, όπως γίνεται για τα σπουδαία πράγματα που έχουν ηχογραφηθεί, το Εθνικό Μητρό Ηχογραφήσεων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, σαν ένα από τα σπουδαία πολιτισμικά, ιστορικά και συντικά σημαντικά. Για μένα είναι ίσως το κορυφαίο τραγούδι μέσα στα 4-5 της χρονιάς αυτής. Να το ακούσουμε ολόκληρο, γιατί είναι ανεπανάληπτο. Το έχουν γράψει Phil Spector, Barry Mann, Cynthia Whale. Έγινε νούμερο 1 το 65, αλλά κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 64. Οι Righteous Brothers, You've Lost That Loving Feeling.

Για το 64 θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα. Αύριο το αφιέρωμα της Πέμπτης. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Γουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά την επίσκεψή του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύονται οι 3 από τους 5 συνολικά ανθρώπους που τραυματίστηκαν από τις χθεσινές επιθέσεις με γκαζάκια σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Έκανε λόγο για εγκληματίες, τους οποίους, όπως είπε, θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Οι εκρήξεις σημειώθηκαν στις κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Από την έκρηξη στο σπίτι της κυρίας Νέστορα τραυματίστηκε πολύ σοβαρά η μητέρα της, η οποία νοσηλεύεται διασωληνωμένη, ενώ η ίδια υπέστη ελαφρά εγκάβματα. Ο πατέρας της μεταφέρθηκε με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο. Ακόμα 2 ένικοι της πολυκατοικίας μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ωστόσο πήραν εξιτήριο. Την έρευνα για τις 3 επιθέσεις σε Τούμπα και Πηλαία ανέλαβε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Ανακοινώσεις καταδίκης από όλα τα κόμματα. Μένεται η φωτιά στη Φθιώτιδα και πριν από λίγη ώρα εστάλει μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους της κοινότητας κατάλημα να κατευθυνθούν προς Ελάτια. Νωρίτερα είχε ζητηθεί η εκένωση και των κατοίκων της κοινότητας Φάκας επίσης προς την Ελάτια. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται στην περιοχή. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατη περιοχή, ενώ στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι. Επιτόπου 10 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 25 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν οι υδροφόρες της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Επίσης έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο δρόμο Αταλάντης προς Καλαπόδη. Τραγική τροπή έλαβε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε στη Λιτή ανήκει στον 12χρονο που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άντρα που έχασε τη ζωή του και τη εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα μετά την παραγγελία διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι αρχές διερευνούν εάν η κατάρρευση οφείλεται σε παραλήψεις κατά τις εργασίες εξκαφής ή σε προϋπάρχοντα προβλήματα στατικότητας της πολυκατοικίας που είχε κατασκευαστεί το 1970. Θετικά εξελίσσονται σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ οι επαφές των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι πρόσφατες συνομιλίες στο Κατάρ πήγαν πολύ καλά και υποστήριξε ότι η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν προχωρά καλά. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της 24ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει 3 ναυτεργατικά σωματεία για την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο λιμάνι της Ραφίνας κατέθεσε ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών, Ταχυπλώων και Κρουαζιέρας. Η ΠΕΝΕΝ διαμηνύει ότι η απεργιακή κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί κανονικά ανεξαρτήτως της έκβασης της δικαστικής διαδικασίας. Αμετάβλητες διατηρεί η ΔΕΗ τις χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας και τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το πράσινο οικιακό τιμολόγιο παραμένει στα 0,138 ευρώ ανά κιλοβατόρα, ενώ στα ίδια επίπεδα διατηρείται και το κειμενόμενο κίτρινο τιμολόγιο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο, το μεσημέρι προς το απόγευμα αναμένονται στα ηπειρωτικά τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
5: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μην λείψει κανείς.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Ακόμα θυμόμαστε, νομίζω, όταν το ανακαλύψαμε κι εμείς, ήταν το πιο υπέροχο gadget, το πιο ωραίο δώρο που θα μπορούσε να σου κάνει κανείς.

Φυσικά, Βασίλη, ήταν πανάκριβο, ήταν ένα αξεσουάρ, ήταν ένα μουσικό φορητό αντικείμενο, έξω και το όνομά του, πάρα πολύ πρωτοποριακό για την εποχή, και όποιος το είχε ήταν, πώς να το πούμε, πάρα πολύ προνομιούχος, σαν να λέμε ότι κρατούσε, ξέρω εγώ, ένα πολύ ακριβό κινητό τηλέφωνο. Ξέρω αν ήταν 1η Ιουλίου, πάντως ήταν το έτος 1983, όταν ο Δήμος Μούτσης, προφανώς εμπνεόμενος από το συγκεκριμένο μηχάνημα, έγραψε και μελοποίησε και τραγούδησε το Walkman.

Καλησπέρα σας λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Καλό μήνα. Καλό μήνα Ιούλιο να έχουμε. Για να δούμε, θα έχουμε. Γιατί υπάρχει μία έτσι αρκετά πεσιμιστική οπτική με τα γεγονότα που από χθες προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε, όλα τα συμβαίνοντα, καθώς και άλλα που προστέθηκαν στο μεταξύ. Αλλά γι' αυτό υπάρχουν οι ευχές, γι' αυτό λέμε καλό μήνα. Γι' αυτό οι άνθρωποι, ο άνθρωπος, συνειδητοποιώντας την αδυναμία του, προσπαθεί να εύχεται συνεχώς με κάποια αφορμή, μια γιορτή, μια επέτειο, μια έναρξη ενός μήνα, ας πούμε, όπως σήμερα.

0: Καλό σας απόγευμα λοιπόν, καλό σας απόγευμα, καλώς παραμένετε στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Μένουμε Εδώ που τώρα ξεκινά και θα σας κρατήσει συντροφιά ενημερωνώντας σας κιόλας μέχρι τις 7 για 2 ώρες, 5 με 7 όλη αυτή την εβδομάδα και την επόμενη σε αυτή την απογευματινό βραδινή ώρα του απογεύματος λοιπόν και της κάθε μέρα, σήμερα Τετάρτη και 1η Ιουλίου. Σήμερα το πρωί τα ξημερώματα είχαμε αυτή την τριπλή εμπριστική επίθεση στα σπίτια στελεχών και πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και η είδηση από το πρωί έχει σοκάρει, έχει παγώσει το Πανελλήνιο. 5 άτομα βρέθηκαν στην πολύ δύσκολη θέση του μεγάλου σοκ και του τραυματισμού τους, με το σοβαρότερο από όλα την μητέρα της πολιτεύτριας, την κυρία Νέστορα, που παλεύει για τη ζωή της στην εντατική του Ιπποκρατίου. Λίγο νωρίτερα, μόλις πριν από μισή ώρα, ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε τους τραυματίες στο νοσοκομείο, τους εγκαυματίες στο νοσοκομείο, και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, κυρίες και κύριοι, την συνάδελφο Γιάννα Τσατσάνη, για να μας δώσει το ρεπορτάζ και να μας αναφέρει λεπτομερώς τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Καλησπέρα, Γιάννα.
1: Καλησπέρα. Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε σε αυτή την επίσκεψη αστραπής στο Ιπποκράτειο και στη Θεσσαλονίκη για να εκφράσει τη συμπαράστασή του αλλά και να πληροφορηθεί την κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Εξέφρασε πλευράς κυβέρνησης σε τέτοιου είδους φαινόμενα όπως αυτής της επίθεσης που χαρακτηρίστηκε εγκληματική, τρομοκρατική και δολοφονική. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι οι δράστες θα εντοπιστούν, είναι η δέσμευσή του, είναι μια δήλωση από πλευράς Πρωθυπουργού που επαναλαμβάνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας 2 φορές, την έκανε στην Αθήνα, την έκανε και στη Θεσσαλονίκη, ότι οι δράστες θα

0: εντοπιστούν και θα βρεθούν και θα αντιμετωπιστούν ως εγκληματίες, όπως είπε χαρακτηριστικά. Θέλω να πω ότι ήταν συνοδευόμενος ο Πρωθυπουργός από τους δύο Υπουργούς Προστασίας του Πολίτη και Υγείας. Ήταν ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από εδώ, από Θεσσαλονίκη. Εξέφρασε την οργή του, την αγανάκτησή του για τέτοιου είδους ενέργειες. Είδαμε τη δήλωση που έγινε και από την Αθήνα. Και θέλω να πω ότι με το κλείσιμο της ημέρας ή αυτήν την ώρα που ο κύριος Μητσοτάκης κατευθύνεται στο αεροδρόμιο για να επιστρέψει στην Αθήνα, κρατάμε το ισχυρό μήνυμα της μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα νέας τρομοκρατίας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε.
1: Βέβαια, είναι γεγονός, Γιάννα Τσατσάνη, ότι δεν μάσε τα λόγια του ο Κυριάκος Μητσοτάκης και χαρακτήρισε την επίθεση, όπως είπες, άνανδρη, δολοφονική, και ότι δεν έχει καμία σχέση η βία με τη δημοκρατία και την οργανωμένη κοινωνία, για να δώσει μετά το μήνυμα ότι θα τους βρουν όπου και να είναι η αστυνομία και οι διοικητικές αρχές και θα αντιμετωπιστούν ως εγκληματίες οι συγκεκριμένοι. Έχουμε κάτι άλλο, κάτι από το ρεπορτάζ που θα ήθελες να συμπληρώσεις?
0: Από την επίσκεψη όχι, η κατάσταση της υγείας η οποία παρακολουθείτε. Εδώ είπατε κι εσείς ότι η αγωνία είναι για τη μητέρα της κυρίας Νέστορα, ότι και τα τρία μέλη της οικογένειας εξακολουθούν να νοσηλεύονται, και από εκεί και έπειτα μένει να δούμε, να συμπληρώσω ότι τις έρευνες τις κάνει η Αντιτρομοκρατική, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και σε αυτό το τομέα η συνέχεια της διαδικασίας.
1: Ναι, η συνέχεια της διαδικασίας βεβαίως, γιατί έχει αναλάβει, όπως λες, η Αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει δράση, και από εκεί και πέρα είχαμε και την έκφραση αποτροπιασμού και την ομόφωνη καταδίκη από τους εκπροσώπους των κομμάτων ομόφωνα.
0: Της αντιπολίτευσης, ναι, από όλα τα κόμματα καταδίκασαν το γεγονός. Και μάλιστα με αρκετά αιχμηρές ανακοινώσεις, και ζήτησαν να βρεθούν, να εντοπιστούν οι δράστες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννα Τσατσάνη. Να έχεις ένα καλό απόγευμα.
0: Χαιρετώ, γεια σας.

Και όσο εμείς μιλάμε, εννοείται κυρίες και κύριοι, το έχετε ακούσει εδώ πάντα από το Air News Radio 105,8 από νωρίς, από τότε που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν η μεγάλη φωτιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας. Έχει ηχήσει το 112 για εκένωση δύο οικισμών. Με τη Βούλια Κουλισοπούλου, τη συνάδελφο από την δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, πραγματικά παρακολουθούμε κατά πόδα στην δράση και την κίνηση των αρχών, των τοπικών αρχόντων. Έχω μιλήσει και με τον Δήμαρχο και τους αντιδημάρχους εκεί της ευρύτερης περιοχής Αμφίκλειας Ελάτιας. Αν μπορέσουμε θα τους έχουμε να μας πούν δύο λόγια. Καταλαβαίνετε ότι όσο είναι επί το έργο είναι πολύ λογικό να είναι τόσο αγχωμένοι που δεν μπορούν να μας μιλήσουν. Αυτό και μόνο δηλώνει ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν ελέγχεται η φωτιά, παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των 135 πυροσβεστών, των οχημάτων και των ομάδων πεζοπόρων από την ΕΜΟΔΕ, την 4η και 10η ΕΜΟΔΕ. Και στον Άγιο Γεώργιο στα Μέθανα έχει ξεσπάσει φωτιά σε αγροτοδασική έκταση. Έχουν ήδη σηκωθεί 3 εναέρια αεροσκάφη, 3 εναέρια μέσα.

εδώ στη διάρκεια της εκπομπής, όταν χθες το απόγευμα μας ανακοινωνόταν ότι είχε εντοπιστεί μία σωρός μέσα στο δάσος εκεί στην λιτή του Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης, μία σωρός ανθρώπου που ταυτοποιήθηκε και ήταν και είναι ο 65χρονος κάτοικος της περιοχής του οικισμού Λιτή. Όμως όσο πέραναν οι ώρες και μέχρι το βράδυ και μέχρι ουσιαστικά αυτή την ώρα που μιλάμε, υπάρχει μια ακόμα σωρός ανθρώπου, ανθρώπινη σωρός, θέλω να πω ενός πιθανότατα πολύ νέου ανθρώπου, ενός παιδιού 12 ετών. Προφανώς είναι ο γιος της οικογένειας, άρα μιλάμε για μια ανίποτη τραγωδία. Δεν έχει απολύτως ταυτοποιηθεί, αλλά το εικάζουν γιατί η μητέρα, που είναι εγκαυματίας με πολύ σοβαρά εγκαύματα, είπε στους πυροσβέστες ότι έχω αφήσει πίσω μου, είναι πίσω μου στο σπίτι, στο κτήμα, ο γιος μου και ο άντρας μου. Και οι δύο φαίνεται ότι ο ένας σίγουρα, αλλά και ο άλλος βρέθηκε στην, εντοπίστηκε στην ντουλάπα του σπιτιού. Τώρα τι ακριβώς έγινε, πώς έγινε αυτή η τραγωδία, δεν μπορώ εγώ να το πω, αλλά σε κάθε περίπτωση ως αποτέλεσμα εξετάζοντάς το, είναι ό,τι χειρότερο σαν εξέλιξη, η απώλεια ανθρώπινης ζωής.

Λοιπόν, σχετικά με τα πετράλωνα, η στατική επάρκεια του κτηρίου εξετάζεται, εξεταζόταν, εξετάστηκε με έναν τρόπο που απέδειξε ότι δημιουργήθηκε όλο αυτό το κενό. Χτες λοιπόν ξανά τέτοια ώρα κουβεντιάζαμε και σήμερα πια. Προσπαθούν οι επιστήμονες, οι ειδικοί, οι πολιτικοί μηχανικοί, οι επιβλέποντες τις εργασίες του διπλανού κτηρίου του υποανέγερση να καταλάβουν τι έχει γίνει. Το εξηγούν εν πωλής, ότι μόλις άρχισε να παίρνει κλίση, προσπάθησαν να το στηρίξουν με ενέσεις μπετών και τελικά αυτές οδήγησαν σε χειρότερο αποτέλεσμα, δηλαδή προκάλεσαν ένα είδος υποχώρησης των θεμελίων και του εδάφους και τελικά το κτίριο έπεσε έτσι όπως έπεσε. Να σας πω βρε παιδιά, αυτό το βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως στα τηλεοπτικά δίκτυα, δεν ξέρω τώρα, καταλαβαίνετε, ξεκίνησε από ένα σταθμό που είναι μια εκπομπή συγκεκριμένη που όμως την ακούει και τη βλέπει πάρα πολλοί κόσμος, οπότε καλά κάνει και κυτρινίζει, καλά κάνει και δημαγωγεί και λαϊκίζει, εν πάση περιπτώσει, και το παίρνουν και το συνεχίζουν και άλλοι σταθμοί με το κτίριο που πέφτει σαν τραπουλόχαρτο. Εγώ σε μια στιγμή, ξέρετε τι σκέφτηκα, καταλαβαίνετε, δεν φαντάστηκα ότι είναι προϊόν AI και λέω προφανώς κάποιος δεν είχε τι να κάνει και αντί να ειδοποιήσει τις αρχές, στεκόταν εκεί με το κινητό τηλέφωνο και τραβούσε βίντεο. Μέχρι εκεί δηλαδή σκέφτηκα και το θεώρησα επίσης πάρα πολύ κακό. Αλλά το άλλο, δηλαδή να αναπαράγουν την οδυνηρή πραγματικότητα με ένα βίντεο AI που πέφτει η πολυκατοικία. Παιδιά, μέσα ήταν άνθρωποι. Από τύχη, δηλαδή στο παρατσάκ δεν θρηνήσαμε θύματα και οι άνθρωποι αυτοί αυτή τη στιγμή βρίσκονται χωρίς σπίτι, χωρίς περιουσία. Και κάποιοι από αυτούς είναι και ηλικιωμένοι, αλλά ανεξαρτήτως ηλικίας, έχουν χάσει όλη τους την περιουσία. Και να δούμε τώρα πώς και πότε θα μπορέσουν να βρουν ένα βηματισμό, κάπου να βάλουν το κεφάλι τους, κάπου να μείνουν. Τα υπάρχοντά τους και μετά... Διάβαζα και εγώ και άκουγα ότι θα υπάρξει μια πολύ μακρά νομική διαδικασία για να μπορέσουν να βρουν την άκρη. Ποιος ευθύνεται, γιατί, καταλαβαίνετε, ώστε να αποζημιωθούν τουλάχιστον οικονομικά. Αφήστε το ηθικό κομμάτι. Το ηθικό κομμάτι έχει ήδη χαθεί. Λέω κάτι λάθος? Θέλω τη γνώμη σας. Θέλω τη γνώμη σας. Και από την άλλη θα συνεχίσω. Θα συνεχίσω με καταστροφολογικά, γιατί δεν τα προκαλώ εγώ, αλλά συμβαίνουν. Έχουμε σε εξέλιξη αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αμβέρσα του Βελγίου, στην πρωτεύουσα της Φλάνδρας, σε δεκαόροφη πολυκατοικία. Υπάρχουν αναφορές για πολλούς νεκρούς, δεν αναφέρομαι σε αριθμούς επίτηδες, αλλά πάλι εικάζεται ότι γίνονταν κάποιες εργασίες σε κάποιο υψηλό όροφο της πολυκατοικίας, χωρίς ακόμα να ξέρουν ούτε τα αίτια, ούτε αν ειδοποιήθηκαν οι άνθρωποι, ούτε αν τηρήθηκαν οι απλές οδηγίες και οι κανόνες, τα απλά πρωτόκολλα. Κλείνω με τη Βενεζουέλα. Κλείνω με τη Βενεζουέλα, όπου οι διασώστες όλων των φυλών και των εθνών και κυρίως οι ντόπιοι, βοηθούμενοι από τις υπόλοιπες ομάδες αποστολών, ψάχνουν ζωή κάτω από τα συντρίμια. Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι ναι, θα καταφέρουν να βρουν έστω και έναν άνθρωπο ζωντανό. Από την άλλη υπάρχει τρομερή έλλειψη τροφίμων. Ο ΟΗΕ επιτέλους χτύπησε το καμπανάκι για να ενεργοποιηθεί το παγκόσμιο επισιτιστικό πρόγραμμά του για την απίστευτη έλλειψη τροφίμων και τον κίνδυνο επιδημιών φυσικά που ελοχεύει. Τι ελοχεύει? Έχει ήδη εξαπλωθεί, γιατί περνάνε οι μέρες, όπως καταλαβαίνετε, και όλα αυτά τα συντρίμια και τα ερείπια δεν είναι πράγματα υγιεινά, καταλαβαίνετε. Από εκεί μπορεί να αναδύονται τα πάντα, από τροκτικά μέχρι οτιδήποτε. Και αυτό φυσικά που πραγματικά τρομάζει και ανατριχιάζει είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί, ο λαός αυτός, όπως οι εκπρόσωποι του ΟΗΕ ανέφεραν, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ανέφεραν οι ίδιοι, βρίσκονται ήδη σε ένα είδος καραντίνας, δηλαδή σε ένα είδος αποκλεισμού με τον ανεφοδιασμό και με το πρόγραμμα που δεν προβλέπεται για αυτούς. Φανταστείτε τώρα, δηλαδή ο λαός μας λέει ήταν στραβό το κλίμα και το έφαγε κυριολεκτικά και ο Γάιδαρος. Αυτά συμβαίνουν μέχρι τώρα που ο μήνας έχει μία. 1η Ιουλίου του 2026. Μένουμε εδώ λοιπόν, Earth News Radio 105,8, το ραδιοφωνό μας. Μαζί μας μέχρι τις 6 και η Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Μας ακούτε όπως και να έχει και από τις γνωστές συχνότητες, αλλά και από το earteco.gr. Πάμε σε όποιο θέλεις, Βασίλη.
Ρέμπι, ο οποίος μετά από πολλά χρόνια επανέρχεται εδώ στην Αθήνα, θα δώσει συναυλή απόψε. Ο Μόμπι, πολύ αγαπημένος, έχει πειραματιστεί με πάρα πολλά είδη μουσικής. Αυτό εδώ είναι ένα από τα πιο χορευτικά και τα πιο διαδεδομένα.

Δεν μου κάνει καρδιά να το πατήσω το τραγούδι. Για τους μη γνωρίζοντες απαραίτητα αγγλικά, ουσιαστικά λέει γιατί νιώθει τόσο άσχημα η καρδιά μου, γιατί νιώθει τόσο άσχημα η ψυχή μου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά στη Φθιώτιδα, μηνύματα εκένωσης προς τους κατοίκους των κοινοτήτων Κατάλημα και Σφάκα να κατευθυνθούν προς Ελάτια. Επιτόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατη περιοχή, ενώ στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι. Σε εξέλιξη φωτιά και στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων, στην επιχείρηση της κατάσβεσης από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Εστάλη και προειδοποιητικό μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους του Αγίου Γεωργίου να είναι σε ετοιμότητα. Η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά την επίσκεψή του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύονται οι 3 από τους 5 συνολικά ανθρώπους που τραυματίστηκαν από τις χθεσινές επιθέσεις με γκαζάκια σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί που ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες και ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν, είπε χαρακτηριστικά. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση για τα αίτια της κατάρρευσης. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της 24ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει 3 ναυτεργατικά σωματεία για την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο λιμάνι της Ραφίνας κατέθεσε ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Σε ηλικία 75 ετών πέθανε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, 35 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύκτες Αλληλεγγύης 2-5 Ιουλίου. Λόγια και ντυμένα, συναυλία αφιέρωμα στους μεγάλους μας συνθέτες. Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Χαλανδρίου. Τραγουδούν Μαρία Παπαγεωργίου και Απόστολος Ρίζος. Μνήμης περάσματα, μια μουσική performance με τη Γεωργία Νταγάκη. Συναυλία με τα βιολεντσέλ εκτός προγράμματος, μαζί τους και ο Σπύρος Γραμμένος. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύκτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει, στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Υπό το Λιμπερτάνγκο του Άστρο Πιατσόλα, συνεχίζουμε εμείς εδώ. Έχουμε περάσει το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, προσπαθώντας να παρακολουθήσουμε τα γεγονότα, την επικαιρότητα, τα προηγηθέντα γεγονότα, αλλά και αυτά που συμβαίνουν τώρα και βέβαια το μέτωπο των πυρκαγιών. Νωρίτερα κατάφερε η Βούλα Κουλισοπούλου να επικοινωνήσει με κάποιον από τους αντιδημάρχους στην περιοχή της Φθιώτιδας και είπε πως όντως έχει διαταχθεί εκένωση της φάκας. Οι εστίες είναι μικρές και πολλές, αλλά δεν κινδυνεύουν σπίτια. Αυτά είπε και έκλεισε αμέσως το τηλέφωνο, γιατί είπαμε τρέχουν όλοι πραγματικά και δεν φτάνουν οι άνθρωποι. Ευτυχώς έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για την άλλη την φωτιά στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, τον Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Περιφέρειας Αττικής. Καλησπέρα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα.
1: Καλησπέρα σας, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχουμε.
1: Μπήκε
0: λίγο δυναμικά, ναι. Αλλά. Πώς είναι στην περιοχή σας τώρα η φωτιά?
1: Κοιτάξτε, η ενημέρωση που έχω είναι ότι πρόκειται μια φωτιά η οποία ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση. Mm-hmm. Στην περιοχή μεταξύ του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Νικολάου Μεθάνων.
0: Μάλιστα.
1: Είναι προς τα ορεινά, κοντά στο χωριό Κουνουπίτσα. Ακόμη δεν απειλούνται σπίτια. Βέβαια υπάρχει αέρα στην περιοχή. Από εμάς, από την Περιφέρεια Αττικής, ζητήθηκε να συνδράμουν με ένα μηχάνημα έργου και μια υδροφόρα, τα οποία δώσαμε εντολή και από το Μητρό και έχουν αποσταλεί στο σημείο να ενισχύσουν τις δυνάμεις πυροσβεστικής. Ο συντονισμός ούτως ή άλλως είναι στην πυροσβεστική. Γνωρίζω ότι ήδη έχει δοθεί εντολή και για εναέρια μέσα, τα οποία θα βοηθήσουν την κατάσβεση της φωτιάς. Ελπίζω να έχουμε καλή κατάληξη.
0: Και εμείς το ελπίζουμε. Και είναι μέχρι στιγμής αυτές οι πληροφορίες που έχουμε και εμείς. Χαίρομαι που τις διασταυρώνουμε και τις επιβεβαιώνετε. Και από τη στιγμή που υπάρχει εποπτεία και η δική σας από την περιφέρεια και η συνδρομή με τα μέσα, μακάρι να πάνε όλα καλά και γρήγορα, κύριε Παπαγεωργίου. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ
1: για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, αντιπεριφερειάρχης Νήσων Περιφέρειας Αττικής, για την φωτιά που έχει ξεσπάσει από σήμερα το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων, όπως μας είπε, προς την περιοχή Κουνουπίτσα. Έχει σταλεί μήνυμα 112 στους κατοίκους για να έτσι κι αλλιώς να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σκεφτόμουν ότι τα λέμε αυτά, μεταδίδουμε εμείς σαν πολεμικά ανακοινοθέντα τα γεγονότα και με τις πυρκαγιές κτλ. Αλλά δεν λέμε πώς μπορείτε να βοηθήσετε εσείς αν αντιληφθείτε έστω και μια υποψία πυρκαγιάς, μια εστία, ένα καπνό, κάτι ύποπτο στην περιοχή σας και την ευρύτερη γενικά τοποθεσία που μπορεί να είστε. Θα πάρετε τηλέφωνο ή στο 112 ή στο 199. Το 199 έτσι κι αλλιώς είναι το γνωστό της πυροσβεστικής στο κέντρο, το τριψήφιο, και προστίθεται και το 112 της πολιτικής προστασίας. Θα πάρετε εκεί και θα πείτε τι ακριβώς βλέπετε και πού. Είναι πολύ σημαντικό να την προλαβαίνουμε τη φωτιά εν τη γενέση της. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Βλέπω ότι έχετε στείλει ήδη τα μηνύματά σας. Ο Πέτρος μας λέει, όχι μόνο η περιουσία τους, Έλενα, αλλά όλα τους τα πράγματα. Χρήματα, ρούχα, ταυτότητες, φωτογραφίες. Οι μεγάλοι άνθρωποι κλαίνε, ουσιαστικά θρηνούν, συμπληρώνω εγώ, όλη τους τη ζωή, όλο τους το παρελθόν. Λέει για το συγκρότημα και για την πολυκατοικία, μάλλον, στα Πετράλωνα. Θλίψη ανίποτη, αναφέρει ο Πέτρος, και έτσι είναι. Ο Θεόδωρος μας λέει, όταν γίνεται εξκαφή και το βάθος ξεπερνά τη θεμελίωση της διπλανής οικοδομής, πρέπει υποχρεωτικά να γίνεται αντιστήριξη στο χώμα κάτω από τα θεμέλια της διπλανής οικοδομής. Υποχρεωτικά. Από αυτά που μας αναφέρετε, φαντάζομαι, αγαπητέ Θεόδωρε, ότι είστε σχετικός. Οπότε λέει, φανταστείτε ότι το υπέδαφος είναι χώμα και έχετε μια οικοδομή με την καλύτερη θεμελίωση. Αν σκάψετε περιμετρικά μερικά μέτρα κάτω από το βάθος των θεμελίων χωρίς αντιστήριξη, η οικοδομή θα πέσει και ας έχει εφαρμοστεί ο καλύτερος αντισεισμικός κανονισμός. Και αναφέρεται και στην γενικότερη στατικότητα και στατική επάρκεια του υπεδάφους. Γι' αυτό και η Ακρόπολη που χτίστηκε, λέει, πάνω σε βράχο, είναι ακόμη όρθια μετά από 2.500 χρόνια. Ευτυχώς. Ευτυχώς θα πούμε εμείς. Έτσι κι αλλιώς τα βραχώδη σημεία είναι τελικά προτιμότερα και δεν είναι ευάλωτα ούτε σε τέτοιου τύπου ρογμές και σε καταπώνηση και από ό,τι ξέρω και στους σεισμούς, στις σεισμικές δονήσεις. Ο Γιάννης μας εύχεται καλό μήνα και λέει ότι στις 18 του Ιουλίου στο όμορφο και δροσερό σουλάρι της Αρκαδίας γίνεται πάρτι, πανηγύρι, χορός. Φιλοξενία, παράδοση με την ξεκουστή γουρνοπούλα και μας περιμένει. Αρκεί να μην μας το λες συνέχεια, Γιάννη. Το ακούσαμε, το πήραμε το μήνυμα. Ναι, είναι υπέροχα τα πανηγύρια γενικώς που πρόκειται να γίνουν από εδώ και πέρα στις πολλές και μεγάλες γιορτές του Ιουλίου. Και σήμερα γιορτάζει κόσμος και σήμερα, Κοσμάς, Δαμιανός, Αργύρης, Αργυρό, Ανάργυρος. Είναι η 1η Ιουλίου και η 1η Νοεμβρίου που γιορτάζονται οι Άγιοι Ανάργυροι, είναι διπλή γιορτή. Καλό απόγευμα και καλό μήνα, μου λέει ο Μιχάλης, και σε σένα, αγαπητέ μου Μιχάλη. Και μέχρι εδώ ήμασταν με τα μηνύματα. Στείλτε μας κι άλλα στο Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό, στο Viber και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες. Messenger θέλετε, Instagram θέλετε, email θέλετε, ό,τι θέλετε.

πείτε ότι δεν είχατε κι εσείς πραγματικά ερωτευτεί αυτό το τραγούδι, αυτό το συγκρότημα, αυτή τη γυναίκα, την τραγουδίστριά τους, η Blondie με την Debbie Harry που σαν σήμερα γεννήθηκε.

0: Έλενα Καραγιάννη. Σας καλωσορίζω στο δεύτερο ημίωρο λοιπόν της εκπομπής. Απέναντί μου νωρίτερα ο Βασίλης Νικολόπουλος και τώρα η Βίβια Νικολοπούλου. Συνεννοημένοι είσαστε να έχουμε το ίδιο επίθετο και να γίνεται η αναλλαγή στην κονσόλα, παιδιά. Η Βούλα Κλουσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε τον συνάδελφό μου Διονύση Μποτόνη. Καλησπέρα, Διονύση.
1: Καλησπέρα, Έλενα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Να είσαι καλά.
1: Μήνα.
0: Και καλό μήνα να έχουμε. Μας έφυγε ο Βασίλης Λεβέντης, μόλις θα πω εγώ 75 ετών. Δεν είναι μια ηλικία που λες πλήρης ημερών, αλλά έτσι κι αλλιώς είχε πολλά προβλήματα υγείας συσσωρευμένα. Θελήσαμε να μιλήσουμε μαζί σου γιατί ξέρω ότι ήσουν πολύ στενός του συνεργάτης.
1: Ναι, συνεργάστηκα με τον Βασίλη Λεβέντη περί τα 3,5-4 χρόνια. Γνώρισα έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να ήταν μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Δεν συμφωνούσε πολλές φορές μαζί του, ο ίδιος περασπίστηκε μέχρι την τελευταία στιγμή αυτές τις απόψεις που είχε. Παρότι και όπως λέω και πάλι παρεξηγήθηκε, τον τίμησε ο ελληνικός λαός το 2015 το Σεπτέμβριο και μπήκε στη Βουλή.
0: Ναι, μετά από δεκαετίες που το πάλευε.
1: Εγώ θέλω να πω ότι ήταν ένας άνθρωπος με βαθιά παιδί, κουλτούρα. Και πάντα ήταν με το χαμόγελο και είχε πολύ χιούμορ. Δεν το ξέρω ο κόσμος αυτός, είχε πάρα πολύ χιούμορ. Mm-hmm. Ζούσε, θα έλεγα, με το χιούμορ του και τον σκότωσε συσσαγωγικά το τσιγάρο. Και
0: το άγχος, η πολλή δουλειά.
1: Και η πολλή δουλειά, ναι, ήθελε να τα ελέγχει όλα, να έχει τη δική του άποψη σε όλα τα σημεία της πολιτικής ζωής αλλά και της κομματικής. Της θυμίας που είχε με την Ένωση Κεντρών, την έδειξε ο ίδιος. Και από ό,τι έλεγε, λέει, αν φύγω εγώ και δεν βάζω κανέναν να διαδεχτεί αυτή την παράταξη που είδησα, γιατί απλά ξέρει να ζει μαζί μου. Έτσι έλεγε πολλές φορές σε δικούς του ανθρώπους και σε συνεργάτες του κλπ. Αλλά αυτό που με εντυπωσίασε στον Βασίλη Λεβέντη, εγώ αποσπάστηκα, θα πρέπει να σας πω, από την αίθουσα του Υπουργείου Εσωτερικών και από το Υπουργείο Εσωτερικών στην Ένωση Κεντρών. Mm-hmm. Είχαμε ένα κοινό φίλο και ο οποίος μου είπε να βοηθήσω τον πρόεδρο από τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα.
0: Mm-hmm.
1: Και έτσι πήγα στο γραφείο του Βασίλη Λεβέντη και στο γραφείο τύπου, το οποίο κάναμε ένα γραφείο τύπου που θα το ζήτευαν και μεγαλύτερα κόμματα από την Ένωση Κεντρών.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι. Τα τελευταία, όπως είπες, χρόνια από τον κορονοϊό και μετά δεν είχε καλή υγεία.
0: Και παρόλο που εξήλθε της εντατικής, νομίζω, νικητής, μπορεί να τον κατέβαλε μετά, μεταγενέστερα, αλλά γενικότερα τα κατάφερε με τον κορονοϊό, ενώ όλοι πιστεύουμε ότι μπορεί να μην επιβιώσει. Και ωστόσο μετά τον είχα δει, νομίζω, Διονύση, και εδώ στην ΕΡΤ μετά τον κορονοϊό. Ήταν καταβεβλημένος, αλλά πάντοτε όρθιος.
1: Έτσι, αυτό που έλεγε πάντα, έλεγε το εξής, ότι εγώ θα φύγω όρθιος. Δεν θέλω να με νικήσει η αρρώστια, η ασθένεια κλπ. Είχε μια βαθιά κουλτούρα, βαθιά παιδεία. Πέτυχε στο Πολυτεχνείο, ήταν μέσα στην τριάδα.
0: Ναι, πρωτιά μεγάλη στους πολιτικούς μηχανικούς.
1: Ναι. Και ο αδελφός είναι πολιτικό μηχανικός, έχουν μια κουλτούρα. Και ο τρίτος αδελφός είναι καθηγητής πανεπιστημίου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια οικογένεια η οποία έμεινε και μεγάλωσε στον Πειραιά, ο Βασίλης ο Λεβέντης. Και γύρισε όλη την Ελλάδα με ένα αυτοκινητάκι που είχε. Mm-hmm. Γύρισε όλη την Ελλάδα και γνώρισε, όπου πήγαινε, δεν τον λέγανε «Γεια σου πρόεδρε, γεια σου Βασίλη», δεν λέγανε κανένας Λεβέντης κτλ. Είχε μια αγάπη για τον συνάνθρωπό του και επίσης ο ίδιος έβγαζε κάτι θετικό πάντα και είχε φίλους σε όλη την Ελλάδα. Όπου και να πήγαινε, είχε 5 ανθρώπους, 10 ανθρώπους να τον μιλήσουν και να τον περιποιηθούν, να τον φιλοξενήσουν κτλ.
0: Και αναμφισβήτητα ήταν ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος και πολύ μορφωμένος, όπως λες. Εμένα μου έκανε εντύπωση.
1: Αυτό ήθελα να πω. Της κουλτούρας της γερμανικής.
0: Μιλούσε άπτεστα αγγλικά και γερμανικά. Είναι απορίας άξιο, γιατί. Απορίας. Πώς τα φέρνει έτσι η μοίρα, Διονύση, αν μου επιτρέπεις, ότι ακριβώς έχοντας χάσει από τους Γερμανούς κατακτητές την περιουσία της οικογένειά του, εκείνος σπούδασε στο Μόναχο και γύρισε εδώ και ήταν βέβαια αυτή η προσωπικότητα που ήταν.
1: Ναι, είναι έτσι. Έζησε κάποια χρόνια στη Γερμανία. Του άρεσε ο τρόπος ζωής που έχουν οι Γερμανοί, παρότι μέσα του είχε ένα θυμό πάντα για ό,τι του συνέβη από τους Γερμανούς και αυτό που προείπες για την περιουσία. Ο ίδιος πάντα είχε ένα τρόπο να σε συγχωρέσει αν του κάνεις κάτι κακό, αν του κάνεις κάτι που δεν ήθελε, κάτι που δεν του άρεσε, κάτι που τον πείραζε, κάτι που τον στενοχωρούσε, είχε εκείνη την τη σοφία, την παιδεία, την κουλτούρα να συγχωρεί όποιος προσπαθούσε να του δημιουργήσει κακό. Και για να φανταστείτε, στατιστικά νομίζω τώρα θυμάμαι καλά,
0: ναι,
1: δεν είχε διαγράψει ποτέ κανένα στέλεχος ή κανένα βουλευτή μετά που μπήκε στη Βουλή το κόμμα, να το διαγράψει από το κόμμα. Δεν ήταν υπέρ των ακραίων μέτρων, δεν ήταν υπέρ των διαγραφών, δεν ήταν υπέρ του πολιτικού τζόγου, όπως λέμε.
0: Παρόλο που προερχόταν, δηλαδή τουλάχιστον ήταν ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ,
1: ναι,
0: και το ΠΑΣΟΚ μάλλον επί Παπανδρέου είχε άλλη κουλτούρα τέτοιου τύπου, όπως λες, διαγραφών, ο ίδιος ήταν πιο διαλλακτικός.
1: Είναι έτσι, και ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του ΠΑΣΟΚ. Όταν όμως άρχισαν οι διαφορετικές απόψεις στην δεκαετία του 70 για το ΠΑΣΟΚ, τότε ο ίδιος διαχώρησε θέση του και αποχώρησε εκεί περί τα τέλη του 70 και ίδρυσε την Ένωση Κεντρών.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία μετά από πάρα πολλά χρόνια, όπως προείπαμε, το Σεπτέμβριο του 2015 μπήκε στη Βουλή με 10 βουλευτές.
0: Ναι. Ναι, και ήταν μια έτσι περηφανής νίκη, το περηφανευόταν ο ίδιος και του άρεσε φυσικά πάρα πολύ.
1: Γιατί πιστεύει, γιατί πίστευε ότι αυτή η διαδικασία όλη ήταν μια δικαίωση, ένα θαύμα, ένα μικρό θαύμα της πολιτικής ιστορίας, να μπει η Ένωση Κεντρών στη Βουλή με 10 βουλευτές.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν κάτι που τον εξητάριζε έτσι πολιτικά και του δίνει και το κουράγιο και τη δύναμη να τρέχει παντού, να μην σταματάει καθόλου, να καπνίζει και 2-3 πακέτα τσιγάρα την ημέρα.
0: Αυτό.
1: Να το πούμε και αυτό, ο ίδιος ήταν λάτρης του καπνίσματος, δεν το έσβηνε το τσιγάρο, όσο και να του έλεγαν οι δικοί του άνθρωποι, η οικογένειά του. Όλοι δεν έκανε πίσω πάνω σε αυτό το θέμα, δεν έκανε πίσω.
0: Μάλιστα. Ελαφρύ το χώμα του, σίγουρα έχει αφήσει.
1: Καλό
0: του κατεβόδιο. Ο πρόεδρος έχει αφήσει το δικό του στίγμα στην πολιτική ζωή της Ελλάδας, αυτό είναι σίγουρο.
1: Δηλώσεις έχουν κάνει και πολιτική αρχική και ο πρωθυπουργός έκανε
0: και
1: δηλώσεις.
0: Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
1: Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ναι, κοινοβουλευτικός άντρας ο Βασίλης Δεβέντης, τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Εγώ νομίζω ότι αφήνει θετικό πρόσημο. Μίλαγε εκτός χειρογράφου για πάρα πολλή ώρα εκτιμήματος της Βουλής. Πάντα ευγενής, δεν καταχωρούταν το χρόνο του βήματος της Βουλής.
0: Σωστό.
1: Ήθελε να μιλήσει παραπάνω, αλλά έλεγε πάντα με χιούμορ, αφού δεν το επιτρέπουν οι χρόνοι.
0: Ναι.
1: Δεν θα συνεχίσω, θα τα κάνουμε άλλη φορά.
0: Και τώρα που λες μιλούσε, Διονύση, ήτανε και μιλούσε πάντοτε από στήθους. Δηλαδή σχεδόν ποτέ
1: δεν ήταν
0: σε γραπτό κείμενο οι αναφορές.
1: Μόνο σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων, κάποια στιγμή είχε ένα χαρτάκι που έγραφε κάποιες λέξεις. Δηλαδή έγραφε, σήμερα ας πούμε έχουμε πρώτο θέμα την τρομοκρατία. Έγραφε τρομοκρατία, η λέξη. Είχε άλλο θέμα σήμερα ας πούμε σκάνδαλο ΠΚΠ. Έγραφε σκάνδαλο ΠΚΠ, δύο λέξεις. Είχε λοιπόν ένα μπλοκάκι, ένα χαρτάκι, το οποίο το δείπνουν στα τέσσερα και είχε όλες αυτές τις λέξεις, τα θέματα που ήταν σε επικαιρότητα. Μήπως το ξεφύγει ας πούμε κανένα ή δεν το είπε, να το πει και να πηγαίνει σε μια τάξη όπως αυτός ήθελε να έχει ιεραρχήσει τα θέματα του. Ήταν από στήθος, δεν έπαιρνε ποτέ χαρτί, δεν έβλεπε ποτέ το Λεβέντη να μιλάει και χειρογράφο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Διονύση Μποτώνη, για τη συνεισφορά σου εδώ στην εκπομπή, στο
1: καλά
0: μικρό χρόνο που σου αφιερώσαμε, και να είσαι καλά κι εσύ.
1: Καλά,
0: σε χαιρετώ.
1: Ευχαριστώ.

Η στίχη είναι του Μάνου Ελευθερίου, δεν το γνώριζα, αλλά η μουσική είναι του Διονύση Τσακνή. Όσο μιλούσα με τον συνάδελφο Διονύση Μποτόνη, που κάποτε ήταν στενός συνεργάτης του Βασίλη Λεβέντη, θυμήθηκα ότι έχω στο αρχείο μου μια πολύ μεγάλη συνέντευξη, μπορεί και 3/4, 50 λεπτών, με τον Βασίλη Λεβέντη. Και θα μου πεις γιατί μας το λες. Ξέρω εγώ, έτσι το μοιράζομαι μαζί σας, γιατί θυμήθηκα τώρα πριν από αρκετά χρόνια ότι υπήρχε μια επιθυμία του ιδίου και μου το μετέφερε συνεργάτης του να βγει στην εκπομπή, άλλη εκπομπή που έκανα τότε στη Φωνή της Ελλάδας, και να μιλήσουμε. Και θυμάμαι ότι μιλήσαμε για ένα σωρό θέματα. Σε κάθε περίπτωση η συζήτηση με τον Βασίλη Λεβέντη πλουσιότερο σε έκανε. Τώρα γιατί διάφοροι κύκλοι ή δεν ξέρω τι άλλο υποβολημαίο και εσκεμμένο τον έφεραν στο σημείο να φαίνεται γραφικός, αυτό δεν με αφορά.

Μηνύματα. Η Χριστίνα μας λέει: δυστυχώς δεν είναι εύκολο να επικοινωνήσει κάποιος με το 112 ή το 199. Γεια στο στόμα σου, Χριστίνα μου. Δεν έχω προσπαθήσει, αλλά νομίζω με το 199 που είχα προσπαθήσει πέρυσι για κάτι που έβλεπα εκεί γύρω στην περιοχή που μένω, δεν μπόρεσα να βγάλω γραμμή. Έχεις δίκιο, γεια στο στόμα σου. Δεν ξέρω, καλά κάνεις και το λες. Εγώ γνωρίζω την πληροφορία. Από εκεί και πέρα στη συνέχεια της, κακώς δεν μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει, γιατί υποτίθεται ότι πρέπει να υπάρχει κέντρο και να δέχεται τα μηνύματα και τις απευθύνσεις και τις εκκλήσεις των πολιτών. Ο Σπύρος, καλησπέρα Έλενα, αναφέρεσαι σε μια τροπολογία, Σπύρο, δεν το γνωρίζω το θέμα καθόλου, δεν με αφορά, δηλαδή δεν θεωρώ πολύ αξιόπιστο το όποιο κανάλι το μετέδωσε και μάλιστα ιδιωτικό. Παρ' όλα αυτά, εσύ δίνεις και το σχετικό link από τα νέα και λες ότι το ίδιο συγκρότημα είναι. Τέλος πάντων, και λες ότι η κυβέρνηση φέρεται να επεξεργάζεται τροπολογία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ευνοϊκότερη μεταχείριση του ιδρυτή της Intellexa, Dillian, εν ώψη της εκδίκασης της υπόθεσης των υποκλοπών και του Predator σε δεύτερο βαθμό. Ναι, ενδεχομένως, δεν το έχω καθόλου παρακολουθήσει. Χωρίς να θέλω να το υποβαθμίσω, πίστεψέ με, Σπύρο, σιγά σιγά και αυτή η υπόθεση όπως και άλλες, δεν λέω πως θα μπει στο αρχείο ή πρέπει να μπει στο αρχείο, και σοβαρή να είναι και ό,τι και να είναι, πίστεψέ με, δεν το βλέπω να μετράει στο προεκλογικό κλίμα. Δυστυχώς ο άξονας έχει μετατοπιστεί σε αυτό που ο κόσμος αποκαλεί ακρίβεια και καθημερινότητα.

πω για να μην παρεξηγηθώ, δεν ξέρω αν έχουμε την πολυτέλεια να ψάχνουμε και να τελεσιδικούμε ή να φτάνουμε τέλος πάντων σε ένα διατάφτα με τέτοιου τύπου υποθέσεις πια. Το λέω με πόνο ψυχής, γιατί ενδεχομένως να πρέπει, η κοινωνία πρέπει να βασίζεται στις αξίες, στους θεσμούς, στη διαφάνεια. Αλλά, είπα ότι έρχεται η ρημάδα η ακρίβεια, η ρημάδα η ανάγκη και ανάγκα και θεοί πείθονται.

αυτό το τραγούδι δεν παίζει τυχαία. Είναι εντελώς καλοδιαλεγμένα σήμερα. Επιτρέψτε μου να ευλογήσω τα γένια μου. Άλλωστε μου το λέτε κι εσείς και μου το είπαν κι άλλοι. Είναι η Garbage. Αυτό το συγκρότημα που θα παίξει και αυτό σήμερα στην Αθήνα, εδώ σε φεστιβάλ, μαζί με το Μόμπι. Το τραγούδι το διάλεξα γιατί μου αρέσει ο τίτλος. The world is not enough. Ο κόσμος δεν είναι αρκετός.

κάνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Τη δεύτερη ώρα θα παρακολουθήσουμε και τις φωτιές στην Αμφίκλεια, γειτονικά της Αμφίκλειας, και θα πάμε και σε αρκετά χρηστικά θέματα που μας το ζητήσατε και νομίζω ότι θα σας βοηθήσουμε πάνω σε αυτό.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Μένεται η φωτιά στη Φθιώτιδα και πριν από λίγο εστάλει μήνυμα το 112 προς τους κατοίκους της κοινότητας Κατάλημα να κατευθυνθούν προς Ελάτια. Νωρίτερα είχε ζητηθεί εκένωση και από τους κατοίκους της κοινότητας Φάκας επίσης προς την Ελάτια. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατη περιοχή, ενώ στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι. Επιτόπου 110 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 25 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό του. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Επίσης έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο δρόμο Αταλάντης προς Καλαπόδη. Σε εξέλιξη φωτιά και στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων, στην επιχείρηση της κατάσβεσης από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Εστάλει και προειδοποιητικό μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους του Αγίου Γεωργίου να είναι σε ετοιμότητα. Η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά την επίσκεψή του στη χειρουργική κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται η πολιτεύτρια Α Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, με αναπνευστικά προβλήματα και ελαφρά εγκάβματα, και οι γονείς της μετά την πυρκαγιά που ακολούθησε στην πιλωτή της πολυκατοικίας της ως αποτέλεσμα της έκρηξης αυτοσχέδιων μηχανισμών που τοποθέτησαν άγνωστοι τις πρώτες πρωινές ώρες. Αυτοί οι οποίοι ενδύονται το μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες και ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκρήξεις επίσης σημειώθηκαν στις κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς, και του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη. Την έρευνα για τις 3 επιθέσεις σε Τούμπα και Πηλαία ανέλαβε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Ανακοινώσεις καταδίκης από όλα τα κόμματα. Τραγική τροπή έλαβε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε στη Λιτία ανήκει στον 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άντρα που έχασε τη ζωή του και τη εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα μετά την παραγγελία διενέργειας προκατακτικής εξέτασης από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι αρχές διερευνούν εάν η κατάρρευση οφείλεται σε παραλήψεις κατά τις εργασίες εξκαφής ή σε προϋπάρχοντα προβλήματα στατικότητας της πολυκατοικίας που είχε κατασκευαστεί το 1970. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε 10όροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, ενώ ο αριθμός των τραυματιών παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστος. Διασώστες απομάκρυναν ενίκους με σχοινιά από το κτίριο, ενώ οι επιζώντες περιέγραψαν στιγμές πανικού, όπως ανέφερε ένικος του 10ου ορόφου. Μετά τη διακοπή ρεύματος και την ενεργοποίηση του συναγερμού, οι διάδρομοι γέμισαν καπνό και οι ένικοι εγκλωβίστηκαν στα διαμερίσματά τους μέχρι να διασωθούν από την πυροσβεστική. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς και την πλήρη αποτίμηση των θυμάτων. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της 24ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει 3 ναυτεργατικά σωματεία για την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο λιμάνι της Ραφίνας κατέθεσε ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλώων και Κρουαζιέρας. Η ΠΕΝΕΝ διαμηνύει ότι η απεργιακή κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί κανονικά ανεξαρτήτως της έκβασης της δικαστικής διαδικασίας. Σε ηλικία 75 ετών πέθανε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο. Το μεσημέρι προς το απόγευμα αναμένονται στα υπηρετικά τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και βόρειο-ορεινά σποραδικές καταιγίδες, άνεμοι βορειοδυτική έως 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr και πάλι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
8: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
9: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.

0: Έκο και έχουμε εισέλθει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε όμως αμέσως να συναντήσουμε τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Αμφίκλειας Ελάτειας, τον κύριο Αχιλέα Καψή, που είναι στη γραμμή μας. Γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ που διαθέσατε λίγο χρόνο και μας περιμένατε. Θέλουμε να μας δώσετε όμως μια ενημέρωση, σας παρακαλώ, για τη φωτιά αυτή την ώρα στην περιοχή σας.
1: Ναι, και να με συγχωρέσετε για που δεν μπορούσα να μιλήσω, ήμασταν πάνω στη...
0: Παρακαλώ, καταλαβαίνουμε το επίγον του πράγματος. Ναι.
1: Τα πράγματα είναι ακόμα πολύ δύσκολα, έχουμε πάρα πολύ άνεμο, έχουμε πάρα πολλά ενεργά μέτωπα, επιχειρούν όλα, πάρα πολλά ελικόπτερα βέβαια και αεροπλάνα έχουν έρθει, όλη η δύναμη και πάρα πολλά περιοριστικά, όλοι οι δήμοι, οι δροφόρες, αλλά είναι πάρα πολύ ο άνεμος και η κατεύθυνση είναι προς δυτικά τώρα η φωτιά, πάει προς Ελάτεια.
0: Προς βορειοδυτικά, προς Ελάτεια, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό που δεν θέλατε νομίζω.
1: Αυτό που δεν θέλαμε και υπάρχουν πάρα πολλά μέτωπα.
0: Πολλά μέτωπα και στήλ.
1: Όλα επιχειρεί, υπάρχει μεγάλη δύναμη. Ελπίζουμε να πέσουν και οι άνεμοι, τίποτα άλλο.
0: Και εμείς το ελπίζουμε, γιατί όσο περνάει η ώρα, συνήθως, κύριε Καψή, χωρίς να ξέρω βέβαια, αλλά συνήθως προς το βραδάκι πέφτουν λίγο οι άνεμοι.
1: Να δούμε, ελπίζουμε.
0: Ποια σημεία είναι, εμείς γνωρίζουμε από το δελτίο ότι η κοινότητα Σφάκα είναι αυτή που εκενώθηκε.
1: Εκενώσαμε την κοινότητα Σφάκα, ήμασταν τυχεροί, δεν μπήκε η φωτιά σε κανένα σπίτι, δεν είχαμε πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Εκενώσαμε όλα τα άτομα, φύγανε με τη βοήθεια της αστυνομίας και τώρα είναι, ακόμα δεν έχει ξαναγυρίσει ο κόσμος, απλώς έχει φύγει ο κύρκυρος για το χωριό.
0: Ναι, για την κοινότητα κατάλημα.
1: Έχουν πάει όλος ο κόσμος έχουν πάει στα καπί και είναι έτοιμα τα ξενοδοχεία για να τους...
0: Μάλιστα. Δηλαδή υπάκουσαν και έχουν εκενωθεί οι οικισμοί,
1: αλλά
0: τα σπίτια έχουν σωθεί, λέτε.
1: Ναι. Και ο κόσμος ήταν πολύ συνεργάσιμος και με τη βοήθεια της αστυνομίας και όλων των παιδιών έχουμε... Καλά αποτελέσματα όσον αφορά τον οικισμό.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ καλό για τους οικισμούς και τα σπίτια και τους ανθρώπους. Τώρα από εκεί και πέρα λέτε ότι είναι πολλά και δύσκολα τα μέτωπα λόγω του ισχυρού ανέμου, έτσι κύριε Καψή.
1: Έχουμε πάρα πολλούς, πολύ ισχυρούς ανέμους ακόμα. Επιχειρούν πάρα πολλά αεροπλάνα και κόσμος πάρα πολύ, αλλά ελπίζουμε με την πτώση του ανέμου να καταλαγιάσουμε και τη φωτιά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, εύχομαι.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε
0: πολύ. Να είστε καλά. Ο Αντιδήμαρχος, κυρίες και κύριοι, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Αμφίκλειας Ελάτειας, ο κύριος Αχιλέας Καψής, ήταν τώρα μόλις μαζί μας. Τον πέτυχε η Βούλα Κλισοπούλου κυριολεκτικά πάνω στο έργο της κατάσβεσης και νωρίτερα με όλους τους δημάρχους και αντιδημάρχους και περιφερειάρχες που μίλησε της ευρύτερης περιοχής Αμφίκλειας Ελάτειας. Οι περισσότεροι δεν ήθελαν να μιλήσουν, απλά έδιναν μια πολύ γρήγορη πληροφορία. Όλες λοιπόν οι πληροφορίες, η ενημέρωση συντείνει προς αυτό, προς τούτο, ότι δηλαδή υπάρχουν πολλά και δύσκολα μέτωπα. Μάχη κατά της πυρκαγιάς, της κατάσβεσης, την επιτείνει, τη δυσκολεύει ο πολύ δυνατός αέρας και παρόλα αυτά η φωτιά αυτή τη στιγμή που εξελίσσεται σε δύσβατη περιοχή φαίνεται να πηγαίνει προς την Ελάτεια. Έχει διακοπή η κυκλοφορία στο δρόμο Αταλάντης προς Καλαπόδη και... Υπάρχει συνδρομή πάρα πολλών μέσων και πεζοπόρων και εθελοντών και οχημάτων, αλλά πιο πολύ απ' όλα από αέρος επιχειρούν περιοδικά 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, όπως ακούσατε και νωρίτερα στο δελτίο. Οι οικισμοί Κατάλημα και Σφάκα έχουν εκενωθεί, οι άνθρωποι όλοι έχουν πάει προς τα καπί της γειτονικής περιοχής και δεν κινδυνεύουν ούτε τα σπίτια τους ούτε οι ίδιοι. Αυτά λοιπόν από την μεγάλη αυτή πυρκαγιά που δυστυχώς δεν θα τη λέγαμε μεγάλη αν δεν εξελισσόταν τόσες ώρες και δεν γινόταν αυτό που ακούσατε και δεν μας ενημέρωνε γι' αυτό ο Αντιδήμαρχος. Λοιπόν, και παρακολουθούμε εμείς και συνεχίζουμε την ενημέρωση πάντα εδώ στο Earth News Radio 105,8. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, μαζί θα είμαστε μέχρι τις 7. Έχουμε ξεκινήσει από τις 5. Βίβια Νικολοπούλου και Βούλε Κλουσοπούλου, τώρα και η Μαρία Σφυρόερα, όλη η ομάδα εδώ η απογευματινοβραδινή στη μάχη της ενημέρωσης φυσικά και εμείς, μιας ενημέρωσης που ξεκίνησε με την αρχή της μέρας και την αρχή του Ιουλίου με αυτή την πραγματικά κατάπτυστη και καταδικαστέα επίθεση, την εμπριστική επίθεση σε σπίτια τριών στελεχών και πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Η μητέρα της πολιτεύτριας Νέστορα, Αφροδίτης Νέστορα, είναι αυτή που έχει τραυματιστεί, βρίσκεται με πολλαπλά εγκάβματα στη ΜΕΘ διάσωληνωμένη του Ιπποκρατίου. Το Ιπποκράτιο νοσοκομείο, το οποίο

πριν από περίπου 2 ώρες επισκέφτηκε κλιμάκιο της κυβέρνησης, βασικά ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος και από τον κύριο Κυρανάκη και από τον κύριο Γεωργιάδη και από τον κύριο Χρυσοχοίδη. Μετά την επίσκεψη και την συμπαράσταση που δήλωσε ο Πρωθυπουργός με τους υπουργούς στους τραυματίες, η δήλωση του Πρωθυπουργού λοιπόν ήταν σαφέστατη, μίλησε για μηδενική ανοχή σε μια τρομοκρατική επίθεση όπως ήταν αυτή, αναλαμβάνει αντιτρομοκρατική υπηρεσία και έχει εμπιστοσύνη, είπε ο Πρωθυπουργός, στην αστυνομία και τις διοικητικές αρχές. Είναι εγκληματίες αυτοί οι άνθρωποι και η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία και την οργανωμένη κοινωνία. Τα κόμματα καταδίκασαν ομόθυμα αυτή την πράξη μέσω των εκπρόσωπων τους. Αυτά, έτσι για να ξέρετε, τα πολλά-πολλά. Τα υπόλοιπα σε λίγο, γιατί σε λίγο θα περάσουμε και στις συνεντεύξεις μας που πήγανε λίγο πιο πίσω αναγκαστικά λόγω της επικαιρότητας. Είναι αρκετά έως πολύ χρηστικά τα επόμενα θέματα, ειδικά το πρώτο που θα έχουμε σε λίγο και αφορά το επίδομα των 150 ευρώ ανά παιδί.

0: Αχαχαχ, φοβερή διαπίστωση. Ίσως πάλι φταίς κι εσύ. Ακροβατούμε μεταξύ επικαιρότητας και λίγο πιο συναισθηματικών πραγμάτων, προσπαθώντας να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον, κυρίως μουσικό, γιατί το ραδιόφωνο είναι ένα πολύ ωραίο μείγμα, ένα κοκτέιλ όλων αυτών των στοιχείων. Και τώρα, επειδή το ζητήσατε περισσότερο και επειδή η ακροάτριά μας, βέβαια ήταν λίγο ειδική η περίπτωσή της, επανέφερε λίγο το θέμα επίδομα παιδιού, αυτά τα 150 ευρώ, μπήκαν, δεν μπήκαν χτες τους λογαριασμούς, σε κάποιους μπήκαν, σε κάποιους όχι, κάποιοι είδαν λιγότερα χρήματα, οπότε απευθυνθήκαμε στον κύριο Σπύρο Σταυρούλια, το λογιστή και οικονομικό σύμβουλο, να τα συζητήσουμε μία προς μία τις περιπτώσεις. Κύριε Σταυρούλια, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη. Καλησπέρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας, γιατί σας έχουμε από νωρίς και ζητήσαμε να μιλήσουμε, αλλά μετά προέκυψαν άλλα. Λοιπόν, δεν μπήκανε όλα σε όλους από αυτό το επίδομα των 150 ευρώ, το επίδομα παιδιού.
1: Μπήκανε αρκετά. Μπήκανε σε 947.000 δικαιούχους. 947.609 συμπολίτες μας, χτες 30 Ιουνίου, πιστώθηκαν περίπου 220 εκατομμύρια ευρώ και αφορά 1.525.000 περίπου εξαρτώμενα τέκνα. Πάμε να δούμε όμως τι ακριβώς έχει συμβεί και για ποιο λόγο.
0: Μάλιστα.
1: Κάποιοι από τους συμπολίτες μας είδαν λιγότερα χρήματα, για την ακριβία ήταν το 50%, τα μισά ακριβώς από αυτά που περίμεναν, και κάποιοι δεν είδαν καθόλου χρήματα.
0: Ναι.
1: Για να τα βάλουμε σε μία σειρά, δικαιούχοι για αυτά τα 150 ευρώ ανά παιδάκι είναι οι γονείς που έχουν εξαρτώμενα τέκνα, τα οποία είναι δηλωμένα στη φορολογική τους δήλωση, είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, και θα σας εξηγήσω γιατί το λέω αυτό, και έχουν δηλώσει σωστά κατά τη χρήση του 2024 τα εξαρτώμενα τέκνα και βέβαια να πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά όρια. Τα εισοδηματικά όρια είναι 40.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδάκι. Άρα μιλάμε 45.000 ευρώ για τα δύο παιδιά, 50.000 για τα τρία παιδιά και ούτω καθεξής. Και οι μονογονεϊκές οικογένειες με ένα παιδάκι ξεκινούν από τα 39.000 ευρώ και ανεβαίνουν 5.000 για το κάθε παιδάκι. Όσοι λοιπόν πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις θα έπρεπε να περιμένουν τα χρήματά τους που πιστώθηκαν χθες 30 του μήνα. Πάνω απ' όλα να πούμε ότι πιστώθηκαν χθες, κάποια μπορούν να φανούν σήμερα, ανάλογα με την τράπεζα του καθενός.
0: Ναι.
1: Τώρα, τι έχει συμβεί? Υπάρχουν περιπτώσεις όπου παιδάκια που έχουν γεννηθεί μέσα στο 2025 δεν έχουν υποβληθεί ακόμα οι φορολογικές δηλώσεις. Οι φορολογικές δηλώσεις για το 2025 είναι ακόμα σε εξέλιξη. Άρα, παιδάκια που έχουν δηλωθεί μέσα στο 2025 και μέσα στο 2026. Θα γίνει μια δεύτερη πληρωμή, η οποία θα γίνει στο τέλος Αυγούστου, προκειμένου να συμπεριλάβει και αυτές τις περιπτώσεις. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Πρέπει να υποβάλουμε σωστά την φορολογική δήλωση για το 2025.
0: Ναι.
1: Και για τα παιδάκια που έχουν γεννηθεί μέσα στο 2026, για τα παιδιά που γεννήθηκαν δηλαδή από 1η Ιανουαρίου του 2026 έως και 31 Ιουλίου του 2026, θα πρέπει να πάμε και να ζητήσουμε να αποδοθεί άφημη έως τις 10 Αυγούστου.
0: Για το παιδί.
1: Για το παιδί.
0: Ναι.
1: Εάν κάνουμε αυτές τις κινήσεις, τότε στην δεύτερη πληρωμή που θα γίνει 31 Αυγούστου θα μας συμπεριλάβει. Τώρα, όσοι δεν είδαν λοιπόν χρήματα, είναι γιατί το παιδάκι μπορεί να έχει γεννηθεί στο 25 ή το 26, ή να έχει γεννηθεί το παιδί προηγούμενα χρόνια, αλλά να μην πληρεί τα εισοδηματικά κριτήρια. Δηλαδή να έχει πάνω από 40.000 εισόδημα ή 45.
0: Η οικογένεια.
1: Και προσέξτε, ναι. Η οικογένεια. Ναι. Και προσέξτε, δεν είναι μόνο το πραγματικό εισόδημα, είναι και το τεκμαρτό εισόδημα. Πολλοί που μπορεί να μπερδεύονται, να δηλώνουν εισόδημα 38.000 ευρώ, αλλά το τεκμαρτό του εισόδημα, ο τεκμαρτός υπολογισμός του εισόδηματος, να ξεπερνάει τα 40 ή τα 45 και εκεί να κόβονται από τη διαδικασία.
0: Mm-hmm. Νομίζω το ξέρουν αυτό, ειδικά με το ύψος του εισοδήματος. Νομίζω ότι έχει πολλές φορές διευκρινιστεί, κύριε Σταυρούλια. Τέλος πάντων.
1: Διευκρινίζεται, αλλά πολλές φορές γίνονται παρεξηγήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Ίσως υπάρχουν περιπτώσεις που δεν έχει δηλωθεί σωστά το ή τα εξαρτώμενα τέκνα στη δήλωση του Ε1.
0: Ναι.
1: Ξεχάσει να μην έχει δηλωθεί. Ή να μην έχουμε βάλει τον IBAN ή να έχει κάποιο αναγραμματισμό.
0: Καλά, αυτό είναι αρκετά. Είναι πολύ τεχνικό το ζήτημα, αλλά καλό είναι να το κοιτάξουν πάλι και πάλι οι ίδιοι ή ο λογιστής τους. Ναι.
1: Έτσι, καλό είναι να απευθυνθούν και σε κάποιον έτσι, που γνωρίζει λίγο καλύτερα να χειρίζεται τις φορολογικές δηλώσεις. Για να δηλωθεί σωστά το παιδί, να μπουν σωστά τα στοιχεία του τέκνου, να είναι σωστός ο IBAN του λογαριασμού Και από εκεί και πέρα, εάν μια οικογένεια κάνει κοινή φορολογική δήλωση, τότε τα 150 ευρώ θα πάνε και θα μπουν στον υπόχρεο, στον μπαμπά δηλαδή. Θα πάνε και θα μπουν 150 ευρώ για κάθε παιδάκι.
0: Ναι.
1: Στις περιπτώσεις όμως.
0: Τις χωριστής.
1: Ξεχωριστή φορολογική δήλωση και δηλώνουν και οι δύο γονείς τα παιδιά σαν εξαρτωμένα τέχνα, τότε θα πάνε και θα μοιραστούν τα ποσά. Εάν κάποιος δικαιούται δηλαδή 150 ευρώ, θα δει τα μισά χρήματα ο ένας γονέας και τα άλλα μισά ο άλλος γονέας. Mm. Δηλαδή 75 ευρώ στον ένα, 75 ευρώ στον άλλον.
0: Μάλιστα.
1: Εάν είναι δύο τα παιδάκια και δικαιούνται 300 ευρώ, θα πέσουν τα 150 στον έναν, τα άλλα 150 στον άλλον.
0: Ναι. Θυμήστε μας λίγο, κύριε Σταυρούλια, γιατί αλλάζουν συνέχεια αυτά. Τι συνιστά το εξαρτώμενο τέκνο?
1: Εξαρτώμενο τέκνο μπορεί να δηλωθεί μέχρι την ηλικία των 25 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ακόμα φοιτητής όπως παλιά και δεν έχει δικό της εισόδημα. Έτσι, αν έχει δικό της εισόδημα, δεν μπορεί να δηλωθεί σαν εξαρτώμενο τέκνο.
0: Γιατί πολλά παιδιά σε πολλές οικογένειες, ξέρετε τώρα, τα παιδιά δουλεύουν από νωρίς ή ξέρω εγώ, part-time εργασίες, σεζόν και τέτοια. Οπότε εκεί την πατάνε γιατί έχουν δικό τους εισόδημα.
1: Εκεί, αν αρχίσουν να αποκτούν δικό τους εισόδημα, υπάρχει θέμα, δεν μπορούν να είναι προστατευτικό. Τώρα, θέλω να πω το εξής. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουμε γονείς που κάνουν ξεχωριστά φορολογική δήλωση και ο ένας από τους δύο γονείς είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την περίπτωση θα πάρει ο ένας 75 ευρώ ή το μισό τέλος πάντων από το επίδομα που δικαιούται, ο άλλος, επειδή είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, δεν το δικαιούται, δεν θα το πάρει.
0: Δεν θα το πάρει καθόλου, μάλιστα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Καλά κάνετε. Οπότε, και το λέτε, γιατί η εκπομπή μας απευθύνεται και στην Ομογένεια, στη Φωνή της Ελλάδας. Οπότε, ναι.
1: Οπότε πολύ μεγάλη προσοχή να είναι συμπληρωμένο στα στοιχεία. Ας κάνουν μια επικοινωνία όσοι είδαν κάτι διαφορετικό από αυτό που περιμένανε, δηλαδή δεν πήραν το επίδομα ή το πήραν μισό. Ας κάνουν μια επικοινωνία με τον λογιστή τους ή με κάποιον ειδικό. Και σε κάθε περίπτωση υπάρχει και η γραμμή το 1521, το οποίο μπορεί να δώσει πληροφορίες σε κάθε πολίτη που χρειάζεται βοήθεια.
0: Και είναι πολύ καλό, έχω να πω. Το 1521 το έχω δοκιμάσει. Εντάξει, είναι. Δίνει πληροφορίες, πώς να το πούμε τώρα, τεχνικές. Δεν θα σου λύσει το πρόβλημα, αλλά σε καθοδηγεί πάρα πολύ καλά.
1: Θα σε καθοδηγήσει, είναι αρκετά καταρτισμένοι εκεί οι υπάλληλοι που υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Οπότε μπορούμε να πάρουμε και ένα τηλέφωνο στο 1521 ή στον λογιστή μας που μας είναι λίγο πιο οικείο και πιο εύκολο. Μπορούμε να σηκώσουμε ένα τηλέφωνο για να μας δώσει διευκρινήσεις προκειμένου μέχρι τις 10 Αυγούστου να διορθώσουμε ό,τι είναι να διορθωθεί, έτσι ώστε στην επόμενη κατανομή, στην επόμενη πληρωμή, να μπορέσουμε να ενταχθούμε. Το σύστημα δεν κάνει εύκολα λάθος. Συνήθως το ταΐζουμε, αν μου επιτρέπετε η έκταση, με λάθος στοιχεία εμείς, οπότε εκεί χτυπάει και δεν μπορεί να ανιχνεύσει τους δικαιούχους.
0: Ναι.
1: Θέλει πάρα πολύ σωστή προετοιμασία, να είναι σωστά δηλωμένα όλα μας τα στοιχεία που πρέπει, είτε αυτά είναι η φορολογική μας δήλωση, τα παιδιά μας, τα περιουσιακά μας στοιχεία, τα ακίνητά μας να είναι πολύ σωστά δηλωμένα στο Ε9, προκειμένου να μην βρισκόμαστε προεκπλήξεων όταν πρέπει να αντλεί συγκεκριμένους δικαιούχους σε οποιοδήποτε σύστημα.
0: Όταν, κύριε Σταυρούλια, όταν οι γονείς δεν είναι έγκαμοι και το παιδί δηλώνεται και από τους δύο,
1: θα πάρουν και οι δύο το επίδομα.
0: Ωραία.
1: Μισό-μισό δηλαδή.
0: Ωραία.
1: Οτιδήποτε υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Όταν το δηλώνει και οι δύο, θα το πάρουν μισό-μισό. Όταν δηλώνεται σαν οικογένεια, θα το πάρει ο ένας. Αν κάποιος δεν το δηλώσει, δεν θα πάρει τίποτα.
0: Σωστά. Όταν, και αυτή ήταν και η αφορμή από ακροάτριά μας χθες για να σας ενοχλήσουμε και να απευθυνθούμε σε εσάς. Όταν το παιδί παίρνει ήδη σύνταξη γονέα αποβιώσαντος, δεν νομίζω ότι δικαιούται και το επίδομα παιδιού ο άλλος γονιός.
1: Είναι πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Πιθανολογώ πως θα χρειαστεί να κάνει φορολογική δήλωση, άρα ίσως να μην το δικαιούται. Θα κρατήσω επιφυλάξεις όμως.
0: Ναι, ναι.
1: Θα το ψάξω και θα επανέλθω.
0: Εντάξει. Μας είπε ήδη ότι δεν καταβλήθηκε, οπότε
1: δεν καταβλήθηκε.
0: Ναι, και εγώ φαντάστηκα. Ναι. Ωραία. Κατά τα άλλα, πώς πάει η υποβολή των δηλώσεων? Έχει ολοκληρωθεί.
1: Των φορολογικών δηλώσεων, ναι. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Τρέχει όμως σε αντίστοιχα επίπεδα με
0: άλλα καλοκαίρια.
1: Ναι, δηλαδή είχαν υποβληθεί μέχρι χθες 5.600.000 φορολογικές δηλώσεις. 5.622 είχαν υποβληθεί το 2025, άρα είμαστε ακριβώς στα ίδια επίπεδα. Είναι μοιρασμένες. Οι χρεωστικές είναι περίπου στο 34%, οι πιστωτικές στο 30% και οι μηδενικές στο 36%. Να πούμε ότι είναι τελευταίες 15 μέρες, οπότε όποιος θέλει να υποβάλει τώρα, ποιος δεν έχει υποβάλει, μπορεί να υποβάλει και να έχει μια έκπτωση 2% υπό την προϋπόθεση.
0: Μέχρι πότε είναι, κυρία Σταυρούλια?
1: Μέχρι τις 15, έως τις 15
0: Ιουλίου. Γιατί νομίζω στο τέλος Ιουλίου πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση.
1: Τέλος Ιουλίου θα πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση, να πληρωθεί εφάπαξ ο φόρος για να έχουμε και την έκπτωσή μας. 2-3-4% ανάλογα με το πότε υποβλήθηκε η φορολογική δήλωση.
0: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω ποιος το καταβάλει όλο το ποσό από το μέσο πολίτη φορολογούμενο, γιατί η έκπτωση είναι πάρα πολύ μικρή, αλλά τέλος πάντων.
1: Είναι πολύ μικρή. Ναι, ναι. Επί της ουσίας δεν αποτελεί κίνητρο για να πληρώσει.
0: Να ήταν μια γερή έκπτωση να το κάνουμε.
1: Έτσι. Είναι, ναι. Είναι όμως ένα μπόνους για αυτόν που θέλει να το κάνει ούτως ή άλλως.
0: Ναι, και από την άλλη ξεμπερδεύει, γιατί αυτό το δώσει-δώσει μπορεί να ξεχάσει. Και μετά είναι... επιβαρύνεσαι με τον τόκο και πάει λέγοντας.
1: Έχετε δίκιο, γιατί μιλάμε για 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες έρχονται και κουπώνουν μαζί με τη δόση του ΕΝΠΙΑ.
0: Ναι.
1: Άρα κάθε τέλος του μήνα έχουμε 2 δόσεις και αυτό μας τραβάει μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2027, εκεί που τελειώνουν πληρώνουμε τελευταία δόση του ΕΝΠΙΑ.
0: Και μας τραβάει και μας πονάει, κύριε Σταυρούλη.
1: Οι
0: καλύτεροι μήνες είναι Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος. Αυτοί οι 3-4, ό,τι προλάβουμε.
1: Είναι λίγο πιο ήρεμα.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις διευκρινήσεις και θα σας ξαναψάξουμε, γιατί προκύπτουν θέματα. Η εκπομπή δεν είναι αυτό που λέμε αμιγώς ενημερωτική τώρα το απόγευμα, αλλά όταν προκύπτουν θέματα θα απευθυνόμαστε σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Λίγο σε Μόμπι ακόμα.

Για όσους γνωρίζουν έτσι και έτσι τα κομμάτια του Moby, αυτό είναι ένα από τα καλύτερά του νομίζω, Vivian. Και πρώτα απ' όλα έχει υπέροχο τίτλο Pale Horses, χλωμά άλογα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μένεται φωτιά στη Φθιώτιδα που κατευθύνεται προς Ελάτια. Μηνύματα εκένωσης προς κατοίκους των κοινοτήτων Κατάλημα και Σφάκα να κατευθυνθούν προς Ελάτια. Έχει διακοπή κυκλοφορία στο δρόμο Αταλάντης Καλαπόδη. Επιτόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατη περιοχή ενώ στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι. Οι εμπριστές είναι κοινοί εγκληματίες και ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά την επίσκεψή του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύονται οι 3 από τους 5 συνολικά ανθρώπους που τραυματίστηκαν από τις χθεσινές επιθέσεις μπεγκαζάκια σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση για τα αίτια της κατάρρευσης. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της 24ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει 3 ναυτεργατικά σωματεία για την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο λιμάνι της Ραφίνας κατέθεσε ο σύνδεσμος εφοπλιστών ταχυπλώων και κρουαζιέρας. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Γενικά έθριος καιρός αύριο, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς στην Αττική και έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Η Ευρώπη, κυρίες και κύριοι, βιώνει ένα ακόμα ιδιαίτερα σκληρό καλοκαίρι, με τα κύματα καύσωνα να εντείνουν την πίεση στους υδάτινους πόρους και να φέρουν στο προσκήνιο το πρόβλημα της λειψιδρίας. Τα στοιχεία της Eurostat και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος δείχνουν ότι ορισμένες χώρες βρίσκονται ήδη σε κατάσταση έντονης υδατικής πίεσης, όπως λέγεται ο όρος, όπως μαθαίνουμε και εμείς, με τη Μεσόγειο να αποτελεί το επίκεντρο του προβλήματος. Γι' αυτό και εμείς ζητήσαμε τη συμβολή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ του κυρίου Κώστα Βουδούρη, του καθηγητή υδρογεολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ακριβώς για αυτά τα πολύ φρέσκα στοιχεία της Eurostat και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος που δείχνουν και για τη Μεσόγειο και για τις χώρες της Ευρώπης αλλά και για την Ελλάδα μας ότι βρίσκονται σε υδατική πίεση. Μαζί μας ο καθηγητής ο κύριος Βουδούρης. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Τα καταφέραμε και τα είπαμε. Φοβήθηκα ότι λόγω της επικαιρότητας θα σας χάναμε, αλλά ευτυχώς.
1: Εντάξει, τώρα έχουμε και τις πυρκαγιές. Αυτό ναι. Είναι τώρα όσο μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Καλό μήνα να έχουμε.
0: Καλό μήνα κύριε Βουδούρη.
1: Οι φωτιές είναι σε υψηλού κινδύνου η χώρα μας όπως πάντα. Και βέβαια και υψηλού κινδύνου ανεπάρκειας νερού, όπως λένε και οι μελέτες και το Παγκόσμιο Γραφείο Περιβάλλοντος. Που αυτό σημαίνει ότι κάνουμε υπερβολική κατανάλωση σε σχέση με τα αποθέματα, με τη διαθεσιμότητα νερού. Αυτό είναι το κρίσιμο. Και γι' αυτό η Ελλάδα, η Κύπρος πιο πολύ, η Κύπρος είναι σε πιο ψηλή θέση γιατί δεν έχει και πολλά διαθέσιμα αποθέματα. Η Μεσόγειος πράγματι το ξέρουμε, το βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Η Νότια Ισπανία, η Ιταλία κλπ. Έχουμε πρόβλημα λειψιδρίας, παρόλο τη χρονιά, να το τονίσουμε αυτό, ήταν ευνοϊκή υδρολογικά, είχαμε πολλές βροχοπτώσεις, αλλά δεν υπάρχουν και κατάλληλα έργα υποδομής να αποθηκεύσουμε νερό, γιατί το κρίσιμο είναι η αποθήκευση νερού το χειμώνα, που δεν το έχουμε ανάγκη, να το αξιοποιήσουμε το καλοκαίρι τους ερινούς μήνες που έχουμε αυξημένο τουρισμό, αρδεύσεις κλπ. Άρα λοιπόν η λειψιδρία δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα βέβαια της ξηρασίας, της ανοβρίας, που αυτό είναι φυσικό φαινόμενο, αλλά είναι και της κακής διαχείρισης και της απουσίας έργων υποδομής. Δηλαδή είναι κάτι γενικότερο η λειψιδρία.
0: Σωστά.
1: Άρα η Ελλάδα που έχει αυτό το, έχει τα πολλά νησιά, που δύσκολα τα νησιά, έχουμε τον υπερτουρισμό, πάρα πολύ, 30-33-35 εκατομμύρια, ίσως τώρα φέτος η χρονιά να είναι πιο αυξημένη άμα σταματήσει ο πόλεμος. Υπάρχει αυτό, έντονη ζήτηση, δηλαδή το καλοκαίρι έχουμε έντονη αυξημένες ανάγκες για άρδευση και για την κάλυψη των τουριστικών αναγκών.
0: Πού βρίσκεται περίπου,
1: και το πολεμικό συγκρότημα.
0: Η Ελλάδα πού βρίσκεται περίπου σε ό,τι αφορά αυτούς τους δείκτες, δηλαδή σε ποια θέση είμαστε?
1: Πριν λίγο καιρό είχε βγει ότι είναι στην 19η θέση παγκοσμίως σε κίνδυνο ανεπάρκειας νερού. Πάντα σας λέω αυτό είναι, έχει σε σχέση τι διαθέσιμα νερά έχεις και τι κατανάλωση,
0: κάνεις.
1: Οπότε διαιρούμε αυτό το, παίρνουμε αυτό το πηλίκο και το κάνουμε επί της 100 και έτσι. Είναι υψηλού κινδύνου. Είναι η κρίσιμη περίοδος τώρα, είναι 2 μήνες που λέω εγώ πάντα, μέχρι το 15 Αύγουστο που είναι αυξημένες ανάγκες για άρδευση, και γιατί πρέπει να στηρίξουμε και τον πρωτογενή τομέα της παραγωγής. Η Ελλάδα είναι γεωργική χώρα και έχουμε τον αυξημένο τουρισμό που είναι η high season που λέμε, υψηλή περίοδος.
0: Και ήδη στα νησιά, εδώ και αρκετούς μήνες, 2-3 μήνες, ας πούμε η Τίνος, δεν θυμάμαι ποια άλλη, η Κάρπαθος, ήταν νησιά που είχαν, δηλώσανε, βαρέσανε καμπανάκι σως.
1: Το θυμάμαι που είχαν εκτακτή, μπήκαν ακριβώς σε σχέδιο εκτακτής ανάγκης.
0: Και από την άλλη, κύριε καθηγητά, η κυβέρνηση λέει ότι προχωράει με ταχύς ρυθμούς σε νέες μονάδες αφαλάτωσης, με αυτή την, κάπως τη λέει, απολιγνητοποίηση και αφαλάτωση σε 9 δήμους, σε όσους έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη και φτάνουν πάνω από το 60% στις απώλειές τους.
1: Εγώ λέω πάντα υπάρχει να ξεκινάμε για να λυθεί το πρόβλημα. Να ξεκινάμε από εξοικονόμηση νερού, που είναι το βασικό.
0: Και από νωρίς και με εξοικονόμηση. Και όχι εξοικονόμηση. Να τρέχουμε.
1: Έχουμε μεγάλες απώλειες. Οι ίδιοι Δήμοι το καταγράφουν και το ομολογούν, ότι φτάνουν σε πολλές περιπτώσεις 40 και 50% έχουμε απώλειες στα δίκτυα. Mm-hmm. Στα δίκτυα μεταφοράς νερού. Δηλαδή βγάζουμε 100 κυβικά και τα 40-50 χάνονται για διάφορους λόγους στο δρόμο, σε απώλειες κλπ. Αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε να βέβαια δεν είναι εύκολο. Είναι, μπορώ να το λέω εγώ με τα λόγια, εξοικονόμηση, αλλά θέλει καινούργια δίκτυα και για αρδευτική χρήση, και γιατί να τονίσουμε ότι η γεωργία μας, ο πρωτογενής τομέας, καταναλώνει το 85% στη χώρα μας της συνολικής κατανάλωσης νερού. Άρα και θέλουμε πάλι κλειστούς αγωγούς, να μην έχουμε απώλειες στα δίκτυα κλπ. Και αποτελεσματική χρήση του νερού, δηλαδή θα ποτίζεις, αλλά θα ποτίζεις κάποιες συγκεκριμένες ώρες και όχι με 42 βαθμούς
0: το
1: μεσημέρι κλπ. Με τεχνητή βροχή που εξατμίζεται όλο.
0: Εξατμίζεται και χάνεται.
1: Από εκεί, ναι, από αυτό υπάρχουν μελέτες και διδακτορικά έχουν γίνει σε αυτό στα πανεπιστήμια. Μπορείς να εξοικονομήσεις 30% περίπου της κατανάλωσης νερού με εξοικονόμηση και αποτελεσματική χρήση του νερού. Και το δεύτερο είναι που θέλουμε αποθήκευση νερού. Δηλαδή η Ελλάδα που έχει αυτούς τους επαναλαμβανόμενους κύκλους, πλημμύρες, ξηρασία, δηλαδή το χειμώνα πλημμυρίζουμε, το καλοκαίρι διψάμε. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό.
0: Ναι.
1: Άρα χρειαζόμαστε.
0: Να γίνει ένα τέτοιο
1: φράγματα,
0: σωζύγιο, βέβαια, σωστά.
1: Χρειάζεται φράγματα στην ορεινή ζώνη, ορεινή υδρονομία που θα λειτουργούν και σαν αντιπλημμυρικά έργα. Να αποθηκεύουν νερό, λιμνοδεξαμενές, ταμιευτήρες, να αποθηκεύουμε νερό. Να έχουμε αυτή την κρίσιμη περίοδο που σας λέω, που είναι περίπου 1,5 μήνας, τον Ιούλιο-Αύγουστο, για τις αρδευτικές ανάγκες και για την... Τώρα σε νησιά που δεν έχουν μεγάλες δυνατότητες, δεν βρέχει πολύ στα νησιά του Αιγαίου, δεν έχουμε ποτάμια, δεν έχουμε μεγάλες λεκάνες απορροής, εκεί και η αφαλάτωση βέβαια
0: είναι το έσχατο μέτρο.
1: Είναι το έσχατο μέτρο, το οποίο βέβαια καλό είναι, προτείνω πάντα, να συνδυάζεται με ήπιες μορφές ενέργειας, γιατί η αφαλάτωση θέλει ενέργεια και η ενέργεια είναι ακριβή,
0: μάλιστα,
1: στην εποχή μας.
0: Είναι ακριβή. Οπότε και φέρνει πρέπει... άλλα προβλήματα, καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι. Αν μπορεί να συνδυαστεί με πάνελ, με αιωλική ενέργεια, γεωθερμία, έχουμε γεωθερμική ενέργεια δωρεάν από τη γη. Η Μήλος είχε κάνει κάποια πειράματα πιλωτικά για να τα εφαρμόσει αυτά. Άρα αυτά όλα πρέπει να προχωρήσουν τάχιστα με χρηματοδότηση, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και αυστηρά χρονοδιάγραμματα. Γιατί, να το πούμε και αυτό, είναι μια παθογένεια στην Ελλάδα. Υπάρχουν φράγματα που έχουν ξεκινήσει και δεν έχουν ολοκληρωθεί, πολλά ημιτελή έργα, μεταξύ των οποίων και φράγματα, που είναι 30 χρόνια που δεν τελειώνουν.
0: Μάλιστα.
1: Για διάφορους λόγους. Πέρασαν την κρίση, πώς το λένε, εκπίπτουν οι εργολάβοι, αλλαγή εργολάβων.
0: Τέλος
1: πάντων, υπάρχουν χίλια μύρια τέτοια.
0: Μα τα περιγράψατε. Δεν χρειάζεται, όλοι καταλάβαμε. Τα περιγράψατε, γιατί τα βιώνουμε και άμα ήταν θα το βλέπαμε το αποτέλεσμα, όπως λέτε, για τα φράγματα. Τουλάχιστον για τα φράγματα, γιατί το έχετε πει τουλάχιστον τρεις φορές. Όταν μπορούν να είναι και αντιπλημμυρικά μαζί έργα και να κάνουν, όπως λέτε, την εξοικονόμηση και την αποθήκευση, τότε θα έπρεπε να τα έχουμε φτιάξει χτες. Δεν ακούγονται τόσο δύσκολα όλα αυτά. Εμένα δεν μου ακούγονται τόσο δύσκολα, εάν υπάρχει βούληση.
1: Δεν είναι και εύκολα χρηματοδοτικά. Υπάρχουν βέβαια χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία θα μπορούσαν, απλά θέλει κάποια προτεραιοποίηση.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μπορεί να γίνουν όλα ταυτόχρονα.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Κάθε περιφέρεια έχει τις ιδιομορφίες της, το γεωλογικό της, τις γεωλογικές συνθήκες, τις υδρογεωλογικές συνθήκες, τις κλιματικές, άλλες ανάγκες στην Κρήτη, άλλες ανάγκες στην Δυτική Μακεδονία.
0: Σωστό.
1: Οπότε πρέπει να γίνει μια προτεραιοποίηση των έργων, εξασφάλιση χρηματοδότησης και κάποιο αυστηρό χρονοδιάγραμμα να ολοκληρώνονται και να προχωράμε. Για να μην λέμε κάθε χρόνο τα ίδια πράγματα.
0: Ναι. Πολύ καλά μας τα είπατε πραγματικά και συνοπτικά και τα καταλάβαμε. Το πήγατε και δώσατε και όλες τις αιτίες και το τι πρέπει να γίνει. Γι' αυτό σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βουδούρη. Αν έχετε τη διάθεση μέσα στους επόμενους, μέσα στο καλοκαίρι, θα σας ξανακαλέσουμε.
1: Πιστεύω θα τα ξαναπούμε, ναι.
0: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Δεν λέω το ρήμα φοβάμαι, γιατί μας είστε πολύ συμπαθείς και απόλυτα πολύτιμος, αλλά πιστεύω. Έγινε, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια, να είστε καλά, γεια.
0: Ο κύριος Κώστας Βουδούρης, ο καθηγητής υδρογεωλογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, κυρίες και κύριοι, γιατί είχαμε αυτά τα στοιχεία της Eurostat και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος που δείχνουν ότι οι χώρες της Μεσογείου βρίσκονται σε υδατική πίεση. Για την Κύπρο, που την ανέφερε ο καθηγητής, πράγματι μέσα στη χρονιά εκλήθησαν από τις αρχές οι πολίτες να περιορίσουν την ημερήσια κατανάλωση νερού κατά 10%. Δηλαδή, αυτό σημαίνει 2 λεπτά χρήσης νερού. Δεν ξέρω αν θα το έχουν καταφέρει. Ο Παναγιώτης θα μας πει, που έχει πάει στην Κύπρο. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα, που έχει πάει στην Κύπρο με το Εράσμους και καλοπερνάει, φαντάζομαι, όπως και οι υπόλοιποι ακροατές μας που στέλνετε μηνύματα και σας ευχαριστώ πολύ. Και το Μάρκο και το Γιάννη. Θερμοκρασία 17 βαθμούς, λέει στο Σουλάρι. Ευλογημένη αρκαδική γη. Τι άλλο, ο Κώστας από χτες και ο Βασίλης που τον σκεφτόμουν και μας έστειλε μήνυμα ότι είναι καλά και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. 1η Ιουλίου, καλό μήνα σε όλους, προχωράνε τα θέματα. Θα περάσω ευθύς αμέσως στον επόμενο μας καλεσμένο για να κερδίσουμε χρόνο και είναι ο κύριος Άρης Ζωγράφος, ο γνωστός Άρης Ζωγράφος, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης. Καλησπέρα σας, κύριε Ζωγράφε.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ πολύ που βρήκατε και σήμερα χρόνο για μας, γιατί χτες λόγω των συνεχών ενημερώσεων για τις πυρκαγιές δυστυχώς αναγκαστήκαμε να σας ακυρώσουμε. Οπότε ναι, σας χρειαζόμαστε όμως, γιατί αυστηροποιείται συνεχώς, με αλφαγιώτα φυσικά, αυστηροποιείται από την κυβέρνηση, από το αρμόδιο Υπουργείο, το πλαίσιο χορήγησης διπλωμάτων οδήγησης. Εδώ, ας πούμε, με το ηλικιακό όριο έχουμε να κάνουμε, με άτομα άνω των 65 ετών. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Και θελήσαμε λίγο να μας το σχολιάσετε, αν θέλετε.
2: Ναι. Αρχικά να πούμε ότι η συχνότητα ανανέωσης της άδειας οδήγησης εξαρτάται κυρίως από την κατηγορία του διπλώματος και την ηλικία του οδηγού. Ενώ μπορεί να διαφοροποιηθεί και για ιατρικούς λόγους. Ναι. Άρα λοιπόν η διοικητική ισχύς ανακατηγορία δεν έχει να κάνει μόνο με τα 65 χρόνια. Αυτό έχει να κάνει με τις εργασιακές κατηγορίες, δηλαδή για τη μοτοσυκλέτα και το επιβατικό αυτοκίνητο. Αλλά οι επαγγελματικές κατηγορίες ανανεώνονται κάθε 5 χρόνια και μαζί με την ανανέωση η οποία γίνεται με γνωμάτευση των γιατρών, πρέπει να υπάρχει και το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας, το οποίο πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας το παίρνει κάποιος εφόσον παρακολουθεί 35 ώρες περιοδική κατάρτιση. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχουμε πολλές κατηγορίες διπλωμάτων και μάλιστα θέλω να δώσω και μία πληροφορία από την εκπομπή σας, από την φιλόξενη εκπομπή σας, για τους σημερινούς 33άριδες.
0: Mm-hmm.
2: Αν βγάλανε το δίπλωμα το 2013, να ετοιμαστούν το 2028, πρέπει και αυτοί να το ανανεώσουν.
0: Α, γιατί?
2: Εξηγούμε. Λοιπόν, έχει αλλάξει η νομοθεσία.
0: Ναι.
2: Πλέον όσοι βγάλανε δίπλωμα το 2013 και μετά,
0: ναι,
2: υποχρεούνται να ανανεώνουν το δίπλωμά τους κάθε 15 χρόνια.
0: Αλήθεια?
2: Ναι.
0: Συγγνώμη, είπατε μετά το 2013. Δηλαδή πάρα πολλά παιδιά που ξέρω εγώ, 20άριδες, 18άριδες, έχουν βγάλει το δίπλωμά τους μετά το 2013. Σε 15 χρόνια όντως θα πρέπει να πάνε να επανεξεταστούν?
2: Ακριβώς, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, είναι 15 ετία και μάλιστα αυτό το οποίο πρέπει να ξέρουν οι περισσότεροι είναι ότι στην ουσία μετά τις 19 πρώτου του 2013 όσοι βγάλανε το δίπλωμά τους,
0: ναι,
2: πρέπει, και μετά δηλαδή, πρέπει κάθε 15 χρόνια να το ανανεώνουν αφού επισκεφτούν σε έναν παθολόγο και έναν οφθαλμίατρο ή κάποιον άλλον γιατρό που θα ορίσει ο παθολόγος,
0: ναι,
2: και εφόσον τους κρίνει ικανούς ανανεώνεται η άδεια οδήγησης για 15 χρόνια ή για όσα χρόνια προτείνουν ένας ειδικός γιατρός.
0: Ναι. Ναι. Να σας ρωτήσω, κύριε Ζωγράφε, τώρα μεταξύ μας είμαστε, αυτό με τους γιατρούς είναι απόλυτα διαφανές με τις βεβαιώσεις των γιατρών?
2: Ναι, δείτε πλέον τι συμβαίνει τώρα πλέον. Οι γιατροί για να μπορέσουν να δώσουν μια γνωμάτευση πρέπει να έχουν τον ΆΜΚΑ του υποψηφίου οδηγού. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι κλικάροντας ο γιατρός τον ΆΜΚΑ έχει μια εικόνα αυτού του οποίου θα ανανεώσει το διπλωμά του.
0: Ναι.
2: Και είναι προφανές, το ξέρουμε όλοι, αν ο γιατρός διαπιστώσει, ξέρω εγώ τι, φάρμακα νευροληπτικά ή αντικαθαλυπτικά ή αγκολητικά,
0: ναι,
2: ή ψυχοτρόπες ουσίες.
0: Πάρα πολλοί κόσμοι που τα παίρνει. Μάλιστα.
2: Και, ναι. Άρα λοιπόν, that's all. Να δούμε τι συμβαίνει, να δούμε πού αλλού θα σε στείλω κλπ.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν, με την είσοδο του ΆΜΚΑ στη γνωμάτευση, έχουμε μια πολύ πιο σοβαρή αξιολόγηση. η οποία όμως υπολείπεται από αυτό το οποίο συχνά πυκνά λέμε εμείς και έχει να κάνει περισσότερο με το πώς συμπεριφερόμαστε στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Και έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση κάνει και, και στο Υπουργείο Μεταφορών αλλά και στη Βουλή.
0: Ναι.
2: Πλέον η διαδικασία αυτή να γίνεται πολύ πιο σοβαρά και πολύ πιο ανώδυνα για τον μεγαλύτερης ηλικίας συνάνθρωπό μας.
0: Δηλαδή, ενώ σας παρακολουθώ, θυμίστε μας λίγο.
2: Ναι, δηλαδή είπαμε ότι πλέον πρέπει όλοι αυτοί οι οδηγοί να αξιολογούνται δωρεάν για αντιληπτικοκινητικές δεξιότητες και μέσα από συγκεκριμένες δομές οι οποίες μπορούν και να φτιαχτούν από τα κέντρα εκπαίδευσης κοινοτικότητας να μπορούν και να αξιολογούνται οι αντιληπτικοκινητικές τους δεξιότητες αλλά συγχρόνως να μην πληρώνουν χρήματα για μια διαδικασία την οποία το ίδιο το κράτος είναι υποχρεωμένο να κάνει όταν η σύνταξή τους είναι αυτή που δεν τους φτάνει ούτε για 10 μέρες.
0: Μάλιστα. Δηλαδή θέλετε να πείτε να υπάρχει ένα πλαίσιο που να μπορούν να το κάνουν δωρεάν οι άνθρωποι αυτοί.
2: Δωρεάν και όχι μόνο αυτό, αλλά να αξιολογούνται.
0: Δηλαδή με την, όχι απλά με τη βοήθεια, είναι υποχρέωση του κράτους να τους βοηθάει
2: αυτό. Υποχρέωση του κράτους, ναι. Συγγνώμη που σας διάκοψα.
0: Όχι, αυτό που λέτε, δεν ήθελα να πω κάτι άλλο.
2: Λέω λοιπόν ότι τα κέντρα εκπαίδευσης κινητικότητας κάνουν αυτή ακριβώς τη δουλειά. Δηλαδή αξιολογούν όχι μόνο ένα ηλικιωμένο οδηγό, όλους τους οδηγούς, ένα καθέξι παραβάτη κλπ. Έρχεται, αξιολογείται. Αυτό που μας ενδιαφέρει πρωτίστως είναι οι αντιληπτικοκινητικές δεξιότητες, δηλαδή ο χρόνος αντίδρασης, ο χρόνος κίνησης, η περιφερειακή ορατότητα, η αντίδραση σε συνθήκες κινδύνου. Αυτά λοιπόν από μόνα τους έχουν μια ουσιαστική αξία για κάποιον. Και μάλιστα αυτή η ουσιαστική αξία πρέπει να γίνεται δωρεάν από το κράτος. Γιατί? Διότι ξέρετε, ένας ηλικιωμένος οδηγός, μπήκα και εγώ στην λούμπα.
0: Από αυτήν εδώ την εκπομπή και εγώ αποφεύγω. Δηλαδή, απαγορευτικό να λέμε ηλικιωμένος, γιαγιά, παππούς κτλ. Αλλά κοιτάξτε, δεν είναι το ηλικιωμένο σημαίνει δηλαδή ότι βρίσκεται σε μια κάποια ηλικία. Δεν σημαίνει ότι το λέμε απαραίτητα γέρο.
2: Αλλά δείτε, στο δημόσιο διάλογο και ακόμα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει απαγορεύσει αυτή την έκφραση.
0: Ναι.
2: Και εμείς προσπαθούμε, αν και οι σιρήνες ξέρετε είναι πάρα πολλές,
0: να
2: μιλάμε για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ή οδηγούς μεγαλύτερης ηλικίας.
0: Ωραία. Επομένως, λέμε ναι λοιπόν στο πιο αυστηρό πλαίσιο. Καταλαβαίνω ότι κατά πολύ σας ενδιαφέρει και θεωρείτε πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μπορεί να ανοιχνευτεί το ψηφιακό ιστορικό του οδηγού. Του υποεξέταση οδηγού. Και τώρα κατά περίπτωση αν υπάρχουν περιορισμοί είτε πρέπει να εντείνονται είτε να έρονται, γιατί δεν είναι μόνο το ηλικιακό, είναι αυτό που είπατε, η εξέταση των δεξιοτήτων γύρω από την αντίληψη, τα αντανακλαστικά που λέμε εμείς, την όραση και δεν ξέρω τι άλλο.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, το έχουμε ξαναπεί ότι ο παθολόγος και ο οφθαλμίατρος μπορούν να αξιολογήσουν τη δυνατότητα ενός οδηγού να οδηγεί σε κάποιες συνθήκες τις οποίες έχει ορίσει το προεδρικό διάταγμα.
0: Ναι.
2: Όμως, ξέρετε, το να μπορεί κάποιος οδηγός μεγαλύτερης ηλικίας να αυτοαξιολογηθεί, προσέξτε, όχι να εξεταστεί, να αυτοαξιολογηθεί, είναι πολύ σημαντικό. Και θα σας πω γιατί είναι σημαντικό. Γιατί υπάρχουν πολλοί οδηγοί μεγαλύτερης ηλικίας που αυτοπεριορίζονται. Δηλαδή, γνωρίζω και στη γειτονιά μου πάρα πολλούς οδηγούς που συχνά πυκνά έρχονται και κάνουν κάποιες ασκήσεις προσωπινότητες που λένε ότι εγώ βράδυ δεν οδηγώ. Ήξερα ότι στο αυτοκινητόδρομο δεν μπαίνω. Ή όταν είμαι κουρασμένος παίρνω ταξί. Ξέρετε,
0: Πολύ σημαντικό.
2: Οι οδηγοί μεγαλύτερης ηλικίας έχουν και μια σοφία στον δρόμο.
0: Και τώρα ήσασταν μέσα στο μυαλό μου, κύριε Ζωγράφε, γιατί ήθελα να σας πω τώρα να το πάμε και στο άλλο άκρο, δηλαδή τους πάρα πολύ νέους οδηγούς που δυστυχώς το δίνουμε άκρητα το δίπλωμα, το άκρητα είναι σχετικό, περνάνε τα παιδιά από εξετάσεις, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι επειδή είναι νέος και έχει πολύ καλά αντανακλαστικά και καλή υγεία, ότι είναι και πολύ καλός οδηγός και πολύ περισσότερο προσεκτικός οδηγός.
2: Όχι, εννοείται. Αλλά η χαρά της νιώτης δυστυχώς έχει και αυτά.
0: Ναι.
2: Ξέρετε, περάσαμε και εμείς από εκεί. Θεωρούν τα παιδιά μας και το θεωρούσαμε και εμείς τον εαυτό μας σαν μικρό Θεό. Ως εκ τούτου, η εκπαίδευση, η ουσιαστική εκπαίδευση των παιδιών πριν πιάσουν το τιμόνι είναι αυτό το όνου κάνευ που λέω.
0: Πολύ
2: για
0: σωστά.
2: Να μπορέσουμε να έχουμε οδηγούς οι οποίοι θα συμμετέχουν στον δρόμο με τις μεγαλύτερες δυνατές προσλαμβάνουσες.
0: Μάλιστα. Επομένως, και αυτό που είπατε, η αυτοαξιολόγηση, κάπως έτσι το είπατε, ή ο αυτοπεριορισμός.
2: Ο αυτοπεριορισμός
0: είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Δηλώνει ωριμότητα, σοβαρότητα, σε οποιαδήποτε ηλικία, εγώ θα πω. Πόσο μάλλον όταν, περνώντας λίγο ηλικία, μπορεί να νιώθεις ότι, δηλαδή τώρα εγώ θα είμαι, ξέρω εγώ, στην απομαχία σιγά-σιγά, δεν θα μπορώ να οδηγώ. Όταν όμως βάλεις κάποιους μικρούς περιορισμούς, τότε είναι ακόμα καλύτερα αυτό που είπατε στο τέλος, ότι προσέχουν να μην οδηγούν κουρασμένοι, να μην οδηγούν νύχτα, να μην μπαίνουν στην εθνική οδό κλπ. Ωραία.
2: Ναι, να ξέρετε πάντως ότι εδώ χρειάζεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα και δεν μας παίρνει τώρα.
0: Ναι.
2: Οι σημερινοί 65-άριδες,
0: ναι.
2: Ξέρετε, το δίπλωμα οδήγηση ήταν στοιχείο ηλικίωσης.
0: Mm-hmm.
2: Δεν είναι όπως είναι σήμερα τα παιδιά.
0: Έχετε δίκιο, είναι μια πολύ ωραία κουβέντα
2: φιλοσοφία.
0: Αυτή. Ναι.
2: Και ξέρετε, επειδή εμείς καθημερινά συμπεριφερόμαστε και ερχόμαστε σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, είναι πολύ σημαντικό να δείτε πώς σπαράζει η καρδιά τους όταν είναι αναγκασμένοι να δώσουν το μπλε ή πράσινο δίπλωμα και να τους δώσουν αυτή την κάρτα.
0: Mm-hmm.
2: Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι, αν θέλετε, μνήμες υπάρχουν πίσω από αυτό το δίπλωμα.
0: Ναι, μπορώ, γιατί το έχω δει στο οικογενειακό μου περίγυρο. Το έχω δει να συμβαίνει και σε μεγαλύτερες ηλικίες, όχι μόνο άνω των 65 που λέτε. Όντως, τους πονάει. Ενώ η γενιά, η καινούρια, η Z που λέμε, η γενιά Z, δεν έχει το ίδιο δέσιμο με το αυτοκίνητο. Δεν το θεωρεί μέσο ενηλικίωσης, ίσως επειδή, κύριε ζωγράφε, τα έχουν κάνει όλα από νωρίς. Οπότε σιγά μην νομίζουν ότι παίρνοντας το δίπλωμα ενηλικιώνονται κιόλας. Είναι πολύ ωραίο αυτό το τελευταίο που είπατε.
2: Ναι, αλλά μια και αναφέρατε την γενιά Z, να σας πω ότι στην ουσία είναι ίσως και η τελευταία γενιά που θα μάθει οδήγηση.
0: Ναι.
2: Τα παιδιά τους, ναι, δεν θα χρειάζεται καν να οδηγούν, γιατί πλέον η αυτόνομη οδήγηση είναι εντός των πυλών και ως εκ τούτου η διαδικασία του να εκδώσει κάποιος μια άδεια οδήγησης είναι ίσως, θα έχει ίσως ιστορικές αναφορές, αλλά θα έχουν ουσιαστική αξία.
0: Μάλιστα. Δηλαδή θα μπαίνουμε εμείς μέσα σε ένα αυτοκίνητο, θα ψάχνουμε το λεβιέ, τις ταχύτητες και το γκάζι φρένο και το τέτοιο, το τιμόνι, και αυτοί θα λένε τι ψάχνει αυτός ο παππούς, η γιαγιά. Εγώ τα κάνω με την τεχνητή νοημοσύνη όλα. Θα βάλω τον αυτόματο πιλότο τώρα.
2: Πλέον ούτε καν θα χειριζόμαστε. Θα μιλάμε μόνο.
0: Α, μάλιστα.
2: Δηλαδή,
0: κατάλαβα τι λέτε.
2: Θα έχει να κάνει μόνο με τη φωνή.
0: Ναι. Μάλιστα. Και θα χάνουν τη χαρά της οδήγησης. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα, κύριε ζωγράφη. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
2: Και εσείς να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Γεια σας.

0: Δημήτρης. Τελικά οι 75άριδες και οι 80άριδες πρέπει να οδηγούν ή όχι? Και έχει βάλει και 5 ερωτηματικά. Αγαπητέ Δημήτρη, η ορθολογική απάντηση είναι ότι πρέπει να αυτοαξιολογούνται, να περνούν από προσομοιωτές και γενικά να καταλαβαίνουν λίγο οι ίδιοι τις δυνάμεις τους, τα αντανακλαστικά τους κτλ. Δεν το όρισε ο κύριος ζωγράφος και δεν τον ρώτησα κι εγώ, γιατί από μένα ηλικιακό ρατσισμό δεν θα βιώσετε.
1: Τον έχω μάθει.
0: Λοιπόν, σας αποχαιρετώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή ανταπόκριση και συντροφιά. Σε πολύ λίγο ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 με τον Θάνο Σιαφάκα. Και μου κάνουν νοήματα, βγες παιδί μου από το ραδιοθάλαμο. Δεν χρειάζεται να το φτάνεις στο παρά ένα. Αλλά τι να κάνω εγώ που το φτάνω. Πάλι μετά τις 5, πολλά φιλιά.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 1η Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιάννης Γιαλίνης, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκ. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σοκ έχει προκαλέσει τριπλή εμπριστική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας τη νύχτα στην Θεσσαλονίκη. Στόχος έγιναν τα σπίτια των Ζήση Ιωακίμοβιτς, Σάβα Αναστασιάδη και Αφροδίτης Νέστορα. 5 οι τραυματίες, ενώ μάχη για τη ζωή της δίνει η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά την επίθεση που δέχτηκε στο σπίτι της. Η κυβέρνηση χαρακτήρισε τις ενέργειες ως δολοφονικές και όχι ως απλό εκφοβισμό. Μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η βία δεν έχει καμία θέση σε οργανωμένη κοινωνία. Είναι κοινοί εγκληματίες και ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν, είπε έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης και μετά την επίσκεψή του στους τραυματίες. Για απάνθρωπο, τυφλό, τρομοκρατικό χτύπημα κάνει λόγο η Αφροδίτη Νέστορα. Η αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει τις έρευνες για τον μπαράζ των επιθέσεων, αναλύει το βιντεοληπτικό υλικό που έχει στη διάθεσή της. Τις επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας καταδικάζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τραγικός επίλογος στη φωτιά της Λυτής. Στον 12χρονο ανήκει η δεύτερη απανθρακωμένη σωρός. Ποιο ήταν το λάθος που οδήγησε στην πλήρη κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα? Τι εξηγούν οι ειδικοί στο Earth News Radio 105,8. Μεγάλη φωτιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας, σύχησε το 112, ενισχύονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Φωτιά και στον Άγιο Γιώργιο στα Μέθανα. Στο 3,9% μειώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο, στο 2,8% στην Ευρωζώνη. Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών. Και τέλος, φωτιά σε κτίριο στην Ανβέρσα, τουλάχιστον 6 νεκροί και δεκάδες οι τραυματίες. Και ξεκινάμε το μαγκαζίνο μας με το κλίμα ανησυχίας και έντονου προβληματισμού που έχει προγκαλέσει η τριπλή εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, επιθέσεις τυφλές που καταδίκασε ο Πρωθυπουργός στέλνοντας μήνυμα μηδενικής ανοχής σε τέτοια φαινόμενα και σύσσωμη κυβέρνηση, αλλά και το σύνολο του πολιτικού κόσμου. Με τη συμμετοχή τουλάχιστον 2 προσώπων, τα συντονισμένα χτυπήματα που προκάλεσαν τον τραυματισμό 5 ατόμων πραγματοποιήθηκαν μέσα σε 17 λεπτά, με την αντιτρομοκρατική υπηρεσία να αναλαμβάνει την υπόθεση. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι η πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, η μητέρα της που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στην εντατική και ο πατέρας της. Οι επιθέσεις προκάλεσαν τρόμο τα ξημερώματα σε 3 γειτονιές της Θεσσαλονίκης.
2: Άκουσα μουρλιαχτά μετά από μισή ώρα και ήταν κάποιοι στις σκάλες. Ανοίξαμε την πόρτα, είπαμε ελάτε πάνω, γιατί καταλάβαμε ότι καίγονται κάτω, δεν ξέραμε τι συνέβαινε, δεν είχαμε εικόνα. Μας φώναζαν από τα απέναντι διαμερίσματα, καίγεστε, καίγεστε. Ήμασταν στο μπαλκόνι, φοβόμασταν, σκεφτόμασταν τι να κάνουμε και μετά ακούσαμε κάποιον να μας χτυπάει την πόρτα και τα ανοίξαμε Και μπήκε μέσα. Το ανοίξαμε, μπήκε μέσα και μπήκε μαζί ένα σύννεφο καπνού που μετά πνιχτήκαμε.
3: Φωνές και δύο εκρήξεις. Το που βγαίνω στη βέρατα να δω ήταν. Είχε αρπάξει φωτιά εδώ στην υποδοτή, όπως βλέπετε.
4: Έγινε μια έκρηξη το βράδυ, ξεκίνησε η φωτιά. Συνεχίστηκαν εκρήξεις προφανώς από τα αυτοκίνητα, μάλλον. Καλέσαμε την, το 199. Υπήρχε μια έτσι, αποπνικτική ατμόσφαιρα από τα πλαστικά που κεγόταν. Κλείσαμε παράθυρα.
1: Εκτός από την οικία της Αφροδίτης Νέστορα, εμπριστικός μηχανισμός τοποθετήθηκε στην κατοικία του Προέδρου της Διοικούς σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Ζήση Ιωακίμοβιτς, στην είσοδο της πολυκατοικίας. Ο ίδιος μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
5: Το ζήτημα είναι ότι προκλήθηκαν αρκετές ζημιές στο ισόγειο διαμέρισμα, όπου διαμένει μια γειτόνισσα φίλη.
1: Είχατε δεχτεί κάποιες απειλές το τελευταίο διάστημα?
5: Όχι, όχι.
1: Έχετε
5: όχι,
1: κάποια
5: όχι,
1: ερμηνεία?
5: Τίποτα απολύτως. Θεωρώ ότι είναι από τις γνωστές άνανδρες τρομοκρατικές πράξεις που προσπαθούν να χτυπήσουν το σύστημα, πείτε το θεσμό, πείτε το. Ναι. Δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα. Οι πράξεις αυτές εκφοβισμού, βίας, τρομοκρατίας δεν μπορούν να έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή.
1: Στις πρωινές διαδρομές εδώ στο Earth News Radio 105,8 μίλησε και ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης, το τρίτο θύμα επίθεσης με εμπριστικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί σε ακάλυπτο χώρο απέναντι από την κατοικία του. Και μιλώντας στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, είπε ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται στόχος, ενώ το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας βρίσκεται ήδη στα χέρια της αστυνομίας.
6: Επειδή είχαμε δεχτεί και παλαιότερα επιθέσεις, έχουμε εγκαταστήσει κάμερες, έγινε καταγραφή, δόθηκαν από ό,τι μου λένε στην αστυνομία, οπότε αναμένουμε.
1: Είχατε δεχτεί κάποιες απειλές το τελευταίο διάστημα, υπήρξαν τέτοιου είδους συμβάντα?
6: Όχι, ποτέ δεν είχα δεχτεί απειλές.
1: Έχετε κάποιο πολιτικό σχόλιο?
6: Νομίζω ότι το πολιτικό σχόλιο είναι εμφανές. Τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δέχονται επίθεση ταυτόχρονα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα δει η αστυνομία.
1: Σε μια πολύ δυσάρεστη είδηση θα πάμε τώρα και σε συνάφεια με αυτά που συζητήσαμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη. Νότι, τι έχει συμβεί?
7: Έχουμε μια συνταρακτική είδηση. Δυστυχώς η μητέρα της πολιτεύθερης Νέας Δημοκρατίας, κυρίας Νέστορα, θύμα της μιας από τις τρεις επιθέσεις με τα γκαζάκια το πρωί, κατέληξε να συλλεγόταν στην ΜΕΘ, σε μονάδα λειτουργικής θεραπείας. Εκεί ανέβηκε και ο Πρωθυπουργός νωρίτερα το απόγευμα. Δεν άδειξε η γυναίκα, πέθανε. Και εδώ έχουμε δυστυχώς μέσα σε όλο αυτό το βαρύ.
1: Και αλλάζει πίστα τώρα η ιστορία. Μιλάμε για δολοφονία, έτσι.
7: Βεβαίως, επιβεβαιώνεται. Με έναν τραγικό τρόπο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του, όσοι από την Ελληνική από την πρώτη στιγμή μιλούσαν για δολοφονική επίθεση. Όταν βάζει γκαζάκια θες να σκοτώσει ανθρώπους. Σκοτώσει αντίστοιχος μια γυναίκα μεγάλης ηλικίας. Όπως καταλαβαίνεις, θα δούμε και πώς θα εξελιχθούν τα πολιτικά γεγονότα, οι πολιτικές εξελίξεις δηλαδή που θα πάνε από εκεί μπρος. Αλλά καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν το είχαμε μέχρι στιγμής. Τα γκαζάκια θεωρούνταν κάτι. Ένα βήμα παραπάνω από τα χαρτάκια του Ρουβίκουνα. Και εγώ αναλαμβάνω αυτό που θα πω τώρα. Από την περιπολία την παρακρατική του Ρουβίκουνα, την Παρασκευή του ανήμερα του Σάββατου, συγγνώμη, του εμπρισμού του συνοικισμού, περιπολία την παρακρατική του Ρουβίκουνα, την Παρασκευή του ανήμερα του Σάββατου, συγγνώμη, του εμπρισμού του συνοικισμού Κάμπελ των Εβραίων στη Θεσσαλονίκη το 1931. Πόση μεγάλη

0: Ετύχανε να είναι υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία κάποτε, αν είναι δυνατόν. Και αυτό θα το έλεγα, με τα λόγια γνώσεως για οποιονδήποτε, σε οποιοδήποτε κόμμα και αν ανήκε.
1: Αναμφίβολα, ναι. Αναμφίβολα, ναι.
0: Τώρα, δεν μιλάμε για τραμπουκισμό, μιλάμε για δολοφονική ενέργεια, ξεκάθαρα, εκ του αποτελέσματος κρίνεται αυτό, ξεκάθαρα, και αυτή η δολοφονική ενέργεια δεν μπορεί να έχει χρώμα και πολιτικό πρόσημο. Στην Ελλάδα του 2026.
1: Η πολιτική βία επιστρέφει. Πιστεύαμε όλοι μας ότι είχαμε τελειώσει με αυτά, ότι είχαμε ξεμπερδέψει. Να λοιπόν που...
0: Και σε μια πόλη βεβαρημένη. Με τα τρία έψιλον, με την Καρπίτσα, με το Κουσκουταμάνιρες, με τα...
1: Έχεις γυρίσει, πολύ πίσω, έχεις γυρίσει
0: από
1: πάρα πολύ πίσω.
0: Από την άλλη πάντα το ίδιο είναι.
1: Έχεις γυρίσει πάρα πολύ πίσω. Εγώ ήθελα να πιστεύω ότι έχουμε φύγει πολύ από αυτά και ότι είμαστε πολύ μακριά, αλλά φαίνεται ότι η πολιτική βία επιστρέφει. Να σε ευχαριστήσω, Νότι, εννοείται για ό,τι νεότερο θα επιστρέψουμε. Μπορούμε να πάμε και στον Άγιο Βαγιάνο. Θα πάμε στον Άγιο Βαγιάνο σε λίγο. Μιλάμε λοιπόν για μια πάρα πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Το είπαμε και με τον Νότι Ανανιάδη. Πέθανε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. Θα πάμε στον Άγιο Βαγιάνο, μου λέει ο Βαγγέλης ο Σαρής, για να δούμε και τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από την Θεσσαλονίκη νωρίτερα. Άγιο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Να παραμείνουμε λοιπόν στο θέμα, μια και αλλάζουν τα δεδομένα που έχουμε από την πρωινή εμπιστική επίθεση. Πλέον μιλάμε για καθαρή δολοφονική επίθεση. Η μητέρα της κυρίας Νέστορα νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση από το πρωί με βαριά και πολλαπλά εγκάβματα. Έκανε σωρία επιπλοκών, όπως αναφέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες κατά την νοσηλεία της, και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε. Να σημειώσουμε πως λίγο πριν η κυρία Νέστορα, η κόρη της, μίλησε για δύσκολες ώρες περνά η ίδια και η οικογένειά της, ευχαριστώντας για τη σκέψη και τη συμπαράσταση. Το απάνθρωπο τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι μου έχει φέρει την οικογένειά μου σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Για μένα προέχει μόνο η υγεία των γονιών μου, έγραφε πριν από λίγο η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Και βέβαια μίλησε και πολιτικά, λέγοντας πως όσο κάποιοι ανενοχλούνται προσωπικά, δεν τις φοβόμαι, δεν μπορούν να μας τρομοκρατήσουν. Σε ανάλογο πλαίσιο θα πρέπει να περιμένουμε και τις δηλώσεις που προκύψουν σε λίγη ώρα, πιθανόν και από τον Πρωθυπουργό. Ο κ. Μητσοτάκης βρέθηκε στο Ιπποκράτειο προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση των δραματιών μετά τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια σε κατοικίες των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ο ίδιος, όπως είπε, το θεώρησε υποχρέωσή του ως Πρωθυπουργός, αλλά και ο πρόεδρος του κόμματος, να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, ευχαριστώντας τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου. Από εκείνη τη στιγμή υπήρχαν πληροφορίες πως η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε για μια ακόμα φορά πως η βία δεν έχει καμία θέση στην οργανωμένη κοινωνία, και αυτοί οι οποίοι ενδύονται, όπως είπε, το μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες
1: συνέπειες.
2: Δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες, και ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν, και αυτό έχει τη σημασία του. Σχετικές αναφορές είχαμε και από τον κύριο Ξοχοίδη. Τέλος, ανέφερε ο Πρωθυπουργός πως υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και τις ιδιωτικές αρχές. Χαρακτηριστικά είπε πως θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτή την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες, έτσι όπως πρέπει σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Να προσθέσουμε πως ο κ. Μητσοτάκης από την Αθήνα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην παρουσίαση της νέας εφαρμογής για την κοινωνική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος, εξέφρασε την οργή του αλλά και τον αποτροπιασμό του για την
1: δολοφονική. Να τα πάρουμε, Άγιε, σε παρακαλώ πολύ, να τα πάρουμε ένα-ένα. Να πάμε στην Θεσσαλονίκη, να ακούσουμε τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός εξερχόμενος από το νοσοκομείο, από το Ιπποκράτειο, και θα επανέλθουμε.
3: Θεώρησε υποχρέωσή μου ως Πρωθυπουργός αλλά και ως Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας να βρεθώ σήμερα στην Θεσσαλονίκη και να επισκεφθώ τα στελέχη μας, τα οποία δέχτηκαν σήμερα το πρωί μία άνανδρη δολοφονική επίθεση. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου για τους τραυματίες που μπόρεσαν να περιθάλψουν, αλλά και για την φροντίδα την οποία παρέχουν στην Αφροδίτη, στην μητέρα της και στον πατέρα της. κατάσταση. Δυστυχώς η μητέρα της είναι σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη. Ευχόμαστε και ελπίζουμε όμως ότι όλα θα πάνε καλά.

0: ήθελα για ακόμα μια φορά να επαναλάβω ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις ιδιωτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες έτσι όπως πρέπει σε μια ευνομούμενη πολιτεία.
1: Δυστυχώς τα νέα, όπως είπαμε, ήταν και είναι δυσάρεστα. Πέθανε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Άγει τώρα ο Πρωθυπουργός βρέθηκε νωρίτερα στην παρουσίαση της νέας εφαρμογής για την κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος, όπου έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, ξεκινώντας την τοποθέτησή του. Για δολοφονικές επιθέσεις μίλησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο κ. Μητσοτάκης στους δράστες. Υπογράμμισε πως θα υπάρξει μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή στη νέα τρομοκρατία, εμφανιστεί στην πατρίδα μας. Αφήσαμε υπ' αυτές τις εποχές στο παρελθόν. Ναι, επεσήμανε πως η παράταξή μας έχει πληρώσει βαρύ φόρο αίματος από την εχώρια τρομοκρατία. Δεν πρόκειται που δεν είναι να επιστρέψουμε στην αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας συνολικά για το θέμα της τρομοκρατίας αλλά και της νομιμότητας, ανέφερε πως ξέρω ότι διάφοροι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχουν ξεβολευτεί από καταλήψεις δεκαετιών και ίσως να αισθάνονται πως έχει έρθει η ώρα τώρα για κάποιο είδους νέα επαναστατική γυμναστική. Θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι το σαφέστατο μήνυμα που στέλνουν, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Υπάρχει μόνο, δεν είναι μόνο δέσμευση της παράταξης, αλλά συνολικά όλων των πολιτών που θέλουν μια κανονική ζωή χωρίς βία και χωρίς τέτοια φαινόμενα τα οποία μας έχουν τραυματίσει ως χώρα και όχι μόνο ως παράταξη στο παρελθόν. Ανέφερε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, βέβαια, να επαναλάβω πως τα δεδομένα αλλάζουν. Ο θάνατος της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα αναμένεται να δώσει νέα διάσταση στην υπόθεση, καθώς δικαστικές και αστυνομικές αρχές πλέον αξιολογούν διαφορετικά τα δεδομένα της έρευνας και μετά από αυτή την μοιραία εξέλιξη. Είναι καθαρά μια τρομοκρατική επίθεση και με θύμα μια αθώα γυναίκα. Τη συνάρτηση πάντως περί βίας είχαμε και από πλευράς του κυβερνητικού εκπροσώπου. Δεν ξέρω αν θέλουμε να ακούσουμε πριν από αυτό, πριν να αναφερθούμε στον κύριο Μαρινάκη, τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού που έκανε το μεσημέρι για το θέμα.
1: Ναι, να πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη και να ευχαριστήσουμε τον Άγη Βαγιάνο.
0: Με επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω εκφράζοντας τον αποτροπιασμό μου και την οργή μου για την άνανδρη, τρομοκρατική, δολοφονική επίθεση που δέχτηκαν τρία στελέχη μας στα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη. Και η σκέψη όλων μας είναι με τον Ζήση, με τον Σάβα, πρωτίστως όμως με την Αφροδίτη. Η μητέρα της παλεύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τη ζωή της στην εντατική. Θα αναχωρήσω αμέσως μετά την εκδήλωση αυτή για τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Υπουργό Υγείας, για να συμπαρασταθώ στα στελέχη μας και να ενημερωθώ για την υγεία των τραυματιών, αλλά και για να στείλω ένα σαφέστατο και ξεκάθαρο μήνυμα. Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας. Αφήσαμε αυτές τις εποχές στο παρελθόν. Η παράταξή μας έχει πληρώσει βαρύ φόρο αίματος από την εγχώρια τρομοκρατία και δεν πρόκειται επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού. Ξέρω ότι διάφοροι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχουν ξεβολευτεί από καταλήψεις δεκαετιών και ίσως αισθάνονται ότι έχει έρθει η ώρα τώρα για κάποιο είδους νέα επαναστατική γυμναστική. Τους στέλνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Και αυτό αποτελεί, πιστεύω, μια δέσμευση όχι μόνο της παράταξής μας, αλλά και όλων των Ελλήνων πολιτών που θέλουν μια κανονική ζωή χωρίς βία και χωρίς τέτοια φαινόμενα τα οποία μας έχουν τραυματίσει ως χώρα, όχι μόνο ως παράταξη στο παρελθόν.
1: Λοιπόν, αυτά είπε ο Πρωθυπουργός το πρωί. Τώρα θα πάμε ξανά στην Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο, στο Ιπποκράτειο, όπου όπως ακούσατε οδηγήθηκαν οι τραυματίες από τις επιθέσεις. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πάμε στον Τίμο Φακαλή για να μας δώσει και να μας μεταφέρει το κλίμα, που σίγουρα δεν είναι καλό. Τα νέα, όπως είπαμε, είναι δυσάρεστα. Πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, τα νέα, όπως λέγαμε και νωρίτερα, είναι δυσάρεστα.
3: Έχουμε δυσάρεστη εξέλιξη εδώ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Κατέληξε η 70χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορος μετά από πολύ ωρή μάχη στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Από την πρώτη στιγμή οι γιατροί έκριναν δύσκολη την κατάστασή της, καθώς είχε πολλαπλά εγκάβματα σε όλο της το σώμα. Δυσάρεστη εξέλιξη και κατάληξη αυτού του μπαράζ εμπριστικών δολοφονικών επιθέσεων στα τρία σπίτια της Θεσσαλονίκης, δύο στην Τούμπα και ένα στην Χαριλάου. Εδώ στο Ιπποκράτειο νοσηλεύονται άλλα τέσσερα άτομα. Ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορος, ο οποίος νοσηλεύεται στην πνευμονολογική κλινική, είναι αρκετά βελτιωμένη η κατάστασή του και αναμένεται αύριο να πάρει εξιτήριο. Η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική με εγκάματα στα κάτω άκρα και στα χέρια, ενώ υπάρχουν και άλλα δύο άτομα ένικοι της πολυκατοικίας, ένας κύριος ο οποίος έχει ελαφρά πνευμονολογικά προβλήματα και αναμένεται και αυτός να πάρει εξιτήριο αύριο, ενώ μια κυρία από το στρες που ανέπτυξε, προκλήθηκε από την έκρηξη τον καζάκι, δημιουργήθηκε, παρουσίασε οξύ καρδιολογικό πρόβλημα και μεταφέρθηκε στην καρδιολογική κλινική εδώ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Βαρύ το κλίμα εδώ στο νοσοκομείο, καθώς είχαμε αυτή τη δυσάρεστη εξέλιξη και κατάληξη της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορος. Κανείς δεν περίμενε να συμβεί κάτι τέτοιο. Μπαράζ εμπριστικών δολοφονικών επιθέσεων στις 4 τα ξημερώματα χθες στην περιοχή της Άνω Τούμπα, στη Μαλακοπή συγκεκριμένα. Αρχικά στο σπίτι του Ζήση Αοκίμοβιτς, του πρόεδρου της δικού μας επιτροπής, και μετά από 5 λεπτά, 100 μέτρα, σε 100 μέτρα απόσταση, βρίσκεται το σπίτι του Σάββα Αναστασιάδη, του βουλευτή του της Νέας Δημοκρατίας, του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας της Β' Θεσσαλονίκης. Στο σπίτι του Σάββα Αναστασιάδη προκλήθηκαν υλικές ζημιές, όπως και στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα, όπου εκεί είχαμε αρκετά μεγάλες ζημιές.
1: Βλέπω την εικόνα από μια φωτογραφία, Τίμο, μιλάμε για εικόνες καταστροφής. Δηλαδή, όταν δημιουργείς αυτή την καταστροφή, ξέρεις ότι μπορεί και να δολοφονήσεις και να σκοτώσεις.
3: Ακριβώς, και το θέμα είναι ότι ακολούθησαν την ίδια μεθοδολογία με γκαζάκια και ένα μπουκαλάκι έφεπτο υλικό, πιθανόν βενζίνη. Δεν ξέρουμε αν ήταν διαφορετική δράση σε κάθε περίπτωση.
1: Ναι, γίνεται λόγος, διαβάζω και εγώ στο ρεπορτάζ, για δύο άτομα σε μοτοσυκλέτα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο νεότερο στοιχείο πάνω σε αυτό, αν μπορείς να μας βοηθήσεις στο ρεπορτάζ.
3: Υπάρχει μεταλλικό το οποίο ξεψαχνίζουν τώρα οι αρχές για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Λοιπόν, Τίμο, να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε την τοποθέτηση που έκανε νωρίτερα ο Παύλος Μαρινάκης στον Sky για την τριπλή επίθεση.
4: Και όταν βάζεις γκαζάκια, άρα δηλαδή έναν εκρηκτικό μηχανισμό, οπουδήποτε και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να πεθάνουν, επιθυμείς να πεθάνουν στην πραγματικότητα. Μπορεί να λες ότι το κάνεις για να εκφοβήσεις, αλλά στην πραγματικότητα γνωρίζεις ότι συνέπεια είναι ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτου.
5: Το πρώτο και κυριότερο
4: είναι η σύλληψη των δραστών. Εκπροσωπώ μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό που σε μια χώρα που έκλεινε τα μάτια της. Συνολικά η πολιτεία και πολλές φορές και ο δικός μας πολιτικός χώρος που κυβέρνησε. Χαρακτηριστικό το βράδυ, το ντροπιαστικό βράδυ του 2008, όπου κάποιοι θέλανε πολλούς νεκρούς, θέλανε να καεί η Αθήνα. Ζούμε λοιπόν σε μια χώρα που για σχεδόν 50 χρόνια το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε. Η κυβέρνηση αυτή δεν είναι όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θέλω να το πω αυτό. Έχουν εκενωθεί δεκάδες καταλήψεις και στη Θεσσαλονίκη μάλιστα έχουν γίνει και πολύ σκληρές επιχειρήσεις για να ξεριζωθούν όλοι αυτοί οι εγκληματίες από τα πανεπιστήμια. Στο τέλος, το καλό θα κερδίσει, που είναι η νομιμότητα.
1: Σκληρή τοποθέτηση και από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, που μίλησε στον Sky για ανόητους και αμετανόητους που πρέπει να τιμωρηθούν αυστηρά.
5: Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.
1: Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, χαρακτήρισε τις επιθέσεις τρομοκρατικές ενέργειες από ψευδοεπαναστάτες που έθεσαν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
6: Κάποιοι ψευδοεπαναστάτες πιθανόν να έχουν οδηγήσει σε μια μεγάλη περιπέτεια και εύχομαι όχι η μοιραία για τη ζωή ενός ανθρώπου. Αλλά μάλλον δεν έχουμε χτύπημα σε κεζάκι στην κυρία Νέσορα μόνον.
7: Αλλά σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
6: Έχουμε στον κύριο Σάβα Αναστασιάδη, πρώην βουλευτή, και στον κύριο Ιακαμίδουιτς, που είναι ο πρόεδρος της δικού της Θεσσαλονίκης.
7: Εδώ, κύριε Υπουργέ, αλλάζουμε πίστα, έτσι. Δηλαδή,
6: σας είπα το γεγονός.
7: Ναι.
6: Δεν είναι, δηλαδή, εδώ δεν έχουμε χτύπημα προσωπικής φύσεως.
7: Δεν ξέρω, αυτό σας προκαλεί προβληματισμό για το.
6: Προφανώς. Τεράστιο προβληματισμό μου προκαλεί, εννοείται.
7: Ναι.
6: Και έχω πει και από χθες, να κάνω ανάρτηση το θέμα εκείνης της κυρίας Αντιπλέψη Ελευθερία που βάλε τη φωτιά στην Κορινθία.
8: Ναι.
6: Ότι ξέρετε, ο τοξικός πολιτικός λόγος και η εχθροπάθεια. Τον ελέγχουν η μέρα η Χούντα, Μητσοτάκη, οι προδότες, γι' αυτό εκείνοι που είναι διεφθαρμένοι. Όλα αυτά που λένε τέλος πάντων. Από όλη και από τα πάθη να έχει πλάκα. Έχει πλάκα.
7: Μάλιστα.
6: Δηλαδή, είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, παιδιά, δεν είμαστε εχθροί.
7: Mm-hmm. Ναι.
6: Δεν είμαστε στις καρέκλες μας ως τύρανοι. Κάποιοι μας έχουν ψηφίσει για να είμαστε.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τις αντιδράσεις από τον Πρωθυπουργό και τα μέλη της κυβέρνησης. Σύσσωμη, ωστόσο, είναι η καταδίκη των επιθέσεων και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ρεπορτάζ θα μας δώσει η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Θάνο. Τον αποτροπιασμό του εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ για το βίο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με στόχο τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς έκανε λόγο μεταξύ άλλων για περιστατικό που δεν χωρά στη Δημοκρατία, εκφράζοντας βέβαια τη σαφή και κατηγορηματική καταδίκη του.
1: Μάλιστα, να ακούσουμε, Ευγενία, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, που ήταν ξεκάθαρο στην καταδίκη της Χαριλάου Τρικούπη, και επιστρέφουμε σε σένα.
10: Να εκφράσω εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ τον αποτροπιασμό για το βίο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με στόχο τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους, ένα περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη Δημοκρατία, κατά δίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Εκφράζουμε και τον αποτροπιασμό μας, εκφράζουμε και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες.
1: Έχουμε πει εδώ και αρκετή ώρα την δυσάρεστη εξέλιξη σε αυτή την θλιβερή ιστορία, ότι πέθανε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. Ευγενία, ο λόγος σε σένα ξανά για τις αντιδράσεις και των άλλων κομμάτων.
9: Ναι, Χάνο. Λοιπόν, στην απερίφραστη καταδίκη των εμπριστικών επιθέσεων και δολοφονίας τώρα, ό,τι ακούμε, προχώρησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία. Ζητά δε οι αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στη διελεύκανση της υπόθεσης. Εν συνεχεία, το ΚΚΕ καταδικάζει και αυτό τις εμπριστικές επιθέσεις και κάνει λόγο για εγκληματικές ενέργειες. Παράλληλα όμως, Θάνο, όπως ισχυρίζεται, η κυβέρνηση τις αξιοποιεί με απαράδεκτο τρόπο για την ένταση της καταστολής και τη συκοφάντηση των αγώνων του ελληνικού λαού, όπως επιβεβαιώνεται, αναφέρουν από τον Περισσό, από τις σημερινές τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Να παράσουμε τώρα να πούμε ότι με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο καταδικάζει και αυτό τις επιθέσεις Θεσσαλονίκη ελληνική λύση, ζητώντας την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δραστών. Mm-hmm. Το πατριωτικό κίνημα Νίκη καταδικάζει και αυτό απερίφραστα κάθε πράξη βίας που θέτει σε κίνδυνο ζωές και στοχοποιεί ανθρώπους, ενώ η νέα αριστερά καταδικάζει τις επιθέσεις στα σπίτια τελεχών της Νέας Δημοκρατίας μάχες, σημειώνοντας παράλληλα ότι μόνο με οδολογικές μάχες και κινητοποίηση πολιτών θα ιτηθεί πολιτικά και κοινωνικά η Νέα Δημοκρατία. Στο μεταξύ, ήταν ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σε δήλωσή του αναφέρει ότι το να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή ανθρώπων στο όνομα της πολιτικής είναι αποτρόπαιο. Η βία δεν έχει θέση σε μια πολιτισμένη δημοκρατική κοινωνία. Ας γίνει πλέον αντιληπτό από όλους. Και τέλος, την αντιτικοποίηση των αστυνομικών ερευνών για να οδηγηθούν οι δράστες στη δικαιοσύνη ζητάει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Θάνο.
1: Ναι, Ευγενία, έχω την εντύπωση ότι σε λίγο θα έχουμε και νέες αντιδράσεις και, και από την πλέον... πλευρά του Πρωθυπουργού, γιατί πλέον έχουμε δολοφονία.
9: Έχουμε μια δολοφονία, δυστυχώς.
1: Και από, από τον Πρωθυπουργό και από τα μέλη της κυβέρνησης, αλλά και από, από τους εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Να σε ευχαριστήσω.
9: Θα είμαστε σε επαφή.
1: Θα είμαστε σε επικοινωνία και ευχαριστώ για τις αντιδράσεις. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν την Ευγενία Λούζου για την ενημέρωση και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 Φραγκίσκος Κουντεντάκης, είναι ο τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς.
8: Θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σας για την τρομοκρατική ενέργεια στα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
11: Προφανώς τέτοιες ενέργειες είναι απόλυτα καταδικαστές, δεν τίθεται κανένα θέμα να πω οτιδήποτε άλλο από αυτό.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον εκπρόσωπο της Ελλάς. Πάμε στον Φέδωνα Τομόσογλου για να μας δώσει τα νεότερα και ένα ιστορικό αυτής της τραγωδίας, αυτής της τραγικής υπόθεσης. Φέδωνα.
12: Θάνο, δεν ξέρω αν έχετε, αν έχει γνωστοποιηθεί πλέον...
1: Ο θάνατος της Αφροδίτης Νέστορα, ναι.
12: Της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα.
1: Ο θάνατος της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα.
12: Τώρα, όσον αφορά το χρονικό, εδώ στην οδό Κείμωνος Βόγα στις 4:35 ήταν όταν ακούστηκε η πρώτη έκρηξη σε αυτό εδώ το σημείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, οι δράστες, μάλλον δύο στον αριθμό, οι οποίοι έφτασαν στο σημείο με μοτοσυκλέτα, εναπόθεσαν ένα γκαζάκι μαζί με ένα έφλεκτο υγρό, πιθανότατα με βενζίνη. Στη συνέχεια τα πυροδότησαν. Προκλήθηκε μια πρώτη έκρηξη. Τότε ήταν που η Αφροδίτη Νέστορα μαζί με τη μητέρα της επιχείρησαν να δουν τι ακριβώς συμβαίνει και κατέβηκαν από το διαμέρισμα του τετάρτου ορόφου όπου διέμεναν στο ισόγειο. Δυστυχώς, την ώρα που φτάσαν στο ισόγειο, φαίνεται να είχαμε μια δεύτερη έκρηξη, η οποία προκλήθηκε πιθανότατα από το αυτοκίνητο της κυρίας Νέστορα. Αυτή η έκρηξη ήταν που προκάλεσε και όλα αυτά τα εγκάβματα τα οποία έφεραν και φέρει και η Αφροδίτη Νέστορα, έφεραν οι δύο γυναίκες. Εξ αρχής, η κατάσταση της 70χρονης γυναίκας κρίθηκε πολύ σοβαρή. Χρειάστηκε να νοσηλευτεί στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Δυστυχώς, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλε το ιατρικό προσωπικό, η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Να πούμε από εκεί και πέρα ότι παραμένει σε νοσηλεία η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία φέρει και αυτή πολλαπλά εγκάβματα, αλλά και ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, ο οποίος έχει αναπνευστικά προβλήματα. Να πούμε ότι ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα δεν κατέβηκε προς τα κάτω, προς το ισόγειο. Αναζητούσε την γυναίκα του και την κόρη του στην πολυκατοικία. Ανέβηκε προς τον έκτο όροφο και σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε και μας έχουν μεταφέρει και οι ένικοι της πολυκατοικίας, βρέθηκε στον έκτο όροφο να αντιμετωπίζει ένα μεγάλο σοκ, ένα μεγάλο αναπνευστικό σοκ και χρειάστηκε να την παρασυρθούν οι πρώτες βοήθειες. Επίσης, να πούμε ότι δύο ακόμη είναι οι τραυματίες που προκύπτουν από αυτήν την βομβιστική, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι, επίθεση, οι οποίοι και εκείνοι αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα.
1: Φέδα, να μας έστειλες, μας έδωσες το στίγμα. Έχουμε αυτή την δυσάρεστη εξέλιξη που αλλάζει εντελώς το σκηνικό με το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Θέλω να σε ρωτήσω αν γνωρίζουμε κάτι σχετικά με τις έρευνες της αστυνομίας.
12: Η αλήθεια είναι ότι από την συγκεκριμένη πολυκατοικία δεν προκύπτει βιντεοληπτικό υλικό, τουλάχιστον μέχρι και αυτήν τη στιγμή. Υπάρχουν οι μαρτυρίες, οι οποίες συλλέγονται από τους ενίκους της πολυκατοικίας και των γύρω πολυκατοικιών, οι οποίες κάνουν λόγο για άτομα τα οποία είδαν να επιβαίνουν σε κάποια μοτοσυκλέτα, πιθανότατα μιλάμε για τους ίδιους που έκαναν και τις δύο προηγούμενες επιθέσεις μέσα σε αυτά τα 17 λεπτά. Η αλήθεια είναι ότι από τις δύο άλλες επιθέσεις υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο έχει παραδοθεί στις αρχές και εξετάζεται προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι δράστες αυτής της επίθεσης. Και άλλωστε, αυτό είναι και αυτό που και μέσα από το μήνυμά του ο Πρωθυπουργός, ότι στόχος είναι να βρεθούν και να τιμωρηθούν αυτοί οι εγκληματίες.
1: Ναι, οι δράστες θα αντιμετωπιστούν ως εγκληματίες, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός από το Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης. Φέδωνα, εννοείται ότι για οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα συνδεθούμε εκ νέου. Σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Και να αλλάξουμε κλίμα, δύο νεκρούς, δυσάρεστική αυτή η είδηση, δύο νεκρούς άφησε πίσω της η καταστροφική πυρκαγιά στη Λιτή Θεσσαλονίκης. Ένας 65χρονος και ένα 12χρονο παιδί έχασαν τη ζωή τους με τον πλέον τραγικό τρόπο όταν το σπίτι που κατοικούσαν τυλίχθηκε στις φλόγες. Η μητέρα του 12χρονου νοσηλεύεται με σοβαρά εγκάβματα στο νοσοκομείο, στο Ιπποκράτειο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Κώστα Μπούρη για να μας πει περισσότερα. Κώστα, τραγικός επίλογος.
13: Ναι, πριν πάμε εκεί, να σας πω μια είδηση τελευταία στιγμή. Έχουμε αυτή τη στιγμή δύο διαφορετικές πυρκαγιές στα κουφάλια Θεσσαλονίκης. Η μία είναι σε χαμηλή βλάστηση, η οποία ελέγχεται αυτή τη στιγμή. Όμως, η άλλη που είναι σε ρεματιά είναι επικίνδυνη και έχουν κινητοποιηθεί μεγάλες ομάδες πυροσβεστικής, 30 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοφόρου της έφεση ΜΟΔΕ, εθελοντές, 11 οχήματα, ενώ υπάρχει για αεροπυρόσβεση, υπάρχει ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη. Αυτή τη στιγμή και μηχανήματα του Δήμου, η φωτιά είναι σε ρεματιά και έχει αναπτυχθεί από ό,τι μαθαίνουμε και συγκεντρώνονται, φεύγουν δυνάμεις από τη Λιτή για να πάνε στα κουφάλια. Οι καιρικές συνθήκες εδώ δεν φυσάει πολύ αέρας, είναι σχεδόν άπνοια, είναι καλές οι καιρικές συνθήκες και όλες αυτές τις περιοχές που σας είπα είναι σε πυκνή φυτοκαλυμμένη περιοχή, όπως αναφέρει η πυροσβεστική. Τώρα, να πούμε για την Λιτή, τη μεγάλη τραγωδία που ξέσπασε εδώ. Συγγνώμη. Στη Λιτή, λοιπόν, όλο το χωριό είναι σε θλίψη, γιατί γνώριζαν το ζευγάρι, γνώριζαν την οικογένεια. Μιλήσαμε με τους πυροσβέστες που μπήκανε μέσα μόλις κατασβέστηκε η φωτιά και μας μετέφεραν την εικόνα που είδαν. Η εικόνα ήταν ότι, καταρχήν, το οικόπεδο ήταν ακαθάριστο. Είχε μεγάλη ποσότητα έφλεκτης ύλης, δηλαδή είχε φιάλες υγραερίου, καθώς και δεκάδες ντενεκέδες με κάποιο υγρό, το οποίο εικάζεται ότι μπορεί να ήταν λάδι, πετρέλαιο, κάτι τέτοια, ένα υγρό. Η σωρός του 65χρονου βρέθηκε έξω από το σπίτι κοντά στο αυτοκίνητο. Η σωρός
1: του παιδιού
13: που περιμένουμε να ταυτοποιηθεί, εδώ να πούμε στη Λιτή είναι κοινή πεποίθηση ότι είναι ο 12χρονος Μάξιμος, αλλά ακόμα δεν υπάρχει επίσημη ταυτοποίηση, γιατί θα γίνει με την μέθοδο του DNA, κάτι που σημαίνει ότι θα πάρει τουλάχιστον μία ακόμα μέρα. Και η μητέρα βρέθηκε, που ήταν εγκαυματίας και νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο, βρέθηκε στην πόρτα του οικοπαίδου προσπαθώντας να την ανοίξει εκείνη την ώρα. Ναι. Να πούμε, λοιπόν, ότι όπως σας είπαμε νωρίτερα, βρέθηκε μεγάλο θερμικό φορτίο στο οικόπεδο, αναπτύχθηκε μεγάλο θερμικό φορτίο, με κατά συνέπεια τα τρία αυτοκίνητα της οικογένειας και ένα μηχανάκι να λιώσουν κυριολεκτικά. Δηλαδή, μια κατάσταση πολύ κακιά και πολύ άσχημη. Γι' αυτό το λόγο δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν οι άνθρωποι. Η φωτιά, χθες, επειδή ήμασταν εδώ από την αρχή της φωτιάς, κινούνταν πάρα πολύ γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων. Φυσούσαν πολύ ισχυροί άνεμοι, τουλάχιστον εντάσσεως 5 μποφόρ, και κατέφθηνε τη φωτιά προς τη Λιτή. Για να καταλάβετε, στο ένα χιλιόμετρο, η φωτιά το δίνησε σε λιγότερα από 10 λεπτά. Ήταν πάρα πολύ γρήγορη η ταχύτητα της φωτιάς και γι' αυτό το λόγο προφανώς οι άνθρωποι αυτοί δεν ακολούθησαν καταρχήν το 112, το οποίο εκδόθηκε έγκαιρα, για να φύγουν από τα σπίτια, από τα σπίτια, να καταλύσουν το σπίτι τους, προσπάθησαν προφανώς να σβήσουν με κάποιο λάστιχο, να προστατεύσουν το σπίτι με κάποιο λάστιχο και εγκλωβίστηκαν, γιατί το συγκεκριμένο οικόπεδο βρίσκεται σε μια ακτίνα 500 μέτρων από την... από το χωριό της Λιτής, μέσα σε κατάφυτη περιοχή.
1: Μάλιστα.
13: Βασόδη.
1: Κώστα, το ίδιο πράγμα μας είπε νωρίτερα εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο πρόεδρος της κοινότητας Λιτής. Να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ και να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Μπούρη για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε στον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου ο κύριος Γιώργος Τόλας, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της κοινότητας Λιτής στο Δήμο Ωραιοκάστρου.
14: Βρέθηκε χθες η δεύτερη όρος, δεν έχει γίνει ακόμα η ταυτοποίηση. Για να μπορούμε να πούμε με σιγουριά για το ποιος είναι, εικάζεται ότι είναι ο γιος της οικογένειας.
7: Μάλιστα.
14: Αναμένουμε όμως κάποια επίσημη
7: ενημέρωση
14: από τις αρχές για να γνωρίζουμε για μία. Λοιπόν, η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 2.30 ώρα. Μέχρι στιγμής θα διευκρίνησε στις συνθήκες. Περιμένουμε ότι η ανακριτική υπηρεσία της πυροσβεστικής να μας δώσει απαντήσεις γι' αυτό. Επεκτάθηκε γρήγορα προς τον οικισμό της Λιτής μέσα από ρεματιά. Δυστυχώς όμως οι άνεμοι που έμειναν στην περιοχή με μια απότομη αλλαγή κατεύθυνσης φέρανε τη φωτιά μέσα στα όρια του δασοκλίματος της κοινότητας και περιμετρικά του οικισμού.
15: Οι άνθρωποι αυτοί ήταν στο σπίτι. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν στο σπίτι τους εκείνη την ώρα.
14: Ναι.
15: Δεν πρόλαβαν να ειδοποιηθούν, γιατί έφευγαν συνεχή 112, μαθαίναμε.
14: Βεβαίως, όταν έγινε και η δεύτερη ενημέρωση περί εκένωσης της Λιτής και συγκέντρωσης του πληθυσμού στο σημείο που είχε οριστεί από την πολιτική προστασία του Δήμου, ενημερώθηκαν ότι πρέπει να φύγουν. Δυστυχώς δεν φύγανε.
1: Να επιστρέψουμε στο πρώτο μας θέμα, γιατί έχουμε ανακοίνωση από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, επίσημη, σήμερα 1η Ιουλίου του 2026 και ώρα 5:53 λεπτά το πρωί. Η Νέστορα Βάγια, ετών 72, προσήλθε σε πολύ βαριά κατάσταση στο Ιπποκράτειο, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε άμεσα στη ΜΕΘ ενηλίκων του νοσοκομείου μας. Νοσηλεύτηκε με εκτεταμένα εγκάβματα, 80% της σωματικής της επιφάνειας, πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση και κατέληξε στις 18:50 το απόγευμα. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένειά της και στους οικείους της. Και να περάσουμε στον διεθνή χώρο, θα πάμε στο Βέλγιο και συγκεκριμένα στην Αμβέρσα, όπου φωτιά σημειώθηκε σε πολυκατοικία με τραγικό απολογισμό 6 νεκρούς. Θα συνδεθούμε αμέσως με την ανταποκρίτρια του Earth News στο Βέλγιο, την Έλενα Αποστολίδου, για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλησπέρα από την Αθήνα. Τι νεότερο
16: υπάρχει? Καλησπέρα από το Βέλγιο. Το νεότερο που υπάρχει είναι ότι ο τραγικός απολογισμός αυτής της φωτιάς που ξέσπασε σε μια δεκαόροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα στο Βέλγιο, η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη αιτία στο ισόγειο της πολυκατοικίας και γρήγορα ουσιαστικά περικύκλωσε ολόκληρη την πολυκατοικία, φτάνοντας ακόμα και τον 10ο όροφο. Η αστυνομία επίσημα δίνει 6 νεκρούς, ωστόσο υπάρχουν πολλοί τραυματίες και μάλιστα αριά, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί περαιτέρω λεπτομέρειες για τον αριθμό τους. Πρέπει να σας πω ότι στην πολυκατοικία διαμένα όσοι ένικοι, ήταν πολύ δύσκολη η επιχείρηση της κατάσβεσης της φωτιάς, ενώ φυσικά μένει να δούμε τα αίτια τα οποία ξέσπασε η φωτιά.
1: Διαβάζω σε κάποιο site ότι μπορεί να προκλήθηκε η φωτιά από τον ηλεκτρολογικό πίνακα, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η είδηση στο δικό σου ρεπορτάζ.
16: Υπάρχει αυτή. Υπάρχει, υπάρχει ως σενάριο, πρέπει να σου πω, δύο είναι τα σενάρια που εξετάζονται. Το ένα είναι από τον ηλεκτρονικό πίνακα και το άλλο από εργασίες που πραγματοποιούνταν στο ισόγειο. Και τα δύο σενάρια είναι τα πιο πιθανά, που φαίνεται πως ενδεχομένως να συνδέονται κιόλας για τα αίτια της πυρκαγιάς.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε. Λέγαμε και νωρίτερα ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις και ήδη έχουμε αντίδραση από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Θα επανέλθουμε στο πρώτο μας θέμα. Πάμε στον Νότι Ανανιάδη εκ νέου για την αντίδραση του Πρωθυπουργού για το θάνατο της, της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Νότι.
17: Καλησπέρα και ξανά. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την ανακοίνωση, την επιβεβαίωση ότι κατέληξε η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολυτεύθυρας της Νέας Δημοκρατίας, κυρίας Νέστορα, στο σπίτι της οποίας τοποθετήθηκε ο Νταγκαζάκια το πρωί και στο σπίτι της οποίας τρεις ήταν στόχοι, εξέδωσε μόλις την ακολούθητη δήλωση. Τη διαβάζω. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τριπλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Εδώ ανοίγω παρένθεση και λέω ότι είναι προφανέστατη μια αιχμή προς την αντιπολίτευση που δεν έχει ακόμα κάποια κομμάτα της εκτός του Πασόκ, πρέπει να ομολογήσω, αντιδράσει. Κλείνει η παρένθεση. Καμία ανοχή, συνεχίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο αίμα και το διχασμό των άκρων. Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει, στο περιθώριο. Και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων. Η Ελλάδα κατέκτησε, συνεχίζει ο Πρωθυπουργός, με κόπο την οικονομική της αναγέννηση από την χρεοκοπία. Ενώ με πόνο πέτυχε να ξεπεράσει και τη διαιρέση του παρελθόντος. Δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω. Απέναντι της λοιπόν είναι καιρός να υψώσουμε ένα ανάγχωμα ωριμότητας αλλά και αποφασιστικότητας. Με την κυβέρνηση στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης, για τη σταθερότητα και η ομαλότητα είναι προϋποθέσεις ευμερίας, υπογραμμίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του, στη δήλωσή του. Και η ασφάλεια με τη δικαιοσύνη πυλώνει τη δημοκρατία. Η σκέψη μου καταλήγει. Ο Πρωθυπουργός είναι στην οικογένεια του θύματος, στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς της ανθρώπους. Αλλά και σε όλα τα φλέγη της Νέας Δημοκρατίας που χτυπήθηκαν τόσο άνατα. Ο πόνος μας θα γίνει δύναμη και πείσμα. Και τίποτα δεν θα σταματήσει την πορεία της πατρίδας μας προς τα μπροστά. Είναι η δήλωση του Πρωθυπουργού μετά την ανακοίνωση, δεν είπαμε μάλλον πρώτοι εμείς.
1: Νότι, πραγματικά με πολλά μηνύματα, μια δήλωση με πάρα πολλά μηνύματα, δεν ξέρω και εσύ με την δική σου εμπειρία, νομίζω ότι τα διαβάζεις αυτά τα μηνύματα, έτσι δεν είναι?
17: Υπάρχει ένα μήνυμα που αφορά την ανάγκη σύμπνευσης ή μάλλον συμπόρευσης του πολιτικού συστήματος απέναντι στους δολοφόνους, τους χρήσιμους ηλικίους που τους χαρακτηρίζω ήδη εγώ, που θέλουν να αποσταθεροποιήσουν το πολιτικό σύστημα χτυπώντας μικρούς κρίκους τους. Υπάρχει, επαναλαμβάνω, μία αναφορά, θα έλεγα, στο γεγονός ότι κάποιοι θέλουν να μετατρέψουν έναν άοπλο τοξικό εμφύλιο. Δική μου ανάλυση.
1: Μα το λέει καθαρά, Νότι, αν με επιτρέπεις ο Πρωθυπουργός, καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων.
17: Ακριβώς. Και είναι ο γιος εκείνου του Πρωθυπουργού που όταν δολοφονήθηκε ο γαμπρός του, ο Παύλος
1: Μπακογιάννης,
17: και πήγαν οι Μακαρίτες, Χαρίδες Θωράκης και Λεωνίδας Κύπρος, Κύρκος, να τον επισκεφθούν, να τον συλληπιθούν και να πούν ας μην γίνει σήμερα η προγραμματισμένη εκείνη συνεδρίαση της Βουλής, είπε όχι, η δημοκρατία δεν πρέπει να τρομοκρατείται, να γίνει.
1: Μιλάς τώρα για το Σεπτέμβριο του 1989, έτσι.
17: Νομίζω, ίσως γρήγορα, αλλά προσπαθώ να κάνω και λόγω της ηλικίας μου, μπορώ να θυμάμαι, ένα συνειρμό μεταξύ των δύο αντιδράσεων. Ότι δεν πρέπει να μας χωρίσει το αίμα που έλεγε ο Γέρο Μητσοτάκης, ο Μαγκαρίτης Κωνσταντής Μητσοτάκης, ο Κωνσταντής Μητσοτάκης. Το ίδιο λέει κατά κάποιον τρόπο και καλεί και τις άλλες πολιτικές δυνάμεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Και στέκομαι, είναι πάρα πολλά τα χρόνια, κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης.
17: Δεν έχουμε πολιτική δολοφονία, αλλά έχουμε μια δολοφονία μιας γυναίκας που δεν είχε καμία ανάμιξη, όχι και ανάμιξη, θα δικαιολογεί το μια τέτοια επίθεση, αλλά προσωπικά δεν είχε ούτε καν ανάμιξη. Βρέθηκε να είναι η μητέρα μιας πολιτεύτριας, η οποία ποτέ δεν εκλεγόταν την Νέα Δημοκρατία, ήταν μια γονίστρια της Νέας Δημοκρατίας.
1: Θα μπορούσα να υπενθυμίσω πολλά περιστατικά και γεγονότα που δεν είχαν συνάφεια με τρομοκρατικές επιθέσεις, αλλά δεν έχει νόημα τώρα να γυρίσουμε τόσο πολύ πίσω. Νότι, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ σε σχέση με την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, και εμείς να περάσουμε πάλι εκτός συνόρων και να πάμε στην Βενεζουέλα. Είναι κοντά μου εδώ στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα. Δραματική συνεχίζει να είναι η κατάσταση στη χώρα, Θάνο. Ο διπλός σεισμός έχει επισήμως καταγράψει 1943 νεκρούς και σοβαρά προβλήματα επιβίωσης πια για τους διασωθέντες, καθώς όλη η κατάσταση τείνει να εξελιχθεί σε μια ανθρωπιστική κρίση. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για ανεξάπλους ασθενειών, γιατί υπάρχουν αυτοσχέδια νεκροτομίας στις διάφορα σημεία και από εκεί μπορεί να υπάρξουν πολλές ασθένειες. Παρόλα αυτά όμως, παρόλες τις προσπάθειες με τα συνεργεία για να βρουν αν υπάρχουν διασωθέντες, δίνοντας φυσικά μια άνηση μάχη με το χρόνο, διότι πλέον τα περιθώρια στενεύουν. Χθες το βράδυ ένα τρίχωνο αγοράκι μετά από 6 μέρες βγήκε ζωντανό κάτω από τα συντρίμια.
1: Υπάρχουν και θαύματα. Πάμε στην Ντόχα, που είχαμε τις τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες σύμφωνα με τον κύριο Τραμπ ήταν πολύ καλές.
15: Έτσι είπε ο κύριος Τραμπ, δήλωσε πριν φύγει για την Ντακότα ότι η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν προχωράει καλά και ότι τα πράγματα βαίνουν όλο και καλύτερα. Από την πλευρά του Ιράν, ο υφυπουργός των εξωτερικών, ο οποίος είναι επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας, είπε ότι οι τριμερείς συνομιλίες επικεντρώθηκαν ιδιαίτερα στο Λίβανο και στην αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Να σου πω τώρα, Θανό, ότι σύμφωνα με το δίκτυο το I-24, το Ισραηλινό, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο, κανένα Ιρανικό περιουσιακό στοιχείο δεν πρόκειται να αποδεσμευτεί αν δεν τηρηθούν οι όροι του μνημονίου κατανόησης, και οποιαδήποτε κεφάλαια τελικά απελευθερωθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αγορά αμερικανικών αγροτικών προϊόντων. Και επίσης, να σου πω και το τελευταίο, ότι οι δημοσιογράφοι Jonathan Sohn και η Μάκη Χάμπερμαν, το New York Times, εξέδωσαν ένα βιβλίο που παρουσιάζει μια λεπτομερή εικόνα των τελευταίων ερών πριν από την αμερικανική επίθεση στο Ιράν.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα, επιστρέφουμε στα δικά μας για το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε χθες με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μίλησε στο Earth News Radio 105,8 στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης. Για να τον ακούσουμε.
18: Επιστρέφουμε στο status quo ante, όπου υπάρχει δυνατότητα σε κάποιον πολίτη, αν θέλει να πληρώσει, και να αναλάβει το χειρουργείο του εκτός σειράς το απόγευμα. Αυτή η δυνατότητα είχε ανασταλεί κατά το διάστημα του Ταμείου Ανάκαμψης. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν θέλαμε να ξοδεύσουμε χρόνο από το χειρουργεία χωρίς να διακινδυνεύσουμε το ορόσημο. Μας ενδιαφέρει δηλαδή να γίνουν κατά προτεραιότητα τα δωρεάν για να πιάσουμε το ορόσημο, για να μην χάσουμε τα χρήματα. Τώρα που τελείωσε πια αυτή η ιστορία και είχε καθαριστεί η λίστα, βεβαίως αν κάποιος συμπολίτης μας επιθυμεί να μην περιμένει τους 5-6 μήνες, αλλά χειρουργηθεί αμέσως, μπορεί να κάνει χρήση απογευματινών χειρουργείων με τον τιμοκατάλογο που προβλέπει σχετική οικία. Αν δούμε ότι μεγαλώνει πάλι η λίστα, προς το παρόν η εκτίμηση δεν έγινε κάτι, γιατί πάνε πολύ καλά τα πρωινά. Αλλά αν υποθεθεί ότι έχουμε κάποια αύξηση τη λίστα. Εδώ είμαστε να δούμε αν πρέπει με κρατικούς πόρους να επαναφέρουμε το πρόγραμμα σε κάποιες μέσες δράσης. Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα πια η δομή έχει χτιστεί. Υπάρχει. Οπότε θέλουμε πατάμε το κουμπί.
15: Υπάρχουν άλλα προγράμματα του Υπουργείου Υγείας που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης και θα αντιμετωπίσουν τα ίδια προβλήματα.
18: Όλα τα προγράμματα του προλαμβάνω τελειώνουν, τελειώσαν 30 Ιουνίου.
15: Μάλιστα.
18: Αφού από την αρχή το πρόγραμμα που προλαμβάνω τελείωνε 30 Ιουνίου.
1: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Διετέλεσε βουλευτής από το 2015 έως το 2019. Ίδρυσε το κόμμα Ένωση Κεντρών το 1992 και έγινε γνωστός μέσω τηλεοπτικών εκπομπών τη δεκαετία του 90. Εισήλθε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο το 2015 με ποσοστό 3,43%, αλλά το 2019 το κόμμα του έμεινε εκτός βουλής. Το 2021 νοσηλεύτηκε σε σοβαρή κατάσταση στην εντατική του νοσοκομείου Ευαγγελισμός για 75 ημέρες. Και θα επανέλθουμε στο πρώτο μας θέμα. Έχει κάνει δήλωση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Πάμε στον αρχισυντάκτη μας, τον Βαγγέλη Σαρή. Βαγγέλη.
19: Καλησπέρα. Θανώ την θλίψη του για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, έπειτα από την δολοφονική επίθεση με τα γκαζάκια στο σπίτι της στην Θεσσαλονίκη, εξέφρασε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, στην δήλωσή του, ο Νίκος Ανδουλάκης αναφέρει: «Εκφράζω την οδύνη και την βαθιά μου θλίψη για τον χαμό της μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Σε μια δημοκρατική και ευνομού η κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες». Αυτό ήταν το σχόλιο από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Θάνο, ο οποίος επίσης μιλά για δολοφόνους οι οποίοι θα πρέπει να συλληφθούν.
1: Σε ευχαριστώ, Βαγγέλη. Πάμε ευθύς αμέσως στον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας δώσει τις νεότερες ειδήσεις σε σχέση με το Μουντιάλ.
20: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα,
20: έχουμε
1: Δημήτρη.
20: Εκτέλεξη το πρώτο παιχνίδι και μάλιστα έχουμε ημίχρονο, Αγγλία, Κονγκό παρακαλώ, 0-1, με τον Σιπέγκα να προηγείται η ομάδα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Μπήκε πολύ καλά το Κονγκό, αλλά μετά ισορρόπησε η Αγγλία, φωνάζει για ένα πέναλτι. Είναι γενικότερα ματσάρα ότι όσοι μπορείτε να το δείτε από την ΕΡΤ2 Σπορ. Μετά τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι 11 η ώρα, νωρίς και αυτό σχετικά, Βέλγιο Σενεγάλη, ίσως το πιο αμφίρομο παιχνίδι από τα τρία. Καλά, λέω ότι η φοβορή Αγγλία αλλά χάνει ήδη, γι' αυτό λέω. Βέλγιο Σενεγάλη πάμε 11 και 3 η ώρα το πρωί οι Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία από την ΕΡΤ1 και αυτό είναι ωραίο παιχνίδι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι το grand favori, αλλά και η Βοσνία έτσι είναι μια σκληροτράχηλη ομάδα που νομίζω όσοι ξενυχτήσουν θα δουν ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Ασταμάτητο και το Μεξικό, όλοι ψελίζουν, τι ψελίζουν, το ICC.
20: Λέγεται.
1: Τι σημαίνει αυτό?
20: Που σημαίνει γιατί όχι. Ήταν μια τάκα ενός προπονήτης που μας, είναι ομάδα από το Μεξικό, για το πρωτάθλημα, γιατί να το κατακτήσουμε εμείς.
1: Εσύ δηλαδή, το γιατί όχι.
20: Ναι, ακριβώς, τα ισπανικά. Και πλέον όλοι, άμα δείτε, υπάρχουν δεκάδες βίντεο, TikTok, Instagram, στο Twitter, με αυτό το λόγο, με το Μεξικό να παίζει μπάλα και στους δρόμους όλοι λένε γιατί όχι και γιατί όχι βέβαια. 4 αγώνες, 4 νίκες, χωρίς να δεχτεί γκολ. Και αν θα αντιμετωπίσει τον νικητή του σημερινού παιχνιδιού. Και αν είναι το Κονγκό, που μπορεί να είναι, τότε νομίζω το Μεξικό πάει τρένο για να περάσει και στην επόμενη φάση.
1: Υπάρχει εξήγηση γιατί κάποια από τα φαβορί, από τα μεγάλα ονόματα μένουν εκτός και κάποιες ομάδες που εν πάση περιπτώσει δεν τις λες ότι είναι μέσα στα μεγάλα φαβορί συνεχίζουν?
20: Η δική μου εξήγηση, χώρεσα με προπονητής, ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές παίζουν σε πολύ μεγάλες ομάδες της Ευρώπης, σε μεγάλα πρωταθλήματα, με συνεχόμενα παιχνίδια. Κάποιοι παίζουν από τον προηγούμενο Ιούλιο, τώρα έχουμε Ιούλιο, δεν είναι μηχανές. Παίζουν συνεχώς Champions League, πρωτάθλημα σε υψηλό επίπεδο. Και υπάρχει κάποια στιγμή και η κόπωση και η κούραση. Ενώ οι άλλοι, ναι, μεν σε υψηλό, αλλά λιγότερα παιχνίδια. Οπότε είναι μικρότερη η κόπος.
1: Και έχουν και τη δίψα για διάκριση.
20: Σίγουρα. Αλλά νομίζω και η κόπωση παίζει σημαντικό ρόλο για αρκετούς ποδοσφαιριστές που παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα, μεγάλες ομάδες που πρωταγωνιστούν πρωτάθλημα και Ευρώπη.
1: Λοιπόν, αξίζει σήμερα το ξενύχτη, όπως μας είπες χαρακτηριστικά. Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ενημέρωση. Ο καιρός. Και να κλείσουμε με το δελτίο του καιρού, πάμε να συναντήσουμε την Όλγα Παπαυγούλη.
2: Την Πέμπτη από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και μόνο στα νοτιοανατολικά έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία από 34 έως 37 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά έως 38. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και καταιγίδες από το μεσημέρι, κυρίως στα ανατολικά και στη Χαλκιδική. Οι άνεμοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 32 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιάννης Γιαλίνης. Στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους.
21: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
22: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσουκαλός. Την τελευταία της πνοή άφησε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, που ήταν διασωληνωμένη σε μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτιου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία τους. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων, τονίσε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι είναι καιρός να υψώσουμε ανάχωμα ωριμότητας αλλά και αποφασιστικότητας με την κυβέρνηση στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης, γιατί η σταθερότητα και η ομαλότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας και η ασφάλεια με τη δικαιοσύνη πυλώνες της δημοκρατίας. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Την έρευνα για τις τρεις επιθέσεις σε Τούμπα και Πηλαία ανέλαβε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Ανακοινώς καταδίκης από όλα τα κόμματα. Μένε δει φωτιά στη Φθιώτιδα, ενώ νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους της κοινότητας Κατάλημα να κατευθυνθούν προς Ελάτια. Είχε ζητηθεί η εκένωση και των κατοίκων της κοινότητας Φάκας, επίσης προς την Ελάτια. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατη περιοχή, ενώ στο σημείο πνέουν οι ισχυροί άνεμοι. Επιτόπου 110 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 25 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 για το συντονισμό. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες περιφέρειας Στέρεας Ελλάδας. Επίσης έχει διακοπεί κυκλοφορία στο δρόμο Αταλάντης προς Καλαπόδη. Τραγική τροπή πήρε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε στη Λυτή ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι ο γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και της εγκαυματίας, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνται σε διαρρήξη οικιών και απάτες με το πρόσχημα της ιδιότητας υπαλλήλων του ΔΔΕ ή της εφορίας εξαρθρώθηκε έπειτα από επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 8 μέλη, μεταξύ των οποίων και το φερόμενο ως αρχηγικό, ενώ η μέχρι στιγμής έρευνα έχει οδηγήσει στην εξιχνίαση 44 διαρρήξεων και 14 περιπτώσεων απάτης, με το παράνομο οικονομικό όφελος να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 440.000 ευρώ. Ποινές φυλάκισης από 1-3 έτη επιβλήθηκαν σε 57 καταδικαστέντες για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε 28 από αυτούς επιβλήθηκαν και χρηματικές ποινές που κυμαίνονται από 500 έως 8.000 ευρώ. Στις ποινές δόθηκε τριετής αναστολή, ενώ οι δικαστές του Τριμελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών απέρριψαν ομόφωνα τα αιτήματα για τη χορήγηση ελαφρυντικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν συμφωνία για την οικοδόμηση της μόνιμης πρεσβείας τους στην Ιερουσαλήμ, κίνηση που το Ισραήλ χαιρέτησε ως απόδειξη της ακλόνητης συμμαχίας μεταξύ των δύο χωρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες όχι μόνο αναγνωρίζουν την Ιερουσαλήμ ως την αιώνια προγονική και για πάντα πρωτεύουσα του εβραϊκού λαού, αλλά λένε επίσης θα κάνουμε κάτι για αυτό το ζήτημα, δήλωσε ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι σε τελετή στο Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της 24ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει τρία ναυτεργατικά σωματεία για την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο λιμάνι της Ραφίνας κατέθεσε ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλώων και Κρουαζιέρας. Η ΠΕΝΕΝ διαμηνύει ότι η απεργιακή κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί κανονικά ανεξαρτήτως της έκβασης της δικαστικής διαδικασίας.
21: Ο καιρός.
22: Γενικά ήθριος καιρός αύριο, βορειοδυτική άνεμη έως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
21: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com. artinfo.gr.
4: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
21: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Greece not ready. Έτσι λέμε με τους φίλους. Greece not ready. Έτσι λέμε με τους φίλους εδώ και στο εξωτερικό όποτε συμβαίνει κάτι.

αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν, είπε ο Πρωθυπουργός. Θυμάμαι τα φοβερά επεισόδια στην Αγγλία στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές του 90. Η Μάργαρετ Θάτσερ, που ήταν περισσότερο αντράκι από εκείνους που το προσποιούνταν, έφερε αστυνομικές δυνάμεις και από άλλες χώρες. Θυμάμαι επίσης τα πρώιμα χρόνια μου στην Ελλάδα που πηγαίναμε γήπεδο με τον μπαμπά και πάντα φωνάζαμε όλοι για τους δικούς μας διαιτητές. Πράγματι έκαναν κρά εκείνοι που τα έπιαναν. Έτσι λοιπόν η ΕΠΟ, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, πήρε την πιο σωστή τότε απόφαση. Έφερε ξένους διαιτητές και το ποδόσφαιρό μας ηρέμησε. Έτσι κάπως προβοκατόρικα αναρωτιέμαι, μήπως και εμείς, αντί για διαιτητές, να δανειστούμε και αστυνομικές δυνάμεις από άλλες ευρωπαϊκές χώρες για εκείνους που προκαλούν σοβαρά επεισόδια, τραυματίζουν κόσμο, σπάνε ό,τι βρουν και σκοτώνουν κιόλας. Ή να εφαρμόζονται αυστηρά οι νόμοι. Το «έλα μωρέ, παιδιά είναι» δεν παίζει πια.

δεν είναι ακόμα έτοιμη η Ελλάδα μας και ας έχει όλα τα ISO του κόσμου. Είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει βελτιώσει τα δημοσιονομικά της, η οικονομία αναπτύσσεται με ανθεκτικό ρυθμό, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 2% σε ετήσια βάση. Οι βασικοί δείκτες δείχνουν μείωση του ποσοστού ανεργίας στο 9,5%, ετήσιο πληθωρισμό στο 5,2% και υψηλό αλλά σταθεροποιητικό λόγο δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ περίπου στο 146%. Φτάνουν αυτά? Όχι βέβαια. Θα σας πω που το πάω. Το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζει μια εξαιρετικά ασταθή περίοδο έντονων πολιτικών αναταραχών, παράλληλα με μια σοβαρά επιβραδυνόμενη και εύθραυστη οικονομία, αν και η χώρα τεχνικά αποφεύγει μια πλήρη ύφεση. Οι επίμονες πιέσεις λοιπόν για το κόστος ζωής, οι διαρθρωτικές οικονομικές αδυναμίες και πολλά ιδεχθή εγκλήματα έχουν ένα κύμα βίαιων ταραχών κατά της μετανάστευσης και σημαντικής κοινωνικής διαίρεσης σε όλη τη χώρα. Τον Ιούνιο του 2026 ξέσπασαν βίαιες ταραχές κατά της μετανάστευσης στο Belfast, πριν εξαπλωθούν σε μέρη της Ηπειρωτικής Βρετανίας. Συμπεριλαμβανομένων του Southampton, της Γλασκόβης και του Εδιμβούργου. Η βία κλιμακώθηκε μετά από ένα τοπικό μαχαίρωμα και τροφοδοτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από διαδικτυακή παραπληροφόρηση που στόχευε τις κοινότητες μειονοτήτων και μεταναστών. Τη σχέση τώρα έχουν αυτά με Ρουβίκονες και άλλους Σκόρπιους, όπως τώρα στη Θεσσαλονίκη? Δεν έχουν. Διότι οι δικοί μας δεν απαιτούν κάτι που νιώθουν ότι δικαιούνται. Είναι απλά εθισμένοι στην βία, σαν ναρκωτικό ας πούμε. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε Earth News Radio, όπως μετονομάστηκε το ιστορικό πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, και βλέπετε τον καθρέφτη του. Μπορείτε να ακούτε και όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές μας και στο earthecho.gr. Λοιπόν, persona non grata, το οποίο θα σχολιάσουμε και σε λίγο με τον καλεσμένο μου, είναι ο συνήθις ύποπτος, ο Ντόναλντ Τραμπ. Τι έκανε τώρα? Κατηγορήθηκε για άλλη μια φορά για θρασίτατη διαφθορά σε κρυπτονομίσματα, αφού οι οικονομικές συναλλαγές του αποκάλυψαν ότι επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων της οικογένειάς του απέφεραν περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο

0: δολάρια τον πρώτο χρόνο της επιστροφής του στον Λευκό Οίκο. Μια αποκάλυψη 927 σελίδων, παρακαλώ, που δημοσιεύθηκε την Τρίτη από το Γραφείο Κυβερνητικής Δεοντολογίας, όπως λέγεται, των Ηνωμένων Πολιτειών, έδειξε ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε κερδίσει συνολικά περισσότερα από 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια πέρσι από ακίνητα, από θέρετρα γκολφ, επώνυμα εμπορεύματα, συμφωνίες αδειοδότησης και δικαστικούς συμβιβασμούς. Αλλά ξεχώρισε μια σειρά από εξαιρετικά έσοδα από κρυπτονομίσματα. Συγκεκριμένα η World Liberty Financial, που είναι μια κοινοπραξία μεταξύ της οικογένειας Τραμπ και του απεσταλμένου του στη Μέση Ανατολή, του Steve Witkoff, απέφερε περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια από πωλήσεις διακυβερνητικών tokens, όπως λέγονται, ενώ μια άλλη εταιρεία, η CIC, απέφερε περισσότερα από 600 εκατομμύρια δολάρια από meme coins και το εμπορικό σήμα του Τραμπ. Όπως και να έχει, η Elizabeth Warren, η κορυφαία δημοκρατική στην Τραπεζική Επιτροπή της Γερουσίας, δήλωσε ότι τα στοιχεία δείχνουν γιατί το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να δράσει. Η νομοθεσία, είπε, για τα κρυπτονομίσματα που κατατίθεται στη Γερουσία πρέπει να εμποδίζει τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, ανώτερους αξιωματούχους της διοίκησης, μέλη του Κογκρέσου, οπωσδήποτε και τις οικογένειές τους να επωφελούνται από την βιομηχανία των κρυπτονομισμάτων. Εδώ είμαστε λοιπόν, Βασίλης Νικολόπουλος είναι στην φροντίδα του ήχου και σήμερα, στην παραγωγή της εκπομπής Μαρία Σφυροαέρα και Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών. Και θα καλησπερίσω τώρα τον πρώτο καλεσμένο μου, έχει καιρό να ειδωθούμε και να τον ακούσω, είναι ο Παναγιώτης Λάμψιας, δημοσιογράφος, αρθρογραφής στην Καθημερινή και στο Λίβερπουλ και είναι πολιτικός σχολιαστής στο βραδινό βασικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Είναι μαζί μας απόψε για να κάνουμε φίλο και φτερό εκείνα που κρίνει ενδιαφέροντα από την ειδησιογραφία σήμερα. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Χρήστο μου. Πράγμα, καιρό έχω, σε δεν θύμισα. Λοιπόν, ξέρεις ότι σου έχω μεγάλη αδυναμία.
0: Μπορεί να βρεθούμε σε καμία θάλασσα.
1: Στη Σύρο, την αγαπημένη μας. Ελπίζω να μπορέσω να φέρω λίγο δύσκολα πράγματα, αλλά τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Ελπίζω να τα καταφέρουμε.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη μου, να ξεκινήσουμε πρώτα από αυτά τα γεγονότα στη Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω. Αλλά πρώτα, επειδή άκουσα την εισαγωγή σου, θέλω να πω μόνο τούτο. Ότι σε μια κανονική Αμερική ο πρόεδρος της, αν έκανε τέτοια πράγματα, θα ήταν ήδη στη φυλακή. Ξέρω τι γίνει στο μέλλον, αλλά πραγματικά είναι ανήκουσα πράγματα, είναι πέρα από κάθε λογική. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτό το πράγμα. Είναι συγκλονιστικά εφιαλτικό αυτό που συμβαίνει.
0: Παραπάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια πέρσι.
1: Τα έχω διαβάσει, ναι, τα ξέρω, τα είδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε όμως στο θέμα της ημέρας στα καθημάς, που είναι η τραγική εξέλιξη αυτής της τρομοκρατικής πράξης που στην Ελλάδα νομίζαμε ότι την έχουμε ξεπεράσει πια αυτή την πρόθεση, την τρομοκρατία δηλαδή που σκοτώνει ανθρώπους, τρομοκρατία που δεν σέβεται τίποτα. Έχουμε και θα έχουμε χρέος στην κοινωνία να πάμε πάνω πέρα από τις ευθύνες του κράτους. Γιατί τι άλλο είναι το κράτος, εμείς οι καθρέφτες μας είναι, όπως είναι και η κουβή σου. Αλλά πραγματικά είμαι συγκλονισμένος, διότι μια άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της για κάποιους ανεγκέφαλους λογοματικούς που πρέπει να συλληφθούν πάρα αυτά και να δώσουν λόγο εκεί που πρέπει.
0: Έχουν συλληφθεί κάποιοι? Διότι διαβάζοντας δεν βλέπω αυτό.
1: Εξ όσων γνωρίζω, όχι. Ελπίζω να συμβεί.
0: Αυτό γιατί? Πραγματικά.
1: Είναι συγκλονιστικό πραγματικά αυτό που συμβαίνει. Δέχτηκαν μια τέτοια τρομακτική επίθεση στα σπίτια τριών ανθρώπων. Πραγματικά δεν υπάρχει απάντηση λογική. Υπάρχει μόνο στο άρρωστο μυαλό αυτών των τύπων που έκαναν αυτή την επίθεση. Και δεν είναι η πρώτη φορά που έχει συμβεί. Να το αντιμετωπίσαμε κάπως χαλαρά ως κοινωνία. Εντάξει, μωρά, καζάκια. Τι θα πει καζάκια? Τα καζάκια σκοτώνουν όπως απεδείχθη. Λοιπόν, και σκοτώνουν ψυχήτα και σώματι.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε χρέος κοινωνία. Προφανώς τα πολιτικά κόμματα έχουν χρέος να πάρουν θέση και να καταδικάσουν τον πιο απερίφθητο τρόπο αυτό το επεισόδιο, αυτό το θλιβερό γεγονός που είχε αυτή την τραγική κατάληξη, αλλά και ό,τι υποθάλτη ανάλογα φαινόμενα. Αυτό είναι το κυρίαρχο. Πέρα από τις αρχές που οφείλουν να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά και ως κοινωνικό σύνολο οφείλουμε να πάρουμε εκείνες τις αποστάσεις που χρειάζεται ώστε να εξοβεληθεί αυτό το φαινόμενο. Πέρασε πολλά η χώρα, ταλαιπωρήθηκε δεκαετίες. Υπάρχουν θύματα δεκάδες. Λοιπόν, κάποιοι είναι στη φυλακή.
0: Μην ξεχνάμε και την Μαρφίν, το θυμάσαι αυτό.
1: Θυμάμαι και είμαι συγκλονισμένος γιατί ήμουν εκεί.
0: Ναι, και εγώ ήμουν εκεί, Παναγιώτη μου. Φωνάζανε πέστε κάτω.
1: Λοιπόν, και δυστυχώς το θυμάμαι και δεν το ξεχάσω ποτέ, όταν έγινε η επίθεση στο Μακαρίτη Παλοκρασά, στο Γιάννη Παλοκρασά, που σκοτώθηκε ο Χαρλιάν, ήμουν σε απόσταση 70-80 μέτρων πιο κάτω στην καταλήψη βρίσκεται που ήταν η συγγωνία με η Alpha Bank.
0: Άρα εσύ Παναγιώτη, εγώ σταμάτησα στο περίπτερο, στην γωνία εκεί στο περίπτερο, ήταν μέρες τότε που κάπνιζα για να πάρω ένα πακέτο τσιγάρα και πάω να βγω να περάσω απέναντι και βλέπω το αυτοκίνητο, είδα τον Παλαιοκρασά και έκανε τη στροφή αριστερά στην Βουλής και εκεί ακούστηκε το μπαμ που έπεσε.
1: Το μπαμ και εγώ πήγα από κάτω, όπως ήρθα είδα το παιδί κάτω.
0: Ναι.
1: Και αυτή η εικόνα δεν μου φύγει ποτέ από το μυαλό.
0: Ποτέ.
1: Εν
0: τω μεταξύ, εγώ τα έγραψα αυτά την ίδια ημέρα στην εφημερίδα και δεν με πήρε ποτέ κανείς να με ρωτήσει. Ξέρεις, οι Άγγλοι, μόνο αυτοί με φώναξαν στην πρεσβεία, διότι είχαν και το τρομοκρατικό κατά του Σάντερς. Και με ρώτησαν τι είδες.
1: Έτσι ξεκίνησε το ξύλωμα του Πουλόβερ από το Σάντερς.
0: Ναι. Τέλος πάντων, ελπίζω να μην έχουμε άλλα τέτοια.
1: Και εγώ ελπίζω αυτά που έχουμε όμως.
0: Ναι, να τα. Ναι. Δεν έχω λόγια.
1: Δεν ξέρω, τα είπα όλα. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Ας αναλάβει ο καθένας το μερίδιο της ευθύνης που το αναλογεί, να κάνει τη δουλειά του σωστά και συνολικά ως κοινωνία να πάρουμε θέση αποτροπιασμού και καταδίκηση αυτών των φαινομένων.
0: Μάλιστα. Έχεις 2-3 πράγματα να μου πεις για το πολιτικό τοπίο. Έχουν αλλάξει πολλά. Δηλαδή έχουμε την κυρία Καριστιανού, βλέπουμε ότι επέστρεψε το απολωλός πρόβατο.
1: Ναι. Πολύ λάδι και από τη Γανίδα τίποτα. Λοιπόν, ανακατεύεται πολύ το πράγμα, αλλά τα θεμελιώδη δεν έχουν αλλάξει στο πολιτικό σκηνικό. Και εννοώ. Ναι. Ήταν και παραμένει πρώτη. Με τεράστια διαφορά από το δεύτερο. Ο κυρίαρχος Μητσοτάκης είναι ο κυρίαρχος ακόμη. Ενώ το λογικό θα ήταν πριν 7 χρόνια μετά, 7 σχεδόν, κάτι να έχει αλλάξει. Κάτι να έχει ανατραπεί. Δεν έχει ανατραπεί αυτό. Έτσι, τώρα πρέπει να έχει μέσα στο αυτοκίνητο, να έχει και τροχέα μπροστά, να μην κάνει αντίλαλο. Σου μιλάει από το τηλέφωνο. Στο αυτή. Έχει γίνει ένα τροχαίο. Είμαι στην Κεπαριακή, στο ύψος της Βούλας.
0: Ναι, και έγινε τροχαίο.
1: Έχει γίνει ένα τροχαίο και βλέπω κάτω. Είναι μία μοτοσυκλέτα. Είναι ένας άνθρωπος.
0: Και είναι άνθρωπος πεσμένος.
1: Ναι.
0: Παναγία μου. Τώρα τι είναι αυτό, αυτό από τις μάρτυσεις εσύ τώρα.
1: Είναι τώρα, ναι, έχει χτυπήσει ένα αυτοκίνητο από πίσω μια μοτοσυκλέτα. Ο αναβάτης μοτοσυκλέτας στο έδαφος έχει ξεστήσει το άνθρωπος. Όπως καταλαβαίνω πρέπει να φορούσε κράνος γιατί τον βλέπω στα γόνατα είναι. Μάλλον έχει χτυπήσει αλλά όχι πολύ σοβαρά ελπίζω. Έτσι φαίνεται.
0: Πάντως είναι πόλεμος εκεί έξω. Κυκλοφορούν τώρα τόσα πολλά αυτοκίνητα. Δεν έχω ξαναδεί την Αθήνα
1: είναι
0: έτσι.
1: Είναι το στουμπό που λέγαμε παλιά. Τώρα πώς λέγεται, κάπως με δύο το λένε. Στη Βούλα, σε ύψος του Μπό. μετά την ευθεία, δηλαδή στην ευθεία μετά το σκουπίο. Ξέχασα τι θέλω να πω, τι έλεγα, συγγνώμη.
0: Ναι, όχι, έλεγες για, το, για το, τον άνθρωπο και έχετε σταματήσει εσείς όλοι εκεί.
1: Εγώ ήμουν στην άκρη και για να μην δημιουργώ πρόβλημα έκανα, προσπέρασα. Mm-hmm. Ήμουν στην άλλη άκρη.
0: Συγκρούστηκε με αυτοκίνητο ή...
1: Ένα αυτοκίνητο κόκκινο, τώρα δεν πρόσεξα τη μαρκα ήταν, τύπησα πίσω μια μοτοσυκλέτα. Έχει καρφωθεί η μοτοσυκλέτα, το πίσω μέρος της μοτοσυκλέτας. Έκανε αυτό δίπλα μπροστά στο καπό του αυτοκίνητου. Yeah. Ήταν στο έδαφος, αλλά τον είδα πως προσπαθούσαν να το σηκώσουν. Κάτι ήταν ήγητσε εσύ του πλήρως. Απλώς ήταν λίγο στα γόνατα.
0: Μάλιστα, μακάρι.
1: Λίγο πριν το Δημαρχείο Βούλας, ας πούμε, που λέμε. Στο...
0: Μάλιστα. Μακάρι το παιδί. Τα αποτελέσματα
1: είναι κάτι σοβαρό.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, Παναγιώτη μου.
1: Κάτι άλλο λέγαμε, το ξέχασα τι λέγαμε. Για τα πολιτικά. Είπα λοιπόν δεν έχουν αλλάξει τα θεμελιώδη.
0: Ναι.
1: Προφανώς η επανεργοποίηση του Αλέξη Τσίπρα άλλαξε λίγο τα δεδομένα σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση. Στην αντιπολίτευση, μάλλον. Δημοσκοπικά τουλάχιστον η εικόνα είναι σε βάρος του ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Αλλά συμβαίνει πάντα. Για μένα με περισσότερη αξία θα έχουν δημοσκοπήσει του φθινοπόρου, του Σεπτεμβρίου, mm-hmm. ας το πούμε έτσι. Γιατί τώρα επειδή ήταν καινούργιο σκηνάκι μου, αυτό διαλύεται το ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ υφίσταται τη σωρά γιατί δεν φρόντισε όταν μπορούσε και έπρεπε να κάνει τις σωστές κινήσεις για να έχει πάρει προβάδισμα.
0: Τις 2-3 φορές που άκουσα ομιλία του, η μία που έγινε στην Πνίκα, η άλλη νομίζω στο Περιστέρι επίσης μίλησε, δεν μπόρεσα να σημειώσω κάτι καινούριο.
1: Ποιο του κύριου Τσίπρα εννοείς?
0: Ναι, να πει κάτι, κάτι που δεν Τσίπρας, έχει ξαναπεί.
1: Ο κύριος Τσίπρας λέει το α και το αντίθετό του και μετά όλα μαζί και ξανά πάλι από την αρχή. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, είναι ευέλικτος. Εδώ βγήκε και είπε ότι έπρεπε να κλείσει τράπεζες. Δηλαδή το πιο μελανό του σημείο ήταν να το επαναλαμβάνει μάλιστα. Δεν ξέρω τι σώει η μπράντινγκ είναι αυτό που το συμβούλευσαν να κάνει. Πάντως αυτό δεν το βρήκα και πολύ σοφό.
0: Παρακολουθείς
1: μου ότι... Πρέπει να έχω εμβολία ότι είναι ένας ταλαντούχος λαϊκιστής στα όρια της ιδεότητας ενίοτε και της ασέβειας απέναντι στον πολίτη και στη χώρα. Έπαιξε τη χώρα στα δάρια για να δικαιολογήσει μια πολιτική στροφή, ένα ιδεολόγημα που είχε αναπτύξει. Μπορεί να ακούγουμε σκληρός, δυστυχώς αυτό πιστεύω. Και είναι, νομίζω, μια κοινή πεποίθηση ανθρώπων που δεν φανατίζονται έτσι ή αλλιώς.
0: Μάλιστα. Βλέπω και στις οθόνες της τηλεόρασης ότι έφυγε και ο Βασίλης Λεβέντης. Είχε καιρό να ακούσουμε κάτι αυτόν.
1: Μετά την περιπέτεια που είχε νομίζω με τον κορονοϊό δεν σύνθεται ποτέ κανονικά. Αυτό έχω ακούσει από κάποιους που είχαν τακτικές επαφές μαζί του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Παναγιώτη. Ελπίζω να συναντηθούμε σε κάποια θάλασσα.
1: Το ίδιο βασίλεμα.
0: Ναι, να είσαι καλά και να θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Παναγιώτης Λάμψιας, δημοσιογράφος, αρθρογραφής στην Καθημερινή και στο Liberal, πολιτικός σχολιαστής στο βασικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Εδώ είμαστε λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8:30, θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε. Μην φύγετε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υπέκυψε στα τραύματά της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, μιας εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Η γυναίκα που έφερε εκτεταμένα εγκάβματα στο 80% του σώματός της δεν τα κατάφερε με την εξέλιξη να προκαλεί την έντονη αντίδραση του Πρωθυπουργού και των κομμάτων. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί που ανήκει, στο περιθώριο, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δείπνο προς τιμήν της Kimberly Guilfoyle παραθέτει ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου για τη συμπλήρωση 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Ποινές φυλάκισης ενός έως 3 έτη με αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημμυλιοδικείο στους 57 παραγωγούς από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Καθοριστικός ο ρόλος της Τουρκίας στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Γενικά έθριος καιρός αύριο, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς στην Αττική και έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων σε 9.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Από την η κλασική μας μινιατούρα, μάλλον με την κλασική μας μινιατούρα, αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων, αυτή ήταν του Camille Saint-Saëns από το έργο του Μαρσέλ, η τρίτη πράξη, η είσοδος των μαθητών. Και με αυτό καλησπερίζω τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο Γιάννης Κουτσομίτης, αρθρογράφος, αναλυτής για ευρωπαϊκά θέματα, αλλά και σκηνοθέτης και παραγωγός. Σπούδασε γερμανικό και ευρωπαϊκό πολιτισμό στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και παρακολούθησε και μεταπτυχιακά μαθήματα παραγωγής κινηματογράφου στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια. Από την πρώτη μέρα ο Γιάννης επιλέγει και σχολιάζει για μας τα θέματα της ειδησιογραφίας που βρίσκει ενδιαφέροντα και αξίζει να τα συζητήσουμε. Γιάννη, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχάς από τα εξωτερικά μέτωπα, τα του πολέμου. Διαβάζω τώρα στην Deutsche Welle για τον Νετανιάχου ότι ετοιμάζεται για την επόμενη μέρα, προσπαθεί να βρει συμμάχους μέσα από το Ισραήλ για να ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο στο Ισραήλ. Πολλοί πιστεύανε ότι με τη λήξη του πολέμου ο Νετανιάχου μπορεί να φύγει, να εξαφανιστεί.
1: Ναι, είναι πλέον, έχει μπει το Ισραήλ σε μια προεκλογική περίοδο. Οι εκλογές προβλέπονται το αργότερο μέχρι τον Οκτώβριο, και σε αυτή τη διαδικασία και κοιτάζοντας βέβαια και τις δημοσκοπήσεις, ο Νετανιάχου προσπαθεί να επιβιώσει στην κυβέρνηση, ο κυβερνητικός του συνασπισμός να παραμείνει στην διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ήδη κάποια από τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού θέλουν να αυτονομηθούν, και υπάρχει και πολύ χαμηλή, μεγάλη πτώση της δημοτικότητας και του ιδίου και του κόμματός του, και έτσι κάνει μια προσπάθεια μήπως προσελκύσει καινούριους κυβερνητικούς εταίρους την επόμενη μέρα. Βέβαια δεν είναι πολυπιστική όλη αυτή η προσπάθεια που κάνει, και ουσιαστικά οι στόχοι του είναι δύο. Το ένα είναι να πείσει ότι όλη αυτή η διαδικασία του πολέμου που ξεκίνησε από τα τέλη Φεβρουαρίου είχε αποτελέσματα υπέρ του Ισραήλ, που δεν είναι καθόλου βέβαιο τι είδους αποτελέσματα είχε. Το δεύτερο είναι να καθυστερήσει και άλλο, ή να μπορέσει να απαλλαγεί από τις ποινικές διώξεις, από τη δίκη την οποία διεξάγεται με πολλή καθυστέρηση βέβαια για τις κατηγορίες της δωροληψίας. Και το τρίτο που θέλει να αποφύγει είναι να γίνει μια κοινοβουλευτική έρευνα γύρω από τα αίτια που οδήγησαν στο μακελιό της 7ης Οκτωβρίου 2023.
0: Μάλιστα. Διάβασα πολύ προσεκτικά το άρθρο σου στην ΑΗ Εφημερίδα, όπου λες και από την πρώτη κιόλας πρόταση ότι συνεχείς και κλιμακούμενες έχουν υπάρξει τα τελευταία 2,5 χρόνια οι ρητορικές επιθέσεις του Ερντογάν κατά του Ισραήλ και του Νετανιάχου προσωπικά. Με αφορμή ή με πρόφαση τις επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού στη Γάζα και το Νότιο Λίβανο, ο Τούρκος ηγέτης έχει κατηγορήσει το Ισραήλ και τον Πρωθυπουργό του για γενοκτονία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Τώρα λοιπόν που φαίνεται πως τελειώνει ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή, πώς βλέπεις να γίνεται αυτή η σύμπραξη του Ερντογάν μαζί με τον Νετανιάχου?
1: Κοιτάξτε, η Τουρκία και ο Ερντογάν τα τελευταία 2 χρόνια έχει βρεθεί σε μια πολύ δύσκολη θέση, διότι υπήρξε μια παγκόσμια διεθνής κατακραυγή κατά των εγκλημάτων της Χαμάς με αφορμή την 7η Οκτωβρίου, αλλά και γενικότερα τον τρόπο που διακυβερνά μέσα στη Γάζα, που είναι πραγματικά μια τρομοκρατική οργάνωση, και την φιλοξενία και τη βοήθεια που παρέχει, και την πολιτική αλλά και την υλική βοήθεια που παρέχει η κυβέρνηση της Τουρκίας στη Χαμάς. Το δεύτερο πλήγμα που υπέστη η κυβέρνηση της Τουρκίας είναι ότι ο πόλεμος κατά του Ιράν έφερε επίσης την Τουρκία σε μια δύσκολη θέση, διότι πάρα πολλές από αυτές τις ισορροπίες που υπήρχαν στη Μέση Ανατολή διαταράχθηκαν, και η Τουρκία επιδιώκει αυτή τη στιγμή να επανατοποθετηθεί ως μια ηγέτιδα δύναμη μέσα στον Ισλαμικό χώρο. Αυτό όμως έρχεται σε αντίθεση με πάρα πολλά, με ένα status quo το οποίο έχει διαμορφωθεί πλέον τους τελευταίους μήνες τουλάχιστον, έρχεται σε αντίθεση με τα γεωπολιτικά συμφέροντα της Δύσης και έρχεται και σε αντίθεση πλέον φαίνεται και με τα στρατηγικά συμφέροντα του Ισραήλ, διότι το Ισραήλ έχει ως απειλή την Χεζμπολάχ, άμεση απειλή, τα χωριά που βρίσκονται στα βόρεια, στη βόρεια περιοχή του Ισραήλ έχουν εκενωθεί, είναι περίπου 80 με 100.000 εσωτερικοί πρόσφυγες Ισραηλινοί που δεν μπορούν να γυρίσουν στα σπίτια τους λόγω των πυραυλικών επιθέσεων από τη Χεζμπολάχ, και προσπαθεί αυτή τη στιγμή η Τουρκία να εμφανιστεί ότι είναι ο προστάτης των αναξιοπαθούντων μουσουλμάνων οι οποίοι πλήττονται από αυτή τη διένεξη μέσα στο Λίβανο.
0: Μιλάμε με τον κύριο Γιάννη Κουτσομίτη, αρθρογράφο αναλυτή για ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα. Γιάννη μου, η σχέση Άγκυρας και Ουάσιγκτον έχει στίγμα? Αν ναι, ποιο είναι αυτό? Αν όχι, γιατί?
1: Ναι. Υπάρχει πλέον, είναι φανερό ότι υπάρχει μια πολύ στενά δομημένη προσωπική σχέση ανάμεσα στον Ερντογάν και τον πρόεδρο Τραμπ. Ήδη από την πρώτη θητεία του πρόεδρου Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, και το βλέπουμε και με συνεχείς δηλώσεις του ίδιου του Αμερικανού Προέδρου, αλλά και σε κάποιες αποφάσεις που πλέον φαίνεται ότι είναι και ενάντια στην πάγια πολιτική, εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, οι οποίες τείνουν αυτές οι αποφάσεις να είναι, ας πούμε, χαριστικές απέναντι στον Ερντογάν. Τελευταία περίπτωση είναι η προσπάθεια της Αμερικανικής κυβέρνησης να απελευθερώσει την πώληση των κινητήρων F-110 της General Electric, τα οποία θα χρησιμοποιήσει η Τουρκία για να εξοπλίσει τα μαχητικά που αεροσκάφη που κατασκευάζει το ΚΑΝ. Και το δεύτερο είναι η προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να απελευθερώσει και επαναφέρει μάλλον την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, παρότι η Τουρκία δεν έχει καταστρέψει, έχει επιστρέψει το αντιπυραυλικό σύστημα S-400. Φαίνεται ότι υπάρχει μια προσωπική, έντονη προσωπική σχέση, δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε με πολιτικούς όρους, διότι από τη μία ο πρόεδρος Τραμπ είναι διαπρίσιος κατά του Ισλαμισμού, κατά της Χαμάς, κατά των τρομοκρατών, από την άλλη όμως ο κύριος Ερντογάν είναι υποστηρικτής και της μουσουλμανικής αδελφότητας και της Χαμάς και πάρα πολλών και άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων. Άρα σε πολιτικό επίπεδο δεν βγάζει νόημα αυτή η σύμπραξη. Από την άλλη πιθανόν να υπάρχουν άλλου είδους συμφέροντα τα οποία δεν μπορούμε να τα δούμε σε πρώτη ανάγνωση. Αλλά αυτή τη στιγμή και με το διορισμό του Τόμ Μπάρακ, του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα και στην Δαμασκό, ο οποίος είναι πολύ μεγάλος υποστηρικτής των τουρκικών συμφερόντων, ξεδιάντροπα θα έλεγα, φαίνεται ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια πολύ στενή σχέση τουλάχιστον σε επίπεδο ηγετών. Στο Κογκρέσο βέβαια είναι άλλη η κατάσταση, και οι τελευταίες επιθέσεις, οι ρητορικές πολύ έντονες επιθέσεις του Προέδρου Ερντογάν κατά του Ισραήλ έχουν δημιουργήσει σοβαρές αντιδράσεις ανάμεσα και σε διακομματικό επίπεδο κατά της Τουρκίας, οπότε θα δούμε το επόμενο διάστημα πώς θα διαμορφωθούν αυτές οι αντιδράσεις μέσα στο Κογκρέσο.
0: Γιάννη, γνωρίζουμε ότι εκτός από αυτά που παρακολουθείς και ειδικά και τα ταξίδια σου στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες, γνωρίζω ότι αρκετές φορές δίνεις νέα από την Ελλάδα για διάφορα ξένα μέσα ενημέρωσης. Τι είναι εκείνα που, αν μπορείς να μου πεις, τους ενδιαφέρει περισσότερο αυτόν τον καιρό?
1: Αυτόν τον καιρό θα έλεγα είναι δύο θέματα. Το ένα είναι, επειδή είναι και εποχικό, είναι τα ζητήματα του υπερτουρισμού, διότι έχουν αποκτήσει μια μεγάλη δημοσιότητα θα έλεγα στο εξωτερικό, ειδικά σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, γιατί δεν έχουμε ευτυχώς σε όλη την Ελλάδα αυτό το φαινόμενο, είναι σε πολύ συγκεκριμένα σημεία όπως είναι η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Πάρος, αλλά και επίσης ένα άλλο που είναι και σε θετική πλευρά, και μάλιστα υπήρχε και ένα άρθρο σήμερα το πρωί στο Reuters, είναι ότι ναι μεν υπάρχει μια πολύ μεγάλη βελτίωση της Ελλάδας σε δημοσιονομικό επίπεδο θαυμαστή θα έλεγε κανείς. Από την άλλη όμως όλη αυτή η βαριά κληρονομιά των κόκκινων δανείων επηρεάζει πάρα πολύ την οικονομική δραστηριότητα, όταν περίπου το 25% των Ελλήνων ενεργών πολιτών δεν μπορούν να προσφύγουν σε τραπεζικό δανεισμό, ακόμα και να βγάλουν μια πιστωτική κάρτα. Και είχε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σήμερα το Reuters, οπότε και τα οικονομικά ενδιαφέρουν πολύ το διεθνές κοινό από την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε και σήμερα. Εύχομαι να έχεις και καλές διακοπές. Θα φύγεις από Κρήτη ή θα μείνεις εκεί?
1: Θα έχω την επόμενη εβδομάδα καινούριο ταξίδι στο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Ωραία, ναι.
1: Και θα δούμε αργότερα, ίσως στο τέλος Ιουλίου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ
0: να είσαι
1: ευχαριστώ.
0: Καλά. Ήταν ο Γιάννης Κουτσομίτης, αρθρογράφος, αναλυτής για ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα. Μίλησε εδώ στο Earth News Radio και στον Καθρέφτη. Η ώρα τώρα είναι 9 παρατέταρτο.

0: αρέσει πάρα πολύ το ότι ο τίτλος αυτού του τραγουδίου, Because the Night, επειδή η νύχτα, αφήνει πολλά πράγματα ανοιχτά. Και πολλές φορές με τα φιλαράκια μου, στα παλιότερα μας χρόνια, λέγαμε τι ακολουθεί μετά το Because the Night. Δεν θέλετε να ξέρετε. Πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας. Σήμερα με τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των πραγμάτων. Σήμερα ο Γιώργος θα μας μιλήσει για τους δημαγωγούς και τα ψαρόνια.
1: Χάζευα χθες διάφορα βίντεο με σμήνη ψαρανιών και απολάμβανα τους εντυπωσιακούς σχηματισμούς τους που ονομάζονται χορογραφίες ή στραβιλισμοί. Αξίζει να βρείτε ένα βίντεο με ψαρόνια και να απολαύσετε το θέαμα. Αναρωτήθηκα αν η κοινωνία μοιάζει με ένας μήνας ψαρανιών. Μια πρόχειρη έρευνα στην AI μου επιβεβαίωσε ότι ο παραλληλισμός δεν είναι αυθαίρετος. Μάλιστα μου έγραψε, αν και οι άνθρωποι έχουμε ελεύθερη βούληση και σύνθετη σκέψη, όταν λειτουργούμε ως μάζα, εμφανίζουμε συμπεριφορές που μοιάζουν εντυπωσιακά με αυτές των ψαρονιών. Το σμήνος κινείται όλο μαζί προς πολλές κατευθύνσεις, αλλά ποτέ δεν διασπάται η συνοχή του. Όταν εμφανιστεί ο εξωτερικός κίνδυνος, η πληροφορία διαδίδεται αστραπιαία και το σμήνος αλλάζει ρότα. Φυσικά μπορεί να υπάρξουν θύματα, αλλά στο τέλος η συνοχή και το ένστικτο της επιβίωσης της ομάδας επενισχύσουν. Ξέρω ότι ο παραλληλισμός με σμήνες σκοπάδι μπορεί να ξενήσει πολλούς, όμως δεν το λέω απαξιωτικά, παραπεριγράφω τη δομή και τη συμπεριφορά τους. Όπως και στο σμήνος, έτσι και στην κοινωνία μας, όταν κάποιος τραβάει προς κάποια άλλη κατεύθυνση, συχνά τον ακολουθούν άλλα μέλη. Αργότερα κάποιος άλλος θα ηγηθεί και πάει λέγοντας. Τα ψαρόνια όμως κινούνται πάντα προς το κέντρο της ομάδας για να μην απομονωθούν. Έτσι και στην κοινωνία των ανθρώπων, αυτοί που το θέλουν να τραβήξουν την ομάδα προς μια ακραία κατεύθυνση, στο τέλος θα αναγκαστούν να αυτοπεριοριστούν προκειμένου να μην απομακρυνθούν από το κέντρο. Τα ψαρόνια δεν συγκρούονται μεταξύ τους επειδή αντιδρούν μόνο στα επτά κοντινά τους, πάνω στα οποία εστιάζονται. Αν ένα ψαρόνι αλλάξει πορεία, οι επτά γείτονες δίπλα το αντιδρούν ακαριαία, μετά οι επόμενοι επτά και η αλλαγή διαδίδεται σαν κύμα. Αποφεύγουν όμως να πλησιάσουν πολύ κοντά στα διπλανά πουλιά για να μην συγκρουστούν. Κάπως έτσι και εμείς οι άνθρωποι χρειαζόμαστε έναν ελάχιστο ζωτικό χώρο. Χτίζουμε όμως την κοινωνικότητά μας με ένα πεπερασμένο αριθμό ανθρώπων. Όπως όμως ένα ψαρόνι στρίβει επειδή έστριψαν οι επτά γειτονές του, έτσι και οι άνθρωποι επηρεαζόμαστε άμεσα από το στενό μας κοινωνικό περίγυρο. Αυτό το βλέπουμε στις καταναλωτικές τάσεις, στις πολιτικές ιδεολογίες, στην εξάπλωση πανικού ή σε περιπτώσεις ομαδικής πλάνης, όπως τότε που η πλειοψηφία του λαού μας πίστευε στη θεωρία των ξυλολίων. Στο σμήνος δεν υπάρχει αρχηγός που δίνει εντολές. Η κίνηση προκύπτει από τη βάση προς τα πάνω. Στις ανθρώπινες κοινωνίες πολύπλοκα συστήματα δημιουργήθηκαν και εξελίσσονται χωρίς έναν κεντρικό σχεδιαστή, αλλά μέσα από δισεκατομμύρια καθημερινές αλληλεπιδράσεις ενωτόμων. Οι εκάστοτε ηγέτες εκφράζουν την τρέχουσα συλλογική αντίληψη. Τι όμως διαφοροποιεί την κοινωνία των ανθρώπων από ένα σμήνες ψαρανιών? Εμείς οι άνθρωποι καθοδηγούμαστε από συναισθήματα, προσωπικά συμφέροντα, ηθικές αξίες, εγωισμό ή αλτρουισμό, και όχι μόνο από το ένσκητο του είδους. Η ανθρώπινη κοινωνία ζει με μνήμες αλλά και προσδοκίες για το μέλλον, ενώ τα ψαρόνια ζουν μόνο στο παρόν. Τέλος, στην ανθρώπινη κοινωνία υπάρχουν ιεραρχίες. Στο σμήνος όλα τα πουλιά είναι ισότιμα. Στις ανθρώπινες κοινωνίες υπάρχουν δομές εξουσίας, νόμοι, θεσμοί και ηγέτες που μπορούν να επιβάλλουν μια κατεύθυνση ανατρέποντας την αυθόρμητη κίνηση της μάζας. Οι δημαγωγοί στοχεύουν σε αυτά τα τρία που ανέφερε προηγουμένως. Οι πιο αυταρχικοί από αυτούς προσπαθούν να επιβάλλουν μια ομογενοποιημένη συμπεριφορά, να προβάλλουν ένα δικό τους τύπο ανθρώπου. Επίσης, διαστρέφουν την ιστορία προκειμένου να τάξουν μια δική τους εκδοχή του μέλλοντος, ακόμα και αν κάποιοι θυμούνται τι έγινε στο παρελθόν. Τέλος, υπόσχονται μια εξισωτική δημοκρατία. Εξού και η έννοια αξιολόγηση είναι κόκκινο πανί για αυτούς. Στο χέρι μας είναι να αποδεικνύουμε κάθε μέρα ότι είμαστε σκεπτόμενοι άνθρωποι και όχι ψαρόνια. Hey Jude,
0: don't make σκέψη της ημέρας, μάλλον δεν υπάρχει ούτε μία σκέψη της ημέρας από τους ανθρώπους που μας τις προσφέρουν, που να μην μάθω κάτι. Να, σήμερα για παράδειγμα, γελάει, από τον τίτλο «Δημαγωγούς και ψαρόνια», εγώ νόμιζα τα ψαρόνια είναι ψάρια, παιδιά. Μου είπε τώρα μόλις ο συνεργάτης που είναι εδώ στον τοίχο ότι είναι κάτι σαν μικρά σπουργητάκια. Γεια και χαρά σας, απολαύστε το Hey Jude. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Καλό βράδυ και να προσέχετε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Υπέκυψε στα τραύματά της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, μιας εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι μπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Η γυναίκα που έφερε εκτεταμένα εγκάβματα στο 80% του σώματός της δεν τα κατάφερε, με την εξέλιξη να προκαλεί την έντονη αντίδραση του Πρωθυπουργού και των κομμάτων. Η Βάγια Νέστορα είναι το αθώο και τραγικό θύμα της νέας αυτής τρομοκρατικής ενέργειας που προφανώς στόχευε σε περισσότερα θύματα. Η πολιτική ιδιότητα των στόχων αυτού του τριπλού εγκληματικού χτυπήματος δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να αφαιρεί ζωές, να τραυματίζει, να απειλεί και να καταστρέφει. Ούτε ασφαλώς να αποσταθεροποιήσει τη δημοκρατική πολιτική ομαλότητα, τονίζει σε συλληπιτήρια δήλωση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το τραγικό τέλος της Βάγια Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων, τονίζει σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι είναι καιρός να υψώσουμε ανάχωμα ωριμότητας και αποφασιστικότητας. Με την κυβέρνηση στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης. Γιατί η σταθερότητα και η ομαλότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας και η ασφάλεια με τη δικαιοσύνη πυλώνες της δημοκρατίας. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε συλληπιτήριο μήνυμα του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, τονίζει ότι η τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής από εγκληματική εμπριστική επίθεση μας συγκλονίζει όλους. Δηλώνω τον αποτροπιασμό μου για την απώλεια της Βάγιας Νέστορα από την τρομοκρατική επίθεση στην οικία της. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας. Κάθε μορφής πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα και δεν έχει καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μένεται η φωτιά στη Φθιώτιδα, ενώ νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους της κοινότητας κατάλημα να κατευθυνθούν προς Ελάτια. Είχε ζητηθεί η εκένωση και των κατοίκων της κοινότητας Φάκας επίσης προς την Ελάτια. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατη περιοχή, ενώ στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι. Επί τόπου 155 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 41 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους. Τα εναέρια θα σταματήσουν σταδιακά να επιχειρούν ως αυτή την ώρα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Ο λαός μας όμως δεν έχει συμφέρον από κάποια άλλη εναλλαγή προσώπων που υπηρετούν την ίδια πολιτική. Το θέμα δεν είναι να φύγει μόνο ο original Μητσοτάκης και να μας κατσικωθεί ένας μας καρεμένος Μητσοτάκης τύπου Τσίπρα, τύπου Ανδρουλάκη. Δείτε πόσο Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι αναμασούν την καραμέλα με τα κοστολογημένα προγράμματα, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας σε εκδήλωση της κομματικής οργάνωσης Αθήνας του ΚΚΕ. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 χρόνια επιβλήθηκαν σε 57 καταδικαστέντες για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε 28 από αυτούς επιβλήθηκαν και χρηματικές ποινές που κυμαίνονται από 500 έως 8.000 ευρώ. Σε ποινές δόθηκε τριετής αναστολή, ενώ οι δικαστές του Τριμελούς Πλημμυροδικείου Αθηνών απέρριψαν ομόφωνα τα αιτήματα για τη χορήγηση ελαφρυντικών. Έκκληση προς τους συμμάχους της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στη Χάγη και να ακολουθήσουν μια αξιόπιστη πορεία για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ, απίθυνε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτεκερ, εν ώψη της Συνόδου Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου. Ο πρόεδρος Τραμπ αναμένει πλήρως από όλους τους συμμάχους να ανταποκριθούν άμεσα, να μπουν στην πορεία προς το 5% και να το πράξουν με αίσθημα κατεπήγοντος, δήλωσε ο Αμερικανός πρέσβης. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της 24ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει τρία ναυτεργατικά σωματεία για την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο λιμάνι της Ραφίνας κατέθεσε ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Η ΠΕΝΕΝ διαμηνύει ότι η απεργιακή κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί κανονικά ανεξαρτήτως της έκβασης της δικαστικής διαδικασίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο, βόρειο-δυτική άνεμη ως εξυμποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 ως 35 βαθμούς Κελσίου, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε, καλό μήνα. Σήμερα Τετάρτη, 1η Ιουλίου, ακούτε Air News Radio 105,8. Η ώρα είναι 9 και 8 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο είναι Θέλη Γερού, είναι το τι μας ξημερώνει. Χθες ετοιμαζόμασταν να υποδεχτούμε τον καινούριο μήνα και λέγαμε ότι θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ καλύτερα. Είχαμε φωτιά, είχαμε την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής και αγωνίσαμε για ένα παιδί. Τελικά τα πράγματα δεν πήγαν καλά και ευχηθήκαμε να ξημερώσει μια καλύτερη μέρα, η οποία δυστυχώς δεν ήρθε. Διότι υπάρχουν γεγονότα που δεν ξέρω, δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις απλά ως ειδήσεις. Θα έλεγα ότι είναι στιγμές που δοκιμάζουν τη συλλογική μας μνήμη, μας αναγκάζουν να αναμετρηθούμε με όσα πιστεύαμε ότι ανήκουν οριστικά στο παρελθόν. Η τρομοκρατία δεν εμφανίζεται ποτέ σε πολιτικό κενό. Τρέφεται από έναν φανατισμό, από μια πεποίθηση ότι ο αντίπαλος δεν είναι απλώς κάποιος με διαφορετικές ιδέες, διαφορετικές απόψεις, αλλά κάποιος που πρέπει να εξοντωθεί. Εκεί ακριβώς η δημοκρατία είναι που αρχίζει να χάνει έδαφος. Δεν είναι η στιγμή της έκρηξης, είναι πολύ νωρίτερα, όταν η βία αποκτάλωθη, όταν η ανθρώπινη ζωή πάβει να είναι το απόλυτο όριο, βρε παιδί μου. Η Ελλάδα γνωρίζει πολύ καλά αυτό το τίμημα. Δυστυχώς δεν το διαβάσαμε μόνο σε βιβλία, το έχουμε ζήσει. Ο θάνατος μιας αθώας γυναίκας, πώς να το αντιμετωπίσουμε τώρα αυτό? Δεν είναι μια τραγική εξέλιξη, είναι μια υπενθύμηση. Πολιτική βία δεν μένει ποτέ εκεί που σχεδιάστηκε. Πάντα ξεπερνά το στόχο της. Πάντα αφήνει πίσω της περισσότερα διαφορετικά θύματα από εκείνα που υπολόγιζαν οι δράστες. Η ιστορία πάντως έχει δείξει κάτι με απόλυτη σαφήνεια. Δεν υπάρχει κανένα κενό, κανένα ερωτηματικό. Όταν η βία μπαίνει στην πολιτική, η πολιτική πάβει να είναι δημοκρατία. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο. Γεια σου Άγη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα για μένα και θα συμφωνήσω με όλα αυτά που είπες, μια και από σήμερα το πρωί έχουν αλλάξει τα πράγματα και τα δεδομένα. Με το θάνατο μιας αθώας γυναίκας, όπως είπες και εσύ, πλέον και η πολιτική ατζέντα έχει αλλάξει, και μιλάμε για πολιτικό ρεπορτάζ, αλλά και η κοινωνική ατζέντα. Κανείς δεν θέλει να βιώσει στην οικογένειά του κάνει ένα τέτοιο γεγονός, όσο ψηλά και αν βρίσκεται στην πολιτική. Και βέβαια δεν ήταν τυχαία. Κανείς δεν θέλει να βιώσει στην οικογένειά του κάνει

0: διαιρέσει του παρελθόντος και, δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω. Ο κ. Σιδάκης ουσιαστικά καλεί τους πολίτες με τη δήλωση του αυτή να υψώσουμε ένα ανάγχωμα, όπως λέει, ωριμότητας αλλά και αποφασιστικότητας και με την κυβέρνηση στην πρώτη γραμμή σε αυτή τη μάχη, γιατί όπως αναφέρει η σταθερότητα, η ομαλότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας και βέβαια η ασφάλεια με τη δικαιοσύνη είναι πυλώνες της δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός, συνεχίζοντας τη δήλωσή του, αναφέρει πως η σκέψη του είναι στην οικογένεια του θύματος, στην Αφροδίτη, τον πατέρα της και τους δικούς της ανθρώπους, αλλά και σε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που χτυπήθηκαν, όπως αναφέρει τόσο άναντρα. Ο πόνος μας θα γίνει δύναμη και πείσμα και τίποτα δεν θα μπορέσει να σταματήσει την πορεία της πατέρας μας προς τα μπροστά. Αναφέρει ο Πρωθυπουργός, προσπαθώντας να δώσει και μια αισιόδοξη, όσο μπορεί να πει κανείς, εικόνα για το μέλλον, μιας και όπως αναφέρει η μάχη αυτή θα συνεχιστεί με την κυβέρνηση στην πρώτη γραμμή. Να σημειώσουμε όσον αφορά την ιστορία πλέον, πως η μητέρα της κυρίας Νέστορα, της πολιτείας της Νέας Δημοκρατίας, δώσε θεμότητα σε κρίσιμη κατάσταση μετά από την επίθεση με γαζάκι που αγνώρισε τα ξημερώματα στο σπίτι της στην περιοχή της Καρλάου της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις προφορές που υπήρχαν μέχρι και το απόγευμα, η 70χρονη είχε βαριά και πολλά κατάγματα, έκανε σωρία αντιπλοκών κατά τη δημοσχυλία της και παρά τις υπεράθμιες προσπάθειες των γιατρών κατέληξε και βέβαια από εκεί και πέρα οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές εξ αρχής ξαναπιάνουν τη συγκεκριμένη υπόθεση, δίνοντας μια νέα διάσταση αφού τα δεδομένα ουσιαστικά άλλαξαν μετά από αυτή την μοιραία εξέλιξη. Να σημειώσουμε πως σε Ευκράτερο νοσοκομείο, πριν είχαμε την ανακοίνωση από πλευράς του νοσοκομείου για το θάνατο των 70χρονων, βρέθηκε και ο Πρωθυπουργός προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση των τραυματιών με τις εμπιστικές επιθέσεις σε Γκαζά και κατοικίες. Επανέλαβε πως ο ίδιος θεώρησε ως υποχρεωσή του και ως Πρωθυπουργός αλλά και ως πρόεδρος του κόμματος να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη. Ευχαρίστησε τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ευκράτερου νοσοκομείου για τους τραυματίες που μπόρεσαν να περιθάσουν, αλλά και για τις φροντίδες στην οποία παρήχαν στην μητέρα της Αφροδίτης και στον πατέρα της. Ο κ. Μητσοτάκης εγκαθάρισε και από εκεί, όπως έκανε και σήμερα το πρωί, με το οποίο έγινε γνωστό, γνωστές αυτές οι επιθέσεις, πως η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία και αυτοί οι οποίοι ενδύονται, όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός, το μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες, δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες και ως τέτοιοι πρέπει να αντιμετωπιστούν. Να σημειώσουμε πως συνολικά η εντολή που έχει δοθεί είναι με απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και τις διοικητικές αρχές είναι να βρεθούν αυτοί οι οποίοι διέπραξαν τη συγκεκριμένη τρομοκρατική ενέργεια, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη αλλά και να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες όπως πρέπει σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Ήταν η αναφορά του Πρωθυπουργού. Να σημειώσουμε και ακόμα ότι και από το καλή η μηδενική ενοχή για την δημοκρατία αλλά και η εντολή για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη ήταν σαν αυτής από τον Πρωθυπουργό. Η μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέα δημοκρατία σημαίνει στην πατέρα αφήσαμε. Είπε νωρίς πρωί ο Πρωθυπουργός αυτές τις εποχές του παρελθόν. Βέβαια τα πράγματα εξελίχθηκαν από εκείνη την ώρα και είχαμε την βραδινή του δήλωση να επαναλάβουμε τη συγκεκριμένη αναφορά που έχει ιδιαίτερη σημασία πως κανείς πλέον δεν μπορεί να δρανεί ή να περιορίζεται ακόμα και σε υποκριτικά λόγια καταδίκης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, ήταν ο συνάδελφος Άγης Βαγιάνος και τον ευχαριστούμε πολύ. Πολλά άλλαξαν μετά τις συντονισμένες. Ήταν συντονισμένες εμπιστικές επιθέσεις, μαγκαζάκια, τα ξημερώματα της Τετάρτης, σήμερα τα ξημερώματα. Στο Στρόχαστο βρέθηκαν οι κατοικίες του Ζήση Ιωακίμοβιτς, του Σάβα Αναστασιάδη, της Αφροδίτης Νέστορα. Να πούμε και εμείς τα συλληπιτήριά μας σε μια οικογένεια η οποία ξαφνικά βρίσκεται αντιμέτωπη με μια τραγωδία η οποία μας αφορά όλους. Δυστυχώς δεν είναι προσωπική. 5 άτομα τραυματίστηκαν από την επίθεση στη Χαριλάου.

να κάνουμε και μια αναφορά στην απώλεια του Βασίλη Λεβέντη. Έτσι, με πολύ ενδιαφέρον διάβαζα διάφορα άρθρα που κυκλοφορούν για τη ζωή του και μια πολύ ιδιαίτερη πορεία, έτσι, το παιδί που γεννήθηκε στα Ταμπούρια, που πέρασε από τα καλλιτεχνικά, ήθελε να γίνει τραγουδιστής, τελικά μπήκε στη Βουλή, έγινε καναλάρχης, σπούδασε στο Πολυτεχνείο. Πάρα πολλές τάσεις σε αυτή τη διαδρομή, μια ιδιαίτερη διαδρομή, έτσι, όσοι θυμόμαστε, θυμόμαστε. Αν μη τι άλλο, ξεχώρισε για έναν δικό του μοναδικό τρόπο και στην πολιτική και στην τηλεόραση και στην επικοινωνία του με τον κόσμο.

ξέρω εσείς που έχετε παντρευτεί ή σκέφτεστε να παντρευτείτε τι έχετε κάνει γατάκια, αλλά σίγουρα δεν έχετε ανέβει στην κορυφή του Empire State Building να ξεδιπλώσετε ένα πανό 443 στα 443 μέτρα που να γράφει κάτι. Αυτό έκανε ένα ζευγάρι όπου το έγραφε το πανό όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για δύναμη, ο κόσμος βιώνει ειρήνη. Ένα ζευγάρι και τώρα ψάχνουν να δουν τους δύο ακτιβιστές που ήταν ντυμένοι έτσι με τα μάνικα, τα μαύρο μπλουζάκια και κρατιόντουσαν από την κεραία στην άκρη του Βέλους, κοντά στο κόκκινο φως που βρίσκεται, ξέρετε, στην κορυφή του κτηρίου στο κεντρικό Μανχάταν, πώς θα τους κατεβάσουν. Και μάθαμε ότι αυτό ήταν ένας τρόπος να, δεν ξέρω, να περάσουν ένα μήνυμα αγάπης και της δικής τους αγάπης συγκεκριμένα.

γονάτισε ο άντρας, έκανε πρόταση γάμου, η γυναίκα έβαλε το δαχτυλίδι, εγώ βλέπω τις φωτογραφίες και με πιάνει κάτι από το, με την υψοφοβία μου. Α, αυτοί το ευχαριστήθηκαν.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε το σκηνοθέτη Κωνσταντίνο Καραμαγκιόλη. Γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας, είμαι καλά, εσείς πώς είστε?
0: Είμαι πάρα πολύ καλά και χαίρομαι πάρα πολύ για την πρωτοβουλία σας να ακαλέσετε σε μια πολύ ωραία συζήτηση έναν από τους πιο ταλαντούχους ανθρώπους του κινηματογράφου, το βραβευμένο με Όσκαρ σεναριογράφο Τσάρλι Κάουφμαν. Είναι ο άνθρωπος που έχουμε αγαπήσει ίσως κάποιοι αιώνια λιακάδα ενός καθαρού μυαλού, στο μυαλό του Τζον Μάλκοβιτς, και θα βρεθεί
1: στη Νέα Υόρκη.
0: Ναι, και θα βρεθεί αύριο στην Αθήνα, σωστά?
1: Είναι έτσι. Αύριο στις 2 Ιουλίου στο κινηματογράφο, στο θερινό κινηματογράφο Στέλλα, ένα υπέροχο μέρος στη Κυψέλη, Τενέδου 34, προβληθούν η ταινία του φοβερού Τσάρλι Κάουφμαν, How to Shoot a Ghost, σε σενάριο της Eva HD, και η ταινία μου Άβελ. Και κάπως με έναν τρόπο συναντηθήκαν κάτω από πολύ περίεργες συνθήκες. Δηλαδή, πριν ένα μήνα η ταινία μου Άβελ διαγωνίστηκε σε ένα φεστιβάλ ελληνικό της Νέας Υόρκης, όπου εκεί παρευρέθηκε ο ίδιος ο Τσάρλι Κάουφμαν. Και στο τέλος, με έναν τρόπο, ο ίδιος διάλεξε την ταινία. Οπότε ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσουν να συμπορευτούν αυτές τις ταινίες ήταν ένα θερινό κινηματογράφο στην Αθήνα. Και έτσι έγινε.
0: Άρα ο κόσμος θα έχει τη δυνατότητα να πούμε αύριο, λοιπόν, στον ιστορικό θερινό κινηματογράφο Στέλλα στην Κυψέλη, να δει αυτές τις δύο ταινίες και να συνομιλήσει μαζί σας και να ακούσει τη συνομιλία που θα έχετε εσείς με τον Κάουφμαν.
1: Βεβαίως, η εκδήλωση ξεκινάει στις 8, ναι, όπου θα προλογίσουν καλεσμένοι έκπληξη, δεν μπορούμε να τους πούμε ακόμα. Okay. Από τους δύο κόσμους εκεί επί τόπου, και οι προβολές ξεκινούν στις 9. Παρ' όλα αυτά, σε αυτό το διάστημα ο Κάουφμαν θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις του κοινού για την ταινία του How to Shoot a Ghost, που έχει γυριστεί στην Αθήνα και συγκεκριμένα γύρω από τα Εξάρχη και την Πατησίων, αλλά και τις προηγούμενες ταινίες και τι σκοπεύει να κάνει από εδώ και πέρα στην Ελλάδα. Η Ελλάδα, ξέρετε, είναι ένα έτοιμο στούντιο χολιγουδιανό, ένα φυσικό στούντιο, που από εδώ και πέρα θα γίνονται συνεχώς πάρα πολλές κινηματογραφικές ταινίες.
0: Μακάρι, νομίζω ότι έχουμε αρχίσει και βλέπουμε μια εξωστρέφεια, μια κινητικότητα που μας ευχαριστεί πάρα πολύ. Τι είναι αυτό, κύριε Καραμαγκιόλη, που εσάς, δεν ξέρω, σε αυτόν τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη σας έχει συγκινήσει? Είναι πολύ ιδιαίτερος ο Κάουφμαν. Όταν τον αγαπάς, τον αγαπάς πάρα πολύ.
1: Και δεν γίνεται και να τον μισήσεις με έναν τρόπο, νομίζω. το μόνο που μπορεί να κάνεις είναι να μην τον καταλάβεις. Κοιτάξτε, η δικιά μου γενιά, δηλαδή οι άνθρωποι που γεννήθηκαν από το 90 και μετά, στην εφηβεία μας συναντήσαμε η πρώτη ταινία που τον μάθαμε ήταν η Αιώνια Λιακάδα ενός καθαρού μυαλού. Όχι γιατί παίζει ο Τιμ Κάρι και η Κέιτ Γουίνσλετ, γιατί το απέδειξε και το Όσκαρ. Ήταν μάλλον η πιο πολυεπίπεδη, υπαρξιακή, ρομαντική κομμωδία δράμα.
0: Και πολύ δραματική, ακριβώς. Δεν ξέρω πού μπορώ να την κατηγοριοποιήσω αυτή την ταινία.
1: Θα σας πω τι έχει γίνει με τον Κάουφμαν.
0: Ως υπαρξιακό Κάουφμαν, δράμα, εγώ το δεν ξέρω, τουλάχιστον την προσέγγισα.
1: Δεν μπορεί να μπει σε ένα καλούπι. Ο Τσάρλι Κάουφμαν, εκεί ανακαλύψαμε και τις προηγούμενες ταινίες του, πριν το Adaptation, το Bing and Song Malkovich, και μετά αρχίσαμε να τον ανακαλύπτουμε και μετά από αυτή την ταινία, αυτήν την Αιώνια Λιακάδα. Νομίζω ότι ο Κάουφμαν έχει το εξής. Έχει αυτό που ζούμε σήμερα και θα ζούμε από εδώ και πέρα. Είναι ένας ανθρώπινος υπερυπολογιστής, ένα AI με καρδιά. Δηλαδή, συνδυάζει όλη την πολυπλοκότητα που έχει ο δυτικός σημερινός άνθρωπος, αλλά με συγκίνηση και μαγεία.
0: Ναι.
1: Και είναι αυτό το οποίο τον κάνει να είναι ένα πράγμα, ξεχωριστός.
0: Τη σχέση του με την Ελλάδα, το τι τον προσέλκυσε στην Ελλάδα για την καινούργια του ταινία, εσείς το έχετε συζητήσει, το γνωρίζετε?
1: Κοιτάξτε, βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά τον κορονοϊό, ότι πάρα πολύ μεγάλοι stars, πολύ μεγάλοι δημιουργοί, πολλοί καλλιτέχνες, και λίγο πριν έχουν αρχίσει και έρχονται στην Ελλάδα. Και όχι μόνο δουλεύουν, μένουν, προσπαθούν να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία και στο σύστημά της. Και είναι ο καλύτερος τρόπος αυτή τη στιγμή να διαφημιστεί η Ελλάδα στο εξωτερικό. πάντα μια ταινία, ο κινηματογράφος γενικότερα, είναι ο καλύτερος διαφήμισης για μια χώρα. Πόσο μάλλον της Ελλάδας, η οποία έχουμε αυτά τα προνόμια που έχουμε με τα νησιά μας, με τους θερινούς κινηματογράφους, με τις απίστευτες πολιτικές εκδηλώσεις. Νομίζω ο Κάουφμαν έχει το εξής. Επειδή είναι ένας σύγχρονος φιλόσοφος και ποιητής, με όχημα του κινηματογράφου, νομίζω το συγκινήσαν πάρα πολύ όλη αυτή η ιστορική μας πολιτική κληρονομιά. Σε συνδυασμό με το ότι η Εύα H.D., η σεναριογράφος της ταινίας, είναι ελληνικής καταγωγής, διαδρομένη στο Καναδά. Οπότε κάπως έδεσε όλο αυτό το πράγμα, έρχονται και δένουν τα πράγματα και έτσι πηγαίνουν καλά. Δηλαδή, πιστεύω, έρχονται και κουμπώνουν.
0: Και γνωρίζοντας τον καλλιτέχνη από το έργο του, εννοώ, από τις ταινίες του, είμαι σίγουρη ότι η προσέγγιση του ως προς τη χώρα μας, ως προς την Αθήνα, δεν είναι φολκλωρική. Θα είναι βαθιά κοινωνική. Δηλαδή, δεν αποτυπώνει το τοπίο, την παράδοση. Θα καταγράφει κάποιες αντιφάσεις, αγωνίες, τις μεταμορφώσεις. Πάντα αυτό κάνει ο συγκεκριμένος.
1: Ναι, βεβαίως. Καταλαβαίνω τι λέτε. Αν δείτε την ταινία How to Shoot a Ghost,
0: ναι,
1: είναι στα πιο κεντρικά γνωστά σημεία της Αθήνας. Τα ξέρουμε όλοι, περνάμε κάθε μέρα όλοι από εκεί. Έχεις την αίσθηση ότι αυτή η νύχτα από την ώρα που πέφτει, η καουφμανική νύχτα της Αθήνας, είναι Bronx, είναι Brooklyn. Είναι κάπου αλλού, δεν είναι Αθήνα. Δεν μπορώ να πω ότι είναι folklore μοντέρνο, δεν μπορώ να πω αν είναι παραδοσιακό ή προοδευτικό, αλλά έχει το δικό του τρόπο να αποτυπώνει όλο αυτό που οι υπόλοιποι δεν μπορούμε να δείξουμε.
0: Λοιπόν, υπενθυμίζω στους ακροατές μας, αύριο 5η, 2 Ιουλίου, στον κινηματογράφο Στέλλα, βρίσκεται στην Κυψέλη, Τενέδου 34. Θα έχουν μια μοναδική ευκαιρία. Πραγματικά δεν ξέρω πότε μπορούν να το ξαναζήσουν αυτό.
1: Δεν θα δούνε
0: δύο έτσι διαδοχικές ταινίες. Για πείτε μας ποιες, να θυμίσουμε.
1: Οι ταινίες που θα προβληθούν αύριο στις 9 είναι το How to Shoot a Ghost, σε σενάριο Εύα H.D. και σκηνοθεσία του οσκαρικού Τσάρλι Κάουφμαν. Και έπειτα η ταινία μου που λέγεται Avel. Αλλά θα προηγηθεί στις 8 εκδήλωση με καλεσμένους έκπληξη που θα προλογίσουν και θα μιλήσουν για την ταινία. Και μετά θα μιλήσει ο Τσάρλι Κάουφμαν, θα κάνει μια ανοιχτή συζήτηση με το κοινό ως ένα είδος happening.
0: Ωραία, άρα η ώρα προσέλευσης νομίζω
1: είναι 8 παρά
0: 8 παρά τέταρτο εκεί,
1: 8
0: τέλεια
1: 4.
0: Κύριε Καραμαγκιόλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπέροχος τρόπος να ανοίξει αυτός ο μήνας, έτσι να ξεκινήσει κινηματογραφικά. Ευχαριστούμε, γεια γεια.
1: Καληνύχτα. Καλή συνέχεια, γεια.

την διασκευή του τραγουδιού Blinding Lights, που το έχουμε, το ξέρουμε, το Weekend. Ο Σαβορέτη το μετατρέπει σε μια πιο αργή κινηματογραφική μελαγχολική μπαλάντα και μας αρέσει πάρα πολύ. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα. Είσαι στο Earth News Radio 105,8, στο μικρόφωνο Εφέλη Λιγερού. Επιστρέφουμε γρήγορα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υπέκυψε στα τραύματά της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, μίας εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Η γυναίκα που έφερε εκτεταμένα εγκάβματα στο 80% του σώματός της δεν τα κατάφερε με την εξέλιξη να προκαλεί την έντονη αντίδραση του Πρωθυπουργού και των κομμάτων. Συλληπιτήρια μηνύματα και δηλώσεις καταδίκης από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στην Ιφθιώτιδα, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, σταμάτησαν να επιχειρούν με το τελευταίο φως της ημέρας τα εναέρια μέσα. Δείπνο προς τιμή της Kimberly Guilfoyle παραθέτει ο Πρωθυπουργός στο Μεγαρομάξιμου για την συμπλήρωση 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Ποινές φυλάκισης ενός έως τρία έτη με αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελιωδικείο στους 57 παραγωγούς από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γενικά έθριος καιρός αύριο, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 10.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Earth News Radio 105,8.

Δεν γίνεται να μην πούμε και για την φωτιά που ξέσπασε στο Καλαπόδι Φθιώτιδας. Είναι βελτιωμένη εικόνα της, αλλά σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής, συνεχίζει να καίει με πύγης και εναερείς δυνάμεις να δίνουν μάχη, όπως καταλαβαίνουμε, για τον πλήρη έλεγχο του μετόπου. Που μετράμε μέρες για να δούμε την Οδύσσια, την πολύ αναμενόμενη η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, νέο τρέιλερ. Να πείστε αυτό, πόσα τρέιλερ έχουν κυκλοφορήσει, πόσα τίζερ. Διάβασα ότι η προπόληση εισιτηρίων έχει σπάσει ρεκόρ στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν την πρεμιέρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αυστραλία. Δεν είμαστε εμείς μόνο που περιμένουμε.

τα φέρει και απαντήσεις, γιατί ο πρίγκιπας Χάρι, ο Έλτον Τζον και 5 ακόμη βρετανικές προσωπικότητες αναμένεται να μάθουν την Τρίτη 7 του μηνός αν κέρδισαν μια πάρα πολύ προβεβλημένη δαπανηρή υπόθεση εναντίον του εκδότη της Daily Mail σχετικά με καταγγελίες για εκτεταμένη παράνομη συμπεριφορά. Κράτησε 10 εβδομάδες η δίκη στο ανώτατο δικαστήριο του Λονδίνου, ξεκίνησε τον Ιανουάριο. Ακούσαμε τον Χάρη και διάφορους ενάγοντες να λένε ότι δεκάδες άρθρα που τους αφορούσαν και δημοσιεύτηκαν στην Daily Mail από τη δεκαετία του 1990 ως το 2011 βασίζονταν σε πληροφορίες που είχαν αποκτηθεί παράνομα από παρακολουθήσεις, από παραβίαση μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα, υποκλοπές, απόσπαση προσωπικών πληροφοριών, μέχρι και ιατρικούς φακέλους είχαν κλέψει για να μάθουν τέτοιες πληροφορίες. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η υπόθεση αυτή.

σας πω ότι η Πορτογαλία λιώνει, βρίσκεται σε συνθήκες έντονου παρατεταμένου καύσωνα. Οι αρχές προειδοποιούν για τις υψηλές θερμοκρασίες. Είναι οι πιο υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων χρόνων. Σκεφτείτε ότι η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 43 βαθμούς. Αδιανόητες θερμοκρασίες. Έφταναν όλα στη Βενεζουέλα, στους σεισμούς, για τα θύματα, όλα αυτά τα τραγικά που τα παρακολουθούμε. Συνελήφθησαν αστυνομικοί, οι οποίοι κατηγορούνται ότι μπαίναν στα σπίτια, στα συντρίμια, και αντί να ψάχνουν για ανθρώπους, να ακούσουν κάτι, έκλεβαν, δηλαδή, δεν ξέρω, η συμπεριφορά τους δεν απλά κατακριτέα, είναι, τέλος πάντων. Μέσα σε όλα γι' αυτό υπάρχουν και τέτοια τέρατα. Βέβαια να πούμε ότι κάτοικοι της περιοχής, εθελοντές, εθνικές, διεθνείς ομάδες συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες, παλεύουν μέσα στα συντρίμια, προσπαθούν να κρατήσουν μετά από τόσα 24 ώρα την ελπίδα ζωντανή. Ο αριθμός των θυμάτων έχει ξεπεράσει. Φτάνει και ξεπερνάει τις 2.000. Καδέ, ας πω, για τους τραυματισμένους που είναι πάνω από 10.000. Και φυσικά τους δεκάδες χιλιάδες που αγνοούνται.

0: καλησπερίσουμε την Αντιγόνη Γινοπούλου, η οποία είναι ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος και θα μας μιλήσει για τους έρωτες του καλοκαιριού. Είναι ένα πολύ συγκεκριμένο είδος αυτό. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, χαίρομαι που σας ακούω, που μιλάμε σήμερα και μιλάμε για ένα θέμα πιο χαλαρό, γιατί η επικαιρότητα είναι λίγο δύσκολη.
0: Ναι, πάρα πολύ δύσκολη. Με αυτήν ξεκινήσαμε, αλλά ας παίρνουμε και ανάσες έτσι.
1: Ναι,
0: όχι να ξεφύγουμε, αλλά ναι, έρωτα λοιπόν, ο έρωτας.
1: Ναι.
0: Η καλύτερη απόδραση, η καλύτερη διαφυγή. Τι γίνεται με τους καλοκαιρινές έρωτες όμως?
1: Είναι μια εποχή το καλοκαίρι ιδιαίτερη που η διάθεση του ανθρώπου αλλάζει, οι προτεραιότητες αλλάζουν, χαλαρώνει και σίγουρα αναζητάει και πράγματα που δεν έχει στην καθημερινότητά του πολλές φορές, που είναι ο έρωτας.
0: Καμιά φορά όμως αυτή η χαλάρωση και αυτό το ότι βρισκόμαστε εκτός, όχι του εαυτού μας, δεν είμαστε κάποιοι άλλοι, αλλά είμαστε σε άλλο mood, σε άλλη διάθεση.
1: Ναι.
0: Μήπως μας κάνει να κυνηγάμε και να αναζητούμε πράγματα τα οποία στην πραγματικότητα μπορεί και να μην μας ταιριάζουν, και όταν επιστρέφουμε στην καθημερινότητα δεν ξέρουμε πού να τα χωρέσουμε και πού να τα βάλουμε.
1: Πολύ πιθανό να συμβεί και αυτό, αλλά όταν συμβαίνει και όταν συμβαίνει και το καλοκαίρι λόγω της διάθεσης και της χαλάρωσης και να το έχουμε στην άκρη του μυαλού μας, δεν μας ενδιαφέρει. Θέλουμε να το ζήσουμε, θέλουμε να το απολαύσουμε, γιατί προφανώς έχουμε την ανάγκη να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα.
0: Ναι.
1: Επειδή λοιπόν ο άνθρωπος λειτουργεί σε δύο επίπεδα, στο συνειδητό, αυτό που κάνω τώρα, και στο ασυνείδητο.
0: Αυτό που κάπως μαγειρεύεται μέσα.
1: Ναι, μαγειρεύεται μέσα, αντιλαμβάνομαι πράγματα, αλλά δεν θέλω εκείνη τη στιγμή να τους δώσω την προσοχή, να ασχοληθώ. Τα καμπανάκια που μου χτυπάνε δεν θέλω να τα ακούσω, γιατί θέλω να καλύψω εκείνη τη στιγμή ανάγκη.
0: Μάλιστα. Πιστεύετε ότι λόγω όλων αυτών που αναφέρατε και μας εξηγείτε, ίσως οι έρωτες του καλοκαιριού δεν ευδοκιμούν, δηλαδή είναι μια υπέροχη απόδραση, το ξεφεύγουμε από την καθημερινότητα και όλα αυτά, αλλά δεν μπορούν να έχουν έτσι διάρκεια, ή αυτός είναι ένας μύθος?
1: Δεν μπορούμε να βάλουμε ταμπέλες.
0: Okay.
1: Πάντα υπάρχουν και εξαιρέσεις και υπέρ και κατά.
0: Ναι.
1: Βέβαια το θέμα είναι όσοι επιδιώκουν αποκλειστικά τους έρωτες του καλοκαιριού, τι ανάγκες πάνε να καλύψουν.
0: Α, υπάρχει και τέτοιο είδος?
1: Βεβαίως. Είναι λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι δεσμευμένοι, να είναι παντρεμένοι, να έχουν μια πολύ πιεσμένη καθημερινότητα, και οι έρωτες του καλοκαιριού να είναι οι έρωτες που θα περάσουν στα πλαίσια των διακοπών, στα πλαίσια της χαλάρωσης και μετά θα επανέλθουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό περιπλέκει τα πράγματα.
1: Έχει να κάνει και με την ηλικία του ανθρώπου που αναζητά τον έρωτα του καλοκαιριού και με τη γενικότερη κατάστασή του.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί ένας άνθρωπος που είναι δεσμευμένος και αναζητά τον έρωτα του καλοκαιριού θέλει να ξεφύγει, αλλά ένας άνθρωπος που είναι αδέσμευτος και αναζητά τον έρωτα του καλοκαιριού, πολύ πιθανόν αν βρει μια αντίστοιχη περίπτωση ανθρώπου, να κουμπώσουν πάρα πολύ ωραία και να υπάρξει και συνέχεια.
0: Μακάρι. Αυτή είναι η καλύτερη εκδοχή αυτών των καλοκαιρινών συναισθημάτων. Κύριε Γινοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια.
0: Λοιπόν, η ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος, κυρία Αντιγόνη Γινοπούλου, για τους έρωτες του καλοκαιριού.

σαν και οι ημερομηνίες για τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία. Είναι μεγάλη δοκιμασία. Κάποιοι λένε καθοριστική. Διάβαζα ένα άρθρο γνώμης για την Εθνική Συμμαχία της Μαρίν Λεπέν, το πολιτικό της μέλλον, την υπαρξιακή της τέλος πάντων επιβίωση. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ετοιμάζεται να αποχωρήσει από το αξίωμα μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας θητείας του και η Γαλλία θα προσέλθει στις κάλπες 18 Απριλίου και 2 Μαΐου του 2027. Οι δημοσκοπήσεις, έτσι να σας πω, ότι δείχνουν ότι η ακροδεξιά θα μπορούσε να επικρατήσει και από τον πρώτο γύρο των εκλογών. Τώρα για το ποιος θα είναι ο υποψήφιος του κόμματος δεν έχω απάντηση, δεν υπάρχει απάντηση. Γιατί η Μαρίν Λεπέν επιδιώκει να είναι υποψήφια για τέταρτη φορά. Θα δούμε, θα δούμε.

Για κάποιο λόγο, από την αρχή αυτής της εκπομπής σκέφτομαι δύο πάρα πολύ διαφορετικά γεγονότα, τα οποία μου δημιουργούν πάρα πολύ διαφορετικά συναισθήματα. Αυτό με την, πριν από λίγες μέρες, με την ηλικιωμένη που πήδηξε από ένα διαμέρισμα που είχε πιάσει φωτιά και έπεσε και την έσωσε ανάγνωστη. Να φοβάται, να μην ξέρει αν μπορεί να εμπιστευτεί. Πήδα γιαγιά, θα σε πιάσω, όλα αυτά. Τις τρομερές φωτογραφίες που είδαμε, τα βίντεο. Όλα αυτά στην Καλυθέα, τα οποία μας γέμισαν συναισθήματα. Ρε παιδί μου, μόνο ένα στον άλλον έχουμε. Και μετά το σημερινό, το οποίο κατέληξε στο θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Μιλάω για τη, φυσικά, για την εμπριστική επίθεση, την τρομοκρατική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Εμείς σκοτώνουμε ένας τον άλλον. Και πλέον πώς αυτό μπορεί κάπως να ισορροπήσει. Τέλος πάντων, ήθελα κάπως να σας μοιραστώ αυτές τις δύο διαφορετικές εικόνες, τα δύο διαφορετικά συναισθήματα που με έχουν να μεταλανίζουν.

Θα σας καληνυχτήσω, θα σας ευχαριστήσω για την ακρόαση. Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο, Earth News Radio 105,8. Εμείς φυσικά και ανανεώνουμε για αύριο Πέμπτη, 2 του μηνός, 2 Ιουλίου, το ραντεβού μας, το καθημερινό ραντεβού μας εδώ.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Υπέκυψε στα τραύματά της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, μιας εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Η γυναίκα που έφερε εκτεταμένα εγκάβματα στο 80% του σώματός της δεν τα κατάφερε, με την εξέλιξη να προκαλεί την έντονη αντίδραση της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Η Βάγια Νέστορα είναι το αθώο και τραγικό θύμα της νέας αυτής τρομοκρατικής ενέργειας που προφανώς στόχευε σε περισσότερα θύματα. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να αφαιρεί ζωές, να τραυματίζει, να απειλεί και να καταστρέφει. Ούτε ασφαλώς να αποσταθεροποιήσει τη δημοκρατική πολιτική ομαλότητα, τονίζει σε συλληπιτήρια δήλωση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει το δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων, τονίζει σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε συλληπιτήριο μήνυμά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας τονίζει ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπισή της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας. Η τραγική είδηση μας προκαλεί σοκ και οδύνη. Η βία, το έγκλημα και η τρομοκρατία δεν έχουν καμία απολύτως θέση στη δημοκρατία, τονίζει σε ανάρτησή του ο Σωκράτης Φάμελος. Πρόκειται για ενέργειες άθλιες, προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και που αξιοποιούνται για να δυναμώνει η καταστολή και ο αυταρχισμός, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στη Φθιώτιδα σύμφωνα με την πυροσβεστική. Ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, σταμάτησαν να επιχειρούν με το τελευταίο φως της ημέρας τα εναέρια μέσα. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επιβλήθηκαν σε 57 καταδικαστέντες για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε 28 από αυτούς επιβλήθηκαν και χρηματικές ποινές που κυμαίνονται από 500 έως 8.000 ευρώ. Στις ποινές δόθηκε τριετής αναστολή, ενώ οι δικαστές του Τριμελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών απέρριψαν ομόφωνα τα αιτήματα για τη χορήγηση ελαφρυντικών. Έκκληση προς τους συμμάχους της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στη Χάγη και να ακολουθήσουν μια αξιόπιστη πορεία για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ, απίφθινε ο πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτεκερ εν ώψη της Συνόδου Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 7 με 8 Ιουλίου. Ο πρόεδρος Τραμπ αναμένει πλήρως από όλους τους συμμάχους να ανταποκριθούν άμεσα, να μπουν στην πορεία προς το 5% και να το πράξουν με αίσθημα κατεπήγοντος, δήλωσε ο Αμερικανός πρέσβης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός. Βορειοδυτική άνεμη έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή στο τέλος της μέρας, χωρίς τον Δημήτρη Φαναριώτη πλάι μου αυτήν την εβδομάδα, καθώς κάνει χρήση της κανονικής καλοκαιρινής του αδείας. Οπότε έχει την ευκαιρία να ξεκουράζεται. Εμείς εδώ και με την δύσκολη επικαιρότητα η οποία τρέχει. Και θα ξεκινήσουμε με τι άλλο, με τον θάνατο μιας γυναίκας στο ίδιο της το σπίτι μέσα, ως αποτέλεσμα αυτής της τριπλής εμπριστικής επίθεσης που είχαμε στις οικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, με σύσσωμη την καταδίκη από την πολιτιακή και την πολιτική ηγεσία της χώρας, ενώ η αντιτρομοκρατική υπηρεσία έχει αναλάβει την έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών. Δεν τα κατάφερε λοιπόν, τα λέγαμε από νωρίς το πρωί, ξημερώματα έγιναν οι τρεις αυτές επιθέσεις στην συμπρωτεύουσα. Δεν τα κατάφερε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία ήταν διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας έπειτα από την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία του στην Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα. Η Αφροδίτη Νέστορα παραμένει νοσηλεύεται ακόμη. Φέρει, να πούμε, εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια, ενώ αντιμετώπισε και αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του περιστατικού. Για την μητέρα της, Βάγια, η οποία δυστυχώς δεν τα κατάφερε, είναι χαρακτηριστικό το ιατρικό ανακοινωθέν από το Ιπποκράτιο Νοσοκομείο. Αναφέρει ότι έφυγε από την ζωή στις 7 παρα 10, νοσηλεύονταν σε βαριά κατάσταση έπειτα από την εμπριστική επίθεση. Όπως αναφέρεται λοιπόν, η Βάγια Νέστορα, ετών 72, προσήλθε σε πολύ βαριά κατάσταση στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, διασωληνώθηκε, μεταφέρθηκε άμεσα στη ΜΕΘ ενηλίκων του νοσοκομείου, νοσηλεύθηκε με εκτεταμένα εγκάβματα στο 80% της σωματικής της επιφάνειας, πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση και κατέληξε στις 7 παρα 10, αυτά από την διοίκηση του Ιπποκρατίου, το οποίο εξέφρασε και τα θερμά του συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους της. Θα ήθελα να συνδεθούμε τώρα με τον καλό συνάδελφο, τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Ότι Ανανιάδη. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος πρώτος εδώ μας επιβεβαίωσε τον επίσημα θάνατο της γυναίκας και στη συνέχεια την ανακοίνωση σε υψηλού τόνου, θάνατο της γυναίκας και στη συνέχεια την ανακοίνωση σε υψηλούς τόνους αυτήν από τον Πρωθυπουργό με την παρέμβαση αυτή.

0: ρεπορτάζ είτε από άποψη ιατρικής οπτικής γωνίας είτε από άποψη αστυνομικής οπτικής γωνίας, αλλά νομίζω ότι πολιτικά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, διότι από μια light τρομοκρατία, η οποία να μου επιτρέψεις εδώ Βαγγέλη να πω ότι αρχίσει να εκδηλώνεται συμπτωματικά το Σάββατο το βράδυ. Το Σάββατο είχαμε την επέτειο από το 1931 της καύσης, της πυρκαγιάς, του εμπρισμού, του συνοικισμού Κάμπελ των φτωχών Εβραίων, οι οποίοι μετά το 17, όταν κάει και η Θεσσαλονίκη και τα σχέδια της ανάπλασης του, είχαν οδηγηθεί σε αυτή την συνοικία Κάμπελ. Οι Εβραίοι που είχαν μέσα στη Θεσσαλονίκη ήταν η κυρίαρχη, τα λέγαμε, οικονομική και πληθυσμιακά μια από τις μεγαλύτερες δυνάμεις της πόλης προπολεμικά. Λοιπόν, σε αυτή την επέτειο οι Ρουβίκονες κάνανε μια right, τρομοκρατική, παρακρατική παρέλαση, όχι περιπολία, έτσι το λένε οι ίδιοι, κάναμε περιπολία, παρακρατική, όταν υποκαθιστάς το κράτος, είσαι παρακράτος. Στην βεβαρημένη Θεσσαλονίκη, σε αυτήν την, ως ακολουθία τρεις μέρες μετά, δεν ξέρω αν μπορεί να συνδεθεί ή να μην συνδεθεί, θα σε παραπέμψω και σε δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη νωρίτερα το πρωί, πριν την εκθυμία της Βάγιας, της άδικης Βάγιας Νέστορα, που ουσιαστικά συνδέει τη light τρομοκρατία με τη hard τρομοκρατία, την ήπια τρομοκρατία με την βαριά τρομοκρατία. Είχαμε αυτή την εκδήλωση σε μισή ώρα μέσα, μία ώρα, σε τρία σημεία τα οποία σχετίζονται, μένουν, κατοικούν ή εν πάση περιπτώσει είναι ιδιοκτησίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, του Προέδρου, της τοπικής οργάνωσης, ενός πρώην βουλευτού της Β' Θεσσαλονίκης και της υποπολιτεύτριας της κυρίας Νέστορα, όπου έμενε και η μητέρα της, η Μαργαρίτσα πλέον Βάγια Νέστορα. Σκάσανε εκεί τα βομβάκια, τα αγκαζάκια, είδαμε τα αποτελέσματα, επιβίωσαμε αυτόν τον τρόπο. Αυτό που από το πρωί έλεγε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλάμε για δολοφονικές επιθέσεις, απεδείχθη ότι ήταν δολοφονία, δυστυχώς απεδείχθη. Και εδώ η Ελλάδα έχει καταντήσει, θα έλεγα, ενώ έχει κατακτήσει την οικονομική της αναγέννηση και χρεοκοπία, εν έτη 2026 πάει να γυρίσει πίσω. Σημειώνει ο Πρωθυπουργός στη δήλωσή του, δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω. Απέναντί τους είναι καιρός να υψώσουμε ένα ανάγχωμα ωριμότητας και με αποφασιστικότητα. Με την κυβέρνηση στην πρώτη γραμμή αυτής μάχης. Από την κυβέρνηση, Βαγγέλη, αυτό που λένε είναι ότι θα τους βρούμε. Θα τους οδηγήσουμε και θα έχουν δίκαια δίκη στη δικαιοσύνη. Είναι και ζήτημα τιμής. Καταλαβαίνει κανείς. Μία δολοφονία, όχι ότι δικαιούται κανείς να δολοφονήσει κάποιον για τις απόψεις του. Έχουμε μία δολοφονία μιας γυναίκας που είναι μητέρα μιας που έχει κάποιες απόψεις.
1: Και είναι φοβερή η σκέψη και μόνο νότι μου ότι αυτή η γυναίκα, 72 ετών μόλις, έχοντας την οικογένειά της μαζί, ζώντας στο σπίτι της, βρήκε αυτόν τον τραγικό θάνατο από κάποιους ανεγκέφαλους δολοφόνους, οι οποίοι έφτασαν σε αυτό το σημείο να τη σκοτώσουν μέσα στο ίδιο της το σπίτι.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη, αν μου επιτρέπεις να πάω και στην άλλη όχθη, ενώ βεβαίως υπάρχουν καταγγελίες από όλα τα κόμματα. Ευτυχώς ενώ για τους Ρουβίκονες δεν υπήρχαν από όλα τα κόμματα.
1: Είναι σύσσωμη η καταδίκη. Είναι αλήθεια.
0: Υπάρχει και ευτυχώς υπάρχει. Εδώ να πω ότι από ένα σύντομο ρεπορτάζ, όσο πρόλαβα να κάνω σε αυτές τις 2-3 ώρες που έχουν συλλαβήσει από το θάνατο της Μαργαρίτσας Βάγια Νέστορα. Υπάρχουν πολλοί που παραπέμπουν σε μία φράση που λένε ειδικά από την αριστερά και λένε για χρήσιμους ηλίθιους. Χρήσιμοι ηλίθιοι οι οποίοι ανεγκέφαλα σκότωσαν μια γυναίκα και τι κάνουν, μητέρα μιας πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας, ενώ σημαίνοντας στελέχους. Έτσι κι αλλιώς πόσοι είναι οι υποψήφοι στην Αλφα Θεσσαλονίκη, 10, 12, 15, αυτή είναι η βιτρίνα ας πούμε του κόμματος, δεν εκλέχθηκε ποτέ, αλλά αυτή είναι όμως στην πρώτη γραμμή, αυτό σημαίνει, σκότασαν την μητέρα της και τι κάνουν με αυτόν τον τρόπο, λένε από την αριστερά, οι χρήσιμοι αυτοί οι λύθοι, οι δολοφόνοι, προσθέτω εγώ, που οριζοντίως και υπογείως έχουν μια σχέση με τη soft, την ήπια τρομοκρατία, με τα τρικάκια, και την

0: διαπόμπευση και τις περιπολίες τρομοκρατικές παρακρατικές. Υποστηρίζω, όπως ο Υπουργός Δικαιοσύνης με τα λόγω γνώσεως προφανώς λέει, αυτοί οι άνθρωποι στέλνουν περισσότερο κόσμο στη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η ανάλυση που σε πρώτη ανάγνωση κάνουν άνθρωποι μετριοπαθείς από το χώρο της αριστεράς, ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Επαναλαμβάνω, στη Θεσσαλονίκη, που το Σάββατο είχε την επέτειο της πυρκαγιάς του Κάμπελ, όταν η αριστερά είχε βγει να προστατεύσει τους Εβραίους, φτωχούς Εβραίους, στο συνοικισμό Κάμπελ, η Θεσσαλονίκη που έχει στο βάρος της τα 3Ε την Καρφίτσα, τη δολοφονία Λαμπράκη, έτσι, ναι, από το τρίχυλο του Κοτζαμάνη. Αυτή τη μαύρη Θεσσαλονίκη την βλέπουμε τώρα μαύρη από μια άλλη πλευρά. Συγγνώμη. Αυτό εγώ μπορώ να πω μόνο.
1: Ναι, Νότι μου.
0: Και να καταθέσω εκεί.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου και εδώ στην εκπομπή μας. Ήταν ο πολιτικός μας συντάκτης, κυρίες και κύριοι, ο Νότης Ανανιάδης.

0: Επιστρέψαμε εδώ και πάλι στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, για να συνεχίσουμε με αυτή την πολύ δυσάρεστη είδηση του θανάτου της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, ενός εκ των τριών που δέχθηκαν τα ξημερώματα τις εμπριστικές δολοφονικές επιθέσεις στα σπίτια τους στην Θεσσαλονίκη. Η Αφροδίτη Νέστορα, όπως είπαμε, παραμένει νοσηλευόμενη, φέρει εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια, ενώ αντιμετώπισε και αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του συγκεκριμένου περιστατικού. Φαίνεται να ήταν μαζί με τη μητέρα της. Καλύτερη είναι η εικόνα της υγείας του πατέρα της, γιατί και εκείνος αντιμετώπισε προβλήματα. Μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο, κυρίως παραμένει για νοσηλεία, κυρίως εξαιτίας αναπνευστικών προβλημάτων, ενώ και δύο ακόμη ένικοι της πολυκατοικίας παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Είναι πολύ δύσκολο και το χρονικό αυτής της ιστορίας. Φαίνεται ότι οι δράστες είναι σίγουρα δύο, τουλάχιστον δύο. Τα έκαναν όλα μέσα σε λίγα λεπτά, μέσα σε περίπου 17 λεπτά, και τις τρεις επιθέσεις εμπριστικές. 4:35 τα ξημερώματα, λοιπόν, λίγα δευτερόλεπτα μετά την έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στην οδό Χαριλάου, επικράτησε πανικός εκεί στην πολυκατοικία, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε σε δύο αυτοκίνητα και δύο δίκυκλα. Το ένα από τα οχήματα ανήκει στην Αφροδίτη Νέστορα. Οι πυκνοί καπνοί τύλιξαν ολόκληρο το κλιμακοστάσιο της οικοδομής και προκάλεσαν πανικό στους ενίκους που βγήκαν έντρομοι από τα διαμερίσματά τους. Είχαν προηγηθεί ακόμη δύο συντονισμένες επιθέσεις με αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς σε πολυκατοικίες όπου διέμεναν επίσης στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Η πρώτη στις 4:18 λεπτά στην Πηλαία. Οι άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκι χωρίς να προκληθούν όμως ιδιαίτερες υλικές ζημιές. Στο κτίριο διαμένει ο πρόεδρος της δικού σας επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Ζήσης Ιακίμοβιτς, και επίσης ήταν και το δεύτερο χτύπημα είχε να κάνει με τον πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σάβα Αναστασιάδη. Το χτύπημα και στην δική του πολυκατοικία προκάλεσε υλικές ζημιές, χωρίς όμως να προκληθούν τα προβλήματα και ο πανικός που προκλήθηκε στην πρώτη περίπτωση, εκεί από όπου είχαμε και το μοιραίο αυτό αποτέλεσμα του θανάτου της Βάγιας Νέστορα. Συνολικά να πούμε ότι οι περίοικοι αναστατώθηκαν τρεις γειτονιές στα ξημερώματα. Στους περίοικους βέβαια προκλήθηκε πανικός εξαιτίας της φωτιάς. Προσπαθούσαν όλοι να καταλάβουν και το τι ακριβώς έχει συμβεί, αλλά και του πυκνού καπνού.
1: Άκουσα μουρλιαχτά μετά από μισή ώρα και ήταν κάποιοι στις σκάλες. Ανοίξαμε την πόρτα, είπαμε ελάτε πάνω, γιατί καταλάβαμε ότι καίγονται κάτω. Δεν ξέραμε τι συνέβαινε, δεν είχαμε εικόνα. Μας φώναζαν από τα απέναντι διαμερίσματα, καίγεστε, καίγεστε. Ήμασταν στο μπαλκόνι, φοβόμασταν, σκεφτόμασταν τι να κάνουμε. Και μετά ακούσαμε κάποιον να μας χτυπάει την πόρτα. Και τα ανοίξαμε και μπήκε μέσα. Το ανοίξαμε, μπήκε μέσα και μπήκε μαζί ένα σύννεφο καπνού που μετά πνιχτήκαμε.
2: Φωνές και δύο εκρήξεις. Το που βγαίνω στη βάρτα να δω ήταν, είχε αρπάξει φωτιά εδώ στην πηδωτή, όπως βλέπετε.
3: Έγινε μια έκρηξη το βράδυ, ξεκίνησε φωτιά. Συνεχίστηκαν εκρήξεις προφανώς από τα αυτοκίνητα, μάλλον. Καλέσαμε το 199, υπήρχε μια έτσι αποπνικτική ατμόσφαιρα από τα πλαστικά που κεγόταν, κλείσαμε παράθυρα.
0: Η μία έκρηξη διαδέχονταν την άλλη εξαιτίας του ότι ανεφλέγει το ένα ρεζερβουάρ, στη συνέχεια του διπλανού αυτοκινήτου, δύο μοτοσυκλέτες επίσης που παραδόθηκαν στις φλόγες, οπότε καταλαβαίνετε ότι και πιθανολογείται ότι μία από αυτές τις εκρήξεις μπορεί να προκάλεσε και τα σοβαρότερα ζητήματα στην μητέρα της κυρίας Νέστορα. Τώρα, στην δεύτερη περίπτωση, για να φύγουμε από εκεί, στην Στην δεύτερη περίπτωση λοιπόν είχαμε να κάνουμε με την κατοικία, τον υπριστικό μηχανισμό του που τοποθετήθηκε στην κατοικία του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Ζήση Ιακίμοβιτς, εκεί στην είσοδο της πολυκατοικίας του. Ο ίδιος μίλησε εδώ στο Ed News Radio 105,8 στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
4: Το ζήτημα είναι ότι προκλήθηκαν αρκετές ζημιές στο ισόγειο διαμέρισμα όπου διαμένει μια γειτόνισσα φίλη.
0: Είχατε δεχτεί κάποιες απειλές το τελευταίο διάστημα?
4: Όχι, κάποια ερμηνεία. Τίποτα απολύτως. Θεωρώ ότι είναι από τις γνωστές άνανδρες τρομοκρατικές πράξεις που προσπαθούν να χτυπήσουν το σύστημα, πείτε το, το θεσμό, πείτε το. Ναι. Δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα. Οι πράξεις αυτές εκφοβισμού, βίας, τρομοκρατίας δεν μπορούν να έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή.
0: Αυτό είναι το μήνυμα. Καμία θέση στη δημόσια ζωή. Στις πρωινές διαδρομές εδώ στο Earth News Radio μίλησε και ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σάββας Αναστασιάδης, το τρίτο θύμα επίθεσης με εμπριστικό μηχανισμό που τοποθετήθηκε σε ακάλυπτο χώρο απέναντι από το σπίτι του. Μιλώντας λοιπόν στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, είπε ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται στόχος, ενώ όπως αποκάλυψε, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που βρίσκονταν εκεί στην γύρω περιοχή βρίσκεται ήδη στα χέρια της αντιτρομοκρατικής που, όπως είπαμε, έχει αναλάβει και την έρευνα για αυτήν την δολοφονική πλέον επίθεση.
5: Επειδή είχαμε δεχτεί και παλαιότερα επιθέσεις, έχουμε εγκαταστήσει κάμερες, έγινε καταγραφή, δόθηκαν από ό,τι μου λένε στην αστυνομία, οπότε αναμένουμε.
0: Είχατε δεχτεί κάποιες απειλές το τελευταίο διάστημα, υπήρξαν τέτοιου είδους συμβάντα?
5: Όχι, ποτέ δεν είχα δεχτεί απειλές.
0: Έχετε κάποιο πολιτικό σχόλιο?
5: Νομίζω ότι το πολιτικό σχόλιο είναι εμφανές. Τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δέχονται επίθεση ταυτόχρονα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα δει η αστυνομία.
0: Πρωθυπουργός τώρα συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, αλλά και τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, επισκέφθηκαν σήμερα άμεσα το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, εκεί όπου βρίσκονταν οι πέντε συνολικά τραυματίες από την πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα. Ήταν σε κρίσιμη κατάσταση η μητέρα της, η οποία δυστυχώς, όπως είπαμε, έφυγε από τη ζωή, δεν τα κατάφερε, νοσηλεύονταν σε κρίσιμη κατάσταση, το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη συνέχεια, αφού εξερχόμενος του νοσοκομείου, καθώς ενημερώθηκε από τους θεράποντες ιατρούς για την υγεία όλων, και μπορούμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
6: Θεώρησε υποχρέωσή μου ως Πρωθυπουργός αλλά και ως πρόεδρος της Δημοκρατίας να βρεθώ σήμερα στην Θεσσαλονίκη και να επισκεφθώ τα στελέχη μας, τα οποία δέχτηκαν σήμερα το πρωί μία άνανδρη δολοφονική επίθεση. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου για τους τραυματίες που μπόρεσαν να περιθάλψουν, αλλά και για την φροντίδα την οποία παρέχουν στην Αφροδίτη, στην μητέρα της και στον πατέρα. Δυστυχώς η μητέρα της είναι σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη. Ευχόμαστε και ελπίζουμε όμως ότι όλα θα πάνε καλά. Θα ήθελα για ακόμα μια φορά να επαναλάβω ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις ιδιωτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες έτσι όπως πρέπει σε μια ευνομούμενη πολιτεία.
0: Όπως είπαμε, σύσσωμη πολιτιακή και πολιτική ηγεσία του τόπου, στελέχη της κυβέρνησης και όλος ο πολιτικός κόσμος, όλα τα κόμματα καταδίκασαν την συγκεκριμένη επίθεση, τις συγκεκριμένες επιθέσεις, σειρά επιθέσεων, τη συγκεκριμένη σειρά επιθέσεων από την πρώτη στιγμή, πόσο δε μάλλον αφού έγινε γνωστό και το τραγικό αποτέλεσμα με μια χαμένη ζωή και τέσσερις ακόμη, οι οποίοι νοσηλεύονται, τέσσερα ακόμη άτομα νοσηλεύονται εξαιτίας αυτών των επιθέσεων. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υπέκυψε στα τραύματά της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, μίας εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Η γυναίκα που έφερε εκτεταμένα εγκάβματα στο 80% του σώματός της δεν τα κατάφερε με την εξέλιξη να προκαλεί την έντονη αντίδραση του Πρωθυπουργού και των κομμάτων. Συλληπιτήρια μηνύματα και δηλώσεις καταδίκης από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στην Φθιώτιδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης. Στην Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση, 2.295 άνθρωποι έχουν βρει τον θάνατο, 11.267 έχουν τραυματιστεί και οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 50.000. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελιοδικείο στους 57 παραγωγούς από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΠΚΠ. Γενικά αίθριος καιρός αύριο, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 11.30, στο μικρόφωνο ήταν ο κ. Χαριωτάκης.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της μέρας. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο, στον ήχο η Βίβια Νικολοπούλου, στην παραγωγή η Μαρία Σφυρόερα και στις μουσικές μας επιλογές, όπως πάντα, ο Γιώργος Τσολάκης. Επιστροφή στο θέμα της ημέρας και στην γυναίκα αυτή που έχασε τόσο άδικα τη ζωή της μες στο ίδιο της το σπίτι, για να δούμε τις αντιδράσεις που είχαμε από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Σύσσωμη, όπως είπαμε, καταδίκασε την τριπλή αυτή εμπριστική ενέργεια που έγινε και δολοφονική στην περίπτωση της οικίας Νέστορα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας, με μήνυμά του τονίζει ότι οι εμπριστικές επιθέσεις νωρίς σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο βίαιες και τρομοκρατικές, είναι πλέον και θανάσιμες, δολοφονικές. Η Βάγια Νέστορα είναι το αθώο και τραγικό θύμα της νέας αυτής τρομοκρατικής ενέργειας, που προφανώς στόχευε σε περισσότερα θύματα. Η πολιτική ιδιότητα των στόχων αυτού του τριπλού εγκληματικού χτυπήματος δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στην πολιτική δολοφονική βία, λέει ο κ. Στασούλας, να συνεχίσει να αφαιρεί ζωές, να τραυματίζει, να απειλεί και να καταστρέφει, ούτε ασφαλώς να αποσταθεροποιήσει την δημοκρατική πολιτική ομαλότητα. Και καταλέγει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι οι διοκτικές αρχές και η δικαιοσύνη με αποτελεσματικότητα και αυστηρότητα, είμαι βέβαιος πως θα πράξουν το καθήκον τους. Εκφράζω τα θερμά μου συλληπιτήρια στην Αφροδίτη Νέστορα, στην οικογένεια και τους οικείους της Βάγιας Νέστορα που χάθηκε τόσο άδικα, καταλήγει ο κύριος Στασούλας. Όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το μεταφέραμε στο αναλυτικό μας δελτίο με τον Θάνο Σιαφάκα, στις 7 έκανε δήλωση όπου αναφέρει ότι το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει, στο περιθώριο, και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων. Συνεχίζει ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα κατέκτησε με κόπο την οικονομική της αναγέννηση από τη χρεοκοπία, ενώ με πόνο πέτυχε να ξεπεράσει και τις διαιρέσεις του παρελθόντος. Δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω απέναντί τους. Λοιπόν, είναι καιρός να υψώσουμε ένα ανάγχωμα ωριμότητας αλλά και αποφασιστικότητας, με την κυβέρνηση στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης, γιατί η σταθερότητα και η ομαλότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας και η ασφάλεια με τη δικαιοσύνη πυλώνες της δημοκρατίας, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και καταλήγει: η σκέψη μου είναι στην οικογένεια του θύματος, στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς της ανθρώπους, αλλά και σε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που χτυπήθηκαν τόσο άνανδρα. Ο πόνος μας θα γίνει δύναμη και πείσμα και τίποτα δεν θα σταματήσει την πορεία της πατρίδας μας προς τα εμπρός, καταλήγει ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος, να πούμε ότι νωρίτερα, συμμετέχοντας σε εκδήλωση, αναφέρθηκε, ήταν η πρώτη του τοποθέτηση αναφορικά με την συγκεκριμένη αυτή τριπλή επίθεση, και μπορούμε να ακούσουμε το μήνυμα το οποίο έστειλε, μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε τέτοιου είδους φαινόμενα.
1: Με επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω εκφράζοντας τον αποτροπιασμό μου και την οργή μου για την άνανδρη, τρομοκρατική, δολοφονική επίθεση που δέχτηκαν τρία στελέχη μας στα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη, και η σκέψη όλων μας είναι με τον Ζήση, με τον Σάβα, πρωτίστως όμως με την Αφροδίτη. Η μητέρα της παλεύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τη ζωή της στην εντατική. Θα αναχωρήσω αμέσως μετά την εκδήλωση αυτή για τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Υπουργό Υγείας, για να συμπαρασταθώ στα στελέχη μας και να ενημερωθώ για την υγεία των τραυματιών, αλλά και για να στείλω ένα σαφέστατο και ξεκάθαρο μήνυμα. Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας. Αφήσαμε αυτές τις εποχές στο παρελθόν. Η παράταξή μας έχει πληρώσει βαρύ φορό αίματος από την εγχώρια τρομοκρατία και δεν πρόκειται επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού. Ξέρω ότι διάφοροι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχουν ξεβολευτεί από καταλήψεις δεκαετιών και ίσως αισθάνονται ότι έχει έρθει η ώρα τώρα για κάποιο είδους νέα επαναστατική γυμναστική. Τους στέλνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Και αυτό αποτελεί, πιστεύω, μια δέσμευση όχι μόνο της παράταξής μας, αλλά και όλων των Ελλήνων πολιτών που θέλουν μια κανονική ζωή, χωρίς βία και χωρίς τέτοια φαινόμενα τα οποία μας έχουν τραυματίσει ως χώρα, όχι μόνο ως παράταξη, στο παρελθόν.
0: Αυτό ήταν το μήνυμα εξ αρχής από τον Πρωθυπουργό. Τον ακούσαμε να λέει για την δύσκολη μάχη που έδινε η μητέρα της Αφροδίτης, Νέστορα, που δυστυχώς άφησε την τελευταία της πνοή στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Συγκλονισμένος δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Το αναφέρει σε δημόσια ανάρτησή του, με δήλωση που δημοσιοποίησε. Σημειώνει ότι ενημερώθηκε συντετριμένος ότι η Βάγια Νέστορα δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά της. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τονίζει ότι οφείλουμε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, χαρακτηρίζει την εκλοιπούσα ως θύμα δολοφονίας και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η Βάγια Νέστορα, η μητέρα της Αφροδίτης, δολοφονήθηκε. Υπογραμμίζει πως αποτελεί ιερή υποχρέωση των αρχών η σύλληψη των δραστών και η παραπομπή τους στην δικαιοσύνη όπου και αν βρίσκονται. Και κλείνοντας την ανάρτησή του, εκφράζει την συμπαράστασή του προς την οικογένεια, σημειώνοντας ότι σε αυτές τις τραγικές στιγμές στεκόμαστε δίπλα στην Αφροδίτη, στον πατέρα και την οικογένεια και την οικογένειά της, και δηλώνει τα ειλικρινή του συλληπιτήρια. Να πω επίσης ότι η ανάρτηση σχετική έκανε σχολιάζοντας την τραγική είδηση και η Ντόρα Μπακογιάννη. Μόλις πληροφορήθηκα τα τραγικά νέα, αναφέρει στην ανάρτησή της για την Βάγια Νέστορα, τη μητέρα της Αφροδίτης, μετά τη σημερινή τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Αυτές τις ώρες το μυαλό σκοτεινιάζει και η θλίψη μπερδεύεται με την οργή. Το γνωρίζω δυστυχώς καλά αυτό το συνέστημα. Εύχομαι στην οικογένεια της δύναμη, ελπίζοντας ότι η ελληνική αστυνομία θα βρει τους ενόχους για να τιμωρηθούν όπως πρέπει, καταλήγει η Ντόρα Μπακογιάννη στην ανάρτησή της στα social media. Ενώ εδώ στο ΕΡΤ News, στην τηλεόραση του ΕΡΤ News και στην εκπομπή Πολιτική Κουζίνα με τη Γεωργία Σκιτζή, μίλησε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου.
2: Σοκαρισμένη, συγκλονισμένη, η καταδίκη αυτής της πράξης από όλο το πολιτικό σύστημα είναι αυτονόητη και χαίρομαι που έστω σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει ναι μεν αλλά. Σήμερα κάποιοι αποφάσισαν να φύγει μια ανθρώπινη ζωή. Νομίζω όσο το σκεφτόμαστε αυτό, ότι μια μητέρα έτσι χάθηκε γιατί κάποιοι αποφάσισαν να στραφούν ιδεολογικά με ένα μένος, πραγματικά δεν ξέρω, ξεπερνά την φαντασία. Θα έλεγα όμως ότι εδώ έχουμε μια τεράστια πολιτική ευθύνη όλοι μας. Μια πολιτική ευθύνη να είμαστε δύο και τρεις φορές πιο προσεκτικοί κάθε φορά που εκφέρουμε δημόσιο λόγο. Γιατί λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή η όξυνση και η εχθροπάθεια, την οποία ούκο λίγες φορές παρατηρείται και το βλέπει και ο κόσμος, δυστυχώς πυροδοτεί μετά και κοινωνικοποιεί την βία. Και αυτοί οι δολοφόνοι πρέπει να βρεθούν και πρέπει να οδηγηθούν στη φυλακή. Είδαμε συμπεριφορές το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τι εννοώ? Μία αμφισβήτηση των δημοκρατικών θεσμών της χώρας. Μία πολιτική βία. Μία απαξίωση του κοινοβουλευτισμού που επίσης έχουμε παρατηρήσει. Μία διχαστική ρητορική. Σε αυτά αναφέρομαι ως ευθύνη όλων μας να μην επιδιώκουμε να τα τρέφουμε. Γιατί όσο τα θρέφουμε αυτά, τόσο θα παρατηρούμε να διωγγώνονται ή να εμφανίζονται τέτοια περιστατικά.
0: Θα συνεχίσουμε με τις αντιδράσεις, οι οποίες είναι έντονες από όλα τα κόμματα και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Τώρα να σας πω την παρέμβαση που είχαμε από τον πρόεδρο της Βουλής. Ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, λοιπόν, χαρακτήρισε τη Βάγια Νέστορα θύμα τυφλής και αποτρόπαιας τρομοκρατικής πράξης, σημειώνοντας ότι η απώλεια μιας αθώας ζωής αποτελεί πλήγμα για ολόκληρη την κοινωνία και τον πολιτισμό μας. Όπως αναφέρει, δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να απαλύνουν τον πόνο των ανοικίων της, ενώ διαβεβαίωσε ότι τέτοιες πράξεις δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές, υπογραμμίζοντας ότι η δημοκρατία μας θα υπερασπιστεί την ανθρώπινη ζωή και την κοινωνική ειρήνη.

0: Και επιστρέψαμε εδώ, κυρίες και κύριοι, στο τέλος της μέρας. Ert News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Θα συνεχίσουμε με το θέμα το οποίο κυριαρχεί και μας έχει συγκλονίσει όλους εδώ και ορισμένες ώρες, όταν μάθαμε ότι η γυναίκα αυτή, η οποία δέχθηκε την επίθεση η κόρη της, εξαιτίας της κόρης της δηλαδή, αυτή την τριπλή επίθεση που είχαμε σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τα ξημερώματα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, η μητέρα λοιπόν της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά και δυστυχώς δεν τα κατάφερε και έχασε την ζωή της. Πριν πάμε στα κόμματα της αντιπολίτευσης, να δούμε τις δηλώσεις δύο ακόμη κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης από νωρίς σήμερα και πριν ακόμη μάθουμε το τραγικό αυτό αποτέλεσμα. Σχολίαζαν πόσο σημαντικό είναι να βρεθούν και να τιμωρηθούν οι ένοχοι, οι δράστες των επιθέσεων αυτών. Να ακούσουμε την σκληρή τοποθέτηση, μίλησε στην τηλεόραση του Sky, του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κυρίου Μιχάλη Χρυσοχοίδη.
1: Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.
0: Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μιλώντας εδώ στο Ert News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, χαρακτήρισε τις επιθέσεις τρομοκρατικές ενέργειες από ψευτοεπαναστάτες που έθεσαν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, κάτι που τελικώς, δυστυχώς, απεδείχθηκε στην πράξη.
2: Κάποιοι ψευδοεπαναστάτες πιθανόν να έχουν οδηγήσει σε μια μεγάλη περιπέτεια και εύχομαι όχι μοιραία για τη ζωή ενός ανθρώπου. Παραλαμβάνω, δεν έχουμε χτύπημα σε κεζάκι στην κυρία Νέσορα μόνον.
0: Αλλά σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
2: Στον κύριο Σάβα Αναστασιάδη, πρώην βουλευτή, και στον κύριο Ακαμίδωιτς, που είναι ο πρόεδρος της δικού της Θεσσαλονίκης.
0: Εδώ, κύριε Υπουργέ, αλλάζουμε πίστα, έτσι. Δηλαδή,
2: σας είπα το γεγονός.
0: Ναι.
2: Δεν είναι, δηλαδή, εδώ δεν έχουμε χτύπημα προσωπικής φύσεως.
0: Δεν ξέρω, αυτό σας προκαλεί προβληματισμό για το.
2: Προφανώς. Τεράστιο προβληματισμό μου προκαλεί, εννοείται.
0: Ναι.
2: Και έχω πει από χθες, όταν έκανα ανάρτηση το θέμα εκείνης της κυρίας Αντιπλέψη Ελευθερία που βάλε τη φωτιά στην Κορινθία.
3: Ναι.
2: Ότι ξέρετε, ο τοξικός πολιτικός λόγος και η εχθροπάθεια των ελαιών ημέρα, η Χούντα, Μητσοτάκη, οι προδότες, γι' αυτό εκείνοι που διεφθαρμένοι, όλα αυτά που λένε τέλος πάντων. Από ένα και από τα πάθη να έχει πλάκα. Έχει πλάκα.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, παιδιά. Δεν είμαστε εχθροί.
0: Ναι.
2: Δεν είμαστε στις καρέκλες μας ως τύρανοι. Κάποιοι μας έχουν ψηφίσει για να είμαστε.
0: Και θα πάμε τώρα να δούμε τις αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Με ανάρτησή του, λίγη ώρα πριν, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδουλάκης, σχολιάζει: «Εκφράζω την οδύνη και τη βαθιά μου θλίψη για τον χαμό της μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες». Και να πούμε ότι νωρίτερα, πριν ακόμη τα άσχημα επιπλέον νέα, για το θέμα ρωτήθηκε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, που ήταν ξεκάθαρος στην καταδίκη της Χαριλάου Τρικούπη.
4: Να εκφράσω εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ τον αποτροπιασμό για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, με στόχο τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους, ένα περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη δημοκρατία, κατά δίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Εκφράζουμε και τον αποτροπιασμό μας, εκφράζουμε και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες.
0: Ακούσαμε την καταδίκη από το ΠΑΣΟΚ, από την Χαριλάου Τρικούπη και από τον Νίκο Ανδρουλάκη στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην Αφροδίτη Νέστορα και τους οικείους της για τον θάνατο της μητέρας της, εκφράζει με ανακοίνωση το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Όπως αναφέρει το κόμμα, η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η απώλειά της βυθίζει όλους μας τη θλίψη, εκφράζοντας παράλληλα ευχές για δύναμη και κουράγιο στην οικογένεια και στα αγαπημένα της πρόσωπα. Στην ίδια ανακοίνωση, ο ΣΥΡΙΖΑ επαναλαμβάνει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα και δεν έχει καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Ενώ ανακοίνωση εξέδωσε και ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του κόμματος, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν. Η βία, το έγκλημα και η τρομοκρατία δεν έχουν καμία απολύτως θέση σε μια δημοκρατία που έχει υποχρέωση να προστατεύει την ανθρώπινη ζωή. Να πούμε ότι είχαμε ανακοίνωση και από την πλευρά πριν από λίγο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Εκφράζει τα συλληπιτήριά του για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, που έχασε τη ζωή της, αναφέρει, μετά από τη σημερινή αποτρόπαια εγκληματική επίθεση. Τονίζουμε ξανά ότι πρόκειται για ενέργειες άθλιες, προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και που αξιοποιούνται για να δυναμώνει η καταστολή και ο αυταρχισμός, για να ανασύρονται θεωρίες περί άκρων που τελικά στοχοποιούν τους εργατικούς λαϊκούς αγώνες, καταλήγει η ανακοίνωση από την πλευρά του Περισσού. Να πούμε ότι και τα υπόλοιπα κόμματα κινήθηκαν στο ίδιο κλίμα, καταδικάζοντας τις επιθέσεις. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, εξέφρασε τα συλληπιτήριά του και ευχήθηκε ταχύ ανάρρωση στους τραυματίες, απαιτώντας την άμεση σύλληψη και την παραδειγματική, όπως σημείωσε, τιμωρία των δραστών. Και από το γραφείο τύπου της Νίκης είχαμε ανακοίνωση ότι το πατριωτικό λαϊκό κίνημα Νίκη καταδικάζει απερίφραστα κάθε πράξη βίας που θέτει σε κίνδυνο ζωές και στοχοποιεί ανθρώπους. Δήλωση είχαμε, για να φύγουμε από από τα κόμματα της Βουλής, και από τον Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι το να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή αθώων ανθρώπων στο όνομα της πολιτικής είναι αποτρόπαιο. Η βία δεν έχει θέση σε μια πολιτισμένη και δημοκρατική κοινωνία, ας γίνει επιτέλους αντιληπτό από όλους. Ενώ δήλωση είχαμε και από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής από μια εγκληματική εμπριστική επίθεση μας συγκλονίζει όλους, αναφέρει σε δήλωσή του ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος προσθέτει: «Δηλώνω τον αποτροπιασμό μου για την απώλεια της Βάγιας Νέστορα από την τρομοκρατική επίθεση στην οικία της. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην κόρη της Αφροδίτη, στους αγαπημένους της ανθρώπους και στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπισή της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας», καταλήγει ο Αλέξης Τσίπρας. Να πούμε τώρα και τα τελευταία νέα από την υγεία των υπολείπων θυμάτων. Όπως είπαμε, είναι 4 άτομα τα οποία νοσηλεύονται ακόμη. Ήταν 5 συνολικά. Όλα από την περίπτωση εκεί της πολυκατοικίας της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα. Εκεί δημιουργήθηκαν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Εκεί έλαβε η πυρκαγιά μεγαλύτερη έκταση, γιατί άρπαζε το ένα όχημα μετά το άλλο στην πιλωτή, ανέβηκαν ιδιαιτέρως και οι θερμοκρασίες εκεί, οι πυκνοί, οι καπνοί και οι φλόγες μπήκαν στο κλιμακοστάσιο και δημιουργήθηκε αυτός ο πανικός, με ανθρώπους να μην ξέρουν πού να πάνε, να μην έχουν διέξοδο, μην μπορώντας να κατέβουν στην είσοδο, αφού φλέγονταν κυριολεκτικά όλο το ισόγειο εκεί και η πιλωτή της πολυκατοικίας. Σύμφωνα λοιπόν με την διοίκηση του νοσοκομείου Ιπποκράτιο, η κυρία Νέστορα Αφροδίτη αντιμετωπίστηκε αρχικά στο τμήμα επιγόντων, όπου διαπιστώθηκαν εκτεταμένα εγκάβματα πρώτου και δευτέρου βαθμού, κυρίως στα άνω και κάτω άκρα, καθώς και εισπνευστικό έγκαυμα και βρόγχος φωνής. Η ασθενής νοσηλεύεται στην 5η χειρουργική κλινική σε σταθερή κατάσταση, αναφέρεται. Ο Νέστορας Παναγιώτης, μιλάμε για τον σύζυγο της εκλοιπούσης και πατέρα της Αφροδίτης Νέστορα, του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Αντιμετωπίστηκε στο τμήμα επιγόντων με συμπτώματα έντονης δύσπνοιας, βήχα και οξύ άλγος στον λάρυγγα. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος βρίσκονταν σε σοκ, όπως περιέγραφαν και περίοικοι. Αναζήτησε καταφύγιο στον τελευταίο, αν δεν κάνω λάθος, όροφο, στον έκτο. Εκεί μια κάτοικος, μια ένικος του άνοιξε την πόρτα προκειμένου να μπει στο δικό της το διαμέρισμα και να προστατευτεί από τους πυκνούς καπνούς. Φανταστείτε λίγο το τι κλίμα επικρατούσε εκεί εκείνες τις δύσκολες ώρες, και χωρίς να γνωρίζει ποια είναι η κατάσταση της σύζυγου του. Η κατάστασή του αναφέρεται ότι είναι μέτριας βαρύτητας, με ήπιο είδημα φωνητικών χορδών λόγω εισπνοής καπνού, χωρίς να επιβαρυνθεί καθόλου το κατώτερο αναπνευστικό σύστημα. Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο πνευμονολογικό τμήμα, δεν εμπνέει καμία ανησυχία και σύντομα αναμένεται να λάβει εξιτήριο. Επιπλέον δύο πολίτες, αναφέρει η διοίκηση στην ανακοίνωση, η διοίκηση του νοσοκομείου, επιπλέον δύο πολίτες ένικοι της ίδιας πολυκατοικίας αντιμετωπίστηκαν επίσης στο τμήμα επιγόντων, τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από πνευμονολόγους, αναμένεται να λάβουν εξιτήριο από το πνευμονολογικό τμήμα του νοσοκομείου, καθώς η κατάστασή τους δεν εμπνέει κάποια ανησυχία, κυρίως για προληπτικούς λόγους και για να δουν την εξέλιξη της υγείας τους, μήπως και υπάρξει κάτι χειρότερο. Παραμένουν στο νοσοκομείο, ενώ καταλήγει η ανακοίνωση της διοίκησης του Ιπποκρατίου ότι οι ιατρικές και νοσηλευτικές ομάδες του νοσοκομείου παραμένουν σε εγρήγορση και συνεχίζουν τη στενή παρακολούθηση των συγκεκριμένων αυτών ασθενών. Ήταν πάντως τόσο δύσκολη η κατάσταση που επικράτησε, φανταστείτε, σε μια πολυκατοικία 5 άνθρωποι να αντιμετωπίσουν προβλήματα με την υγεία τους και η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα να αντιμετωπίζει σοβαρά εγκάβματα και πρώτου και δευτέρου βαθμού, κυρίως στα άνω και κάτω άκρα, στα χέρια και στα πόδια της δηλαδή, ενώ όλοι τους, όλοι και οι 5 αντιμετώπισαν προβλήματα πνευμονολογικής φύσεως εξαιτίας της εισπνοής του πυκνού και τοξικού παράλληλα καπνού που κυριάρχησε εκεί στον χώρο, κυριάρχησε στο κλιμακοστάσιο και εν συνεχεία βέβαια και σε όλα τα διαμερίσματα, καθώς δεν μπορούσαν να φύγουν προτού η πυροσβεστική φτάσει και αντιμετωπίσει τις φλόγες. Είστε πάντοτε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Στο Τέλος της Μέρας. Στο μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Σαρής, στον ήχο μας η Βίβιαν Νικολοπούλου, στην παραγωγή η Μαρία Σφυρόερα και στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Τσολάκης. Εμείς θα πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι μαζί για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της ημέρας, που ευχόμαστε και μάλλον μπορούμε γι' αυτό να δεσμευθούμε ότι θα είναι λιγότερο δυσάρεστες.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Υπέκυψε στα τραύματά της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, μιας εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Η γυναίκα που έφερε εκτεταμένα εγκάβματα στο 80% του σώματός της δεν τα κατάφερε, με την εξέλιξη να προκαλεί την ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Η Βάγια Νέστορα είναι το αθώο και τραγικό θύμα της νέας αυτής τρομοκρατικής ενέργειας που προφανώς στόχευε σε περισσότερα θύματα. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να φέρει ζωές, να τραυματίζει, να απειλεί και να καταστρέφει. Ούτε ασφαλώς να αποσταθεροποιήσει τη δημοκρατική πολιτική ομαλότητα, τονίζει σε συλληπιτήρια δήλωση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει το δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων, τονίζει σε δήλωση το Πρωθυπουργός. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε συλληπιτήριο μήνυμά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας τονίζει ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπισή της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας. Η τραγική είδηση μας προκαλεί σοκ και οδύνη. Η βία, το έγκλημα και η τρομοκρατία δεν έχουν καμία απολύτως θέση στη δημοκρατία, τονίζει σε ανάρτησή του ο Σωκράτης Φάμελος. Πρόκειται για ενέργειες άθλιες, προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και που αξιοποιούνται για να δυναμώνει η καταστολή και ο αυταρχισμός, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει πυρκαγιά στη Φθιώτιδα, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, σταμάτησαν να επιχειρούν με το τελευταίο φως της ημέρας τα αέρια μέσα. Μηνές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη κατά περίπτωση επέβαλε το τριμελές πλημμυλοδικείο Αθηνών στους 57 αγρότες από την Κρήτη που καταδικάστηκαν για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε 28 από αυτούς επιβλήθηκαν και χρηματικές ποινές που κυμαίνονται από 500 έως 8.000 ευρώ. Σε ποινές δόθηκε τριετής αναστολή, ενώ οι δικαστές του τριμελούς πλημμυλοδικείου Αθηνών απέρριψαν ομόφωνα τα αιτήματα για τη χορήγηση ελαφρυντικών. Έκκληση προς τους συμμάχους της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στη Χάγη και να ακολουθήσουν μια αξιόπιστη πορεία για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ, απίφθινε ο Αμερικανός πρέσβης στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουιτάκερ εν ώψη της Συνόδου Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 7 έως 8 Ιουλίου. Ο πρόεδρος Τραμπ αναμένει πλήρως από όλους τους συμμάχους να ανταποκριθούν άμεσα, να μπουν στην πορεία προς το 5% και να το πράξουν με αίσθημα κατεπήγοντος, δήλωσε ο Αμερικανός πρέσβης. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στην Ντόχα με συμφωνία για μηχανισμό παρακολούθησης της εκεχηρίας και ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων, σύμφωνα με ανάρτηση του Ιρανού αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπαντή. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την αμερικανική πλευρά. Οι δύο πλευρές, σύμφωνα με το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ήρνα, συμφώνησαν στη δημιουργία ειδικού διάβλου επικοινωνίας, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία ως αύριο με σκοπό την άμεση αναφορά, καταγραφή και αξιολόγηση πιθανών παραβιάσεων του μνημονίου, ώστε να διασφαλιστεί αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Ο Γκαριμπαμπαντή δήλωσε επίσης ότι επετεύχθη συμφωνία για τη σταδιακή αποδέσμευση μέρους των περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων Ιρανικών κεφαλαίων που παραμένουν δεσμευμένα στο εξωτερικό. Τα χρήματα αυτά, σύμφωνα με την Ιρανική πλευρά, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αγορά αγαθών και προϊόντων που καλύπτουν βασικές ανάγκες της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός, βορειοδυτική άνεμη ως εξιμποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο τέλος της μέρας με το Βαγγέλη Σάρη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της μέρας. Στο μικρόφωνο Βαγγέλη Σαρή, στον ήχο μας επιμελείται η Βίβια Νικολοπούλου, στην παραγωγή η Μαρία Σφυρόερα και στις μουσικές μας επιλογές πάντοτε ο Γιώργος Τσολάκης. Θα περάσουμε τώρα σε άλλα θέματα. Θα φύγουμε από αυτήν την δυσάρεστη είδηση η οποία σήμερα μας έχει συγκλονίσει όλους σε συνέχεια του τριπλού τρομοκρατικού χτυπήματος που είχαμε το πρωί, τα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα το θάνατο μιας γυναίκας. Θα περάσουμε στην οικονομική επικαιρότητα. Είχαμε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πληθωρισμού για τον προηγούμενο μήνα. Καλό μήνα σήμερα, είναι η πρώτη του Ιουλίου και είναι ενθαρρυντικά λοιπόν τα σημάδια ότι το κύμα ανατιμήσεων, το οποίο πυροδότησε κακά τα ψέματα και η σύγκρουση στην Μέση Ανατολή, χάνει δυναμική. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο στέλνει η Eurostat με τα νούμερα τα οποία ανακοίνωσε. Ο πληθωρισμός λοιπόν στην Ελλάδα τον Ιούνιο υποχώρησε στο 3,9% από 4,9% που ήταν τον μήνα Μάιο και στο 2,8% από 3,2% στην Ευρωζώνη. Να πούμε τώρα ότι είναι καλά και τα στοιχεία που μας έρχονται από τις μειώσεις των τιμών στα καύσιμα και στην Αγγλία. Είναι αργή βέβαια η αποκλιμάκωση σε σχέση με το πόσο, με τι ταχύ ρυθμό αυξήθηκαν οι τιμές με το ξέσπασμα των συγκρούσεων στην Μέση Ανατολή. Δεν είχε ολοκληρωθεί βέβαια η συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο. Ολοκληρώθηκαν οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, τους Αμερικανούς και τους Ιρανούς, ακριβώς τα τεχνικά κλιμάκια για την συμπλήρωση όλων των λεπτομεριών που θα έρθουν να δέσουν στην λεπτομέρειά της και κάθε την συμφωνία αυτή. Η αποκλιμάκωση τώρα του πληθωρισμού στη χώρα μας οφείλεται κυρίως στην επιβράδυνση στο ρυθμό ανόδου των τιμών που είχαμε στην ενέργεια αλλά και στις υπηρεσίες και σε μικρότερο βαθμό στα τρόφιμα, στο αλκοόλ και στον καπνό. Στα τρόφιμα να πούμε ότι ήταν στο 2,5% τον μήνα Ιούνιο από 2,6%, στην ενέργεια 15% από 20% που είχαμε τον Μάιο και στις υπηρεσίες το 4,5% από 5,7%. Μένει να δούμε και πώς θα συνεχιστεί και αν θα συνεχιστεί αυτή η αποκλιμάκωση με βάση και την αποκλιμάκωση στις τιμές που έχουμε της ενέργεια. Μένει να δούμε και πώς θα συνεχιστεί

0: Στον αντίποδα είχαμε τα αλλαντικά, τα οποία αυξήθηκαν αντί να μειώνονται, αυξήθηκαν κατά 4,8%, τα έτοιμα γεύματα 3,9% και βρεφικές και παιδικές τροφές 3,62%. Αμετάβλητες διατήρησε τις τιμές του ρεύματος εντωμεταξύ για τον Ιούλιο η ΔΕΗ, απορροφώντας την μικρή αύξηση που σημειώθηκε στην χονδρική αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας. Και επιπλέον να πούμε ότι είχαμε και για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και των αγροτών από την Κρήτη που εμπλέκονται, 58 κατηγορούμενοι, θυμίζουμε, αγρότες, ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη κατά περίπτωση. Επέβλεπε το τριμελές πλημελιωδικείο στους 57 καταδικαστέντες αγρότες από την Κρήτη που εισέπραξαν παρανόμως επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε 28 από τους 57 καταδικαστέντες επιβλήθηκε και χρηματική ποινή 500 έως 8.000 ευρώ. Η ποινή είναι με τριετή αναστολή. Το δικαστήριο δεν τους αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, ενώ παράλληλα αποφάσισε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να ερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηπείρου, που ήταν υπεύθυνες για τους ελέγχους των παραγωγών για το αδίκημα ψευδούς βεβαίωσης σε βαθμό κακουργήματος. Και επίσης ζητήθηκε να διερευνηθεί εάν υφίσταται ποινική ευθύνη κι άλλων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ που συνέβαλαν στην αποδέσμευση των ΑΦΜΗ και στην καταβολή των ενισχύσεων για το 2020. Αλλαγή θέματος, στη γραμμή που ακολουθεί η κυβέρνηση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις υπερασπίστηκε, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, με συνέντευξή του, επισημαίνει ότι η αποκλιμάκωση της έντασης έχει αποφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα εν μέσω μιας δύσκολης γεωπολιτικής συγκυρίας. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι η Αθήνα παραμένει προσιλωμένη στην προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, χωρίς να κάνει βήμα πίσω και έχοντας παράλληλα ενισχύσει τη θέση της σε όλα τα επίπεδα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Πιέρο Τζανετάκο.
1: Την πολιτική των ήρεμων νερών έναντι της Τουρκίας υπεράσπισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, επισημένοντας ότι εν μέσω μιας δυσχερούς γεωπολιτικής συγκυρίας η Ελλάδα προώθησε τα συμφέροντά της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, θωρακίζοντας ακόμα περισσότερο τις ένοπλες δυνάμεις της.
2: Εν όσο έχουμε τα απτά αποτελέσματα από τα ήρεμα νερά όπως χαρακτηρίζονται με την Τουρκία, ταυτοχρόνως η Ελλάδα έχει ενισχύσει πάρα πολύ τη θέση της. Και είμαι σαφής. Πρώτα απ' όλα έχει ενισχύσει ουσιαστικά την άμυνά της, ουσιαστικά να γίνεται πάροχος ασφαλείας για την ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να υποχωρήσει σε οποιαδήποτε εθνική θέση. Δεν το έχει πράξει, δεν πρόκειται να το πράξει ποτέ.
1: Απαντώντας στην κριτική του πρώην Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Εξωτερικών υπενθύμησε ότι και ο κύριος Σαμαράς διατηρούσε ορθώς ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με τον Ταγί Περντογάν.
2: Όλες οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης, κύριε Τσούνο, συζητούσαν με την Τουρκία. Δεν υπήρξε καμία κυβέρνηση η οποία να μην συζητεί με την Τουρκία. Ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς, τον οποίο σέβομαι για την θέση την οποία έχει λάβει στην ελληνική πολιτική ιστορία, ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς είδε τον κύριο Ερντογάν δύο φορές.
1: Αναφερόμενος στο υποαναδιάταξη πολιτικό σκηνικό και στρέφοντας τα βέλη του εμέσως πλην σαφώς τον Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Γεραπετρίτης μίλησε για δοκιμασμένες λύσεις που μπορεί να αποδειχθούν καταστροφικές για τη χώρα.
2: Οι πειρασματισμοί και οι ακροβατισμοί, οι λύσεις οι οποίες δοκιμάστηκαν και απέτυχαν, μπορεί να είναι και καταστροφική για τη χώρα. Άρα για μένα εκείνο το οποίο προέχει είναι να μην ζήσουμε φαινόμενα τα οποία θα υποβαθμίσουν τη θέση της χώρας, η οποία την τελευταία 7 ετία έχει γνωρίσει μια θεαματική άνοδο.
1: Ο Υπουργός Εξωτερικών υπενθύμησε ότι η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συναρτάται και από τον σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας.
0: Μάλιστα. Τώρα για να δούμε λίγο τα νεότερα από την Βενεζουέλα, καθώς οι μέρες περνούν και δυστυχώς εξανεμίζονται και οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων κάτω από τα χαλάσματα. Είναι δεκάδες χιλιάδες τα κτίρια τα οποία έχουν καταρρεύσει. Οι επιβεβαιωμένοι νεκροί έχουν φτάσει τις 2.295. Επταήμερο εθνικό πένθος έχει κηρυχθεί στην χώρα, ενώ παραμένει η μάχη, βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη για την ανέβρεση τυχών επιζώντων. Μιλάμε για μια εβδομάδα πλέον, βρισκόμαστε χρονικά έπειτα από το χτύπημα, το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου με 7,2 και 7,5 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Οι 2.295 οι νεκροί, αλλά οι εκτιμήσεις για τους αγνοούμενους φτάνουν περίπου τις 50.000. Δεν θέλουμε να φανταστούμε τι μπορεί να γίνει αν

ολοκληρωθεί το έργο των διασωστών. Που μπορεί να εκτοξευθεί λοιπόν ο αριθμός των θυμάτων. Οι τραυματίες έχουν φτάσει τις 11.267. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, η Ντέλσι Ροντρίγκες, ανακοίνωσε επταήμερο εθνικό πένθος. Τώρα παραμένουν οι προσπάθειες και από τα σωστικά συνεργεία που έχουν στείλει δεκάδες χώρες εκεί στην περιοχή. Γίνεται μια μάχη προκειμένου ό,τι μπορούν να σώσουν, όπου μπορούν να φτάσουν να το κάνουν. Η πολιτεία Λα Γκουάιρα έχει πληγεί περισσότερο. Εκεί είναι περίπου 100 οι διασώστες που καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες τα τελευταία 24 ώρα σε συγκεκριμένη περιοχή που έχει πληγεί περισσότερο, προκειμένου να βρουν ανθρώπους κάτω από τα συντρίμμια. Ας ελπίσουμε ότι θα καταφέρουν και θα βγάλουν κι άλλους, γιατί είναι υπεράνθρωπες οι προσπάθειες και είναι μεγάλη χαρά κάθε φορά που κατάφεραν κάποιον να βγάλουν εκτός.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της μέρας. Λέγαμε για τα τελευταία νέα από την Βενεζουέλα, εκεί όπου βρίσκεται πλέον και η απεσταλμένη του ΕΡΤ News, η Μαρία Σταθοπούλου. Μετέφερε εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ News την εικόνα που επικρατεί μια εβδομάδα μετά τον διπλό φωνικό σεισμό, μια από τις πιο κεντρικές πλατείες της πόλης εκεί στην Βενεζουέλα, όπου βρίσκεται η Μαρία Σταθοπούλου, στην πλατεία Αλταμίρα, αρχίζει να θυμίζει καταβλισμό, αφού φτάνουν εκεί άτομα από διάφορα μέρη, έχουν στηθεί τέντες οι οποίες προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια σε μια χώρα που κακά τα ψέματα χρειάζονταν, είχε ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας και πριν το χτύπημα το διπλό αυτό χτύπημα του Εγκέλαδου. Φανταστείτε τώρα, σε κοντινή απόσταση έχει καταρρεύσει ένα πολύ όροφο κτίριο από το οποίο έχουν ήδη ανασυρθεί πάνω από 50 νεκροί. Υπάρχει φόβος, υπάρχει οργή και απελπισία για το μέλλον, το οποίο προδιαγράφεται δύσκολο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν και στην Μαρία Σταθοπούλου, κάτοικοι της περιοχής. Είναι αβέβαιο το μέλλον. Είναι τεράστιες οι καταστροφές που έχουν σημειωθεί στην Βενεζουέλα, αλλά και οι εκκλήσεις για βοήθεια από καθέναν που μπορεί να την προσφέρει. Στο Καράκας να πούμε ότι βρίσκεται και ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας, μαζί με τον καθηγητή αντισεισμικών κατασκευών, τον κύριο Παναγιώτη Καρίδη, θα εξετάσουν εκεί το γεωφυσικό φαινόμενο και την επίδρασή του στις κατασκευές, αλλά και το αντίστροφο, δηλαδή από την συμπεριφορά ακριβώς των κατασκευών θα επιχειρήσουν οι δύο πολύπειροι καθηγητές να βγάλουν συμπεράσματα για δυναμικά χαρακτηριστικά του σεισμού, συμπεράσματα τα οποία θα αξιοποιήσουν και στους σχεδιασμούς τους σχετικούς στην χώρα μας σχετικά με τις κατασκευές, έτσι που όπου είμαστε βέβαια αρκετά μπροστά σε επίπεδο αντισεισμικής προστασίας σαν χώρα, καθώς έχουμε ζήσει ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 80 μεγάλους σεισμούς, από τους οποίους έχουμε θρηνήσει και αρκετά θύματα. Και αφού επιστρέψουμε τώρα πίσω σε μας, θα δούμε την υπόθεση της κατάρρευσης εδώ ενός κτηρίου που δεν είχε να κάνει όμως με σεισμό. Παραμένουν λοιπόν στα Πετράλωνα μουδιασμένοι, σοκαρισμένοι οι κάτοικοι εκεί της περιοχής όπου κατέρευσε χθες η τετραόροφη πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνης. 7 διαμερίσματα έγιναν όλα μια άμορφη μάζα σιδερικών και μπάζων, άφησαν στο δρόμο ουσιαστικά 7 οικογένειες με τον τρόπο αυτό. Κλιμάκια της περιφέρειας και του Δήμου της Αθήνας διενεργούν ελέγχους για την στατικότητα τώρα και των γύρω κτηρίων, καθώς από την κατάρρευση της συγκεκριμένης πολυκατοικίας είχαμε ζητήματα και σε διπλανή πολυκατοικία. Κάτοικοι και αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι η πολυκατοικία πριν από την κατάρρευσή της ήδη είχε πάρει κλίση.
1: Ξαφνικά βλέπω όλη την πολυκατοικία να πέφτει από πάνω μου, μπροστά μου, στα μάτια μου, σαν χαρτόπιτο. Τραντάζεται λίγο η πολυκατοικία. Κατεβαίνω γρήγορα κάτω με τις παντόφλες να δω τι γίνεται. Ήταν εκεί μια γιαγιά που λέει πάει το σπίτι μου κλπ. Είχε σε σοκ, ξέρω εγώ, κατάσταση πανικού. Όλο το τοπίο άσπρο από καπνούς, δεν μπορούσες να δεις δηλαδή εκείνη τη στιγμή που κατέβηκα εγώ. Πήραν τηλέφωνο αστυνομία και πυροσβεστική κλπ. Από τις κινήσεις του συνεργείου στην ουσία έπεσε η πολυκατοικία. Δεν ήταν ότι έπεσε μόνη της.
2: Είχε ρογμές και τα τζάμια κάνανε ρογμές. Είχε πάρει 5% κλίση και πήρε 15, τελάχιστον χρόνο. Αλλά ο μηχανικός λέει θα ρίξω μετά να τη στερεώσω. Δεν υπολόγισε σωστά και μόλις ρίξανε το πετό, έκατσε το χώμα κάτω και έπεσε η πολυκατοικία απλά.
3: Βομβαρδισμένο τοπίο, η σεισμόπληκτη περιοχή θυμίζει το οικόπεδο επί της οδού Αλκμίνης εδώ στα Πετράλωνα, μέσα στο οποίο μέχρι χθες το μεσημέρι βρισκόταν τετραόροφη πολυκατοικία με τα 7 διαμερίσματα που κατέρευσε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα σαν πύργος από τραπουλόχαρτα, χωρίς ευτυχώς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός ή να θρηνήσουμε την απώλεια κάποιας ανθρώπινης ζωής. Και όλο αυτό έγινε επειδή υπήρξε μια σειρά συμπτώσεων και αποκαθαρή τύχη. Θα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Η πρώτη εκτίμηση είναι πως η πολυκατοικία κατέρευσε εξαιτίας εργασιών που γίνονταν στο διπλανό οικόπεδο και συγκεκριμένα από ένα γερανό, ένα σκαυτικό μηχάνημα το οποίο έσκαβε για τα θεμέλια μιας υποανέγερση πενταόροφης πολυκατοικίας. Και γι' αυτό το λόγο είχαμε αρχικά την προσαγωγή στο αστυνομικό τμήμα της Ακροπόλεως των 5 ατόμων του ιδιοκτήτη της οικοδομής του εργολάβου, του υπευθύνου μηχανικού του έργου και των 2 εργατών, οι οποίοι συνέχεια συνελήφθησαν. Υπάρχουν καταγγελίες από κατοίκους της περιοχής ότι αμέσως με τα ελάχιστα λεπτά μετά την κατάρρευση του κτηρίου, οι 5 συλληφθέντες, κάποιοι από τους 5 συλληφθέντες, ναι, μπήκαν στο γερανοφόρο όχημα και διέφυγαν από το σημείο. Τα χειρότερα, όπως είπαμε, αποφεύχθηκαν από καθαρή τύχη. Καθώς υπήρχε λοιπόν μια ένικος πολυκατοικίας, μια ηλικιωμένη, από το βράδυ της Δευτέρας είχε διακρίνει κάποιες ρογμές στους τοίχους και κάποιες ρογμές στα τζάμια. Ειδοποίησε την κόρη της το επόμενο πρωί, το πρωί της Τρίτης, η οποία και αυτή θορυβήθηκε από αυτά τα ευρήματα και κάλεσε μια μηχανικό φίλη της προκειμένου να τους δώσει μια γνώμη. Έφτασε λοιπόν εδώ η μηχανικός, η οποία πραγματοποίησε αυτοψία στο κτίριο το οποίο αργότερα κατέρευσε και κάλεσε, ζήτησε από τους κατοίκους, από όλους τους ενίκους, να την εγκαταλείψουν. Από σύμπτωση λοιπόν οι ικανοί είχαν βγει από την πολυκατοικία την ώρα που αυτή κατέρευσε. Υπήρχε μια τελευταία γυναίκα ηλικιωμένη στον ημιόροφο, η οποία είχε μεν ειδοποιηθεί να φύγει από το κτίριο, ωστόσο μπαινόβγαινε καθώς είχε πάει να κάνει κάποια ψώνια στο φαρμακείο. Το πεντάλεπτο λοιπόν το διάστημα στο οποίο έλειπε για να κάνει τα ψώνια της από το κοντινό φαρμακείο, κατέρευσε η πολυκατοικία. Ακριβώς δίπλα λοιπόν υπάρχει μια πολυκατοικία και βλέπεις ότι στη βάση της έχει σχηματιστεί μια τρύπα με αποτέλεσμα τα συντρίμμια από τετραόρφο κτίριο που κατέρευσε να έχουν κλείσει την είσοδο και οι αρχές να έχουν ζητήσει από τους ενίκους να την εγκαταλείψουν. Περιμένουν λοιπόν μια δεύτερη γνωμάτευση από το κλιμάκιο των μηχανικών, το οποίο πραγματοποίησε επιθεώρηση χθες στο συγκεκριμένο κτίριο, ώστε να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Όλοι οι κάτοικοι εδώ στα Πετράλωνα την τελευταία εβδομάδα είχαν παρατηρήσει ότι το κτίριο το οποίο κατέρευσε είχε πάρει μια ελαφρά κλίση. Μέρα με την ημέρα αυτή η κλίση γινόταν πιο έντονη, ήταν ορατή ακόμα και από τους κατοίκους. Είχαν κάνει κλίσεις, είχαν πει ότι παρατηρήσει, ωστόσο δεν είχε κατέσει μηχανικό ή κάποια αρμόδια. Και γι' αυτό το λόγο εξαιτίας αυτής της κλίσης το κτίριο κατέρευσε.
0: Ήταν το ρεπορτάζ από τον Κώστα Στάμου, ο οποίος μας εξήγησε όλο το χρονικό. Όντως η γυναίκα αυτή, μιλάμε για την μηχανικό, την Στελίνα Τσάφου Μπουλινάκη, με συγχωρείτε, ήταν αυτή η οποία άρχισε να χτυπάει κουδούνια και να παίρνουν τηλέφωνα προειδοποιώντας τον κόσμο που έμενε στην πολυκατοικία αυτή να την εγκαταλείψει. Το φαινόμενο είναι σε ραγδαία εξέλιξη, είπε, πρέπει να πάρθουν αμέσως μέτρα ασφαλείας και άρχισε λοιπόν να καλεί τον κόσμο να το εγκαταλείψουν, να εγκαταλείψουν το κτίριο. Χτυπούσαν κουδούνια, αρκετοί άρχισαν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα των ενίκων που είχαν. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, υπογράμμισε ότι δεν μπορούσε να πιστέψει ότι θα υπάρξει κατάρρευση. Έμεινε στο σημείο, άρχισε να κάνει μετρήσεις, είπε ότι σε επόμενο στάδιο θα ειδοποιούσε αστυνομία, πολεοδομία. Δεν πρόλαβε όμως, καθώς την πρόλαβαν τα γεγονότα. Και είπε ότι μέσα σε μία ώρα που ήταν εκεί το κτίριο κατέρευσε. Είχε κάνει όμως ήδη τις απαραίτητες κινήσεις προκειμένου να μην βρίσκεται κανείς μέσα και για τον λόγο αυτό και κατάφερε να γλιτώσει τα χειρότερα. Σε κάθε περίπτωση τώρα μένει να δούμε το ποιος πραγματικά μπορεί να ευθύνεται για αυτήν την ιστορία, με δεδομένο ότι αρχικά, όπως ακούσαμε και τον Κώστα Στάμου να λέει, μπήκαν στο στόχαστρο η υπεύθυνη της διπλανής οικοδομής. Τέλος, στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι εδώ στο Egg News Radio 105,8. Πάμε σε σύντομους τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συλληπιτήρια, μηνύματα και δηλώσεις καταδίκης από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μίας εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στην Φθιώτιδα. Επιχειρούν ενισχυμένες οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης. Οριοθετημένη η φωτιά στον Άγιο Γεώργιο στα Μέθανα. Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε περιοχές της Πρέβεζας και της Χαλκιδικής. Σε εξέλιξη η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανάσυρση ενός άνδρα που έχει εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του στο φαράγγι του Τρίφου στην Βόνιτσα της Ετλοακαρνανίας. Στην Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση, 2.295 άνθρωποι έχουν βρει τον θάνατο, 11.267 έχουν τραυματιστεί και οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 50.000. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελιοδικείο στους 57 παραγωγούς από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γενικά έθριος καιρός αύριο, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, εδώ στη συχνότητα του Air News Radio 105,8. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Πάμε να δούμε τώρα τα 16 έργα τα οποία θα πραγματοποιηθούν σε 9 δήμους σε Θεσσαλία, Στερεά, Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία, μέρος αυτής της δεύτερης φάσης του προγράμματος παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων που χρηματοδοτεί κρίσιμα έργα για την διαχείριση του νερού. Στόχος βέβαια να διασφαλιστεί η επάρκειά του μέσω της μείωσης των απολειών από τα δίκτυα της επαναχρησιμοποίησης και της αφαλάτωσης. Το ζήτημα του νερού είναι κρίσιμο και για την χώρα μας, όπως και σε ολόκληρο τον πλανήτη γίνεται σιγά σιγά με την αλλαγή και του κλίματος έτσι όπως διαμορφώνεται. Η κλιματική αλλαγή λοιπόν συρρυκνώνει το διαθέσιμο νερό και οι πρακτικές χρόνιας κακοδιαχείρισης του δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην περιφέρεια. Στο πλαίσιο του προγράμματος παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων λοιπόν, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο των Ρήπων από το Υπουργείο Ενέργειας, χρηματοδοτεί κρίσιμα έργα για την βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών. Σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, πρόκειται για έργα απαραίτητα, τα οποία έχουν να κάνουν με αντικατάσταση ή ενίσχυση των δικτύων για την ίδρυψη, έργα αφαλάτωσης, απονητροποίησης, και όλα αυτά εντάσσονται σε μια προσπάθεια, όπως λέει ο κύριος Παπασταύρου, συνεκτικής διαχείρισης της μεγάλης πρόκλησης που είναι το νερό. Το νερό είναι δημόσιο αγαθό στρατηγικής σημασίας, τόνισε ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου. Το δημοφιλές νησάκι Τρίκερη στην Μαγνησία αποκτά μέσω του προγράμματος υποθαλάσσιο αγωγό μεταφοράς πόσιμου νερού που θα βελτιώσει και την πυρασφάλεια, όπως τονίζεται στο νησί. Το κόστος εκεί είναι στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Στον αγροτικό δήμο Κιλελέρ στη Λάρισα το πρόβλημα είναι διπλό, αφενός οι απώλειες του δικτύου περίπου 60% και αφετέρου η ρύπανση από νητρικά λόγω των καλλιεργειών. Προβλήματα τα οποία θα επιληθούν με αναβάθμιση του δικτύου και έναν διπλό εκεί αγωγό. Τα μετέωρα που φιλοξενούν 4 εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα υδροδότησης λόγω απολειών περίπου στο 40% στο δίκτυο, κάτι το οποίο πλέον βελτιώνεται με ένα κόστος 1,6 εκατομμύρια. Λύσεις για τα ίδια ζητήματα θα βρει και ο Δήμος του Νευροκοπίου εκεί, για να περιορίσει απώλειες νερού κοντά στο 60%, ενώ ανάλογα έργα χρηματοδοτούνται επίσης για τον Μεσολόγγι, την Αμφιλοχία, το νησί Τριζόνια, και έπεται και συνέχεια με ένα νέο κύκλο χρηματοδότησης έργων που αφορούν ακριβώς το πολύτιμο νεράκι. Στον χώρο της υγείας τώρα, για το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης χθες, μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως είπε, στόχος ήταν να μειωθεί η λίστα αναμονής των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο, και η αναμονή στη λίστα μειώθηκε κατά 98%. Ο Υπουργός ανέφερε παράλληλα ότι τα περιστατικά που περίμεναν ήταν περίπου 90.000 το 2017 και σήμερα είναι 7.000 όλα της χρονιάς που διανύουμε του 2026. Μπορούμε να ακούσουμε τον Υπουργό Υγείας.
1: Πιστεύουμε στο status quo ante, όπου υπάρχει δυνατότητα σε κάποιον πολίτη, αν θέλει, να πληρώσει και να αναλάβει το χειρουργείο του εκτός σειράς το απόγευμα. Αυτή η δυνατότητα έχει ανασταλεί κατά το διάστημα του Ταμείου Ανάκαμψης. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν θέλαμε να ξοδέψουμε χρόνο από τα χειρουργεία χωρίς να διακινδυνεύσουμε το ορόσημο. Μας ενδιαφέρει δηλαδή να γίνουν κατά προτεραιότητα τα δωρεάν για να πιάσουμε το ορόσημο, για να μην χάσουμε τα χρήματα. Τώρα που τελείωσε πια αυτή η ιστορία και είχε καθαριστεί η λίστα, βεβαίως αν κάποιος συμπολίτης μας επιθυμεί να μην περιμένει τους 5-6 μήνες, αλλά χειρουργηθεί αμέσως, μπορεί να κάνει χρήση απογευματινών χειρουργείων με τον τιμοκατάλογο που προβλέπει σχετική οικία. Αν δούμε ότι μεγαλώνει πάλι η λίστα, προς το παρόν η εκτίμηση δεν έγινε κάτι, γιατί πάνε πολύ καλά τα πρωινά. Αλλά αν υποθεθεί ότι έχουμε κάποια αύξηση τη λίστα. Εδώ είμαστε να δούμε αν πρέπει με κρατικού πόρου να επαναφέρουμε το πρόγραμμα σε κάποιε μέσα δράση. Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα πια η δομή έχει χτιστεί. Υπάρχει. Οπότε θέλουμε να πατάμε το κουμπί.
2: Υπάρχουν άλλα προγράμματα του Υπουργείου Υγείας που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης και θα αντιμετωπίσουν τα ίδια προβλήματα.
1: Όλα τα προγράμματα του προλαμβάνω τελειώσαν 30 Ιουνίου.
2: Μάλιστα.
1: Αφού από την αρχή το πρόγραμμα που προλαμβάνω τελείωνε 30 Ιουνίου.
0: Μάλιστα. Τώρα να πούμε ότι να περάσουμε σε δύο απώλειες που είχαμε. Η πρώτη έχει να κάνει με τον πολιτικό χώρο και η δεύτερη με τον καλλιτεχνικό. Θα ξεκινήσουμε με τον Βασίλη Λεβέντη. Σε ηλικία 75 ετών λοιπόν έφυγε από την ζωή ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο Βασίλης Λεβέντης. Επί σειρά ετών είχε παλέψει ώστε το κόμμα του να μπει στην Βουλή με την επιμονή του τελικού να ανταμείβεται το Σεπτέμβριο του 2015 και να ολοκληρώνει την κοινοβουλευτική παρουσία του το 2019. Τη θλίψη τους για τον θάνατο του Βασίλη Λεβέντη εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Βουλής και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. Επί σειρά ετών έδινε το παρόν στα δημόσια πράγματα, στην πολιτική σκηνή. Γεννημένος στην Μεσίνη πριν από 75 χρόνια, εξελέγει στη Βουλή σε ηλικία 64 ετών, έπειτα από πολλές προσπάθειες. Είχε συμμετάσχει στον αντιδικτατορικό αγώνα ως φοιτητής με έντονη πολιτική παρουσία κατά τις δεκαετίες που ακολούθησαν. Το 92 δημιούργησε την Ένωση Κεντρών και Οικολόγων. Η Ένωση Κεντρών από το 93 συμμετείχε σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις και στις βουλευτικές εκλογές το Σεπτέμβριο του 2015 ο Βασίλης Λεβέντης δικαιώθηκε για την επιμονή του επιτυγχάνοντας την είσοδο του κόμματός του στην Βουλή με ποσοστό 3,43% και την εκλογή 9 βουλευτών. Στις 7 Ιουλίου του 19 ο Βασίλης Λεβέντης βρέθηκε εκτός Βουλής καθώς το κόμμα του δεν συγκέντρωσε το αναγκαίο 3% για να εισέλθει σε αυτήν. Παράλληλα τώρα με την πολιτική διαδρομή του άσκησε το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού και διατήρησε και για πολλά χρόνια και τη δική του τηλεοπτική στέγη με χιλιάδες ώρες εκπομπών και οι χαρακτηρισμοί που συνόδευαν πάντα την προσωπική

Κοτιτά του είναι ακούραστος, αυθεντικός, ευγενής. Η δεύτερη απώλεια έχει να κάνει με, με τον γνωστό Ταμτάκο. Έφυγε από τη ζωή λοιπόν σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσκιος. Έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό μέσα από τον εμβληματικό ρόλο του αυτόν, του Ταμτάκου, χαρίζοντας άφθονο γέλιο και αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο θέατρο και τον ελληνικό κινηματογράφο. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε ο γιος του με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Μιχάλης Μόσκιος γεννήθηκε το 47 στην Θεσσαλονίκη και ξεκίνησε την πορεία του στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας, υπηρετώντας το Κλασικό Θέατρο πριν γίνει ευρέως γνωστός μέσα από την κωμωδία. Την περίοδο 69-72 συμμετείχε σε παραστάσεις όπως Πλούτος του Αριστοφάνη, Αγαμέμνον του Εσχύλου, Βάτραχη του Αριστοφάνη, Αντιγόνη του Σοφοκλή, Μάκβεθ του Βίλιαμ Σέξπιρ και πολλές ακόμη παραστάσεις. Σταθμό στην καριέρα του, η συνεργασία του με τη Ρένα Βλαχοπούλου και μια πρόσμενη αντικατάσταση επισκηνής στάθηκαν και η αφορμή για να γεννηθεί ο θρηλυκός χαρακτήρας του Ταμτάκου, που αγαπήθηκε από γενιές θεατών και έμεινε ανεξίδηλος στις βιντεοτενίες της δεκαετίας του 1980.

0: Earth News Radio, κυρίες και κύριοι, 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Σαρής, στην ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου, η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή μας και στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Τσολάκης. Και τώρα, κοιτώντας την ώρα, βλέπω ότι είναι ώρα... Δημήτρης Καϊμάς μαζί μας για όλα τα νέα από το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνεις?
0: Προσπαθώ, Δημήτρη. Δύσκολη και η σημερινή ημέρα. Ήρθε να διαδεχθεί τις χθεσινές δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε στην επικαιρότητα, τη βαριά επικαιρότητα που δυστυχώς συνεχίστηκε και σήμερα. Γι' αυτό σε περιμένουμε και πάλι ανυπόμονα, Δημήτρη.
1: Λοιπόν, ξεκίνησε μουντιαλικά ωραία, έτσι, η βραδιά, καθώς είχαμε μια ενδιαφέρουσα αναμέτρηση Κονγκό Αγγλία, μάλλον δημοκρατία, λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, να λέμε έτσι ολόκληρη την ονομασία του κράτους.
0: Σωστά.
1: Εκεί που λέγαμε ότι θα είναι μια πανεύκολη βραδιά για τους Άγγλους, βράνε δύσκολα, καθώς ανοίξαν το σκορ οι Κογκολέζοι πολύ νωρίς, στο 7ο λεπτό, και για λίγο οι Άγγλοι βραχυκυκλώσανε. Ευτυχώς για τους Άγγλους που ήταν...
0: Ο αρχηγός?
1: Όχι, καθόλου στην πορεία. Στο 22ο λεπτό του μηχρόνου που ήταν το cooling break, έτσι λίγο να γνωριστούν, αλλά ήταν όπως στο μπάσκετ, πολλές φορές σε time out, αναμορφώνουν, αλλάζουν τις ομάδες.
0: Σωστό.
1: Έτσι έγινε και απόψε.
0: Ξύπνησαν δηλαδή?
1: Βέβαια πέρασαν αρκετά λεπτά για να σοφαρίσουν, αλλά από εκεί και πέρα είδαμε ότι υπάρχει Αγγλία στο γήπεδο και όχι κάποιοι άλλοι παίχτες που φορέσανε τη φανέλα της Αγγλίας.
0: Και άλλαξε πορεία το μάτς.
1: Αργήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο, ήρθε ο Χάρι Κέιν, νομίζω αυτή τη στιγμή σίγουρα είναι ο μεγάλος κανονιέρης, ένα δηλαδή πραγματικό σεντερφόρ που όποτε βρεθεί η ευκαιρία σκοράρει. Γενικότερα, Βαγγέλη, είναι το Μουντιάλ των μεγάλων ποδοσφαιριστών.
0: Ναι,
1: τον πιστάλα, δεν ήτανε?
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Καθημερινά αυτό διαπιστώνουμε, νομίζω, Δημήτρη.
1: Δηλαδή πάντα υπάρχει ο ηγέτης στην ομάδα, δεν είναι που ακόμα και όταν δεν παίζει καλά, όπως εχθές ο Χάλαντ, σκοράρει και δίνει την νίκη στην ομάδα.
0: Ακριβώς.
1: Ο Χάρι Κέιν, χωρίς να εντυπωσιάσει η Αγγλία, πέτυχε 2 γκολ, ισοφάρισε αρχικά και στην πορεία έβαλε την ομάδα του μπροστά και έτσι προκρίθηκε. Και τώρα θα συναντήσει το Μεξικό, που θα γίνει και αυτό παιχνίδι για τελευταία φορά στο Μεξικό, γιατί μετά όλα τα από 16, από τους 16 και μετά, όχι, από τα επόμενα παιχνίδια όλα θα γίνονται, έχει 4 στα 4 και τελευταίο, εντάξει, το βρήκα, θα γίνει ένα ακόμα παιχνίδι στη φάση των 16, θα γίνει στο Μεξικό, που εκεί έχουμε και λέμε υψόμετρο, δεν είναι το ίδιο για όλους μας να απλά να ζούμε στα 200 μέτρα και άλλο στα 1000 και υψόμετρο, και πόσο περισσότερο να τρέχεις.
0: Ναι.
1: Έτσι, και να έχεις τη μία ομάδα να είναι συντισμένη και την άλλη να μην είναι συντισμένη. Και είναι στα πάνω τους οι Μεξικάνοι, τα λέγαμε και χτες, είναι σήμερα στα μέσα ενημέρωσης στο Μεξικό γίνει χαμός. Το EEC λένε όλοι, που ελληνιστεί γιατί όχι, δηλαδή γιατί όχι να μην το πάρουμε εμείς το κύπελο, δηλαδή είναι όλο το Μεξικό ζει πλέον στο Μουντιάλ, και θα αντιμετωπίσει και την Αγγλία και θα δούμε τι θα γίνει. Τώρα, αυτή τη στιγμή είμαστε λίγο πριν το ημίχρονο, Βέλγιο Σενεγάλη 0-1, για την ώρα είναι μάλλον έκπληξη. Γενικότερα οι Ευρωπαίοι, αν εξαιρέσουμε τη Γαλλία που είναι τρένο, δυσκολεύονται. Θεωρώ, Βαγγέλη, θεωρώ μπορεί να μην... Λάθος, ένας προπονητής, ένας γυμναστής του ποδοσφαίρου, γυμναστής, μπορεί να τα εξηγήσει καλύτερα. Νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι και ειδικότερα μεγάλες ομάδες που παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα που έχουν παιχνίδια συνεχόμενα.
0: Έχουν κουραστεί.
1: Κάποιοι από αυτούς παίζουν από Ιούλιο πλέον σε Ιούλιο.
0: Ναι.
1: Στις ίδιες μέρες, πέρσι, είχαμε το παγκόσμιο κύπελο σύλλογων. Κάποιοι από αυτούς παίζουν συνέχεια.
0: Ναι.
1: Με ελάχιστες μέρες διακοπών. Και δεν είναι όπως παίζαμε παιδάκια, παίζαμε το πρωί, παίζαμε και το απόγευμα ποδόσφαιρο και είναι μια χαρά. Ούτε μπορεί να παίζει ένα τρεις μέρες ποδόσφαιρο. Λέω ότι όλοι αυτοί δεν είναι μηχανές. Και η μηχανή θέλει σέρβις.
0: Το
1: αυτοκίνητό μας θέλει σέρβις. Πόσο περισσότερο ένας άνθρωπος που δεν είναι μηχανή και θέλει να ξεκουραστεί. Γι' αυτό το λέω, κάνω αυτό το μέσα σε όλα. Βάζω και αυτό για τους Ευρωπαίους που τα βρίσκουν σκούρα. Και θα μου πεις και οι Σενεγαλέζοι στην Ευρώπη παίζουν. Και οι Κογκολέζοι σήμερα στην Ευρώπη παίζουν. Ναι, αλλά δεν είναι οι πρωταγωνιστές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάποιοι δεν είναι καν βασικοί, οπότε έχουν λιγότερο χρόνο συμμετοχής και δεν παίζουν σε ομάδες που είναι οπωσδήποτε Champions League. Μπορεί να παίζουν Premier League ή στο πρωτάθλημα της Γαλλίας, αλλά δεν είναι στις κορυφές ομάδες που παίζουν 50 παιχνίδια το χρόνο. Θα μου πεις, ρε φίλε ο Εμπαπέ, εντάξει ο Εμπαπέ είναι ο Εμπαπέ όμως, έτσι. Είναι από τους παίκτες που πάντα ξεχωρίζουν. Αλλά να δούμε πώς θα εξελιχθεί η βραδιά. Έχουμε δει όλες αυτές τις μέρες άλλο να είναι στο ημίχρονο το σκορ και άλλο να είναι το τελικό. Και στις 3 η ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία, εδώ οι Αμερικανοί είτε οι οικοδεσπότες είτε επειδή είναι καλή ομάδα είναι το φαβορί. Δεν είναι πλέον οι Αμερικανοί που παίζουν μόνο μπάσκετ, έχουν δημιουργήσει καλό πρωτάθλημα και καλή εθνική και νομίζω θα προχωρήσει. Δεν ξέρω τι λένε οι Βοσνοί που είναι μια σκληροτράχηλη ομάδα ως εκεί. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να γίνει, μπορεί να γίνει η έκπληξη, αλλά νομίζω δίνω λίγες πιθανότητες. Έτσι, κάπως έτσι είναι η σημερινή βραδιά, είναι συνέχεια γενικότερα όλα τα παιχνιδιά σε αυτή τη φάση νομίζω όλα έχουν το δικό τους ενδιαφέρον, είτε
0: το δικό
1: παίζουν,
0: τους ξεχωριστό ενδιαφέρον,
1: ωραίο ποδόσφαιρο, είτε δεν ξέρουμε ποιος στο τέλος θα βγει ο νικητής και με εκπλήξει, έτσι. Όπως η Γερμανία και η Ολλανδία να μένουν εκτός, έτσι δύο μεγάλες δυνάμεις του ευρωπαϊκού και παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
0: Μιας και πιάστηκες αυτό και επειδή νωρίτερα Δημήτρη μας έλεγες και για το πώς τα μεγάλα ονόματα σε αυτό το Μουντιάλ δίνουν και τις νίκες στην ομάδα τους, θα ήθελα να σταθούμε σε κάποιο μεγάλο όνομα που έκλεισε αυτό το κύκλο στην εθνική του ομάδα, όχι σίγουρα με τον τρόπο που του άξιζε, και μιλάω για τον Νόγερ, τον τερματοφύλακα της Γερμανίας, ο οποίος είχε δηλώσει ήδη πριν από το Μουντιάλ ότι θα είναι η τελευταία του εμφάνιση με την εθνική ομάδα, ένας εξαιρετικός παίκτης, goalkeeper, αθλητής και χαρακτήρας, νομίζω. Δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου.
1: Το χαρακτήρα δεν ξέρω, έτσι είναι. Δηλαδή,
0: από το χαρακτήρα του στο γήπεδο. Από το χαρακτήρα στο γήπεδο και το ήθος που δείχνει
1: κάτι
0: ως αθλητής στο γήπεδο. Ακριβώς. Δεν έχουμε μάθει κολοπεδισμούς κλπ. Έτσι. Για να λέμε την αλήθεια, γιατί τακτικά ακούμε για τέτοια. Και να χάσει, να είναι το τελευταίο του μάτς χαμένο στα πέναλτι κιόλας, όπου πραγματικά έδειχνε βροντερά την παρουσία του πάντα, είτε με την εθνική είτε σε επίπεδο συλλόγων, έτσι, ναι. Είναι κάτι που νομίζω δεν του αξίζει για να κλείσει την καριέρα του με τα χρώματα της Γερμανίας.
1: Εντάξει, έτσι είναι, αλλά γενικότερα από την αρχή η Γερμανία δεν ήταν στις ομάδες που περιμέναμε ότι θα πρωταγωνιστήσει. Ότι δεν θα μείνει έξω από την Παραγουά είναι, και αν το θέλεις, εγώ πιστεύω ότι καλώς έμεινε έξω από την Παραγουάη και όχι γιατί έπεφτε μετά πάνω στη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Και εκεί νομίζω θα μετράγανε γκολ.
0: Θα πονούσε περισσότερο ήττα εκεί.
1: Ναι, γιατί
0: και τα γκολ.
1: Οι Γερμανοί έχουν ένα χαρακτηριστικό που άλλοι λένε, έτσι με το ποδόσφαιρο, εγώ έχω άλλη άποψη σε αυτό, ότι όταν σε βρίσκουν σε άσχημη μέρα, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να βάλουν 1, 2, 3, 5, 10 όσα μπορούν παραπάνω να το βάλουν. Κάποιοι το θεωρούν ότι είναι σεβασμό στο ποδόσφαιρο. Εγώ θεωρώ ότι δεν σέβεσαι τον αντίπαλο όταν του ρίχνει πολλά γκολ. Και νομίζω η Γαλλία που έχει δείξει ως τώρα ότι είναι ακόμα και από την Αργεντινή που είναι η δεύτερη καλύτερη ομάδα, είναι αυτή τη στιγμή με διαφορά η καλύτερη εθνική. Νομίζω αν ήταν οι δύο ομάδες, Γαλλία και Γερμανία, αντί πάλι θα λέγαμε για ένα ιστορικό σκορ. Γιατί όποτε θέλει ο Εμπαπέ και η παρέα του, μόλις πατάει λίγο γκάζι, τα παιχνίδια παίρνει στο ρελαντί σχεδόν. Αλλά μόλις πατάνε λίγο γκάζι, βάζει γκολ.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό νομίζω ότι θα είχαν έτσι άσχημο τέλος, χειρότερα από ό,τι είχαν οι Γερμανοί. Στο Μοντιάλ,
0: οι οποίοι Γερμανοί στο παρελθόν δεν έχουν σεβαστεί αυτό που είπες, έτσι. Και ρίχναν.
1: Ναι. Στη Βραζιλία κατά
0: αυτό μου ήρθε στο μυαλό κατευθείαν, ως παράδειγμα.
1: Γενικότερα με το Κουρασάο.
0: Ναι.
1: Έτσι, μια πολύ μικρή εθνική, 7 και λίγα ήταν. Και τα 4 γκολ να ρίχνες, νίκη είναι. Έτσι. Δεν σου δίνει τα 7, τα 8 και τα 9 παραπάνω βαθμούς. 3 βαθμούς θα πάρεις. Είτε και δεις 1-0 είτε 10-0.
0: Το σχόλιο σου για το στίγμα που έχουν δώσει οι Νορβηγοί σε αυτό το Μουντιάλ, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.
1: Ήταν από τις ομάδες που περιμέναμε ότι είτε θα κάνουν ζημιές είτε γενικότερα θα προχωρήσουν, και το δείχνω τώρα με τον Χάλαντ έτσι οδηγό, αλλά με το Ρου έτσι, αυτό πρέπει να πρωτοφανάζουν είτε οι ποδοσφαιριστές είτε οι οπαδοί στους δρόμους και στο γήπεδο, δηλαδή κοπηλατούν σαν τους Βίκινγκς. Νομίζω ότι και μέσα τα social που το βρίσκουμε,
0: ναι.
1: Έχουν δώσει έτσι το στίγμα τους. Είναι και ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα κάποια στιγμή, ειδικότερα αυτό το Μουντιάλ, νομίζω είναι το Μουντιάλ των social, με πάρα πολλά βίντεο, είτε με τραγούδια, είτε. Δηλαδή μπορεί να κάνεις ένα μεγάλο αφιέρωμα με 10 διαφορετικά στοιχεία μέσα από τα social media. Για το Μουντιάλ. Είτε φάσεις, είτε τραγούδια, είτε πανηγυρισμούς.
0: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν και απόψε κοντά μας για όλα όσα μας είπες. Είμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι, στο τέλος της μέρας, το οποίο πλησιάζει σε 2 και κάτι λίγο λεπτά. Θα ήθελα να ακούσουμε τα νεότερα για τον αυριανό καιρό από την μετεωρολόγο μας, την Όλγα Παπαβούλη.
2: Την Πέμπτη από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και μόνο στα νοτιοανατολικά έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία από 34 έως 37 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά έως 38. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά. Η άνεμοι έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και καταιγίδες από το μεσημέρι, κυρίως στα ανατολικά και στη Χαλκιδική. Η άνεμοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 32 βαθμούς.
0: Και εδώ, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βαγγέλης Σαρής. Στην ρύθμιση του ήχου, με τον καλύτερο τρόπο, η Βίβια Νικολοπούλου. Στην παραγωγή μας εξίσου καλά η Μαρία Σφυρόερα. Και στις μουσικές επιλογές καλύτερα ο Γιώργος Τσολάκης. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Ιωαννίδου. Από εμένα, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Υπέκυψε στα τραύματά της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, μιας εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Η γυναίκα που έφερε εκτεταμένα εγκάβματα στο 80% του σώματός της δεν τα κατάφερε, με την εξέλιξη να προκαλεί την έντονη αντίδραση της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Η Βαγιά Νέστορα είναι το αθώο και τραγικό θύμα της νέας αυτής τρομοκρατικής ενέργειας που προφανώς στόχευε σε περισσότερα θύματα. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να φέρει ζωές, να τραυματίζει, να απειλεί και να καταστρέφει. Ούτε ασφαλώς να αποσταθεροποιήσει τη δημοκρατική πολιτική ομαλότητα, τονίζει σε συλληπιτήρια δήλωση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς πλέον δεν μπορεί να δρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων, τονίζει σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Σε συλληπιτήριο μήνυμα του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας τονίζει ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας. Η τραγική είδηση μας προκαλεί σοκ και οδύνη. Η βία, το έγκλημα και η τρομοκρατία δεν έχουν καμία απολύτως θέση στη δημοκρατία, τονίζει σε ανάρτησή του ο Σωκράτης Φάμελος. Πρόκειται για ενέργειες άθλιες, προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και που αξιοποιούνται για να δυναμώνει η καταστολή και ο αυταρχισμός, αναφέρει το ΚΚΕ. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στη Φθιώτιδα σύμφωνα με την πυροσβεστική. Ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, σταμάτησαν να επιχειρούν με το τελευταίο φως της ημέρας στα εναέρια μέσα. Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από Αμέλεια σε Πρέβεζα και Χαλκιδική. 145 αυτόφορες συλλήψεις από την αρχή του έτους. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη κατά περίπτωση επέβαλε το Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών στους 57 αγρότες από την Κρήτη που καταδικάστηκαν για παράνομη εισπράξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε 28 από αυτούς επιβλήθηκαν και χρηματικές ποινές που κυμαίνονται από 500 έως 8.000 ευρώ. Στις ποινές δόθηκε τριετής αναστολή, ενώ οι δικαστές του Τριμελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών απέρριψαν ομόφωνα τα αιτήματα για τη χορήγηση ελαφρυντικών. Έκκληση προς τους συμμάχους της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στη Χάγη και να ακολουθήσουν μια αξιόπιστη πορεία για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ, απίφθηνε ο Αμερικανός πρέσβης στο ΝΑΤΟ Μάθιο Γουιτάκερ εν ώψη της Συνόδου Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 7-8 Ιουλίου. Ο πρόεδρος Τραμπ αναμένει πλήρως από όλους τους συμμάχους να ανταποκριθούν άμεσα, να μπουν στην πορεία προς το 5% και να το πράξουν με αίσθημα κατεπήγοντος, δήλωσε ο Αμερικανός πρέσβης. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στην Ντόχα με συμφωνία για μηχανισμό παρακολούθησης της εκεχηρίας και ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων σύμφωνα με ανάρτηση του Ιρανού αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Καζέμ Γκάρι Μπαμπαντή. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την αμερικανική πλευρά. Οι δύο πλευρές, σύμφωνα με το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα, συμφώνησαν στη δημιουργία ειδικού διάβλου επικοινωνίας, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως αύριο, με σκοπό την άμεση αναφορά, καταγραφή και αξιολόγηση πιθανών παραβιάσεων του μνημονίου, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Ο Γκάρι Μπαμπαντή δήλωσε επίσης ότι επετεύχθη συμφωνία για τη σταδιακή αποδέσμευση μέρους των περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων Ιρανικών κεφαλαίων που παραμένουν δεσμευμένες στο εξωτερικό. Τα χρήματα αυτά, σύμφωνα με την Ιρανική πανταπλευρά, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αγορά αγαθών και προϊόντων που καλύπτουν βασικές ανάγκες της χώρας.
0: ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, βορειοδυτική άνεμη έως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης, με θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Θέλω να βοηθήσω.
4: Κέντρο αντιλώνω ένταξη πυροφύλαξη.
5: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
6: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
7: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες είχαν ως τραγική κατάληξη τον θάνατο της μητέρας στελέχους του κόμματος, της Αφροδίτης Νέστορα. Η γυναίκα που έφερε εκτεταμένα εγκάβματα στο 80% του σώματος της απεβίωσε μετά την νοσηλεία της. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με κοινό παρονομαστεί το μήνυμα ότι η πολιτική και η κοινωνική βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία καταδικάζει απερίφραστα την φωνική τρομοκρατική ενέργεια, εκφράζοντας συλληπιτήρια στην οικογένειά της και ζητώντας την άμεση σύλληψη των δραστών. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε τη Βάγια Νέστορα αθώο και τραγικό θύμα μιας επίθεσης που, όπως ανέφερε, στόχευε προφανώς σε περισσότερα θύματα, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική δολοφονική βία δεν μπορεί να διαταράξει την δημοκρατική ομαλότητα. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για επιβεβαίωση του δολοφονικού χαρακτήρα της τυφλής βίας, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο ανοχής ή αδράνειας απέναντι στον διχασμό. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ζήτησε την άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών στη δικαιοσύνη. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία, ενώ ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα χαρακτήρισε την επίθεση άθλια και προβοκατόρικη, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες αξιοποιούνται για την ενίσχυση του αυταρχισμού. Ολοκληρώθηκαν συνομιλίες στην Ντόχα με συμφωνία για μηχανισμό παρακολούθησης της εκεχηρίας και ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων, σύμφωνα με ανάρτηση του Ιρανού Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Καζέπ Γκαριμπαμπαντή. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την αμερικανική πλευρά. Οι δύο πλευρές, σύμφωνα με το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΡΝΕ, συμφώνησαν στη δημιουργία ειδικού διάβλου επικοινωνίας, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως αύριο, με σκοπό την άμεση αναφορά, καταγραφή και αξιολόγηση πιθανών παραβιάσεων του μνημονίου, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επέβαλε το Τριμελές Πλημελιωδικείο Δικείο Αθηνών στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε 28 καταδικαστέντες επιβλήθηκαν και χρηματικές ποινές από 500 έως 8.000 ευρώ. Οι ποινές έχουν τριετή αναστολή, ενώ το δικαστήριο απέρριψε ομόφωνα όλα τα αιτήματα αναγνώρισης ελαφρυντικών. Έκκληση προς τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στη Χάγη και να ακολουθήσουν αξιόπιστη πορεία αύξησης των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ, απίθυνε ο Αμερικανός πρέσβης στη Συμμαχία. Εν όψη της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι αναμένει από όλους τους συμμάχους να κινηθούν άμεσα προς την επίτευξη του στόχου. Ο Ιρανός αξιωματούχος Καζέμ Γκαριμπαμπαντή ανακοίνωσε συμφωνία για την σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά για βασικά αγαθά. Βελτιωμένη η εικόνα στην πυρκαγιά στη Φθιώτιδα, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, σταμάτησαν να επιχειρούν με το τελευταίο φως της ημέρας τα εναέρια μέσα. Στο μεταξύ, τρεις συλλήψεις έχουν γίνει για πυρκαγιές από Αμέλεια σε Πρέβεζα και Χαλκιδική. 145 αυτόφορες συλλήψεις από την αρχή του έτους.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες είχαν ως τραγική κατάληξη το θάνατο της μητέρας στελέχος του κόμματος, της Αφροδίτης Νέστορα. Η γυναίκα που έφερε εκτεταμένα εγκάβματα στο 80% του σώματός της, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με κοινό παρονομαστεί το μήνυμα ότι η πολιτική και κοινωνική βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε τη Βάγια Νέστορα αθώο και τραγικό θύμα μιας επίθεσης που, όπως ανέφερε, στόχευε προφανώς σε περισσότερα θύματα, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική δολοφονική βία δεν πρέπει να διαταράξει τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για επιβεβαίωση του δολοφονικού χαρακτήρα της τυφλής βίας, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο ανοχής ή αδράνειας απέναντι στο διχασμό. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε την άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών στη δικαιοσύνη. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία, ενώ ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη. Το ΚΚΕ χαρακτήρισε την επίθεση άθλια και προβοκατόρικη, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες αξιοποιούνται για την ενίσχυση του αυταρχισμού. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στην Ντόχα με συμφωνία για μηχανισμό παρακολούθησης της εκεχηρίας και ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων, σύμφωνα με ανάρτηση του Ιρανού αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Κοζέμ Γκαριμπαμπαντή. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την αμερικανική πλευρά. Οι δύο πλευρές, σύμφωνα με το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα, συμφώνησαν στη δημιουργία ειδικού διάβλου επικοινωνίας, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως αύριο, με σκοπό την άμεση αναφορά, καταγραφή και αξιολόγηση πιθανών παραβιάσεων του μνημονίου, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Ο Ιρανός αξιωματούχος ανακοίνωσε επίσης συμφωνία για τη σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά για βασικά αγαθά. Ρωσική επιδρομή με ντρόνς απόψε στο Κίεβο. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια, ενώ συντρίμμια έπεσαν σε 2 συνοικίες. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο κέντρο της Ουκρανικής πρωτεύουσας μετά από ισχυρή έκρηξη. Έκκληση προς τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στη Χάγη και να ακολουθήσουν αξιόπιστη πορεία αύξησης των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ, απίφθινε ο Αμερικανός πρέσβης στη Συμμαχία Μάθιου Γουίτιακερ εν ώψη της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου. Όπως δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναμένει από όλους τους συμμάχους να κινηθούν άμεσα προς την επίτευξη του στόχου. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να ανανεώσει τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου με τον Καναδά και το Μεξικό, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν με στόχο την αναθεώρηση και βελτίωσή της. Στο εξής, η συμφωνία θα παρατείνεται σε ετήσια βασή εκτός εάν μία από τις τρεις χώρες γνωστοποιήσει επισήμως την αποχώρησή της. Η απόφαση ανακοινώθηκε μετά την άκαρπη τηλεδιάσκεψη αξιωματούχων των τριών χωρών. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επέβαλε το τριμελές πλημελιωδικείο Αθηνών στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε 28 καταδικαστέντες επιβλήθηκαν και χρηματικές ποινές από 500 έως 8.000 ευρώ. Οι ποινές έχουν τριετή αναστολή ενώ το δικαστήριο απέρριψε ομόφωνα όλα τα αιτήματα αναγνώρισης ελαφρυντικών. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στη Φθιώτιδα σύμφωνα με την πυροσβεστική. Ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, σταμάτησαν να επιχειρούν με το τελευταίο φως της ημέρας τα εναέρια μέσα. Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από Αμέλεια σε Πρέβεζα και Χαλκιδική, 145 αυτόφορες συλλήψεις από την αρχή του έτους.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Ανεμή βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 24 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: σου. Εσύ η ραδιομάρια σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Σημέραμα Πέμπτης 2 του μηνός. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήχτρα, 210-6009-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής, και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, την καλημέρα μου επίσης στην Μαρία που μας ακούει στην Τρίπολη. Κάτι τέτοιες νύχτες, λέει ο Μακρόπουλος. Τώρα θα εμφανιστεί η Φάρμα της Θεσσαλονίκης. Καλή εκπομπή, Γιάννη, στην παρέα. Καλημέρα.

0: Πήγες λέει στην Άξο η μάχη. Τι λες μωρέ. Εδώ δεν μπορώ να πάω στη Λαμία, σπίτι μου θα πάω στην Άξο.
1: Σε σκέφτομαι κι η νύχτα δε χαράζει μες της καρδιάς.

Καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη τη ραδιοπαρέα και καλή εκπομπή αφιερωμένο το επόμενο σας ακούνε λαϊκά μονοπάτια, λέει η Ρούλα από τον Καναδά. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά φίλε μου, και εγώ ευχαριστώ. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάτρα. Κύριε Γιάννη, αφιερώστε ένα τραγούδι, λέει, σας ακούμε εκεί στα υψώματα του Ριγανόκαμπου. Τι μου θύμισες τόσα τώρα. 40 χρόνια με γύρισες πίσω. Τότε το ΚΕΤΧ είχε τη μηχανοδήγηση εκεί πάνω.

0: Καλημέρα σε έτερο Χρήστο. Το Βαρούτε μας ακούει στο Βόλο.
1: 2.000 στην τσέπη, 2.500 με τα ψηλά.
0: Γιώργαρος.

Καλημέρα στον Αλέξανδρο που μας ακούει στα Σέρας. 2.000 στην τσέπη, 2.5 με τα ψηλά. Μιλάει για 1.000 δραχμές βεβαίως.

0: Ξεκίνα τώρα αμέσως με τον εξκαφέα. Τώρα αμέσως. Ρε, θα σου πληρώσω σαν γουστάρεις. Τίποτα, τίποτα μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί. Να το ισοπεδώσουμε. Τι γιατί ρε, δεν υπάρχει γιατί. Έτσι γουστάρει.
1: 30.
2: Και το καινούριο δικό σου μεγάλε.
1: Να έχουμε να γκρεμίζουμε. Ορχήστρα!

0: Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο που μας ακούει στη Μυτιλίνη. Αφιέρωσε μου λέει το επόμενο.
1: Φίλοι μου, ο δίσκος που ακούτε αυτή τη στιγμή έχει τίτλο «Υπάρχω» και γράφτηκε με τη συνεργασία του Πυθαγόρα και του Χρήστου του Νικολόπουλου. Ο τίτλος είναι συμβολικός και αφορά εσάς και εμένα. Υπάρχω σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος από τον καιρό που εσείς, οι γνωστοί και άγνωστοι φίλοι μου, με αγαπήσατε και με κάνατε δικό σας. Υπάρχω εφόσον εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι εκφράζω τους καημούς, τα προβλήματά σας, την πίκρα της ξενιτιάς, το μόχθο του εργάτη, την εγκατάλειψη, τη μοίρα του ανθρώπου της συνοικίας. Και θα υπάρχω όσο υπάρχουν ταπεινοί, αγνοί και τίμιοι άνθρωποι του λαού. Γιατί μόνο στην καρδιά του λαού ζω. Εκεί είναι το σπίτι μου. Εκεί γεννήθηκα. Εκεί θα πάψω κάποτε να υπάρχω. Σας ευχαριστώ.

Μάλιστα. Καλημέρα στον Κώστα από την Καλονή της Λέσβου που μας ακούει. Είπαμε καλημέρα και στον καπετάν Λάμπρο, ο οποίος μας ακούει στη Μυτιλίνη. Λοιπόν, την καλημέρα μας επίσης στα παιδιά που μας ακούνε στο δρόμο.

Καλημέρα στο φίλο μας το Στράτο, ο οποίος μας ακούει στην πλατεία Αμερικής. Κύριε Γιάννη, λέει το επόμενο αφιερωμένο σε όλη την ραδιοπαρέα. Με τσάρας και ξέρω ψωμί.

μετανιωμένος από το πάθος μου για σένα, μέσα στη σιωπή μου έκλαψα. Α, μου λέει ο φίλος μου εδώ ο Χρήστος από το Βόλο, μετά λέει από αυτό, λέει, έπρεπε να βάλεις το αχ πόσος πόνος του καφάσε και όχι το εκεί που το βάλες, γιατί σου θυμίζει πράγματα και καταστάσεις. Κοίταξε να δεις, το έχω ξαναπεί. Αυτό γράφτηκε το τραγούδι στη Βοστόνη, στην παραλία. Ήμουνα μέσα σε μια καμάρο μαζί με ένα φίλο. Καθόμασταν στην παραλία, 4 η ώρα το πρωί κουβεντιάζαμε, και εκεί που μιλάγαμε πήρα χαρτί και μολύβι και καθίσαμε και σκαρώναμε στιχάκια. Λοιπόν, όντως πονεμένο τραγούδι, αφιερωμένο σε μια ψυχούλα η οποία δεν υπάρχει. Έφυγε πριν από 3 χρόνια. Όπως έψαχνε η κόρη της να τη βρει, και τη βρήκε παγωμένη στον καναπέ. Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Για πάμε. Το ίδιο και με τον Αγγελόπουλο. Όταν του το πήγαν στο καμαρίνι το τραγούδι, δεν ήθελε να το πει. Και μετά από 1 χρόνο έφυγε.

Καλημέρα στο Μιχαλάκη, τον Τζακίρη που μας ακούει στο δρόμο. Πάμε, λέει, στο Βόλο να φορτώσουμε ψαράκια. Να έχουμε το πρωί να πουλήσουμε. Κλείνουμε την ώρα με Φίλιππο Νικολάου. Στο άδειο μου πακέτο απόψε μπήκες. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Δελτίο ειδήσεων, Κώστας Ρισβάς και γυρίζουμε.

Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι αυτή την ώρα, μεγάλη ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο, όπου ακούστηκαν πολλές εκρήξεις. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους της Ουκρανικής πρωτεύουσας να παραμείνουν στα καταφύγια, ενώ συντρίμια έπεσαν σε 2 συνοικίες. Τοπικός αξιωματούχος ανακοίνωσε ότι πολυόροφο κτίριο κατοικιών τυλίχθηκε στις φλόγες. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στην Ντόχα με συμφωνία για μηχανισμό παρακολούθησης της εκεχηρίας και ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων, σύμφωνα με ανάρτηση του Ιρανού αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Καζέμ Καριμπαμπαντή. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την αμερικανική πλευρά. Οι δύο πλευρές, σύμφωνα με το Ιρανικό Κρακτικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΡΝΑ, συμφώνησαν στη δημιουργία ειδικού διάβλου επικοινωνίας, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως αύριο, με σκοπό την άμεση αναφορά, καταγραφή και αξιολόγηση πιθανών παραβιάσεων του μνημονίου, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Ο Ιρανός αξιωματούχος ανακοίνωσε επίσης συμφωνία για τη σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά για βασικά αγαθά. Σύσσωμος, ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες είχαν ως τραγική κατάληξη το θάνατο της μητέρας στελέχους του κόμματος, της Αφροδίτης Νέστορα. Η γυναίκα έφερε εκτεταμένα εγκάβματα στο 80% του σώματός της. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με κοινό παρονομαστεί το μήνυμα ότι η πολιτική και η κοινωνική βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε τη Βάγια Νέστορα αθώο και τραγικό θύμα μιας επίθεσης που, όπως ανέφερε, στόχευε προφανώς σε περισσότερα θύματα, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική δολοφονική βία δεν μπορεί να διαταράξει τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για επιβεβαίωση του δολοφονικού χαρακτήρα της τυφλής βίας, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο ανοχής ή αδράνειας απέναντι στο διχασμό.